0: News Radio 105,8.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα μέσω διαδικτυακής διαδικασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο της G7 τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου περιλαμβάνεται και το ζήτημα της ασφάλειας και της αποναρκοθέτησης των στενών του ορμού. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαψεύδοντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Παράλληλα, στην Μασχάντ καταγράφηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών με συγκεντρωμένους να ζητούν την παρέτηση του Αμπάς Αραγτζή, κατηγορώντας τον για προδοσία εν ώψη της συμφωνίας. Το Αξιός αναφέρει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες, να επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο με αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 61χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά στο σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στις Καλουσιές Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρα από βόρειες διευθύνσεις. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μέσα στην ημέρα σήμερα αναμένεται να υπογραφεί διαδικτυακά η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για την σύνοδο των G7 τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαψεύδοντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Παράλληλα, στην Μασχάντ καταγράφηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών με συγκεντρωμένους να ζητούν την παραίτηση του Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον για προδοσία εν ώψη υπογραφή συμφωνίας. Το Αξιός αναφέρει ότι το μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες, να επαναφέρει την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς και να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο με αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Ισραηλινό πρόεδρο για πλήρη αποτυχία. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες μέσα σε 24 ώρες κατά των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 έτη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς. Η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στη Σκαλοσιά Κορινθία, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν μέχρι 5 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μια ανάσα λέει από συμφωνία για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ήξεις αφήξεις για το πότε θα μπουν υπογραφές. Ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να πάει αύριο στο Παρίσι στη σύνοδο των G7, έχοντας στα μπαγκάζια του τη συμφωνία. Το Ιράν του χαλάει τη σούπα, ναι μεν αλλά, ολίγη πίστοση χρόνου. Ο άλλος εταίρος είναι σε κόκκινο συναγερμό, ο Νετανιάχου. Συγκαλεί, λέει, Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας σου. Κατά τα λοιπά, η χαρά είναι κόκκινη, παρακαλώ. Το λιμάνι κάει και πάλι χθες. Η κούπα είναι κόκκινη. Πολύ χαρά. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή ξεκούραση στους ξενύχτηδες. Βρήκα από αυτούς πολλούς στο δρόμο. Επιστρέφουν από διασκέδαση. Άγνωστες λέξεις, κύριε Γιώργο, στη δουλίτσα εσείς. Δεν πειράζει, καλή δουλειά σε όσες και όσους φεύγετε επίσης για δουλειά. Καλό ξεκίνημα. Εδώ δυνατά με το Earth News Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Είναι και η δημόσια ραδιοφωνία, η 105,8. Το όχημά μας για να γίνουμε όλοι μία μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε ως τις 8, οπότε θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Από Θεσσαλονίκη σήμερα θα ακούσουμε Θεία Λειτουργία, τον Άγιο Φώτιο. Λοιπόν, έχουμε 3 ολόκληρες ώρες για να κάνουμε focus στα θέματα της επικαιρότητας. Θα αναλύσουμε κάποια από αυτά, θα δούμε τις εξελίξεις με τους συναδέλφους, με καλεσμένους, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα ψάξουμε το παρασκήνιο και βεβαίως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική.

Το Viber είναι ο διάβολος επικοινωνίας. Πάμε στη μηχανή αναζήτησης. Γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Έτσι μας αναζητάτε. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, κριτική, αιτήματα και προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Και βεβαίως δεν θα πάψω ποτέ να σας λέω να μας στέλνετε φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά και μας βγάζετε εδώ, από τα στενά όρια του στούντιο.

0: Σύνοδη Πόρος, πολύτιμος συνεργάτης για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε, είναι ο κύριος Γιώργος Σκεύης. Bodyguard, ναι βρε, έτσι. Εκτός από όλα αυτά που σας είπα, παιδί από οικογένεια και σπίτι και τα λοιπά, θα τον παντρέψω που θα πάει. Είναι άριστος γνώσης της ροής τούτης της εκπομπής, που πριν σας πει οτιδήποτε πάντα ξεκινάμε πρόγνωση καιρού, δεν πάει πουθενά χωρίς να ξέρουμε συνθήκες περιβάλλοντος. Όλγα Παπαυγούλη παρακαλώ και καιρός. Αβάντι μαέστρο.
1: Την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς λίγες μπόρες στα νότια ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς.

Αν έχει καλοκαιράκι η καρδιά μας, δεν μας φοβίζει τίποτα. Αφήνουμε πίσω τους κεραφνούς που δημιούργησαν τα θέματά τους και ήταν αφορμή και για πυρκαγιές, όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, το ρολόι λέει, δείχνει 5 και 24 πρώτα λεπτά. Ο Ιούνιος είναι σχεδόν στα μέσα του. 14 δείχνει το ημερολόγιο. Σήμερα θα έχουμε ανατολή σε λίγη ώρα, σε κανένα μισάωρο, στις 6. Δύση στις 20 και 50. Για 12 ώρες και 50 λεπτά θα είμαστε στο φως.

Νομπελιατρικής το 1930 για τις σημαντικές ανακαλύψεις του. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας εθελοντή αιμοδότη, να προσελκύσει νέους εθελοντές, να ενθαρρύνει περισσότερους, όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες. Όσοι μπορείτε να το κάνετε αυτό, εννοείται ότι πρέπει να το κάνουμε. Να είμαστε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμοιβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας. Κάθε χώρα για να καλύψει τις ανάγκες της αίμα χρειάζεται 60.000 φιάλες αίματος ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Άρα η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, λέμε τώρα, είμαστε 10 εκατομμύρια δεν νομίζω, απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις οποίες μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. Οπότε αντιλαμβάνεστε τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Λοιπόν, για να δούμε πρόσωπα και γεγονότα επίσης που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Δεν έχει από αυτές τις επαιτίους ημέρα τηγανητής πατάτες στην Αμερική, hot dog, γλυφιτζουριού και αυτά που γιορτάζουν οι Αμερικάνοι, δεν έχει τέτοια σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα. 1980 η Ελλάδα δίνει το δεύτερο αγώνα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντιμετωπίζει στο Ολύμπικο της Ρώμης στην Τσεχοσλαβακία και η Τάτε με 3,1. Τον γκολ σημειώνουν Πανένκα, Αναστόπουλος, Βίτσεκ και Νέχοντα. 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής. 1987, ωραία πράγματα, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101. Αργύρης Καμπούρης. Πω, τι σπουδαίο ήταν αυτό. Μας έβγαλε όλους τους δρόμους. Πιτσιρίκια, μεγάλους, γέρους.

1991 και το ΚΚΕ αποχωρεί από το συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Βλέπω εδώ φωτογραφία των ιστορικών ηγετών της Αριστεράς, του Χαρίλαου Φλωράκη και του Λεωνίδα Κύρκου, γράψει ιστορία. 2008 η Ελλάδα ιτάται από την Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro 2008. 2015 διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία αποχωρεί, και τους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινός τόπος. Η ελληνική αντιπροσωπή αποδίδει το αδιέξοδο στην επιμονή των δανειστών για κάλυψη του δημοσιονομικού κενού αποκλειστικά από περικοπές συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ και από αύξηση του ΦΠΑ επίσης κατά 1% του ΑΕΠ. Να μην τη θυμόμαστε αυτή την εποχή, μάλλον να τη θυμόμαστε για να μαθαίνουμε. Στις γεννήσεις, 1864, Αλόις Αλτσχάιμερ, γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Πλέον όχι μόνο ηλικιωμένους. 1868, ο Καρλ Λανστάινερ. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Θυμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. 1928, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Ερνέστο Τσεκεβάρα, Αργεντίνος γιατρός και επαναστάτης. 1946, σαν σήμερα, έχει γεννηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, οπότε η συμφωνία που λέγαμε νωρίτερα στην έναρξη θα ήταν ένα δώρο για τα γενέθλιά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έχει γεννηθεί σαν σήμερα, μπαίνει στα 80.

Μ' αρέσει εδώ τον γράφει, δεν λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ νέου από τις 21 του 25 στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στους θανάτους, αν σήμερα 1904, Νικηφόρος Λύτρας, ζωγράφος βέβαια. 1920, Μαξ Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. 1995, σαν σήμερα, έφευγε ο Ρόι Γκάλαγερ.

0: Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν τα κοιτάπια της ενημέρωσης, να δούμε πιο αναλυτικά τις σημαντικότερες ειδήσεις. Από πού άλλο θα ξεκινήσουμε? Από αυτά που περιμένουμε, από αυτά που αναμένονται για την Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη λοιπόν βρίσκονται στο κατόφλι μιας συμφωνίας που μπορεί να αναδιατάξει τον χάρτη των ισορροπιών στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως αναμένεται να υπογραφεί διαδικτυακά η συμφωνία ακόμη και μέσα στην ημέρα. Διευκρινίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι πως η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, επικεφαλής Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν την αναχώρηση του Τραμπ για τη σύνοδο της G7 στο Παρίσι. Στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου για τη Σύνοδο περιλαμβάνεται η απονερκοθέτηση των στενών του Ορμούζ και το Πακιστάν. Όμως ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη το βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάτ είναι έτοιμο για υπογραφή ακόμη και εντός της ημέρας. Η Τεχεράνη ωστόσο κατεβάζει τον πύχη, διατηρεί επιφυλάξεις, διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας τόσο άμεσα εν πάση περιπτώσει. Στη Μασχάτ μάλιστα καταγράφηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Εκεί συγκεντρωμένοι ζήτησαν την παραίτηση του Αμπάς Αραχτσί, του Υπουργού των Εξωτερικών, κατηγορώντας τον για προδοσία εν ώψη της υπογραφής συμφωνίας. Το άξιος να σας πω ότι αναφέρει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες και να επαναφέρει βεβαίως την ελεύθερη ναυσιπλοεία το μείζον ζήτημα στα στενά του Ορμούζ για να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μπαίνει σε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων αυτό. Σας το έλεγα και νωρίτερα, στο Ισραήλ έχει σημάνει συναγερμός. Ο Νετανιάχου συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι εκφράζονται ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης, ότι πλήττονται τα Ισραηλινά συμφέροντα δηλαδή, ο ηγέτης μάλιστα της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Και μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, να πούμε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνους και ρουκέτες μέσα σε 24 ώρες κατά των Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτά λοιπόν, αναμένεται να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως η συμφωνία θα ήταν ένα μεγάλο δώρο για το 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ, όπως λέγαμε. Και βεβαίως θα ήθελε πολύ να πάει στη G7 έχοντας στις βαλίτσες του, στα μπαγκάζια του, τη συμφωνία. Λοιπόν, στις επιπτώσεις, αυτό που περιμέναμε, που περιμένουμε εδώ και καιρό, αν και δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, έχουμε πτώση λοιπόν των διεθνών τιμών του πετρελαίου, λόγω των προσδοκιών ότι μπορούν να καταλήξουν επιτέλους σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ότι παράγοντες της αγοράς λένε ότι από κλιμάκωση θα αρχίσουμε να βλέπουμε μετά την Τρίτη Τετάρτη στις τιμές, από την ερχόμενη εβδομάδα τέλος πάντων. Για να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι εδώ στο Earth News. Κατερίνα Γράφου, ο Κώστας Γαζούλης.
1: Μετά από ένα διάστημα ισχυρών ανωδικών πιέσεων, οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να βλέπουν εδώ και λίγες ημέρες στην Αγγλία τη σταδιακή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Εφόσον παραμείνουν οι θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναμένεται νέα βουτιά τιμών την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Ήδη στην Αττική η αμόλυβδη έχει πέσει στα 1,973 ευρώ το λίτρο και στην Θεσσαλονίκη στα 1,987, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2: Είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Θα έχουμε πτώση τιμών από Τρίτη, σίγουρα στα πρατήρια θα αρχίσει να φαίνεται.
1: Η ανάσα στην Αγγλία έρχεται να αποτυπώσει την πτωτική πορεία στις δηληστηριακές τιμές. Και αυτό γιατί στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν στα 87,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία μείωση 6,19%, που σε επίπεδο μήνα ξεπερνά το 17%.
3: Περιμένουμε να πέσει.
4: Για και να επανέλθουν πάλι ακριβές θα είναι.
1: Διαφορές στις τιμές παρατηρούνται από πρατήριο σε πρατήριο, ακόμη και στον ίδιο δρόμο. Ωστόσο, η γενική εικόνα είναι ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει κρίσης στα 2 ευρώ. Στα 1,745 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή στον δίζελ κίνησης. Λίγο πάνω από το 1 ευρώ πωλείται το υγραέριο κίνησης.
3: Υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Για να μπορέσει και ο καταναλωτής να το δει στην τσέπη του, θα καθυστερήσουμε πολύ.
1: Και αν στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές τα ρεζερβουάρ γεμίζουν με βενζίνη στα 2 ευρώ, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,185 και στα 2,098 αντίστοιχα, ενώ στοιχείο στα 1,995.
5: Δύσκολα, έχει φτάσει στα ύψη.
1: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα περάσουν μήνες για να επιστρέψουν οι τιμές στην Αγγλία στα επίπεδα που ήταν πριν από την επίθεση στο Ιράν.
2: Διάρκεια 1-6 μηνών σίγουρα θα υπάρξει για να αποκατασταθούν πλήρως.
1: Υπενθυμίζεται ότι στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει μέχρι τέλους Ιουνίου η επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο, συγκρατώντας τις τιμές στην Αγγλία.

Τι να σας πρωτοπώ από το αστυνομικό δελτίο, και εγώ δεν ξέρω πόσες ειδήσεις έχει. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το κύκλωμα. Δύο κυκλώματα ήταν κιόλας στα βόρεια προάστια με τους ανήλικους που εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, διακίνησης ναρκωτικών. Προφυλακίστηκαν λοιπόν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μιας οργάνωσης, ενώ οι ηγέτες αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Του είχε στήσει μπλόκο κλιμάκιο της ασφάλειας Αττικής την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα. Παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Στη Ζάκυνθο τώρα, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών σε συγκρότημα εκεί στο Αργάσι. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων εντοπίστηκαν δύο κρύπτες όπου βρέθηκαν 9 πιστόλια, περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για τα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί, κυρίως για προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά.

Τώρα, 32χρονος ποδοσφαιριστής θεωρείται από τις αρχές εγκέφαλος σπήρας που διακινούσε κοκαίνη σε κλαπ. Σύμφωνα με την έρευνα, προωθούσε τα ναρκωτικά σε κέντρα, εκμεταλλευόμενος τις γνωριμίες που είχε αποκτήσει ως επαγγελματίας. Σημαντικό ρόλο επίσης φέρεται πως είχε 28χρονη σύντροφός του, ενώ συνελήφθησαν ακόμη ένας αστυνομικός και ένας ειδικός φρουρός. Λοιπόν, σημαντικό θέμα είναι και αυτό με το Λούνα Πάρκ, η απόφαση του δικαστηρίου. Ισόβια και 8 χρόνια επιπλέον επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024, αν θυμάστε, είχε χάσει τη ζωή του ένα 19χρονο παλικάρι, είχε εκτοξευθεί εκεί από το κάθισμά του σε παιχνίδι που συμμετείχε μέσα στο Λούνα Πάρκ. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τον χειριστή του μηχανήματος, τη σύζυγο και συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης και τον μηχανικό, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 6 έως 13 χρόνια.

0: Για πάμε και σε πιο φρέσκα μαντάτα από το αστυνομικό δελτίο, σε πιο φρέσκες ειδήσεις. Ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, τις καταγράφει. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Τα εξάρχεια είναι βέβαια χθεσινοβραδινή η είδηση, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για να δούμε τι έγινε εκεί.
1: Σε ένα πολυσύχναστο λοιπόν σημείο στα Εξάρχεια, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, είχαμε ένα θανάσιμο τραυματισμό από πιστόλι σε έναν 35χρονο αραβικής καταγωγής στην καλλιδρομείο Μανουήλ Μπενάκη. Ακριβώς εκεί υπάρχουν κάποια σκαλάκια. Μάλιστα περίοικοι άκουσαν τους πυροβολισμούς. Λόγος γίνεται ότι μάλλον πρέπει να ήταν ένας ο δράστης, ωστόσο αυτό δεν είναι και αρκετά σίγουρο. Ο άνθρωπος έπεσε αιμόφυρτος κάτω, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές, παρατήρησαν λοιπόν, είδαν ότι ο άντρας έφερε θανάσιμα τραύματα στο κεφάλι. 5 κάλικες συνέλεξαν που θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλιστική εξέταση. Τώρα ακριβώς από πάνω είναι ο λόφος στρέφει. Πιθανότατα ο άνθρωπος εικάζεται ότι προσπάθησε να διαφύγει, να τρέξει, να κατέβει τα σκαλάκια, όμως δεν πρόλαβε και έτσι δέχτηκε τον θανάσιμο τραυματισμό. Οι έρευνες τώρα συνεχίζονται από τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ γίνεται λόγος ότι πίσω από όλο αυτό πρέπει να κρύβεται υπόθεση ναρκωτικών.
0: Μάλιστα. Και τι άλλη είδηση μας παίρνεις?
1: Είχαμε και μια άλλη απόπειρα ληστείας πάλι με τραύμα από μαχαίρι σε έναν 19χρονο στην περιοχή στην Πατησίων χθες το απόγευμα. Ο 19χρονος φαίνεται ότι δέχτηκε ληστεία, τον τραυμάτισαν στη θωρακική χώρα, μεταφέρθηκε από έναν φίλο του στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, μάλιστα διακομίστηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλο αυτά όμως κλήθηκε και το ΕΚΑΦ προκειμένου εκ νέου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ενηλίκων. Από εκεί πέρα έχει ενημερωθεί η αστυνομία και δημιουργείται προανάκριση για να δούμε τα αίτια αυτού του συμβάντος.
0: Μάλιστα, και σε μια είδηση μας έρχεται από το Ρίο, καθώς κινδύνευσε στη θάλασσα μια λουόμενη, τι ακριβώς έγινε?
1: Ακριβώς, μια 70χρονη γυναίκα, πιθανότατα εκείνη την ώρα είχε πάει να κάνει το μπάνιο της στην περιοχή του Ρίου. Ferry boat της γραμμής, ο καπετάνιος για την ακρίβεια είδε ότι η γυναίκα κινδύνευε καθώς υπήρχαν ρεύματα στην περιοχή. Τα μέλη του πληρώματος απομάκρυναν από το νερό τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου εξετάστηκε από γιατρούς και ευτυχώς διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία της. Μπράβο στο καπετάνιο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Μπράβο, ευτυχώς η παρατηρητικότητά του την έσωσε. Μάλιστα, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βέβαια, τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο καλά για έναν 45χρονο Γάλλο τουρίστα στα Φαλάσσερνα, κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή. Μέχρι χθες βράδυ τουλάχιστον εγώ διάβαζα ότι ο άνθρωπος έκανε βουτιά εκεί και τραυματίστηκε σε βράχια. Κλήθηκε βεβαίως από τους δικούς του ανθρώπους η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ και δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι. Απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του μετά στο νοσοκομείο των Χανίων. Στην άλλη υπόθεση τώρα, από το λόγκο του Αιγείου, τελικώς κρίθηκε προφυλακιστέως ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία τη συντρόφου και του γιού του. Ισχυρισμού του ότι δεν είχε καμία σχέση με το ειδεχθές έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, και έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές. Χθες βέβαια σε κλίμα οδύνης είχαν γίνει και οι κηδείες μητέρας και γιού.

0: Ήρθε και ο Τσιπλάκης τώρα μαζί με το Σκεύη και δεν με αφήνουν να πω τίποτα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να αλλάξει βάρδια. Αυτόν τον δύο, ναι, λογοκρισία, εντάξει. Λοιπόν, πρωταθλητής Ελλάδος για 16η φορά, παρακαλώ, είναι ο Ολυμπιακός. Νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό. Χαρές και πανηγύρια. Δεν με αφήνουν να παίξω τίποτα όμως. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Το χαρήκαμε χθες το βράδυ, θα το χαιρόμαστε για μέρες το κύπελο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός που χθες βρέθηκε στην Ρόδο έδωσε έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν στόχο, όπως είπε, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Εξήγηλε μάλιστα τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Έθεσε εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης. Κάλπες είπε στο τέλος του 2027, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που διαθέτει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό των εκλογών.
1: Το πρώτο μου χρέος ως Πρωθυπουργού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή. Θα εξακολουθούμε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι πρώτα και πάνω απ' όλα οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
0: Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει. Μάλιστα. Ωστόσο, στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ λέει θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα και βάζει στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του το κόστος ζωής, το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα οι εξελίξεις και τα σενάρια γύρω από ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Στελέχοι της Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι οι θερινοί μήνες θα είναι καθοριστικοί μετά τη δημιουργία της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το διεθνή χώρο, ωραίες ειδήσεις είχαμε χθες από το Λονδίνο. Μεγαλοπρέπεια εκεί, συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Έγινε το Trooping the Color για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Βέβαια αυτός δεν έχει γεννηθεί σαν χθες, αλλά δεν έχει να κάνει, το γιορτάζουν λέει με καλό καιρό. Πλήθος κόσμου λοιπόν θαύμασε τη βασιλική πομπή. Στην παρέλαση πήραν μέρος 1500 στρατιώτες και βεβαίως την παράσταση έκλεψαν οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί των Red Arrows. Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με την εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι των ανακτόρων. Τι να σου πω, χάρμα να τους βλέπεις, ε? Λοιπόν, και 57 λέει το ρολόι. Ο κύριος Νίκος είναι ήδη δίπλα μου. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα διαβάσουμε τα site, θα διώξουμε το Σκεύη. Αναλαμβάνει ο κύριος Τσιπλάκης. Δεν ξαναλέω κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Κουβέντα. Η 16η κούπα ήρθε ξανά στο λιμάνι. Προσφορά της εκπομπής σε εσάς, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί διαδικτυακά η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο των G7 τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη το βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Ταχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαψεύδοντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Παράλληλα, στην Μασχάντ καταγράφηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παρέτηση του Αμπάς Αραχτσί, κατηγορώντας τον για προδοσία εν ώψη της υπογραφής της συμφωνίας. Το Αξιός αναφέρει ότι το μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες, να επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα, με αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Η Χεσμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες μέσα σε 24 ώρες κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για την συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024, ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 έτη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθειρξης. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στην Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα Κυριακή ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και στην Πελοπόννησο κυρίως και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Μάτινα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

είμαστε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και Νίκος Τσιπλάκης ανέλαβε στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, θα δούμε. Να πούμε καλημέρα, να πούμε καλή δύναμη σε όλους και στους καινούριους που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας. Να πω καλημέρα στο Θοδωρή από τα Φάρσαλα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλή Κυριακή, 18 βαθμοί Κελσίου λέει και ηλιώνει στη μέρα που ξεκινά. Πού είσαι όμως Δημήτρη, δεν μας γράφεις, πού είσαι. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια Βασίλη, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή Κυριακή. Καλημέρα καπετάνισσα, καλώς τον για τον Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο και στο Θεολόγο. Όπα, ήρθαν οι φίλοι μας, οι συμμαθητές μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ. Σήμερα να σας πω ότι ο μήνας έχει 14, να σας υπενθυμίσω, είμαστε σχεδόν στα μισά του Ιούνιου. Γιορτάζει ο Ελισσαίος και η Ελισσαία. Δεν είναι από τα συχνά ονόματα που συναντάμε. Οπότε λέμε χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, να είστε καλόχρονοι. Λοιπόν, φεύγουμε, θα πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο αρχικά. Αμέσως μετά θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα έρθουμε μετά στους συναδέλφους, στη μετεωρολόγο μας. Θα έχουμε μαζί μας λίγο αργότερα την κυρία Κάρδαρη, την έργα το λόγο. Οπότε αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, ερωτήσεις για θέματα που σας αφορούν, θα πούμε σήμερα πώς μπορείτε να εξαγοράσετε πλασματικά έτη, ποιους συμφέρει να το κάνουν αυτό, ποια μερίδα εργαζομένων, και βεβαίως θα συζητήσουμε και για θέμα που είναι επίκαιρο, για τις άδειες, τι δικαιούμαστε, πώς μπορούμε να παίρνουμε τις άδειές μας. Θα δούμε και το θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τι γίνεται, πόσο πληρώνουμε φέτος, πόσο κοστίζει ο μπερντές που λέμε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας, earthnews.gr. Λοιπόν, ο Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα. Διαφωνίες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε μέσω ανάρτησής του ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί σήμερα, Κυριακή 14/6. Όπως ανέφερε, η συμφωνία προβλέπει την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, καρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, τα οποία, όπως υποστηρίζει, θα ανοίξουν άμεσα μετά την υπογραφή. Και το Πακιστάν βεβαίως το λέει αυτό εντός των επόμενων ωρών, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που μεταδίδεται βεβαίως λεπτό προς λεπτό από την ΕΡΤ. Ο Βινίσιους έσωσε τον βαθμό για τη Βραζιλία 1-1 με το Μαρόκο. Εξάρχεια, 35χρονος νεκρός από πυροβολισμούς, έρευνα για πιθανή υπόθεση ναρκωτικών, μας τα έλεγε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα 710 τα κρούσματα έμπολα, 139 οι νεκροί από την επιδημία. Μεξικό, ένοπλοι δολοφόνησαν δήμαρχο στην πολιτεία Οαχάκα. Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, ένταση και αψιμαχίες ανάμεσα σε παίκτες κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού. Αυτά είναι αχρίαστα. Και πόσο μάλλον όταν έχεις και νικήσει. Δεν υπάρχει λόγος. Κανένας. Αλβανία, για 14η ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά των τουριστικών επενδύσεων σε προστατευόμενες περιοχές αγρών, ηγόραζε ο πρωθυπουργός τους. Βόρεια Κορέα, μία αναστρέψιμη θέση της χώρας ως πυρηνικής δύναμης, διαμηνεί η Πιονγκιάνγκ. Athens Pride 2026, χθες το απόγευμα έγινε αυτό, χθες το βράδυ, γέμισε χρώματα το κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν δυναμικό παρόν και διαδήλωσαν για τα δικαιώματά τους.
Νέο μοριακό τεστ για τον HPV. Η γυναίκα θα λαμβάνει μόνη της το δείγμα και θα το στέλνει στο εργαστήριο. Ένα θέμα που έκανε Σμαράγδα ή Αγορογιάννη. Αργότερα θα το παίξουμε να το ακούσετε, είναι σημαντικό. Μεξικό πτώμα εντοπίστηκε έξω από το στάδιο της Τιχουάνα, όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν. Πυροσβεστική, 5 πυρκαγιές λόγω κεραυνικής δραστηριότητας μέσα σε ένα 24ωρο. Όλα αυτά έγιναν χθες προχθές που ο καιρός μας τα χάλασε. Σχήνος Κορινθίας κατασβέστηκε βεβαίως, και πυρκαγιές στη Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα. Αυτές οι πυρκαγιές είχαν οριοθετηθεί ως το βράδυ του Σαββάτου. Σε άλλο θέμα εδώ, πόλεμος Δούκα, Υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Ηράκλειο, νεκρός 50χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο. Και παράνομη κατάληψη παραλίας στην Ανάβησο, 72χρονος είχε τοποθετήσει παράνομα 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Αυτά και πολλά άλλα στο earthnews.gr. Πάμε στο αεφημερίδα. Ισραήλ. Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου. Η Συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών Ιράν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας. Τραμπ αύριο υπογράφει τη συμφωνία με το Ιράν. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του ορμούς. Δεν θα υπογράψουμε την Κυριακή τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει τώρα το Ιράν. Κατάρ Ελβετία 1-1. Το απόλυτο σοκ στις καθυστερήσεις. Με τουλάχιστον 4 σφαίρες στο κεφάλι σκότωσαν τον 35χρονο στη μέση του δρόμου στα Εξάρχεια. Η στιγμή που ο Ταϊρικ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Πολύ άσχημες εικόνες. Κανένας λόγος δεν υπάρχει για αυτά. Κανένας λόγος όμως. Α, εδώ έχουμε γάμους και πανηγύρια. Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε, λέει, τον αγαπημένη της Φάνη Μπότση, βίντεο και φωτογραφίες. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο ηθοποιός, ήταν αυτός που συνόδεψε τη Δανάη Μπάρκα μέχρι την εκκλησία, όπου εκεί την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνη με τη σειρά του στο γαμπρό. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, την βλέπω εδώ. Γελαστή, χαμογελαστή κοπέλα, πώς αλλιώς θα μου πείτε σε αυτή την ωραία τη στιγμή. Ευτυχία, ευτυχία και χαρές. Λοιπόν, σε άλλα θέματα τώρα από το αεφημερίδα. Τι να πρωτοδιαλέξω. Και εδώ το θέμα του Athens Pride, με πολύ κόσμο στο Σύνταγμα. Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το παρόν. Ο πρίγκιπας Λούις ασταμάτητος. Οι αντιδράσεις που τράβηξαν όλα τα βλέμματα στο Trooping the Color για τα γενέθλια του Βρετανού βασιλιά. Πάμε στο πρώτο θέμα. Συνάγερμος στο Ισραήλ, και εδώ πρώτο θέμα. Ο Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Α, εδώ κύριε Νίκο, γι' αυτό λέγατε για την κυρία Λιόλιου. Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Το καλωσορίσαμε, το καλωσόρισμα με τον νοικιάστηκε ο Λουλουδοπόλεμος και ο Πρωτάρης Φουρνιέ και οι φωτογραφίες. Θρίλερ στα Εξάρχεια, νεκρός άνδρας από πυροβολισμού στη μέση του δρόμου. Και εδώ ο γάμος της Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της στο πρώτο φιλί, καλεσμένοι, βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Κτλ. Η κακή στιγμή που ο Ταρίκ Τζόνς επιτίθεται με γροτιά στον Κέντρικ Ναν και εδώ στα αποδυτήρια. Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026. Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το παρόν. Ιωάννης Λικούδης, ο πρωτοπόρος γιατρός που θεράπευε από το 1960 το έλχος στομάχου και χάρισε τον Νόμπελ Ιατρικής σε δύο Αυστραλούς 45 χρόνια μετά. Πρωταθλητής Ελλάδος για 16η φορά ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό στο ΣΕΦ. Χρόνο στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας στα πατήσια, φέρει τραύμα από μαχαίρι. Μας ενημέρωσε γι' αυτό ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Χαλκιδική, ισόβια στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για το δυστύχημα με το 19χρονο. Συνεχίζω ως την ολοκληρωτική δικαίωση, λέει ο πατέρας του Γιάννη. Το παλικάρι που έχασε
τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ είχε εκτοξευθεί, όπως θυμάστε, από το κάθισμα του παιχνιδιού στο οποίο συμμετείχε. Newsit. Ο Νετανιάχου συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας εν όψη της επικείμενης συμφωνίας με το Ιράν. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα υπογραφεί την Κυριακή. Γλέντι με τη Λιόλου για τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό, η υποδοχή με τον νοικιάστηκε, ο Λουλουδοπόλεμος και ο DJ Βεζένκοφ. Δίπλη δολοφονία στο Αίγιο, κάποιος μου έδωσε κάτι να πιω και να μην ξυπνήσω, υποστήριξε στην απολογία του ο 65χρονος Ιταλός. Το βίντεο με την μπουνιά του Τάιρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν. Μπαρτζόκας, μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις. Αυτοί οι σύγχρονοι Γκέμπελς είναι συνεργάτες μου. Αταμάν στους παίκτες μετά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρω πως δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Πάμε στο News 247. Τι γνωρίζουμε από την πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εντός 24 ωρών. Εξάρχεια νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στο δρόμο. Ερυθρόλευκη κυριαρχία στο πρωτάθλημα στον Πειραιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 89-85. Το βίντεο από το άγριο επεισόδιο Jones Nan στα αποδυτήρια. Έλληνας του Belfast, το Brexit υποσχέθηκε τα λάθος πράγματα. Athens Pride 2026 σε αφορά. Χιλιάδες άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας για την ισότητα και τα δικαιώματα. Κατεβάστε τη σημαία, απειλές σε καταστήματα που εκφράζουν αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας αυτό. Δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, ισόβια κάθριξη στον ιδιοκτήτη, οι ποινές στους κατηγορούμενους. Αίγιο προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία. Αλβανία, εντάλματα σύλληψης κατά ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το τουριστικό σχέδιο Τραμπ. Και Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση. Οι πρώτες εικόνες από το γάμο και βίντεο εδώ. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Στο καθημερινή.gr, νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια μετά από πυροβολισμούς, περίπου 35 ετών το θύμα. Δέχθηκε αρκετές σφαίρες από εννιάρι όπλο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπα Ιράν από την αναζωπήρωση του πολέμου στο κατόφλι της ειρήνης. Ισραήλ, ο Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, επιτάπητος η συμφωνία με το Ιράν. Ολυμπιακός, η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές Ελλάδος. Αλβανία, νέες κινητοποιήσεις για τα σχέδια Κούσνερ γκρέμισαν φράχτες εργοταξίων. Ανάβησος, συνελήφθη 72χρονος για κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες. Βάλτε πλάτη. Τα ΕΛΤΑ καλούν στελέχη να μοιράσουν δείγματα για να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Πάμε και στο cnn.gr. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ πιέζει, η Τεχεράνη κρατά αποστάσεις. Συναγερμός στα Εξάρχεια, νεκρός άνδρας με τους πυροβολισμούς. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας. Προφυλακιστέ οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για κοκαίνη σε σχολεία των Βορείων Προαστίων. Προφυλακιστέ ως ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Λονδίνο πλήθος κόσμου στο Trooping the Color για τα γενέθλια του Καρόλου. Βάσεις 2026, πτώσεις στις νομικές, άνοδος στα Πολυτεχνία, οι πρώτες εκτιμήσεις του αναλυτή Χατζη Τέγα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε ένα 24ωρο, δύο από πυροβολισμούς και μία από φόλα. Έχει επικηρυχθεί από οργάνωση με 3.000 ευρώ ο ένοχος. Τον έγκλημα, παιδιά, εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα στα χωριά εκεί πάνω, αλλά δεν το κάνουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Χαλκιδική, ισόβια στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για το θάνατο του 19χρονου. Νέα Υόρκη, νεκρός μαθητής από πνιγμό ενώ έτρωγε ντόνατ.
ερευνάτε σύνδεση με challenge του TikTok. Εντάξει, δέσαμε τώρα. Αλβανία, εντάλματα σύλληψης για άτομα που εμπλέκονται στο τουριστικό σχέδιο Κούσνερ Ιβάνκα Τραμπ. Και μονιμοποιείται η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο, τα σχέδια για τις φρεγάτες. Κύφισσος, Γερανός, ξύλωσε πινακίδα κυκλοφορίας, αποτύχει, γλίτωσαν αναβάτες μοτοσυκλέτας. Αυτά λοιπόν και από τα site. Παίρνουμε μουσική ανάσα και ερχόμαστε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου.

0: μιλάει ωραία.
1: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: τόσο. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, 6 και 30 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Ήρθε εδώ και ο κύριος Διονύσης Μποτώνης, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματιανά.
0: Πέρασες από τη Λιονού, είδες τις χαρές μας, συμμετείχες στις χαρές μας χθες. Εμείς οι κόκκινοι εκεί το γιορτάσαμε.
1: Τι γιορτάσατε, εγώ δεν το γιορτάσα.
0: Και αλλά, εσύ θες να πεις.
1: Αλλά ο καλύτερος και
0: τρώω ξύλο από τους έξω, ήρθες και εσύ μέσα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, ας τρώω ξύλο, το χαίρομαι. Λοιπόν, για να τα αποδώσουμε καλημέρες.
1: Ήταν η χρονιά του Ολυμπιακού φέτος.
0: Ναι, ναι. Πριν ξεκινήσουμε εδώ να δούμε και τις εφημερίδες. Καλημέρα στην όμορφη Σαμοθράκη και στον Φάνη. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Τι ωραίο ξημερώμα που έχει εκεί. Καλημέρα στη Γιάννα, ασπροβάλτα. Πάνω, σέρεσαι.

0: Καλημέρα στη Φέδρα από τη λίμνη της Εύβοιας. Ξεκινάμε με τζόκινγκ μετά μπανάκι, λέει. Έφτιαξε ο καιρός, έμα βέβαια.
1: Καίγεται η Νέα Υόρκη, δεν βλέπεις εκεί το συνάδελφο το Μαρογιαννίδη.
0: Πρωταθλητές στο NBA, οι New York Knicks. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη. Όχι, για να ακούσουμε, για φέρτο μας λίγο ρε Νίκο, τι μεταδίδει ο Πέτρος από τη Νέα Υόρκη. Ωρε μάνα μου, τι γίνεται από πίσω.
2: Χαμός. Λοιπόν, Πέτρο.
3: Τι άλλο.
2: Πέτρο έχει... έχει μήνυμα ο Πέτρος.
4: Γιατί είπαμε να αποφύγουμε το Λούμπεν, βλέπω τρεις μέρες θα κρατήσει.
3: Λοιπόν, μια χαρά.
0: Αμερικάνιες.
3: Κάτσε να το απολαύσεις εκεί.
2: Έλληνας που μας παρακολουθεί από τη
0: Νέα Υόρκη. Να ξεκινήσουμε ήσυχοι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Επανέρχεται ο Δημήτρης. Καπετάνισα 18 βαθμοί, λέει, στη Λάρισα της Νίκαιας. Στη Νίκαια της Λάρισας, ανάποδα στο διάβασα. Μάλιστα. Κύριε Διονύση, τι είναι αυτά, τι πανηγύρια είναι αυτά?
1: Τι πανηγύρια, το μπάσκετ, το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ, το μπάσκετ, μάλιστα.
1: Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Αμερική.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι... Αν και πήρε, ότι λέει, τους πήρε τηλέφωνο χθες που είχαν παιχνίδι, τους πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, το γιόρτασαν, ήταν εκεί αστέρες. Ναι, ναι, ναι. Ο Τόμ Κρούζ στο παιχνίδι, λέει.
1: Είναι χαμηλών προσδοκιών για τους.
0: Για τους Αμερικανούς όμως το ποδόσφαιρο, έβεβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα εφημερίδες μας.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Κυριακάτικη απογευματινή, κύριε Διονύση. Όρια σύνταξη οδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Προσωρινή λήξη συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους. Έπειτα από 3 χρόνια θα ανοίξει η κουβέντα, με το δημογραφικό να καθορίζει τα βήματα και το μοντέλο. Αναλογία 1:1 σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής να κερδίζει έδαφος. Ποιες κατηγορίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το μελλοντικό πλάνο και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για τις επόμενες γενιές. Ποιες τσεπούλες θα πονέσουν?
1: Όταν ακούω ανοίγει διάλογος, με πιάνει η ρίγος.
0: Άστο.
1: Και 3 χρόνια.
0: Δεν είναι άμεσο,
1: και...
0: έχουμε εκλογές. Τώρα δεν θα παίξει τώρα, θα παίξει λίγο μετά τις εκλογές το έργο αυτό, προφανώς.
1: Έχουν χτυπηθεί κυβερνήσεις από το συνταξιοδοτικό πάρα πολλές στο παρελθόν.
0: Αφού δεν πήραμε μέτρα όταν έπρεπε.
1: Με χειρά αποτελέσματα.
0: Αφού δεν πήραμε μέτρα όταν έπρεπε, αφού δεν γεννάμε, αφού.
1: Το δημοκρατικό έπρεπε να είναι πρώτο θέμα μακράν.
0: Τα λέμε, το ξαναλέμε.
1: Είναι θέμα για πολλούς, αλλά με τον τρόπο τους.
0: Μάλιστα, Νέα Δημοκρατία, συσπήρωση και μάχες σε όλα τα μέτωπα. Αγκαλιά εδώ του Πρωθυπουργού με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης σήκωσε, λέει, τα μανίκια και σχεδιάζει γαλάζια αντεπίθεση. Ο βομβαρδισμός αρνητικών ειδήσεων καταστρέφει τα παιδιά, πληγεί ο εθισμός στο doom scrolling, τι σημαίνει, πόσο διαδεδομένο είναι και πώς υπονομεύει την ψυχική τους υγεία. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί στους γονείς? Δεν υπάρχουν λύσεις, παιδιά. Οι λύσεις είναι ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Μην τα αφήνετε μπροστά σε μια οθόνη. Αυτή είναι η λύση. ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβισμένη με το βλέμμα στον Τσίπρα, μεγάλες αναταράξεις και σενάρια ρήξης. Τι γίνεται, ρε Διονύση, εδώ, το κουτρούλιο γαμός.
1: Ό,τι και να πεις, πέφτεις μέσα.
0: Φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει και θέλει να πάει όλος στον Τσίπρα. Δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας.
1: Ναι, ή δεν σας θέλω έτσι.
0: Μάλιστα. Πανελλαδικές, που θα κάτσει φέτος η μπίλια με τις βάσεις. Και εδώ στα του πολέμου στα σημαντικά. Κρίσιμο crash test Τραμπ Νετανιάχου, το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και το Plan de Fer για την ειρήνη των 60 ημερών. Η συμφωνία δημιουργεί ρήγματα.
1: Ναι, εδώ λέει ο Τραμπ, το κανόνισα, είμαστε εντάξει, τα ηλεκτρονικά υπογραφές, τα συμβόλαια, οι συμφωνίες, οι απόψεις. Αλλά δεν είναι κρύοι με αυτή τη διαδικασία και οι Ιρανοί, αλλά και ο Νετανιάχου, είπε ότι είναι εις βάρος των συμφερόντων μας. Δεν μου αρέσει αυτή η δήλωση.
0: Αλίμονο. Ορίστε, σου έχω θέμα. Μόδα με μαγιό. 10 συν 1 καλονές αποκαλύπτουν τις φετινές τάσεις. Ορίστε, κύριε Διονύση.
1: Για να μελετήσουμε.
0: Μάλιστα, στην Αυγή. Κύριε Διονύση, φτώχεια τρώει τον παράλεη. Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο, μετακίνηση, που το 2020 ανέρχονταν στα 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ.
1: Αγοραστική δύναμη. Χάσαμε.
0: Χάσαμε. Σοκράτης Φάμελος, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ισχυρή προοδευτική πρόταση που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Συμφωνία των Πρεσπών, το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία και οι χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, κωδικός καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά, ο θείος από το Σικάγο. Δραματική αύξηση κατά 70% σε άλλο θέμα της εφημερίδας των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες, ερωτηματικό σε παρένθεση, που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Γαλλία, το δράμα με την 11χρονη Ιλιανά και ο κινησμός των κυβερνώντων. Το Βήμα. Είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Οι διάλογοι της διαφθοράς της πολεοδομίας, ο κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕΕ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς της πολεοδομίας περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει οι αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το Βήμα, λέει η εφημερίδα. Φάκελος data centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος. Ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, η απόρρητη έκθεση της κυβέρνησης, ο επενδυτικός πυρετός και οι ευρωπαϊκές ενστάσεις. Στο δρόμο προς τις κάλπες, οι αποφάσεις του Αυγούστου και το παιχνίδι της Μπλόφας. Πολιτική επιπροσωπικού, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Έφη Αχτσόγλου. Έλεγχος ακινήτων, σαρωτικές αλλαγές, σε 15 μέρες έρχεται το ΜΙΔΑ. Τι αλλάζει στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας με το Μητρό Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων. Σημαντικό θέμα είναι αυτό. Παγκόσμια μελέτη, και στην Ελλάδα τα ποτάμια χάνουν την ανάσα τους. Νέα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά εκτεταμένη μείωση του οξυγόνου σε 21.439 ποτάμια. Τα στοιχεία για την Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος. Στο πρώτο θέμα του, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, είναι η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέσα στο καλοκαίρι, ρύθμιση για τις 72 δόσεις, δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γκάλοπ, η στρατηγική του Μαξίμου και το προεκλογικό μάνιουαλ για τα στελέχη. Ενδείξεις ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση. Τι αλλάζει στην Ευρώπη, νέες τάσεις στις διακοπές λόγω υπερτουρισμού, ζέστης και Ιράν. Θα πάρουμε τα βουνά, λες, τέρμα οι θάλασσες, λόγω κλιματικής κρίσης.
1: Θα πάρουμε τα βουνά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Η Ζάκυνθος, όπου εκεί έχει και ζεστές θάλασσες η Ζάκυνθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα ζεστά. Έχουμε καλές θάλασσες, είναι ζεστές. Υπάρχουν φυσικά και σημεία τα οποία είναι κρύο το νερό, γιατί είναι βόρεια Ζάκυνθος.
0: Α, στη βόρεια Ζάκυνθος.
1: Ναι, παρότι η νησί ακούει ο άλλος σαν παραλίες, ζέστη κτλ. Υπάρχουν σημεία της Ζάκυνθος. Η ορεινή Ζάκυνθος είναι πολύ όμορφη και έχει και άλλο συντελεστή περιβάλλον με ζέστες και το χειμώνα κάνει κρύο. Ένα, φανταστείτε από τα πρώτα χιόνια στην Ελλάδα είναι στην ορεινή Ζάκυνθο πέφτουνε.
0: Α, ναι. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Και προφανώς δεν έχω επισκεφτεί την ορεινή Ζάκυνθο. Έχω πάει στη Ζάκυνθο, αλλά θυμάμαι τις πολύ ζεστές, ωραίες παραλίες. Και θυμάμαι ότι ήταν πολύ ζεστό το νερό.
1: Είναι και άλλη μια πλευρά από το Κερί μέχρι το Ναυάγιο πάνω, που είναι και παραλίες πολλές, αλλά και άλλη εντελώς συμπεριφορά κλιματολογική.
0: Θα σε πάρουμε, θα είσαι ο. Θα μας πας και θα είσαι ο αρχηγός.
1: Ο ξεναγός.
0: Αρχηγόπουλο, ο ξεναγός, ναι. Ναι. Η επανάσταση των ντρόουν στις ένοπλες δυνάμεις, τα 7 μη επανδρομένα συστήματα σε στεριά, αέρα και θάλασσα, στροφή στην εγχώρια παραγωγή. Θα φτιάχνουμε μόνοι μας ντρόουνς. Λοιπόν, πραξικόπημα, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Μέσα στον Αύγουστο παίζουν τα ρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Αποκάλυψη, σχέσεις συνενοχής για το έγκλημα των υποκλοπών και οι κοινοί κίνδυνοι έφεραν ξανά Μητσοτάκη Δημητριάδη. Περιμένουν να διαλυθεί η Βουλή για να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Τι ετοιμάζουν θείος και ανιψιός, επιταχύνουν τις εξελίξεις στα σενάρια πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Συνταγές, εντός εισαγωγικών η λέξη συνταγές του 1950, για να μην καθίσει πάλι στο σκαμνί λόγω Ισραήλ, μόνο ο Ντίλιαν ύστερα από τους εκβιασμούς του. Άρθρο παρέμβαση. Με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη, ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης αποσαφηνίζει τη ισχύ. Μια τρύπα στο νερό, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, τέθηκε από προχθές σε εφαρμογή. Όργιο προκλήσεων, στρατιωτικές ασκήσεις σε Ρόδο Καστελόριζο, αρχίζει η Τουρκία. Διπλό χαστούκι από Κομισιόν, Βασίλειο Διαφθοράς, με στημένους διαγωνισμούς από τη μία, ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη.
1: Αυτό το διάβασες, δεν το διάβασες?
0: Ποιο?
1: Το διάβασες, η κορυφαία δεκάδα στο Μουντιάλ. Η κορυφαία δεκάδα, ορίστε.
0: Ποια είναι η κορυφαία δεκάδα?
1: Με Κόβα Στιλέτο, η σύντροφη των ποδοσφαιριστών που κλέβουν την παράσταση στις εξέδρες.
0: Χαμαλίμωνο, τι θα μου πεις εσύ. Πού είναι αυτό, χαμός κύριε?
1: Χαμός, χαμός.
0: Για άνοιξε το να δούμε.
1: Ορίστε, κοιτάξτε τι γίνεται. Κορυφαία δεκάδα.
0: Πόσο αποτιμάται η περιουσία κάθε μιας από αυτές, των συζύγων εννοώ?
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν λόγο τα κορίτσια να είναι εκεί.
1: Έχουν λόγο.
0: Έχουν λόγο τα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο Διονύση που το είδες. Είδες, εγώ έφυγα, ούτε καν με ένιωσε. Αυτά είναι θέματα για πρώτη σελίδα. Σωστά ο ελεύθερος τύπος Πράτη. Λοιπόν, είδες πως τράβηξε αμέσως την προσοχή. Στο ντοκουμέντο, το τοπογραφικό της διαφθοράς στο κύκλωμα των πολεοδομιών βάφτηκε μπλε. Ραντεβού στο Μαξίμου, έκλεινε το κύκλωμα. Πλάτες από πρόσωπα κλειδιά του επιτελικού κράτους. Γαλάζιο οικοσύστημα απλονεπλοκάμια σε κομβικά πόστα. Όλα δείχνουν ως πυρήνα του σκανδάλου το Μέγαρο Μαξίμου. Η γραμματής και ο Φαρισαίος, η θυσία των επιτελικών. Η Αγία Οικογένεια Αντογιάκου, οι συνομιλίες που καίνε τον γιο και ο εισαγγελικός βίος του πατρός που ακουμπά Μητσοτάκη και Βιανόπουλο. Χρήστος Μπουκόρος, ο Κυρανάκης να αναλάβει πρωτοβουλίες για επιστροφή Σαμαρά Καραμανλή. Γυναικοκτονίες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, η οικονομική βία και τα αβοήθητα ορφανά των θυμάτων. Στο πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό, 4 fast track παρεμβάσεις. Πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό? Με διαδικασία πρότυπων προτάσεων και ΣΔΙΤ, τίντος ΔΙΤΡΕ, Διονύση, χρηματοδότηση των έργων.
1: Είναι σύμπραξη δημοσιοτομέα και ιδιωτικού.
0: Μάλιστα κύριε Διονύση, άξιος ο μισθός σας.
1: Ναι, πανάξιος.
0: Πανάξιος ο μισθός σας, μπράβο Διονύση. Πάγωσαν οι τιμές το 2026, αλλά παραμένουν στα ύψη για τα ακίνητα. Σε θέμα άλλο μεγάλο της εφημερίδας, διαφθορά στις πολεοδομίες, θα τον βαρέσουμε και λίγο στα αυτιά. Η αποκαλυπτική διάλογη από τη δικογραφία. Απόβαση στα νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από την Τουρκία, τριπλασιασμός αφήξεων σε 3 χρόνια, καθοριστικός ο ρόλος της Visa Express. Μάλιστα, και είναι έτσι, γιατί το βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε εκεί από τη Μυτιλίνη, μας το έλεγαν αυτό. Η καλύτερη του κόσμου θέλει ακόμα περισσότερα, κέρδισε το Champions League με τον Ολυμπιακό και μιλά για τη ζωή και τα όνειρά της. Η Φωτεινή Τριχά είναι αυτή που μιλά στο Δημήτρη Δανίκα. 30 χρόνια ένταση σε 18 τουρκικές παρενοχλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο, ξεχασμένοι φάκελοι, σε άλλο αφιέρωμα εδώ της εφημερίδας του πρώτου θέματος. Και η Ελλάδα στην κατοχή, η μυστική αποστολή της ΣΥΑ για να σωθούν οι αρχαίοι θησαυροί μας από τους Ναζί.
1: Με το κυκλοφοριακό χάος να φτιάξει τον Κηφισό.
0: Θα φτιάξει, λες?
1: Εντάξει, μία ανάσα μπορεί να λυθεί 100% όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί οι υποδομές είναι τέτοιες που χρήζουν μεγάλων παρεμβάσεων. Αλλά μπορεί να γίνουν όμως πράγματα που να βελτιώσουν την καθημερινότητα.
0: Για να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ στο... Όσα διαβάζουμε από την πρώτη σελίδα, τέλος πάντων. Τριπλός κόμβος στο Σκαραμαγκά. Τέλος του 2026, η παράδοση της νέας λωρίδας εξόδου από την Αττική Οδό προς Λαμία. Επιτέλους, έπρεπε να γίνει αυτό. Δημιουργία αντικυφισού εντός εισαγωγικών για βαρέα οχήματα με νέο αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Ινόφυτα.
1: Ναι, αυτό που δεν είχε σταματήσει την κυκλοφορία του.
0: Και συντονισμός logistic και ωραρίων από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε επόμενη φάση, οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη, με σύραγγα στην Ηλιούπολη και Ραφίνα και Λαύριο. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Μακάρι να γίνουν αυτά. Μακάρι να γίνουν.
1: Ο κόσμος ταλαιπωρείται ώρες.
0: Το ζήτημα όμως ότι ο καθένας μας σε μια οικογένεια 4 ατόμων, ο καθένας μας πλέον έχει από ένα μάξι και το χρησιμοποιούμε. Βέβαια, αν γίνουν ακόμη καλύτερα τα μέσα μεταφοράς, θα τα χρησιμοποιούμε. Γιατί να πάρεις το αμάξι? Λοιπόν, το χρυσό Μουντιάλ, 52 δισεκατομμύρια για τις στοιχηματικές, 11,5 δις για τη FIFA. Ορίστε κύριε Διονύση, ναι. Αυτά είναι θέματα που αφορούν εσάς.
1: Πολύ χρήμα, πολύ χρήμα.
0: Πολύ χρήμα, ε. Καθημερινή, υπόγεια, μπετά και μετρητά. το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Η δράση στην Κηφισιά και στο κέντρο της Αθήνας. Ιστορία, Σουλεϊμάν και γαλάζια πατρίδα στα τουρκικά βιβλία. Ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία. Το κόλπο. Εκμεταλλευόμενοι τρύπες στο σύστημα επιτίδη κάνουν συμβάσεις ηλεκτροδότησης με πλαστά στοιχεία στο όνομα τρίτων. Ωραία πράγματα, ελληνικά. Βιομετρικό έμφραγμα στα βόρεια σύνορα, αυτοψία της καθημερινής σε ευζώνους και αεροδρόμιο Μακεδονία. Το νέο σύστημα ελέγχων προκαλεί συνωστισμό και ανησυχία για τον τουρισμό. Και τι λέει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος ο Τρίτος, θα ήταν πολύτιμη μία συνάντηση των Πατριαρχείων, λέει στην εφημερίδα. Φιλοξενεί συνέντευξη. Συνέντευξή του. Στο παρόν, κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Για τη διελεύκαρση των σκανδάλων, για την αποκατάσταση των θεσμών, ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Πότε έρχεται το κόμμα, ρε Διονύση, κάθε φορά σε ρωτάω.
1: Τι μαθαίνουμε. Ότι θα έρθει είναι σίγουρα.
0: Είναι
1: τώρα πότε αλλάζει ημερομηνίες. Αλλάζει χρονικές περιόδους. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα μπαίνουμε στον Ιούλιο. Ιούλιο κόμμα.
0: Λέγαμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Μέσα στον Ιούνιο. Πάει με Αύγουστο μετά. Αύγουστο κόμμα δεν κάνεις.
0: Και αν πάει σε εκλογές στο φθινόπωρο που παίζει ο σενάριο.
1: Ο σενάριο θα, θα προλάβει.
0: Άρα εντάξει, πρέπει να τρέξει αν το κάνει.
1: Πρέπει να τρέξει, ναι. Εγώ βλέπω εκεί, εκεί γύρω από τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Μπροστά πίσω από τη ΔΕΘ τώρα.
0: Το μέα κούλπα Σαμαρά, λέει η εφημερίδα, που έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας το Μητσοτάκη. Κίνδυνος κοινωνικής κατάρρευσης με αφορμή τη στέγη, τριπλάσια η στεγαστική επιβάρυνση στη χώρα μας. Στον κουβά οι πολυδιαφημισμένες κάμερες, άκυρες οι 93% παραβάσεις που κατέγραψαν. Οπ, αυτό είναι ζήτημα. Αυτό αν είναι έτσι.
1: Θέμα, ότι υπάρχει θέμα υπάρχει. Δεν ξέρω το ποσοστό αυτό που λέει η εφημερίδα το παρόν και μπορεί να είναι έτσι. Δεν διαψεύδουμε εδώ πέρα ούτε επιβεβαιώνουμε.
0: Πρέπει αλλά... να το θέσουμε αυτό και να το δούμε. Είναι θέμα όμως.
1: Να το θέσουμε, θέλει ψάξιμο. Πάντως έχω ακούσει διάφορα παράπονα έντονα. Πώς γράφονται οι κλήσεις, πώς έρχονται στο κινητό σου. Έχει μια διαδικασία, έχει ιδιωτικές περιόδους, έχει, έχει προβλήματα πάντως.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προβλήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γεμίζουμε με σερβιτόρους και εξαφανίζονται οι αγρότες. 83.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Κορυφή του παγόβουν τα σκάνδαλα στις πολεοδομίες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Έχουν να βγουν πολλά ακόμα στη φόρα αφού ανοίξουν οι φάκελοι των καταγγελιών για, για παραβάσεις στα νησιά και κυρίως στη Μύκονο. Σε άλλο θέμα, πώς επηρεάζουν την υγεία μας το εισόδημα, η μόρφωση και ο τόπος κατοικίας. Πάει μαζί η υγεία και το εισόδημα. Λέει να έχεις την υγεία σου, άμα δεν έχεις και λεφτά.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Άστο. Λοιπόν.
1: Αλλά η υγεία είναι.
0: Δεν το συζητάμε το αυτό. Αλλά άμα είσαι και στην Κρίνια και δεν έχεις και αυτό και στεναχωριέσαι, δεν έχεις επίπτωση στην υγεία σου.
1: Επιβαρύνεται, επιβαρύνεται.
0: Λοιπόν, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπανθο. Το πρώτο θέμα της Real News. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ένοπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γκυλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου στις 15 Σεπτέμβρη. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση για να μην προχωρήσει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Κάλπες είπε με φουτεράκι την άνοιξη ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, το επανέλαβε.
0: Το ναι, επιμένει, το επανέλαβε. Επιμένει, ναι. Ευρωπαϊκό συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες, συλλήψεις μελών της Χαμάς, οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες. Χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη και πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Εντείνονται οι διεργασίες και οι επαφές με πρόσωπα που ενδέχεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος. Ο Νίκος που είχαμε εδώ κάνει, λέει, όλα τα ραντεβού και τα... Ο διευθυντής του γραφείου.
1: Ποιος Νίκος?
0: Του Αντώνη του Σαμαρά.
1: Α. Ο συνάδελφος
0: μας, ναι. Παλιός συνάδελφός μας. Παλιός. Ήταν στην ΕΡΤ. Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα, η αποκαλυπτική διάλογη και οι χρυσές δουλειές των κατηγορούμενων σε Αττική και Κυκλάδες. Και τελευταία εφημερίδα, κύριε Διονύση, Κυριακάτικη Voice. Σκουπίστε τα λαμόγια και τους τεμπέληδες. Αφεντικά των Media Shop σας εκθέτουν. Αυτά από τις εφημερίδες, κύριε Διονύση. Τι κρατάτε?
1: Πολλά κρατάω. Πολλά κρατάω και πολλά προσέχουμε.
0: Και πολλά προσέχουμε, ό,τι πείτε.
1: Τώρα, αύριο,
0: ναι,
1: στη Βουλή έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής 4 ώρα το απόγευμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας τώρα το θέμα αυτό. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε συνεδριάσεις της Επιτροπής 6 ώρες.
0: Ναι.
1: Και 2 άρθρα κάθε φορά θα συζητούνται από τα 34 που είναι προς αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Περί τα τέλη Ιουλίου, θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Χρειάζονται 2 για να πάμε στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν το συζητούμε. Θα μας τα λες από εκεί
1: καθημερινά.
0: Θα μας τα λες από εκεί καθημερινά. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Μου, καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
0: Δεν θες να πούμε καλημέρα στον κύριο Τίμο?
1: Ναι,
0: και επειδή
1: πούμε,
0: ξέρω
1: πούμε,
0: ότι τον αγαπάς τον Τίμο, γι' αυτό.
1: Να πούμε Θεσσαλονίκη, αγαπάμε Τίμο.
0: Καλημέρα, κύριε Τίμο,
5: καλημέρα,
0: λοιπόν.
5: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Που εδώ έχουμε πολύ καλό καιρό. 20 βαθμούς Κελσίου ήδη έχει πιάσει.
0: 20 το... έχει δει η Θεσσαλονίκη, ναι, τον ήδη. Ακούς.
1: 20 τώρα.
0: Ναι.
5: Και από ό,τι βλέπω και ψυχανεμίζομαι, θα γίνει ο κακός χαμός στις παραλίες. Σήμερα χθες δεν είχε πολλή κίνηση στους δρόμους.
0: Ο καλός χαμός θα γίνει.
5: Ο καλός χαμός.
0: Η φράση είναι έτσι όπως τη λες, βέβαια, αλλά ο καλός χαμός να γίνει. Ρέση, έχετε παραπάνω μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ο Πέτρος εδώ μας λέει Νέα Κύος 17 βαθμοί. Η Καλαμάτα 18 βαθμοί. Έχει Θεσσαλονίκη 20.
5: 20, ναι.
0: Τι
5: έχει
0: λες?
5: Αποχθές,
0: πάμε βόρεια, Διονύση. Πάμε βόρεια.
5: Έλεγαν οι
0: μετρολόγοι. Στα Καρντάσια.
5: Στην θερμοκρασία και από το Αγκάλο που έχω κάνει από γνωστούς και φίλους, σήμερα όλοι θα πάνε σίγουρα για μια βουτιά.
0: Ορίστε. Βλέπεις τι λένε τα Γκάλοπ και εσύ μου λες τα Γκάλοπ για τις εκλογές. Τα Γκάλοπ δείχνουν βουτιές.
1: Ανεβάζουμε γενικά το θερμόμετρο. Ανεβάζουμε γενικά για να υπάρχει μια όμορφη εικόνα, μια όμορφη διαδικασία κοντά μας.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Ακριβώς. Τα μπάνια του λαού δεν τα χάνουμε ποτέ.
0: Έτσι. Χθες δεν έκανε μπάνιο όλος ο λαός σε όλες τις περιοχές, γιατί έτσι είχε λίγο κρύο, είχαμε θέματα. Οπότε σήμερα έτσι όπως το λες. Ραντεβού στην παραλία είναι το σύνθημα σήμερα.
5: Ακριβώς.
0: Για πες μας τι νέα μας φέρνεις.
5: Είχαμε την ώρα της αλήθειας για το τραγικό δυστύχημα με το Luna Park στο πεφοχώρι της Καλκιδικής πριν από 2 χρόνια, τον Αύγουστο 2024.
0: Για το παλικάρι που χάθηκε εκεί.
5: Ακριβώς, το 19χρονο από την Ημαθία. Χθες λοιπόν στο κακουργιοδικείο των Γιαννιτσών ανακοινώθηκαν οι ποινές. Ισόβια κάθεξη για τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ και 8 πλέον έτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον αδερφό του 19χρονου, στην σύζυγό του 9 χρόνια κάθεριξη, στον χειριστή του μηχανήματος του Λούνα Πάρκ, αυτό το Crazy Dance, 6 χρόνια και 13 χρόνια στο μηχανικό που έδωσε τις ψευδείς συμβεβαιώσεις για ότι ήταν ασφαλής η λειτουργία του σχετικού παιχνιδιού στο Λούνα Πάρκ. Τώρα ο πατέρας έκανε και κάποιες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των ποινών. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος από τον Νοέμβριο του 2024, παραμένει στη φυλακή. Τώρα, ο πατέρας του 19χρονου, αυτό που τόνισε είναι ότι είναι σεβαστή η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν είναι ικανοποιητική και όπως είπε θα κάνει τα πάντα προκειμένου στο εφετείο να μην πέσουν οι ποινές και να εκτίσουν τις ποινές οι κατηγορούμενοι καταδικαστέντες. Βέβαια τρέχει και μια ακόμη δικογραφία η οποία θα εκδικαστεί το προσεχή Δεκέμβριο και είναι για παράβαση καθήκοντος. Αφορά την έκτοτη δήμαρχο Κασάνδρα Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η υπόθεση αυτή θα φτάσει στο ακροατήριο.
0: Αυτό αφορά τους ελέγχους που έπρεπε να είχαν γίνει
5: ακριβώς
0: από τις δημοτικές αρχές, έτσι, στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ και σε κάθε Λούνα Πάρκ και παιδική χαρά που υπάρχει ανά τη χώρα. Λοιπόν,
5: ακριβώς. Τώρα είχαμε ένα εργατικό, θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη χθες το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου σε βιομηχανικά πλυντήρια, όπου μια 56χρονη πήγε για δουλειά χθες το πρωί, ωστόσο πήγε για μεροκάματο, ωστόσο έχασε την ζωή της. Στην αρχή μάγκωσε η ζακέτα της ανάμεσα σε δύο κυλίνδρους όπου εκεί τοποθετούν τα σεντόνια για να τα σιδερώσουν.
0: Άστο, μην το περιγράφεις, μην το περιγράφεις καν, δηλαδή η γυναίκα...
5: Βρήκε καριέο θάνατο και... πραγματικά, όταν έφτασε εκεί η προσβεστική, ήταν πολύ αργά.
0: Ήταν αργά ήδη.
5: Ακριβώς, ναι.
0: Δυστυχώς. Μεροκάμα το τρόμου.
5: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Μάλιστα, καμία καλή είδηση δεν υπάρχει από πάνω.
5: Μία καλή είδηση είναι ότι σε λίγη ώρα θα γεμίσει κόσμο, χορευτές, η πλατεία Αριστοτέλους.
0: Α, μάλιστα. Έχω μιλήσει εκεί με τον επικεφαλής. Θα τον βγάλω αργότερα. Διονύση, τα ακούς. Πάνε για ρεκόρ Γκίνες. Θα χορεύουν ζεϊμπεκές εκεί πάνω στην Αριστοτέλους.
5: Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας ακριβώς. Και το ρεκόρ το έχει η Κύπρος με 754 χορευτές. Τώρα ελπίζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα το σπάσουμε.
0: Τι λες, Γιονίση, τα καρντάσια θα το καταφέρουν? Δεν θα είναι μόνο καρντάσια. Μπορεί να πάνε να δήλωναν συμμετοχές όσοι ήθελαν. Ακριβώς. Έρχονται και από ξένες χώρες, μου λέγανε.
5: Ναι, από ξένες χώρες και δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας χορευτής.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το σπάσουν.
0: Είναι χορευταράδες εκεί πάνω, Είσαστε, κύριε Τίμο.
5: Εντάξει, το έχουμε.
0: Γενικώς το έχουν.
5: Είμαστε έξω καρδιά και ψυχή. Έτσι,
0: είναι έτσι. Αλήθεια αυτό. Γι' αυτό σας ζηλεύουμε. Για άφησέ μας τώρα με ωραία εικόνα εκεί από το Θερμαϊκό. Έχετε όμως και πλακτόν που μυρίζει αυτές τις μέρες.
5: Επειδή φύτηξε βαρδάρης από χθες, έχει υποχωρήσει το φαινόμενο. Έχει καθαρίσει σε ό,τι αφορά την επιφάνεια ο Θερμαϊκός. Και έχει αρκετό κόσμο που κάνει την πρωινή του βόλτα. Άλλοι είτε με τα κατοικίδια τους, άλλοι έχουν πάρει τα ποδήλατά τους. Είναι αρκετοί και αυτοί που δεν διστάζουν να ψαρέψουν. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω κατά πόσο πρόκειται αυτά τα ψάρια, αλλά ψαρεύουν.
0: Έχει και λαγοκέφαλους.
5: Όχι, δεν έχει λαγοκέφαλους. Πάντως,
0: δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί πάνω,
5: Όχι, δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί πάνω. Ευτυχώς.
0: Λοιπόν.
5: Πάντως έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, λούζει πραγματικά ο ήλιος την Καλαμαριά, δηλαδή πέφτει πάνω στα καράβια ο ήλιος και έχει ήδη αρκετή κίνηση στην παραλία.
1: Καφέ στην πλατεία Αριστοτέλους, προτείνω.
0: Θα μας δόξουν από εκεί, χορεύουν ζεϊμπέκικο λέει.
1: Όσο μπορούμε. Μετά Καλαμαριά,
0: ναι.
1: Φαγητό.
0: Όχι, αρετσού θέλω. Εκεί με πάει. Συνήθως του λέω πού θα με πας όταν κλείνουμε και μου λέει αρετσού.
5: Αρετσού. Χθες στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κύματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήπιε καφέ στο Ολύμπιον.
1: Να, δεν χόρεψε.
5: Όχι, δεν χόρεψε.
0: Εντάξει, θα χορέψουμε εμείς σε λίγο. Λοιπόν, σε φιλούμε, κάνε και καμιά βουτιά. Θα πας για ρεπορτάζ σε παραλία.
5: Το πιθανότερο.
0: Λοιπόν, σε φιλούμε. Καλημέρα.
5: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, που ηγείται της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο της G7 τη Δευτέρα. Στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου περιλαμβάνεται και η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική και διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Παράλληλα, στη Μασχάντ σημειώθηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τον για προδοσία. Σύμφωνα με το Άξιος, το Μνημόνιο Κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, να αποκαταστήσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι είμαστε έμπειροι μαραθανοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 έτη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά στο σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές της Καλωσιά Κορινθίας στα Μέθανα και στη Θήβα οριοθετήθηκαν χθες το βράδυ. Σε αυξημένη επιφυλακή, η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενη ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα του ήχου. Πολλές καλημέρες, καλή δύναμη σε όλους, καλή Κυριακή. Καλημέρα στον Πέτρο, στη Νέα Κύο, 17 βαθμούς, όμορφη Κυριακή, υγεία και αισιοδοξία. Έχει αρχίσει το κάζο τώρα με τα πολιτικός, μηχανικός, λέει, οικοδομικές άδειες, τακτοποίηση αυθαιρέτων, όλα έτοιμα. Έχει αρχίσει το κάζο με αυτά που διαβάζουμε για τις πολεοδομίες. Παναγιώτης, 20 βαθμοί στη Νέα Πόλη της Λακωνίας. Ο Κώστας μας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ και τρεις μέρες δεν ακούγεται στο χωριό μας ο σταθμός στα μεσαία κύματα. Νίκο, εσύ, το σήμα στα FM δεν περνάει μέσα από τα βουνά. Παρακαλώ να το πείτε στους τεχνικούς. Κύριε Νίκο, αναλαμβάνεις αποστολή αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην Γιάννα και το όμορφο γαλαξίδι. Αυτές είναι φωτογραφίες που φτιάχνουν την καρδιά μας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη, να δούμε λίγο τα του καιρού. Φτιάχνει ο καιρός, καλοκαιράκι. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στα μέσα της εβδομάδας. Την άκουγα και έλεγε ότι πάλι λίγο θα μας τα χαλάσει, αλλά εντάξει, εντάξει, θα την βρούμε την άκρη. Καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα στα Φάρσαλα. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, μπαίνει η Όλγα, μπαίνει η Όλγα, αλλά μπαίνει, είναι, δεν ξέρω τι κάνει, αντίσταση κάνει σήμερα, είναι στα πράσινα ή έπρεπε να είσαι στα κόκκινα, Όλγα. Μη γελάς, μη γελάς, στα κόκκινα, στα κόκκινα. Μην πεις ότι είσαι και εσύ Παναθηναϊκός.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Και ντύθηκε σήμερα στα πράσινα.
1: Εντάξει, για την ακρίβεια είμαι Πανιώνιος, αλλά επειδή νίκησε το είπε ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Καλώς την, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας έρχεσαι με ωραίες ειδήσεις. Σήμερα έχουμε κίνημα παραλίας. Όλος ο κόσμος παραλία θα είναι σήμερα.
1: Έτσι, πολύ θα ήθελα να τον ακολουθήσω κι εγώ, αλλά δεν γίνεται, γιατί είναι μια ιδανική μέρα για παραλία. Έφυγαν οι νεφώσεις, έφυγαν τα φαινόμενα, έφυγε και η διατεραχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη 20 βαθμούς, μας έλεγε ο Τίμος πριν από
1: λίγο. Ακριβώς, γιατί αφού λείπουν και οι νεφώσεις, έχει εξασθενήσει και βοριάς, αυτό σημαίνει άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, το μεσημέρι θα φτάσουμε κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ιδανική θερμοκρασία για να πάμε πλέον στη θάλασσα, αφού ούτε θα ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, αλλά ούτε και θα κρυώνουμε. Επίσης, όπως είπα, έχει εξασθενήσει και ο βοριάς. Έχει περιοριστεί τώρα σε μεγάλη ένταση, κυρίως προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, δηλαδή εκεί προς τα Δωδεκάνησα. Μέχρι 6 μποφόρ και εκεί, στο υπόλοιπο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 4 μποφόρ. Από την νέα εβδομάδα τώρα θα ανέβουμε και λίγο ακόμα θερμοκρασιακά. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα θερμές ημέρες. Τη Δευτέρα λοιπόν δεν θα έχουμε φαινόμενα σχεδόν καθόλου, θα έχουμε ήλιο με λίγες αραιές νεφώσεις και έτσι λοιπόν θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Προς πεδιάδες της Μακεδονίας, της πεδιάδες της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στις ευπαθείς στις ζέστη περιοχές, 36 ίσως και λίγο πιο πάνω. Στα δυτικά αντίθετα θα είμαστε κοντά στους 30 με 32. Την Τρίτη τώρα δεν αλλάζει κατάσταση, αλλά θα αποτελέσει έτσι μια μικρή παραφωνία οι μπόρες οι οποίες θα βγουν στα βόρεια ορεινά τμήματα, δηλαδή σε πολύ μικρό γεωγραφικό εύρος στην Ελλάδα. Θερμοκρασιακά πάλι 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και λίγο παραπάνω, ενώ από την Τετάρτη φαίνεται λίγο πάλι να ενισχύει διαστάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα βγουν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά τμήματα. Φαίνεται να έχουν και λίγο παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Μακεδονίας και κατά μήκος αεροσειράς της Πίνδου, ενώ από την Πέμπτη, επειδή θα ενισχυθεί και το Μελιτέμι στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, θα αρχίσει πάλι λίγο να πέφτει η θερμοκρασία και να δροσίζει τουλάχιστον στα ανατολικά. Όταν λέω δροσίζει, δεν εννοώ κατ' ακραίο, ενώ 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα.
0: Άρα, σε γενικές γραμμές,
1: ένα φυσιολογικό καλοκαίρι θα το έλεγα εγώ.
0: Ένας φυσιολογικός Ιούνιος, με τα πάνω κάτω,
1: Ναι, ναι. Χωρίς ακρότητες, γιατί ούτε κάποιο κύμα καύσωνα να φαίνεται, ούτε κάτι το οποίο μας ανησυχεί προς το παρόν τουλάχιστον. Ο Ιούνιος βαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία τα νέα σας.
1: Ωραία, είναι πολύ ωραία. Είναι ευχάριστα και καλό θα ήταν να αποφύγουμε όσο μπορούμε τα επεισόδια καύσωνα. Βέβαια, αυτό δεν είναι στο χέρι μας, αλλά τουλάχιστον η ατμόσφαιρα προς το παρόν μας κάνει το χατήρι.
0: Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός μας έκανε το χατήρι.
1: Και ο Ολυμπιακός μας το έκανε το χατήρι του, μπράβο. Και μπράβο. Καλές ήταν και οι δύο ομάδες.
0: Ο κύριος Νίκος λέει θα μας κλείσει τα μικρόφωνα.
1: Έβαλα πράσινο. Θέλω να το θυμάστε αυτό.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η Όλγα Παπαυγούλη, μετρολόγος μας. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα θέματά μας. Πάμε σε αυτά τα θέματα που τα λέμε χρηστικά, που μας αφορούν όλους, που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, εργατολόγος. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα συζητήσουμε δύο θέματα που είναι σημαντικά. Το ένα είναι η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, πότε συμφέρει, ποιο είναι το κόστος, και το άλλο θέμα που έχει και είναι επίκαιρο είναι η περίοδος των άδειών. Θα δούμε όλο το πλαίσιο για το πώς χορηγείται η άδεια, πόσες μέρες δικαιούται εργαζόμενος κτλ. Λοιπόν, κυρία Κάρδαρη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, σας ξυπνήσαμε και σήμερα νωρίς.
1: Όχι, πάντα λοιπόν. Ξυπνάω νωρίς και σας ακούω.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τα πλασματικά.
1: Βεβαίως. Τα πλασματικά έτη είναι μια κατηγορία ασφαλιστικού χρόνου για την οποία δεν εργαζόμαστε, όμως τα πληρώνουμε για να βοηθήσουν στη σύνταξή μας, είτε με προσάυξηση, είτε για να θεμελιώσουμε δικαίωμα, δηλαδή για να συμπληρώσουν ημέρες εργασίας. Στο μέγιστο είναι 7 χρόνια.
0: Μπορεί να κερδίσει κάποιος ως 7 χρόνια με εξαγορά ενσύμων, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Uh-huh. Το θέμα είναι ότι εξασφαλίζει κάποια κατηγορία συνταξιοδότησης, η οποία κατά κανόνα χρησιμοποιείται για τα 62, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει πλήρη σύνταξη και να μην περιμένει τα 67. Mm-hmm. Στον ιδιωτικό τομέα το κόστος για κάθε μήνα εξαγοράς αντιστοιχεί στο 20% των μεικτών αποδοχών που έχει τον προηγούμενο μήνα που θα υποβάλει την αίτησή του. Και κατώτατο ποσό είναι τα 184, δηλαδή αν κάποιος δουλεύει με μειωμένη απασχόληση και παίρνει 500 ευρώ μισθό, δεν θα πληρώσει κάτω από 184, δηλαδή δεν θα πληρώσει κάτω από το 20% του 920 που είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός. Okay. Στο δημόσιο επίσης σήμερα είναι το 20% του βασικού μισθού, αλλά αν είχαν κάνει αίτηση από το παρελθόν, από το 12 μέχρι και το 16, το κόστος ήταν πολύ χαμηλότερο, ήταν 6,67. Αυτό βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει την μικρή ανταπόδοση στη σύνταξη. Όσο πιο χαμηλότερα πληρώνεις, τόσο μικρή ανταποδοτικότητα υπάρχει. Και για τον ελεύθερο επαγγελματία, αυτός πληρώνει με βάση την κατηγορία που έχει επιλέξει. Είναι 6 οι κατηγορίες για τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Με βάση λοιπόν την κατηγορία, αυτό θα είναι και το κόστος που αφορά τον κλάδο της σύνταξης.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποια ένσημα μπορούν να εξαγοράσουν οι ασφαλισμένοι?
1: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι οι κατηγορίες αρκετές. Αυτές που είναι οι συνηθέστερες είναι η στρατιωτική θητεία για τους άντρες, είναι οι σπουδές που έχουμε κάνει, αλλά όχι μεταπτυχιακά, ούτε σπουδές του εξωτερικού οι οποίες δεν έχουν εξομοιωθεί με πτυχίο των ελληνικών πανεπιστημίων. Πρέπει δηλαδή να είναι κάτι αντίστοιχο, να έχει πάρει την ισοτιμία από το ΔΚΑΣΑ. Είναι ο χρόνος των τέκνων. Για το ένα παιδί αναγνωρίζουμε ένα έτος, για τα δύο παιδιά 3 έτη και για τα 3 παιδιά μέχρι 5 έτη, και δεν μας αφορά σε ποια ηλικία βρίσκονται τα παιδιά. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή ανήλικα. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Mm-hmm. Και φυσικά μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο γονείς. Δηλαδή αν μια μητέρα έχει χρησιμοποιήσει πλασματικά χρόνια για να πάρει σύνταξη, μπορεί να το κάνει και ο πατέρας για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα άδεια. Είναι η ανεργία και η απεργία. Ανεργία, όταν λέμε εδώ, εννοούμε κενά ασφάλισης, δηλαδή να μην έχει εργαστεί ανάμεσα σε κάποιες χρονικές περιόδους, είτε στο ίδιο ταμείο, είτε μεταξύ ΙΚΑ και άλλου ταμείου, παραδείγματος χάρη ΤΕΒΕ. Δηλαδή το κενό ασφάλισης εξαγοράζεται. Και για τους ένστολους είναι η μάχημη πενταετία. Τώρα να πούμε και δύο κατηγορίες όπου εδώ έχουμε αναγνώριση και δεν έχουμε πληρωμή. Δηλαδή μας αναγνωρίζει το κράτος κάποιες μέρες χωρίς να τις πληρώνουμε.
0: Δωρεάν είναι, λοιπόν είναι αναγνώριση ημερών ασφάλισης.
1: Ναι. Βεβαίως. Αυτή είναι λοιπόν η ανεργία, η επιδοτούμενη. Όχι να είμαστε εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ, να είμαστε επιδοτούμενοι μέχρι 300 ημέρες. Και κατά τη διάρκεια επίσης του ασφαλιστικού μας βίου, αν έχουμε επιδοτηθεί από ασθένεια, είναι και εκεί μέχρι 300 ημέρες οποτεδήποτε στο παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή αναγκαίο να είναι τα τελευταία 5 ή 10 χρόνια. Uh-huh. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες. Τώρα να πούμε για ποιο λόγο συμφέρει αυτή η εξαγορά. Είπαμε ότι μπορεί να οδηγηθεί κάποιος και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, δηλαδή εκεί που έχει 33 χρόνια να βγει στα 62, εξαγοράζοντας 7 να τα κάνει 40. Θα πάρει βέβαια, θα κατοχυρώσει και παλαιότερα όρια ηλικίας, δηλαδή μπορεί κάποιος
0: να... σημαντικό.
1: Ναι, να επιστρέψει προς τα πίσω και να συμπληρώσει, για παράδειγμα, όπως λέμε, για μία μητέρα τις προϋποθέσεις που είχε το 11 ή το 12, ώστε να μην φτάσει στα 62 για να πάρει σύνταξη, να πάρει με λιγότερα όρια, με μικρότερο όριο ηλικίας. Και φυσικά, με βάση τα πλασματικά, έχουμε και υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη. Ενδεικτικά λοιπόν οι κατηγορίες που μπορούν να πάρουν νωρίτερα από τα 62 χρησιμοποιώντας πλασματικά είναι οι γονείς ανηλίκων και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό φορέα, οι εργαζόμενοι σε δέκο και τράπεζες, οι εργαζόμενοι και του πρώην ΟΑΕ και τα ΑΔ να μην φτάσουν και στα 67, και γενικός κανόνας βέβαια είναι αυτό που είπαμε και για τους αγρότες, τα 62, αλλά να έχουν 40 έτη ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε και στο θέμα των αδειών, στο θέμα των ημερών, να δούμε πόσες μέρες δικαιούται ο εργαζόμενος, πώς υπολογίζεται, με βάση τι, για να το αναλύσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε κάποιες αλλαγές φέτος, αλλά αυτές δεν αφορούν τον αριθμό των ημερών αδείας που δικαιούται ένας εργαζόμενος. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος μπορεί να δικαιούται ανάλογα με το αν δουλεύει πενθήμερο ή εξαήμερο, σύμφωνα και με την προϋπηρεσία που έχει, μέχρι 26 μέρες στο πενθήμερο και μέχρι 30 στο εξαήμερο, και μιλάμε πάντα για εργάσιμες και όχι ημερολογιακές. Δηλαδή, όταν έχουμε αργία ανάμεσα στην άδεια αυτή, αφαιρείται από την δική μας την άδεια, δηλαδή μας προσθέτει μία μέρα και δεν λαμβάνονται υπόψη και τα Σαββατοκύριακα. Θα λέγαμε ότι όταν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει έτος σε κάποια επιχείρηση, τότε λαμβάνει για κάθε μήνα εργασίας 2 ημερομίσθια σαν άδεια.
0: Μέσα στο, δηλαδή, για κάθε μήνα.
1: Ναι, αν δεν έχει συμπληρώσει λοιπόν 12 μήνες για να πάρει τις πρώτες 21 μέρες, αν είναι για τον ίδιο εργοδότη, αν δουλεύει σε έναν εργοδότη θα πάρει 21 μέρες, εκτός και αν έχει μεγάλη προϋπηρεσία, 12 έτη ή 25 έτη, για τον πρώτο έτος συμπληρώνοντας τους 12 μήνες θα πάρει 21 μέρες. Αν δεν συμπληρώσει τους 12 μήνες θα πάρει μία αναλογία που αντιστοιχεί για κάθε μήνα εργασίας σε 2 ημερομίσθια. Να πούμε βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό, ότι ποτέ δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την άδεια με χρηματική αποζημίωση, με εξαίρεση αν ο εργοδότης λύσει τη σύμβασή μας και δεν έχουμε προλάβει να πάρουμε την άδειά μας. Δηλαδή προτάσεις να πάρουμε χρήματα ή να πάρουμε παροχές σε είδος, κουπόνια, αυτοκίνητα κτλ. Αυτό δεν προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, είναι παράνομο. Η άδεια πρέπει να δίνεται για να ξεκουραστεί ο εργαζόμενος και όχι για να πάρει περισσότερα χρήματα.
0: Επηρεάζει αν εργάζεται κάποιος πενθήμερο ή εξαήμερο?
1: Ναι, επηρεάζει στον αριθμό των ημερών. Δηλαδή θα μπορέσει να πάρει στο σύνολο, όταν είναι εξαήμερο, περισσότερες ημέρες, μέχρι 30. Ενώ στο πενθήμερο θα πάρει μέχρι, 26 συνολικά. Επίσης, ένα σημαντικό που συμβαίνει φέτος είναι το γεγονός ότι μπορούμε να πάρουμε την άδειά μας σε περισσότερες από 2 χρονικές περιόδους. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε κατάτμιση της άδειας. Πάντα σε συμφωνία με εργοδότη και εργαζόμενο. Το 50% όμως του εργατικού προσωπικού θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η Πέμπτου έως 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η περίοδος που ουσιαστικά θα πρέπει να πάρει κάποιος την άδεια. Και όποια άδεια δεν την έχουμε λάβει λόγω αναγκών της επιχείρησης ή γιατί εμείς δεν θέλαμε και θέλαμε να τη μεταφέρουμε, μπορούμε να την πάρουμε αυστηρά μέχρι τις 31 Τρίτου του επομένου έτους. Αν δεν ληφθεί, τότε χάνεται.
0: Χάνεται η άδεια, δηλαδή, και είναι σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Εκτός αν την έχουμε ζητήσει ένα δίμηνο πριν και ο εργοδότης με δική του υπαιτιότητα και ευθύνη δεν μας τη χορηγήσει, οπότε εκεί τη δικαιούμαστε με προσάυξηση 100%.
0: Α, μάλιστα. Τώρα, πότε καταβάλλεται το επίδομα άδειας?
1: Το Το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια, δίνεται μία φορά, δεν δίνεται όπως η άδεια με κατάτμιση και συνήθως δίνεται τέλος του Ιουλίου, εκεί που τουλάχιστον κάποιος έχει πάρει τα πρώτα τμήματα της άδειάς του και αντιστοιχεί στις μισές αποδοχές από αυτές που δικαιούμαστε από την άδεια. Mm-hmm. Συνήθως δηλαδή αν παίρνουμε ένα μισθό, που κατά κανόνα αυτό είναι για κάποιους που έχουν δουλέψει 2-3 χρόνια, τότε θα πάρουμε το μισό μισθό ως επίδομα αδείας, όπου έχει κρατήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά δεν αντιστοιχεί σε ημέρες εργασίας. Mm-hmm. Οπότε μετράει στη σύνταξη, αλλά μετράει σαν αποδοχές και όχι σαν ημέρες το επίδομα αδείας μας.
0: Μάλιστα. Αυτά όλα βέβαια στον ιδιωτικό τομέα, έτσι.
1: Πάντα μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Γιατί ο δημόσιος τομέας διέπεται από το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο. Mm-hmm. Και τώρα, αν έχουμε διαφορές μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, αυτές επιλύονται από το Σώμα της Επιθεώρησης Εργασίας. Και ένα σημαντικό, ένα φοροτεχνικό, τεχνικό ζήτημα είναι, που άλλαξε για φέτος, είναι ότι η προαναγγελία των αδειών δεν είναι ανάγκη να γίνεται. Τις άδειες μπορούμε να τις δηλώσουμε στο σύστημα Εργάνη μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που την έχουμε λάβει. Εδώ υπάρχει έτσι μια ευχέρεια, μια δυνατότητα να το διαχειριστούν περισσότερο οι λογιστές ή οι εργοδότες που ασχολούνται με αυτά. Δεν χρειάζεται λοιπόν προαναγγελία στο Εργάνη. Θα τη δηλωθεί, διαχειριστούν περισσότερο οι λογιστές ή οι εργοδότες.

0: εργάζονται για 6 μέρες τη βδομάδα πρέπει να είναι εξαήμερο. Το θέμα είναι δηλαδή να ξεκουραστεί και λίγο ο εργαζόμενος. Το να παίρνει μία μέρα το μήνα άδεια ή μία φορά δεν αντιστοιχεί σε αυτό το πνεύμα του νόμου που απαιτεί τη χορήγηση της άδειας για ξεκούραση του εργαζόμενου και δεν μπορεί να απολυθεί ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της θερινής του άδειας, ούτε καν να τον προειδοποιήσουμε για απόλυση σε μεταγενέστερο διάστημα.
1: Αυτό λείπει. Θα του φτιάξουν το κέφι. Αυτό λείπει μες στην άδεια να σου πούν και να σου φεύγεις.
0: Έχει μια έννοια αυτό που λέτε, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί. Φανταστείτε να έχει στο νου το ότι μόλις γυρίσει θα απολυθεί. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται λοιπόν η προειδοποίηση σε απόλυση, ούτε η απόλυση κατά τη θερινή άδεια.
1: Μάλιστα, κυρία Κάρδαρη. Τα μάθαμε όλα. Τα μάθαμε και αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν είπαμε σε σχέση με αυτό που δεν σας ρώτησα και πρέπει να...
0: Αυτό που θα ήθελα να πούμε, που δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό, είναι ότι φέτος στον τομέα του επισητισμού και του τουρισμού, αν και έχουμε και καινούργια σύμβαση εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις εργασίας. Μέχρι σήμερα 80.000 θέσεις κενές. Αυτό σημαίνει ότι έχει αντίκτυπο στην ανεργία. Με συνέπεια αυτή τη στιγμή να έχουμε ανεργία πάνω από 10,6, δηλαδή γυρίσαμε σε διψήφιο νούμερο. Είναι κάτι ανησυχητικό, πιστεύω στην επόμενη περίοδο να αντιστραφούν αυτά τα ποσοστά, και εκείνο που παρατηρείται και που ακούσαμε και διαβάσαμε είναι ότι τελικά αν και υπάρχει νέα σύμβαση για τον επισητισμό και τον τουρισμό, ουσιαστικά αυτή δεν τηρείται από τους εργοδότες, με αποτέλεσμα να μην είναι θελκτικές αυτές οι θέσεις εργασίας, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με τη στέγη τους και με το φαγητό τους και έτσι εργαζόμενοι.
1: Είναι αυτά που φωνάζει ο Χότζογλου, που βγαίνει ο πρόεδρος τους, που βγαίνει στις...
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έτσι αυτές οι επισημάνσεις, γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλο κενό στις θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι αλυσίδα. Γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα ξενοδοχεία, δεν μπορούν να δεχτούν τουρίστες. Έχουμε γενικά μέχρι σήμερα.
1: Δυστυχώς και είναι μεγάλο θέμα, γιατί ο τουρισμός είναι, όπως λέμε, η βαριά βιομηχανία της χώρας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και εφόσον υπάρχει θέμα.
0: Ελπίζουμε ότι θα ανατραπεί στους επόμενους μήνες. Πάντως, ήδη έχουμε μια καθυστέρηση κάπως ανησυχητική, θα την έλεγα.
1: Είναι σημαντικό
0: για το κομμάτι αυτό.
1: Γιατί είναι η βάση του τουρισμού μας οι εργαζόμενοι.
0: Φυσικά,
1: δεν το συζητάμε.
0: Και αν ανεβαίνει η ανεργία, αυτό θα έχει αντίκτυπο ίσως και τις συντάξεις αργότερα, να μην έχουμε. Είναι αλυσίδα, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κάρδαρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, λέγαμε για άδειες νωρίτερα. Οι περισσότεροι μετράμε μέρες, προγραμματίζουμε τις διακοπές μας. Κακά τα ψέματα όμως, οι καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα είναι συνυφασμένες με το ταξίδι με πλοίο. Αν δεν περάσεις θάλασσα, δεν κάνεις διακοπές. Έτσι δεν είναι, κύριε Θεολογίτη? Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Καλημέρα, ο κύριος Γιάννης Θεολογίτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ναυτιλιακών Πρακτόρων, στην άλλη άκρη της γραμμής. Είμαστε σε μια περίοδο που η ελληνική ναυτιλία έχει δεχθεί έντονες πιέσεις λόγω των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Μακάρι να ξεφουσκώσει όλο αυτό. Φαίνεται πως πάει να ξεφουσκώσει. Για να δούμε τι θα γίνει με την περιβόητη συμφωνία εκεχηρίας που πάει, την επικείμενη που πάει να υπογραφεί. Ακούω ωστόσο ότι το κόστος έχει μείνει σταθερό στις οικονομικές θέσεις. Υπήρξαν παρεμβάσεις και από την κυβέρνηση για την μείωση των, αναφέρομαι στη μείωση των λιμενικών τελών. Εσείς όμως θα μας πείτε τι γίνεται όσον αφορά το κόστος.
1: Δεν είναι μόνο οι τιμές του πετρελαίου κλπ. Είναι και άλλοι παράγοντες. Υποτίθεται ότι τα πλοία πρέπει να είναι εκτός από γρήγορα ασφαλή και καθαρά στο περιβάλλον. Εκεί λοιπόν αυξάνει το κόστος των πλοίων της ακτοπλοείας. Φυσικά το Υπουργείο έχει λάβει κάποια μέτρα, αλλά δεν γίνεται όπου υπάρχει πλοίο, είναι επιχειρήσεις και δεν είναι έτσι φιλανθρωπικά ιδρύματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητούμε.
1: Αφότερο σκοπό το κέρδος. Πάντα έλεγα ότι όπου υπάρχει ανταγωνισμός θα ρίχνει και τις τιμές. Το έλεγα πολλά χρόνια αυτό. Πρέπει λοιπόν, για να πούμε κάτι που να το τηρήσουν οι επιβάτες καταναλωτές, ειδικά για τους Έλληνες μας ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί οι ξένοι φροντίζουν πολύ πιο γρήγορα.
0: Εμείς και κλείνουν τα πακέτα είμαστε, τους βέβαια.
1: Εμείς είμαστε καμιά φορά της τελευταίας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν αυτοί που μας ακούνε και θα πρέπει να μετακινηθούν με πλοίο σε ένα προορισμό.
0: Θα το δούμε αυτό σε μισό λεπτό. Πέστε μου όμως σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερσι, πώς είναι οι τιμές φέτος? Πού είμαστε?
1: Οι τιμές, ενώ είχα πει ότι θα αυξηθούν από 10 μέχρι 20%, τώρα είμαστε σε ένα 7-8%.
0: Κατά μέσο όρο.
1: Κατά μέσο όρο.
0: Κατά μέσο όρο, πάνω 7 με 8%.
1: Πάνω με 7-8%. Φυσικά δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν λίγο με τον ανταγωνισμό, έτσι δεν είμαι τίποτα άλλο. Όπου δηλαδή πάνε πολλές εταιρείες, υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου
1: έρευνα αγοράς. Έρευνα αγοράς. Ας ασχοληθούμε με λίγο έλεγμα σε ένα προορισμό, πόσοι πάνε, 4 εταιρείες, 5 εταιρείες. Όλοι έχουν πακέτα, αν το παίρνεις με επιστροφή το εισιτήριο, όλοι έχουν μέρες, οι οποίες ώρες που είναι ταξίδια. Ό,τι ακριβώς βολεύει τον κάθε επιβάτη θα πρέπει να το ψάξει. Έστω, είναι πολύ απλά, ή στον προορισμό που θα πάει να πάρει, αν δεν είναι, ξέρω εγώ, μέρος που να είναι της κατοικίας του ή για καλοκαιρινούς μήνες έχει φίλους εκεί που πάει, να κάνει μια έρευνα, δηλαδή να πάρει και τον τοπικό ναυτιλιακό πράκτορα καμιά φορά, να ρωτήσει που είναι το φτηνό ξενοδοχείο, που είναι, που θα φάει φτηνά, πώς θα ταξιδέψει, θα πάει και θα κάνει.
0: Άρα έγκαιρος προγραμματισμός και ψάξιμο. Σωστή επιλογή, σύγκριση τιμών μας λέτε. Συμβατικό πλοίο ή ταχύπλο φαντάζομαι, γιατί
1: αυτά
0: τα πληρώνεις έτσι κι αλλιώς παραπάνω.
1: Δεν παίζουν σαν την παλιά εποχή πριν 10-15 χρόνια. Τώρα το 95% των πλοίων είναι ταχύπλο. Είναι ταχύπλο. Δεν είναι η εποχή Μιλένα, Δήμητρα κλπ.
0: Ναι, που ήταν μεγάλες οι διαφορές. Ναι.
1: Έτσι.
0: Το γεγονός πια πότε ταξιδεύουμε έχει σημασία? Δηλαδή, αν είναι Σαββατοκύριακο, αν ταξιδεύεις τα μέσα της εβδομάδας, αλλάζει τις τιμές αυτό?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αν και οι πληρότητες τώρα, αυτή την περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο κλπ., οι τιμές είναι με εκπτώσεις. εκτός από κάποιες μέρες που δεν έχουν πολλή κίνηση, δεν έχουν πολλή κίνηση, και ο άλλος είναι όπως τα αεροπλάνα που κάνουν κάτι προσφορές για να μην πετάνε με πληρότητες μειωμένες.
0: Άρα ποιες μέρες πρέπει να επιλέγουμε συνήθως, τι πρέπει να κοιτάζουμε?
1: Καθημερινές.
0: Καθημερινές.
1: Mm-hmm. Σαββατοκύριακα τώρα μην κοιτάξτε.
0: Παλιά, ή την Παρασκευό ήταν... Σαββατοκύριακο, τι το ψάχνουμε θα μου πείτε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, η ζωή είναι μικρή. Ο κόσμος ζει το σήμερα. Οι εξορμήσεις πια δεν είναι 15 μέρες, 10 μέρες. Είναι τριήμερα, διήμερα, έτσι, μια μέρα.
0: Κύριε Θεολογίτη, αν κλείσουμε με επιστροφή, είναι επίσης κερδίζουμε κάτι?
1: Ναι. Η με επιστροφή, το ειστήριο με επιστροφή είναι πολύ φθηνότερο. Mm-hmm. Σας είπα, η κάθε εταιρεία είναι ανταγωνισμή, έτσι δεν είναι πια. Mm-hmm. Ο καθένας κοιτάει να σε βάλει μέσα στο πλοίο του, να σου έχει καλύτερες παροχές. Δηλαδή υπάρχει πλοίο που ταξιδεύεις, δεν θέλω να πω προορισμούς κλπ, mm-hmm, που σου έχει το ίντερνετ δωρεάν. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Σου έχει πάνω κάτω ίδια τιμή. Δηλαδή αν έχει δύο καταστρώματα, σου έχει ίδια τιμή. Ο άλλος έχει ορισμένες αυξήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ, πολύ μικρές λεπτομέρειες.
0: Θέλει ψάξιμο και να δίνουμε σημασία και στο οτιδήποτε. Ας πούμε, έρχονται μηνύματα ακόμα και από τις κάρτες μας. Είναι η επιβράβευση που μπορεί να έχουμε.
1: Ένα συγκεκριμένο ποτό έχει έκπτωση αν πάρουμε αυτή την εταιρεία.
0: Ναι. Ακόμα και από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν προγράμματα επιβράβευσης που μεταφράζονται σε δωρεάν εισιτήρια, σε εκπτώσεις. Έχουν όλα τη σημασία τους αυτά και πρέπει, γι' αυτό μου λέτε εσείς, σωστή έρευνα αγοράς.
1: Είναι η έρευνα αγοράς που πάντα πρέπει να γίνεται. Πάντα.
0: Μάλιστα, κύριε Θεολογίτη. Δεν μου λέτε από κίνηση πώς πάμε φέτος?
1: Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Και στην
1: πάρα πολύ καλά και από τουρισμό στην ακτοπλοεία από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα, και στην εγχώρια αγορά λοιπόν και από... δεν μας έχει επηρεάσει ο πόλεμος.
1: Δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει κανένα το πόλεμος. Δηλαδή εκτός από το πετρέλαιο και τα όλα τα παραδόπα σε ένα σούπερ μάρκετ και τη μία ημέρα η σοκολάτα έχει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και την άλλη έχει 1,35, 1,40. Mm-hmm. Πήγα να πάρω κεράσια και είχαν ακριβά και λέω δεν θα πάω.
0: Αφήστε το έργο και με τα κεράσια. Πήρα. 12 δεν ευρώ πήρα εγώ, 12 ευρώ. Τα καλά θα τα πληρώσεις.
1: Εγώ περίμενα να πάει 5,5.
0: Έχει όμως, μπορείς να βρεις τη λαϊκή αγορά και με 4 ευρώ και με 3 ευρώ. Λοιπόν, όλα τα πράγματα είναι ό,τι...
1: Δηλαδή πρέπει και εμείς οι καταναλωτές να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Άμα ο άλλος πουλάει κάτι ακριβά, δεν θα τα αγοράσουμε. Δηλαδή άμα πάμε κεράσιο μετά από 2-3 μέρες ή φράουλα ή οτιδήποτε φρούτο, δεν θα πάρουμε και τίποτε.
0: Μάλιστα, πέστε μου κάτι που το διάβαζα στα πρωτοσέλιδα, το διαβάζαμε νωρίτερα με το Διονύση τον Ποτών. Λέει είναι 3 φορές πάνω οι αφίξεις από τους Τούρκους στα νησιά μας πλέον, με την βίζα που τους δίνουμε, τη γρήγορη βίζα.
1: Ναι. Ισχύει. Οι Τούρκοι, βέβαια, όχι μόνο οι Τούρκοι, και οι Βαλκάνοι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και από πάνω. Είναι, βέβαια, οι Τούρκοι είναι, όπως εμείς είμαστε καλοί πελάτες στην Τουρκία, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, mm-hmm, σε πολλά πράγματα, και οι Τούρκοι είμαστε ένα βήμα, έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη, μεγάλη αγορά η Τουρκία, έτσι, με 90 εκατομμύρια.
0: Και είναι σημαντικό αυτό που έχει γίνει με την γρήγορη βίζα. Μάλιστα, κύριε Θεολογίτη, λοιπόν, κρατώ αυτό που είπατε, ότι πρέπει να ψάχνουμε, πρέπει να κάνουμε έγκαιρα κρατήσεις και με έξυπνους τρόπους, με σωστή επιλογή λοιπόν, για να κάνουμε τις κρατήσεις μας και να επιλέγουμε τα πακέτα που
1: έτσι ακριβώς να κερδίσουμε τουλάχιστον από την μετακίνησή μας μία μέρα παραπάνω στον τόπο που πρέπει να πάμε, αν μπορούμε, άδεια από τη δουλειά μας και λοιπά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Κρατώ και τα αισιόδοξα που μας είπατε για την κίνηση και για τον τουρισμό μας. Μακάρι έτσι σφαίρα να πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε γεροί και να ξεκουραστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Μένουμε σε ρότα θαλασσινή και θα πάμε σε ένα προορισμό επιλογής για αυτούς που θέλουν να κάνουν τη διαφορά, για ψαγμένες, πως λένε, διακοπές. Μιλώ για την Κάλυμνο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος. Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Πώς είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Αν έχουμε έτσι στο μυαλό μας τις εικόνες από το δικό σας, από το όμορφο νησί. Ο Πιέρος ο Τζανετάκος εδώ, ο συνάδελφος που κάθε τρεις και λίγο βρίσκεται εκεί, είναι από τα μέρη σας, από τη μισή του καταγωγή είναι δηλαδή από εκεί. Μου φέρνει μέλι, μου φέρνει τα ωραία τα προϊόντα τα δικά σας. Δεν έχω λόγια, εγώ δεν την έχω επισκεφθεί βέβαια την Κάλυμνο, αλλά μου λέει ότι, ότι έχουμε πολλούς λόγους για να θέλουμε να έρθουμε στο νησί σας.
1: Ο Πιέρο έχει δίκιο, πραγματικά ο τόπος μας είναι ευλογημένα, τα νησιά μας όντως είναι ευλογημένα και δεν είναι τυχαίο το ότι χιλιάδες αιώνες χρόνια πίσω κατοικούνται και μάλιστα έχουν αναπτύξει σπουδαίο πολιτισμό. Ο Πιέρο λοιπόν έχει απόλυτο δίκιο, όντως το νησί της Καλύμνου είναι ένας τόπος ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στον ντόπιο κάτοικο αλλά και στους επισκέπτες. Μπορεί κανείς να το επιλέξει και να περάσει όμορφα τις διακοπές του.
0: Γιατί στην Κάλυμνο, κύριε Δημαρχέ, είναι ένας παράδεισος, λέει, για λάτρεις του αθλητισμού και της φύσης η Κάλυμνος. Για εξηγήστε μας.
1: Όντως, λέγοντας λοιπόν ότι μπορεί η Κάλυμνος προσφέρει αρκετά πράγματα, όπως παράδειγμα είναι καλοκαίρι, έρχεται κανείς στο νησί, τι μπορεί να κάνει? Καταρχήν μπορεί να καταδυθεί, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές καταδύσεων όπου με βιωματικό τρόπο, διότι η Καλύμνη είναι, ξέρετε, παγκοσμίως γνωστή ως οι σφουγγαράδες, οι καλύτερες
0: σφουγγαράδων.
1: Οπότε με μοναδικό τρόπο, το οποίο οι Καλύμνοι γνωρίζουν, μπορούν να προσφέρουν εμπειρία στους επισκέπτες σε καταδύσεις, ξεκινώντας με τους τρόπους τους παραδοσιακούς μέχρι και τους σύγχρονους. Μπορούν οι σχολές δηλαδή διαθέτουν εξοπλισμό με σκάφανδρα και εκπαιδευμένο δυναμικό και μπορεί κανείς να βιώσει τον τρόπο αλίευσης των σφουγγαριών.
0: Δεν μιλάμε τώρα για επαγγελματίες της κατάδυσης, μπορεί και ένας απλός τουρίστας να έρθει και να μπει μέσα σε αυτή την κουλτούρα των Καλύμνιων, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, δεν μιλάμε για επαγγελματίες, δεν θα πάνε δηλαδή σε βάθη 70 και 80 μέτρα που πηγαίνουν οι Καλύμνοι για να βρουν σφουγγάρια. Mm-hmm. Απλά σε μικρά βάθη των 2-3-4 μέτρων και πάντα με την υποστήριξη του εκπαιδευμένου προσωπικού, το οποίο είναι εξειδικευμένο, μπορεί να βιώσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μπορεί mm-hmm. επίσης, ερχόμενος κανείς στο νησί, να βιώσει την εμπειρία της αναρρίχησης. Ξέρετε, η Κάλυμνος έχει φτάσει και στο άλλο άκρο. Από την κατάδυση, από τα βάθη, είμαστε στα ύψη.
0: Ναι, έχουμε είναι παγκόσμιος αναρχητικός προορισμός, διαβάζω,
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά. Είναι όντως παγκόσμιος αναρχητικός προορισμός. Διαθέτει, μπορώ να σας πω, γύρω στις 5.000 αναρχητικές διαδρομές όλων των επιπέδων, που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί, είτε ως εμπειρία είτε ως άθλημα.
0: Mm-hmm. Από κίνηση πώς πάει φέτος, τι γίνεται με τις κρατήσεις?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι σε υψηλά επίπεδα, είναι, κυμαίνεται περίπου, είναι λίγο κάτω από τα περσινά με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας, όμως καλά πάει.
0: Πώς θα είναι κανείς, μπορεί να αλλάξει τώρα, κύριε Δήμαρχε? Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία με την επικείμενη συμφωνία. Δεν μου λέτε, πώς θα είναι κανείς στην Κάλυμνο?
1: Στην Κάλυμνο μπορεί να φτάσει κανείς είτε από αέρα είτε από θάλασσα. Έχει αεροδρόμιο η Κάλυμνος. Η πτήση από το Ελευθέριο Βενιζέλος προς Κάλυμνο είναι περίπου 40 λεπτά. Μπορεί να έρθει με πλοίο, με τα πλοία της Blue Star, τα οποία κάνουν ενδιάμεσους σταθμούς και φτάνει στην Κάρινο σε περίπου 9 ώρες με το πλοίο, ή μπορεί να πάρει πτήση προς Κο και να έρθει με το ταχύπουλο σκάφος από το Μαστιχάρι της Κο σε ένα τέταρτο στο νησί της Καλύμνου.
0: Οι τιμές πώς είναι?
1: Οι τιμές, επειδή έχει γίνει μια πολύ καλή συμφωνία ανάμεσα στους επιχειρηματίες, έχουμε καταφέρει το εξής: να υπάρχει παροχή υπηρεσιών και προσφορά γενικώς στον τουριστικό τομέα υψηλού επίπεδου και να έχουν συμπληρωθεί οι τιμές. Αυτό και σε πρόσφατη έρευνα η οποία έγινε, η Κάλυμνος φιγουράρει και στην πρώτη θέση όσον αφορά την σπουδαιότητα του προορισμού, ο οποίος συγχρόνως είναι και φθηνός.
0: Α, μπορούμε να βρούμε οικονομικά δωμάτια. Ναι, δεν λέω για τα λουξ ξενοδοχεία, ας πούμε, αλλά μπορεί να βρει κάποιος οικονομικό δωμάτιο και να κάνει ωραίες και ξεχωριστές διακοπές στην Κάλυμνο.
1: Όντως, μπορεί να βρει δωμάτιο με 50 ευρώ και με 40 ευρώ, ή, ανάλογα δηλαδή το τι απαιτήσεις έχει και τι ζητά ο καθένας, μέχρι πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα, κύριε Μαστροκούκο, εύχομαι να έχετε καλή σεζόν. Είναι σίγουρα το νησί σας ένας ξεχωριστός, ένας ιδιαίτερος προορισμός. Το λένε όλοι όσοι έχουν έρθει. Λοιπόν, ψηφίζουμε Κάλυμνο, δεν το συζητούμε.
1: Αγαπάμε Κάλυμνο, ψηφίζουμε Κάλυμνο και για μας είναι Κάλυμνο της καρδιάς μας. Εδώ μένουμε συνειδητά.
0: Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι στο νησί, κύριε Μαστροκούκο?
1: 18.000. Ερχόμενος κανείς στην Κάλυμνο, στα διοικητικά μας όρια.
0: Και είναι και το νησί, αν θυμάμαι καλά, κύριε Δήμαρχε, με τις πολλές γεννήσεις, έχει πολλούς πολυτέκνους στο νησί. Καλά το θυμάμαι αυτό?
1: Καλά θυμάστε. Τηρουμένων των αναλογιών, είμαστε πρώτος, έχουμε τον πρώτο σύλλογο πολυτέχνων στην Ευρώπη.
0: Όχι απλώς ψηφίζουμε Κάλυμνο, λοιπόν. Όχι απλώς ψηφίζουμε Κάλυμνο, ερχόμαστε Κάλυμνο. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εσύ. Καλή σας μέρα.
1: Εσείς, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, και φεύγουμε από τον Δήμαρχο της Καλύμνου. Α, για ακούστε τι θα ακολουθήσει. Πάμε για Γκίνες. Πάμε για Γκίνες τώρα. Να δούμε τι θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους.

0: Η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν θα γεμίσει σήμερα με εκατοντάδες χορευτές. Σε λίγες ώρες από τώρα θα χορέψουν ζεμπέκικο. Στόχος είναι να σπάσει το ρεγκόρ Guinness. Το είχε η Κύπρος, μας τα έλεγε νωρίτερα και ο Τίμος ο Φακαλής, ο συνάδελφος από πάνω. Με μήνυμα για το Αλτσχάιμερ, αλλά να αφήσουμε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη που ηγείται αυτής της πολύ ωραίας προσπάθειας. Είναι χοροδιδάσκαλος. Καλή σας μέρα, κύριε Παραστατίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Για πέστε μας πώς γεννήθηκε, τι θα κάνετε σήμερα εκεί.
1: Ελπίζουμε να κάνουμε αυτό που τρέχουμε, για το οποίο τρέχουμε τον τελευταίο χρόνο, να καταφέρουμε να σπάσουμε το ρεκόρ και να περάσουμε και παράλληλα και το μήνυμα ότι ο χορός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στην υγεία, στην ζωή μας. Είναι ό,τι καλύτερο σαν δραστηριότητα, βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όλες οι ηλικίες να τον βάλουμε στη ζωή μας. Ο χορός είναι, εκτός από το ότι ενώνει κόσμο, βοηθάει και σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Γιατί έχει και μήνυμα κατά του Αλτσχάιμερ αυτή η δράση?
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, ο χορός βοηθάει στη μνήμη, βοηθάει στην άσκηση, βοηθάει στην κοινωνικοποίηση, βοηθάει στην ισορροπία και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την τρίτη ηλικία και για ανθρώπους που έρχονται στην Ελληνική Εταιρεία Αλτσχάιμερ, γιατί εκεί εργάζομαι τα πρωινά και τους γνωρίζω προσωπικά γιατί τους κάνω χορό. Έχω δει τεράστια βελτίωση σε όλους τους τομείς, στους ανθρώπους που συμμετέχουν στα προγράμματα χορού, διότι τους βλέπεις ότι είναι όλοι χαρούμενοι, έρχονται, κάνουν παρέες, γνωρίζουν κόσμο, βρίσκει νόημα η ζωή τους ξανά, κάνουν και άλλα πράγματα τα οποία πριν ξεκινήσουν, πριν έρθουν, έχουν την αίσθηση ότι έχει τελειώσει η ζωή τους, ενώ έχουν ακόμα πολλά πράγματα να κάνουν.
0: Έτσι όπως το λέτε. Δεν μου λέτε ποιοι θα χορέψουν σήμερα μαζί σας στην πλατεία Αριστοτέλους?
1: Και όλος ο κόσμος, από ηλικίες 8 χρονών μέχρι και 90, θα είναι από Ελλάδα κυρίως, αλλά θα έχουμε από Αυστρία, Ελβετία, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία και από Τουρκία.
0: Είναι καταγεγραμμένοι δηλαδή οι συμμετέχοντες ήδη?
1: Ναι, είναι καταγεγραμμένοι. Τώρα πόσοι θα εμφανιστούν θα το δούμε σε δύο ώρες.
0: Το ρεκόρ πώς θα σπάσει?
1: Το ρεκόρ πρέπει να σπάσει να χορέψουμε πάνω από 754 άτομα για 5 λεπτά συνεχόμενα.
0: Μάλιστα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που ακούμε ήδη, έτσι?
1: Όχι, δεν θα χορέψουμε.
0: Α, έτσι, μας έλεγε ο Τίμος.
1: Θα χορέψουμε το Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Α, μάλιστα. Έτσι μου είπε ο Τίμος και γι' αυτό σας έβαλα αυτό το τραγούδι.
1: Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας ήταν στο προηγούμενο ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς διαλέξαμε αυτό το τραγούδι διότι είναι και αντιπροσωπευτικό για τη
0: Θεσσαλονίκη.
1: Και πιο μοντέρνο, ναι. Και είναι και έχει και τον κατάλληλο ρυθμό όσον αφορά την ταχύτητα, ώστε να μπορούν όλοι να το χορέψουν με άνεση, γιατί δεν πρέπει να έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Όπως είπα, έχει ηλικίες από 8-9 χρονών μέχρι και 90, οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Σπουδαίο εγχείρημα λοιπόν, σπουδαία δράση με μηνύματα όπως μας λέτε. Η καρδιά των ανθρώπων δεν γερνάει ποτέ. Δεν το συζητάμε ποτέ. Λοιπόν, είμαι βέβαιη ότι θα σπάσει το ρεκόρ και θα το πάρουμε από την Κύπρο.
1: Μακάρι.
0: Μη μου πείτε τώρα ότι έχετε αγωνία γι' αυτό. Περιμένουμε να δούμε έτσι την πολύ όμορφη εικόνα που θα δώσουμε.
1: Αγωνία έχω από την πρώτη στιγμή που το ξεκίνησα μέχρι και να τελειώσει. Θα έχω αγωνία, ναι. Είναι γιατί έχει γίνει τεράστια προσπάθεια. Δεν είναι κάτι εύκολο να συνεννοηθείς με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, με ανθρώπους, υπηρεσίες, με τον Guinness ιδίως. Έχει γίνει πολλή δουλειά από πίσω, με πολύ κόσμο που βοήθησε σε αυτό, οπότε ναι, υπάρχει άγχος και αγωνία, προφανώς, αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Θα πάνε, είμαι βέβαιη, δεν υπάρχει περίπτωση, θα περιμένουμε τις ωραίες εικόνες. Το ραντεβού είναι λοιπόν για ποια ώρα?
1: 10 με 12 θα γίνονται πρόβες, που σημαίνει ότι ακόμα και τώρα, τελευταία στιγμή σήμερα, μπορούν κάποιοι να πούνε να μάθουν τη χορογραφία και να συμμετέχουν. Και 12 η ώρα θα αρχίσει η επίσημη καταμέτρηση.
0: Μάλιστα, κύριε Παραστατίδη. Να πάνε όλα πρίμα. Θα περιμένουμε να δούμε τις ωραίες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Έτσι, όμορφα και ωραία θα κλείσουμε. Α, πάλι με Θεσσαλονίκη θα κλείσουμε, λοιπόν. Λοιπόν, να έχετε μία όμορφη ημέρα. Εδώ το ταξίδι μας ολοκληρώνεται. Έτσι κι αλλιώς είμαστε για 3 ώρες ολόκληρες στον αέρα. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στον ήχο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, τις ευχές μας για μια όμορφη Κυριακή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Θεσσαλονίκη έχει πάλι το πρόγραμμα. Η λειτουργία, η μετάδοση της Θείας Λειτουργίας είναι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου, όπως βλέπω εδώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καμία συμφωνία σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Τα μεγάλα έργα υποδομής έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στη Ρόδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επόμενες εθνικές εκλογές, τις οποίες τοποθέτησε την άνοιξη του 2027, επισημαίνοντας ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία διαθέτει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Υλικό που, σύμφωνα με τις αρχές, προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στη Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα οριοθετήθηκαν χθες το βράδυ. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης για τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική θεία λειτουργία.

0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Κύριε Δεϊθώμεν.
2: Κύριε Δεϊθώμεν.
3: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τους δούλους σου τούτους, τον Γεώργιον, τον Στέφανον, τον Μιχαήλ και τον Άγγελον, και αγίασον αυτούς και δώσ' αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωσιν ποιήστε και ύμνον σοι προσάγιν διαφυλάτων αυτούς εν αμέμπτο πολιτεία. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσιν συν το Παναγίο και

Η Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη μας λέει ότι κανένας δεν λαμβάνει την οποιαδήποτε τιμή από τον Θεό, από μόνος του, αλλά καλούμενος υπό του Θεού. Και γι' αυτό υπάρχουν ποικίλα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία ο Θεός διανέμει κατά τον δικό του ευλογημένο τρόπο και σύμφωνα με τη δική του αδιάψευστη βουλή. Πολλά χαρίσματα, πολλές ευλογίες μέσα στην Εκκλησία και μία από αυτές είναι και το χάρισμα και η διακονία του αναγνώστου. Το να αναγνώσκει κάποιος δηλαδή στις συνάξεις των πιστών τα Θεία Λόγια και τα Ιερά Αναγνώσματα, τους ψαλμούς του Δαβίδ, τις περικοπές από τα αποστολικά λεγόμενα αναγνώσματα, αλλά και την Ιερά Υμνολογία και την Ιερά Υμνοδία να διακονεί. Τέσσερις από τους νέους της ενορίας, ύστερα από πρόταση των καλών εφημερίων του προϊσταμένου του πατρός Μακαρίου και των άλλων δύο πατέρων, του πατρός Θεοδοσίου και του πατρός Νικολάου, ήλθαν σήμερα ενώπιον του Επισκόπου προκειμένου να λάβουν την χειροθεσία εις αναγνώστην, δηλαδή με αυτόν τον επίσημο τρόπο να διακονούν και στο Ιερό Αναλόγιο, αναγνώσκοντας τα Ιερά Αναγνώσματα στις συνάξεις των πιστών ή και στο Ιερό Βήμα, διακονώντας τις ανάγκες της Θείας Λειτουργίας και των άλλων λατρευτικών πράξεων που επιτελούνται μέσα στην ενορία. Εμείς τούτη την ώρα δεν έχουμε κάτι άλλο να ευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά από το να αγωνίζονται αυτά που αναγιγνώσκουν να τα κάνουν πράξη, τρόπο καθημερινής ζωής. Γιατί αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο υπάρχουν και τα αναγνώσματα και η Ιερά Υμνολογία μέσα στην Εκκλησία. Ώστε όλοι μας, κατά τον τρόπο τον οποίο υποδεικνύουν τα Θεία Λόγια και οι Ιεροί Ύμνοι, να αγωνιζόμαστε στον τρόπο της καθημερινής μας ζωής. Σας ευχόμαστε λοιπόν, αγαπητά παιδιά, να είστε άξιοι, ευλογημένοι αυτής της Ιεράς Διακονίας και να αγωνίζεστε με όσες δυνάμεις σας προσφέρει η χάρις του Θεού να επιτελείτε τα έργα Του, όχι μόνο εντός του ιερού χώρου του ναού, αλλά και μέσα στην καθημερινότητα της ζωής σας. Ο Θεός να σας ευλογεί.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Δαμασκηνού και Αθηναγόρου των Αρχιερέων, των συνευχομένων ημίν εν το Ιερό Βήματι, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νικολάου και Μακαρίου των Ιερομονάχων, Θεοδοσίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων, της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, του Ευσεβούς ημών Γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενωρητών Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Κοπιώντων Ψαλώντων και Διακονούντων εν αυτή, των Ενασθενείες Κατακειμένων, των Ιατρών, των Νοσηλευτών και πάντων των Διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρα

Επομένων εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ταύτης των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εναιρέσεση και ενσχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμένων ημίν της αναξής ευχεσθέ υπεραυτών.

Μητροπολιτών Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων εν τη καθημάστε

Παντελεήμονος, Χρυσοστό μου Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Πολυκάρπου Παύλου και Διονυσίου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, ενείς βασιλείου πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων, εξαιρέτως δέκατα τον αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξημείς

Θεού το μονογέννη, τον του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, της ακοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα πέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιό του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβείο, το εκ του Πατρός συμπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο, και εις δοξαζόμενο, το λαλίσαν διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Ενεργησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

ακατάληπτος, αείωνος αυτός όν σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγες και δημασιλίαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Άγιο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση.

Και κυρίωσε και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου σου αίματος και δι ημών παντή το λαό.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Σε ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνω εξ σου Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνσιν να πέμπομεν.

Δοξάζουμε και ευλογούμε το όνομα του Αγίου Θεού μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και κατά την σημερινή ημέρα να γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από τη μετοχή μας σε αυτήν την λειτουργική σύναξη, στο μυστήριο της Εκκλησίας, κατά την οποία είχαμε την ευκαιρία όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ακόμη εντονότερα το τι είμαστε ως μέλη του σώματος του Χριστού. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι ένα γεγονός που φανερώνει την ενότητά μας με τον Χριστό και την δια του Χριστού δική μας ενότητα. Άλλωστε, ακόμη και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της σημερινής λειτουργικής μας σύναξης, μέσα από την κλίση των πρώτων μαθητών, αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν αυτή ακριβώς η πρόσκληση του Χριστού σε ενότητα μαζί Του, προκειμένου να επιτευχθεί δια του Χριστού και δια των Αγίων Αποστόλων και μαθητών Του η ενότητα όλων των υπολείπων ανθρώπων μέσα από το έργο της Ιεραποστολής. Και ακούσαμε το πώς αυτοί οι τέσσερις πρώτοι άνθρωποι ευθέως αφέντες άπαντα ακολούθησαν το Χριστό. Αμέσως, παραχρήμα, χωρίς χρονοτριβή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, ακολούθησαν τον Χριστό. Ο Χριστός τους κάλεσε σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα ζωή, σε μια ζωή που θα έχει προτεραιότητα ο ίδιος και τίποτε άλλο. Και ακούσαμε στις τελευταίες φράσεις του Ευαγγελικού Αναγνώσματος τον Ιερό Ευαγγελιστή τον Ματθαίο να μας λέει ότι ο Χριστός μαζί με τους μαθητές Του περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν διδάσκονεν τες συναγωγές κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Αυτές οι τρεις μετοχές, διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων, φανερώνουν ολόκληρο το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, αλλά και το έργο της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία το έργο του Χριστού επιτελεί σε όλες τις εποχές στις υπάρξεις των ανθρώπων. Διδάσκει στις συναγωγές ο Κύριος. Πού δηλαδή? Εκεί που είναι οι άνθρωποι. Ο Χριστός δεν στέκεται στο περιθώριο της ζωής των ανθρώπων, αλλά εισέρχεται στη ζωή τους. Το βλέπουμε καταρχάς μέσα από την ίδια τη σάρκωσή Του. Ο Θεός σαρκώνεται και μπαίνει στη δική μας τη ζωή. Γίνεται ένας από εμάς και ένας με εμάς. Και κηρύσσει και διδάσκει μέσα στις συναγωγές, γιατί πηγαίνει στον τόπο που συνάσσονται οι άνθρωποι, συνέρχονται, ενώνονται, ανταμώνονται, για να είναι εκεί ανάμεσά τους, αλλά και ταυτόχρονα για να τους διδάσκει και να τους κηρύσει όχι μία ακόμη θρησκεία ή κάτι εναλλακτικό, όπως συνηθίζουμε και εμείς σήμερα να λέμε, το οποίο μπορεί και να ικανοποιεί τις ακοές τους ή να εφραίνει τις αισθήσεις τους, αλλά έρχεται να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ευαγγέλιο σημαίνει χαρμόσυνη είδηση, ένα καινούριο και χαρούμενο μήνυμα. Η χαρά προέρχεται από την Βασιλεία, δηλαδή από αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που φέρνει ο Χριστός στον κόσμο. Αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που δεν μοιάζει με όλα αυτά που οι περισσότεροι από τους ανθρώπους υποτίθεται νέα κομίζουν στον κόσμο. Είναι το πραγματικά κενό, το πραγματικά καινούριο, το όντως νέο. Γιατί? Διότι η Βασιλεία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο νέος άνθρωπος, δηλαδή εκείνος ο οποίος προσφέρει την ανακαίνιση
σε όλους τους ανθρώπους. Το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας είναι ακριβώς αυτή η ανακαίνιση, η καινούργια πραγματικότητα στην οποία νικέται οριστικά και αμετάκλητα ο θάνατος. Να γιατί στην Εκκλησία μιλάμε για αιώνια Βασιλεία του Θεού. Να γιατί όλες οι ευχές καταλήγουν στην εκφώνηση και εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί ακριβώς σημαίνεται μέσα από αυτήν την φράση η καινούργια ζωή που προσφέρει ο Χριστός και στην οποία, όπως πολύ όμορφα ένα ύμνος της Εκκλησίας λέει, δεν υπάρχει λύπη, πόνος, στεναγμός, αλλά υπάρχει ζωή ατελεύτητος, δηλαδή ζωή χωρίς ημερομηνία λήξης. Αυτήν την ατελεύτητη ζωή μας την προσφέρει ο Χριστός μέσα από την σάρκωσή Του, μέσα από το κήρυγμα Του, μέσα από τον σταυρό Του, μέσα από την εισάδου κάθοδό Του, την ταφή Του δηλαδή, και κυρίως την Ανάστασή Του και την ανάληψή Του στους ουρανούς, αλλά την προσφέρει και μέσα από την Εκκλησία Του, δηλαδή μέσα από την φανέρωση αυτής της καινούργιας κτίσεως της Χάριτος, την οποία ο ίδιος απλόχερα προσφέρει σε όλους μας. Κηρύσσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ως πρώτες ενδείξεις, πρώτα σημεία αυτής της Βασιλείας, της νέας πραγματικότητας, έρχονται τα θαύματα τα οποία ο Χριστός επιτελεί. Να γιατί θεραπεύει πάσα νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Διότι αν ομολογούμε ότι στην Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, πόνος, λύπη, οδύνη, θάνατος, τότε ο Χριστός είναι εκείνος που μας προσφέρει απτά δείγματα αυτής της Βασιλείας, θεραπεύοντας τους ανθρώπους, θεραπεύοντας τους ασθενείς, ανιστώντας τους νεκρούς, επιτελώντας μεγάλα και θαυμαστά ανάμεσα στους ανθρώπους. Γεγονότα τα οποία δεν θα πρέπει να τα απομονώσουμε από όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου της Βασιλείας. Δεν είναι έκτακτες θεραπείες τις οποίες επιτελεί ο Χριστός. Δεν είναι απλά κάποια υπερφυσικά γεγονότα. Το θαύμα μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται σημείον, δηλαδή έρχεται να σηματοδοτήσει αυτήν την Βασιλεία του Θεού που έρχεται και όμως με έναν θαυμαστό τρόπο είναι ήδη παρούσα. Και αυτή η Βασιλεία σημαίνεται στις θεραπείες τις οποίες επιτελεί ο Χριστός όχι μόνο το καιρό εκείνο, αλλά και σήμερα και σε κάθε εποχή. Γιατί το παράκλητο πνεύμα υπάρχει, λειτουργεί, πνέει και θεραπεύει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, σε όλες τις εποχές. Αυτό είναι τα θαύματα στην πραγματικότητα. Δυνατότητες που μας προσφέρει ο Θεός για να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την καινούργια πραγματικότητα. Και προσέξτε ότι όταν ο Θεός, όταν ο Χριστός επιτελεί τα θαύματα, πολλές φορές ζητά από τους θεραπευμένους να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση της θεραπείας, τη διαχείριση του θαύματος. «Ήπαγε», λέει σε μια γυναίκα, «και μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον τη συγέννητε». Τιμωρητικά μιλάει ο Θεός, θα τη συμβεί κάτι χειρότερο, αν δεν είναι ο τρόπος της ζωής της τέτοιος, ασφαλώς και όχι. Όμως ο Χριστός επιτελεί το θαύμα για να φανερώσει αυτήν την καινούργια πραγματικότητα, την οποία ο άνθρωπος καλείται να προσοικειωθεί, δηλαδή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού, με τον τρόπο της ζωής του. Αν ο άνθρωπος δεν προσοικειώνεται ελεύθερα αυτήν την καινούργια ζωή της Βασιλείας του Θεού και συνεχίζει τον παλαιό τρόπο της ζωής πριν να γνωρίζει τον Χριστό, τότε τίποτα δεν κάνει στην πραγματικότητα. Γιατί τα θαύματα δεν είναι μαγικές πράξεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς τη θέληση του ανθρώπου. Αλλά τα θαύματα επιτελούνται επειδή για την επιτέλεσή τους
έχει συνεργαστεί η ανθρώπινη ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει, υποδέχεται και αποδέχεται το θαύμα που προσφέρει ο Χριστός. Να λοιπόν, ποια είναι η σημασία αυτών των τριών λέξεων. Διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων. Έρχονται να νοηματοδοτήσουν τη ζωή όλων μας μέσα από την φανέρωση αυτής της καινούργιας πραγματικότητας της Βασιλείας του Θεού. Όλοι μας, αδελφοί μου ευλογημένοι, καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Πώς? Με τον τρόπο της ζωής μας, παραμένοντας στην Εκκλησία, ζώντας τα μυστήρια του Θεού, αγωνιζόμενοι τις εντολές του Χριστού, τον τρόπο της ζωής που μας υποδεικνύει, δηλαδή να τον κάνουμε και δικό μας τρόπο ζωής. Σας εύχομαι ολόψυχα αυτό να ζείτε και παρακαλώ ευχηθείτε και για μας όλους αυτό να ζούμε. Τη ζωή την καινούρια που ο Χριστός με αγάπη και φιλανθρωπία προσφέρει σε όλους μας. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία.

εσύ, ο Ανάστας εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίας σου Μητρός, δια δυνάμει του Δημίου και Ζώπη του Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αερών, Αήλων, δυνάμενων σωμάτων, δικαισίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Κανινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει Διαναμψάντων, του Εναγίης Πατρός ημών Φωτίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων και Δικαίων

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους πατέρες της Ενορίας, τον πατέρα Μακάριο, τον πατέρα Θεοδόσιο και τον πατέρα Νικόλαο, μαζί με τα μέλη του Εκκλησιαστικού.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10. Πολλές καλημέρες κυρίες.

0: 1-1.
1: 1-1, πολύ δυνατή.
0: Και πάμε και τα άλλα, θα δούμε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Θα σου έλεγα ότι αν έβλεπες το παιχνίδι, όπως μαθαίνω, δεν είναι ότι ξενύχτησα να δω Βραζιλία-Μαρόκο. Οι Μαροκινοί, οι Μαροκάνοι που λένε οι Βρυξελιώτες, ναι, παίξανε εξαιρετικά και σχεδόν έβαλαν πολύ δύσκολα στη Σελεσάο. Δηλαδή, μπαλάρα οι Μαροκάνοι, όχι αστεία.
0: Και μιλάμε για τη Βραζιλία κιόλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, η αλήθεια είναι πολύ από ποδόσφαιρο και τώρα Μουντιάλ δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά εσύ νομίζω το ξέρεις καλύτερα για να μας τα πεις.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία, άλλο τεστ. Πόσο ήρθε, κέρδισαν οι Τούρκοι, έχασαν οι Τούρκοι, κέρδισαν τα καγκουρό.
0: Χάσανε.
1: Οι Τούρκοι, ναι.
0: 2-0.
1: 2-0, είδες που τα θυμάσαι. Κατάρα-Ελβετία.
0: 1-1.
1: 1-1, δυνατή.
0: Το πέτυχα χωρίς τη βοήθεια του κοινού.
1: Και όχι μόνο αυτό. Οι Καταριανοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις το 94, στο 95 με μια αδιανόητη κεφαλιά. Αδιανόητη. Οι Ελβετοί ήταν χαλαροί, νόμιζαν ότι το έχουν με το 1-0. Κάνανε λίγο το χαβαλέ, λίγο την πλάκα κτλ. Κλακ, 94-1-1.
0: Είναι λίγο ο Μουντιάλ της ανατροπής, η ιδέα μου είναι.
1: Είναι ένα ωραίο Μουντιάλ από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες μέρες, παρότι είναι.
0: Τις εκπλήξεις λίγο τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Και έπαιξε και η IT, που θυμίζω ότι η IT, για να μην το ξεχνάμε, είναι η πρώτη χώρα πριν από 205 χρόνια που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της ελληνικής δημοκρατίας, της Ελλάδας. Η IT είναι η πρώτη χώρα. Έχασε όμως από τη Σκωτία.
0: Πόσο?
1: Η Σκοτσέζη, 1-0.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ένα μηδέν.
0: Έχει μετά σήμερα, συνεχίζεται το βράδυ, παίζει η Γερμανία Κουρασάο.
1: Πω. Derby.
0: Ματσάρα. Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Με ποιους είσαι, με τους Οράνια ή με την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
0: Ποιοι είναι οι καλύτεροι?
1: Τα άνιμε. Τα καλύτερα είναι τα άνιμε.
0: Ωραία, με αυτά θα είμαι, με τον νικητή.
1: Α, είσαι με Ιαπωνία. Ωραία.
0: Και Κουρασάο.
1: Και Κουρασάο. Εγώ το ποτό ήξερα, ρε φίλε. Τώρα, αυτοί κάνανε και διάφορα αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, πηγαίνοντας, είδες, πήγανε με ένα ανοιχτό λεωφορείο με ένα magic pass κανονικά, χωρίς παράθυρα και τέτοια.
0: Και εν τω μεταξύ, εγώ έχω λίγο αυτή την απορία. Δηλαδή, παραδοσιακές ομάδες που είχαμε εθνικές έτσι στο μυαλό μας, που είναι δυνάμεις και τα λοιπά, βλέπει Ιταλία, όλα αυτά δεν έχουν περάσει. Ελλάδα και έχει περάσει το Κουρασάο.
1: Εντάξει, είμαστε σε άλλη Ήπειρο. Αν ήμασταν κι εμείς στην Ήπειρο που είναι το Κουρασάο, ίσως είχαμε περάσει.
0: Να
1: είχαμε και το ίδιο η Ιταλία. Εκεί έγινε ένα λάθος τα προκριματικά. Μας βάλανε στον όμιλο τον ευρωπαϊκό. Και με τις ευρωπαϊκές ομάδες ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί η Ιταλία που αποκλείστηκε από τη Βοσνία, Ερζεγόβινα. Άστα.
0: Λοιπόν, και είχαμε και. Πώς το λένε, η Νέα Υόρκη, η ομάδα της Νέας Υόρκης, η New York Knicks, κέρδισαν μετά από 53 χρόνια 94-90 τους Spurs. Αυτό το πετύχαμε, η αλήθεια είναι, το πρωί. Το έβλεπα και στο Air News, την εκπομπή.
1: Και ο Ομπάμα ακόμη έκανε tweet. Όλοι οι Αμερικανοί είναι ξετρελαμένοι με τους Knicks, μια ιστορική ομάδα που παραδοσιακά, Ντόνα, η New York Knicks είναι η ομάδα όλων των αστέρων του Hollywood. Δηλαδή πηγαίνουν οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί εκεί για να βλέπουν τους Knicks. Επιτέλους, έπειτα από 53 χρόνια, δεν τους πήρε πάρα πολύ. Αυτό να το ακούσουν και κάποιες άλλες ελληνικές ομάδες, στο ποδόσφαιρο ίσως, που μπορεί να έχουν χρόνια να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Ποτέ δεν είναι αργά, είδες.
0: Θα περάσει μισός αιώνας, θα τα καταφέρουμε.
1: Μισός αιώνας και κάτι. Και κάτι.
0: Και κάτι.
1: Παίρνεις ένα πρωτάθλημα και το πανηγυρίζεις. Σκέψου πανηγυρισμοί τώρα στο Μεγάλο Μήλο. Χαμός θα γίνεται.
0: Ο ηγέτης εκεί, λέει, ο Τζέιλαν Μπράνσον, πέτυχε 45 πόντους.
1: Ούτε 50.
0: Ναι, δεν έφτασε τα χρόνια της αναμονής.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα καλοκαίρι που δεν έχει μόνο ζέστη. Γιατί οι μπόρες σταμάτησαν οι προχθεσινές της Παρασκευής, το απογεύμα τους και του Σαββάτου σε κάποιες περιοχές. Και σήμερα λέει ξανά καλοκαίρι.
0: Από όσο είδα έξω από το παραθύρι εδώ στο Ραδιομέγαρο, και χθες είχαμε και το τελικό στο μπάσκετ. Πρωταθλητές ο Ολυμπιακός, νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήγαν και το γλέντισαν στα Μπουζούκια εκεί στην Ποσειδόνο, στην Κατερίνα Λιόλιου. Και ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ξέρεις τι αποκάλυψη έκανε. Λέει, τώρα που τελειώσαμε, λέει, coach, πρέπει να σου το πω. Εσύ μου είχες απαγορεύσει να έρχομαι εδώ πέρα στα Μπουζούκια, αλλά εγώ ερχόμουν κρυφά. Τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή και να τραγουδήσω. Και το έκανε.
1: Ο χθεσινός τελικός, βέβαια, στιγματίστηκε από αυτή την αδιανόητη επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn, του παίκτη του Ολυμπιακού, που προσπάθησε να αγρονθοκοπήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι μια ντροπιαστική στιγμή, γιατί όπως και να το κάνεις, μπορεί μια ομάδα να χάνει, μπορεί μια ομάδα

0: κερδίζει, αλλά στο τέλος πρέπει όλοι να δείξουν τον πολιτισμό τους.
1: Ναι, γιατί και... η ένταση ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο. Λογικό. Όχι το να φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν πάντα σε αυτούς τους αγώνες τους τελικούς και παραπάνω ένταση και δεν επικρατεί συχνά και η ψυχραιμία. Αλλά αυτό που είδαμε μετά προς τα αποθητήρια, νομίζω όχι απλά ντροπιαστικό και καταδικαστέο. Και να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Αθλητική Κυριακή γίναμε.
0: Καλημέρα σε εσάς που μόλις έχετε σταματήσει στο φούρνο να πάρετε τον καφέ ή το χυμό για τα παιδιά ή για τη σύντροφό σας ή για τον σύντροφό σας και να συνεχίσετε προς την παραλία.
1: Σκέτο καφέ.
0: Ή γλυκό.
1: Για τη ροπίτα.
0: Α, εννοείς και κάτι.
1: Πριν
0: τη θάλασσα όμως απαγορεύεται νομίζω να φας.
1: Μέχρι να φτάσει, γιατί φαντάζομαι μπορεί να έχει και λίγη κινησούλα.
0: Εν πάση περιπτώσει, η Ντόνα λέει: πάρτε κάτι. Εγώ λέω να το φάτε αφού κάνετε τη βουτιά σας και αφού αποφασίσετε να κάτσετε κανένα δύο ώρο έξω στη σκιά. Εκεί να το φάτε. Μην το φάτε πριν τη θάλασσα. Να μπείτε πρώτα, να έχετε μόνο λίγο υγρό. Να έχετε πιει καφέ, νερό, το τσάι σας, το χυμό σας, ό,τι θέλετε. Τη σοκολάτα σας, ό,τι θέλετε. Αλλά μην φάτε την ώρα πριν μπείτε στη θάλασσα.
1: Εντάξει, εγώ το είπα: αν έχουν να κάνουν μεγάλη διαδρομή άνθρωποι.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Να πεινάς.
0: Σωστό, δεν σωστό. Δεν σωστό. Σωστό δεν είναι σωστό, βέβαια. Η αλήθεια να λέγεται. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε μόλις και ετοιμάζετε το μεσημεριανό τραπέζι, το κυριακάτικο τραπέζι. Καλημέρα σε εσάς που μόλις γυρίσατε από τη βόλτα με το κατοικίδιό σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε τη γάτα και έτσι δεν πρέπει να την πάτε βόλτα, εκτός και είστε από εκείνους τους λίγους
1: που βάζουν το λουράκι.
0: Που πάτε και τη γάτα με το λουρί. Καλημέρα σε όλους εσάς που δεν έχετε κατοικίδια, αλλά έχετε άλλα ζώα που δεν είναι ζώα συντροφιάς, τα οποία πρέπει να τα βάλεις βόλτα, δηλαδή αυτά τα καναρίνια ή τα
1: χαμστεράκια.
0: Τα οποία απλώς τα καλημερίζετε και συνεχίζετε τη μέρα σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μόλις πήγατε στο περίπτερο για να πάρετε την αγαπημένη σας εφημερίδα και είδατε ότι η εφημερίδα δεν υπάρχει. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει εδώ και καμιά δεκαπενταριά
1: χρόνια. Αυτό πήγα να σου πω. Σίγουρα θα βρεις και άμα πας και απόγευμα, επίσης θα βρεις.
0: Μη σου πω και την Τρίτη να πας πάλι θα βρεις. Αλλά τις μαζεύουν από τη Δευτέρα το πρωί για τις Κυριακάτικες και δεν μπορείς να την βρεις και την Τρίτη. Δεν ξέρω γιατί τις μαζεύουν. Θα μπορούσε κάποιος να την πάρει Τρίτη, Τετάρτη, αφού είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, ίσως λέω τώρα.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε και εξελίξεις σήμερα. Δεν γίνεται. Δεν θα έχουμε υπογραφές. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπογράψουν τη συμφωνία με το Ιράν.
0: Και τι λέει το Ιράν? Ίσως όχι ακόμη. Ίσως θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη μέχρι να φτάσουμε στη συμφωνία. Ίσως. Και δεν έχει φτάσει να το έχει πει και 100 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Καμιά σαρανταριά το έχει πει. Ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, υπογράφουμε στη συμφωνία, είμαστε μια ανάσα από τη συμφωνία.
1: Ναι, αλλά είπε σήμερα.
0: Και να δούμε.
1: Σήμερα. Βέβαια θα μου πει το σήμερα έχει πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι, είναι και το τραγούδι που σου
1: έχει. Έχει 24 ώρες. Κάποια στιγμή μπορεί. Και έχουμε και το Ισραήλ. Δυσαρέσκει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε και έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας.
0: Έχουν και εκλογές εκεί σε λίγο καιρό και πρέπει να δει τι θα κάνει. Πώς θα μαντρώσει τους ψηφοφόρους. Πώς θα πείσει τους απογοητευμένους να τον ψηφίσουν. Τι θα κάνει, είναι τόσα χρόνια και το Ισραήλ σε πόλεμο. Με ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί, με ανθρώπους εφέδρους που έχουν σταματήσει τη ζωή τους και βρίσκονται στα μέτωπα των μαχών. Με ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για βαρβαρότητα από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Με ανθρώπους στη Γάζα, τους Παλαιστίνιους που ακόμη τα πράγματα για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι στο όριο της επιβίωσης. Με βίντεο που βλέπουμε καθημερινά με παιδιά στην Γάζα ή σε άλλες περιοχές των Παλαιστινιακών εδαφών που καταλαβαίνει τον πόνο τους ακόμη και για πολύ απλά πράγματα. Για παράδειγμα, έβλεπα ένα βίντεο που ήταν πραγματικά συγκινητικό με ένα μικρό παιδάκι που είχαν χαλάσει τα γυαλιά του στο παιχνίδι. Χάλασαν τα γυαλιά του και η μαμά του είπε: θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά ξέρεις ότι δεν μπορούμε να σου βρούμε νέα γυαλιά. Και βλέπεις τα προβλήματα ότι δεν είναι απλώς η επιβίωση, αλλά είναι και πολύ απλά καθημερινά πράγματα που για κάποιους μπορεί να είναι δεδομένα, όμως φαίνεται ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Λοιπόν, και να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Είχαμε και νωρίτερα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία αναφέρεται, περιμένω να ανοίξω εδώ και εγώ τα social media, δίνει έμφαση λοιπόν στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς όσον αφορά τις πολεοδομίες της Αθήνας. Τονίζει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της διαφθοράς μέσω ψηφιοποίηση ελέγχων και τη μεταφορά των οικοδομικών αδειών στο ψηφιακό κτηματολόγιο. Ανέδειξε και τα 6 χρόνια λειτουργία του gov.gr. Σημείωσε ότι διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες και έχουν εξυπηρετηθεί. πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες.
0: Ήταν ωραίο αυτό που είπε για τον κόβο Μητσοτάκης, γιατί σου λέει είναι σαν το VAR, το Video Assistant Referee στο ποδόσφαιρο. Ποιος μπορεί να φανταστεί τώρα έναν αγώνα ποδοσφαίρου χωρίς μια φάση που είναι αμφισβητούμενη, αμφιλεγόμενη, που δεν είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί. Άλλα λέει μια ομάδα, άλλα λέει άλλη. Έχει το VAR και όλα μπαίνουν στην θέση τους. Έτσι και με τον κόβο. Ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν από 6-7 χρόνια πόσες πραγματικά καθημερινές, απλές και φαινομενικά δύσκολες για εκείνη την εποχή δραστηριότητες σε σχέση με τις συνδιαλλαγές μας με το δημόσιο μπορούν να διεκπεραιώνονται με ένα κλικ.
1: Όπου κι αν είσαι πλέον, που δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία, να κάθεσαι στις ουρές, ακόμα και για μια απλή δήλωση που το κάναμε αυτό, τώρα τι έχεις το κινητό σου, το ανοίγεις, κατευθείαν κάνεις τις δουλειές σου, χωρίς να χρειαστεί ούτε εσύ να ταλαιπωρηθείς και να προχωράει και όποια διαδικασία πολύ γρήγορα.
0: Πάντως, με αφορμή της πολεοδομίας που είπες, Ντόνα, λέει ο Μητσοτάκης, το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας στις τοπικές πολεοδομίες και δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός ότι θα συνεχίσει να χτυπά κάθε θύλακα διαφθοράς όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι.
1: Mm-hmm. Και αναφέρεται και στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό μεταξύ άλλων. Η Ελλάδα προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ορών, όπως είναι η χώρα μας.
0: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8 και να συστηθούμε. Είναι η Ντόνα Δρούτσα.
1: Είναι ο Μάκης Πολάτας.
0: Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είναι και η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία της εκπομπής.
1: Ομαδάρα και σήμερα. Και φυσικά είναι όλες οι φίλες και όλοι οι φίλοι που έχουν μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας περίμεναν, θέλω να σου πω, γιατί μας έχουν στείλει και μηνύματα στα social media, στο Instagram Ντόντρου και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες. Και τώρα, αν είστε περισσότερο του Viber, μπορείτε να γράψετε Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, και εκεί να μας γράψετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να μας στείλετε τη φωτογραφία σας, το βίντεό σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Air News Radio 105,8.

0: Από αυτό το τραγούδι δεν είναι να βρίσκεσαι σε κάποια ωραία παραλία, σε ένα beach bar ή, ξέρεις, για να ακούγεται λίγο η μουσική, να πίνεις το χυμό σου, να βλέπεις αυτό το απέραντο γαλάζιο και να κάνεις φυσικά και τη βουτιά σου στη συνέχεια.
1: Είναι για chill, για relax που έλεγε και ο πρόεδρος της FIFA. Είναι για πολύ relax, είναι για απόγευμα, βραδάκι.
0: Για το sunset,
1: για το sunset. On the beach, on the beach. Πω τώρα. Και πάτε στην παραλία τώρα, παιδιά. Δηλαδή τώρα είστε στον δρόμο για την παραλία. Έχει κίνηση στον δρόμο. Και προς τα που έχει κίνηση, για να ξέρουμε μετά προς τα που να μην πάμε. Όχι και εμείς μόνο, αλλά και οι άλλοι. Πείτε μας πού βρίσκεστε και αν εκεί, ας πούμε, είστε στη Θεσσαλονίκη και βγαίνετε να πάτε προς Χαλκιδική. Έχει κίνηση. Αν είναι να μην πάμε, να πάρουμε εναλλακτικές οδούς. Και είστε στην Αττική και βγαίνετε προς τα Μεσόγεια ή προς την άλλη πλευρά για τις παραλίες. Ή είστε στα Νότια και πηγαίνετε εκεί προς Γλυφάδα, προς...
0: Κοίτα, εγώ έχω ανοίξει εδώ το χάρτη της κίνησης. Προς το παρόν βλέπω κόκκινο στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα, ξέρεις, προς Ελευσίνα, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Δεν ξέρω τώρα, έχει... πολύ κίνηση, έχει γίνει κάποιο τροχαίο, υπάρχει κάτι άλλο, βρίσκεστε στο σημείο, είστε σταματημένοι, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει, γιατί βλέπω το μοναδικό κόκκινο στο χάρτη. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους, ομαλή κυκλοφορία, πράσινη.
1: Ακόμη κοιμάστε, είπα εγώ, φτιάχνετε το πρωινό καφέ, ακούτε τους θορύβους της πόλης, ακούτε τα χορτοκοπτικά που, αν μη τι άλλο, με έναν τρόπο έχει γίνει ο ήχος της Αττικής και των υπολείπων περιοχών στην περιφέρεια, νομίζω, μέχρι να πάει 22 Ιουνίου που είναι η προθεσμία για να καθαριστούν όλα τα ακαθάριστα οικόπεδα και να γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε προσέχετε και έπειτα πώς θα μαζεύετε. Και
0: φαντάζομαι τα καθαρίζουμε, αλλά αν δούμε μετά ότι ξαναβγαίνουν τα χορταράκια, τα ξαναπεριποιούμαστε τα οικόπεδά μας, έτσι.
1: Στο μεταξύ έχει γίνει κάτι σαν χρηματιστήριο με βάση αυτή τη 15η Ιουνίου που έγινε 22 Ιουνίου, γιατί παρατάθηκε κατά μία εβδομάδα η προθεσμία για τον καθαρισμό. Δεν έβρισκαν όσοι ήθελαν, δεν μπορούσαν να βρουν συνεργείο καθαρισμού. Δεν μπορούσαν να βρουν κυπουρό να τους κάνει την αποψήλωση. Ή ήταν ένα χρηματιστήριο, γιατί σου λέγει ο κυπουρός, έχω κλείσει να κάνω ένα καθαρισμό. Λες και είναι για τα δόντια που πρέπει να τον κάνουμε μια φορά το εξάμηνο ή δύο φορές το χρόνο ή 20 φορές τη δεκαετία, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω. Και σου λέει δεν μπορώ, έχω κλείσει αλλού 100 ευρώ, 150 σε μένα έγιναν και τέτοια.
0: Α, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λένε όμως και οι φίλοι μας, γιατί θέλω να σου πω ότι δεν κοιμούνται και μας έχουν στείλει ήδη πολλά μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιάννη, που λέει: το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου είναι για τον προφήτη Λία. Είναι μια αφορμή να ζωντανέψει το χωριό, έστω για λίγες μέρες, και το οργανώνουν τα νέα παιδιά με εθελοντισμό. Βοηθάμε την ελληνική, υπέθρο το μήνυμα του Γιάννη.
1: Με εθελοντισμό, Γιάννη, δώστε και κάτι για ένα κάτι αυτό. Δηλαδή, για ανακύκλωση πας, πράγματα που θα βρεις, ας πούμε, να κάνεις μια ανακύκλωση και σου δίνουν ένα αντίτιμο. Εντάξει, καλός είναι ο εθελοντισμός, δεν λέω, αλλά στα παιδιά εκεί που θα κουραστούν μια-δυο μέρες. Να τους δώσετε και κάποιο πουρμπουάρ. Για να πιούν πουρμπουάρ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα έχει αυτά τα ωραία τα τραπέζια με τις ωραίες πλαστικές καρέκλες, αυτό το ωραίο του χωριού με τα ωραία τα εδέσματα.
1: Που πολύ τις κορόιδαν αυτές τις καρέκλες, αλλά είδες ότι βγήκαν στα 100 καλύτερα έπιπλα των τελευταίων 100 ετών η πλαστική καρέκλα που έπαιρνες από τον συμπαθή Ρωμά της περιοχής που ήταν στον Τάτσουν και πολλοί τη σνόμπαραν επί πολλά χρόνια. Αλλά αυτοί που ήξεραν δεν τη σνόμπαραν, από την αρχή είχαν μπει και αυτές οι πρώτες δε πλαστικές λευκές καρέκλες.
0: Πω.
1: Μπορεί ακόμη και σήμερα να είναι, να ζουν ανάμεσά μας.
0: Εκεί είναι, νομίζω, must πλέον. Γιατί είναι και τη μόδα τα πανηγύρια έχουν γίνει. Από εκεί που και αυτά τα στομπάραμε κάποτε. Τι, θα πας σε πανηγύρι. Τώρα ίσα-ίσα και πολλοί νέοι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δεν επιλέγουν και η Καρία και όλα τα υπόλοιπα μέρη και στην Πελοπόννησο και πάνε για τα πανηγύρια.
1: Αυτό είναι μόνο για τους φασαίους. Ή πηγαίνουν και άλλοι και πιο κανονικοί άνθρωποι, όχι μόνο οι φασαίοι.
0: Θες να μας πεις ποιοι είναι οι φασαίοι.
1: Ποιοι είναι οι φασαίοι, γιατί να το πω εγώ. Να το πεις εσύ.
0: Όχι, εσύ να το πεις, εσύ το είπες.
1: Γιατί
0: θα μας στείλουν μηνύματα οι ακροατές μας και θα μας πούνε τι είναι οι φασαίοι.
1: Τι είναι οι φασαίοι. Εντάξει, δεν θα το απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσει ο πρώτος προσκεκλημένος μας. Θα το απαντήσει ο κύριος Τσιλίδης. Κύριε Τσιλίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς ξέρετε, παρακαλώ, να μας πείτε τι είναι οι φασαίοι.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρει.
2: Αν κάτι άλλο είναι που δεν καταλαβαίνω πώς εκφράζεται, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
2: Στα αγγλικά ή στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά, από τη φάση.
2: Α, δεν κατάλαβα. Πώς είναι η φάση των άλλων, όχι. Δεν την ξέρω τη λέξη.
1: Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, οι περιφερόμενοι, που πηγαίνουν για τη φάση σε ένα πανηγύρι, που πηγαίνουν για τη φάση σε μια συναυλία, που πηγαίνουν εκεί που γίνεται η φάση και τους λέμε φασαίους.
2: Αργό πολύ αυτό.
1: Ναι,
0: είναι η γλώσσα της νεολαίας. Έτσι τα λένε τα νέα παιδιά.
2: Φασαί. Παλιά τους λέγαμε ματάκηδες, εγώ δεν φασαί.
1: Ματάκηδες, τι εννοείται, επειδή είχαν μεγάλα μάτια.
2: Πηγαίνανε στα πάρτι, στα πανηγύρια για να δούνε πώς γίνεται, τι γίνεται. Λέγανε πάμε να πάρω μια ματιά.
1: Α, και τώρα είναι οι φασαίοι. Λοιπόν, οι φασαίοι είναι οι σύγχρονοι ματάκηδες, όπως το λέτε.
2: Okay.
1: Συμφωνήσαμε. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλούμε, πώς πάει ο τουρισμός.
2: Ο τουρισμός βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχόμενης εξέλιξης. Δεν έχουμε το δεδομένο που είχαμε παλιά, μέχρι και πέρσι, να γνωρίζουμε από έναν χρονικό ορίζοντα τι θα συμβεί για όλο το καλοκαίρι. Είναι τα γεγονότα στο περσικό κόλπο, ακόμη και σήμερα που ταλανίζουν την παγκόσμια αγορά. Έχουν μεγάλες ανησυχίες, έχουν αυξηθεί τα ναύλα, κυρίως τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά σαφώς. Αλλά δεν πάβει ο κόσμος να θέλει να ερεμήσει η κατάσταση, να δει πώς μπορεί να περιορίσει τις δαπάνες του, διότι υπάρχει και μια παγκόσμια κρίση καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, που ο κόσμος, που αντιλαμβάνεστε, ελέγχει τα έξοδά του. Δεν μπορεί να ξοδεύει.
1: Άρα, κύριε Τσιλίδη, έχει αλλάξει η τάση παλιά που ξέραμε ότι οι Ευρωπαίοι κανονίζουν μήνες πριν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και λέγαμε έλεος πια εσείς οι Ελληνάρες, τελευταία στιγμή, μία μέρα πριν πάρετε την άδεια, θα κανονίσετε. Ψάχνετε να βρείτε το πιο οικονομικό, ψάχνετε να βρείτε αν τελικά θα πάτε, αν θα γίνει κάποια στραβή. Γίνονται όλοι κάπως της τελευταίας στιγμής.
2: Δεν μπορώ να ακούσετε, αυτά δεν γίνονται ούτε με εντολές, ούτε με κρίσεις, ούτε τίποτα. Ο τουρισμός δουλεύει ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά. Το γνωρίζαμε όλοι ότι από τον προηγούμενο χρόνο είχαν αρχίσει να γίνονται πωλήσεις για την επόμενη τουριστική περίοδο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό μετά την κρίση στο περσικό, φέτος άλλαξε τα δρόμενα και τα δεδομένα. Δεν μπορεί κανείς να προγραμματίσει καιρό πριν, γιατί δεν ξέρει αν θα φτάσει τον τουρισμό του, δεν ξέρει το τελικό του κόστος, διότι δυστυχώς υπάρχει καταστασία. Ναι. Άρα, ότι οι πελάτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή και με διάφορα γεγονότα που συντρέχουν θα μπορέσουν να επιλέξουν έναν προορισμό, είναι ήδη δεδομένο. Γιατί ο άλλος να πάει να κλείσει, να δεσμευτεί, να δώσει λεφτά δύο μήνες πριν και να μην μπορέσει να φτάσει στον προορισμό και να πρέπει να παρακαλάει κάποιες διαδικασίες, πώς θα του επιστραφούν αφενός τα χρήματα ή πώς θα του δώσουν το δικαίωμα να μην χάσει τα λεφτά του σε ακυβωτικά. Είναι πολλά τα νέα δεδομένα. Άρα βλέπουμε ότι τελευταία στιγμή οι κρατήσεις που προωθούμε και εμείς λέγοντας ότι πληρώστε 15 μέρες πριν το ταξίδι σας αφού έχετε αποφασίσει οριστικά τι θα κάνετε. Δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε μια διαδικασία πώς να διατηρήσουμε τον ταξιδιώτη να είναι στο ταξίδι για να κάνει ταξίδι, ότι αυτό είναι η δουλειά μας.
0: Πάντως, κύριε Τσιλίδη, συνομιλούμε με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Εγώ έκανα πριν έτσι μία βόλτα, μπορώ να το πούμε, σε διάφορες πλατφόρμες για κρατήσεις, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και βλέπεις ειδικά τώρα το χρονικό διάστημα Ιούλιο και Αύγουστο, που οι περισσότεροι παίρνουν και τις άδειές τους. Δύσκολα βρίσκεις κατάλημα οικονομικό για να μπορέσεις να κάτσεις και κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω εγώ, μέχρι 4-5 μέρες.
2: Ακούστε, να πάρετε πλατφόρμες, να πάρετε να κάνετε διακοπές, δεν είναι η σωστή επιλογή.
0: Είναι ποια είναι η σωστή?
2: Direct policies που κάποιοι κάνουν το B2C και κάποιες πλατφόρμες δουλεύουν με αυτό το δεδομένο. Όταν πας να κάνεις ένα ταξίδι, πας σε ένα οργανωμένο γραφείο ταξιδίων, διοργανωτή εκδρομής, tour operator, αυτούς που φέρνουν τα εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, που αγοράζουν ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο ποτέ και έχουν συγκεκριμένες τιμές για το προϊόν. Αυτό το προϊόν που σας είπα λίγο πριν, ότι χάλασε λόγω της άρξης των άλλων. Όσοι είχαν αγοράσει και πληρώσει μέχρι το Μάρτιο, δεν είχαν καμία διαφορά τιμής. Για τον προορισμό, ανεξάρτητα πήγαν Αύγουστο ή Σεπτέμβριο διακοπές. Όσοι αγόραζαν τελευταία στιγμή με νέα δεδομένα, έπρεπε να πληρώσουν νέες τιμές.
0: Ναι.
2: Απλά. Άρα, η πλατφόρμα δεν θα σας βοηθήσει και πάρα πολύ.
1: Τι προτείνετε εσείς σε όσους μας ακούν μεμονωμένα?
2: Ακόμη πρέπει να σας πω ότι θα βρείτε παντού. Και περπατώντας ένα νησάκι θα βρείτε και σίγουρα χώρο να κοιμηθείτε. Άρα εμείς δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν λέμε στον κόσμο πήγαινε και βρέξτε. Εμείς έχουμε δικά μας πακέτα, τα οποία είναι πολύ κοστολογημένα, πολύ σωστά κοστολογημένα. Όταν λέμε ότι μπορεί να κάνει ένας 6 μέρες διακοπές με 250 ευρώ το άτομο στο δωμάτιο για 6 μέρες, δεν είναι ακριβό. Επίσης έχουμε πακέτα τα οποία είναι και σε ξενοδοχεία, τα λεγόμενα all inclusive, που όλοι λέγανε παλιά, μα οι ξένοι πάνε στα βραχιολάκια και είναι πιο φθηνά από εμάς. Ήταν λάθος νοοτροπία. Γιατί και οι Έλληνες και οι ξένοι μπορούν να πάνε στα ίδια ξενοδοχεία, στα ίδια πακέτα, στις ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες. Η διαφορά τους είναι ότι οι Έλληνες δεν θα έχουν ένα αεροπορικό εισιτήριο Λονδίνο-Κρήτη, θα έχουν μια μεταφορά από Αθήνα-Κρήτη με πλοίο ή με αεροπλάνο. Άρα τίποτα δεν είναι για κάποιους που δεν είναι για κάποιους άλλους.
1: Κύριε Τσιλίδη, άκουσα καλά. Μας είπατε ότι και να πάτε σε ένα νησί τώρα θα βρείτε κάπου να μείνετε. Είναι. Καλά το ακούσαμε. Δεν έγινε κάποια παρεμβολή. Δεν μπήκε κάτι.
2: Όχι. Δεν είναι φασαίο αυτό. Για πραγματικότητα ο κόσμος όντως τα βρει. Γιατί δεν βρισκόμαστε όπως πέρσι στην αντίστοιχη περίοδο να είναι όλα προπολημένα. Ναι. Πολλούνται στη διάρκεια του χρόνου. Αρκεί να σας πω, για να δείτε ότι υπάρχει όντως και κενό και τρόπος να εξυπηρετηθεί οποιοδήποτε θέλει. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Ναι. Και από τη μια λέμε έχουν αυξηθεί τα ναύλα και ταυτόχρονα βλέπουμε μεγάλα tour operating γραφεία. Είναι αυτοί οι μεγάλοι παραδοσιακοί διοργανωτές δρομών που διακινούν τα εκατομμύρια τουρίστες. Να προσφέρουν στον πελάτη σε ταξίδι εντός της εβδομάδος με έκπτωση μέχρι και 20%. Γιατί γίνεται αυτό, ξέρετε? Ενώ αυξάνουν τα κόστη, δεν κάνουν έκπτωση.
1: Ναι.
2: Γιατί προσπαθούν να μειώσουν τη ζημιά την οικονομική από αυτά που έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία και τα αεροπλάνα ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά, όπως γίνεται η δουλειά μας, για να ελαττώσουν τη ζημιά. Γιατί αν αυτός ο παραδοσιακός παραγωγός ελαττώσει τη ζημιά του, έχει η διαχρονικότητα στο μέλλον να παράγει έργο. Άρα εμάς τους ανθρώπους του χώρου του τουρισμού, ο οργανωμένος τουρισμός είναι μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Είναι μια λογική. Δεν χρησιμοποιούμε αεροπλάνο.
1: Χρηματιστήριο.
2: Αλλά κάνουμε το πακέτο. Το πακέτο δεν μπορεί να το κάνει ο ξενοδοχείο για λογαριασμό του.
1: Βέβαια.
2: Δυστυχώς.
1: Έχουμε δύο λεπτά. Θέλουμε σύντομες όσο γίνεται απαντήσεις στα ερωτήματα. Πρώτον, είναι καιρός να συζητήσουμε για υπερτουρισμό ή όχι?
2: Όχι. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ποτέ και δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Και υπάρχουν συγκυρίες αφήξεων και επισκεψιμότητας ορισμένο χρονικό διάστημα και ορισμένο μήνα ή δύο μήνες το πολύ, και υπερτουρισμός για μας θεωρείται 12μήνος υπερτουρισμός. Οι χώρες που έχουν υπερτουρισμό μιλάνε σε 12μήνη βάση. Δεν το έχουμε.
1: Εν ώψη της λήξης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, μήπως πρέπει να περιμένουν κάποιοι για να κλείσουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια?
2: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και ένα πράγμα που δεν κινείται ο τουρισμός αυτή την περίοδο, μην το ξεχνάμε, είναι το Μουντιάλ. Όταν υπάρχουν μεγάλα αθλητικά παγκόσμια γεγονότα, ο κόσμος πάει στο χώρο που τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με το σπορ αυτό, όποιο και αν είναι, είτε Μουντιάλ, είτε Μουντομπάσκετ, είτε Ολυμπιακοί αγώνες, είτε Πανευρωπαϊκοί αγώνες. Ο κόσμος πάει γιατί έχει συμπάθεια στο είδος. Και όσοι δεν πάνε, ίσως και από το σπίτι τους, τους βολεύει να βλέπουν αυτό που θέλουν. Και όχι σε ένα σαλόνι ενός ξενοδοχείου να βλέπουν ένα ματς που θα βλέπει ένας ένα άλλο κανάλι και αυτό που θες εσύ να το βλέπεις. Άρα, αφού τελειώσει και αυτό και αφού επανέλθει η αγορά και αφού οι τιμές οριστικοποιηθούν, αυτό σημαίνει ότι αυτή η χρονιά είναι τελειωμένη, χάνεται, θα πάμε ομαλά ξανά σε επαναφορά της αγοράς σε...
1: Στα πρώτερα επίπεδα, ναι. Και μία απάντηση στην ακροάτριά μας τη Δώρα που ζητάει να της πείτε ένα νησί που θα είναι οικονομικό ή δώστε τρεις επιλογές, λέω εγώ, που θα είναι οικονομικό και θα βρει
0: και δείτε εύκολο... στους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Να της πούμε ένα νησί στα Επτάνησα.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Να της πούμε ένα νησί στις Κυκλάδες, την Άξο.
1: Ναι.
2: Και να τους πούμε και αν εσείς τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο.
1: Το Καστελόριζο, ναι, μάλιστα. Δεν είναι μακριά το Καστελόριζο, όχι.
2: Είναι πολύ μακριά, αλλά δεν πάει ένα μικρό νησί.
1: Αλλά είναι Ελλάδα.
2: Δεν μου πάτε και εδώ κοντά, γιατί εδώ κοντά μπορεί να πάει στο Αγκίστρι, στη Μέγινα, τα νησιά του Σαρονικού, τα οποία παρέχουν και πολύ καλές υπηρεσίες.
1: Εσείς πού πάτε, ρωτάει ο Χαράλαμπος.
2: του Χαράλαμπος να του πείτε ότι πάω όπου πάει η παρέα μου και όπου νομίζω ότι δεν θα κουραστώ να φτάσω και δεν θα εκνευριστώ. Δεν θέλω πολύ κόσμο.
1: Δεν θα το πει, φίλε Χαράλαμπε.
2: Θέλω λίγο κόσμο να ξεκουραστώ, γιατί όλο τον χρόνο.
1: Και πού πάτε?
2: Ζητάει ο άνθρωπος διακοπές για
1: να ξεκουραστεί. Και πού πάτε εκεί με λίγο, με λίγο κόσμο για να ξεκουραστείτε?
2: Σας είπα τρία νησιά, ωραία. Σας πω άλλα τρία.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάτε στην Κάλυμνο, Λέρο.
0: Λέρο.
2: Είναι πολύ ωραία. Κεφαλονιά επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Η Κέρκυρα φυσικά δεν το συζητάμε. Οι Σποράδες είναι μια επιλογή πάρα πολύ ωραία, πολύ καλή. Και να σας πω, το καλύτερο από όλα είναι να πάρει το αυτοκίνητο του κάποιος, εφόσον είναι στην υπηρετική Ελλάδα, και να πηγαίνει οδηγώντας όπου υπάρχουν παραλίες και είναι περιποιημένες και γνωστές οι περιοχές, και εκεί είναι σαν να είσαι σε ένα νησί.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τσιλίδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Για τον γύρο του Πελοποννήσου μας βλέπω. Λύσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων.
3: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο ράλι Δοδόνης, όπου αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές. Ένας τραυματίας. Στην εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία, δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να προχωρούν σε καταγγελίες όταν έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό χρηματολόγιο. Στην ίδια ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καμία συμφωνία σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Παράλληλα, στη Μασχάντ σημειώθηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, κατηγορώντας τον για προδοσία. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας άνδρας, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για 25χρονο Τούρκο. Το θύμα εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Οι Ελβετοί πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας τους στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο από βορείς διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 11 πρωινό Κυριακής στο Air News Radio 105,8. Μα ακούτε την εκπομπή Ραντάρ και Μάκη, να πάμε σε ένα θέμα. Θα σε γυρίσω πίσω στο 2024, όταν είχαμε αυτό το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ, στο πευκοφόρι της Χαλκιδικής, καθότι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα με θύμα το 19χρονο Γιάννη. Και ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο πατέρας του.
1: Γιατί εχθές είχαμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου για τους τέσσερις κατηγορούμενους για ένα δυστύχημα το οποίο μας σόκαρε όλους το καλοκαίρι του 2024. Ούτε να φανταστεί μπορεί κανείς μας τι πέρασε η οικογένεια του Γιάννη που χάθηκε. Ο κύριος Γιώργος Καμπαϊλής είναι μαζί μας. Κύριε Καμπαϊλή,
0: καλή σας
2: κύριε
0: μέρα.
2: Κύριε Ντρούτσα, καλημέρα. Κύριε Πολάτο, καλημέρα. Και σε όλους τους ακροατές.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε...
2: Τραγικά πράγματα.
1: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνει όλη η χώρα, χάνει τα παιδιά της, δολοφονεί τα παιδιά της μέσα από την ανομία, μέσα από την ανευθυνότητα και μέσα από πολύ αγώνα των γονέων που προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε, να τα προφυλάξουμε και να τα βγάλουμε στην κοινωνία καλύτερους ανθρώπους από εμάς.
0: Φυσικά το παιδί σας δεν γυρνά πίσω. Δεν θα σας ρωτήσω τα συναισθήματά σας, αλλά τουλάχιστον αυτή η απόφαση, νιώθετε δικαίωση για τη μνήμη του παιδιού σας?
2: Κυρία Ντρούτσα, επιτρέψτε μου, επειδή σας εκτιμώ πάρα πολύ και τους δύο και γενικά ο αγώνας αυτός μέσα από όλο αυτό το κομμάτι και όλη αυτή την αστάθωση και το χαμός αφός του παιδιού δεν έχει δικαίωση, ξέρετε γιατί? Γιατί η δικαίωση είναι για αυτούς που καταλαβαίνουν, για εμάς, για τα αδέρφια του, για τα δύο αδέρφια, τον 18χρονο Δημήτρη που ήταν επιβαίνοντας.
1: Ήταν μαζί σε αυτό.
2: Τον είδε να φεύγει, του μίλησε, του χαμογέλασε και φύγε πάνω από το αμαξίδιο. Πρόλαβε, κρατήθηκε το δεύτερο παιδί, τον Πιτσιρίκο, που τότε, σήμερα είναι 15 ετών και τότε ήταν 12 ετών. Και μία μητέρα που το γέννησε, που εξενδονίζοντας έπεσε στο χώμα, χτύπησε στον κυλοδοκό και τρέξαν από πάνω του και τον είδαν διελειμμένο. Μέσα στο χαμόγελο. Δικαίωση δεν υπάρχει. Δικαίωση είναι, νομίζω, μία εκδίκηση. Όμως, μέσα σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο που θέλουμε να ζούμε, η δικαίωση είναι για τους ζωντανούς. Είναι να καταλάβουν τα αδέρφια του ότι χάθηκε ο αδερφός του και τιμωρήθηκαν με αυτό που άξιζε για να παραμείνουν μες στην κοινωνία, για να μην γίνουν άνθρωποι των αντιδράσεων, άνθρωποι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το σημαντικό, τον αγώνα τον κάνω για αυτό το λόγο.
1: Καταλαβαίνουμε ένα, τι εννοείται αυτό, κύριε Καμπαϊλή.
2: Και ένα δεύτερο, για να μην χαθούν άλλα παιδιά μέσα από τα σάπια σκουπίδια, όπως ανέφερε η αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα στην ακροματική διαδικασία, ένα σκουπίδι, ένα μάτσο σίδερα, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά, που ένας κακός επαγγελματίας το βάψε και το τοποθέτησε, ένας μηχανικός δεν το έλεγξε ποτέ με βάση την κείμενη νομοθεσία που ορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ένας ελεγκτής του Δήμου που δεν πήγε ποτέ, παρά είχε ένα φραπεδάκι και ξαναπήγε πίσω. Δεν ξέρουμε αν πήγε και όπως γύρισε, όπως πήγε. Αυτό το δούμε στις επόμενες δικογραφίες κατά του Δήμου, όπου εκεί είναι μεγάλος ο αγώνας και των ερωτών. Και γενικότερα μια κατάσταση η οποία από όπου και αν την πιάσεις, σίγουρα δεν μπορείς να καταλάβεις,
1: κύριε,
2: ότι υπάρχει κάτι αξιοπρεπή.
1: Κύριε Καμπαϊλή, μόλις μας περιγράψατε τα βασικά συμπεράσματα από το δικαστήριο και επειδή κάνατε αυτό τον αγώνα και κάνετε αυτό τον αγώνα για να υπάρξει τιμωρία των υπευθύνων, μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτά τα βασικά πράγματα, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη που πήρε αυτά τα χαλασμένα σίδερα από τη Βουλγαρία και τα ξανάπαψε?
2: Δεν ήταν από τη Βουλγαρία, όχι. Αυτό το μηχάνημα ήταν φτιαγμένο κομματάκι-κομματάκι σε ένα γκαράζ στη Θεσσαλονίκη πριν από 30 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Το αγόρασε ένας που ασχολείται με Λούνα Πάρκ στην Κατερίνη.
1: Ναι.
2: Το δούλεψε πολύ λίγο, είδε ότι δεν ήταν καλό και το παράτησε σε ένα κτήμα σκεπασμένο με ένα νάιλον για 10-12 χρόνια. Πήγε, το είδε λοιπόν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, του έδωσε 2-3 χιλιάδες ευρώ που το μηχάνημα καινούργιο αυτό κόστησε 300 χιλιάδες ευρώ. Το πήρε, το πήγε στο πευκοχώρι, το βάψε και το έβαλε σε λειτουργία. Αυτό έγινε, αγαπητέ. Και ανέβαιναν, πήγαιναν οι γονείς εκεί, πηγαίνοντας να ξεκουραστούν εκεί στο πευκοχώρι 3-4 μέρες από όλη τη χρονιά και τον αγώνα τους και την αγωνία, ανεβάζαν τα παιδάκια τους πάνω να χαμογελάσουν, τα παίρναν και φεύγαν. Και εκεί ήταν εγκατεστημένος μέσα σε αυτό το Λούνα Πάρκ ο Χάρος. Όπως τα ακούτε, ο Χάρος. Αυτό ήταν αυτό το μηχάνημα. Δεν είχε κανένα σχέδιο προτύπου. Δεν είχε αριθμό. Δεν είχε τύπο έγκρισης. Χωρίς αυτά, κανένας μηχανικός, ούτε το 23, ούτε το 22, ούτε το 21, ούτε το 24, κανένας φορέας πιστοποιήσει δεν μπορούσε να πιστοποιήσει ένα αυτοσχέδιο. Σαν να σας φτιάχνω εγώ ένα αυτο, 4 σίδερα, βάζω 4 ρόδες, ένα τιμόνι και σας βγάζω στον δρόμο.
1: Και πώς το πιστοποίησε ο Δήμος, κύριε
2: Καμπαίνη? Δεν το πιστοποίησε, αγαπητέ, του έδωσε ψεύτικες δηλώσεις. Ο μηχανικός έδωσε υπεύθυνες δηλώσεις και όταν πήγαινε η αστυνομία, αυτός ο κακός, φρικτός ιδιοκτήτης έδειχνε στην αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι μηχανικός. Έλεγε, εγώ έχω χαρτιά. Όταν έγινε το ατύχημα και τον προσήγαγαν στο αστυνομικό, στο ΑΤΑΦΚΑΣ Άνδρας, είπε, εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Δεν είχε τίποτα. Παραπλάνηση αστυνομίας. Αυτά δεν κρίθηκαν. Οι ποινές είναι πολύ μικρές που έχουν επιβληθεί. Ισόβια για το θάνατο του παιδιού και 8 χρόνια για την έκθεση, κακουργηματική έκθεση ανηλίκου. Ακούστε. Κακουργηματική έκθεση ανηλίκου για το δεύτερο παιδάκι μου, το οποίο και αυτό θα ήταν νεκρό. Από τύχη κρατήθηκε. Μία στις χίλιες υπόθηκε ότι θα ήταν τόσο γρήγορο στην αντίδραση να πιαστεί από ένα σιδεράκι το οποίο το τσαλάκωσε με τη δύναμή του. Και το παιδί που χάθηκε, ο Γιάννης, προσπάθησε να κρατηθεί από το Δημήτρη, γιατί του είπε ο Δημήτρης, το δεύτερο παιδί, του είπε, ξέρεις, Γιάννη, αυτό κάνει θόρυβο, σπάει. Τον κοιτάει ο Γιάννης, εκεί την ώρα ξεκολλάει, σπάει με την πολύ μεγάλη ταχύτητα, προσπαθεί το μεγάλο παιδί να κρατηθεί, του σκίζει το τσαντάκι την μπλούζα και φεύγει με 60 χιλιόμετρα πάνω σε ένα κυλοδοκό ανάποδα με το κεφάλι του. Αυτά ποιος γονιός μπορεί να τα αντιμετωπίσει? Ποιος γονιός μπορεί να πάει 25 φορές από την Αθήνα που είναι η δουλειά μου στα Γιάννητσα για να ακούει υποκριτές, ψεύτες, συνηγόρους υπεράσπισης? Η δικαιοσύνη αποδίδεται με τη βοήθεια. Με τη βοήθεια συνηγόρων, με τη βοήθεια μαρτύρων. Γι' αυτό ευχαριστώ το ΜΟΔ, επαναλαμβάνω, τους ενόρκους και τους δικαστές που κάναν τόσο πολύ κόπο σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις για να καταλάβουν τι πραγματικά έγινε. Καταλάβανε. Κατά τη δική μας εκτίμηση, ο μηχανικός θα έπρεπε να έχει προφυλακιστεί. Ήταν αυτός που ήταν καθαρός συνεργός στην ανθρωποκτονία του Γιάννη Καμπαλή στις 19 Οκτώβριου του 24. Μέσα από όλη αυτή λοιπόν τη διαδικασία, τι προσπαθούμε? Προσπαθούμε να μπει μία τάξη σε αυτό το κομμάτι για να μην κλείσουν και άλλα σπίτια, για να μην χαθούν νέα Ελληνόπουλα που τόσο πολύ τα θέλουμε.
1: Επειδή λέτε ότι προσπαθείτε να μπει μία τάξη σε αυτό το χάος με τα Λούνα Πάρκ, υποθέτω ότι έχετε βρει και άλλα στοιχεία για παράνομες εγκαταστάσεις ή παιχνίδια που δεν έχουν.
2: Ένα σύστημα οικονομικό είναι, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά το λόγο και τι λέω, το οποίο γίνεται ένα τεράστιο οικονομικό αλυσβερίσι με τους δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα μισθωμένα οικόπεδα, με τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, με τα σάφια μηχανήματα ιδιοκατασκευές, με τα μηχανήματα τα οποία δεν είναι απλά μία σκουριά, είναι οξυδωμένα και σάπια, γιατί τα Λούνα Πάρκ που δουλεύουν στην Ελλάδα δουλεύουν εδώ και 40 χρόνια. Αυτά τα μηχανήματα, για παράδειγμα εταιρείες που τα κατασκευάζουν, που έχω κάνει ολόκληρη έρευνα γι' αυτό, έχω παρακαλέσει εργοστάσια ολόκληρα και μου έχουν στείλει εκθέσεις, σχέδια για το συγκεκριμένο μηχάνημα, Αυτά τα μηχανήματα κάθε 12 χρόνια καταστρέφονται. Έχουν ημερομηνία λήξεως, γιατί είναι έντονων συναισθημάτων. Είναι περιστροφικά σε 8 σημεία. Έχουν 10 άξονες. Όλα αυτά που θα αναρτήσω στον προσωπικό μου λογαριασμό, γιατί με ενδιαφέρει να τα δουν πέρα από ό,τι έχει δει το φως της δημοσιότητας. Φωτογραφίες που τράβηξα εγώ την επομένη που κίδεψα το παιδί μου μέσα εκεί στο Λούνα Πάρκ, να δει τα ρεύματα από την κολόνα χωρίς μέτρα ασφαλείας να περνάνε μέσα από τα καναλέτα που περνάνε αυτά τα τρενάκια με νερό που μπαίνουν τα πολύ μικρά παιδάκια, 2 και 3 χρονών. Μέσα στο νερό περνούσε για το καλώδιο και έβγαινε από την άλλη.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί η πολιτεία κάνει παράπονα για την ανομία σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Δεν το λέω πολιτικά. Πιστέψτε με, δεν με ενδιαφέρει ούτε το πολιτικό σκέλος. Δεν δίνω δεκάρα για αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πέρα από μένα σαν προσωπικότητα. Γιατί για να είσαι πολιτικός πρέπει να είσαι κάτι άλλο. Λοιπόν, πώς θεωρούν ότι η ανομία, δηλαδή όταν εγώ είσαι αγωνιός, το έφτασα 19 χρονών αυτό το παιδί που υπηρέτησε το στρατό, ήξερε ξένες γλώσσες, ετοιμαζόταν να μπει σε ελληνική αεροπορική εταιρεία γιατί το είχε όνειρο από μικρός, και ξαφνικά μου το παίρνουν κάποιοι τυποδιώκτες απατεώνες, γιατί και η δήμαρχος απατεώνας ήταν και ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός. Τους καταλογίζω τέτοιους χαρακτηρισμούς 22 μήνες. Κανείς δεν μου κάνει μήνυση, γιατί από πίσω έχω 500 σελίδες έγγραφα για αυτούς, τα οποία δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Αυτά δεν τα βλέπει, ας πούμε, δεν τα βλέπει το Υπουργείο, το εκάστοτε Υπουργείο που είναι υπεύθυνο. Δεν βλέπει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, εσύ που ήσουν απεριπτεράς να γίνεις δήμαρχος, εσύ που ήσουν χαλκιά στην Κασάνδρα λογίστρια, να ασχολείσαι με θέματα και να μου κρατάς τη σφράγιση Λούνα Πάρκ όταν δεν έχεις ιδέα τι είναι το σίδερο, και να λες ότι δεν έχω προσωπικό, άρα το κάνω μπάχαλο. Βγάζουμε κάποια εκατομμύρια 4-5 μήνες που έχουμε τους τουρίστες και προχωράει η ζωή. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς. Και δεν είναι τώρα, είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες. Δεν σέβονται τα παιδιά μας. Κυρία Δρούτσα,
0: τον άλλο μήνα είναι η δίκη με τους 11 κατηγορούμενους του Δήμου.
2: 2 δικογραφίες. Ήρθανε τα Χριστούγεννα του 25 και πήρανε μία αναβολή και πήγε για 16 το 10ου, ένα χρόνο πίσω, διότι είχε κόλλημα η τότε αντιδήμαρχος. Βρήκαν έναν τρόπο, πήραν αναβολή και έχω επί 5 μήνες έχει τελειώσει η δεύτερη δικογραφία, την οποία μετά από βούλευμα του εφέτη στη Θεσσαλονίκη ξαναγύρισε, έχει περάσει από 10 στάδια, τη στείλανε για νομοθέτηση, την ξαναγυρίσαν και έχει 5 μήνες που λιμνάζει στο γραφείο μέσα στο σιρτάρι του προϊσταμένου εισαγγελίας Πολυγύρου, που δεν του ζητάει λόγο κανένας. Πού είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Πού είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης που όταν βγαίνει πρέπει να μας και μας βάζει σε τάξη, γιατί γι' αυτό το λόγο είναι σε αυτή τη θέση. Να μας πει για ποιο λόγο συγκαλύπτεται αιρετή και υπάλληλοι του Δήμου και άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σήμερα στην κοινωνική ζωή του εκεί Δήμου, δεν βγαίνει η δικογραφία ώστε να πάρει δικάσιμο και να πάμε στους φυσικούς δικαστές για να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα? Το πιο απλό αγωνία ζητάω, γιατί δεν παρεμβαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Γιατί δεν παρεμβαίνει? Με ποιο δικαίωμα ένας μικρός σε βαθμό εισαγγελέας όπως είναι του Πολυγύρου κρατάει μια δικογραφία στο σιρτάρι? Με ποιο δικαίωμα? Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν μεγάλη ένταση στην κοινωνία. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα περιστατικά, δεν με αφορούν. Εγώ βλέπω ότι αν δεν είχα τη δύναμη, το σθένος και το τεράστιο πόνο ταυτόχρονα με μίσος, αυτοί όλοι θα ήταν έξω. Και εσείς θα ανεβάζετε τα παιδιά σας φέτος, εάν πηγαίνετε διακοπές στη Χαλκιδική, στον Τίνος Λούνα Πάρκ, και από κάτω θα ήταν όλα σάπια. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Κύριε Καμπαϊλή, σας ευχαριστούμε. Ναι.
2: Οι ποινές δεν ήταν τίποτε μπροστά στο κακό που συμβαίνει, γιατί αν το δικαστήριο παρόλο που έκανε την προσπάθεια, λάμβανε υπόψη ότι σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, από το 23 που εγκαταστάθηκε αποδεδειγμένα, έχουν ανέβει και 10.000 παιδιά, πώς θα έπρεπε να είναι το κατηγορητήριο? Θα έπρεπε να είναι κατά συρροή? Δεν θα ήταν ο Γιαννάκης μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδάκι. Θα κλείνει ένα άλλο σπίτι. Γιατί? Άρα οι ποινές, η ισόβια και τα 8 χρόνια για το δεύτερο παιδί δεν είναι τίποτε. Όπως και για το μηχανικό τα 13 χρόνια δεν είναι τίποτε. Και εκεί που θέλω να εστιάσω πολύ είναι για το χειριστή. Διότι ο χειριστής ήταν αυτός που έβαλε το μηχάνημα στο τέρμα, δεν εξετάστηκε, δεν του γίνανε εξετάσεις γιατί είχε εξαφανιστεί. Τοξικολογικές, είχαμε άλλες πληροφορίες, το λέω πρώτη φορά αυτό. Οπότε η πολύ μεγάλη δύναμη, ναι μεν σάπιο, αλλά η πολύ μεγάλη δύναμη έστειλε το παιδί με μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω στο σίδερο.
1: Τι εννοείτε, είχατε άλλες πληροφορίες?
2: Είχαμε άλλες πληροφορίες για εκείνο το βράδυ, γι' αυτό εξαφανίστηκε. Θα έπρεπε να του έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Ότι μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια.
2: Όλοι οι παρέα στο Λούνα Πάρκ είχε θέμα. Υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες με κυβότια μπύρες, ποτά, τσιγάρα. Κάθε μέρα ανέβαζε ένα τα παιδιά πάνω, οι άλλοι σπράταν και οι άλλοι από δίπλα πίναν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Ποιος έχει παρέμβει εδώ κάποιος?
1: Τρομακτικό.
2: Μα αυτή είναι η αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν να έχουν κλείσει εδώ στην Αθήνα, να έχουν κλείσει τόσο μεγάλες επενδύσεις? Γιατί κλείσανε άραγε? Μήπως δεν μπορούσαν πια, πιέστηκαν τα πράγματα και δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί κανένας? Γιατί όλα είναι σάπια. Μήπως με παρεμβάσεις δικές μου στον εισαγγελέα και να μπαίνω και να φωνάζω και να έχω μηνύσει 15 δημάρχους σε όλη την Ελλάδα, όταν την περίοδο που χάθηκε το παιδί μου, αυτοί πηγαίναν και δίναν άδειες και λέγανε ιστορίες που δεν ξέραν ούτε το νομικό πλαίσιο, και αναγκαζόμουν, πήγαινα, έτρεχα Φλόρινα, Καστοριά, Ρέθυμνο, παντού μπορείτε να φανταστείτε, για να κλείνω το ένα πίσω από το άλλο και να απειλούμε? Όχι, δεν θα

0: η οικογένειά του για να τιμωρηθούν οι ένοχοι και πραγματικά επειδή περιγράψατε και τι θα μπορούσατε να κάνετε και πώς θα μπορούσατε να έχετε αντιδράσει και ότι επιλέξατε και επιλέγετε κάθε μέρα τον πολιτισμό, το δικαϊκό μας σύστημα και την τιμωρία των ενόχων μέσα από αυτά που προβλέπονται, νομίζω ότι αυτό, επειδή πολλά μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητα και επειδή όπως λένε πολλοί ακροατές, δεν υπάρχει πόνος σαν αυτόν που βιώνετε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα και είμαστε όλοι δίπλα σας, νομίζω ότι είναι όλοι, το καταλαβαίνετε καλύτερα από εμάς, δεν
1: προσπαθούμε
0: είναι κάτι...
1: να βγάλουμε καλύτερα παιδιά, αγαπητέ μου, από εμάς,
0: ναι.
1: αυτή είναι
0: η προσπάθεια όλων μας, ακριβώς, ναι.
1: Όλων, εύχομαι να έχει όλος ο κόσμος και εσείς υγεία και ευλογία στα σπίτια σας. Ούτε στη σκέψη αυτά.
0: Ο κύριος Γιώργος Χαμπαϊλής.
1: Ευχαριστώ.
2: Εμείς σε ευχαριστούμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, Μάκη, έχουν έρθει και πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας. Πάμε να τα διαβάσουμε.
1: Ο κύριος Αβραμίδης μας γράφει ότι ο πόνος ενός γονιού που έχασε το παιδί του δεν μετριέται, ούτε περιγράφεται. Το ελάχιστο που του οφείλουμε είναι αλήθεια, δικαιοσύνη και σεβασμό. Εύχεται καλή Κυριακή σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτριες του Earth News Radio. Και εξομολογείται πως ως πραγματογνώμονας μετέβη και σε αυτή την υπόθεση του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, αυτού του δυστυχήματος που έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαγλής στις 19 Αυγούστου του 2024.

0: 2004 και λέει ότι είναι μια υπόθεση που δεν ξεχνιέται, όπως και η υπόθεση της κοπέλας που πνίγηκε αδίκως σε μια κατασκήνωση. Δύο οικογένειες βυθισμένες στον ίδιο πόνο, γράφει ο Αβραάμ. Εντάξει, ευχαριστούμε τον κύριο Κουρέντζη για το μήνυμά του. Ο Πέτρος τι γράφει?
1: Ότι όλοι μας φέρουμε ευθύνη για όλα, όμως από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Γονείς, δάσκαλοι, επαγγελματίες, κράτος. Ας αρχίσουμε, λέει, από το τελευταίο. Κράτος, ας αναλάβει τις ευθύνες όλες, έλεγχοι παντού και σε όλα τα Λούνα Πάρκ. Και δυστυχώς πάλι είδες μέσα από ένα πολύ τραγικό περιστατικό να ανοίγει τώρα αυτή η κουβέντα για θέματα ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Καϊμπαλής, θα μπορούσε ένα άλλο παιδί να ήταν στη θέση του γιου του.
0: Ντονά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα που είναι πολλά και κρίνοντας και από τις αντιδράσεις των συναδέλφων εδώ στο Ραδιοθάλαμο και έξω από το Ραδιοθάλαμο, καταλαβαίνεις ότι επιστρατεύουμε το τελευταίο ίχνος που έχουμε πολιτισμού για να μην δείξουμε την οργή μας. Οπότε ούτε να φανταστούμε την οργή των ανθρώπων της οικογένειας του Γιάννη, που πήγε με τα αδέρφια του να κάνουν ένα παιχνίδι στα Λούνα Πάρκ.
1: Να περάσουν καλά τα παιδιά.
0: Και επίσης νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι οι γονείς ότι τα παιδιά δεν μπορείς να τα σταματήσεις, ακόμη και να έχεις μια αμφιβολία ότι είναι ασφαλές, δεν είναι ασφαλές. Όταν πηγαίνουν οι φίλοι τους, όταν πηγαίνουν όλοι, δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό στην ψυχούλα τους. Οπότε είναι πολλαπλάσια η ευθύνη των ελεκτικών μηχανισμών. Είτε είναι η μηχανικοί που, όπως είπε ο κύριος Καμπαϊλής, δεν πήγαν, είτε είναι οι πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες ελεγκτές των δημοτικών υπηρεσιών, είτε είναι ο ίδιος ο ασυνείδητος ιδιοκτήτης που πήγε και αγόρασε παλιοσίδερα, σκραπ, πήγε και αγόρασε σκουπίδια και είχε το θράσος να βάζει παιδάκι και να το βάζει και στη μέγιστη ταχύτητα.
1: Ναι, όπως και ο χειριστής, όπως μας είπε ο κύριος Καϊμπαλής, στον οποίο δεν έγιναν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ταχύτητα που χρησιμοποίησε, αφού το παιδί εκτοξεύτηκε με 60 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς να το διανοηθείς,
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμπρο. Ο Γεράσιμος λέει: συγκλονιστική η αφήγηση του Γιώργου Καμπαϊλή, πατέρα του Γιαννάκη. Η Χρυσή, ασχέτως της όποιας τιμωρίας, δυστυχώς αυτά υπάρχουν, αλλά πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν, και αναφέρεται και στο φρικτό δυστύχημα που έγινε στην Βραζιλία με μια κοπέλα που, όπως φαίνεται στα βίντεο, πήγε να κάνει bungee jumping ή rope jumping, αλλά οι υπεύθυνοι, και βλέπεις 3-4 ανθρώπους, δεν είχαν δέσει στο πόδι της το σκηνή και την πέταξαν κυριολεκτικά από τον κρεμό στο θάνατό της. Τι να πει κανείς.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Φυσικά, βέβαια, περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Καλοκαίρι τώρα είναι, όλοι λίγο πολύ προσέχουμε, θέλουμε να προσέχουμε την εμφάνισή μας. Βέβαια, το σημαντικό δεν είναι μόνο επειδή είναι καλοκαίρι, αλλά και για λόγους υγείας.
0: Αν είναι κάποιο μήνυμα για κάποιους συναδέλφους σου, συνεργάτες σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρυμμένο μήνυμα κτλ., είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνονται. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής: έχω βαρεθεί τον τελευταίο καιρό να βλέπω. Βλέπω έναν φίλο ή έναν γνωστό. Τον βλέπω. Και είναι και λίγο λεπτά θέματα. Δεν μπορείς να πεις στον άλλο: α, μπράβο, αδυνάτησες. Γιατί πολλά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να το σχολιάσουν αυτό το θέμα. Γιατί με την ίδια στιγμή, εάν πεις σε κάποιον: μπράβο, αδυνάτησες, είναι σαν να του λες: πώς ήσουν έτσι, βρε άνθρωπε. Οπότε για όλα αυτά, και επειδή δεν μου πέφτει λόγος εμένα και επειδή κοιτάζω πάντα τη δική μου καμπούρα, βλέπεις όμως πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, ένας γνωστός πριν από λίγο καιρό μου λέει: Με βλέπεις, 25 κιλά έχασα. Και μου χρησιμοποιεί το όνομα του σκευάσματος που έχει γίνει ρήμα, δεν θα το πω, που έχει γίνει ρήμα κατά τον γκουγκλάρο και τα λοιπά. Γκουγκλάρο, γκουγκλάρις, γκουγκλάρι, γκουγκλάρουμε και τα λοιπά. Και όλα αυτά.
1: Λοιπόν, και γι' αυτά θα πάμε να μιλήσουμε.
0: Πού θα μιλήσουμε?
1: Με την κυρία Χριστίνα Μπαλαμώτη, η οποία είναι διατροφολόγος.
0: Γκουγκλάρετε εσείς, κυρία Μπαλαμώτη?
2: Ευτυχώς δεν χρειάζεται να γκουγκλάρω, γιατί από το Χαρκοκό Πανεπιστήμιο αλλά και από την Ιατρική Σχολή που είναι που μετράω πια 14-15 χρόνια σπουδών, έχω καλές βάσεις, οπότε δεν θα χρειαστεί να γουγκλάρω.
0: Δηλαδή τι τρώτε εσείς, να ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα, ναι. Τι τρώτε, ναι. Όλα στον ατμό, όλα, πώς να το πούμε, όλα βραστά, χωρίς ελαιόλαδα, κανένα, δεν υπάρχει το σκεύος τηγάνι στο σπίτι σας?
2: Όχι βέβαια, αυτά είναι πολύ παλιότερες πεπιθήσεις, ξέρετε, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν γίνει και DNA σε κάποιους ανθρώπους από τις επισκέψεις σε ειδικούς, τέλος πάντων, στο κατά το παρελθόν. Αν και ξέρετε, η διαιτολογία στη χώρα μας, στην ουσία το Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος στην χρονολογία, υπάρχει το 96 και μετά, που σημαίνει ότι οι πρώτοι διαιτολόγοι βγήκαν περίπου στο 2000 στη χώρα μας, από πανεπιστήμιο, από το Χαροκόπιο.
0: Από το Χαροκόπιο.
2: Ναι, από το Χαροκόπιο. Ποιο
0: ωραία.
2: Ήταν η παλιά Χασόη.
0: Πείτε μας παρακαλώ, ναι. Πείτε μας, λοιπόν, παρακαλώ, την εβδομαδία σας.
2: Δεν τρώμε μόνο ατμού, τρώμε απ' όλα. Εγώ ξεκινάω το πρωί με έναν καφέ. Ο καφές μου έχει 170 θερμίδες, διότι είναι καφές καπουτσίνο.
0: Καπουτσίνο,
1: έχει το αφρόγαλά του.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη πίνουν καπουτσίνο. 170, σχεδόν έχουμε κλείσει τις θερμίδες της ημέρας μόνο με τον καφέ.
1: Φαντάζομαι χωρίς ζάχαρη.
2: Κοιτάξτε, βάζω καστανή ζάχαρη. Θα βάλω όμως, είναι μέτριος. Είναι μέτριος προς αγγλικός, αλλά.
0: Μπραουνίς του πίνκης που λέμε.
2: Δύο κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Η ζάχαρη, φανταστείτε, με το ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 20 θερμίδες. Άρα οι 40 θερμίδες από τις 170 του καφέ είναι. Είναι από την καστανή ζάχαρη. Μπορεί να μην είναι λευκή, αλλά έχει τις ίδιες θερμίδες. Ξέρετε, τα καστανά με τα λευκά δεν διαφέρουν θερμιδικά. Ποιοτικά διαφέρουν.
0: Ναι, ποιοτική
2: είναι η διαφορά.
0: Μετά, συνεχίζεται.
2: Από εκεί και μετά.
0: Το βράδυ, τι τώρα.
2: Το πρωινό μου να έχει κάποια
0: κουτάκια. Α, έχετε και πρωινό.
2: Αυγουλάκι βραστό.
0: Ναι.
2: Συνήθως θα είναι.
0: Χωρίς σαλάτα.
2: Θα είναι μια φέτα ψωμί του τόστ. Αν μου έχουν τελειώσει οι φρυγανιές.
0: Του τόστ εμπορίου. Το ψωμί τόστ εμπορίου.
2: Του τόστ είναι αναγκαστικά εμπορίο, γιατί δεν υπάρχει χρόνος
0: να ζυμώσετε.
2: Καλά, να ζυμώσουμε αυτό. Για ένα μέσο νοικοκυριό σχεδόν είναι αδύνατο. Βέβαια, υπάρχουν γυναίκες ακόμα που τα κάνουν αυτά, να το πούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς. Οπότε, αν δεν έχω κάποια φρυγανιά που την προτιμώ, θα είναι κάποια φέτα ψωμί του τόστ του εμπορίου. Συνήθως θα είναι ολική αλέσο, γιατί δεν παίρνω στο σπίτι μου. Προσπαθώ να μην παίρνω λευκά, εκτός αν πρέπει να μην βρω δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, πάρα που τυχαίνει σπάνια. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα μεσημεριανό. Να ξέρετε ότι τα τέλεια γεύματα πια δεν είναι τα 5 που κάναμε παλιά. Είναι τα 3.
1: Τα 3, όχι 5 γεύματα.
2: Είναι τα 3 γεύματα.
0: Βέβαια, είναι γνωστό αυτό. Άρα κάνουμε διαλυματική νηστεία.
1: Συγγνώμη, στο ενδιάμεσο ένα φρουτάκι δεν θα φάμε, ένα σνακ.
0: Μισό λεπτό. Λοιπόν. Έχω μείνει στον καφέ. Στο τόστ.
1: Πάει απευθείας.
0: Και μετά το βράδυ τρώνε πάλι.
2: Όχι. Θα φάω το μεσημέρι το κανονικό μου το φαγητό, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητος με σαλάτα και μάλιστα η σειρά είναι σαλάτα και μετά φαγητό.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, κάθεστε στο τραπέζι, τρώτε πρώτα τη σαλάτα.
2: Ξεκινάω από τη σαλάτα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν τα φάω όλη τη σαλάτα για να περάσω στο φαγητό, αλλά ξεκινάω από τη σαλάτα. Έχω φάει 2-3-4 μπουκές σαλάτα, άρα έχω πάρει φυτικές ίνες στο στομάχι μου και μετά αρχίζω και τρώω εναλλάξει φαγητό σαλάτα.
0: Ευτυχώς το διασαφηνίζετε. Η σαλάτα που τρώτε με το γεύμα είναι 3-4 μπουκές.
2: Όχι βέβαια.
0: Α, τρώτε
2: εγώ
0: το πια.
2: Εγώ δικαιώμαι και 760 θερμίδες την ημέρα.
0: Μάλιστα. Και όταν λέτε φαγητό, λίγο αν μπορείτε βοηθήστε μας με την ποσότητα. Δεν το λέω για μένα ότι εγώ θα φάω μισό κοτόπουλο στην καψιά μου, αλλά για άλλους.
1: Σήμερα τι θα φάτε, για πείτε μας.
2: Μπιφτέκια, μοσχαρίκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Πόσα μπιφτέκια.
2: Και σαλάτα με αγγούρι, ντομάτα, ελαιόλαδο και κρεμμύδι.
1: Μπιφτέκι ένα ή μπιφτέκι δύο. Μπιφτέκια, μάλλον δύο.
2: Ένα θα φάω, αλλά αυτά τα ένα τα δικά μου, αυτά που έχω φτιάξει, είναι 180 γραμμάρια. Άρα είναι η πρωτεΐνη της μέρας. Δηλαδή πρακτικά είναι δύο μικρά.
0: Ωραία.
2: Το ένα, ωραία. Το ένα το δικό μου. Οπότε μην ακουστεί κάπως. Έτσι και νομίζω κόσμος.
0: Και μετά, και μετά, και μετά. Λίγο παγωτό, μετά λίγο γλυκάκι, μετά το φαγητό, όχι.
2: Εάν αποφασίσω να φάω γλυκό, αυτό θα είναι πάντα αμέσως μετά το φαγητό ή στη μισή ώρα, ξέρετε. Γιατί έτσι, επειδή υπάρχουν φυτικές ίνες και η τροφή στο στομάχι, εμποδίζεται η αθρώα απορρόφηση της ζάχαρης και το spike στην ινσουλίνη. Οπότε η καλύτερη ώρα, και αυτό να το πούμε για τους ακροατές σας, για να φάμε το γλυκό μας, είναι κοντά σε κάποιο γεύμα, αμέσως μετά δηλαδή, που έχει και φυτικές ίνες.
0: Τώρα κάποιος θα μας ακούσει και θα πει: τρώω μετά το γεύμα κάθε φορά και γλυκό, γιατί έτσι είναι το σωστό. Και γιατί βοηθάω και το γεύμα, βοηθάω και το γλυκό. Για καλό το κάνω.
2: Αλλά το γλυκό πρέπει να είναι λογική ποσότητα. Τώρα, αν είναι μια πάστα ολόκληρη, ξέρετε, αυτό το μαζεύετε, όσες φυτικές ίνες και αν έχω φάει.
0: Τι εννοείται, μια πάστα ολόκληρη.
2: Μιλάμε για ένα παγωτίνι, μιλάμε για μια μικρή ποσότητα σοκολάτα στο χειμώνα που πολλοί συνηθίζουν να το κάνουν.
0: Όταν λέτε ένα παγωτίνι, δεν εννοείται όλο το κουτί που έχει στο σούπερ μάρκετ που έχει 5-6 παγωτίνια. Εννοείται το ένα μικρό.
2: Ενώ ένα.
0: Γι' αυτό στέλνει ο φίλος ο Νίκος και λέει πουλάκι, με τι ένα παγωτίνι. Τι να το πούμε τώρα.
2: Προσέξτε τώρα. Είναι άλλο πράγμα να ανοίξω το κουτί για να φάω παγωτίνια σε ώρα που έχω πεινάσει, απόγευμα. Ναι. Και άλλο πράγμα να φάω το παγωτίνι αμέσως μετά το φαγητό.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις και την ποσότητα. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι ένα, για κάποιους άλλους να είναι δύο. Αλλά ρε παιδιά, 5 παγωτίνια δεν γίνεται να τα φάμε αμέσως μετά το φαγητό. Σωστά. Ναι. Αν τα φάμε μόνο τους το απόγευμα, ναι, γίνεται. Γιατί έχω πεινάσει.
0: Νίκο, ένα όριο στα παγωτίνια. Ναι.
2: Από εκεί και μετά, εντάξει, θέλει και μια διαχείριση στην ποσότητα του γλυκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όριο στα απλά ζάχαρα που μπορούμε να καταναλώνουμε. Δικαιούμαστε απλά ζάχαρα. Μπορούμε να έχουμε ακόμα και λίγη ζάχαρη στον καφέ μας, όπως σας είπα και εγώ ότι κάνω. Αλλά αυτό αντικατοπτρίζει το 10%, τα πρόσθετα ζάχαρα είναι το 10% των ημερήσιων θερμίδων μας. Άρα υπάρχει ένα πλαφόν, ένα όριο. Αν τα ξεπερνάω, μετά κάνω spike στην ινσουλίνη. Και αν κάνω.
0: Τι σημαίνει spike στην ινσουλίνη, για βοηθήστε μας λίγο.
2: Ανεβαίνει απότομα η ινσουλίνη, γιατί περνάει η ζάχαρη γρήγορα στο αίμα. Και όπως ανεβαίνει απότομα, μετά πέφτει και απότομα. Και την ώρα που πέφτει η ινσουλίνη, αισθανόμαστε φοβερή πείνα. Γιατί η ινσουλίνη δίνει ερεθίσματα στα κέντρα ελέγχου της όρεξης στον εγκέφαλο. Και με αυτόν τον τρόπο το σώμα πέφτοντας στην ινσουλίνη, αυτό δίνει το σύνθημα στον οργανισμό ότι πεινάει. Και είναι ένα ψεύτικο όμως ερέθισμα, γιατί πρακτικά έχει φάει το γλυκό, το έχουμε πάρει.
0: Μήπως γι' αυτό πρέπει να τρώμε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, όχι υδατάνθρακες?
2: Κοιτάξτε, η πρωτεΐνη χωρίς καθόλου υδατάνθρακα δεν μπορεί να αναβολιστεί. Η ινσουλίνη είναι μια πολύτιμη ορμόνη, αλλά. Δεν χρειάζεται υπερβολή στα απλά ζάχαρα. Τι εννοώ? Αν εγώ φάω σκέτα τα μπιφτέκια, μόνο με σαλάτα, και το μπιφτέκι δεν έχει το ψωμί ούτε τίποτα μέσα, είναι σκέτο κιμά, είναι τύπου μπέργκερ, ας πούμε. Δεν θα παράξω ιδιαίτερη ινσουλίνη στο γεύμα έως καθόλου. Θα παράξω αυτή το baseline μόνο. Λοιπόν, ναι, αυτό. Ναι, τότε η πρωτεΐνη αυτή όμως δεν μπορεί να αναβολιστεί,
0: ναι,
2: να γίνει,
0: ναι,
2: πρωτεϊνοσύνθεση. Άρα, αν εγώ θέλω να αυξήσω το μυϊκό μου ιστό, ή να τον διατηρήσω, τέλος πάντων, να μην χάνω μυϊκό, ειδικά αν είμαι σε δίαιτα, θα πρέπει οπωσδήποτε στο γεύμα μου να έχω μία μικρή ποσότητα υδατάνθρακα. Προφανώς ο υδατάνθρακας δεν πρέπει να είναι τα 30% του πιάτου.
0: Έχουμε μείνει στο μεσημέρι, μέχρι το βράδυ τρώμε τίποτα άλλο ή το γνωστό γιαουρτάκι το παλαιό? Και κάνουμε το σταυρό μας να επιβιώσουμε, να ξυπνήσουμε το πρωί, γιατί με τόση πείνα.
2: Το βραδινό μπορεί να είναι αλάστε, να είναι μια αραβική, μπορεί να είναι ένα γιαούρτι με τα φρούτα, γιατί δεν έχουμε φάει φρούτα, έχουμε φάει το παγωτίνι. Οπότε, ανάλογα με το τι έχουμε φάει μετά το γεύμα, αν έχουμε προσθέσει ένα φρούτο αμέσως μετά το γεύμα ή έχουμε προσθέσει γλυκό, επιλέγουμε και θα φάμε το βράδυ, ώστε να υπάρχουν και τα φρούτα μέσα στην μέρα.
0: Αυτές τις πουτίνγκες, τις πρωτεΐνες που τρεντάρουν, που όπου και να πας στο σούπερ μάρκετ έχουν ένα ψυγείο μπροστά σου και σε αναγκάζουν να τις αγοράσεις, τι θα κάνουμε με αυτές? Να παίρνουμε λιγότερες, δηλαδή, να μην παίρνουμε, τι να κάνουμε?
2: Κοιτάξτε τώρα, γενικά τα σκευάσματα, αυτά τα σκευάσματα είναι, δεν είναι πρωτεΐνες. Σε σχέση με το φυσικό γιαούρτι θα σας μιλήσω. Το γιαούρτι στη φυσική του σύσταση και σύνθεση έχει περίπου 14 με 16 γραμμάρια πρωτεΐνες. Μόνο του. Χωρίς να έχουν επέμβει, οι βιομηχανίες.
0: Το κλασικό, το γιαούρτι, το ελληνικό.
2: Τα πρώτα γιαούρτια, που δεν είναι πια γιαούρτια, είναι επιδόρπια, πιο σωστά να τα πούμε, έχουν 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και λέω εγώ τώρα, για 4 γραμμάρια πρωτεΐνης, που είναι 15 γραμμάρια τυρί, φανταστείτε. Τίποτα. 15 γραμμάρια τυρί, φανταστείτε, μισή φέτα του τόστ. Αξίζει τον κόπο να φάω ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν, επεξεργασμένο, αντί το φυσικό γιαούρτι, και να νομίζω ότι έχω πάρει και πρωτεΐνη? Όχι. Ναι. Και να σας πω και το άλλο. Η φυσική πρωτεΐνη την χάνει πολύ καλύτερη απορρόφηση λόγω των εκδόχων του γιαουρτιού και του όποιου προϊόντος σε σχέση με την πρόσθετη πρωτεΐνη ή ακόμα και με την πρωτεΐνη από συμπληρώματα που παίρνουν και αθλητές που τα χρησιμοποιούν, από σκόνες. Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το τρόφιμο και τα έκδοχα που έχει. Τα έκδοχα είναι αυτά που καθιστούν απορρόφηση με τη φυσική πρωτεΐνη, αλλά έχει να κάνει και με τις αναλογίες που μπαίνουν στα γιαούρτια και παντού.
0: Κυρία Μπαλαμώτη, πριν πάμε λίγο σε αυτά τα ενέσιμα, τα σκευάσματα αδυνατίσματος, να μας πείτε λίγα λόγια. Λέει ο Τάσος, που προφανώς φαίνεται ότι κάπως κάτι αγγίξαμε μια χορδή, και όχι μόνο στον Τάσο, και σε άλλους, δηλαδή, δεν μιλάω για μένα, λέω, υποθέτω ότι και σε άλλους. Και λέει, τον έχετε απογειώσει τον ευνοχισμό μας, με την καλή έννοια. Εμείς που καπνίζουμε ένα, όχι δύο τσιγάρα με τον καφέ, ένα. πίνουμε μία, όχι δύο μπύρες στην παραλία και τρώμε ψωμί αντί για φρυγανιά. Δεν έχουμε θέση στην παρέα μας, στην παρέα σας. Τον θέλουμε, εγώ θα έλεγα.
1: Καλέ, όλοι καλή χώρα, εντάξει.
2: Βεβαίως. Μα αν δεν είχα πατάτες σήμερα, δεν είχα την ή δεν είχα σπίτι μου πατάτες στο μπιστέκι με τη σαλάτα, θα ήθελα οπωσδήποτε ψωμί. Απλά δεν θέλω να ξεκινήσω και τη μέρα μου με ψωμί, γιατί η φρυγανιά, ξέρετε, έχει τις μισές θερμίδες από το ψωμί. Γιατί έχει ο καφές μου 170, είπαμε.
0: Μα λέει ο Δημήτρης.
2: Να μην αγώνεται, μπορεί να
0: λέει ο Δημήτρης, υπάρχει κυριακάτικο ελληνικό τραπέζι χωρίς μια, δύο, τρεις, τέσσερις φέτες ψωμί.
1: Καλά, ολόκληρο καρφέλι, τι διατησία.
2: Να το απαντήσω λοιπόν ότι έχω βγάλει δίαιτα για διαιτώμενό μου που μου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει τη δίαιτα αν δεν έχει τέτοιες φέτες ψωμί. Σε κάθε γεύμα του, το έχω βάλει λοιπόν στο μεσημεριανό μαζί με ό,τι είχαμε. Τέσσερις φέτες ψωμί μαζί. Υπολόγισα τους υδατάνθρακες και απλά δεν έκανα την καλύτερη δυνατή κατανομή μέσα στην ημέρα. Δεν έκανα ισοκατανομή δηλαδή όπως θα έκανα σε άλλες συνθήκες. Σε τρία γεύματα και έδωσα έμφαση στον υδατάνθρακα στο μεσημεριανό γεύμα. Ο συνολικός υδατάνθρακας όμως της μέρας ήταν εντάξει. Άρα μπορούμε να κάνουμε προς Θεού. Όχι, αλίμονο. Και η μπύρα παρεπτόντως δεν απαγορεύεται.
0: Κύριε Τάσο, προχωρήστε. Σας στηρίζει η κυρία Μπαλαμώτη.
2: Λοιπόν, τάσος είναι ένα με δύο
0: ποτά. Πείτε μας τώρα για τα ενέσιμα.
1: Πάμε λίγο για τα ενέσιμα.
0: Τώρα, αυτά τα αποφασίζετε εσείς οι διατροφολόγοι ή τα αποφασίζουν οι γιατροί.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές έρχονται και σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση, επειδή μιλάμε για φάρμακο, η παρακολούθηση γίνεται από γιατρό. Εμένα όμως, πολλοί διαιτώμενοι μου έρχονται και με ρωτάνε. Όταν λοιπόν αισθάνομαι ότι είναι ένας διαιτώμενος που πλήττει τα κριτήρια και έχει πάνω από 40 BMI ή χαμηλότερο BMI με κάποια συνοδά νοσήματα, τότε τον παραπέμπω.
0: Δείκτης μάζα σώματος είναι αυτό μόνος.
2: Σωστά. Ναι. Ο δείκτης μάζα σώματος. Σωστά. Πολύ σωστά. Τον παραπέμπω λοιπόν στο γιατρό για να μπορέσει να λάβει την θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα είναι εδώ για να βοηθήσουν. Αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά και για τους σωστούς λόγους. Και σε καμία περίπτωση αυτό που γίνεται.
0: Τώρα έχετε ανοίξει διάλογο με τους ακροατές και εμείς κάνουμε τους ενδιάμεσους, λέει ο Χρήστος. Αυτά όλα χημεία δεν είναι όμως, κυρία Μπαλαμώτη. Χημεία δεν είναι όλα.
2: Τι να το πούμε. Ακούστε, οι ενέσεις λοιπόν είναι GLP-1 αγωνιστές. Είναι το glucagon-like peptide 1. Αυτό το παράγει το σώμα μας. Ναι. Κανονικά από τα εντερικά κύτταρα. Είναι ένα ερέθισμα από το γαστρικό σύστημα στον εγκέφαλο, ιδίως του ηλιού, είναι το τελικό τμήμα του εντέρου, που παράγει αυτό το GLP-1 ούτως ή άλλως. Απλά σε κάποιους ανθρώπους η ρύθμιση, η ορμονική χάνεται. Οπότε έρχεται η ένεση και επαναφέρει αυτή την ισορροπία. Ναι. Και δημιουργεί. Το GLP-1 που δράει είναι αυτό που λέγαμε πριν με την ισουλίνη. Στην ουσία επιδρά στο μεταβολισμό της γλυκόζης και διεγείρει την έκρηση ινσουλίνης, αλλά με σωστό τρόπο την έκρηση, και δεν πέφτει απότομα μετά η ινσουλίνη όπως γίνεται όταν τρώμε ζάχαρη. Οπότε το ελέγχει αυτό το GLP-1 και έτσι δημιουργεί.
0: Το έχει πει και το τραγούδι «Η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχω ζάχαρη». Το έχει πει και ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
2: Η μία είναι τα φάρμακα, αλλά είναι ένα φυσικό συστατικό το GLP-1. Το παράγουμε ούτως ή άλλως στο σώμα μας. Δεν είναι κάτι καινούργιο, να ξέρετε, το ξέραμε παλιά και παλιότερα γινόταν και μελέτες που είχαν
0: και έβλεπα σε μια αμερικανική ιστοσελίδα την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν σταματήσει αυτά τα ενέσιμα σκευάσματα και αυτή τη χορήγηση της GLP-1 και εφόσον δεν έχει υιοθετήσει μια ισορροπημένη διατροφή παράλληλα με άσκηση, θα τα ξαναπάρεις, λέει.
2: Ναι, γιατί να πούμε τους λόγους που γίνεται αυτό λοιπόν. Ο ένας λόγος είναι, το ένα είναι ότι δεν εκπαιδεύεται κάποιος να μην τρώει με λάθος τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι χάνοντας, αν δεν τρώω σωστά, υπάρχει δηλαδή αυξημένη πρωτεΐνη, θέλουν αυτά. Με υδατάνθρακα πάντα όμως, έτσι. Αν δεν τρώω σωστά λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να χάσω μυϊκό ιστό σημαντικό. Ο μυϊκός ιστός, ξέρετε, είναι υπεύθυνος για τις καύσεις μας. Εάν λοιπόν εγώ τελειώσω με τα φάρμακα, θα αυξηθεί η όρεξή μου και δεν καίω κιόλας, θα πάρω και διπλά τα κιλά. Οπότε είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κλειδί εδώ είναι η προστασία του μυϊκού ιστού μέσω διατροφής και άσκησης με αντιστάσεις. Τα άτομα λοιπόν που προτίθενται να μπουν σε αυτή τη θεραπεία ή παίρνουν ήδη μια τέτοια θεραπεία, θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην πρωτεΐνη, που ούτως ή άλλως και η καινούργια πυραμίδα εξ Αμερικής που μας ήρθε η φετινή, το 26, αυτό προτείνει. Mm-hmm. Προς τα εκεί έχει στραφεί όλη η διατροφή των ανθρώπων. Άρα, μιλάμε για αυξημένη πρωτεΐνη χωρίς να κόβουμε τον υδατάνθρακα. Δηλαδή, δεν αφαιρούμε τον υδατάνθρακα για να δώσουμε έμφαση στην πρωτεΐνη. Μετριάζουμε τον υδατάνθρακα για να δώσουμε έμφαση στην πρωτεΐνη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς χρειάζεται και τακτική άσκηση με αντιστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μην χάσουμε μυϊκό ιστό.
1: Σε κάθε περίπτωση, πάντως πρέπει να μάθουμε να τρώμε σωστά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε.
2: Ναι, το δεύτερο είναι, ξέρετε, καμιά, αυτό το παρατηρώ χρόνια.
0: Αν έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε, τι να χάσουμε.
2: Σωστό. Πολύ πριν το διαδίκτυο, λοιπόν, έβλεπα ότι τα άτομα τα οποία χάνανε σημαντικά κιλά με σωστή διατροφή ρυθμίζονταν ο μηχανισμός του GLP-1 και της όρεξης από μόνος του. Ναι. Η ρύθμιση της όρεξης είναι ένα μάθημα που έκανα και στους φοιτητές μου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, να μην πω το όνομα. Και είναι μια εγκυοβρύτη διαδικασία και είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα του πεπτικού μας συστήματος, αλλά και από το λιπόδιστο. Όπως η λεπτίνη και άλλες ορμόνες, οι οποίες συμμετέχουν στη ρύθμιση της όρεξης. Όταν λοιπόν τρώμε σωστά, βοηθούμε όλο αυτό το σύστημα να ρυθμιστεί. Και μπορεί και από μόνο του το σώμα μετά να μην πεινάει, και μου το λέγανε. Ότι μπα δεν μπορώ να τα φάω αυτά που έτρωγα.
1: Να σας ρωτήσω.
2: Όμως ξυγινόμαστε, χαλάμε τη διατροφή μας και χαλάμε τη ρύθμιση. Mm-hmm. Ξανάρχεται.
1: Για το φαγητό είπαμε. Με το νεράκι, τι κάνουμε εκεί πέρα, επειδή είναι και καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Η ενυδάτωση.
2: Οπωσδήποτε. Το νερό είναι σημαντικό μέρος της διατροφής μας, να ξέρετε.
1: Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε?
2: Οι συστάσεις οι επίσημες λένε, δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε δίαιτα, μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι σε δίαιτα, άρα παίρνουν επαρκείς θερμίδες. Από 1.700 οι γυναίκες μέχρι 2.000 και από 2 μέχρι 2.500 οι άντρες περίπου. Είναι 2,2 λίτρα για τις γυναίκες, αυτό είναι 4,5 μπουκαλάκια αυτά των 500. Και 2,7 λίτρα για τους άντρες, δηλαδή είναι 5,5 μπουκαλάκια των 500. Η σύσταση για την πρόσληψη νερού.
0: Και θέλει προσοχή, μην πιούμε 5, 6, 7 λίτρα, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά.
2: Και υπάρχει περίπτωση δηλητηρίασης από νερό, έτσι. Μπορεί να περαιρεωθεί το αίμα και να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, θέλει ένα μέτρο και στο νερό. Έχουν γίνει μελέτες και έχουμε δει ότι στα 10 λίτρα πιεγόμαστε. Οπότε δεν είμαστε. Θέλει μια σύνεση, μια προσοχή.
0: Όλα δύσκολα, κυρία Μπαλαμόντι, όλα δύσκολα.
2: Να πω ότι όσοι είναι σε δίαιτα, για να μην τρομάζουν με τα νούμερα, γιατί ξέρετε ότι όταν τρως λιγότερο, δεν σου πάει και η όρεξη να φας τόσο, να πιεις τόσο πολύ νερό. Η σύσταση είναι ένα ml ανά θερμίδα. Δηλαδή, έχω μια δίαιτα 1.200 θερμίδων. 1.200 ml είναι τα ελάχιστα ml νερού που πρέπει να πιω. Άρα, 2,5 μπουκαλάκια νερό. Καταλάβατε. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε τη σύσταση για τον γενικό πληθυσμό εκτός δίαιτας και για το τι συμβαίνει στη δίαιτα.
1: Πρέπει να βγάλω και κομπιουτεράκι, η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Τζέισον λέει καλημέρα. Ο Ζαχαρίας λέει σε άρθρα από ξένες ιστοσελίδες αποκαλείται μύθος η ανάγκη του υδατάνθρακα για τη διάσπαση της πρωτεΐνης. Τώρα σας βάζει δύσκολο.
2: Για τον αναβολισμό της πρωτεΐνης. Δεν είναι
0: για τον μεταβολισμό. Ναι.
2: Αναβολισμό. Αναβολισμό σημαίνει
0: αναβολισμό,
2: να χτιστεί η πρωτεΐνη. Όχι να διασπαστεί, το αντίθετο.
0: Ναι. Να αναβολήσω.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία,
2: το anabolic effect. Ο μεταβολισμός χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στον αναβολισμό που είναι το χτίσιμο και στον καταβολισμό που είναι το γκρέμισμα. Να τα πω έτσι απλά. Η ινσουλίνη λοιπόν είναι αναβολική ορμόνη. Χτίζει. Ναι. Χτίζει ως επιτοπλίστων. Εκτός αν έχω έλλειμμα θερμίδων, οπότε εκεί αυτό που θα χτίσει υπερνικούν οι λιγότερες θερμίδες. Οπότε εφόσον υπάρχει έλλειμμα, θα αναγκαστεί ο οργανισμός να ξοδέψει κιόλας. Άρα όχι, διαφωνώ.
0: Σας ευχαριστούμε. Με αυτή τη διαφωνία
1: πολύ
0: να κλείσουμε. Να φανεί ότι δεν είναι όλα μέλι γάλα μεταξύ μας και ότι δεν συμφωνούμε σε όλα και ότι έχουμε και διαφωνίες και εσείς με τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και πάντα πολύ να κάνουμε και τις εξετάσεις.
0: Έχετε
1: μας,
0: ήδη μαγειρέψει ή τώρα θα πάτε να μαγειρέψετε?
2: Όχι, είναι στο φούρνο ήδη.
0: Α, καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Καλή όρεξη να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Και η κυρία Χριστίνα Μπαλαμότη, διατροφολόγος. Μάκη, εσύ τι θα φας σήμερα?
0: Τι θα φάω?
1: Εχθές
0: που μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Βαρβακίου, τι είπε ότι είναι το σωστό, το τίμιο, το ελληνικό, το καλοκαιρινό φαγητό? Ποιο είπε ότι είναι?
1: Ποιο? Μπριζόλες.
0: Το λες έτσι, ρε παιδί μου.
1: Μπριτζόλες
0: αμέσως. Που είπε ότι κάτι ψητό, κάτι λικοτόπουλο, κάτι λίγο μοσχάρι. Αν κάποιος υπάρχει.
1: Έχεις λεμονάτο?
0: Όχι. Τι θα φάω, μου είπες? Ίσως θα ψήσουμε, ίσως πρέπει να.
1: Και μπιφτεκάκια.
0: Σας καλούμε όλους, ελάτε όλους. Θέλετε και μπιφτεκάκια, θα σου κάνουμε και μπιφτεκάκια.
1: Σαλάτα μην ξεχάσεις που μας είπε εδώ η κυρία.
0: Ξεχνιέται η σαλάτα τώρα. Οπωσδήποτε. Σαρδέλες, γιατί είναι η καλύτερη εποχή τώρα για τη σαρδέλα. Και σαρδέλα. Τώρα απαντάω. Πού απαντάω? Απαντάω στην Αθηνά Σαλούστρου που δεν μας αφήνει να φάμε λίγο κρεατάκι. Και λέει, όχι, το ψαράκι θα πας. Λιπαρά οξέα, ωμέγα 3 κτλ. Σαρδέλα. Ξέρεις ότι στην Πορτογαλία είναι αυτός ο μήνας της σαρδέλας?
1: Όχι, τώρα το έμαθα.
0: Και έχουν φοβερά φαγητά με σαρδέλες, γιατί αυτή είναι η εποχή της σαρδέλας. Κάθε ψάρι στον καιρό του και η σαρδέλα τον Ιούνιο.
1: Α, όχι, ο κουλιός τον Αύγουστο.
0: Α, ναι, αυτό λέει.
1: Εντάξει.
0: Ωστόσο, σου λέει ότι αυτή την εποχή η σαρδέλα είναι στο πικ, που θα λέγαμε, και στο χωριό μας. Είναι στην περιοχή που είναι η πιο νόστιμη, ρε φίλε, τη πιο νόστιμη σαρδέλα του χρόνου. Θα τη φας τώρα, αυτή την εποχή του Ιουνίου.
1: Και νεράκι θα θέλει, ε. Νερό. Δεν θα σε πιάσει δίψα.
0: Μέχρι 2,2 λίτρα την ημέρα.
1: Α,
0: για σας τα κορίτσια. Και μέχρι 2,7
1: βασικά
0: λίτρα.
1: Βασικά το είπα να πάμε να πιούμε τώρα, γιατί έρχεται και το δελτίο ειδήσεων. Έρχεται μετά και ο Νότης Ανανιάδης. Έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά, παρόλο που είναι καλοκαίρι.
0: Ο Νότης ως αγοράκι πρέπει να πιει μέχρι 2,7 λίτρα την ημέρα. Το ίδιο και ο Νίκος Τσιπλάκης που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Το ίδιο και ο Γιώργος Τσολάκης που επέλεξε τη μουσική. Εσύ, η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντου, μέχρι 2,2 λίτρα την ημέρα. Το ίδιο και η Μαρία Λάγιου που έρχεται για να εκφωνήσει το δελτίο στην τότε.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να προχωρούν σε καταγγελίες όταν έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο. Στην ίδια ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή ιχνηλάτηση ασθενών στα τμήματα επικόντων περιστατικών, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί διαδικτυακά η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε πηγή σήμερα στο Reuters. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καμία συμφωνία σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων του 21ου υπηρετικού ράλι Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 9χρονου αγοριού, το οποίο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 25χρονος άνδρας τουρκικής υπηκότητας. Το θύμα εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 19χρονος έπειτα από τραυματισμό του με μαχαίρι στο θώρακα. Είχαν αποπειραθεί χθες βράδυ να τον ληστέψουν στα Πατήσια. Σε εξέλιξη η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Οι Ελβετοί πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας τους, στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ίσως καταλάβατε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ρασπόρ την Ερτινής Radio 105,8. Αν έχετε δει και μια ανάρτησή μου στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, θα είσαστε βέβαιοι. Το ποδόσφαιρο, μετά το ποδόσφαιρο. Με αφορμή ότι άρχισε το μάτς, άρχισε το Μουντιάλ δηλαδή, αρχίζουν τα μάτς. Χτες έπαιξε η Βραζιλία, η ψυχή του ποδοσφαίρου. Κατά πολλούς δεν τα πήγε τόσο καλά. Εγώ βέβαια δεν υποστηρίζω τη Βραζιλία, θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Θα είμαστε δύο ώρες, Κυριακή μεσημέρι, του Earth News Radio 105,8. Το πλήγμα είναι σχεδόν μόνιμο. Δηλαδή, για να σπρέντεζε στη ρύθμιση των ήχων, θα βοηθήσει και σε μερικές μουσικές που δεν έχω προλάβει να επιλέξω. Όλες όσες χρειάζονται τέλος πάντων. Αθήνα Σαλούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και εδώ στη ροή. Μαρία Κόντου, όλη την εβδομάδα δίπλα μου στην προετοιμασία αυτής της δύο ώρες εκπομπής. Νότης Αρανιάδης στο μικρόφωνο και όπως έλεγε και ο Ωκεανός Κυλαϊδόνης και τραγουδούσε, πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή και πώς μας λείπει σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Ο ίδιος μπορεί βεβαίως να προτιμούσε τον κλασικό αθλητισμό, αλλά έγινε πασίγνωστος σε όλους ακριβώς μέσα από τις μεταδόσεις, τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις, ταυτίστηκε με αυτές και εμείς με τη φωνή του. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για αυτόν τον δημοκρατικό βασιλιά. Είχα γράψει κάποτε, πριν από χρόνια, σε ένα μικρό περιοδικάκι που κυκλοφορεί στο Πειραιά, τα σπορ του Πειραιά, κάπως έτσι λεγόταν, ένα χρονογράφημα και το χαρακτήριζα. Και νομίζω είμαι περήφανος ακόμα γι' αυτό, δεν σας το διαβάσω όλο. Απλώς χαρακτήριζα το ποδόσφαιρο τον δημοκρατικό βασιλιά, τον πιο δημοκρατικό βασιλιά. Γιατί το λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, βεβαίως, αναμφισβήτητα. Ο τελικός του Μουντιάλ ξεπερνάει σε τηλεθέαση και τα 100 μέτρα, τον τελικό των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το κραπί του Μόντε Κάρλο της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Είναι τα τρία σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα. Το Μουντιάλ είναι βεβαίως βασιλιάς στο σπορ, αλλά είναι και ένα δημοκρατικό σπορ, το ποδόσφαιρο, γιατί έχει θέση για όλους. Ίσως μόνο το αμερικάνικο ποδόσφαιρο με τους 15 παίκτες και συνεχείς αλλαγές να έχει περισσότερες θέσεις για όλους, γιατί παρότι τους βλέπουμε έτσι χτισμένους, χωράνε αυτές τις πανοπλίες κτλ. Στο NFL παίζουν, έχουν θέση και κοντοί και αδύνατοι, ταχύτατοι, βεβαίως σωματώδεις, υπάρχουν θέσεις όλους. Κατά αναλογία και στο ποδόσφαιρο το δικό μας, το σόκερ που λένε στην Αμερική, έχει θέσεις για ψηλούς, το τερματοφύλακα, center back, center forward συνήθως, έχει θέσεις για κοντούς. Ο Φωνιάς Νίκος Αναστόπουλος, το ύψος που ήταν, 1,70 με το ζόρι. Ο τεράστιος Χουλιο Λοσάντα, ναι εντάξει θα το αποκαλύψω με την Ρουάη, με πάντοτε θα σας σκεγίσω αργότερα μετά. Ο τεράστιος Χουλιο Λοσάντα, δεξί εξτρέμ της μεγάλης ομαδάρας του Γουλανδρή, 1,65. Βεβαίως και οι 1,75, 1,80, 1,85, 1,90 έχουν θέσεις, οι σωματώδεις, ακόμα και οι αργοί μπορούν να παίξουν σαν center back. Αλλά βεβαίως απαιτείται και μια ευστροφία, όπως διάβασα σε ένα καταπληκτικό άρθρο του Αλέξη Σταμάτη με τίτλο «Διανούμενη πανεγήπεδο». Στο προηγούμενο ένθετο του βήματος στις νέες εποχές έλεγε ότι πίσω από τις θεωρίες οι ομάδες έχουν αισθητική και μάλιστα σημείωνε ότι η ανθρωπότητα σπάνια είναι τόσο δημοκρατική όσο σε μια λάθος πάσα στο κέντρο. Είναι μια ωραία φράση, ποιητική θα έλεγε κανείς. Θα προσπαθήσουμε αργότερα μετά τις 12.30 να μιλήσουμε με δύο πολιτικούς ποδοσφαιρόφιλους, εγνωσμένους ποδοσφαιρόφιλους και δύο συναδέλφους σχολιαστές. Ο ένας είναι μάλιστα αθλητικογράφος, αλλά με έντονη πολιτική παρουσία και αφήνει το στίγμα του σε ευρύτερα πεδία. Και θα προσπαθούμε να δούμε όλες αυτές τις στοιχείες. Τι είναι το ποδόσφαιρο έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Ο τίτλος που έβαλα έτσι είναι αδόκιμος ίσως, το ποδόσφαιρο πέρα από το ποδόσφαιρο,
το ποδόσφαιρο έξω από τις τέσσερις γραμμές. Γιατί συγκινεί τόσο πολύ, γιατί συνεγείρει τα πλήθη, γιατί αυτό το άθλημα μετράει πόσα, 150 χρόνια ιστορίας, κάπου εκεί. Αν ξεκινήσουμε, αν θεωρήσουμε ότι κάπου δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στο δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα, 1870-1860, στην Αγγλία άρχισε να υπάρχει το ποδόσφαιρο με τους κανόνες πάνω κάτω που γνωρίζουμε. Έχει το ενδιαφέρον του, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον του το κοινωνικό και βεβαίως το οικονομικό αποτύπωμα αυτού του αθλήματος. Είναι σημαντικό, είναι χαρακτηριστικό μάλλον, ότι φέτος, καλά, έχουμε ένα μουντιάλ υπερπαραγωγή, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει στην Αμερική, όπου γίνονται οι περισσότεροι αγώνες, οι περισσότερες αγώνες, να μην είναι υπερπαραγωγή. 48 ομάδες φέτος, 16 περισσότερες από τις πρόσφατες διοργανώσεις 1998-2022. Θα πραγματοποιηθούν 104 παιχνίδια, μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα παίζουν, θα είναι πάνω από ένα μήνα η διάρκεια του Μουντιάλ. Θα υπάρξουν τρελές τιμές και σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, δηλαδή το φθηνότερο εισιτήριο στο χθεσινό βραδινό μάτς Βραζιλίας-Μαρόκου, ξημερώματα σήμερα δηλαδή, που ήρθε 1-1, κόστιζε $1,400. Να απίστευτο. Αντίθετα, στο 22, στα κατάρτα, στην πρώτη φάση του Μοντιάλ, τα εισιτήρια κόστησαν μόλις $220. $1,400 το φθηνότερο εισιτήριο. Μάλιστα, $30,000 και πλέον θα μπορούσε να φτάσει η τιμή ενός εισιτήριου για τον τελικό, υπολογίζουν εκεί. Και βεβαίως, τρελά θα είναι τα έσοδα. 9 δισεκατομμύρια δολάρια περιμένει ο Gianni Infantino, πρόεδρος της FIFA, να εισπράξει. Βεβαίως ο Gianni Infantino που ανέλαβε μια υποχρεοκοπία σχεδόν FIFA και την έκανε υπερπαραγωγή. Και 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια θα είναι τα έσοδα από τα δικαιώματα μετάδοσης. 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, έχουμε μια εντυπωσιακή αύξηση, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο, 900 εκατομμύρια δολάρια από το 2022. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε σήμερα, είπαμε, Κυριακή 14 Ιουνίου, Earthness Radio. Μια Κυριακή που έχει, μια μέρα μάλλον, και τότε Κυριακή ήταν, που έχει το ιδιαίτερο μουσικο-αθλητικό έξω από το ποδόσφαιρο ενδιαφέρον της.

όταν ζήτησα αυτό το τραγούδι να μπει δεύτερο, μου λένε εδώ, αμάρε γάβρε, εντάξει πια, εντάξει, πήραγε το πρωτάθλημα στον μπάσκετ. Όχι, δεν το βάλαμε γι' αυτό προς Θεού. Αν και έχουμε πάθει υπερκούπωση, αυτό είναι αλήθεια. Μετά την Ευρωλίγκα και το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 12 συνολικά, πήρε ο Ολυμπιακός μετά τον Παναθηναϊκό. Προχτές τις προάλλες, πότε πήραμε και το ευρωπαϊκό για τέταρτη φορά η ομάδα από όλο των γυναικών του Ολυμπιακού, για τέταρτη φορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό κύπελο, την κορυφαία διοργάνωση στο water polo. Οι Γοργόνες, οι κορυφαίες Γοργόνες, ούτε γι' αυτό το βάλαμε. Το βάλαμε γιατί σαν σήμερα, το μακρινό 1987, για φαντάσου, είναι σαν χθες, αλλά είναι 39 χρόνια πίσω, όταν η μεγάλη εθνική, τον Γκάλη Γιαννάκη, τον Φασούλα και τον άλλον, τον Γιώτο Φάνη, τον Φιλίππου, τον αγαθό γίγαντα, όπως έλεγε ο Μαγκάρης Φιλίππος Σύριος, τον τίμιο γίγαντα μάλλον, τον Αργύρη Καμπούρη και τα άλλα παιδιά, ανέβασαν για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης την εθνική ομάδα μπάσκετ, τεράστια εκείνη εθνική ομάδα μπάσκετ, εδώ στο ΣΕΦ. Γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι, γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Φάθμε που το υπέγραψαν τότε, το τότε συγκρότημα του Νίκου Πορτοκάλογλου, το συνέθεσαν, σκέφτηκε τους στίχους και έγινε η σύνθεση αμέσως μετά το θρίαβο εκείνες τις ημέρες. Γι' αυτό λέει, είμαστε πια πρωταθλητές, βγαίνεις μια βόλτα στην Αθήνα και βλέπεις φάτσες γελαστές, όλο το όλοι μας πανηγυρίζαμε και την επόμενη, την μεθεπόμενη, πολλές μέρες. Είναι αυτή η αίσθηση, διαβάζω σε ένα άρθρο του Νάσου Βαγιανά, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της θεωρίας της κριτικής λογοτεχνίας και κριτικής της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παλαιός ποδοσφαιριστής του Εθνικού Πειραιός, παρακαλώ πολύ, ο οποίος σημειώνει ότι είναι η ανάγκη του συνανήκειν κάπου, να ανήκουμε, να ταυτιζόμαστε. Αυτό φέρνει τον κόσμο, για να ξαναγυρίσω στον χώρο του ποδοσφαίρου, τον κόσμο δίπλα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό είναι η ομορφιά αυτού του βασιλιά των σπόρων.

βεβαίως η γοητεία του ποδοσφαίρου ξεφεύγει, είπαμε, από τις κερκίδες, βγαίνει έξω από, τις γραμμές, από το τερέν, από τον αγωνιστικό χώρο, ξεπερνάει τις κερκίδες των γηπέδων, απλώνεται παντού. Δεν τυχαίο ότι μια σειρά από διανοούμενοι έχουν γράψει για το ποδόσφαιρο, έχουν ταυτιστεί, έχουν ενθουσιαστεί από τον Καμί που έπαιζε, Αλμπέρ Καμί έπαιζε και τερματοφύλακας, μέχρι το δικό μας Μανώλη Ανακονστάκη, που ο Δημήτρης Κόκορης, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και συγγραφέας του βιβλίου «Άθλημα ή Αθλειώτης, στο ποδόσφαιρο και φιλοσοφία του στην ελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα», καταγράφει μερικούς από αυτούς και χαρακτηρίζει τον μεγάλο ποιητή Μανώλη Ανακονστάκη πρίτανη των Ελλήνων ποδοσφαιρολόγων, ενώ αποκαλεί τον συνάδελφο του Νάσο Βαγενά και τον Γιώργο Μαρκόπουλου επίσης καθηγητές αντιπριτάνης της ελληνικής ποδοσφαιρολογίας. Θυμάμαι ένα άρθρο του Μανώλη Αναγνωστάκη το 1984 στην τότε Αυγή. Άγιαξ, για πάντα Άγιαξ ήταν ο τίτλος του. Ενώ ότι στιγμές μου χάρισες και μου χαρίζεις είναι ένα άλλο άρθρο, πιο πρόσφατο, το 1998, στην Ελευθεροτυπία, τότε Ελευθεροτυπία, του Γιώργου Μαρκόπουλου. Ενώ ο Νάσος Βαγενάς, είπαμε, εκτός από μότιμος καθηγητής θεωρίας και κριτικής λογοτεχνίας, έχει διατελέσει και ποδοσφαιριστής στον Εθνικό Πειραιώς, παρακαλώ πολύ, έχει γράψει ένα πολύ πιο πρόσφατα, το 2018, για το Βήμα, ένα άρθρο με τίτλο «Μέση για πάντα, Μέση για πάντα». Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν στο παγκόσμιο στερέωμα κορυφαίες προσωπικότητες που γοητεύτηκαν από το ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, ο Εδουάρδο Γκαλεάνο έχει ένα δοκίμιο, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχμιο, φέτος, το 2026 κυκλοφόρησε, στα ελληνικά, το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως. Πιάνει την ιστορία του αθλήματος από τις απαρχές του, μιλάει για το γήπεδο, τους παίκτες, τους παδούς, τις διοικήσεις, εφημερίδες, την τηλεόραση, αλλά την εξάπλωση και το πέρασμά του από την εποχή της αθεότητας στην εποχή της βιομηχανίας. Όποιος θα ήθελε να μελετήσει αυτό το φαινόμενο έξω από το γήπεδο, στη βιβλιοθήκη του, στο γραφείο του, στην πολυθρόνη του, το καλοκαίρι τώρα, στις διακοπές του, θα μπορούσε να διαβάσει, έτσι προτείνω ενδεικτικά, τον νόμο του γήπεδου από τις εκδόσεις Δίχτυ του 2026 του Μάριου Μάντζου, μερικές από τις πιο ιδιαίτερες και σημαντικές στιγμές που πυροδότησαν μεγάλες και διαχρονικές αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι η ουσία, το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, ενώ ο Τζον Χέντερσον κυκλοφορεί δυστυχώς μόνο στα αγγλικά, When Foot Ballers Were Skinned, Τζον Χέντερσον, εκδόσεις Bite Back του 2019, αναφέρεται μελετά, θα λέγαμε, τις εργατικές ρίζες, τους άφραγους θρύλους, τα υποτυπώδη γήπεδα, τα τεράστια πλήθη, την προσμονή του Σαββατοκυριακού, την ψυχαγωγία, την εκδόμηση μιας προηγούμενης γενιάς παικτών και φιλάθλων του 20ου αιώνα. Απ' την άλλη, αν σας φαίνονται αρκετά βαριά όλα αυτά για το άθλημα αυτό καθ' αυτό, για τη χαρά, τις λύπες, τους τριάμβους που προσφέρει σε όσους ταυτίζονται με τη μια εννιά με την άλλη ομάδα, είτε μιλάμε για ομάδες, είτε για εθνικές ομάδες, είτε μιλάμε και για εθνικές ομάδες με τις οποίες ταυτιζόμαστε, όπως φέτος, όταν δεν συμμετέχουμε. Καλά, η εθνική δεν έχει πολλές συμμετοχές, αλλά τέλος πάντων, μπορεί να θυμάται και έτσι με μια νοσταλγία τα τρανζιστοράκια, για όσους είναι πάνω από 60 έχουν αυτές τις μνήμες, τα τρανζιστοράκια που ακούγαμε Κυριακές μεσημέρι. Βέβαια, οι αγώνες γινόντουσαν πάντα Κυριακή μεσημέρι, δεν απλωνόντουσαν μέσα στη βδομάδα και δεν είχαν και πολλούς διεθνείς αγώνες όπως έχουμε τώρα και διοργανώσεις. Μια μνήμη τώρα, έτσι, που μου έρχεται, είναι Κυριακή μεσημέρι, επιστροφή από κάποια οικογενειακή εκδρομή, να ακούς Ολυμπιακό κατά κανόνα από το αυτοκίνητο, από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου.

βεβαίως οι διανόμενοι μπορεί να πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, σημειώνει ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, συνήθως άνδρες άνω των 50, που λειτουργούν περίεργα. Για παράδειγμα, έχουν κασκόλ που αγοράστηκε το 92 και δεν πλέθηκε ποτέ από το φόβο μήπως του πήγε το γούρι της ομάδας. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να θεωρούν ότι οι διανόμενοι δεν πρέπει να μιλούν για το ποδόσφαιρο, σημειώνει ο Αλέξης Σταμάτης. Άσε μας τώρα με τον Νταμή και τον Γκαλεάνο, θα μας πει, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αναλύουν 40 λεπτά γιατί ο αριστερός μπακ δεν παντάει σωστά το χώρο, δηλαδή κάνουν σημειολογία χωρίς να ξέρουν την έννοια της σημειολογίας, κάνουν δομισμό της άμυνας ζώνης, κάνουν μεταφυσική της επικάλυψης, απλώς το κάνουν όλα αυτά με τσίπουρο και όχι με λογοτεχνικές ή άλλες σημειώσεις και υποσημειώσεις.

Σε λίγο θα πάμε σε... Όχι τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε ειδήσεις. Κυριακή μεσημέρι, στις και μισή έχουμε όμως διαφημίσεις, ό,τι πρέπει, για μια ανάσα, και ανάσα μετά επιστρέφουμε. Κυριακή μεσημέρι, έρθει στο Radio 105,8 με τον Νότιο Ανανιάδη στο μικρόφωνο.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο, Earthlings Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, και ξεκινήσαμε καθόλου τυχαία με την φοβερή φωνή της Μαρίας Φαραντούρη και το υπέροχο κομμαντάτε Τσι Γκεβάρα. Γιατί αν ήταν μαζί μας θα ήταν 98 σήμερα ο κομμαντάτε Τσι Γκεβάρα, θα είχε γενέθλια. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1928 ο Τσε Γκεβάρα, που από νεαρή ηλικία υπήρξε δεινός λάτρης και παίκτης ποδοσφαίρου, και παρά τους σοβαρούς περιορισμούς που είχε από το χρόνιο άσθημα του που τον ταλαιπωρούσε, έπαιξε μπάλα, διακρίθηκε και ως τερματοφύλακας και αμυντικός πριν αρχίσει τα ταξίδια του στη Λατινική Αμερική. Άλλωστε, γεννημένος στην Αργεντινή, όπου το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής, ο Τσε δεν θα μπορούσε να μην λατρεύει το ποδόσφαιρο. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία και η φράση του πως το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό παιχνίδι, είναι όπλο της επανάστασης, υποστήριζε, συμβολίζοντας τη συλλογικότητα και τους αγώνες των λαών. Θεωρούσε ότι ενώνει τις κοινωνικές τάξεις και προωθεί τη συλλογική προσπάθεια, λειτουργώντας ως μέσο κοινωνικής χειραφέτησης και όχι απλώς εκτόνωσης. Είχε μια εντελώς διαφορετική οπτική από εκείνη την οποία κατηγορούσαν τη Χούντα στην Ελλάδα, ότι χρησιμοποιούσε το ποδόσφαιρο και τις επιτυχίες όπως του Παναθηναϊκού που πήγε στο Γουέμπλεϊ για να αδρανοποιεί τις μάζες. Μάλλον δεν ήταν και τόσο επιτυχημένη αυτή η προσέγγιση, αν σκεφτεί κανείς ότι το 1971 πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ, το 1973 είχαμε το Πολυτεχνείο. Τέλος πάντων. Μιλώντας για τον Τσε Γκεβάρα, πάντως η μορφή του είναι άρρητα συνδεδεμένη με την κουλτούρα της εξέδρας. Υπάρχουν εμβληματικές ομάδες παγκοσμίως που έχουν υιοθετήσει το πρόσωπό τους στα σύμβολά τους, ενώ νομίζω και ο μεγάλος Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι του Θεού και το καταπληκτικό γκολ του αιώνα ήταν από εκείνους που είχε ένα τατουάζ με την μορφή του Τσε στο μπράτσο του. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πούνε άνθρωποι που ίσως παρακολουθούν περισσότερο και από μένα ακόμα. Είπαμε να. Θα απευθυνθούμε σε δύο πολιτικούς. Ο πρώτος είναι, τον έχουμε μαζί μας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας. Θα μπλεχτώ τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, φίλη για τους φίλους του, Θεόφιλος φίλης, το υποκοριστικό. Πώς να σε προφωνήσω, βουλευτής Δράμας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εν αναμονή της Ελλάς. Μας έχετε μπλέξει λιγάκι, αλλά και δεν σας πήρα, γι' αυτό καλημέρα.
1: Σήμερα, όχι, τουλάχιστον εγώ είμαι πάρα πολύ καθαρός από την πρώτη αρχή. Έχω πει ότι με εξέλεξαν οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και θα τιμήσω την ψήφο των συμπολιτών μου μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Θα μείνω κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όπως εκλέχτηκα.
0: Άρα δεν θα πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έχει βάλει ως προϋπόθεση την παρέτηση για να σας πάρει.
1: Προφανώς. Αυτό θα αποτελέσει μια συλλογική απόφαση του κόμματος. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ παραμένω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ως εκ τούτου για μένα τουλάχιστον δεν τίθεται κανένα θέμα.
0: Να, είπαμε να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πέρα από το ποδόσφαιρο αυτό το δίωρο, και μας βγάλατε και πολιτική είδηση. Τέλος πάντων,
1: ας έρθουμε. Όχι, το έχω πει, δεν είναι είδηση, το έχω πει πολλές φορές.
0: Του επιβεβαιώνεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ας πάμε στα καφή μας τώρα.
0: Εσείς είστε Δόξα Δράμας ομάδα, ε?
1: Εγώ, κύριε Ανανιάδη, είμαι Δόξα Δράμας, διότι, πώς να το πω, είναι κάρμα. Το σπίτι μου, το πατρικό, είναι ακριβώς δίπλα στο γήπεδο. Από τη μητρική γραμμή, η οικογένεια Δουμπέσα δόρισε στη Δόξα χωράφια για να γίνει το γήπεδο. Έχω μεγαλώσει... όταν λέω δίπλα το σπίτι μου, είναι κολλητά στις κερκίδες, με τις κραυγές, τις ιαχές και την αγάπη του κόσμου για την ομάδα. Να σας πω ότι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι η μητέρα μου είναι 98 χρονών, ζει ακόμη, είναι καλά.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Και να ευχαριστώ πολύ, και κατά καιρούς με ρωτάει, όταν βλέπει την Κυριακή απόγευμα που φεύγει ο κόσμος, περνάει από την αυλή, ρωτάει, η Δόξα τι έκανε σήμερα. Το καταλαβαίνετε.
0: Εντυπωσιακό. Η μητέρα σας είναι 98 και είναι Δόξα Δράμας, μια ιστορική ομάδα. Ο πατέρας μου είναι 95 και είναι Νίκη Βόλου.
1: Α, μπράβο, τα είδατε. Τα είδατε. Γιατί, γιατί ας πούμε, για τον πατέρα σας φαντάζομαι αποτελεί ταυτωτικό στοιχείο όπως και για τη μητέρα μου. Έτσι, δεν είναι θέμα
0: νομίζω έπαιζε,
1: προσέγγισης.
0: Νομίζω έπαιζε βόλεϊ στη Νίκη Βόλου ή μπάσκετ, δεν θυμάμαι. Θα το ρωτήσω. Ενώ εγώ έπαιζα στον Ολυμπιακό σε τρία αθλήματα ως έφηβος. Κολύμβηση, κουκλασία και βόλεϊ.
1: Από εκεί προηλθεί η ανήκει στο Σβλάβι λοιπόν για το θρύλο, έτσι.
0: Κοιτάξτε, αυτή την ανήκει στο Βλάβη, ο γεννημένος το 1962 στον Άγιο Νήλο, το χιλιοτραγουδισμένο και μοναδικό στην Ελλάδα, μοναδική εκκλησία Άγιο Νήλο, γεννιώσουν Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς, σας είπα, να είμαι.
0: Και μεγαλωμένος λίγο παρακάτω στη Φρεατίδα. Τέλος πάντων. Γιατί θέλω μάλλον να πω μια καλημέρα και στον επίσης φίλαθλο μιας ιστορικής ομάδας, τον Πανιόνιο, τον καλό συνάδελφο και πολιτικοποιημένο αθλητικογράφο μεν, αθλητικό συντάκτη, πολιτικοποιημένο έντονα, Μάκη Διώγο. Καλημέρα, Μάκη.
2: Καλημέρα στην παρέα σας.
0: Άρα θα μιλήσουμε και οι τρεις μαζί. Ο οποίος Μάκης Διώγος, να σημειώσουμε, από τις εκδόσεις Λογότυπο, εξέδωσε πριν από κάνα μήνα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, «Δυο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι». Περιγράφει, θα έλεγα, το ποδόσφαιρο της αθότητας, τα χρόνια της αθότητας. Έτσι, Μάκη.
2: Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Το ποδόσφαιρο στα χρόνια που ήμασταν παιδιά εμείς.
0: Μια πρώτη ερώτηση και στους δύο. Καταθέσαμε λοιπόν τις φιλάθλες ταυτότητές μας. Παίζει ο Ολυμπιακός με Πανιόνιο και δόξαδρά μας. Εδώ. Και ακούει και η Νίκη Βόλου από την Πεντέλη σήμερα. Λοιπόν, ένα μικρό τουρνουά. Με ποιον είστε σε αυτό το Μουντιάλ? Ποια ομάδα υποστηρίζετε, κύριε Ξαθόπουλε?
1: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά είμαι με τη Βραζιλία.
0: Με τη Βραζιλία. Και ποιος πολιτικός θα ήταν, ποιος Έλληνας πολιτικός θα, ή και ξένος, θα ταυτιζόσασταν, θα λέγατε ότι ταυτίζεται με τη Βραζιλία?
1: Καταρχάς ο Λούλα.
0: Ο Λούλα, εντάξει, εύκολο.
1: Καταρχάς ο Λούλα, ναι. Κοιτάξτε, εμένα με μάγεψε η μεγάλη Βραζιλία της δεκαετίας του 70, Πελέτο Στάο, Ζέρσον, Ζαρισίνιο, Ριβάλντο, και κόλλησα με το Τζόγκο Μπονίτου, πώς το λένε στη βραζιλιάνη έκφραση.
0: Τζόγκο Μπονίτου, που σημαίνει ωραίο παιχνίδι.
1: Το ευχάριστο παιχνίδι. Ναι. Και έμεινα εκεί. Βέβαια, για να πω την παρασπονδία μου, την έκανα εκεί με τον Κρόιφ και την Ολλανδία, αλλά ήταν περιφερειακό.
0: Πάντα Κρόιφ. Άγιαξ, ναι, ναι. Πάντα Άγιαξ. Έχει γράψει ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Ήταν εξαιρετικό. Το έχω κρατημένο στην Αυγή. Το έχω κρατημένο.
0: 1984.
1: Η κυρίαρχη ιδεολογία και πήρε τα στάχια, όπως παίρνει τα στάχια από ένα δεμάτι και καταραίει το δεμάτι. Έτσι κατέρευσε και ο μεγάλος Άγιαξ τον ονείρο μας, τις νιώτες μας. Το θυμάμαι τον Μανώλη Αναγνωστάκη αυτήν την αναφορά που κάνει. Όντως, πάρα πολύ ωραίο χρονογράφημα.
0: Και να ρωτήσουμε το ίδιο και τον αγαπητό Μάκη Διώγο. Μάκη, εντάξει, είσαι Πανιόνιος. Ποια ομάδα υποστηρίζεις τώρα στο Μουντιάλ?
2: Την ομάδα που κατά 99% δεν θα το πάρει.
0: Δεν θα το πάρει, ποια?
2: Η Αγγλία.
0: Η Αγγλία. Λοιπόν, Βραζιλία, Αγγλία, εγώ Ουρουγουάη. Εγώ Ουρουγουάη, γιατί είχε τύχει να γνωρίσω και τον Λοσάντα και τον Μίλτον Βιέρα. Ο Βιέρα, μάλιστα, ήμουν και κοντά στο σπίτι μου στη Φρατίδα και κατέβαζε το γιο του λίγο πιο μικρό μου και παίζαμε πασίτσες μαζί. Έχω αυτή την τιμή να λέω ότι έχω παίξει μπάλα με τον Βιέρα. Ο Λοσάντα έμεινε περισσότερα χρόνια στον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά, έγινε επιχειρηματίας. Η κόρη του γεννήθηκε εδώ, έκλαιγε όταν φύγανε και γυρίσανε πίσω. Τέλος πάντων, είχε τύχει να τον γνωρίσω κοινωνικά στο Πασαλιμάνι. Λοιπόν, τρεις διαφορετικές ομάδες. Πες μου όμως,
1: κύριε Ανανιάδη, καλά θυμάμαι τον goalkeeper της Ουρουγουάης, Μαζούρκεβιτς.
0: Μαζούρκεβιτς, βέβαια.
1: Καλά τον θυμάμαι.
0: Είναι μια φανταστική τρίμπλα που κάνει ο Πελέ.
1: Το γκολ που δεν έγινε.
0: Και δεν έγινε γκολ.
1: Την προσποίηση που αφήνει.
0: Αφήνει την μπάλα και μένει ενέος ο Μαζούρκεβιτς. Πλασάρει και η μπάλα γλύφει το δοκάρι.
1: Γλύφει το δοκάρι απ' έξω.
0: Αυτό θα ήταν ίσως ένα από τα πιο χορευτικά γκολ. Ίσως το γκολ, αν έμπαινε, που θα μπορούσε να συγκριθεί με το γκολ του. Το δεύτερο γκολ μετά το χέρι του Θεού. Το γκολ του αιώνα του Μαραντόνα κόντρα στην Αγγλία. Αλλά Μάκη, δεν μας είπες ποιος πολιτικός θα μπορούσε να εκφράζει την Αγγλία. Ποιος loser δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, το χαρακτηριστικό της Αγγλίας δεν είναι το loser, γιατί ξέρεις, ξεκινάνε πάντα ότι θα πάρουν το παγκόσμιο κύπελλο ή το Euro, ξέρω εγώ, και στο τέλος δεν το παίρνουν και λένε εντάξει, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Είναι μες στην κουλτούρα.
0: Αυτό μου θυμίζει, έτσι, για να πολιτικοποιήσω λίγο τη συζήτηση, ελάχιστα δηλαδή, μου θυμίζει μια φράση του φίλου μας, του Νίκου του Μπαρατζίδη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, που είπε: εντάξει, ο Τσίπρας θα χάσει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να κερδίσει.
2: Ακριβώς.
0: Η Αγγλία θα πάει τόσες φορές και δεν θα το πάρει μέχρι να το σηκώσει κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, κοίταξε. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια. Τους αρέσουν στους Βρετανούς γενικά, στο νησί τους αρέσει να φτιάχνουν ιστορία. Μα 60 χρόνια σου λέει είναι η σειρά μας.
0: Είναι η χρονιά μας.
2: Αν δεν το πάρουν, είναι η χρονιά μας. Αν το OK, θα πούνε την επόμενη φορά.
0: 64.
2: 68. Ναι, μήπως είναι καλύτερα. Εντάξει, απολυτικός. Επειδή όλοι βλέπουν αγγλικό ποδόσφαιρο. Γιατί άκουσα και τον κύριο Ξανθόπουλο να λέει ότι υποστηρίζει τη Βραζιλία. Εντάξει, η Βραζιλία του 70 είναι κατά γενική ομολογία η πληρέστερη ομάδα. Και εγώ, ως αθλητικός συντάκτης, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Και το παγκόσμιο κύπελλο του 70, στο οποίο η Αγγλία είχε πάει ως κάτοχος του τίτλου και επηρεάστηκε περισσότερο από όλους με το υψόμετρο και τον καιρό και όλα αυτά. Ναι. Γιατί εκείνη την εποχή παίζανε ρόλο αυτά.
1: Παίζαν καταρχάς μέρα, έτσι, απόγευμα στο Μεξικό τώρα.
0: Αυτό που...
2: ότι το παγκόσμιο κύπελλο του 70 είναι το παγκόσμιο κύπελλο που άλλαξε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από εκεί που ήταν ένα ποδόσφαιρο πολύ έτσι, κάθε χώρα είχε το δικό της τρόπο, στο παγκόσμιο κύπελλο του 70 τα είδαμε όλα αυτά στο χορτάρι. Τσεχοσλοβακίες, Βραζιλίες, Ουρουγουάη, Γερμανία τότε, Ιταλία τότε που έχασε τον τελικό, η Αγγλία. Και θεωρώ δίκαια ότι είναι η καλύτερη ομάδα των εποχών η Βραζιλία του 70.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη από τη Βραζιλία του 70 μπορεί να ήταν η Βραζιλία του 82 που δεν τα κατάφερε.
1: Που ατύχησε, έτσι.
0: Επίσης τεράστια ονόματα, Ζήκο, Σόκρατες.
2: Ναι, αλλά θα θυμίσω ότι η Βραζιλία του 70 ήταν κατά μένα η καλύτερη ομάδα γιατί είχε ένα τεράστιο τερματοφύλακα, το Λεάο. Η Βραζιλία του 82 είχε έναν τύπο ο οποίος ακόμα προσπαθώ να καταλάβω με ποιο κριτήριο. Τον είχε πάρει στην Εθνική Βραζιλία.
0: Ήταν το κριτήριο της Αλάνας, ο χοντρός στο τέρμα.
2: Ναι, αυτός δεν ήταν καν χοντρός, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ένα Πέρες, αν δεν κάνω λάθος, Πέρες δεν τον λέγανε. Εντάξει, το 82 είναι ένα παγκόσμιο.
0: Να σας κάνω, να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά, θέλω να κάνω και στους δυο σας μια ερώτηση. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο συνεγείρει τους πάντες και έξω από το γήπεδο?
1: Να πω εγώ.
0: Ναι, κύριε Ξανθόπουλε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δράμας, που μας κάνει την τιμή και ως ποδοσφαιρόφιλος.
1: Και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μιλάω για κάτι άλλο εκτός από πολιτική. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή έλεγε ο κύριος Γόγκος για το 70, ένα συγκλονιστικό παραγνωρισμένο μάτς είναι και το Ιταλία-Γερμανία το 4-3 στην παράταση. Ένα-1 στον κανονικό αγώνα και 4-3 στην παράταση, με το οποίο πήγε η Ιταλία στον τελικό. Και είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, σε μια τόσο μεγάλες ομάδες στην παράταση να πέσουν τόσο πολλά γκολ. Τώρα,
0: που γιατί... έχει βάλει ένα εκπληκτικό ανάποδη κεφαλιά από τη μεγάλη περιοχή, ο Ζέλερ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αυτοί που μας ακούνε έχουν εμπειρίες από αυτά που λέμε ή τους φαίνονται στην πλειστόκενο περίοδο, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς μας συνεγείρουν.
0: Οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται.
1: Οι μεγαλύτεροι έχει μεγαλύτερους από
0: εμάς. Είχα δει ταινία με τα καλύτερα στιγμιότυπα του Μουντιάλ 70 στο Splendid, σε έναν κινηματογράφο που δεν υπάρχει πια στον Πειραιά.
1: Και εγώ το είχα δει πολλές φορές γιατί εμείς δεν είχαμε τηλεόραση στη Δράματι το 70 και να φανταστείτε, τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, είναι χαλαρή η κουβέντα. Να φανταστείτε, υπήρχε στο Ροδολίβος ένας διάβλος που ερχόταν ένα σήμα από τη Βουλγαρία. Και πηγαίναν εκεί οι γονείς μας για να δουν το παιχνίδι, ας πούμε. Δεν είχαμε. Και είδα το 70, όμως το είδα και εγώ σε αυτή την ταινία που λέει τα καλύτερα στιγμιότυπα. Ένα μας θυμάμαι με εκπληκτικό ξύλο Ισραήλ-Σουηδία, αν θυμάμαι καλά, που δερνόταν αλίπητα στο χορτάρι. Αυτή δεν ήταν τότε, δεν είχε πώς θα θεσμοθετηθεί και η κίτρινη κάρτα και γινόταν σφαγή μέσα.
0: Αλλά μάλλον ξεφύγαμε, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Πολύ ζωντανό.
0: Γιατί το ποδόσφαιρο έχει τέτοια επιρροή? Γιατί
1: κοιτάξτε,
0: όχι το μπάσκετ, γιατί όχι το γκολφ. Αλλά
1: να σα πω, τι έχω καταλήξει εγώ και θα ήθελα έτσι και την εκτίμηση του κύριου Δικογού. Καταρχάς είναι πάρα πολύ απλό. Να παιχτιβάζουμε τις τσάντες μας βάζαμε, κάναμε εστία τις τσάντες μας ή τις πέτρες, όπως λέει ο τίτλος του γηπέδου, του βιβλίου. Και με κάτι δεις, εμείς ας πούμε παίζαμε με πλαστικά μπουκαλάκια της Νεογάλ, που είναι η τοπική εταιρεία που φτιάχνει γάλατα εδώ, και παίζαμε στο σχολείο ποδόσφαιρο. Δεύτερον, νομίζω το πιο συγκλονιστικό είναι το ποδόσφαιρο σου επιτρέπει να ονειρευτείς. Δηλαδή μπορεί να πάει η Εθνική Ελλάδος στο Μαρακανά να κρεμαστούν στα δοκάρια δική μας και να πάρουν τον πόντο. Στο μπάσκετ, που είναι ένα απόλυτο ορθολογικό παιχνίδι, ο καλύτερος εκείνη τη μέρα θα κερδίσει. Είναι τόσο σφιχτοί οι κανονισμοί. Πρέπει στα 25 δευτερόλεπτα να περάσει στο κέντρο, στο μισό λεπτό, να εκδηλώσει επίθεση. Όλα αυτά δηλαδή αφαιρούν το αναπάντεχο. Αφαιρούν το αναπάντεχο. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να πήγεις.
0: Να έχεις δικαίωμα στο όνειρο, δηλαδή.
1: Βεβαίως, ακριβώς αυτό. Μπαίνει στην επικράτεια του ονείρου. Πήγε η Ελλάδα το 2004 και πήρε το πανευρωπαϊκό. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νομίζω αυτό είναι το πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό του ποδοσφαίρου, που το βρίσκεις, εντάξει, δεν ξέρω να σας πω πώς παίζετε το κρίκετ. Έτσι, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο και όλοι έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα.
0: Μάκη.
2: Ναι, καλά, θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Ξανθόπουλο στην περιγραφή. Το πιο σημαντικό είναι ότι παραμένει ακόμα, παρότι κακά τα ψέματα, έχει γίνει μια τεράστια οικονομική πείσμα, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν είναι το ποδόσφαιρο του 70, το ποδόσφαιρο, ας πούμε, το παγκόσμιο κύπελλο του 70, δεν είναι το παγκόσμιο κύπελλο το σημερινό. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Ούτε καν το Μουντιάλ του 94 στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει σχέση με το σημερινό.
2: Κοίταξε, μια παρένθεση μόνο, ότι το Μουντιάλ, το οποίο είναι το μη στα Μουντιάλ και αλλάζει πλέον 100% η μορφή του, είναι το Μουντιάλ του 98. Από εκεί και πέρα πλέον το Μουντιάλ έχει γίνει, και λόγω της γιγάντωσης και λόγω των συνδιοργανώσεων και όλα αυτά, έχει γίνει ένα τουρνουά το οποίο έχει σαν αποσκοπή μόνο στην οικονομική.
0: Το Μουντιάλ που κέρδισε η Γαλλία του Ζιντάν και του Καρεμπέ κόντρα στην Βραζιλία του Ρονάλντο. Του Ριβάλτο, του Ροναλδίνιο, του Τζοβάνι, έπαιξε ένα ημίχρονο μόνο.
2: Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι το ποδόσφαιρο παρόλα αυτά παραμένει καταρχάς μια κοινή γλώσσα. Δηλαδή μπορεί να συναντηθούν ένας Έλληνας από τη Δράμα, ένας από τη Γρυλανδία, ένας Ισπανός και ένας Καμερουνέζος και θα παίξουν μπάλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούν τίποτα. Με το που θα πέσει μπάλα ανάμεσά τους, θα χωριστούν και θα παίξουν κανονικά.
0: Αυτό γίνεται και με τη μουσική. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
2: Γίνεται και με τη μουσική. Βέβαια. Η μουσική όμως έχει ότι λίγο με τους στίχους, λίγο με το ξέρεις, μπορεί να έχει ένα προβληματάκι. Με την μπάλα δεν έχει καθόλου. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι ένα διαταξικό πράγμα. Εδώ θα μας μαλώσει βέβαια ο Κάρολος, αλλά ο Μάρξ, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα διαταξικό πράγμα που έχει την ομορφιά του. Δηλαδή βλέπεις την εξέδρα και είναι κάθεται ένας επιχειρηματίας και δίπλα του κάθεται ένας άνεργος που δεν ξέρει αύριο τι θα του ξημερώσει.
0: Μάλλον σε άλλη εξέδρα θα κάθεται ο ένας και σε άλλη ο άλλος.
2: Γιατί
0: υπάρχουν
2: και
0: οι οικονομικές διακυμάνσεις στις τιμές των εισιτηρίων.
2: Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να τύχει να κάτσουν, ξέρω, σε ένα φιλικό μάτς, σε ένα.
1: Και μην κοιτάτε τις μεγάλες ομάδες που έχετε εσείς κατά νου. Ας πούμε στις επαρχιακές ομάδες καθόμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Και για να συμφωνήσω, να βοηθήσω, να υποστηρίξω δηλαδή αυτό που λέει ο Μάκης, σε μια καφετέρια να κάθονται δίπλα-δίπλα και να αγκαλιαστούν άγνωστοι χωρίς να γνωρίζονται, γιατί υποστηρίζουν την ίδια ομάδα.
2: Σωστό. Να είναι ένα μάτς το οποίο είναι στο εξωτερικό.
0: Εγώ για παράδειγμα να πω την αμαρτία μου, όχι στο ποδόσφαιρο, αλλά στο τελικό της Ευρωλίγκα, βγήκα έξω από το καφενείο που το έβλεπα, πήγα να σηκώσω έναν κύριο που ελάχιστα γνωρίζω, αλλά είναι 150 κιλά, με πιάσε μέση μου, και μετά με σηκώσαν κάτι νεαρότερα παιδιά και υπάρχει φωτογραφία που κρατάω καπνογόνο. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά έχοντας πει μια μπύρα, δηλαδή δεν είχαμε θύσει, δεν το έλεγα ειλικρινά, αλλά ήταν η έξαψια. Αλλά αυτό έγινε στο μπάσκετ. Φαντάσου να γινόταν και στο ποδόσφαιρο.
2: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και ύστερα και το ποδόσφαιρο έχει μπει σε μια διαδικασία. Εντάξει, δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία η οποία απομακρύνεται από τις λαϊκές μάζες, όπως και να το κάνουμε. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, τα εισιτήρια ξέρω, του Μουντιάλ, τώρα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού είναι απλησίαστα. Δεν μπορεί δηλαδή κάτι. Αλλά πλέον έχουν γίνει απλησίαστα και τα εισιτήρια των μεγάλων πρωταθλημάτων. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κατάσταση η οποία ακόμα μπορεί κάποιος να πάει να δει κάποια μάτς. Όχι όλα βέβαια, αλλά στην Ευρώπη, στα μεγάλα πρωταθλήματα, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, είναι απλησίαστα τα εισιτήρια και απομακρύνεται και γίνεται ένα, ξέρεις...
0: Μάκη, δεν θα σε ρωτήσω. Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσα.
2: Όχι, απλά λέω ότι γίνεται ένα είδος θεάματος, το οποίο για λίγους. Απλά αυτοί οι λίγοι είναι πολλοί πια. Είναι όσο και αν ακούγεται αυτό λίγο οξύμορο. Αυτοί που κάποτε λέγαμε ότι είναι αυτοί που έχουν χρήματα να διαθέσουν να πάρουν ένα ακριβό εισιτήριο, μια ακριβή φανέλα. Διάβαζα τώρα τις προάλλες οι καινούργιες φανέλες, ας πούμε, της Manchester United κάνουν 100 ευρώ.
0: Μάκης Διώγος, αθλητικός συντάκτης, πολιτικοποιημένος, μέλος, συνδικαλιστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Μάκη, θα σε ρωτήσω, είσαι γνωστός φίλαθλος Πανιωνίου, παρακολουθείς τους αγώνες του ιστορικού, όπως τον λέτε, Πανιώνιο. Και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπε, θα παραμείνει. Κύριε Ξανθόπουλε, εσάς θα σας ρωτήσω, πάτε στο γήπεδο, προλαβαίνετε?
1: Κοιτάξτε, στη Δόξα πάω όταν παίζει η ομάδα εδώ, δεν μπορώ να την ακολουθώ εκτός έδρας και συνήθως βλέπω, ας πούμε, λίγα παιχνίδια. Ναι, βέβαια παίρνω το διαρκείας για λόγους συμβολικούς και πρακτικούς, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά συμμετέχω στα δρόμενα της ομάδας και με τη θεσμική μου ιδιότητα. Καλούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάποια πράγματα, να προχωρήσουμε την αδειοδότηση του γηπέδου κτλ. Δηλαδή είμαι ζωντανό κομμάτι της Δόξας και όχι μόνο στο επίπεδο του αγώνα και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα.
0: Και τελευταία ερώτηση, μπάλα παίζατε μικρός?
1: Ναι,
0: τι θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω παίζαμε όλοι μπάλα. Δεν,
0: καλά,
1: εγώ
0: βέβαια.
1: Δεν ήξερα. Εγώ είμαι του 57 γεννηθής, έτσι, διάγορο 70. Δεν ήξερα όταν ήμασταν παιδιά 10, 12, 14, δεν ήξερα κανένα που δεν παίζει μπάλα. Κάποιοι παίζαν καλά, δηλαδή ήταν ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος έπαιξε στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα και μας έβαζε στα γκολπόστ. Κάποιοι δεν παίζαμε καλά, αλλά μπάλα παίζαμε όλοι. Όλοι.
0: Τι θέση παίζατε εσείς?
1: Εγώ έπαιζα αμυντικό σχάφ με το παλιό, με το 4-3-3 που παίζαμε τότε. Ήμουν αμυντικό σχάφ.
0: Εσύ, Μάκη, τι θέση έπαιζε?
2: Στόπερ.
0: Εγώ να σας αποκαλύψω ότι είχα μια κουκλίτσα με τον Αγγελή και τη φανέλα του Ολυμπιακού, ένα κουκλάκι στο δωμάτιό μου. Γιατί...
2: Το περίφημο Κούπερ.
0: Κούπερ, το κουπεράκι.
1: Α, ο Κούπερ, ναι, κουπεράκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ο Αγγελής ήταν ο πρώτος fullback, δηλαδή όπως λέμε στο σημερινό. Όλη την αριστερή πλευρά.
2: Έπαιζε εξτρέμ στην Ιεράπολη και τον πήρε.
0: Και τον έφερε.
1: Αριστερό back τον είχε.
0: Ο Πετρόπουλος.
2: Ο Μπούκοβι
0: και μετά ο Πετρόπουλος. Και εγώ, επειδή είμαι δεξιόχειρασμέν αριστεροπόδαρος δε, βέβαια κατά βάθος είμαι αριστερόχειρ, όπως λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης σε ένα άλλο του ποίημα. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιούσα το αριστερό πόδι, έμαθα να χρησιμοποιώ και το δεξί, έπαιζα αριστερό μπάκι και θαύμαζα τον Αγγελή, ήταν το ίνταλμά μου. Με αυτά και με αυτά ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Αφήνουμε στην πάντα το ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, ότι είναι μια τεράστια διοργάνωση και ελπίζω να απολαύσουμε μπάλα τον επόμενο μήνα.
1: Αμήν. Να κάνω ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Βεβαίως, κύριε Θεόφιλε.
1: Σκεφτόμουν έτσι στο καφενείο που μιλούσαμε με τους, γιατί εδώ είμαστε κυρίως δοξέοι, ας πούμε, και έλεγα σκεφτόμουν το εξής. Όλα στη ζωή του ανθρώπου μπορεί να αλλάξουν. Όλα. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει ομάδα αίματος και ομάδα ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Σωστά.
1: Τη σχέση που έχει ο πολίτης, ας πω, έτσι, με αυτό το κοινωνικό φαινόμενο.
0: Σωστά, γιατί όπως λέει μια άλλη φράση, γυναίκα μπορεί να αλλάξεις, κόμμα μπορεί να αλλάξεις, ομάδα δεν αλλάζεις.
1: Σας είπα δύο πράγματα. Ομάδα αίματος και ομάδα ποδοσφαίρου. Αυτά τα δύο δεν μπορεί να αλλάξουν.
0: Μάκης Διώγος, συνάδελφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λογοτύπο, και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πάντα ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπε, της Δράμας, σε μια κουβέντα πέρα από την πολιτική, αλλά και για το ποδόσφαιρο έξω από τις γραμμές του ποδοσφαίρου και την κοινωνική του διάσταση προσπαθήσαμε να, να συλλάβουμε και να μεταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και στους δύο. Καλή σας μέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλό
1: μεσημέρι.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε. Κυριακή μεσημέρι. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να προχωρούν σε καταγγελίες. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με την μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο. Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται και στη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Για αναξιοπιστία και υποκριτική στάση της κυβέρνησης κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλά σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ειδικότερα ότι ο Πρωθυπουργός υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών. Όλοι γνωρίζουν πως η αναθεωρητική Βουλή είναι αυτή που αποφασίζει τη διατύπωση του κάθε άρθρου και όχι η προτείνουσα. Σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη θέση και έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία πλαίσιο και συνεχίζεται ακόμα η εξέταση πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων. Αυτό επικαλείται το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν επιμένουν πως οι υπογραφές θα πέσουν σήμερα και ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε πηγή στο Ρόιτερς. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Στο μεταξύ, η κυβερνόη επίθεση σημειώθηκε το πρωί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ιράν, προκαλώντας προβλήματα στις υπηρεσίες 4 μεγάλων τραπεζών της χώρας. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνη στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανολιάσα, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα, το οποίο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας στα Εξάρχεια, όπου χθες βράδυ άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 35χρονο άνδρα τουρκικής υπηκότητας. Το θύμα εντοπίστηκε στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 19χρονος έπειτα από τραυματισμό του με μαχαίρι στο θώρακα. Είχαν αποπειραθεί χθες βράδυ να το ληστέψουν στα Πατήσια. Σε εξέλιξη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί πολίτες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας τους στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ρόρι Γκάλαχερ, μια τέτοια μέρα από φράγα για τον ίδιο και τους δικούς του, έφυγε από το μάτι του τον κόσμο το 1995. Ιρλανδός συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής της blues και της rock μουσικής, θεωρείται από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Μάλιστα, επειδή όταν μιλάμε για τη ροκ, το περισσότερο, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε θανάτους τραγουδιστών της ροκ μουσικής και τους συνδέουμε καλώς ή κακώς ένα στερεότυπο αυτό με ναρκωτικά και άλλες ουσίες και καταχρήσεις. Ο Κακομοίρης, ο Μαργαρίτης Ρόρι Γκάλαχερ, έφυγε από μια σπάνια μόλυνση στον οργανισμό. Τέλος πάντων, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, το ίδιο πλήρωμα είναι στην κουβέρτα του πλοίου, εδώ, στην Παρασκευή. Ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων και βοηθάει και στις μουσικές επιλογές, όσο συντρέχω για λέξη εγώ δηλαδή. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στη παραγωγή. Η Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα, σε συνεργασία με τον Ομιλούντα, στην οργάνωση αυτή τη δίωρη. Πλέον έχει καθιερωθεί 12 με 2 Κυριακή μεσημέρι εκπομπή, που σήμερα είπε να αφήσει την πολιτική λίγο στην πάντα και να δει το ποδόσφαιρο έξω από τα γήπεδα, ή δυνατόν. Αλλά πώς είναι δυνατόν αυτός ο βασιλιάς των σπορ, αυτή η στρογγυλή θεά, αυτή η μαγεία της, να μην σε τραβάει μέσα στο γήπεδο? Είναι λίγο περίεργο. Πόσο μάλλον όταν ήμουν ένα παιδάκι, έκανα και κατέβαινα στην ιστορική λέσχη του Ολυμπιακού, όχι αυτή που είναι τώρα κάτω από την πλατεία Αλεξάνδρας, είναι τα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τότε ήταν εραστέχνης μία όλη και όλη, ιστορική λέσχη στο Πασαλιμάνι, είχε ανοιχτά γηπεδάκια απέναντι, παίζαμε και βόλι με την ομάδα του Ολυμπιακού, έχω υπάρξει και πρωταθλητής το εφηβικό, κερδίσαμε 3-2 τον Παναθηναϊκό στον τάφο του Ινδού, δεν έπαιζα στην δωδεκάδα ποτέ, αλλά ήμουν μέλος της ομάδας από την πρωταθλητής, κάποτε 77-78, αλλά ακόμα πιο μικρό παιδάκι έμπαινα και στικόμουν έτσι με το στόμα ανοιχτό, ενός βλέποντας την πεντάδα, την μεγάλη φωτογραφία, εκτός από τα κύπελλα δεξιά-αριστερά και αυτά εντυπωσιακά φυσικά, αλλά στη μέση ήταν μια μεγάλη φωτογραφία με την πεντάδα των θρελικών Ανδριανοπουλέων. Πώς να μην γίνεις Ολυμπιακός? Είχε γεννηθεί Ολυμπιακός, αλλά γινόμουν ακόμα και περισσότερο. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω έναν Ανδριανόπουλο, τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, ο πρώην υπουργό, βουλευτή, δήμαρχο, πυρεώτη και πάνω απ' όλα, και δεν ξέρω αν είναι πάνω απ' όλα, αλλά οπωσδήποτε εγνωσμένο ποδοσφαιρόφιλο. Κύριε Ανδριανόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε. Δεν θα σας ρωτήσω τι ομάδα είστε, είναι γνωστό ότι είμαστε, υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα. Πυρεώτης και Ολυμπιακή και ίδια.
1: Εγώ από αυτή τη φωτογραφία.
0: Βέβαια. Εκεί είναι η θύη σας όλοι, έτσι? Είναι η θύη σας, λέω εκεί.
1: Το πατέρα μου.
0: Το πατέρα σας. Ναι, βεβαίως. Ο πατέρας σας και τα αδέλφια του.
1: Ο πατέρας μου και τα αδέλφια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας ήταν αυτός που ήταν μπροστά, δεξιά, κάτω-κάτω.
0: Μάλιστα. Εσείς παίξατε για αυτήν την μπάλα?
1: Έπαιξα και εγώ, αλλά όχι επαγγελματικά, γιατί με κυνηγούσε η μητέρα μου.
0: Σας άφηνε. Αλλά τι.
1: Φοβόταν να μην γίνω ποδοσφαιριστή.
0: Σαν ο πατέρα και όλη την οικογένεια. Σωστό. Τι θέση παίζατε? Τι θέση σας άρεσε, τέλος πάντων, έτσι στην Αλάνδα?
1: Ναι, και εγώ όπως και ο πατέρας μου, έξω δεξιά.
0: Έξω δεξιά. Εντάξει, μετά πολιτικά δεν πήγατε τόσο πολύ έξω δεξιά. Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Όχι.
0: Λίμπερο θα έλεγα, δηλαδή ελεύθερος, φιλελεύθερος περισσότερο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και άμα χρειαζόταν και κέντρο αριστερά παίξατε. Ήσασταν και βουλευτής με το Πασόκ ένα διάστημα.
1: Καλά, όχι, εγώ δεν εγκατέλειψα ποτέ τις απόψεις μου και την ιδεολογία μου. Και μάλιστα όταν μου είχε γίνει η πρόταση, είχα πει στον Γιώργο τον Παπανδρέου, του είπε, φαντάζεσαι εμένα και πίσω μου να λέει σοσιαλισμός? Όχι, μου λέει, εγώ θέλω να διατηρήσει αυτό που είσαι, όχι να γίνει σοσιαλιστή.
0: Τότε το 2004, πρέπει να πούμε για όσους ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, ο Γιώργος Παπανδρέου επιχείρησε ένα αμφίπλευρο άνοιγμα. Πήρε από τον φιλελεύθερο συντηρητικό χώρο τον κύριο Μάνο, Στέφανο Μάνο και εσάς, και από την κέντρο αριστερά, ας το πούμε έτσι, τον Μίμη Ανδρουλάκη και τη Μαρία Δαμανάκη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλλά βεβαίως εσείς.
1: Να φτιάξει ένα είδος ελιάς.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Αυτό μας είχε πει. Και το Πασόκ εκπροσωπούσε η Άννα Διαμαντοπούλου και νομίζω τότε γενικός γραμματέας, ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, του, δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι βεβαίως ότι εσείς ήσασταν, εκλεγήκατε ο νεότερος βουλευτής, αν θυμάμαι καλά, το 1974 του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με τη Νέα Δημοκρατία. Είχατε γίνει υφυπουργός πολιτισμού επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, υφυπουργός εξωτερικών στην αρχή και υπουργός πολιτισμού επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη στη συνέχεια, και μετά επιστρέψατε σε κορυφαία παραγωγικά, όπως λέμε, Υπουργεία Βιομηχανίας τότε και Υπουργός Επικρατείας επί Κώστα Μητσοτάκη, αφού είχατε διατελέσει ένα διάστημα και Δήμαρχος Πειραιά και με βάλετε.
1: Και επί Μητσοτάκη είχα διατελέσει αυτό που πρώτη φορά που είχε γίνει, το Πολυπουργείο, που μετά το ονομάσαμε μετά από πολλά χρόνια, αλλά πετσοκομμένο, Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Τότε ήμουνα εμπορίου, βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας.
0: Ναι, ένα πολυπουργείο, σωστά. Έτσι το λέγαμε τότε, τώρα έχει
1: λείπει η τεχνολογία, έχει αλλαγές.
0: Ναι. Και είπα, διάμεσα διατελέσατε και Δήμαρχος Αθηναίων, και να το
1: επιστρέψετε.
0: Όχι, βέβαια, ναι, συγγνώμη, λάθος. Δήμαρχος Πειραιός, και εκεί στο κανάλι ένα με ανακαλύψατε και με κάνατε δημοσιογράφο. Επιμένατε. Φταίτε εσείς για όλα, τέλος πάντων. Αυτά που υφίσταται οι ακροατές μας. Λοιπόν, είχα αυτή την έτσι περίεργη ιδέα να κάνουμε ερωτήσεις με αφορμή το Μουντιάλ, μια κουβέντα. Γιατί το ποδόσφαιρο συνεγείρει τα πλήθη, τι ξεχωριστό έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είχε γραφτεί παλαιότερα στα αγγλικά με τίτλο Football Against Your Enemy.
0: Football απέναντι στους εχθρούς.
1: Ποδόσφαιρο εναντίον των εχθρών σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, διότι ενσωματώνει μέσα του όλο εκείνο το πάθος που έχεις, που μπορεί να υπάρχει στην ανθρώπινη ενέργεια. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δηλαδή απλώς σπορ. Εκφράζει αντιπαλότητα, αντίθεση, φιλία, εθνική αντίληψη, πάρα πολλά πράγματα τα οποία όλα μαζί έχουν μετουσιωθεί στα σπορ. Βέβαια είναι ίσως κατά κάποιο τρόπο μεταφέρει και το πάθος που έχει η εξέδρα και εκφράζεται μέσα από αυτό που βλέπει στο γήπεδο, και που, το οποίο έχει προέλευση πάρα πολύ παλιά από ιστορικά χρόνια. Λοιπόν, νομίζω πως έχει αυτό, γι' αυτό τραβάει όλο τον κόσμο. Δεν έχει γλώσσα, δεν έχει εθνικότητα, δεν έχει φιλή, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, ο συνάδελφος...
1: είναι η απόλυτη ενσωμάτωση και απόλυτη συμφιλίωση και το πάθος της αντιπαλότητας παράλληλα.
0: Ναι, είναι, θα έλεγα, μια κοινωνιολογική προσέγγιση, ότι είναι η desperando των κοινωνιών. Ο Μάκης Διώκος προηγουμένως είπε, δεν χρειάζεται ένα παιδί από την Αφρική, ένας από την Ινδία και ένας Βορειοαμερικάνος, αν βρεθούν, μια μπάλα χρειάζεται για να συνεννοηθούν. Δεν χρειάζεται ούτε γλώσσα να ξέρουν την κοινή γλώσσα. Και εγώ είπα, έβαλα μιλώντας, ο Μάκης Διώκος είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης, που μιλάγαμε προηγουμένως. Μιλάγαμε και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε, θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ, Ξανθόπουλο, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, φίλη για τους φίλους του, και ο οποίος έλεγε ότι στο γήπεδο μπορεί να δεις να κάθεται δίπλα-δίπλα ένας βιομηχανός και ένας εργάτης. Του είπα, αυτό μάλλον δεν γίνεται γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις στα εισιτήρια, λέει, στις μικρές ομάδες γίνεται. Και είναι δοξαδράμας ο άνθρωπος, οπότε έχει καλύτερη εμπειρία σε αυτό από εμάς. Αλλά εγώ είπα, κύριε Αδριανόπουλε, ότι ναι, σε μια καφετέρια που βλέπεις την τηλεόραση το μάτς, μπορεί να αγκαλιάσει το διπλανό σου που είναι παντελώς άχρηστο, να πανηγυρίσετε μαζί και να είσαστε εντελώς διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και οικονομικών δεδομένων.
1: Δεν υπάρχει κοινωνική τάξη στον ποδόσφαιρο. Όλα ισοπεδώνονται και μπαίνουν σε ένα ενιαίο πεδίο ανθρώπινο, που είναι το πάθος για την ομάδα.
0: Άρα δίκιο είχα που είχα γράψει πολύ παλιά σε ένα περιοδικάκι που πληροφορεί στον Πειραιά ο πιο δημοκρατικός βασιλιάς. Είναι ο βασιλιάς των τσπορ, αλλά είναι δημοκρατικός, τους αγκαλιάζει όλους.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και έχει και θέσεις για όλους, εδώ που τα λέμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για όλους σωματότυπους, θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε, νομίζω παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός είχε δημιουργηθεί από μια ομάδα Πειραιωτών.
0: Ναι.
1: Ενός σαφώς υψηλού κοινωνικού επίπεδου.
0: Η δημιουργήτης, όχι παίκτης.
1: Αλλά, ναι, ακριβώς η δημιουργήτης. Και ήταν 100 άνθρωποι. Ο Ολυμπιακός διοικείται από αυτούς τους 100.
0: Τους αθάνατους.
1: Τους λεγόμενους αθάνατους.
0: Αθάνατους, ναι.
1: Δηλαδή μόνο αν εξέλιπε ένας από αυτούς μπορούσε να προταθεί ένας καινούριος να τον αντικαταστήσει.
0: Νομίζω ο Ασλανίδης επί Χούντας το άνοιξε λιγάκι αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν εμπόδισε τον Ολυμπιακό να γίνει η πιο λαϊκή ομάδα.
0: Σωστά.
1: Διότι εξέφραζε ακριβώς το λιμάνι. Εξέφραζε τον άνθρωπο της δουλειάς. Εξέφραζε τον άνθρωπο που έβγαλε τον ιδρώτα της καθημερινής επιβίωσης. Εξαπλώθηκε από τον Πειραιά στα προάστια του Πειραιά, στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα.
0: Εδώ που τα λέμε, ο συνονόματός μου
1: ήταν μια ομάδα θεωρητικά ελιτιστικής κοινωνικής προέλευσης.
0: Ναι, ναι. Βιομήχανη, ο Μανούσκος,
1: ναι.
0: Καταξιωμένη.
1: Εγώ δεν ξεχάσω ποτέ, όταν μεγάλωνα, μωρό παιδί βέβαια, θυμόμουν τη γιαγιά μου, και μου διηγείται η γιαγιά ιστορίες ότι αυτή έπλαινε τη στολή ολόκληρη τη ομάδα στο σπίτι μας.
0: Α, ήταν οι πέντε, πέντε.
1: Όχι, είναι πέρα το
0: πεντάδα και όλων των άλλων, ναι.
1: Όλη τη ομάδα. Και άπλωνε και στεγνώνανε στολές στον κήπο του σπιτιού. Διότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες οι οικονομικές και για τις άλλες οικογένειες να κάνουν κάτι τέτοιο, να αγοράσουν στολές, να τις πλένουν κτλ.
0: Μια που αναφερθήκατε σε γιαγιά, να πω ότι η δική μου γιαγιά, η Ανδρονίκη Μαστροκάλου, εκ Μητρός, Κεφαλονίτισσα, όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός και άκουγε στο τρανζιστοράκι τον αγώνα, άκουγε τον αγώνα και έκανε το σταυρό της και έλεγε: Παναγίτσα μου, κάνε κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν τα παιδιά της στο γήπεδο και ήταν Ολυμπιακή. Έχει και το μεταφυσικό του, θέλω να πω, αυτή η λατρεία, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και βέβαια έχει πάρει με τα χρόνια, έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, το ποδόσφαιρο είναι μια τεράστια επιχείρηση.
0: Ακριβώς εκεί ήθελα
1: απλά
0: να
1: γυρίσω. Και μόνο ένα σπορ. Εντάξει, αυτά που βλέπετε τώρα πως εξελίσσονται τα πράγματα. Διάβαζα προχθές ότι ο Ινφαντίνο γεννήθηκε κάπου ο πρόεδρος της FIFA
0: ο
1: σήμερα.
0: Ο πρόεδρος της FIFA που παρέλαβε μια σχεδόν χρεοκοπημένη FIFA και την παραδίδει, ναι. Την έχει κάνει τώρα υπερβιομηχανία.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά γεννήθηκε στην Νάπολη και 12 ετών έβλεπε εκεί μεγάλοι ποδοσφαιριστές της εποχής να παίζουν τον Μπελέ, ξέρω εγώ, όταν 12 ετών ο Ινφαντίνο. Σκεφτείτε. Και τώρα έχει γίνει μια τεράστια επιχείρηση. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες σήμερα πλέον αλλάζουν έδρα για να φτιάξουν γήπεδο κάπου που είναι φτηνότερο και με λιγότερη φορολογία, ενώ η έδρα η επίσημη της ομάδος είναι σε κάποιο άλλο μέρος.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πράγματα που
1: κάποτε ήταν απλησίαστα.
0: Ναι, να το σκεφτεί κανείς. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί μια άλλη παράμετρος είναι η ταύτιση. Δηλαδή, ναι. Ο Ολυμπιακός που αναφερθήκατε, αλλά αυτό ισχύει και για την Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ και σε άλλες χώρες μπορούμε να το δούμε, στην Μπαρτσελόνα, ναι, για την Βαρκελόνη, ή στην Ρεάλ, στην Ισπανία. Ναι. Είναι στοιχείο της ταυτότητας. Είσαι δηλαδή Μαδρελένος, θα είσαι Ρεάλ. Είσαι από τη Βαρκελόνη, το πιο πιθανό είναι να είσαι Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, αλλά αρχίζουν και γίνονται παγκοσμιοποιημένες οι ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Παραδείγματος χάρη, λέγεται ότι οι περισσότεροι οπαδοί της Manchester United βρίσκονται έξω από το Manchester, δεν είναι στο Manchester. Με βάση τα δεδομένα της ομάδος, οι οπαδοί της, τα χρήματα που εισπράττει και χίλια δυο άλλα. Είναι παγκοσμιοποιημένα, δεν είναι πια σε ένα χώρο. Και γι' αυτό το λόγο επίσης σήμερα οι πολύ πλούσιες ομάδες είναι αυτές που έχουν και τις πολύ μεγάλες δυνατότητες. Υπάρχει αυτό το βιβλίο που σας είχα πει όταν μιλάγαμε τηλεφωνικά, το Shockernomics, το οποίο έχει δείξει απίστευτα πράγματα, έχει κάνει μια τρομερή μελέτη. Mm-hmm. Έχει δείξει ότι βασικά οι ομάδες είναι ουσιαστικά οι προϋπολογισμοί των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν εκεί, και με βάση τους προϋπολογισμούς και τις ικανότητες των ποδοσφαιριστών, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήματα, προκύπτει και η ισχύ της ομάδος. Και αυτό που λένε καμιά φορά, ότι ξέρω εγώ μια μικρή ομάδα που ανέβει πάρα πολύ ψηλά, δεν είναι πολύ δυνατό. Εντάξει, μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι και να παίξει πάρα πολύ καλά μια ομάδα,
0: υπάρχει,
1: και να κερδίσει.
0: Υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης.
1: Συνέχεια, λοιπόν, μπορεί να επιβιώσει στην Premier League, παραδείγματος χάρη. Αν δεν έχει πολλούς παίχτες και χιλιάδιο άλλα πράγματα.
0: Αυτό που λέγατε προηγουμένως για την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου και της, των ίδιων των ομάδων, διευκολύνεται βεβαίως και από την τεχνολογία. Τώρα μπορείς, δεν χρειάζεσαι καν τηλεόραση για να παρακολουθείς αγώνες και να ταυτιστείς με μια ομάδα. Έτσι, από το κινητό σου τηλέφωνο, το ένα smartphone, νομίζεις ότι είσαι στο Manchester και ας είσαι στο Πειραιά, ή είσαι στη Λαμία, στη Λάρισα.
1: Το βράδυ που έβλεπα το Μουντιάλ αργά το βράδυ, το έβλεπα από το κινητό μου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πείτε μου
0: κύριε Αδριανόπουλε, μιλάμε πάντως με τον Ανδρέα Αδριανόπουλο, μελετώντας πτυχές, προσπαθώντας να συζητήσουμε, να εξετάσουμε πτυχές του ποδοσφαίρου με αφορμή το Μουντιάλ, πέρα από αυτό, καθ' αυτό το αγωνιστικό μέρος. Αλλά πείτε μου, ποια ομάδα υποστηρίζετε σε αυτό το Μουντιάλ?
1: Να σας πω, δεν έχω το ιδιαίτερο πάθος με καμία. Διότι από την ώρα που δεν είμαστε εμείς μέσα, δεν είναι η Ελλάδα μέσα, δεν έχω προσωπική προτίμηση.
0: Μια ομάδα, μια εθνική Ελλάδος με ιδιαίτερο ταλέντο, η αλήθεια, που δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, αυτό δυστυχώς, και δεν έβλεπα χτες τη Σκωτία, παραδείγματος χάρη.
0: Η οποία
1: που τα κατάφερε αρκετά καλά με την IT. Αλλά σκεφτείτε, η Σκωτία κερδίζει 1-0 την IT και πανηγυρίζει.
0: Η Σκωτία είναι στη θέση μας, θα ήμασταν εμείς.
1: Θα μπορούσε να φτάσει εκεί πάνω.
0: Ναι. Καλά, και σήμερα παίζει η Γερμανία με το Κουρασάου. Τρέχα γύρω, σαν την Άξο δηλαδή, ένα νησάκι.
1: Και πρέπει, μπορεί να εκπλαγείται. Είδατε τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίξανε προχθές με την Παραγουάη πριν από κάποια χρόνια? Μόνο η ιδέα ότι θα μπορούσε να σταθεί στο γήπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και με την Παραγουάη που δεν είναι από τις καλύτερες ομάδες της Λατινικής Αμερικής, θα ήταν εντυπωσιακό.
0: Τώρα κέρδισαν 2-0.
1: Την ένιωσε την Παραγουάη.
0: Η αλήθεια είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχει τέτοια αθλητική υποδομή και οργάνωση σε όλα τα σπορ. Εντάξει, θα βγουν και ποδοσφαιριστές καλοί.
1: Ναι, αλλά πάτε και μιλάτε, ας πούμε, για ποδόσφαιρο, και κοιτάνε περίεργα, τι είναι αυτό. Για σκεφτείτε το.
0: Γιατί προτιμούν το baseball, ακολουθεί το μπάσκετ και πάλι λέγοντας.
1: Δεν το ξέρουν. Μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλκέρας ο Παναγούλιας, ο οποίος είχε διατελέσει και προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστά.
1: Ότι λέει, μου ίδρωσα για να μπορέσω να τους πείσω ότι δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να διακόπτεται κάθε 10 λεπτά για διαφημίσεις. Γιατί ξέρετε, διέκοπταν το μάτς ώστε η τηλεόραση να δείχνει διαφημίσεις.
0: Το τεχνικό time out για να δείχνει διαφημίσεις που υπάρχει στο μπάσκετ, αλλά στο μπάσκετ παίρνει ο προπονητής.
1: Υπάρχει στο φούτμπολ και τα λοιπά. Αλλά στο φούτμπολ το αμερικάνικο.
0: Το αμερικάνικο, το NFL.
1: Το δικό μας το ποδόσφαιρο εκεί λέγεται σόκερ. Αλλά σκεφτείτε ότι δηλαδή είναι κάτι τελείως. Άρα σήμερα έχει δημιουργηθεί τρομακτική υποδομή στην Αμερική. Εγώ με αυτή την ομάδα που είδα προχθές μπορώ να δω ακόμα να πλησιάζει και στον τελικό του Μουντιάλ. Παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Μετά ο Καναδάς μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω αν τον είδα το Καναδά που έπαιξε προχθές.
0: Δεν τον είδα. Αν και μετά την Ουρουγουάη, αφού δεν είμαστε εμείς, θα υποστήριζα τον Καναδά που έχω ζήσει κιόλας.
1: Η Τουρκία ήταν εξαιρετική επίσης χτες. Παρόλο που δεν τα κατάφερε και χάσε 2-0 από την Αυστραλία. Γιατί η Αυστραλία, ξέρετε, αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν ξέρουν πολύ ποδόσφαιρο όπως το έμεισε μάλιστα στην Ευρώπη, αλλά έχουν τρομερές φυσικές ικανότητες. Είναι τρομερά γυμνασμένοι.
0: Είναι αθλητές, είναι πολύ καλοί αθλητές.
1: Μπορούν να τρέχουν, δηλαδή, 3 ώρες χωρίς να σταματάνε. Οπότε ο άλλος, όσο καλή μπάλα και να παίζει, δεν μπορεί να αποδώσει. Λοιπόν, τι πώς, τρεις ώρες μπορεί να σταματάνε. Οπότε ο άλλος, όσο καλή μπάλα και να παίζει, δεν μπορεί να αποδώσει. Λοιπόν, τη Βοσνία, η οποία έχει παίκτες, οι οποίοι ξέρουν μπάλα. Αλλά δεν μπορούσαμε να τον κάνουμε.

0: πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά δεύτερον η Γαλλία. Αυτή είναι η πιο, έτσι, πιο συμπαθή σε μένα από τώρα που δεν παίζει η Ελλάδα.
1: Και ποιον πολιτικό θα λέγατε ότι θα μπορούσε να εκφράζει η Γαλλία? Μάλλον ποιος πολιτικός θα μπορούσε να συμπυκνώνεται στην προσωπικότητά του το ποδόσφαιρο της Γαλλίας? Και με αυτό θα κλείσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τι να πω, πολιτικός εννοείται Έλληνας?
1: Από τη διεθνή σκηνή.
0: Δεν μου έρχεται κανένα στο μυαλό. Διότι η Γαλλία έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει τρομερά υψηλό επίπεδο τεχνική κατάρτιση. Κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, εθνικά πίσω, αν πάτε, απόλυτα γαλλικής προελεύσεως. Διότι ξέρετε, η Γαλλία αυτό που έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια και που έχει αρχίσει και αποδίδει, είχε φτιάξει τα λεγόμενα αθλητικά σχολεία. Σχολεία δηλαδή στα οποία πήγαιναν παιδιά από γειτονιές που είτε είχαν επιλεγεί, είτε ήταν, είχαν ταλέντο ποδοσφαιρικό, αλλά εκεί στο σχολείο μου ήταν κανονικό σχολείο, όπως τα άλλα σχολεία.
1: Μου κάνει
0: και μέσα από εκεί βγαίνει και πρώτος από τα πολύ από τα γαλλικά προάστια, που ήταν όλοι και κατέληγε σε συμμορίες πολλοί από αυτούς, παιδιά μεταναστών και τα λοιπά.
1: Όσοι ήταν.
0: Και από εκεί αναδειχθήκαν τρομερά ποδοσφαιρικά ταλέντα. Παπέους ήταν όλοι αυτοί.
1: Ο Καρεμπέ. Λοιπόν, μου κάνει μου σήμα ότι είμαστε στις καθυστερήσεις και θα σφυρίξει τη λήξη του ημιώρου αγώνες.
0: Άντε, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο που μας βοήθησε και αυτός από τη δική του οπτική γωνία. Βέβαια, ξαναγυρίσαμε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Προσπαθούμε να δούμε το ποδόσφαιρο έξω από το γήπεδο, αλλά είπαμε η μαγεία της στρογγυλής θεάς δεν μας αφήνει. Βγαίνουμε έξω, ξαναγυρνάμε και μιλάμε αμυγός αθλητικά με αφορμή το Μουντιάλ. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Μπαίνουμε στο τελευταίο βιράζ, θα λέγαμε, αυτής της διορίς εκπομπής. Ο μεγάλος Γιακογιάννης μας λείπει η φωνή του, η αλήθεια είναι, και οι γνώσεις του και η νυφαλιότητά του και ο λιτός τρόπος με τον οποίο περιέγραφε. Θα έλεγε ότι μπαίνουμε στο τελευταίο βιράζ. Το έλεγε όταν μετέδιδε μεγάλους αγώνες του κλασικού αθλητισμού, στίβου δηλαδή. Αλλά εμείς υποκύπτουμε στην γοητεία του βασιλιά των σπορ, του πιο δημοκρατικού, όπως συμφωνήσαμε με προηγούμενους ομιλητές, συνομιλητές, ότι μπορεί να χαρακτηριστεί το ποδόσφαιρο, και συνεχίζουμε, επιμένουμε, να, με αφορμή το Μουντιάλ, να προσπαθούμε να δούμε το ποδόσφαιρο όσο είναι δυνατόν έξω από το ποδόσφαιρο, έξω από τις γραμμές του γηπέδου, πέρα από το ποδόσφαιρο. Και τελευταίο συνομιλητής μας τον βρήκαμε. Είναι μια περίεργη συνθήκη αποτελεί ο συνομιλητής μας. Είναι ο γνωστός αρθρογράφος Σάκης Μουμτζής. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Νότι μου.
0: Αποτελείς μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί πραγματικά δεν θα, να μην χρησιμοποιήσω τον όρο ανώμαλος. Εσύ, ένας βέρος Θεσσαλονικιός, είσαι Παναθηναϊκός, αν είναι δυνατόν. Μετά τον Ολυμπιακό Ανδρέα Αδριανόπουλο, που τουλάχιστον είναι Πειραιώτης και είναι λογικό, βγάζω τον Παναθηναϊκό, που τον βρίσκω πού? Στην Βόρεια Ελλάδα, στην πρωτεύουσα, στην νύφη του Θερμαϊκού. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Καλημέρα, Σάκη μου.
1: Ωραία. Πες μου.
0: Τι να σου πω. Το κοινό ερώτημα που έχω απευθύνει σε όλους είναι, κατά τη γνώμη σου, γιατί, τι ξεχωριστό έχει αυτό που είναι το ποδόσφαιρο και το οποίο για πιο ξεχωριστό λόγο καταφέρει να συνεγείρει πλούσιους, φτωχούς, λευκούς, μαύρους, κόκκινους, κίτρινους, όλους τους λαούς σε όλο τον πλανήτη?
1: Κοίταξε.
0: Είναι μεταφυσικό αυτό το φαινόμενο?
1: Όχι, καθόλου. Έχει μια άμεση υλικότητα αυτό το φαινόμενο, και συνοψίζεται ότι σε ένα σημείο εγώ το εντοπίζω αυτό το θέμα, ότι αναδεικνύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μάγους από ό,τι τα άλλα αθλήματα, και συγχρόνως είναι μια ομαδική προσπάθεια πολλών ανθρώπων, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο, για να απολαύσουμε αυτά τα 90-95 λεπτά, τα 100 λεπτά του ποδοσφαιρικού αγώνα που βλέπουμε. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που αν το απομυθοποιήσεις, τι είναι? Είναι 22 ματράχαλοι με τριχωτά πόδια που τρέχουν από μια μπάλα. Δηλαδή, παλιότερα η αριστερά έτσι το αντιμετώπιζε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω εντελώς εσφαλμένη ήταν η οπτική, και μάλιστα ανέφερα εισαγωγικά στην αρχή, αναφερόμενος μάλλον στον Τσε Γκεβάρα, έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι η εργαλείο επανάστασης, δεν έχει κοινωνικές τάξεις, είναι ακριβώς το αντίθετο από τον τρόπο που επιχούντας η αριστερά αντιμετώπιζε τις επιτυχίες όπως του Παναθηναϊκού, της ομάδας που έφτασε στον τελικό στο Γουέμπλι το 1971. Είναι εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, οπτικές γωνίες που βλέπουν το ίδιο φαινόμενο.
1: Να μην ξεχνάμε ότι δύο μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι της αριστεράς, ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ήταν φανατικά ποδοσφαιρόφιλοι. Δηλαδή ο Μανώλης Αναγνωστάκης έχει γράψει πολλά κείμενα με ψευδόνυμο, ειδικά για τον Κρόιφ και την Εθνική Ολλανδίας και τον Άγιαξ.
0: Ως Μανούσους Φάσης. Αλλά εκτός και του Μανώλη Αναγνωστάκη, που είναι γνωστό ότι ήταν ποδοσφαιρόφιλος, και του Μίκη Θεοδωράκη, εκείνο που δεν είναι γνωστό, ότι και ένας μεγάλος άλλος παγκόσμιος μουσουργός, αστός ας πούμε αυτός, ο Μάνος Χατζηδάκης, έχει γράψει ύμνο για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή ασχολήθηκε, τον συγκλώνησε, τον έκανε κάπως να αισθανθεί η έννοια του ποδοσφαίρου, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αμφιβάλλω αν θα είχε πάει ποτέ στο γήπεδο ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά το παρακολούθησα από την τηλεόραση.
1: Ναι, είναι αυτή η λαϊκότητα που έχει το άθλημα, και μια λαϊκότητα η οποία υπήρχε πολύ πιο έντονη στις προηγούμενες δεκαετίες, διότι ήταν και μια ψυχαγωγία, έτσι. Σωστή. Τώρα μιλάμε για ψυχοθεραπεία το ποδόσφαιρο, τότε ήταν ψυχαγωγία, τεράστια διαφορά.
0: Πολύ εύστοχη η παρατήρηση αυτή. Ναι. Από ψυχολογία σε ψυχοθεραπεία. Γιατί είναι και διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες.
1: Βλέπουμε φωτογραφίες της δεκαετίας του 50 και του 60, που οι άνθρωποι πήγαιναν στο γήπεδο με τα κοστούμια και τις γραβάτες τους.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπήρχε ο διαχωρισμός των κερκίδων. Ήτανε παρέες πήγαιναν, που ήτανε ανάμεικτοι φύλαφλοι. και ήταν η γιορτή της Κυριακής.
0: Να σου πω ότι στην θύρα 7 του σταδίου Καραϊσκάκη, του παλιού, στα Μπετά, εκεί που έγινε η τραγωδία, εμείς μπαίναμε από τη θύρα 6 ως αθλητές τις περισσότερες φορές, οι αθλητές του Εραστέχνη Ολυμπιακού, παίρναμε ένα φοράκι, όπως το λέγανε, σφραγισμένο από τον έφορο, γι' αυτό και το φοράκι, και μπαίναμε στη θύρα 6, η οποία επικοινωνούσε απευθείας με τη θύρα 7. Στη θύρα 7, λοιπόν, έχω πάει με συμφοιτητή μου αρχές δεκαετίας του 80, Παναθηναϊκό, και έχουμε δει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για το κύπελλο. Θυμάμαι, 2 γκολ του Αναστόπουλου, 2-1 κερδίσαμε.
1: Ναι, λοιπόν. Ήταν εντελώς άλλη κοινωνική λειτουργία του ποδοσφαίρου τότε. Φυσικά ήταν και άλλες οι απαιτήσεις που είχαμε από τους ποδοσφαιριστές. Ή μάλλον δεν είχαμε απαιτήσεις. Αυτό που βλέπουμε αυτό ήταν. Άλλη σωματοδομή των ποδοσφαιριστών, άλλη διατροφή τους, άλλη ένταση είχαν οι προπονήσεις τους. Εντελώς άλλη φιλοσοφία είχαν οι προπονητές.
0: Τώρα είναι επαγγελματίες 100%.
1: Εντελώς.
0: Οι οποίοι μάλιστα δεν είναι για λίγα χρόνια, διότι έχει επιμηκυνθεί η Σάκη, μιλάμε πάντοτε με το γνωστό πολιτικό σχολιαστή Σάκη Μουντζή, για το ποδόσφαιρο όμως, με αφορμή το Μουντζιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει επιμηκυνθεί και η ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Η
1: τομή ήταν στη δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 80, όταν εισήχθη στο ποδόσφαιρο η αθλιατρική της Εθνικής Ιταλίας. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όπου εκεί άλλαξε εντελώς η διατροφή, μπήκαν και κάποια άλλα πράγματα μέσα στην κατάσταση αυτή. Οι παίκτες αποκτούσαν φυσική κατάσταση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν, γιατί και οι απαιτήσεις των πρωταθλημάτων και των διεθνών οργανώσεων ήταν πολύ πιο αυξημένες. Συγχρόνως άλλαξαν οι ρυθμοί των προπονήσεων και σήμερα, άμα δούμε έναν ποδοσφαιριστή όταν βγάζει τη φανέλα του για να πανηγυρίσει, τον βλέπουμε εντελώς γραμμωμένο, έτσι. Άμα δείτε τους ποδοσφαιριστές.
0: Και όχι μόνο γραμμωμένο, μερική φορά είναι κάτι σαν σουτιέν, ας πούμε, στο στήθος που είναι καλωδιωμένοι. Δηλαδή καταγράφονται οι παλμοί, πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει, με τη ταχύτητα και διάφορα τέτοια.
1: Άμα δείτε τα σώματα των ποδοσφαιριστών στη δεκαετία του 50 και του 60, ήταν σώματα κανονικών ανθρώπων. Έτσι, δεν είχαν αυτά τα μειώδη χαρακτηριστικά που έχουν σήμερα.
0: Και λίγο πιο παχουλών, όπως ο μεγάλος Πούσκας, ή πολύ αργότερα ο Χιλμπέρτο Φούνες που είχαμε φέρει εμείς στο λιμάνι από την Αργεντινή. Που κάναμε πλάκα, λέγαμε, ξέρει τόση μπάλα που στο πάρει και κοντρολάρει την μπάλα και με την κοιλιά.
1: Και εμείς είχαμε φύγει και έναν Γραμμάχο, δεν ξέρω αν
0: το Γραμμάχο.
1: Είχε ένα σκεμπέν, ακούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήταν άλλες εποχές. Προσωπικά το απολάμβανα πολύ πιο πολύ. Ήταν μια ιεροτελεστία. Ήξερα, παίξεις καλά, κερδίζεις. Δεν παίξεις καλά, δεν κερδίζεις.
0: Τώρα δεν παρακολουθείς το Μουντιάλ, για παράδειγμα.
1: Είδα χθες το Βραζιλία-Μαρόκο. Από περιέργεια για να δω τη Βραζιλία. Γιατί το Μαρόκο, ήξερα ότι έχει μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών, πολύ ποιοτικούς παίκτες. Έτσι θα πάει πολύ ψηλά το Μαρόκο.
0: Παίζει και ο δικός μας, ο Καμπί.
1: Ναι. Αλλά η Βραζιλία με απογοήτευσε. Δεν περίμενα παραπάνω. Αλλά πίστευα ότι ο Αντσελότη θα σημάζευε το μαγαζί.
0: Αυτό ήθελα να πω. Παρά το γεγονός ότι ο Αντσελότη είναι προπονητής ή μεγάλος προπονητής.
1: Ναι, το μαγαζί δεν σημαζεύεται. Μεγάλος προπονητής με μικρός παίκτη δεν μπορεί να κάνει μεγάλη ομάδα. Όσο μεγάλος και να είσαι, δεν γίνεται.
0: Σωστά.
1: Με τσοκνίδα δεν κάνεις χωριάτικη σαλάτα.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζεις φέτος?
1: Καμία. Έχω μια συμπάθεια προς την Γαλλία λίγο, αλλά δεν ξέρω αν. Με τόσες βεντέτες που έχουν μαζέψει εκεί, με τόση ταλαιπωρία που έχουν τα πόδια τους από αυτούς τους εκατοντάδες αγώνες που έχουν. Δεν ξέρω, πάνω από 100 αγώνες πρέπει να έχουν δώσει οι περισσότεροι παίκτες της Εθνικής Γαλλίας και δεν ξέρω αν θα τα δώσουν κιόλα ή αν θα προστατεύσουν τα πόδια τους για τα υψηλά συμβόλαια που έχουν. Είναι σύνθετες αυτές οι καταστάσεις πια. Οπότε δεν ξέρω.
0: Πλέον τα κέρδη είναι τρελά. Τα νούμερα δηλαδή που κινούνται γύρω από την οικονομία του ποδοσφαίρου είναι απίστευτα. Δηλαδή 11,5 δισεκατομμύρια, από 9 έως 11,5 δισεκατομμύρια προβλέπεται ότι θα είναι τα έσοδα της FIFA. 3 δισεκατομμύρια από χορηγούς. Οι στοιχηματικές, ο τζίρος τους εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί μέχρι τα 52 δισεκατομμύρια στις στοιχηματικές εταιρείες. Ζαλίζουν τα νούμερα δηλαδή.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι η Φαντίνο καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορεί αυτούς τους παίκτες να τους φορτώνεις με τέτοιο πρόγραμμα σε μία σεζόν. Δεν βγαίνει. και άμεσο επακόλουθο αυτής της πολιτικής του Ιφαντίνου, που δεν την είχε ο Πλατινί, καλά δεν μιλάμε για πιο παλιά, για Αρτέμιο Φράγκο και τα λοιπά, άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής του Ιφαντίνου είναι να διευρυνθεί το χάσμα μεταξύ των μεγάλων και των μικρών ομάδων. Διότι για να τα βγάλεις πέρα, για να τα επεξέλθεις, πρέπει να έχεις μια εικοσάδα εισάξιων παιχτών. Μπορεί ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ να έχουν τέτοιο ρόστερ με τους προϋπολογισμούς που έχουν, ώστε να ανταγωνιστούν τουλάχιστον να φτάσουν
0: στην τελική φάση. Εκτιμάς δηλαδή ότι εντάξει, τα πάντα κινεί το χρήμα, αλλά ότι αν δεν υπάρχουν πόροι, δεν μπορεί μια ομάδα να ανέβει κατηγορία, να ανέβει επίπεδο.
1: Δεν γίνεται. Είναι, ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι από την οκτάδα και πάνω, μιλάω για το Champions League τώρα, έτσι, ναι, θα περνάνε πολύ συγκεκριμένες
0: ομάδες. Μα μιλάμε για το ποδόσφαιρο με αφορμή το Μουντιάλ, όχι
1: ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με πολύ, πολύ συγκεκριμένες ομάδες, με πολύ συγκεκριμένο budget. Λοιπόν, και εάν δεν μπουν πολύ μεγάλα πορτοφόλια και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, διότι το πρωτοελληνικό πρωτάθλημα είναι ανυπόλυπτο, διότι είναι μη ανταγωνιστικό. Διανοείσαι ποτέ, Νότι μου, με το χέρι στην καρδιά, ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, μιλάω τώρα για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, έτσι, να χάσουν το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος από τον Όφη τον Πανετολικό? Αυτό έπαθε η Manchester City φέτος.
0: Κάτι που έγινε στην Αγγλία, ναι.
1: Έτσι. Και γι' αυτό βλέπω αποκλειστικά εγγλέζικο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή, το ημερήσιο πρόγραμμά μου ξεκινάει με το τι μάτς θα δώσει τηλεόραση από το εγγλέζικο πρωτάθλημα.
0: Το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, μαζί με το ισπανικό είναι τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Μάλλον περισσότερο το αγγλικό, ναι, γιατί στην Ισπανία υπάρχουν οι δύο μεγάλες.
1: Είναι οι δύο μεγάλες ομάδες.
0: Δύο μεγάλοι, Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
1: Και οι άλλοι απλώς κοντράρουν. Απλώς, ναι, κοντράρουν οι άλλοι. Λοιπόν, και δεν ξέρω κατά πόσο την Μπαρσελόνα θα αντέξει. Γιατί η Μπαρσελόνα από τη μέση και κάτω είναι γελή ομάδα, έτσι. Από τη μέση και προς την άμυνα εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με μηδέν ανασταλτικές λειτουργίες, και δεν είναι και λογική ότι ας φάω τρία γκολ, θα βάλω τέσσερα. Σε κάποιο μάτς δεν θα μπορέσει να βάλει τέσσερα.
0: Αυτό είναι χαρακτηριστικό που το έχουν και οι Γερμανοί, και στην Bundesliga το βλέπουμε. Μεγάλα σκορ, ναι, και κακές άμυνες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εκεί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν η Bayern από το Μάρτιο είναι 20 βαθμούς μπροστά, τι συζητάμε τώρα?
0: Γι' αυτό,
1: δεν έχει νόημα.
0: Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε με τον αγγλόφιλο σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά αισθήματα και το ενδιαφέρον που το προκαλεί το αγγλικό πρωτάθλημα, Σάκη Μουμτζή. Κύριε Μουμτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι προσπαθήσαμε να δούμε το ποδόσφαιρο και έξω από το γήπεδο, πάλι μας τραβάει μέσα. Μας συνηγύρει, μας μαγεύει. Είναι αυτό που εγώ λέω και λίγο μεταφυσικό.
1: Νότι, υπάρχουν μάγοι. Υπάρχουν μάγοι, δηλαδή όταν έχει δει τη ζωή σου τον Κρόιφ, όταν έχει τη ζωή σου τον Μαραντόνα, τον Ροναλντίνιο. Το Ροναλντίνιο, έτσι.
0: Ο Ροναλντίνιο, ο οποίος νομίζω αδίκησε τον εαυτό του.
1: Αλλά μακράν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στα όσα χρόνια έχει έπαιξε μπάλα.
0: Σωστά.
1: Καμία σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Σωστά. Επειδή τους βλέπουμε, υπάρχουν τα βιντεάκια στο YouTube παντού, τέλος πάντων.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Καταλαβαίνεις ότι ναι.
1: Λέω κάτι και το κλείνω. Έβλεπα μια συνέντευξή του και έλεγε ένας φίλος του ότι έβλεπε συνεχώς τον Τζόρνταν στο μπάσκετ και του λέει, ρε εσύ δεν το βλέπεις, αυτός παίζει μπάσκετ, εσύ το βλέπεις? Λέει ο Ροναλντίνιο, προσπαθώ να δω, να καταλάβω την τεχνική του, πως κοιτάει αλλού και αλλού δίνει την μπάλα. Και μετά από μερικούς μήνες, αφού το εμπέδωσε, το έκανε και ίδιος, αλλού κοιτούσε και αλλού δίνει την μπάλα. Για να καταλάβεις πόσο δεν αρκεί να είσαι μόνο ταλέντο, πρέπει να είσαι και συγκεντρωμένος σε αυτό το οποίο κάνεις. Και συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχατε την πιο στον μπάσκετ, είχατε την πιο σταθερή ομάδα φέτος. Και δικαίως το
0: πέρασε. Ευχαριστούμε για το fair play. Ο Νάσος Βαγενάς την προηγούμενη Κυριακή, σε σχέση με αυτό που έλεγες, λέει ότι ένας ποδοσφαιριστής, ο Νάσος Βαγενάς, καθηγητής θεωρίας και παλιός ποδοσφαιριστής του Εθνικού Πειραιός, λέει ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να είναι όμως μεγάλος αν τα σωματικά του προσόντα, ταχύτητα, δύναμη, αντοχή, στένωση, πλεξία, αλτική ικανότητα, δεν είναι ικανός να τα ασκεί συγχρόνως και συγκεκριμένα, δηλαδή εν ταυτό. Πράγμα αδύνατον αν δεν διαθέτει υψηλό δίκτυο ευφυΐας, δηλαδή οξία αντίληψη του χώρου και του χρόνου, η οποία είναι ο σημαντικότερος διαμορφωτής της τεχνικής του. Είναι αυτό που ανέφερες, αγαπητέ Σάκη Μουντζή, για τον Ροναλντίνιο. Μελέτησε ένα άλλο άθλημα, τον κορυφαίο ενός άλλου αθλήματος, τον Τζόρνταν, και το εφήρμοσε ο ίδιος εν ταυτό στο δικό του γήπεδο, και εν ταυτό τόπο και χρόνο, στο δικό του γήπεδο και στο δικό του τερένα, το πούμε έτσι.
1: Και να το κλείσω,
0: δείγμα ευφυΐας.
1: Χθες όλος ο κόσμος, βλέπω τα σημερινά σχόλια, ασχολείται με το πώς τελείωσε τη φάση ο Μαροκινός επιθετικός.
0: Στον γκολ. Κανένας
1: δεν μιλάει όμως για την παλιά τρύπα που του έβγαλε ο άλλος από το κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Μια παλιά που μόνο ο Δωμάζος συνέβγαζε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια κάθετη παλιά, όχι στα 50 μέτρα, στα 10 μέτρα που είναι πιο δύσκολη, που πέρασε μέσα από τρία πόδια.
0: Καλά, μια που λες για μάγους, και ο μάγος Γιωβάνι το έχει κάνει κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ, μια παλιά που έβγαλε τον Τζόρτζεβιτς μόνο του,
1: ναι,
0: και ακόμα ο Κακομοίρης ο Νικολοπολίδης που έπαιξε και σε εσάς και σε εμάς, ακόμα ψάχνει να βρει την μπάλα.
1: Ο ένας έμαθε μπάλα στις αλάνες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στους Αμπελόκηπους, και ο άλλος στην Κόπα Καμπάνα και στην Εθνική Βραζιλία.
0: Εκεί που γεννούνται με μια μπάλα στα πόδια, ακριβώς. Πρώτα μάθανε μπάλα και μετά να περπατάνε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Βέβαια τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου, Σάκη Μουντζή.
1: Καλή συνέχεια, Νότιμο. Ευχαριστώ.

Έλεγε αψέραντα ποτέ σε σέναν, θα μπορούσε να ήταν η μετάφραση του τίτλου Would I Lie To You, τον Eurythmics. Με Eurythmics και Nick Cave που επιλέγει ο Γιάννης Πριντίσης μαζί με άλλα τραγούδια και άλλα που επέλεξα εγώ, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Γιάννης Πριντίσης ρύθμισε τους ήχους κυρίως, αλλά κάνει, είναι πολύ εργαλείο όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, μηχανάκι, παίζει μάλλον box to box, οχτάρι από τη μια περιοχή στην άλλη περιοχή. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή και στήριξη εδώ στη ροή της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα στην οργάνωση παραγωγής και μαζί μου, με τον Εμιλούντα δηλαδή, Νότια Ρανιάδη, οργανώσαμε αυτό το δίωρο. Αυτό το δίωρο το οποίο είπαμε να προσπαθήσουμε να δούμε το ποδόσφαιρο έξω από το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει αυτή η μαγεία που έλεγε ο Σάκης Μουντζής, η οποία ξαναφέρνει η μαγεία του ποδοσφαίρου με τα φυσικά κατά κάποιο τρόπο μέσα. Να μιλήσουμε όπως μιλήσαμε και με τους άλλους για το ίδιο αυτό καθ' αυτό τον δημοκρατικό, όπως είπαμε, βασιλιά των σπορ. Ο Ανδρέας Αδριανόπουλος, θα πάμε ανάποδα, ήταν ο Σάκης Μουντζής, πολιτικός σχολιαστής με τον οποίο μιλούσαμε για ποδόσφαιρο. Ο Ανδρέας Αδριανόπουλος, γόνος αθλητικής οικογένειας, πολιτικός φυσικά, μιλήσαμε επίσης για ποδόσφαιρο. Έφαλε και την οικονομική παράμετρο και ο Σάκης Μουντζής και ο Ανδρέας Αδριανόπουλος. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Θεόφιλος φίλης για τους φίλους του Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Δράμας, οπαδός της Δόξας Δράμας, μας έβγαλε μια μικρή πολιτική δισούλα, επιβεβαίωσε δηλαδή ότι θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό ακόμα και αν δεν τον επιτρέπει, δεν τον θέλει μετά ο Τσίπρας ως βουλευτή του Ελλάς, δεν τον πειράζει, τιμά λέει και θα συνεχίσει να τιμά τους συμπατριώτες του που τον εξέλεξαν ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος έβαλε και την παράμετρο την επαρχιακή και τη δημοκρατική και την ισότητα, την κοινωνική ισότητα. Συνομιλούσε και με τον συνάδελφο Μάκη Διώγο, ο οποίος έχει γράψει και ένα σχετικό βιβλίο για τις δύο πέτρες για δοκάρια και ένα δυο κουτάκι για την μαγεία, τα χρόνια της αθωότητας του ποδοσφαίρου. Αυτό που εγώ λέω δημοκρατικό βασιλιά είχαμε αυτήσει, βασιλιά στο σπορ, δημοκρατικός βασιλιάς για τη θέση για όλους. Και σου θυμίζει πράγματα παντού. Σου θυμίζει τη Βραζιλία του 70, τη μεγάλη Βραζιλία, τη Βραζιλία του 82, την ίσως μεγαλύτερη Βραζιλία από τη Βραζιλία του Πελέ, Ζήκο, Σόκρατες και λοιπούς, που δεν τα κατάφερε αφού βρήκε στην μέρα της καριέρας του τον Πάολο Ρώση και με ισοπαλία προεκρινόταν η Βραζιλία, έχασε 3-2 και προκριθήκε η Ιταλία που πήρε μετά και το κύπελο. Θυμίζει κανείς, θυμάται κανείς το χέρι του Θεού και 4 λεπτά του γκολ του ένα του Διέγκο Μαραντόνα και την εκδίκηση ενός λαού που ταυτίστηκε με τον Μαραντόνα και την Αργεντινή, κόντρα η οποία είχε χάσει τον πόλεμο το Falklands, κόντρα στην Αγγλία. Θυμηθήκαμε, δεν θυμηθήκαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε θυμηθεί την ελληνική παρουσία από το φιάσκο του 94, η χειρότερη εθνική όλων των εποχών. Πήγε στο Μουντιάλ, έφαγε 10 γκολ, δεν έβαλε κανένα και αποκλείστηκε πανηγυρικά βεβαίως, μέχρι την ατυχία του 14, μια πάρα πολύ καλή εθνική που έφτασε στους 16 και αποκλείστηκε από ένα καλά εκτελεσμένο πέναλτι του Μουνάγκεκα, το τελευταίο στα πέναλτι από την Κώστα Ρίκα, την οποία την είχαμε πατήσει παρελθόντως στην παράθεση, κάτι που οδήγησε, αν θυμάμαι καλά, τον Φερνάντο Σάντος τότε προποντή να έχει τσαντιστεί και να μην παρακολουθήσει τη διαδικασία των πέναλτι, γιατί είπε όλοι θέλαν να βάλουν γκολ στην παράταση και δεν είχαμε πάντοτε παιχτάδες και δεν αλλάζαμε, αλλά δεν αλλάζαμε μπαλιές, που λέει και ο Νίκος Πορτογάλου. Με αυτά και με αυτά, απολαύστε το Μουγγέλ, απολαύστε την Κυριακή σας. Θα τα λέμε όλη τη βδομάδα στο ρεπορτάζ. Την άλλη βδομάδα εδώ, καλή να είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8 και νομίζω, εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο την άλλη Κυριακή, θα βρούμε άλλο θέμα, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε εντελώς το ποδόσφαιρο. Προς τη λήξη του Μουγγέλ, κάτι θα προσπαθήσουμε τέτοιο να ξανακάνουμε. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έρτνιος 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μαρή Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, τα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ και Πακιστάν δηλώνουν ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα. Διαδηλώσει Τεχεράνη κατά το Αμπάς Αραχτσί, ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγγιχτοι συγκριόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να αξιοπιστεί και υποκριτική στάση της κυβέρνησης, κάνει λόγο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ατύχημα στο ράλι Ιωαννίνων, αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές στο νοσοκομείο ένας εννιάχρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στον εκεί. Σε εξέλιξη απολογία του φαρμακοποιού και ακόμα 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Έρευνες για την εκτέλεση Τούρκου στο κέντρο της Αθήνας. Τη λέει αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής πώς διέφυγε. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στις κάλπες προσέρχονται Ελβετοί πολίτες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στέναρα, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα σχετικά με το πότε θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τη διευθέτηση του ακαθόδου ζητήματος των πυρηνικών. Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή θα γίνει σήμερα. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι συνεχίζει να εξετάζει ορισμένα ζητήματα. Πάντως, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έδωσε λεπτομέρειες για το τι περιέχει το μνημόνιο στο πρακτορείο Reuters. Πάμε τώρα στην Έλενα Αλεβίζου που έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις δηλώσεις του ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters. Mm-hmm. Συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για το τι θα περιέχει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα πάντα με το Ιράν. Ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην αποκτήσει και να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Mm-hmm. Ότι συμφωνεί να διαλύσει, να ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο έδαφος του Ιράν και με ένα μηχανισμό που θα αποφασιστεί μέσα στις 60 ημέρες που θα είναι το δεύτερο στάδιο αυτής της συμφωνίας και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης. Mm-hmm. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν μερικώς τις κυρώσεις κατά του Ιράν και αυτό αφορά κυρίως την πώληση πετρελαίου και θα δεσμευτούν ότι δεσμεύονται μάλλον ότι δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Ότι θα ξεπαγώσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο θα γίνει και σε ρευστό, μέρος αυτών θα είναι σε ρευστό σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής του κόλπου όπως αναφέρει. Mm-hmm. Και πολύ σημαντικό βέβαια ότι θα ανοίξουν άμεσα από το Ιράν τα στενά του Ορμούς και παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με τον ίδιο ότι θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Yeah. Αυτά υποστηρίζει η πλευρά της Τεχεράνης. Ωστόσο, όπως είπες Ευρυδίκη, υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα ως προς τον χρόνο το πότε θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ και με νέα ανάρτησή του τις προηγούμενες ώρες επέμεινε ότι αυτό θα γίνει σήμερα και και ότι αυτή η συμφωνία θα είναι ένας τείχος έναντι του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είπε επίσης ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, αν δεν συμφωνηθεί, υπάρχει και η άλλη επιλογή, υπονοώντας βεβαίως την στρατιωτική επιλογή. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν δέχονται τουλάχιστον επισήμως οι Ιρανοί. Η τελευταία αναφορά έρχεται από το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ, που συνδέεται και με τους φρουρούς της Επανάστασης, που λέει ότι το Ιράν συνεχίζει να επεξεργάζεται ορισμένα στοιχεία πολιτικής, νομικής και οικονομικής φύσης του μνημονίου αυτό, ενώ από το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύεται ότι δεν θα γίνει σήμερα η υπογραφή του μνημονίου, ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν υπάρχει ακριβής χρόνος. Τώρα, να πούμε επίσης ότι και ο Πακιστανός Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι το μνημόνιο θα υπογραφεί μέσα σε 24 ώρες ηλεκτρονικά. Ούτως ή άλλως το Ιράν, αντιδρώντας κατόπιν, είπε ότι δεν σκοπεύει να στείλει καμία αντιπροσωπεία ούτε στη Γενέβη ούτε στο Πακιστάν σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως θα υπήρχε μια υπογραφή ανάμεσα σε Ιρανούς αλλά και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στη Γενέβη. Αυτές ήταν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία, που όπως έχουμε πει Ευρυδίκη, είναι μια συμφωνία του πρώτου σταδίου.
0: Είναι μια καταρχήν συμφωνία για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ένα άλλο καθόδες θέμα, πέρα από αυτά που μας ανέφερες, είναι το θέμα του Λιβάνου. Γιατί το Ιράν το έχει βάλει προϋπόθεση και αυτό, ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες τις συγκρούσεις. Σήμερα είχαμε επιθέσεις και από την Χεζμπολά στο Βόρειο Ισραήλ και από το Ισραήλ να σφαιροκοπά τελευταία τη Πυρητό. Με αυτό το θέμα τι γίνεται?
2: Ακριβώς, και αυτό είναι μια κλιμάκωση, γιατί το Ιράν έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή την πάυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Και να θυμίσουμε επίσης σε Ευρυδίκη ότι την προηγούμενη φορά που το Ισραήλ χτύπησε στα προάστια της Πυρητού, είχαμε τις επιθέσεις από το Ιράν προς το Ισραήλ. Είχαμε μία ανακοίνωση από τον Νετανιάχου αλλά και τον Υπουργό Άμυνας των ΚΑΤΣ ότι χτυπήθηκε διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ στο προάστιο Ταχίγια της Βηρητού ως αντίπεινα για την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ επίσης σήμερα. Ενώ το Ισραήλ νωρίτερα είχε δώσει εντολή εκένωσης για 29 χωριά στο Νότιο Λίβανο. Γενικότερα στο εσωτερικό του Ισραήλ υπάρχουν αντιδράσεις και κατά του Νετανιάχου για τη συμφωνία αυτή.
0: Και από την αντιπολίτευση, έτσι.
2: Βεβαίως από την αντιπολίτευση, διότι θεωρεί ότι είναι μια κακή συμφωνία για το Ισραήλ. Επίσης, να πούμε ότι δημοσιεύματα όπως για παράδειγμα του Άξιος αναφέρουν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις και ότι προσπαθεί να ενημερωθεί για αυτές από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον, ενώ σήμερα έχει συγκαλέσει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και στο εσωτερικό του Ιράν.
0: Με και προς τον κύριο Ραξί, έτσι, τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Ναι, και κατά του Γκαλιμπάφ, του επίσης κύριου διαπραγματευτή από την πλευρά του Ιράν, αλλά για τον Αραχτσί υπήρχαν τις αντιδηλώσεις και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τον αποκαλούσαν προδότη οι εξοργισμένοι διαδηλωτές για τη συμφωνία αυτή, που θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη παραχώρηση προς τις ΗΠΑ, και του ζητούσαν να παραιτηθεί.
0: Και κυρίως και για τα σημασία των στενών του Ορμούζ, έτσι, την σταδιακή σημασία και τον έλεγχο εκεί. Του περάσματος. Λοιπόν, ναι, Έλενα.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω απλώς κλείνοντας ότι από τους φρουρούς της Επανάστασης υπάρχει και μία άλλη ανάλυση, θα λέγαμε. Αναφέρονται σε αναλυτές που λένε ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη βιασύνη από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιμονή.
0: Σήμερα κλείνει και τα 80 του. Γιορτάζει τα γενέθλια του 80 ετών, νομίζω.
2: Ακριβώς αυτό αναφέρονται, ότι υπάρχει μία βιασύνη να κλείσει το θέμα και να υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο, ενώ η Τεχεράνη το έχει διαμηνήσει ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, για να το χρησιμοποιήσει για προσωπική του προβολή ανήμερα των γενεθλίων του.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το θέμα. στα δικά μας, τα κυκλώματα που λιμένονται δημόσιο χρήμα, ντροπιάσουν τη χώρα και εκβιάζουν τους πολίτες, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγγιχτοι. Συγκρόμαστε με κάθε κύκλωμα πραγματικότητας και στις πολυδομίες, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει τις αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών με την πύλη gov.gr. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
3: Σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Αρχής Γενομένης από την πύλη gov.gr που κλείνει σήμερα 6 χρόνια λειτουργίας. Όπως επισημαίνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, σήμερα έχουμε 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται και από τον υπολογιστή ή το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις, ταλαιπωρία και κόστος. Αυτά τα 6 χρόνια το gov.gr έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες. Έχουν εκδοθεί περισσότερα από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις που αφορούν όλα τα πεδία της καθημερινότητας. Το κράτος μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη, να περιορίσει τις θεσίες γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και διαφθοράς. Μιας και ο λόγος για διαφθορά, πρωθυπουργικά μηνύματα με αφορμή την εξάρθρωση των κυκλωμάτων στις πολεοδομίες, όπως τονίζει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΑΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, σε ένα έτερο μέτωπος που σχετίζεται με την εφαρμογή από τη χώρα μας του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει, προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως η Ελλάδα. Μαζί με άλλες 4 χώρες ηγούμαστε της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία κόμπων επιστροφής σε τρίτα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων μεταναστών θα απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους και οι χώρες καταγωγής δεν θα δέχονται τον επαναπατρισμό τους. Στέκεται δεικτικά ο Πρωθυπουργός απέναντι στην στάση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής στο μείζον ζήτημα των αλλαγών στο καταστατικό χάρτη της χώρας και όπως αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό στο γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια προσωρινής λειτουργίας αδειοδοτούνται οριστικά και με διαφάνεια και κανόνες οι περιφερειακοί σταθμοί. Πρόκειται να υπενθυμίσουμε για ένα νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βάζουμε ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια αδειοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα κανάλια αυτά να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια, να επενδύσουν περισσότερο στο πρόγραμμά τους και να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας τους. Στο ίδιο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε και μια ρύθμιση που δίνει λύση σε ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα δημοσιογράφων της ΕΡΤ, του ΑΠΕΜΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, ένα επίσης δίκαιο αίτημα. Ο Πρωθυπουργός εστιάζει την Κυριακάτικη ανάρτησή του και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε αυτήν την λογική εντάσσεται η ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής με 335 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε οι υπηρεσίες υγείας να φτάνουν στον πολίτη και όχι ο πολίτης να αναγκάζεται να ταξιδεύει για να τις βρει. Η ψηφιακή ιχνηλάτιση ασθενών εφαρμόζεται σε 73 στα νοσοκομεία και συνεχώς επεκτείνεται.
0: Τώρα στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για έλλειψη αξιοπιστίας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις αναφορές του για την συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση για έργα βιτρίνα στην υγεία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ευγενία Λούζου? Μέχρι να μιλήσουμε την Ευγενία Λούζου, εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς για την υγεία. Κατηγορεί την κυβέρνηση και τον κύριο Γεωργιάδη για έργα βιτρίνας και καθήλωση της χρηματοδότησης στη δημόσια υγεία που οδηγεί σε εκρηκτικές κοινωνικές ανισότητες.
4: Η υγεία στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται. Η πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ γκρέμισε την εικονική πολιτική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, οι ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία διευρύνονται συνεχώς. Οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ευγενία Άλουζου τώρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλιά να αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα πριν την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το θέμα της υγείας, αλλά όσον αφορά τώρα στην ανάρτηση, επικεντρώθηκε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και σε θέματα διαφθοράς.
2: Ναι. Να πω, Ευρυδίκη, ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και προσωπικά κατά του ιδίου του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για τα θέματα τα οποία προανέφερες, αλλά και στην εικόνα συγκεκριμένα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης για τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Συγκεκριμένα, λοιπόν, Ευρυδίκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για, για αναξιοπιστία σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και υποκριτική στάση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρει ότι όταν μια κυβέρνηση ευτελίζει τους θεσμούς και παραβιάζει το Σύνταγμα, Πολάκης, δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εγκύτρια της θεσμικής αναβάθμισης της χώρας. Ενώ παράλληλα εξακολουθεί να διατηρεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών παρά τις δεσμεύσεις της για αναθεώρησή του. Παράλληλα, Ευρυδίκη, και όπως ακούσαμε, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει τα πειρά του κατά της κυβερνητικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη για έργα βιτρίνας που δεν αντιμετωπίζουν, όπως ισχυρίζεται η Χαριλάου Τρικούπη, τα ουσιαστικά προβλήματα του ΕΣΥ, καθώς η υποχρηματοδότηση οδηγεί σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγεία. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, Ευρυδίκη, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρεται και στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, που καταδεικνύει ότι οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία τους. Τώρα, να περάσουμε στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε απάντηση σχόλιο στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει σκοπτικά πως αν υπήρχε πολιτικό βάρ, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις που κάνει σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, τι της θέλει τις ποδοσφαιρικές αναλογίες για να θυμίσει στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ακρίβεια στην Ελλάδα με πληθωρισμό του 5% το Μάιο, ή για να μας θυμίσει, διερωτούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν υπήρχε βάρ για την τήρηση στοιχειωδών κανόνων διαφάνειας και δημοκρατίας, δεν θα υπήρχε το ένας που δεν είχε παραβιαστεί. Ας μην μιλάει, λοιπόν, αναφέρει καταληκτικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης για πολεοδομίες, όταν δύο γενικοί γραμματείς υπουργών του έχουν πάρει ειδικό κοινή κάρτα για θέματα πολεοδομίας ή αναγκάστηκαν σε παρέτηση. Τώρα, Ευρυδίκη, και από την ελληνική λύση αναφέρουν πως πέρα από τα ευχολόγια για τη διαφθορά στην πολεοδομία του κυρίου Μητσοτάκη, μπορεί να αντιληφθεί οποιοδήποτε ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί την ίδια τακτική. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μου είπαν. Αντί να πανηγυρίζει, αναφέρουν από την ελληνική λύση, ας μας πει γιατί όλοι συλλαμβάνονται, είναι γαλάζιες ακρίβες και άνθρωποι του περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας. Θα κλείσουμε με τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με το νεότευτο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αναφορικά, λοιπόν, με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρουν από την Ελλάς εξαπολύοντος ολομέτωπη επίθεση και τονίζοντας ότι χρειάζεται απίθμενο θράσος, ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επέρεται και από πάνω ότι ο ίδιος εξάρχρωσε τα κυκλώματα. Τέτοιο θράσος, αναφέρουν από την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο, φορτώνοντας πάντα τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δίθεν διαχρονικές παθογένειες. Ωστόσο, αναφέρουν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η μεγαλύτερη παθογένεια στον τόπο μας είναι το καθεστώς διαφθοράς που έχει το δικό του ονοματοπώνυμο και ελέγχεται επιτελικά από το Μαξίμου. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή απολογείται ο φαρμακοποιός και ακόμα 8 άτομα που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Τα 5 από τα συνολικά 14 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το παράνομο εργαστήριο λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Πάμε όμως στην Άννα Νικολάου που έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 9 άτομα έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται ο τέταρτος κατηγορούμενος. Mm-hmm. Έχει ήδη απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Πρόκειται για άντρα 51 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχει στήσει παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, το οποίο παρασκεύαζε ουσίες σε ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι ακολούθησε κάθε νόμιμη διαδικασία και μάλιστα προσκόμισε ιατρικές συνταγές σύμφωνα με τις οποίες παρασκεύαζε τα φάρμακα. Αρνείται δηλαδή ότι παρασκεύαζε παρανόμως ουσίες. 14 είναι τα άτομα στα οποία έχει περάσει χειροπέδες η αστυνομία. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση. Σοβαρότερο είναι το αδίκημα της αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών. Mm-hmm. Και κλείνοντας, να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν 5 μέλη του κυκλώματος, 5 γυναίκες. Όλες τους αφέθηκαν ελεύθερες. Σε κάποιες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένας 25χρονος τουρκικής υπηκότητας δολοφονήθηκε χθες το βράδυ στην Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη. Ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πιστόλι. Στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Αυτό που εξετάζεται είναι αν πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών. Πάμε όμως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, που έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σήμερα φέρεται να ταυτοποίησαν το θύμα της δολοφονίας. Πρόκειται για 25χρονο υπήκο Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από περίπου 2 χρόνια και είχε καταθέσει αίτημα για να λάβει πολιτικό άσυλο. Δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις διοικητικές αρχές της χώρας μας, παρότι είχε προσαχθεί στο παρελθόν 2 φορές στην Αθήνα και στο Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών αστυνομικών ελέγχων. Τώρα, αυτά που ξέρουμε για το σκηνικό της δολοφονίας, γύρω σε 9.30 εχθές το βράδυ, ενώ το θύμα βρισκόταν στα σκαλάκια του Αστέρα, στην Καλλιδρομίου δηλαδή, τα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη, φέρεται να τον πλησίασε ένας άντρας και από πολύ κοντινή απόσταση να τον πυροβόλησε. Βρέθηκαν αργότερα στο σημείο 5 κάλικες από σφαίρες πιστολιού. Φέρεται να δέχτηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Είχε μαζί και το σκυλάκι, το ένα μικρόσωμο σκυλάκι, το οποίο όταν
0: ένα μικρόσωμο πομεράνιαν που βλέπαμε στα πλάνα, το οποίο δεν έλεγε να φύγει, έτσι, παρότι ήταν νεκρόσο.
6: Έτσι, είχε λουφάξει κάτω από το σώμα του 25χρονου και κάποια στιγμή κατάφερε οι αστυνομικοί να το πάρουν το ζώο, το οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, το μετέφεραν και σήμερα μέλη φιλοζωικής οργάνωσης το πήραν από το αστυνομικό τμήμα. Έλεγα ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης που περιγράφεται σύμφωνα με μια μαρτυρία να φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρη μπλούζα να είχε στήσει καρτέρι, ενέδρα θανάτου στον 25χρονο εκεί στα σκαλάκια. Ένα σενάριο που εξετάζουν αρχές είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών για διακίνηση ναρκωτικών και ένα δεύτερο σενάριο που δεν φαίνεται έως τώρα να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες. Mm-hmm. Αν και η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει και αναμένει ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές για το φάκελο, να το πω έτσι, του 25χρονου Τούρκου, να σχετίζεται η υπόθεση με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας, που πολλές φορές το έχουμε δει στο παρελθόν, επιλύουν στην Ελλάδα τις διαφορές τους με τα όπλα. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτά είναι δεδομένα για την ώρα.
0: Και υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, έτσι, καταστημάτων και κτηρίων εκεί στην περιοχή.
6: Είναι μια περιοχή δύσκολη για την αστυνομική έρευνα. Mm-hmm. Δύσκολη εντός εισαγωγικών. Αναζητούν υλικό όμως οι αστυνομικοί. ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί κάποια πλάνα που να τους ενδιαφέρουν. Θα δούμε τι θα βγει από τις έρευνες αυτές.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026, καθώς αύριο ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για την πρώτη φάση της διαδικασίας και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών αγγίζει τα 500 εκατομμύρια και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες κατασκευασμένες έως το 1900. 90. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
7: Καλό μεσημέρι. Και από αύριο και πιθανότατα μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όσοι ενδιαφέρονται να ανακαινήσουν η κατοικία τους στο παλιό σπίτι τους και να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση αυτού, έχουν τη δυνατότητα να δουν κατά πόσο είναι επιλέξιμοι και στο διάστημα αυτό βέβαια να εκδώσουν και τη σχετική ταυτότητα ακινήτου και ενεργειακής και ενεργειακό πιστοποιητικό. Θα κάνουν χρήση των κωδικών τάξης μέσω του gov.gr προκειμένου να δουν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια για να μπορέσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως είπαμε, μιλάμε για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών κατοικιών για 2 έτη, να είναι δηλαδή κλειστές. Μιλάμε για το 2024 και το 2025, αλλά και εκείνες που ιδιοκατοικούνται. Βασική προϋπόθεση, τα κενά σπίτια που θα ανακαινιστούν και θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να ενοικιαστούν με μακροχρόνια μίσθωση για 5 χρόνια και μάλιστα τα 3 πρώτα το ενίκιο να μην έχει καμία αύξηση, να παραμείνει σταθερό, ενώ αυτοί που ιδιοκατοικούν θα πρέπει να παραμείνουν και να συνεχίσουν να ιδιοκατοικούν το σπίτι. Τώρα, το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές, κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές της χώρας ή σε νησιά, αλλά και μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες των οποίων η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Η επιδότηση αυτή διαμορφώνεται σε 300 ευρώ το τετραγωνικό ή 36.000 ευρώ για την κάθε κατοικία. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται επισήμως την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση και προτεραιότητα θα δοθεί αρχικά σε επιδοτήσεις οι οποίες είναι χαμηλού ύψους και σταδιακά θα προχωράει και η έγκριση εκείνων που είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Και βέβαια να πούμε, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για κατοικίες με οικοδομική άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990, ακίνητα έως 120 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά θα είναι για τρίτεκνους και πολυτεκνούς, για δεδομένου και των αναγκών που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει το συγκεκριμένο ακίνητο να έχει ενταχθεί σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα μετά από την 1η-1η του 2020 και βέβαια να μην είναι καταχωρημένο σε βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Ραλού.
7: Βέβαια, να θυμίσουμε και να κλείσουμε με αυτό, με συγχωρείτε, είναι ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι. Ποια είναι αυτά?
7: Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι περίπου στα ίδια πρότυπα με το σπίτι μου 2, περίπου. Για παράδειγμα, τα μέγιστα ποσά είναι μέχρι 25.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με επιπλέον αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με επιπλέον επίσης αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
0: Λοιπόν, 25.000 για τον άγαμο, 35 για ζευγάρια με την αύξηση των 5.000 για κάθε παιδί.
7: Ακριβώς, υπάρχει προσάυξηση.
0: 39 μου είπες για τις μονογονεϊκές. 25.000 για τον άγαμο, 35 για ζευγάρια.

0: Εδώ μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα βρίσκεται αυτή τη στιγμή και νοσηλεύεται το 9χρονο παιδί που τραυματίστηκε νωρίτερα στην πρώτη ειδική διαδρομή του 21ου Υπηρετικού Ράλι Ιωαννίνων στην ειδική Μανολιάσα, όταν σε μία στροφή οδηγός αγωνιστικού οχήματος έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και φέρεται ότι το όχημα κατευθύνθηκε προς τους θεατές. Υπήρξε πανικός, αναστάτωση, φόβος και εκείνη τη στιγμή τραυματίστηκε το 9χρονο παιδί που καθόταν στο σημείο μαζί με τον πατέρα του σε καρέκλα. Μάλιστα έπεσε από την καρέκλα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω στους θεατές ή κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε το 9χρονο παιδί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μάλιστα μετέφερε ο ίδιος του ο πατέρας. Η διοργάνωση του αγώνα, του ράλι, ο γιατρός του ράλι και ο αλυτάρχης και όλοι οι υπόλοιποι εδώ που συμμετέχουν στην ασφαλή διεξαγωγή του ράλι κατευθύνθηκαν στο σημείο για να δουν το τι συμβαίνει. Μάλιστα η πρώτη ειδική διαδρομή, ο αγώνας στο ράλι διεκόπη για μία ώρα περίπου μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να κάνει ο αλυτάρχης, και από εκεί και πέρα κανονικά μία ώρα μετά ξεκίνησε η δεύτερη ειδική διαδρομή που είναι των Μαρμάρων. Τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη ειδική διαδρομή, γιατί οι δύο ειδικές διαδρομές, η διαδρομή Μανολιάσα και η διαδρομή Μάρμαρα, θα γίνουν επί τρεις φορές. Τώρα είμαστε στο μισό του αγώνα και πάμε προς την ολοκλήρωση για να περάσουν τα αγωνιστικά οχήματα την τρίτη φορά, το τρίτο πέρασμα. Από εκεί και πέρα οι θεατές που έχουν κατακλείσει την περιοχή, τις γύρω πλαγιές, είναι σε ασφαλή σημεία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των κριτών όπου εποπτεύουν τα σημεία του αγώνα, έτσι ώστε οι θεατές να μην κάθονται ή να μην κινούνται την ώρα που περνούν τα αγωνιστικά
1: οχήματα. Έχει αλλάξει κάτι μετά από αυτό το περιστατικό, Βασίλη, με το παιδί, με το 9χρονο παιδί, το οποίο
0: δεν έχει αλλάξει. Ευρυδίκη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο αλυτάρχης του αγώνα και οι κριτές από πολύ νωρίς είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όμως έχουμε να κάνουμε με αγωνιστικά οχήματα που μπορεί να γίνει κάποιο οδηγικό λάθος. Οι οδηγοί τρέχουν με τα χρονόμετρα και εκεί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Είναι περιστατικά που μερικές φορές είναι αγωνιστικά περιστατικά, συμβαίνουν σε έναν αγώνα ράλι. Ευτυχώς όμως εδώ το παιδάκι, το 9χρονο παιδί, είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ο εισαγγελέας υπηρεσίας διέταξε προανάκριση και από εκεί και πέρα σίγουρα θα σχηματιστεί δικογραφία
1: για το πώς έγινε.
0: Τα ερωτήματα που έθεσες είναι και τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία εισαγγελέα στους αστυνομικούς που κάνουν την προανάκριση, αν τηρήθηκε ο κανονισμός που προβλέπεται σε τέτοιες διοργανώσεις.
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μηχανιώνα, με θύμα ένα 70χρονο δικυκλιστή που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Εν τω μεταξύ, είχαμε και νέες συλλήψεις οδηγών για αμέθη. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 71χρονος έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής την οποία οδηγούσε στο σημείο 0, λίγο πριν μπει στον οικισμό της Περαιάς. Χτύπησε με τη μηχανή του, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και χτύπησε σε τσιμεντένιο στη Θέα, με το αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Προανάκριση τώρα για το τροχαίο δυστύχημα ενεργεί εκεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους δύο οδηγούς, δεν βάζουμε μυαλό, αν και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυτοποιηθεί. Δύο οδηγοί, ένα 42χρονος και μία 47χρονη, διασκέδασαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Πολύχνης σε μπαρ. Ωστόσο, αν και κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, δεν δίστασαν να πιάσουν τη μόνη και να οδηγήσουν για να επιστρέψουν στο σπίτι. Σε σήμα της αστυνομίας που σταμάτησαν, τους έλεγε είναι έλεγχος. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν καταναλώσει τρεις φορές ποσότητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Τους αφαιρέθηκαν τα διπλώματα οδήγησης για ένα μήνα, οι άδειες κυκλοφορίας για δύο μήνες, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Τίμο, σε ευχαριστούμε. Στην σύλληψη ενός 72χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν ως προσωρινή υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Σαρονικό, προχώρησαν οι αρχές επί

0: από έλεγχο που αποκάλυψε εκτεταμένες παραβάσεις στην παραλία της Αναδύσου. Ο Γιώργος Κοβός έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από εμάς. Οι συλλήψεις έχουν γίνει δύο. Σήμερα οι αρχές προχώρησαν και σε δεύτερη σύλληψη άλλου ατόμου προσωρινά υπευθύνουν για το συγκεκριμένο κατάστημα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεδομένου ότι προχθές υπήρξε η πρώτη σύλληψη, γιατί το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεδομένου ότι λίγες μέρες νωρίτερα πάλι είχε σφραγιστεί για τον ίδιο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκτός από αυτό, δεν είχε άδεια και για 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, με τις οποίες είχε καταλάβει μεγάλο μέρος του Αιγιάλου.
0: Χωρίς άδειες είχε κάνει και τρομερή επέκταση, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη επέκταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνελήφθη λοιπόν την πρώτη φορά 72χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, όπου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κρατήθηκε δικογραφία τόσο σε βάρος του όσο και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Το κατάστημα παρόλα αυτά συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζει, λειτουργεί κανονικά. Είναι γεμάτο από κόσμο, έχει μουσική, σερβίρει ποτά. Χωρίς να. Σαν να μην συμβαίνει κάτι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λίγο πριν, κάνα τετράωρο περίπου, οι αρχές ήρθαν εδώ, συνέλαβαν ξανά τον προσωρινά υπεύθυνο, μάλλον όχι τον ίδιο, έναν δεύτερο προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Το μαγαζί πάντως συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο του Αιγαίου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το είδε χθες έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγά.
2: Στη φυλακή οδηγεί το 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγαίου.
3: Ο 65χρονος Ιταλός έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Αιγαίου λίγα λεπτά μετά τις 10. Παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περισσότερες από 4 ώρες, ενώ κατέθεσε και πολυσέλιδο υπόμνημα.
2: Μετά από μια πολύωρη διαδικασία που κράτησε συνολικά 6 ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, τους οποίους, όπως ισχυρίστηκε, αγαπούσε, ενώ δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο.
4: Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
2: Ο Ιταλός φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό ότι την ώρα του φωνικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε μητέρα και γιο νεκρούς.
5: Συνεχίζει την ίδια τακτική, ότι δηλαδή είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το παραμικρό έγκλημα και δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή.
2: Η υπεράσπιση του 65χρονου προτίθεται να καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.
6: Λείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Ο κατηγορούμενος κάθε φορά που αναφέρεται στη γυναίκα του και κυρίως στο παιδί του καταραίει.
2: Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τα αποτελέσματα των ευρημάτων που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος.
7: Περιμένουμε και εμείς αναλυτικά τις απαντήσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τελικά τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα σε αυτό το σπίτι, καθώς είναι δύσκολο από τη στιγμή που δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που δείχνει ότι το θύμα πάλεψε με το δράστη είναι ο εντοπισμός στο φλόμπερ κυλίδας αίματος της 54χρονης. Για τον εντοπισμό κυλίδων αίματος ερευνάται και το τζιπ του Ιταλού, το οποίο θα αποδειχθεί αν μετακινήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας από το καταγραφικό υλικό των καμερών. Το κινητό, ωστόσο, της άτυχης γυναίκας δεν βρέθηκε, αλλά μόνο ένα καπάκι παλαιότερου κινητού. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο θυμάτων που βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου.
0: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 19χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι στο θώρακα ομοεθνής του. οι οποίοι προσπάθησαν να τον ληστέψουν χθες το απόγευμα στην οδό Αχαρνούν στα Πατήσια. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη. Εμείς να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
8: Θύμα μιας αιματηρής απόπειρας ληστείας έπεσε χθες το βράδυ ένας 17χρονος στην περιοχή των Πατησίων, 17χρονος Αιγύπτιος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ήταν λίγο μετά τις 6 λοιπόν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 17χρονος, ενώ κινούταν στην οδό Αχαρνών, το προσέγγισαν 4 ομοεθνείς του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον κλέψουν, να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο καθώς και τα χρήματα που είχε σε ένα τσαντάκι που έφερε στη μέση του. Κατάφεραν λοιπόν, δεν κατάφεραν να τον κλέψουν, ωστόσο ένας από αυτούς τον χτύπησε, έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά στο θώρακα. Να πούμε ότι το θύμα 17χρονος μεταφέρθηκε από ένα φίλο του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο, σε άλλο νοσοκομείο, καθώς πρέπει να επανεξεταστεί το τραύμα το οποίο φέρει στο θώρακα. Είναι τραύμα από μαχαίρι. Όπως είπαμε, ωστόσο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικοί αναζητούν τώρα τους 4 ομοεθνείς, 4 Αιγύπτιους, οι οποίοι επιτέθηκαν για να ληστέψουν τον ανήλικο. Δεν τα κατάφεραν και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο δρόμο.
0: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν τα ανήλικα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά στα βόρεια προάστια και μάλιστα μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Βίντεο ντοκουμέντου καταγράφει οπαδικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον 21 ετών αρχηγό της πρώτης πύρας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
9: 14 Φεβρουαρίου 2026, η συμβολή των οδών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην Κηφισιά. Εντός του λευκού αυτοκινήτου βρίσκεται ο 21 ετών φερόμενος αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επιβαίνουν δύο άτομα. Ο ένας φοράει ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατεβαίνουν 4 άτομα, τους ρωτούν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατεβάζουν τα θύματα με τη βία από το μαύρο αυτοκίνητο και τους ξυλοκοπούν. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, περισσότερο χτυπούν τον συνοδηγό και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφάλεια Κηφισιάς που καταγράφηκε ως επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφάλειας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες για τον νόμο περί όπλων και νομοθεσία περί αθλητισμού.
7: Συνήθως προσεγγίζουν τα μικρά παιδιά ώστε πρώτα να γίνουν χρήστες και στη συνέχεια προφανώς χρειάζονται χρήματα για να προμηθευτούν ναρκωτικά. Οπότε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να διακινήσουν και τα ίδια τα παιδιά ναρκωτικά.
9: Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία καταγράφουν συζητήσεις για χρήματα, χρέη, κέρδη και νέες προμήθειες ποσοτήτων ναρκωτικών.
10: Θα σου δώσω τα λεφτά. Να πάω να πάρεις την 50.
11: Έχω κέρδο 45 ευρώ.
10: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα?
9: Σε άλλη συνομιλία περιγράφεται η παραλαβή ποσότητας από απομονωμένο σημείο με τους συνομιλητές να αναφέρονται σε σακούλες και επιλογή προϊόντος.
12: Πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά.
13: Ανοίγει το πρώτο μπαγκάζ και έχει 10 τσάντες, αδερφέ.
12: Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε.
9: Ακολουθεί συζήτηση για το διαχωρισμό των ποσοτήτων σε μικρότερες συσκευασίες και τον αριθμό των δόσεων που προέκυψαν.
12: 24 πάσες.
13: Αφού είχαμε 50 γραμμάρια εκεί μέσα. Χθες μας βγήκαν 21 σε σένα και 32 σε μένα. Σήμερα σου βγήκαν 24 στον και 10 σε σένα.
9: Οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται να ανησυχούν για πιθανή εμπλοκή των αρχών και συζητούν τρόπους πιο ασφαλούς επικοινωνίας.
12: Δεν θα μπω φυλακή.
13: Πρώτον κόψα κάποια μικρά. Άμα θες μικρά και τέτοια, κρυπτογραφημένη εφαρμογή, αδερφέ.
7: Υπήρχαν ανήλικοι οι οποίοι προμηθεύονταν ναρκωτικά, όπως μια 14χρονη κοπέλα προμηθεύτηκε κοκαίνη, κάτι το οποίο ίσως δεν το βλέπαμε στο παρελθόν, το συγκεκριμένο ναρκωτικό σε τόσο μικρές ηλικίες.
9: Ανησυχία προκαλεί στους συνομιλητές η πιθανότητα να έχουν γίνει καταγγελίες από γονείς ή μαθητές.
12: Σκέψου να τον έμπλεκε η μάνα. Θα πήγαινε στους μπάτσους.
13: Πες το μικρό να αποχωρήσει όσο προλαβαίνει.
9: Οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικοι που συνελήφθησαν από την αστυνομική έρευνα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
14: Από τους 9 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι 7 πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
15: Καμία δήθεν δική μου αρχηγική ιδιότητα δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι οι ως άνω ανήλικοι έκαναν βασικώς μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές. Αυτοί κρατούσαν τα κέρδη. Δεν υπήρχε κάποιο κοινό ταμείο.
9: Ο 21χρονος αρχηγός, σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφάλειας Αττικής την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
0: Στην Ελβετία η χώρα βρίσκεται εν αναμονή του αποτελέσματος του κρίσιμου δημοσιευματος όπου κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα να μην ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια πληθυσμός της χώρας, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη μετανάστευση. Νομίζω, Έλενα, είναι τα 10 εκατομμύρια.
16: Τα 10 εκατομμύρια ακριβώς.
0: Ναι. Έχουμε πληροφορίες, στοιχεία από exit polls, τι γίνεται?
16: Έχουμε τις προβλέψεις από την δημόσια τηλεόραση της Ελβετίας που λέει ότι φαίνεται ότι οι Ελβετοί απορρίπτουν σύμφωνα με αυτές τις πρώτες προβλέψεις την πρόταση αυτή του δεξιού λαϊκού κόμματος της Ελβετίας με ποσοστό 55 έναντι 45% που την υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο δημοψήφισμα, ούτε έχει λάβει τέτοια μέτρα καμία άλλη χώρα στον κόσμο για πλαφόν στον πληθυσμό. Να πούμε ευρυδίκη ότι η πρόταση του δεξιού κόμματος ήταν όταν φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια ο πληθυσμός από 9,1 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να υποχρεούται η κυβέρνηση να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της επανένωσης οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσουν να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου, και αν ο πληθυσμός φτάσει στα 10 εκατομμύρια πριν το 2050, τότε να σταματήσουν οι συνθήκες, να ακυρωθούν οι συνθήκες, διεθνείς συνθήκες μέσα σε 2 χρόνια που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Οι υπέρμαχοι αυτής της πρότασης λένε ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το σύστημα υγείας, οι δημόσιες υπηρεσίες, το θέμα της στέγασης αλλά και το περιβάλλον. Όμως οι αντίπαλοι, που ανάμεσα τους είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά και σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα σωματεία, λένε ότι οι μετανάστες είναι πάρα πολύ βασικοί για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία της Ελβετίας. Σύμφωνα λοιπόν τουλάχιστον με αυτά τα προκαταρκτικά ανεπίσημα αποτελέσματα, οι Ελβετοί φαίνεται ότι το απορρίπτουν, το καταψηφίζουν.
0: Και να πάμε τώρα στη γαλλική πόλη Βιάν, όπου γίνεται η σύνοδος της ομάδας G7, ενώ στην Γενέβη γίνεται κινητοποίηση χιλιάδων διαδηλωτών, διαβάζω ίσως και 50.000, οι οποίοι είναι ενάντια βέβαια στην G7 κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης.
16: Και της παγκοσμιοποίησης. Είναι μια διαδήλωση περίπου 50.000 διαδηλωτών που έχουν λάβει άδεια για τη διαδήλωση αυτή, όπως αναφέρουν οι ελβετικές αρχές, με πολύ μεγάλη βέβαια παρουσία της αστυνομίας. Γενικώς τα μέτρα ασφαλείας για την G7 που ξεκινά αύριο, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και βεβαίως όλων των ηγετών των G7 είναι δρακόντια, με τουλάχιστον 16.000 αστυνομικούς να φυλάσσουν την περιοχή. Θέλουν να αποφευχθούν τα επεισόδια που είχαν γίνει στην προηγούμενη σύνοδο των G7 στην Ελβετία, όπου είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές στη Γενέβη. Τώρα τα θέματα που θα κυριαρχήσουν είναι βέβαια το Μεσανατολικό, η κατάσταση εκεί αλλά και το Ουκρανικό. Θα είναι παρόν και από την Τρίτη και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και να σου πω, Ευρυδίκη, μία εξέλιξη που έγινε σήμερα, σημερινή. Οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν και κατέσχεσαν ένα τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μάνχη. Το επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που δήλωσε ότι ανέφερε μάλλον στην ανάρτησή του ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορούν να κρυφτούν, να κρύψουν το ρωσικό του στόλο. Είναι η πρώτη ανάλογη επιχείρηση των Βρετανών. Μέχρι τώρα ανάλογες επιχειρήσεις είχαν κάνει και οι Γάλλοι.
0: Τώρα, να πάμε και στην Ουκρανία. Βλέπω ότι ανεβαίνει το γεγονός ότι χτύπησαν με ντρόνους πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ρωσία και χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Τουλά.
16: Ναι, είναι συνεχή αυτά τα επεισόδια τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά των Ουκρανών, που εντείνουν τις επιθέσεις τους και βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και τις προηγούμενες ημέρες και χθες είχαμε τέτοιες επιθέσεις. Μάλιστα έχει χτυπηθεί σύμφωνα με τους Ρώσους και μια πολυκατοικία. Οι τρεις όροφοι της έχουν καταστραφεί στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, αλλά και στην Ουκρανία υπάρχουν επιθέσεις με τουλάχιστον ένα νεκρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λουβίζου. Πίσω στα δικά μας, ένοχος κήρυξε και τους τέσσερις κατηγορούμενους στο ΜΕΚΤ, το δικαστήριο Γιαννιτσών, για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 24, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, ενώ στην συνέχεια ανακοινώθηκαν συνολικές ποινές που ξεκινούν από πρόσκαιρες πολιετής καθήξεις και φτάνουν ως και τα εισόδια. Στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολιάτο και την Τόνα Δρούτσα μίλησε σήμερα ο πατέρας του 19χρονου, ο οποίος είπε ότι οι ποινές είναι επίκαιες και δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Καμπαϊλή.
17: Δικαίωση δεν υπάρχει. Δικαίωση είναι, νομίζω, μία εκδίκηση. Όμως, μέσα σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο που θέλουμε να ζούμε, η δικαίωση είναι για τους ζωντανούς. Είναι να καταλάβουν τα αδέρφια του ότι χάθηκε ο αδερφός του και τιμωρήθηκαν με αυτό που άξιζε για να παραμείνουν μες στην κοινωνία, για να μην γίνουν άνθρωποι των αντιδράσεων, άνθρωποι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το σημαντικό, τον αγώνα τον κάνω για αυτό το λόγο. Οι ποινές δεν ήταν τίποτε μπροστά στο κακό που συμβαίνει, γιατί αν το δικαστήριο, παρόλο που έκανε την προσπάθεια, λάμβανε υπόψη ότι σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, από το 23 που εγκαταστάθηκε αποδεδειγμένα, έχουν ανέβει και 10.000 παιδιά, πώς θα έπρεπε να είναι το κατηγορητήριο? Θα έπρεπε να είναι κατά συρροή? Δεν θα ήταν ο Γιαννάκης μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδάκι. Θα κλείνει ένα άλλο σπίτι. Γιατί? Άρα οι ποινές, η ισόβια και τα 8 χρόνια για το δεύτερο παιδί δεν είναι τίποτε. Όπως και για το μηχανικό τα 13 χρόνια δεν είναι τίποτε. Και εκεί που θέλω να εστιάσω πολύ είναι για το χειριστή. Διότι ο χειριστής ήταν αυτός που έβαλε το μηχάνημα στο τέρμα, δεν εξετάστηκε, δεν του γίνανε εξετάσεις γιατί είχε εξαφανιστεί. Τοξικολογικές, είχαμε άλλες πληροφορίες, το λέω πρώτη φορά αυτό. Οπότε η πολύ μεγάλη δύναμη, ναι μεν σάπιο, αλλά η πολύ μεγάλη δύναμη έστειλε το παιδί με μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω στο σίδερο.
0: Άσχεστο βλήμα όλων αντοπίστηκε στην περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Κουφαλίων. Οι αρχές ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την απομάκρυση και την εξουδετερωσή του. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα στοιχεία. Τίμο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού της έκτασης περιμετρικά του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη. Γκρέιντερ του μηχανικού ξεκίνησε να σκάβει χθες, όπου όταν σταμάτησε, όταν εντοπίστηκε ένας άσκαστος όλμος, τότε ειδοποιήθηκαν, σήμανε σαν γερμός, ειδοποιήθηκαν στελέχη από το ΤΕΝΚΣ, από το Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπαιδίων, και ήρθαν εκεί αμέσως, όπου ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας. Εξουδετερώθηκε με ασφάλεια το σημείο βίδα και απομακρύνθηκε από το σημείο, το οποίο πλέον έχει περιφραχθεί και έχει σφραγιστεί. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Λοιπόν, τώρα να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε, Τίμο, με τη βοήθεια σου σε ένα άλλο θέμα. Να μας πεις πώς συνδυάζεται η αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ με το ζεμπέκικο.
18: Λοιπόν, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έσπασε το ρεκόρ Guinness, το οποίο κατήχε μέχρι πριν από λίγο η Κύπρος ό,τι αφορά το ζεμπέκικο. Συντονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά. 752 χορευτές ήταν το προηγούμενο ρεκόρ Guinness. Πλέον η Θεσσαλονίκη φιγουράρει στην πρώτη θέση με 852 χορευτές από 10 διαφορετικές χώρες. Ήρθαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να χορέψουν συγχρονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά στην πλατεία Αριστοτέλους. Τώρα, αυτό που τονίζουν τόσο και οι μουσικοί χοροδιδάσκαλοι, αυτό που τονίζουν είναι ότι βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου Αλτσχάιμερ. Το να κάνεις χορογραφίες, το να ασχολείσαι με το χορό βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου. Γι' αυτό και το λόγο κιόλας ήταν μια οργάνωση η οποία έγινε υπό την αιγίδα της ελληνικής εταιρείας Alzheimer. Πάντως θα σας πω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση άναψε φωτιές και στη γειτονική χώρα.
0: Γιατί?
18: Καθώς οι Τούρκοι, αυτό που τονίζουν είναι, ιδίως η Μιλιέτ έβγαλε κάποια δημοσιεύματα, ναι, τονίζουν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να κλέψει το Ζεμπέκικο από την Τουρκία.
0: Αυτό δεν ισχύει, γιατί το όνομά του το πήρε από τους Ζεμπέκηδες που ήταν ελληνικοί πληθυσμοί στη Μικρά Ασία.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα αναμένεται και στην Τουρκία να γίνει το επόμενο διάστημα αντίστοιχη εκδήλωση για να σπάσουν το ρεκόρ εδώ της Ελλάδας.
0: Δεν είναι μόνη φορά που η Τουρκία κλέβει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμω. Και να πάμε τώρα στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης στα Τρίκαλα με αφορμή την 83η επέτειο της μάχης της Πόρτας, της πρώτης μάχης που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές στις 8 και 9 Ιουνίου του 1943. Μίλησε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η μάχη της Πόρτας και η παρουσία του ΕΑΜ Ελλάς αποδεικνύει ότι κάθε μέρος της Ελλάδας είναι ένα θυσιαστήριο για τη λευτεριά, ανέφερε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τον ακούσουμε.
19: Να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τις καταστροφές που προξένησαν οι φασίστες στη χώρα μας. Η ιστορική μνήμη όμως είναι γνώση και διαπαιδαγώγηση. Είναι και οδηγός στον αγώνα μας να μην ξανασηκώσει κεφάλι το τέρας του φασισμού, που είναι γέννημα θρέμα ενός διεφθαρμένου σάπιου συστήματος εκμετάλλευσης, ενός συστήματος που και σήμερα οδηγεί τους λαούς στα σφαγεία των πολέμων.
20: Αθλητικό δελτίο.
0: Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Στο 5ο και καθοριστικό τελικό που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, στο Super Cup και του πρωταθλήματος. Μετά τη λήξη του αγώνα όμως υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό για την επίθεση στα αποδυτήρια του Τάιρ Τζόνς στο Νάντας. Ο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια αμερική μπασκετική χρονιά λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό. Μετά το πολύ σωστά είπε από την Ευρωλίκα και το Super Cup, κατέκτησε και το πρωτάθλημα 89-85, ανοίξει τον Παναθηναϊκό στο 5ο μεταξύ τους αγώνα. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο, 16ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό συνολικά. Και τη χρυσή βίβλο συμπληρώνει ο Παναθηναϊκός με 41 πρωταθλήματα, 10 ο Άρης. Στην τρίτη θέση της κατάδοχης εξακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο Ισραηλικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Σε αξιογονιστικά επεισόδια λοιπόν, μαυρώθηκε ο 5ος αυτός τελικός με τον Ταρίτ Τζόνς να γροθοκοπεί τον Κέντριν Νάγκ στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση των ομάδων και τους φάτσους να προτίθεται να υποβάλουν μήνυση στο παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Νάγκ, ισχυριζόμενοι ότι ο πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης, όπως λέει η καταγγελία του Ολυμπιακού. Και να κλείσω και με την υδατοσφαίριση, καθώς μετά το θρίαβο της γυναικείας ομάδας, η οποία προχθές κατέκτησε τη Μάλτα την κορυφή εκτός μεταλλίων, έμεινε χθες στο Champions League των ανδρών ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στο μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από τη Φιερεντσβάρος. Η Μπαρτσελονέτα κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 17-16 την Μπρορέκο. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω μόνο να πω για τα αποτελέσματα του Μουντιάλ γρήγορα. Κατά Ελβετία 1-1 για το δεύτερο όμιλο στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Μουντιάλ, με τη σημερινή τέταρτη μέρα να περιλαμβάνει 5 παιχνίδια. Διαδοχικά τις πρώτες πρωινές ώρες για τον τρίτο όμιλο Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 στη Νέα Υόρκη και τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία 0-1 στη Βοστόνη. Για τον τέταρτο όμιλο Αυστραλία-Τουρκία 2-0 στο Βανκούβερ. Θυμίζω προχθές για τον ίδιο όμιλο ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1 και η Δράτη συνεχίζεται σήμερα τον 5ο και 6ο όμιλο στις 8 το βράδυ. Γερμανία-Κουρασάο από την ΕΡΤ2 και για τον 6ο όμιλο στις 11. Ολλανδία και η Ιαπωνία κοντράρονται επίσης από την ΕΡΤ2 και αυτή η αναμέτρηση. Ευρυδίκη.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Ώρα Μουντιάλ. Ο καιρός.
22: Εκατομμύρια ευρώ, παράδειγμα, ή μπορεί και παραπάνω, εκεί να το σκεφτεί ο Παναθηναϊκός, αλλά μήπως θα έπρεπε να του δώσει μια ακόμη ευκαιρία.
23: Θα τα δούμε, θα τα αξιολογήσει και ο προπονητής αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
24: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με τον Μαγκίν και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ. Ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι και για τον Μαγκίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
2: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
3: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με τον Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
4: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις. Θα βρει το Βινίσιο από τα αριστερά. Στο δεξί φέρνει την μπάλα ο Βινίσιο μέσα στην περιοχή, το σουτ.
3: Τι έβαλε ο Βινίσιος. Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλουτίνοβιτς. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, σπορ 101,8 είναι μαζί σας η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα διαρκέσει έως τις 4, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς, ένας προπονητής που ήρθε ενώ δεν τον περίμενε κανένας. Θυμάμαι πέρυσι το καλοκαίρι ο χρόνος περνούσε, ξέραμε ήδη πολύ νωρίτερα ότι έχει διακοπεί η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Αλμέιδα και ξαφνικά μέσω δημοσιευμάτων από τη Ρωσία, και ενώ όλοι ψαχνόμασταν και λέγαμε ποιος θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, δεν προέκυπτε καμία πληροφορία. Όλοι, δεν είχε πάει κανενός το μυαλό ότι θα αναζητούσε προπονητή η ΑΕΚ που ήταν σε ομάδα της Ρωσίας. Ξαφνικά από τη Ρωσία βγήκαν δημοσιεύματα για Νίκολιτς και ΑΕΚ, επήλθε συμφωνία και τα αποτελέσματα τα είδαμε στην φετινή χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην πρώτη χρονιά του Σέρβου προπονητή από την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να μας πει τι άλλο υπάρχει, κυρίως όσον αφορά τις ανανεώσεις συμβολέων του Γιώβιτς, του Πίλιου, αλλά και τις δύο προσθήκες που θέλει να κάνει η ΑΕΚ όσον αφορά στην θέση του στόπερ και στην θέση των χαφ. Καλησπέρα, Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Να τα βάλουμε σε μία σειρά όλα, έτσι όπως είπες. Ναι, σαν σήμερα συμπληρώνεται ουσιαστικά ένας χρόνος από την ημέρα που ο Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάστηκε την συνέντευξη τύπου τότε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις σπάνιες φορές που ό,τι ουσιαστικά έταξε ο προπονητής προς τους δημοσιογράφους τότε και στον κόσμο της ομάδας το έκανε πραγματικότητα. Μίλησε για μια ομάδα η οποία θα παλεύει όλα τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο, μίλησε για μια ομάδα η οποία θα παίξει ποδόσφαιρο που θα θέλει να φέρει τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το οποίο είχε τότε σημασία, η πρόκριση το Conference League. Τα κατάφερε και στην πρώτη του χρονιά να φέρει και το πρωτάθλημα, εκπληρώνοντας πλήρως όλες τις υποσχέσεις. Αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο λόγος για τον οποίο είχε καθυστερήσει και τόσο η πρόσληψή του, ήταν και ο τελικός κυπέλλου στην Ρωσία, ο οποίος είχε δώσει τότε με την ΤΣΚΑ Μόσχα. Έπρεπε να τελειώσει και αυτό για να τελειώσουν ουσιαστικά όλες οι υποχρεώσεις του Σέρβου τεχνικού.
0: Ναι, θυμάμαι Νίκο ότι τότε λέγαμε ότι έχουν τελειώσει όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η ΑΕΚ δεν προκύπτει κάποια πληροφορία, δηλαδή, για κάποιο προπονητή, γιατί έλεγε ότι το ρεπορτάζ έλεγε ότι η ΑΕΚ θέλει ένα προπονητή που ήδη είναι σε ομάδα. Τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τελειώνουν όλες οι διοργανώσεις και το κύπελο δηλαδή, και δεν έβγαινε τίποτα προς τα έξω. Γιατί όλοι κοίταζαν προς την Ευρώπη και όχι κανένας προς τη Ρωσία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και η ιδιαιτερότητα με την Ρωσία σχετικά με τα χρήματα, το πώς θα καταβληθούν.
0: Ναι. Προς τη Δυτική Ευρώπη, έτσι, για να είμαι και σωστός, έτσι, γιατί και η Ρωσία θεωρείται Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ευρασία, ας πούμε.
1: Με την Ρωσία. Και γι' αυτό μάλιστα κλήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς να καλύψει τη ρήτρα του, που ήταν 600.000 ευρώ, και μετέπειτα η ΑΕΚ του κατέβαλε το ποσό. Αυτά για τον Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, τις ανανεώσεις, τις οποίες είπες και εσύ νωρίτερα, είμαστε σε καλό δρόμο και για τον Σταύρο Πίλιο και για τον Λούκα Γιώβιτς. Ο στόχος της ομάδας είναι να κλείσουν αυτά τα θέματα μέχρι να έχει φύγει για την προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε κάποια άμεση εξέλιξη το προσοχές διάστημα. Θα περιμένουμε να επιστρέψουν και οι ποδοσφαιριστές και έπειτα ουσιαστικά να γίνουν και οι οριστικές κουβέντες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και την Ένωση για την παραμονή τους. Μέχρι το 2029 είναι η πρόθεση της ΑΕΚ να ανανεώσουν και ο Λούκα Γιώβιτς και ο Σταύρος Πίλιος. Είμαστε σε θετικό δρόμο. Ακόμα δεν έχουμε οριστική συμφωνία όπως υπήρξε ένα δημοσίευμα. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα συμφωνήσει για την παραμονή τόσο του Λούκα Γιώβιτς όσο και του Σταύρου Πίλιου, αλλά και φυσικά και την επέκταση συνεργασίας με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Το θέμα, άμα με ρωτάς, είναι τυπικό ουσιαστικά να βρεθεί ο Χαβιέρ Μπάλτα με τον Μάριο Ηλιόπουλο και να κάνουν αυτή την οριστική συζήτηση όπου θα κρατήσει κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας τον Χαβιέρ Μπάλτα για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως είναι και ο Μάρκο Νίκολιτς, μέχρι το 2029. Ο Χαβιέρ Μπάλτα από την άλλη τρέχει πλήρως τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ένωσης, στόχος και επιθυμία των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να είναι πριν το βασικό στάδιο προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου οι δύο ποδοσφαιριστές που αναζητά τόσο στο κέντρο όσο και στον άξονα όσο και στην άμυνα. Θέλει ο Χαβιέρ Μπάλτα μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς να κλείσουν τα ζητήματα τα μεταγραφικά πριν η ομάδα φύγει για την προετοιμασία στο Άπελντον και έπειτα αυτή θα είναι να κλείσει έτσι ο πρώτος κύκλος με τις μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ και έπειτα στην συνέχεια, ίσως και με οποιαδήποτε πώληση η οποία υπάρχει, αλλά και με τις διαπιστώσεις από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, να έχουμε ακόμα νέες μεταγραφές. Να πούμε ότι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας θα έχει μαζί του σίγουρα 3 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο ένας είναι ο Ζώης ο Καραργύρης, ο επιθετικός, ο οποίος είχε και συμμετοχή με την πρώτη ομάδα την φετινή χρονιά. Υπέστη όμως τραυματισμό, ρήξη προς του και έμεινε για μεγάλο διάστημα έξω. Πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αναμένεται να τον δούμε στην προετοιμασία, ώστε να κρίνει και ο Μάρκο Νίκολιτς την κατάστασή του και πώς μπορεί να βοηθήσει την Ένωση. Ο Σταύρος ο Ψηρόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός της K19, και αυτός δεν έχει κάνει συμμετοχή, ωστόσο ήταν στην αποστολή της ΑΕΚ για την League Phase με τον Όφη. Είναι ένα από τα project τα οποία πιστεύουν όλο και περισσότερο στην ΑΕΚ προκειμένου να αναδειχθούν για την συνέχεια. Ο Αργύρης ο Αργυρίου είναι ένα παιδί το οποίο στην K17 έκανε ρεκόρ με επίτευξη τερμάτων, έχει συμμετάσχει σε αρκετές προπονήσεις στην ΑΕΚ τόσο στην κανονική διάρκεια αλλά και σε φιλικό και είχε κάνει ουσιαστικά τον Μάρκο Νίκολιτς να τον προσέξει ιδιαίτερα. Ενώ επόμενος ποδοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Ολλανδία είναι ο Σπύρος ο Χριστακόπουλος. Αγωνίζεται ως δεξί μπακ και χαφ, είναι μέλος των Ακαδημιών από το 2023. Αυτό σημαίνει πάνω ότι συμπληρώνει και τα απαραίτητα 3 χρόνια για να μπορεί να είναι γηγενής στην λίστα της UEFA. Οπότε είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η ΑΕΚ και θα βρίσκεται και αυτός στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, εκεί όπου θα κρυφθούν και καλύτερα και οι μεταγραφές οι οποίες έκανε η Ένωση τον Ιανουάριο, αυτές οι δύο κινήσεις με τον Μάρτιν Γεωργίδη και τον Καρίνο Τσαχάμπο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε την ΑΕΚ, αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για μπάσκετ, διότι όλος ο οργανισμός του Άρη κινείται σήμερα γύρω από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, του νέου προπονητή της ομάδας. Περισσότερες πληροφορίες και το κλίμα που επικρατεί θα το μάθουμε τώρα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Προς το παρόν έχει ζέστη, πάντως με ένα που και που έχει και ένα αεράκι στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει μια ζέστη 32 βαθμούς είδα στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου. Εντάξει, περιμένουμε κόσμο. Θα έχει κόσμο φυσικά στο αεροδρόμιο. Καθώς ετοιμάζουν την υποδοχή οι φίλοι του Άρη, έχουν το ραντεβού τους, είναι προγραμματισμένο για τις 6 ώρα. Θα βγει από άλλη έξοδο σε σχέση με τη συνηθισμένη, με την κεντρική δηλαδή έξοδο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα βγει από το Τελωνείο. Ήδη μάλιστα οι άνθρωποι του Άρη έχουν ενημερώσει τους φίλους της ομάδας μέσα στο social media, ούτως ώστε να μην σταθούν στην κεντρική έξοδο, κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του αεροδρομίου Μακεδονία, οι οποίοι θέλουν από την άλλη πλευρά να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποδοχή σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα για τον Βασίλη Σπανούλη, και αύριο είναι για μένα τα σπουδαία. Και λέω σπουδαία γιατί πέρα από την παρουσίαση του 44χρονου προπονητή στην συνέντευξη τύπου που θα ξεκινήσει σε 12 η ώρα, παρουσία και του Ρίτσα Τσιάου, πρώτα θα μιλήσει η διοίκηση σχετικά με τον Ρίτσα Τσιάου, σχετικά με τη σκέψη του για την ομάδα και τα μελλοντικά του σχέδια, και νομίζω ότι Για μένα έχει εξίσου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρουσιάζει μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολύ απλά ο Λίτσαρτ Τσιάο δεν έχει μιλήσει ποτέ, μα ποτέ, για τα σχέδιά του.
0: Α, μάλιστα. Άρα ότι... θα μιλήσει αύριο, λες.
2: Θα μιλήσει αύριο για πρώτη φορά. Και λέω ποτέ, γιατί το μόνο που έχει πει και σε μένα στην κάμερα ήταν ότι πόσο απόλαυσε μια ατμόσφαιρα στο παλέ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα θα μιλήσει για τα σχέδιά του, θα μιλήσει προφανώς για το τι σκοπεύει να κάνει για την ομάδα για τα επόμενα χρόνια, πέρα από την επένδυση που ήδη διαπιστώνουμε, ξεκινώντας από τα όσα έκανε πέρσι και όσα θα συνεχιστούν φέτος, αλλά και με βάση το πλάνο το τριετές το οποίο έχει καταστρώσει και το οποίο έφερε και τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς βάζω ακριβώς το ίδιο επίπεδο αξίας στην παρουσία του ΣΥΑΟ με την αντίστοιχη της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία, όπου εκεί θα πάμε φυσικά πέρα από τα κλασικά, ας πούμε, τα οποία πάντα ζητάς από ένα προπονητή να σου απαντήσει, δηλαδή περί κινήτρου, περί στόχων κτλ. Θα πάμε στο πιο αγωνιστικό κομμάτι, τι ομάδα θέλει να δημιουργήσει, αν και κάποια πράγματα είναι φανερά από τις 5 κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής, παρότι αυτές δεν έχουν ανακοινωθεί, είτε με τον Δημητρίγεβιτς, με τον Μοκόκα, ή με τον Λιντέλ, είτε με τον Μπίρτς, είτε με τον Χαραλαμπόπουλο, και περιμένουμε λογικά άλλες 4 τουλάχιστον κινήσεις. Θα εξαρτηθεί φυσικά και από το αν θα υπάρξουν και αφαιρέσεις παικτών από το ρόστερ.
0: Mm-hmm. Υπάρχει και η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούμπο για τον Άρη?
2: Νομίζω ότι από πέρσι υπάρχει περίπτωση του Θανάση Αντετοκούμπο. Νομίζω ότι φέτος, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν μπορεί να σπάσει. Δηλαδή ότι ο Θανάση Αντετοκούμπο θα είναι στο ρόστερ του Άρη την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάντα αφήνεις ένα ανοιχτό παράθυρο, γιατί πολύ απλά έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το μέλλον του Θανάση Αντετοκούμπο εξαρτάται από αυτό του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στο Μαϊάμι για να γίνει αυτό το trade και να φύγει από τους Milwaukee Bucks. Από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω μέχρι στιγμής, το σενάριο δεν περιλαμβάνει τον Θανάση Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι, οπότε σε αυτό το ενδεχόμενο θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ο δρόμος για να αγωνιστεί στον Άρη.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, αυτό το τριετές πλάνο του Σιάο προβλέπει τον Άρη στην Ευρωλίγκα?
2: Ναι. Αυτό, καταρχάς, τα συμβόλαια τα οποία υπέγραψαν οι δέσμευση μάλλον των 22 ομάδων στο EuroCup δεν είναι πενταετής, είναι 3+2 χρόνια. Μάλιστα η σχέση που ανέπτυξαν 22 ομάδες και μέσα οποίες φυσικά είναι και ο Άρης με το EuroCup περιλαμβάνει και ρήτρες σε περίπτωση αποχώρησής τους που φύγουν αδύ από την Ευρωλίγκα συνολικά. Δεν αλλάζει κάτι αν γίνει διεύρυνση της Ευρωλίγκα και ο Άρης είναι μέσα στις ομάδες στις οποίες θα θελήσει η Ευρωλίγκα, είτε κατακτήσει το EuroCup και εξασφαλίσει θέση στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, και επειδή αυτή τη στιγμή το NBA Europe δεν έχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τις ομάδες, ο Άρης επέλεξε να παραμείνει στην οικογένεια της Ευρωλίγκα για 4η διαδοχική χρονιά, και επειδή ξέρει ότι εντός της περίοδου 2026-2027 θα ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή το τι θα κάνει το NBA Europe, αν υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας αντίπαλου δέους της Ευρωλίγκα, αν υπάρχει το ενδεχόμενο συγχώνευσης, αναλόγως μετά θα πάρει τις αποφάσεις του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Άρη, τουλάχιστον στην αρχή της συζήτησής μας με τον Θόδωρο Χατζιπαντελή, για τον ποδοσφαιρικό Άρη όμως αυτή την φορά, στον οποίο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα. Θυμάμαι ότι μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στα play-off θέσεις 5 έως 8, το καθημερινό ρεπορτάζ περιστρεφόταν γύρω από το ιδιοκτησιακό κομμάτι, δηλαδή στο κατά πόσο θα υπάρξει ενδιαφέρον, θα υπάρξει κάποια πρόταση για την αγορά του Άρη από την οικογένεια Καρυπίδη. Τελικά, μόλις ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με τον Γρηγορίου ως προπονητή, κόπηκε κάθε συζήτηση περί του ιδιοκτησιακού της ομάδας, ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής, αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά τα μεταγραφικά. Και αυτό, Θόδωρε Χατζηπαντελή, ίσως έχει να κάνει με τα 19 συμβόλαια που έχει ο Άρης ως ενεργά συμβόλαια, εννοώ, αυτή τη στιγμή, και θέλει κάποιους παίχτες από αυτούς που έχουν συμβόλαια να μην τους διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας και ίσως εκεί να δίνεται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη βάση και όχι στους παίχτες που θα έρθουν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, στο μυαλό μου είσαι. Λοιπόν, πράγματι χθες μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου και όλο αυτό το καπνό που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και που τελικά μπορεί να εξελιχθεί και σε φωτιά. Τώρα πάμε στον Άρη, αλλά όχι για το θέμα προπονητή, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο πράγματι υπήρχε και εκεί καπνός, αλλά τελικά μάλλον η φωτιά έχει σβήσει εδώ και δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι άλλο όσον αφορά τουλάχιστον το ιδιοκτησιακό, όπως είπες και εσύ, και να συνεχίσει δηλαδή ο Άρης να πορευθεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και φυσικά με τον Μιχάλη Γρηγορίου, όπως σωστά ανέφερες, που παραμένει στον πάγκο της ομάδας του Άρη και για τη νέα χρονιά. Τώρα, αυτά φαίνεται ότι είναι τα δεδομένα και δεν θα αλλάξουν. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, φαίνεται ότι ο Άρης, επειδή αυτό το καλοκαίρι, μάλλον αυτός ο Ιούνιος, είναι ίσως ο πιο ήσυχος Ιούνιος των τελευταίων χρόνων, γιατί ακριβώς ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ενώ συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχε, και μάλιστα επειδή έπαιρνε την τελευταία θέση και ήταν αυτή που έπρεπε να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, γιατί ξεκινούσε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα αποκριματικά από πολύ νωρίς. Για τον λόγο αυτό λοιπόν έπρεπε να ετοιμάσει ένα ρόστερ από το Μάιο, όχι από τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν έτρεχε τέτοια εποχή και δεν έφτανε. Ενώ τώρα έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί πιο ήρεμα, πιο ήσυχα. Ο Ιούνιος να είναι ένας μήνας του οποίος δεν θα έχει από ό,τι φαίνεται εξελίξεις σε τέτοια θέματα. Αλλά τα 19 ενεργά συμβόλαια τα οποία ανέφερες είναι αυτά τα οποία κρατούν τον Άρη σε επαγρύπνηση για το τι ακριβώς θα κάνει με αυτά. Σίγουρα κάποια από αυτά θέλει να τα ξεφορτωθεί. Φαίνεται ότι ο Μωρόν, ο Ισπανός φόρο, ο οποίος έκανε πολλά καλά χρόνια στην ομάδα του Άρη, αλλά τον τελευταίο χρόνο δεν τα πήγε καλά, είχε προτάσεις για να πουληθεί, δεν πουλήθηκε και τώρα φαίνεται ότι θα φύγει σε αυτό το καλοκαίρι και δεν θα είναι στην επόμενη χρονιά. Εκτός όμως από τον Μωρόν υπάρχει ο Αλφαρέλα, ο Γένσεν, ο Γαλανόπουλος, ο Τεχέρ, ο Δόνης, ο Μπουσαΐτ. Αυτοί είναι μια ντουζίνα παίκτες τους οποίους φαίνεται ότι ο Άρης δεν θέλει να έχει και τη νέα χρονιά, με βάση τα όσα έδειξε και ο Μιχάλης Γρηγορίου στα τελευταία παιχνίδια, στα οποία ήταν και προπονητής στην ομάδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεφορτωθεί τα μισά από τα 19 περίπου συμβόλαια ο Άρης. Αντίθετα φαίνεται ότι ο Ρόουζ, ο Φρίντεκ και ο Γιαννιώτας θα μείνουν στην ομάδα του Άρη και την νέα χρονιά. Για τους δύο πρώτους μάλιστα δεν ήταν από τους παίκτες που χρησιμοποιούνταν με τον προηγούμενο προπονητή, αλλά ο Γρηγορίου είναι αυτός που τους έβαλε στην εντεκάδα και όπως είπαμε αλλάζουν τα δεδομένα πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο και θα μείνουν στην ομάδα. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του Σενεγαλέζου Διαντί. Είναι στάσιμο το θέμα της μεταγραφής του. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, αυτή την εποχή για τον Άρη μπορούμε να μιλάμε μόνο γενικά, διότι όπως είπαμε και στην αρχή, και το θέμα το ιδιοκτησιακό δεν έχει κάτι, δηλαδή δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι και προπονητής υπάρχει και μεταγραφικά δεν φαίνεται να κινείται τίποτα. Βέβαια στο παρασκήνιο μπορεί να γίνονται κάποιες κινήσεις και κάποιες συζητήσεις με παίκτες που θα φύγουν ή θα έρθουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι ούτε ειδησιογραφικά ούτε και επίσημα.
0: Τουλάχιστον δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου, αυτό που είπες στην αρχή.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, σωστά.
0: Τώρα, να αφήσουμε τον Άρη και το ποδόσφαιρο, να πάμε στο βολέι, γιατί εσύ είσαι στην Ίσουν, στη Λάρισα.
3: Παρακολούθησε.
0: Α, και είσαι. Μάλιστα, είσαι στη Λάρισα λοιπόν. Εκεί διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βολέι Γυναικών. Χθες είχαμε τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Πορτογαλία. 3-2 στα σετ, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και η εθνική ομάδα γυναικών στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
3: Ναι, ακριβώς. Αλλά χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Θα εξηγήσω γιατί, ναι, εφόσον έχουμε το χρόνο. Να πω καταρχήν ότι είμαι καθοδόν για το γήπεδο, γιατί οι αγώνες κρατούν 3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με τις 2 νίκες που έκανε επί του Κωσόβου με 3-0 και επί της Πορτογαλίας με 3-2 και συμπλήρωσε 4 νίκες από τα 2 τουρνουά τα οποία έχει η διοργάνωση αυτή, λέγεται European League. Συμμετέχουν 28 ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά μόνο οι 4 πρώτες προκρίνονται στα ημιτελικά. τελικά και στη συνέχεια αυτές οι δύο που θα περάσουν στον τελικό. Και θυμίζω και πάλι ότι οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο ανέφερες στη συνέχεια, απευθείας, ενώ δίνουν οι νίκες, δίνουν και βαθμούς, δίνουν δηλαδή μπόνους στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να έχει μια καλύτερη κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη, για να έχει και καλύτερες και καλύτερους έτσι αντιπάλους, έτσι πιο εύκολους να το πω έτσι, αντιπάλους για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, για να το κάνω έτσι πιο λιανά. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Κόσοβο. Παιχνίδι το οποίο δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά βεβαίως εφόσον εντάσσεται μέσα στο τουρνουά, θα γίνει κανονικά η μετάβαση από το Ed Sports 2 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι ούτε το Κόσοβο ούτε η Πορτογαλία, το Κόσοβο έχει και 3 ήττες, η Πορτογαλία έχει 2 ήττες, δεν έχουν καμία τύχη από εδώ και πέρα για την διοργάνωση, αλλά όπως είπαμε οι νίκες μετράνε και για την παγκόσμια κατάταξη, άρα λοιπόν το ενδιαφέρον για τις δύο αυτές ομάδες υπάρχει. Όσον αφορά την ελληνική ομάδα, και για να εξηγήσω γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία, η εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-15 και το τρίτο με 25-14. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 7 πόντους διαφορά και είχε φτάσει στους 20, δηλαδή προηγήθηκε με 20-13. Και αυτό το σετ το έχασε 26-24. Η νίκη ήρθε βέβαια, αλλά ήρθε και δίνει μόνο 2 βαθμούς έναντι ενός που πήρε η Πορτογαλία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μαθηματικά ότι ακόμα και αν κάνει 2 νίκες στο επόμενο τουρνουά που είναι στην Εστονία, αυτό που περιμένουμε να γίνει και να συμπληρώσει τις 6 νίκες, σίγουρα θα βρεθούν 4 ομάδες από τις 28 οι οποίες θα κάνουν 6 καθαρές νίκες. Δηλαδή θα πάρουν 3-6-18 βαθμούς. Άρα με μία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, βρώμικη νίκη, δηλαδή που δίνει μόνο 2 βαθμούς, η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να μείνει 5η ή 6η και να μείνει εκτός της τετράδας. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να περιμένουμε βέβαια, μακάρι και οι άλλες ομάδες να κάνουν τέτοιες νίκες, δηλαδή να μην φτάσουν όλες να έχουν 6 στα 6 με καθαρές νίκες, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν καλές ομάδες, είναι η Σλοβενία, είναι η Ουγγαρία, που ήδη έχουν 4 καθαρές νίκες, ας πούμε. Γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος.
0: Για να πάρει 3 βαθμούς θα έπρεπε να νικήσει με...
3: Να νικήσει 3-0 ή 3-1.
0: 3-0 ή 3-1, μάλιστα.
3: 3-1. Άρα είναι το δεύτερο σετ που έχασε. Ναι, με 26-24 και το τέταρτο 25-21 καθαρά, εκείνο καθαρά. Ωστόσο το δεύτερο ήταν η μεγάλη ατυχία που το έχασε ενώ ήταν μπροστά με 7 πόντους. Και όταν ρώτησα μετά τον Αποστόλη τον Οικονόμου, τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, πώς έγινε αυτό, δηλαδή είναι τόσο κρίμα και τόσο άδικο για αυτή την ομάδα που είναι τόσο καλύτερη από την Πορτογαλία. Λέει, αυτά είναι με τις γυναίκες, καμιά φορά λέει, γίνονται και αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Θάνο.
0: Και σε σένα καλή συνέχεια στην μετάδοση του αγώνα για την European League γυναικών Πορτογαλία-Κόσοβο. ERT Sports 2 μέσω ERTflix, μέσω της πλατφόρμας της ERT. Στις 6 το παιχνίδι αυτό και στις 7, να θυμίσουμε, στο κλειστό της Γλυφάδας, European League ανδρών, πάντα στο βόλεϊ, Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία, μέσω της ERT Sports 3, τηλεοπτικά και μετάδοση εδώ από την ERA Sport.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
4: Ακούτε Ερασπορ.

31 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 ραδιοεφημερίδα και βεβαίως το θέμα των ημερών είναι η διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου στην Αμερική, στο Μεξικό δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Είχαμε σήμερα τρία παιχνίδια που έχουν ήδη διεξαχθεί, Ιράν-Αργεντινή 3-0, Τουρκία-Γαλλία είχαμε τρία παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο κύπελο. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκωτία 0-1. Είχαμε τρία παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο κύπελο. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκωτία 0-1 και Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Και δύο παιχνίδια στη συνέχεια της

0: νομίζω ότι έχει κερδίσει τη συμπάθεια του ποδοσφαιρικού κοινού. Είναι η πρώτη συμμετοχή, άλλωστε πρώτη φορά στην ιστορία του που το Κουρασάο θα βρεθεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, από πλευράς αποτελέσματος. Νομίζω ότι είναι μία μάχη της οποίας το αποτέλεσμα πρέπει να το θεωρούμε προκαθορισμένο, καθώς είναι πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Γερμανία, η οποία ρίχνεται στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου, θέλοντας έτσι να ξεπλύνει την ντροπή σε εισαγωγικά των δύο τελευταίων διοργανώσεων, όπου αποκλείστηκε, δεν κατάφερε να περάσει ούτε καν από τον όμιλο. Είναι παταγώδης αποτυχία, κρίνοντας και από το μέγεθος της Γερμανίας, η οποία είναι δεύτερη σε κατακτήσεις πίσω από τη Βραζιλία. Έχει 5 η Βραζιλία, τα περισσότερα τρόπαια από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα, και ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία που έχουν από 4. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι το να λάβει μέρος και σε εκείνο στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 και στο Κατάρ το 22 και να μην καταφέρει να περάσει από τη φάση των ομίλων για τη Γερμανία είναι βαρύ πλήγμα, και οι παίκτες του Νάγκελσμαν θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή πορεία στο Μουντιάλ.
1: Πάντως δεν τη δίνουν ως φαβορί τη Γερμανία, έτσι, στοιχηματικές και γενικώς τα προγνωστικά που υπάρχουν. Για την κατάκτηση εννοώ.
0: Ναι. Σύμφωνα τώρα με τις στοιχηματικές, πρώτο φαβόρι προβάλλει η Ισπανία, ακολουθεί η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει σκοράρει 12 φορές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τα δύο τελευταία άλλωστε τουρνουά η Γαλλία πανηγύρισε τον τίτλο το 18 και έχασε τον τελικό το 22, οπότε έχει καταφέρει να αναπτύσσει σταθερά μια δυναμική και να πηγαίνει μακριά στις συμμετοχές της σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Και μετά τρίτη είναι η Αγγλία, η οποία σταθερά είναι εκεί δεύτερη τρίτη σε κάθε διοργάνωση, ανεξαρτήτως πορείας.
1: Μάλιστα.
0: Με εξαίρεση το 66 πάντως δεν έχει πάει καλά άλλη φορά.
1: Μάλιστα. Πάντως σήμερα απόψε θα έχει ένα εύκολο έργο η Γερμανία, όπως αναμένεται. Δεν ξέρω για την Ολλανδία που παίζει στις 11 κόντρα στην Ιαπωνία.
0: Η Ολλανδία ακριβώς αντιμετωπίζει την Ιαπωνία, σύμμαχος για τους Οράνιε η παράδοση, καθώς τελευταία φορά που η Ολλανδία έχασε σε πρεμιέρα της σε παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1938. Από τότε λοιπόν παραμένει αίτητη, μετρώντας 7 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 9 πρεμιέρες. Mm-hmm. Από εκεί και μετά ο Γιούριεν Τίμπερ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, με τον Ρόναλντ Κούμαν να καλέσει τη θέση του τον Λουτσάρελ και Τρούιντα, και αντιμετωπίζει μια Ιαπωνία η οποία λαμβάνει μέρος σε τελική φάση για 8η φορά, χωρίς να έχει μπορέσει ποτέ να φτάσει πέρα από τους 16. Άξιο αναφοράς όμως είναι πως οι Σαμουράι κέρδισαν και τις δύο τελευταίες πρεμιέρες τους, αμφότερες με σκορ 2-1, και μάλιστα απέναντι σε ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, την Κολομβία. Επιβλήθηκαν της Κολομβίας το 2018 και επικράτησαν της Γερμανίας το 2022. Τρεις σημαντικές απουσίες για τους Ιάπωνες στο τουρνουά: ο εξτρέμ Μιτόμα, ο επίσης εξτρέμ Μιναμίνο και ο μέσος Έντο. Στη θέση του τελευταίου κλήθηκε ο επιθετικός Ματσίνο. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμα αναμετρήσεις που θα γίνουν ξημερώματα, ναι, Δευτέρας. Είναι το ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ, μία μάχη με το καλημέρα, έτσι, ένα κρίσιμο παιχνίδι στη μάχη που θα δώσουν και οι δύο ομάδες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Και στις 5 η Σουηδία θα αντιμετωπίσει την Τινησία. Η Σουηδία έχει μεν τον τίτλο του φαβορή, μόνο σε θεωρητικό επίπεδο όμως, καθώς την αντιμετώπιση και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε φιλικό, οι Σουηδοί έχουν πολύ μεγάλα αμυντικά προβλήματα, λες και έχουν κάνει κάποια συμφωνία να δέχονται γκολ σε κάθε παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να βελτιώσουν τις αμυντικές τους επιδόσεις προκειμένου να ξεκινήσουν νικηφόρα απέναντι σε μια ομάδα που στο προηγούμενο Μουντιάλ κατάφερε να μην δεχθεί γκολ στη φάση των ομίλων, κερδίζοντας μάλιστα τη Γαλλία 1-0.
1: Μάλιστα. Τώρα, στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, το περίμενες, την ισοπαλία της Βραζιλίας?
0: Κοίτα να δεις, η έκπληξη
1: από το παιχνίδι πάντως δεν φαινόταν ότι είναι έκπληξη, βλέποντας κάποιος τον αγώνα.
0: Ισχύει, θα συμφωνήσω μαζί.

0: ζήσω 100%. Οι εκπλήξεις με ή χωρίς εισαγωγικά ξεκίνησαν βέβαια από χθες το βράδυ, όπου Κατάρα και Ελβετία ήρθαν 1-1. Ναι. Η Ελβετία ήταν κυρίαρχος στην αναμέτρηση, ωστόσο από τη στιγμή που δεν βρήκε ποτέ το δεύτερο γκολ, δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε δεύτερο τέρμα, δίνοντας ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών, δέχτηκε την ισοφάριση σαν τιμωρία, μπορούμε να πούμε, στην τελική ευθεία του αγώνα. Ο χρόνος ήταν ελάχιστος στη συνέχεια για να αντιδράσει και έτσι το Κατάρ πανηγύρισε τον βαθμό στην πρώτη έτσι έκπληξη του τουρνουά. Ακολούθησε το 1-1 ανάμεσα στη Βραζιλία και Μαρόκο, το οποίο βάσει εικόνας κρίνεται δίκαιο. Και η Βραζιλία δεν ήταν όσο καλή την περιμέναμε, αλλά και το Μαρόκο στάθηκε πραγματικά εξαιρετικά. Mm-hmm. Ακολούθησε η νίκη της Σκωτίας απέναντι στην Αϊτή σε αναμέτρηση η οποία δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις. Η Αϊτή πραγματικά έκανε μια αξιέπαινη προσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει κάτι απέναντι στους σκληροτράχτυλους Σκοτσέζους. Ενώ το πρωί η Αυστραλία επιβλήθηκε της Τουρκίας 2-0, ένα παιχνίδι που πραγματικά απέδειξε ένα ακόμα, γιατί το ποδόσφαιρο θεωρείται βασιλιά στον σπορ, καθώς η Τουρκία ήταν κυρίαρχος, είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, ουσιαστικά περιόρισε σε ρόλο κομπάρθου την Αυστραλία, ωστόσο η Αυστραλία παίζοντας με διπλή ζώνη άμυνας και στείνοντας ένα πούλμαν μπροστά από την αιστεία τους και έχοντας σε σπουδαία βραδιά τον τερματοφύλακά του στον Μπιτ, από τη μία κατάφερε ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας να παραμείνει, να κατεβάσει ρολά, που λέμε μια έκφραση που χρησιμοποιούμε στο ποδόσφαιρο, και να αποκρούσει κάθε επιθετική ενέργεια των Τούρκων. Από την άλλη, τα καγκουρό ήταν κοινικά στην κόντρα και σημειώνοντας δύο γκολ στα άριθμες καλές στιγμές που είχαν, πήραν τη νίκη, επικράτησαν 2-0 και ξεκίνησαν νικηφόρα. Την επόμενη αγωνιστική, δεύτερη στο συγκεκριμένο όμιλο, η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, που επίσης κέρδισαν την Παραγουάη, ενώ οι δύο χαμένοι, Παραγουάη και Τουρκία, κρίνονται τίθενται αντιμέτωπες σε έναν πρόωρο τελικό, καθώς εφόσον μία ομάδα από τις δύο γνωρίσει δεύτερη ήττα, νομίζω ότι μετά η υπόθεση πρόκρισης στα νοκάουτ θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα και να θυμίσουμε πολύ πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας. Στις 8 Γερμανία Κουρασάου, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία Ερασπόρ και στα κανάλια της ΕΡΤ η μετάδοση αυτών των αγώνων. Αφήνουμε το Μουντιάλ, αφήνουμε το ποδόσφαιρο προς το παρόν, θα επιστρέψουμε. Θα πάμε τώρα σε κάτι που συνέβη λίγες ώρες πριν στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε την άφιξη των αποστολών του Ολυμπιακού, της ομάδας πόλο ανδρών και γυναικών. Η ομάδα πόλο των ανδρών συμμετείχαν και οι δύο στο Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών που έγινε στην Μάλτα και ολοκληρώθηκε χθες. Η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού δεν τα κατάφερε, τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Όμως η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, είναι γνωστό αυτό από προχθές, ήρθε πρώτη, κατέκτησε την διοργάνωση, έφερε το κύπελο στην Ελλάδα και πάμε να ακούσουμε, υπήρξε υποδοχή στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντότσκας.
2: Με θυμάω πάρα πολύ και σαν αθλήτρης, αλλά κυρίως σαν αυτό που θα έχουμε να συζητήσουμε, θέλω να έχουμε με τις παίκτριες, να μην είναι μια σχέση προπονητή αθλητή, να είναι μια σχέση κυρίως ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κοινό όραμα, κοινούς στόχους, είναι στα πάντα μαζί, προσπαθούν κάθε μέρα μαζί για να πετύχουν πολύ ψηλά, πολύ ψηλούς στόχους. Δεν αγχώθηκα σε ένα σημείο. Είναι κάτι το οποίο το λέμε πάντα, ότι από την αρχή μέχρι το τελευταίο δεν πρέπει να προσπαθούμε. Ήξερα ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Είχαμε σταθεί άτυχοι σε κάποια κομμάτια, αλλά νομίζω ότι στο τέλος δείξαμε υπομονή. Είχαμε τις ευκαιρίες, εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες με την υπομονή και την ευκαιρία που είχαμε και καταφέραμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι για άλλους που μπορεί να θεωρούνται χαμένο. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές φέτος. Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερες φορές στο μέλλον. Νομίζω ότι η πίστη που έχουμε ο ένας τον άλλον είναι αυτό που μας κάνει και πετυχαίνουμε τόσο μεγάλα πράγματα. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από μόνος σαν οργανισμός δεν έχει ταβάνι. Οι τίτλοι είναι συμφασμένοι με το όνομα του Ολυμπιακού. Η ομάδα είναι πολύ νεανική. Νομίζω ότι το μέλλον θα. Στο μέλλον θα έχουμε ακόμα καλύτερο πράγμα.
1: Αυτά λοιπόν στο μέλλον θα έχουμε ακόμη καλύτερα πράγματα, είπε ο προπονητής της Γενικής Ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού. Αλλάζουμε σπόρα, αλλά μένουμε στην ίδια ομάδα. Φεύγουμε δηλαδή από τον Ολυμπιακό του Πόλο και πάμε στον Ολυμπιακό του Ποδοσφαίρου. Έχουμε κρεμότητα. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον ρεπόρτερ μας, τον Γιάννη Ράνιο. Τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι γίνεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, πόσο κοντά είναι οι Ερυθρόλευκοι στην απόκτηση του Ρόκα και του Καντιού, τι γίνεται με άλλες περιπτώσεις όπως αυτή του Καντσελιέρη και αν μπλοκάρει, δυσκολεύει μάλλον το θέμα του Μαρμόλ λόγω και του ενδιαφέροντος της Θέλτα για την απόκτησή του. Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα για εμένα και στους ακροατές. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το συνδέσω το προηγούμενο θέμα με το Πόλο και το Βαγγέλη Μαρινάκη για αυτό το γενναίο
1: έκανε κάτι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για πες μας, ναι. Τι έκανε.
3: Λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού ήταν πριν από 2 ώρες, είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους για να τους παραλάβουν, εν πάση περιπτώσει, και οι φίλοι τους έξω από το Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκεί περίμεναν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού να τους αποθεώσουν, αλλά από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ υπήρχε στο Πούλμαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Καραπαπά, έναν εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, ο οποίος μετέφερε μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη σε ανοιχτή ακρόαση, έτσι όπως λέμε, για ένα πριν ύψους 100.000 ευρώ. Βέβαια, ξέρουμε ότι τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά στο ποδόσφαιρο ανδρών από το πόλο γυναικών, αλλά είναι και οι επιτυχίες τέτοιες που κρατούν αρκετά ψηλά το σύλλογο. Και καταλαβαίνεις ότι ήταν έτσι και τα συνθήματα των κοριτσιών και όλο αυτό το κλίμα το οποίο πραγματικά εξοξεύτηκε. Οπότε η είδηση εδώ είναι τα 100.000 ευρώ πριν του Βαγγέλη Μαρινάκη στα κοριτσιά του Πόλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα να πούμε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι το εξής, ότι είναι όλο και πιο κοντά και όλο απομακρύνεται. Και για να είμαι ειλικρινής, αν και δεν το έχω πει στην Ερασπόρα, αλλά το είχα ως σκέψη και θέλω να το πω σήμερα. Εάν μιλούσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα σου έλεγα ότι στην εβδομάδα που έρχεται θεωρούσα ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κλείσει έναν, ίσως και 2 παίχτες. Αυτό έδειχναν εκείνα τα στοιχεία. Αυτό τι μας δείχνει, δεν έγινε τίποτα από τα 2. Ότι υπάρχουν θέματα τα οποία καλείται ο Ολυμπιακός να τα επιλύσει και πλέον αρχίζει να στενεύει το χρονικό περιθώριο. Γιατί? Επειδή ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του 29 Ιουνίου, δηλαδή περίπου σε 2 εβδομάδες. Ακόμα πλην του Κώστα Φορτούνη, που εντάξει ήταν μια δρομολογημένη κίνηση. Αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να αλλάξει σχεδόν μια ολόκληρη ενδεκάδα, όχι απαραίτητα βασικών παιχτών, μαζί με τους παίκτες που θα φύγουν, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Άρα ο χρόνος πιέζει και για να έχει τη βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία ο Μεντιλίπαρος παίκτες και εν όψη των προκριματικών σε αντίθεση με πέρυσι και πρόπερσι που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άρα, επειδή στο Ολυμπιακό δεν θέλουν να κάνουν βιαστικές κινήσεις, αλλά και από την άλλη δεν μπορούν να περιμένουν. Το λέω έτσι για να σκιαγραφίσουμε λίγο και να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται με τους παίχτες τους οποίους κινείται ο Ολυμπιακός και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει κάποιους παίχτες ακόμα και αυτοί που θα παραχωρηθούν. Καταρχάς, η Τωρίνο, να πούμε ότι φαίνεται να προχωράει ολόνα και περισσότερο για την περίπτωση του Στεφέτσα και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα μπορεί να δώσει ακόμα και 4,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Επίσης, από τις άλλες περιπτώσεις περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι να δουν τι ακριβώς θα γίνει με την περίπτωση του Τσάπρα. Αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα ότι ενώ περιμένουν και να δουν και τον Λεβαδιακό, ο οποίος σταθμίζει τις προτάσεις που έχει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει δική του πρόταση για τον συγκεκριμένο δεξιό πιστοφύλακα, μπαίνει δυναμικά και ο Παναθηναϊκός, οπότε είναι μια περίπτωση που δεν περνά έτσι απαρατήρητη.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός δηλαδή θα επιμείνει ή θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο ραντεβού που όπως λέγεται θα γίνει από εβδομάδα Κομπότη Αλαφούζου για να δει πώς θα κινηθεί.
3: Εγώ αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω επιβεβαιωμένα και μπορώ να σου μεταφέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την τελική του πρόταση.
1: Μάλιστα.
3: Και από εκεί και πέρα περίμεναν και περιμένουν από τον Λεβαδιακό να δουν αν θα τους πει το ναι ή το όχι.
1: Η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του Λεβαδιακού που λέγεται ότι είναι στα 3 εκατομμύρια ή υπολείπεται. Ή υπερκαλύπτει, δεν ξέρω.
3: Θα σου πω, επειδή πολλές φορές τόσα χρόνια έχουμε μάθει να στεκόμαστε λίγο περισσότερο στο τι ακριβώς γίνεται στα ποσά τα οποία δίνει ή παίρνει μια ομάδα πλέον, τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά.
1: Ναι, λες για το ποσοστό υπάρχουν μεταπόλησης.
3: Μπράβο. Ναι. Υπάρχουν bonus, υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν φορολογίες, αλλά κυρίως το ποσοστό μεταπόλησης. Εκεί είναι το ζήτημα που αποτελεί έτσι ένα αγκάθι σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Παράλληλα, υπάρχει περίπτωση του Νοά Καρντιού. Αυτό το οποίο προκύπτει βάσει ρεπορτάζ είναι ότι ο παίχτης είναι θετικός στη μετακίνηση του Ολυμπιακού, όμως η Λοριάν από την πρώτη στιγμή ήταν αντίθετη για έναν Γάλλο μέσο, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα φέτος, θεωρεί ότι μπορεί να τη βοηθήσει στο πρωτάθλημα και ενδεχομένως του χρόνου να τον πουλήσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Αυτή είναι η πλευρά της γαλλικής ομάδας. Τώρα, εάν ο Ολυμπιακός δώσει χρήματα παραπάνω που μπορούν να δελεάσουν τη Λοριάν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ διαφορετικό θέμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έχει ασφυκτικό pressing και για τον Καντιού αλλά και για τον Μίκα Μαρμόλ. Απλά η διαφορά είναι ότι για τον αριστεροπόδαρο Ισπανό στόπερ δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με άλλη ομάδα, αλλά μόνο με την πλευρά του παίχτη. Το συμβόλαιο του οποίου με τη Λας Πάλμας ολοκληρώνεται και τυπικά αυτές τις ημέρες. Για να δούμε λίγο πού ο Ολυμπιακός μιλά μόνο με παίχτη και πού μιλά με ομάδες.
1: Ναι. Τώρα, διαβάζουμε για την περίπτωση του Βρουσάη ως μια επιλογή για τη θέση του δεξιού αμυντικού. Έχει βάση αυτό, Γιάννη?
3: Είναι ένα από τα ονόματα, ναι, πράγματι έχει βάση. Τα ονόματα εξετάζονται από τη Ρίο Άβε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν παίξει ως σκέψη, δηλαδή είτε λέγεται Κάρμο για παράδειγμα, ή ακόμα και ως ο Βρουσά. Βρουσά έκανε ένα καλό πρωτάθλημα μια λίστα φέτος με τη Ρίο Άβε. Το θέμα είναι, και πάλι ο Ολυμπιακός, πότε θα έχει το πράσινο ή το οριστικό κόκκινο φως από κάποιους παίχτες ή από τις ομάδες για να μην προχωρήσει και να δει τι θα κάνει με το plan B, που θεωρητικά από τέτοιες περιπτώσεις, όταν κάποιος έρχεται από την Νότια ή έρχεται από την Ρίο Άβε, είναι σαν συγκινούντα δοχεία, γι' αυτό και ανέφερα τα ονόματα αυτών των δύο παιχτών. Mm-hmm. Από την άλλη όμως υπάρχει και το όνομα του Ζωέλ Ρόκα. Είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός από την Τζιρόνα. Δηλαδή, μέχρι και χθες αυτό που γνωρίζαμε, χωρίς να έχουμε μάθει κάτι περισσότερο και δεν έχει διαρρεύσει κάτι περισσότερο, είναι ότι η μεταγραφή βρίσκεται σε καλό δρόμο.
1: Ναι.
3: Καλός δρόμος. Μέχρι το να δει υπογραφή, ξέρεις ότι έχει τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Σε αντίθεση με την υπόθεση του Καντσελιέρη που από την πρώτη στιγμή.
1: Εδώ για το Ρόκα, για το Ρόκα μιλάμε για εξτρέμ.
3: Ακριβώς, για εξτρέμ.
1: Δεξί ή αριστερό. Δεξιό ή αριστερό.
3: Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει και με ανάποδο πόδι και στις δύο πλευρές. Είναι ένας 29χρονος εξτρέμ που μπορεί να παίξει και στη δεξιά πτέρυγα και να λύσει αρκετές από τις περιπτώσεις τις οποίες θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι έρχεται από μια γεμάτη χρονιά με 31 συμμετοχές, αλλά με 3 γκολ και 1 assist. Αν κάτι λέει σε κάποιους.
1: Ναι.
3: Αντίθετα για τον Κατσελιέρη, μιας και μιλάμε για αυτές τις θέσεις. Η περίπτωση αυτή από την πρώτη στιγμή, η Ερασπόρ είχε πει ότι είναι πολύπλοκη και περίπλοκη. Και αυτό γιατί ο Καντσελιέρη αφενός έχει καλές προτάσεις από την Πάρμα, αλλά κυρίως από τη Φιωρεντίνα. Η Λάτσιο το συζητάει για να τον πουλήσει, αλλά προς το παρόν ο παίκτης δεν έχει κάνει σαφείς προθέσεις του. Πάντως φαίνεται ότι θέλει να μείνει στην Ιταλία και να πάει σε μια καλύτερη ομάδα, ή μάλλον η Σάξια, εν πάση περιπτώσει, με τη Λάτσιο. Γι' αυτό και ίσως η προοπτική της Ελλάδας να μην είναι κάτι αυτή τη στιγμή που να τρέχει, γιατί είναι ένα όνομα που είχε παίξει και πέρυσι για τον Ολυμπιακό, αλλά και πάλι δεν πέρασε.
1: Ναι.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιμένουμε να δούμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα που έρχεται τι και πώς μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός για να αρχίσει σιγά-σιγά να φτιάχνει το ρόστερ σε διάφορες θέσεις.
1: Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω για μια ακόμη περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν ξέρω, αυτό θέλω να μας πεις, κατά πόσο είναι βέβαιη η παραμονή του. Μπιανκόν.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαιη η παραμονή του. Είχε η καλύτερη πρόταση που υπήρχε από πλευρά του Ολυμπιακού ήταν περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια από τη Λανς. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η Λανς εξετάζει μόνο αυτή την περίπτωση. Γιατί τον θέλει τον Μπιανκόν για αναπληρωματικό στόπερ. Οπότε ίσως κοιτάζει και κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί την επόμενη εβδομάδα να λέμε κάτι διαφορετικό, που δεν νομίζω όμως για την περίπτωση του Μπιανκόν. Φαίνεται ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενδεχομένως να αποτελέσει παρελθόν για τους Ερυθρόλευκους. Αλλά το ζήτημα είναι πού μπορεί να κλείσει, γιατί είναι η αλήθεια ότι δεν είναι μόνο η Λανς που παίζει για τον συγκεκριμένο παίχτη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έρχονται και από την Ολλανδία και από το Βέλγιο. Και να μην ξεχάσω μόνο να πω και για την περίπτωση του Στάνιτς, την οποία έχουμε αναφέρει εδώ και μέρες και έχει διαρρεύσει, αλλά είναι κάτι μυστικό. Ο Πέτερ Στάνιτς της Λουντογκόρετς, από τη στιγμή που η Λουντογκόρετς ζητά 10 εκατομμύρια κατέβατα για το συγκεκριμένο παίχτη, είναι ένα απαγορευτικό νούμερο. Αν πέσει η ομάδα, εκεί ίσως γίνει η συζήτηση, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται να τα έχει βρει με τον παίχτη. Γενικά είναι η πρόσβαση που έχει με τον ποδοσφαιριστή θετική. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η ομάδα της Βουλγαρίας θα μείνει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη
1: στα χρήματα που ζητάει.
3: Χθες
1: το Βραζιλία-Μαρόκο είχαμε συμμετοχή του LKB.
3: Έτσι όπως ήταν οι αγώνες, μάλλον έτσι όπως ήταν ο αγώνας και η παρουσία και των δύο ομάδων, δεν χρειάστηκε.
1: Ναι.
3: Να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το λες?
3: Για το Μαρόκο.
1: Επειδή πέτυχε τον γκολ δηλαδή και...
3: Ακριβώς, ήταν ο Σαϊμπάρη ο οποίος έκανε εκπληκτική δουλειά. Ήταν ο Ντίας δεξιά, ήταν ο Ελκαμούς, ήταν ο Ουναχή λίγο πιο πίσω. Ήταν παίχτες που ούτως ή άλλως φαινόντουσαν από την πρώτη στιγμή ότι είναι ποδοσφαιριστές που πολύ δύσκολα μπορεί να χάσουν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα τουλάχιστον. Και γι' αυτό από την άλλη πλευρά δεν είδαμε τον Ελκαμπή. Αλλά σε ένα τόσο επίπονο και μουντιάλ που τραβάει σε μάκρος, δεν αποκλείεται να χρειαστεί σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια, έστω και αν έρθει από τον πάγκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο και θα κλείσουμε με μία αναφορά στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix της Βαρκελόνης, η κίνηση του οποίου έχει προγραμματιστεί σε λίγα λεπτά, στις 4, περισσότερα από τον Νίκο Μοσχονά.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. Όπως ακριβώς το είπες, σε 8 λεπτά ξεκινάει το σημερινό Grand Prix. Η Βαρκελόνη φιλοξενεί το 7ο Grand Prix της σεζόν, που θα είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες που θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους. Τρίτη pole position για το Ράσελ στη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά μέσα στο 2026 ο Αντωνέλη δεν θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά, είναι τρίτος. Ανάμεσά τους ο Νούις Χάμιλτον με Φεράρι, που έχει να βρεθεί στην πρώτη σειρά από το Βρετανικό Grand Prix στο Silverstone το 2024. Τέταρτη θέση για το Λάντο Νόρις με Μακλάρεν, πέμπτος ο Φερστάπεν, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Όσκαρ Πιάστρι, όγδοος θα εκκινήσει ο Λίαμ Λόνσον με Racing Bull, ένατος ο Νίκο Χούλκεμπερκ με Audi, δέκατος ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, ο οποίος εχθές κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών είχε μία έξοδο, είναι καλά και θα ξεκινήσει δέκατος. Ενδέκατη θέση για τον Lindblad με Racing Bull, Μπορτολέτο, Κολαπίντο, Γκασλί, Μπέρμαν, Σάινθ, Οκόν, Άλμπον, Πέρες, Μπότας, οι υπόλοιποι οδηγοί. Ακολουθούν σε σχηματισμό Λαντ Στρολ και Αλόνσο. Είναι η πρώτη φορά που ο Αλόνσο έχασε μάχη στις κατατακτήριες από τον doing mate του στην Aston Martin, τον Λαντ Στρολ, και θα ξεκινήσει τελευταίος. Η θερμοκρασία πίστες αυτή τη στιγμή είναι στους 51,6 βαθμούς Κελσίου. Είναι αρκετά υψηλή, έχει ζέστη στη Βαρκελόνη. Και να αναφέρουμε ότι από πλευρά στρατηγικής αναμένουμε 2 pit stop, ίσως και 3. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρχει εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας ή κανονικό. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το Grand Prix στη Βαρκελόνη.
1: Θα κάνεις και μια εκτίμηση για φαβορή. Είναι ο Ράσελ, είναι κάποιος άλλος?
4: Θεωρώ ότι και οι τρεις πρώτοι οδηγοί που βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις έχουν πιθανότητα να κερδίσουν. Δηλαδή θεωρώ ότι η σειρά θα είναι Ράσελ, Χάμιλτον, Αντωνέλη, όχι αναγκαία με αυτή τη σειρά, αυτοί οι τρεις θα έδιναν προβάδισμα. Τώρα θα είναι Χάμιλτον, Αντωνέλη, Ράσελ, αυτοί οι τρεις θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Θα μας μεταφέρει τι γίνεται στο Grand Prix της Βαρκελόνης, στην Φόρμουλα 1. Και κάπου εδώ, 56 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Κωνσταντίνος Λούβαρης και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο μαζί σας ο Σίφης Βοτζάκης.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα εδώ στην Ερασπορ. Καλό απόγευμα σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τα ξημερώματα ασχολούμαστε όχι μόνο εμείς, οι περισσότεροι, ειδικά οι Αμερικάνοι, πολύ περισσότεροι από ότι με το Μουντιάλ, με τους Knicks. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα ξημερώματα έπαιζαν στη Νέα Υόρκη στο MetLife Stadium η Βραζιλία με το Μαρόκο. Οι Νεοϊορκέζοι, έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία αν κατάλαβαν ότι γινόταν στην πόλη τους αγώνας Μουντιάλ. Θα μας τα πει λεπτομερώς αργότερα και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης που βρίσκεται στην Νέα Υόρκη. Οι περισσότεροι Νέα Υόρκες είχαν στρέψει το βλέμμα τους στον μεγάλο αγώνα, στον τελικό του NBA, εκεί όπου οι Knicks κατάφεραν κάτι που δεν ξέρω πόσοι περίμεναν στο ξεκίνημα της σεζόν, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν το 8ο φαβορί για να πάρουν φέτος τον τίτλο στο NBA. Ήταν πίσω ακόμη και από τους Bucks του Αντετοκούμπο στα προγνωστικά και όμως τα κατάφεραν 53 χρόνια μετά. Το μπάσκετ είναι ομαδικό σπορ και εννοείται ότι επιβραβεύεται η ομαδικότητα, αλλά ατομικά δεν μπορεί κανείς να μην αποθεώσει τον Τζέιλεν Μπράνσον, τον οποίο τον θυμόμαστε από την πρώτη παρουσία του σε διεθνή διοργάνωση πριν από 11 χρόνια περίπου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φίβων που είχε γίνει στην Κρήτη, που ήταν μάλιστα και ο MVP του τουρνουά. Ο Μπράνσον λοιπόν όχι απλώς δικαιώθηκε, αλλά απέδειξε ότι πρωταθλητής δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Και στην περίπτωση τη δική του αυτό ισχύει. Ο έκτος παίκτης ήταν στον Ντάλλας, πολύ πίσω από τον Ντόνσιτς, ο οποίος έπαιρνε στους Μάβερικς το 80% των προσπαθειών στα περισσότερα μάτς που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν την κρισιμότητα για να προχωρήσει η ομάδα του Ντάλλας. Ο Μπράνσον λοιπόν έκανε υπομονή μία διετία, πήρε τη μεγάλη απόφαση, μετακινήθηκε στη Νέα Υόρκη, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Θα επανέλθουμε στο NBA, θα υπάρξει και ειδική ενότητα στο δίωρο που θα είμαστε μαζί για το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Επιτέλους τελειώσαμε Ολυμπία, θα βρούμε την ησυχία μας, γιατί με όλη αυτή την τοξικότητα που είχε προκύψει το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο ήταν να βλέπαμε έντονους πυγμαχικούς αγώνες και όχι μπασκετικούς. Όχι ότι δεν είδαμε και πυγμαχία δηλαδή. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής. Σε λίγο ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Μπούκα για το τι έγινε στα επινίκια του Ολυμπιακού εκεί που από ό,τι πληροφορούμαστε έκανε ατομικό ρεκόρ στα λουλούδια ο Βεζένκοφ. Ερασπορ Μπαλαντέρ με Ολυμπία Γιαννικοπούλου, να που είμαστε ξανά μαζί. Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος δεν θυμάμαι να ήμασταν μαζί Κυριακή. Η τριάδα είναι εδώ και σήμερα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου 2 ώρες ο Σύφης Βοντζάκης. Η Ερασπορ που όπως έχετε αντιληφθεί έχει μπει ήδη σε φουλ μουντιαλικούς ρυθμούς. Προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε γκολ στο Μουντιάλ σε μια διοργάνωση που μόνο εύκολη δεν είναι να καλυφθεί, καθώς θα έχετε παρατηρήσει ότι οι αγώνες, οι περισσότεροι αγώνες είναι μετά τα μεσάνυχτα. Το Μουντιάλ που αποτελεί χωρίς αμφιβολία το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, ταυτόχρονα είναι και ένα τεράστιο τηλεοπτικό γεγονός, καθώς εκατομμύρια φιλάθλων παγκοσμίως παρακολουθούν από τα τηλεοπτικά δίκτυα τους αγώνες. Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι φέτος αυτή τη διοργάνωση να μεταφέρουμε με δυναμικό τρόπο το Μουντιάλ και στα Ερτζιάνα. Έχουμε προσαρμόσει ήδη το πρόγραμμά μας και αυτό θα το κάνουμε μέχρι και την ολοκλήρωση του τουρνουά στις 19 Ιουλίου. Έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμά μας στη συνάντηση του Μέση, του Ρονάλτο, του Μπαπέ, του Βινίσιους, του Γιαμάλ, του Ράις, του Χάλαντ, όλων των αστέρων του ποδοσφαίρου που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά. Και με το δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων διεξάγεται σε μεταμεσονύκτιες ώρες, έχουμε μπροστά μας και εμείς μια μεγάλη πρόκληση. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας και εφαρμόζουμε καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ 24ωρο
καθημερινό πρόγραμμα. Και όποιος αντέξει, Ολυμπία.

Σε όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου θα έχουμε και ειδικές εκπομπές ενότητας για το Μουντιάλ, χωρίς όμως να περιορίσουμε και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, καθώς είμαστε ήδη σε μεταγραφική περίοδο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν ξεχνάμε ότι φέτος θα ξεκινήσουν και νωρίτερα οι συμμετοχές μας στα ποδοσφαιρικά κύπελα Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την πρώτη κλήρωση. Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις πρώτες αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Δεν εντυπωσιαζόμαστε, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Είναι μια διευρυμένη διοργάνωση με 48 ομάδες. Είναι μια διοργάνωση στην οποία οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν έχουν ήδη την επιβάρυνση από την αγωνιστική περίοδο που ολοκλήρωσαν με τους συλλόγους τους. Είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο τα πρώτα μάτς να μην έχουν σούπερ ρυθμό και να μην έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση, για να μην πω τη βεβαιότητα, σε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο ότι οι ρυθμοί θα ανέβουν, το ίδιο και το ενδιαφέρον μας, στη δεύτερη φάση των αγώνων που ξεκινούν τα νοκάουτ. Και επειδή ακούω πάρα πολύ και από πολλούς να αναρωτιούνται για το ποιος είναι το φαβορί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι ίσως η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που όντως υπάρχει φαβορί. Και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι η Γαλλία εμφανίζει την πληρέστερη ομάδα. Δεν μπορεί βεβαίως κανείς να απαντήσει με τα βεβαιότητος στο ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, γιατί μπορεί να είσαι φαβορί, αλλά στο δρόμο τα μισά κάτι να προκύψει και εν τέλει να μην τα καταφέρεις. Αυτό πάντως που εισέπραξα χθες από την Βραζιλία, την οποία την εκτιμώ ιδιαιτέρως, παρότι γνωρίζετε, τα έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές αυτά, ότι έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα και όχι μόνο. Αυτό που εισέπραξα από την Βραζιλία είναι ότι πρέπει μάλλον να ξεχάσουμε εκείνο το παλιό, το βραζιλιάνικο, το θεαματικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και δεν υπάρχει πια για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί η Βραζιλία έχει μεν καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει τους παίκτες που είχε κάποτε. Η τελευταία μεγάλη Βραζιλία με τα πολλά ρο, με τον Ρονάλντο, με τον Ριβάλντο, με τον Ροναλντίνιο, νωρίτερα με τον Ρομάριο και τον Μπεμπέτο, αυτή η Βραζιλία πλέον δεν υπάρχει. Η σύγχρονη Βραζιλία έχει κάποιους καλούς παίκτες. Και ο δεύτερος βασικός λόγος είναι που αλλάζει το προφίλ, το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό των Βραζιλιάνων, είναι ότι πλέον έχουν ένα προπονητή ο οποίος είναι επιτυχημένος, είναι υπερεπιτυχημένος θα έλεγα, με πάρα πολλές επιτυχίες και πολλές κούπες. Δεν τον ενδιαφέρει το να μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο και να κάνουν τις μπαλαρίνες και να κάνουν θεαματικά πράγματα με την μπάλα. Τον ενδιαφέρει πρωτίστως το αποτέλεσμα. Ο Αντσελότη είναι ο άνθρωπος του αποτελέσματος, είναι ο άνθρωπος που παίρνει κούπες. Για να τα καταφέρει λοιπόν και με τη Βραζιλία, να είστε σίγουροι ότι θα τον απασχολήσει περισσότερο το αποτέλεσμα και λιγότερο το θέαμα. Όσο και αν απογοητεύει αυτό τους φίλους της Βραζιλίας που μεγάλωσαν, οι μεγαλύτεροι με τον Πελέ και τον Ζαϊρζίνιο και τον Κάρλος Αλμπέρτο, και οι λίγο μεγαλύτεροι με τον Ζίκο, τον Σόκρατες, τον Ζούνιορ, τον Φαλκάο, τον Τυρσέου, και οι επόμενες γενιές που μεγάλωσαν με τα πολλά ρο, η Βραζιλία εκείνη ανήκει στο παρελθόν. Ήταν η μάγη της μπάλας, πλέον η Βραζιλία δεν είναι το νούμερο ένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει αρκετά και σε αυτό το Μουντιάλ. Παρακολουθώντας τον αγώνα των Βραζιλιάνων με το Μαρόκο, το συμπέρασμά μου, και θα το πω παρότι ενδεχομένως κάποιοι να αντιδράσουν, είναι ότι εν τέλει τον βαθμό τον πήρε η Βραζιλία από το Μαρόκο και όχι το Μαρόκο από τη Βραζιλία. Οι Μαροκινοί που στο πρώτο ημίχρονο ομολογώ ότι με εντυπωσίασαν. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ συγκροτημένη ομάδα, με προσανατολισμό μέσω αγωνιστικό χώρο. Είχαν και την τεράστια ευκαιρία στο 93-94 να πετύχουν δεύτερο γκολ και να πάρουν την νίκη. Ήταν το ντέρμπι του ομίλου αυτό. Και λέω ντέρμπι γιατί εκείνοι που θεωρούσαν ότι η Βραζιλία είναι το απόλυτο φαβορί, προφανώς δεν γνωρίζουν ότι η Βραζιλία είναι το νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη και το Μαρόκο το νούμερο 7. Δεν είναι και τεράστια η διαφορά. Στη σημερινή εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη κυρίως στο Μουντιάλ θα φροντίσουμε να σας βάλουμε με δυναμικό τρόπο σε μουντιαλικούς ρυθμούς
Και ξεκινώ με τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους μας, κυρίως για τους μικρούς ακροατές μας, τους μικρούς σε ηλικία εννοώ, και τους μεγαλύτερους θα δώσουμε την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Panini για το Μουντιάλ. Ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, για τους πιτσιρικάδες που με πάθος ξέρω ότι μαζεύουν τα αυτοκόλλητα και δυστυχώς πλέον είναι και ακριβά τα φακελάκια. Δεν είναι όπως στη δική μας εποχή που μπορούσες πιο εύκολα να ολοκληρώσεις μια συλλογή. Ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο και για τους συλλέκτες των συλλογών της Panini που στη χώρα μας ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Ακόμη θα σας προσφέρουμε και ένα βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Είναι, ομολογώ, μια υπέροχη έκδοση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Νίκος, ο οποίος προσεγγίζει το Μουντιάλ με έναν ξεχωριστό, διαφορετικό τρόπο, γιατί το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αθλητισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ισχύει και για το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι η διοργάνωση που διαμορφώνει δεδομένα, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, παγκοσμίως. Και ο Νίκος έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, στο οποίο γίνονται αναλυτικές αναφορές για όλα αυτά. Και το τρίτο δώρο που θα σας δώσουμε σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Goal, από τις εκδόσεις 8, με εικονογράφηση των θέσεων των ποδοσφαιριστών, με κανονισμούς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι χρήσιμο για όλους μας. Γιατί κακά τα ψέματα, ασχολούμαστε πάρα πολύ παγκοσμίως και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ, κυρίως με αυτά τα δύο προβεβλημένα ομαδικά αθλήματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι τους κανονισμούς δεν τους ξέρουμε στο 100%. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στην σελίδα της Era Sports στο Viber, με την γνωστή εύκολη διαδικασία που ακολουθούμε πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας με SMS στο 54160, γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Και για τους φίλους και τις φίλες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, έχουμε επικοινωνία και μέσω Messenger. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που θα προσφέρουμε σήμερα. Διευκρινίζω εξ αρχής, γιατί εμείς επιβραβεύουμε τη συμμετοχή και όχι τη γνώση. Μας ενδιαφέρει και η γνώση, αλλά κυρίως αυτό που μετράει για εμάς είναι η συμμετοχή. Στην κλήρωση θα μπουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που θα στείλουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή. Σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Θα πάμε στην Νέα Υόρκη να μιλήσουμε για το Μουντιάλ γενικότερα και για τους Νίκς ειδικότερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα ξημερώματα το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, να είστε σίγουροι, δεν είναι το Μουντιάλ. Είναι το NBA, είναι το ότι οι ιστορικοί Νίκς της Νέας Υόρκης επανήλθαν στην κορυφή μετά από 53 χρόνια. Στις 8 στο Χιούστον θα παίξουν η Γερμανία με το Κουρασάο. Στις 11 στο Ντάλλας ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Ακολούθως στις 2 τα ξημερώματα στην Φιλαδέλφια η Ακτήρε Φαντοστού υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ. Ο επόμενος αγώνας θα είναι στο Μοντερέι στο Μεξικό, τα ξημερώματα στις 5 η Σουηδία απέναντι στην Τινησία. Αύριο το απόγευμα στις 7 στην Ατλάντα η Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήριο. Και στις 10 στο Σιάτλ στις Ηνωμένες Πολιτείες το μάτς Βέλγιο-Αίγυπτος.

Γρήγορη υπενθύμηση στα μάτς που έγιναν από τα ξημερώματα μέχρι και το πρωί. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Το Μαρόκο που προηγήθηκε με τον γκολ του Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό. Ο Βινίσιους Ζούνιορ ισοφάρισε για τη Βραζιλία στο 32. Σε ένα μάτς το οποίο το είπα και νωρίτερα, νομίζω ότι είναι το γενικότερο συμπέρασμα για αυτή την αναμέτρηση. Η Μαροκινή ήταν εξαιρετική, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

0: Αιτή Σκωτία 0-1 με γκολ του Μαγκίν στο 28 λεπτό. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στον αγώνα, δεν ξέρω λεπτομέρειες γιατί δεν τον παρακολούθησα. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι αν δεν ήταν η Σκωτία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο Ολυμπία και αν είχαμε καταφέρει να βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας και να έχουμε πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ, θα παίζαμε εμείς με τη Βραζιλία και το Μαρόκο. Δεν θα ήταν εύκολο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν ότι η Τουρκία θα έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά στον πρώτο αγώνα τους στο Μουντιάλ ήρθε η ανώμαλη προσγείωση, παρότι οι αριθμοί εδώ είναι η απόδειξη ότι δεν λένε πάντα την αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Οι Τούρκοι λοιπόν είχαν 75% κατοχή της μπάλας και 30 τελικές προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά οι Αυστραλοί επικράτησαν με 2-0. Ο Ιρανκούντα στο 27ο λεπτό το πρώτο γκολ για την Αυστραλία και ο Μετκάλφη στο 75 το 2-0. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και σας υπόσχομαι ότι περίπου σε 5 λεπτά θα πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στη Νέα Υόρκη να μιλήσουμε και για Μουντιάλ και για NBA. Προς το παρόν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στη Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε αγώνα στη Βαρκελόνη και έχουμε και τον ειδικό για να μας ενημερώσει. Νίκος Μοσχονάς. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες. Έτσι, όπως το πες, νόμιζα ότι θα πεις ότι είμαι στη Βαρκελόνη.
0: Α, το ήθελες δεν... πάρα πολύ, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ, ναι, είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί, λοιπόν. Εδώ και 25 λεπτά έχει ξεκινήσει ο 7ος αγώνας της χρονιάς, το Grand Prix στην Βαρκελόνη. Να θυμίσω ότι είναι το πρώτο Grand Prix του επί ισπανικού εδάφους, καθώς φέτος θα έχουμε και Grand Prix στη Μαδρίτη. Είμαστε στο 16ο γύρο από τους 66. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λεκλέρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη 10η θέση. Είχε μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση, κέρδισε τρεις θέσεις. Έχει βρεθεί επικεφαλής, καθώς ήταν ο μοναδικός αγώνας από τους οδηγούς μπροστά που δεν έχουν κάνει pit stop. Τώρα μπαίνει για το pit stop, πέφτει στην κατάταξη, οπότε θα πάρει τη θέση που πρέπει. Άρα, επικεφαλής ο Τζορτζ Ράσελ, δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Νόρις, Φερστάπεν, Λεκλέρ, Πιάστρι, Λίντμπλαντ, Μπέρμαν, Λόσον, Χάτζαρ, Χουλκέμπερκ, Κολαπίντο, Γκασλί, Σάινθ, Αλόνσο, Οκόν, Άλμπον, Μπορτολέτο, Πέρες. Στα pit 21ος είναι αυτή τη στιγμή ο Βάλτερ Μπότας. Έχει εγκαταλείψει εδώ και μερικούς γύρους ο Λαν Στρόλ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, υπήρχε πρόβλημα με το κυβότιο ταχυτήτων. Να σου πω ότι όλα ξεκίνησαν ομαλά, δεν είχαμε κάτι περίεργο στην εκκίνηση. Να αναφέρω απλά ότι Χάμιλτον, Φερστάπεν, Χούλκεμπερκ, Κολαπίτο, Σάινθ, Οκόν και Πέρες επέλεξαν την μαλακή γόμα. Οι δύο Άστον Μάρτιν επέλεξαν τη μέση γόμα. Όλοι οι υπόλοιποι, οι 13 οδηγοί που μένουν, ξεκίνησαν με τη μέση γόμα. Σύμφωνα με την Pirelli, αναμένουμε στρατηγική 2 pit stop. Ο Χάμιλτον, ο οποίος ξεκίνησε με την μαλακή γόμα, ίσως δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και πάει και για 3 στην προσπάθειά του να είναι ο νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης.
0: Και δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός της Φόρμουλα 1 για να καταλάβεις ότι η νέα μόδα στην Φόρμουλα 1 λέγεται Αντωνέλη.
1: Δεν είναι μόδα, είναι ένας οδηγός ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στις μικρότερες κατηγορίες. Η Mercedes πέρσι δέχτηκε να κάνει αυτό το πείραμα, να βάλει έναν πολύ νέο οδηγό στη θέση του επτάκης παγκόσμιου πρωταθλητή του Lewis Hamilton που έφευγε για την Ferrari και έτσι αυτό το στοίχημα που βάλανε στην Mercedes προς το παρόν τους βγαίνει.
0: Πολύ ωραία. Θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις να στέλνεις μηνύματα για το άλμπουμ της Πανίνη, γιατί δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής. Αν θέλεις άλμπουμ, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως, μέσα από τη διαδικασία τη σημερινή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Επειδή άκουσα το σχόλιο σου που έκανες για την Τουρκία, θέλω να μου σχολιάσεις, δεν ξέρω, δεν σε άκουγα πριν, και την εμφάνιση της αγαπημένης μου Βραζιλίας. Σου άρεσε?
0: Το έκανα. Το ξεκίνημα της εκπομπής αυτό αφιερώθηκε. Να μην επαναληφθώ.
1: Άρεσε εσένα?
0: Το Μαρόκο πάρα πολύ.
1: Το Μαρόκο σε και εμένα μου άρεσε, η Βραζιλία λοιπόν, όχι.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και για να το κάνουμε σε still quiz το σημερινό, που δεν είναι διαγωνισμός, γιατί ούτως ή άλλως τα δώρα θα τα δώσουμε, είτε απαντήσετε σωστά στα ερωτήματα που θα βάλω είτε όχι. Θέλω λοιπόν, ξεκινώντας, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να εντοπίσουμε τις πέντε χώρες, γιατί πέντε είναι, έξι είναι χώρες που διοργάνωσαν παγκόσμιο κύπελο και κατάφεραν να το κατακτήσουν. Συνήθως οι διοργανωτές αποτυγχάνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η τελευταία φορά που η διοργανώτρια κατάφερε να πάρει την κούπα, από τότε έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια, λέω το περίπου για να μην σας πω ακριβώς ποια είναι η χρονιά του συγκεκριμένου Μουντιάλ. Αναζητούμε λοιπόν τις έξι χώρες που διοργάνωσαν παγκόσμιο κύπελο και κατάφεραν να το κατακτήσουν.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Ερασπόρ, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, όπως έλεγε και ο Άλκης Θέας, οι παλιότεροι θυμούνται. Μαζί μας ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, που εμείς τον στείλαμε αποστολή για το Μουντιάλ. Αλλά κοίτα πώς θα φέρνει η μοίρα, Πέτρο. Θα μας μιλήσεις για NBA, γιατί καταλαβαίνω τι γίνεται στη Νέα Υόρκη.
1: Γεια σου, Σύφη μου. Καλησπέρα, φίλοι.
0: Αλλά κοίτα πώς θα φέρνει η μοίρα, Πέτρο.

0: Φαινόμενο ήταν. 53 χρόνια περιμένουν οι Knicks.
1: Χειρότερα,
0: ε.
1: Μη χειρότερα κιόλας. Πραγματικά ήταν αδιανόητο. Μέσα στην ατυχία λοιπόν ήταν χειρότερα, γιατί ερχόμενοι από το Βραζιλία-Μαρόκο από το γήπεδο, μπλέξαμε σε αδιανόητη κίνηση. Δηλαδή μια διαδρομή, ας το πω τώρα, 50 λεπτών, χωρίς κίνηση μπορεί να είναι και 30 τέλος πάντων, την κάναμε γύρω στις 2 ώρες και κάτι. Κάποια στιγμή είδε και από είδε η Φιλινάδα που οδηγούσε το Πούλμαν και λέει: Κατεβείτε εδώ. Και κατεβήκαμε. Γκρίνιαζα μέσα και δημοσιογράφοι άλλοι από τα ξένα μέσα. Τέλος πάντων, μας παρατάει κάπου, γιατί ήταν και το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, αλλά και είχαν αρχίσει να κλείνουν τους δρόμους. Γιατί είχαμε μια εμπειρία, γιατί τη μέρα που φτάσαμε στη Νέα Υόρκη ήταν όταν έκαναν το 3-1 οι Knicks. Οπότε καταλάβαμε ότι.
0: Και με ποιο τρόπο το έκαναν, ε?
1: Ναι.
0: Με σούπερ ανατροπή.
1: Ναι, σωστά. Καταλάβαμε ότι θα γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων, στενόμαστε με το στεριγείο έξω για να πετύχουμε τα πλάνα και τελικά τα πετύχαμε πραγματικά την ώρα που τελείωνε. Και πάλι γιατί η ψηλοανατροπή ήταν και στο φινάλε, ας πούμε, όχι τόσο μεγάλη βέβαια. Και έγινε πραγματικά χαμός. Τι σε δέντρα ανεβαίνανε, τι σε φανάρια. Δεν το συζητάμε τι γινόταν στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Και τώρα αυτά όλα σε ένα κομμάτι, ας πούμε, στο οποίο βρισκόμαστε εμείς. Φαντάζομαι δηλαδή σε όλη την πόλη έγινε πραγματικά χαμός. Δηλαδή δεν ασχολιόμαστε με το Μουντιάλ τόσο οι Αμερικανοί. Ένας λόγος παραπάνω τώρα. Πιστεύω τώρα μετά τους τελικούς του NBA να ρίξουμε και μια ματιά παραπάνω στο σόκερ.
0: Στη Νέα Υόρκη ήταν μεγάλο ζητούμενο το να πάρουν οι Knicks το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Στο μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο, όπως διαπίστωσες και εσύ, γιατί εκεί ήσουν, ήταν πάρα πολύ και οι Βραζιλιάνοι και οι Μαροκινοί, αλλά είναι λογικό να περνάει αυτό το μάτς απαρατήρητο για τους Νεοϊορκέζους, γιατί περίμεναν τον μεγάλο αγώνα. Με το που έλεγε το ποδοσφαιρικό μάτς του Μουντιάλ, ξεκινούσε ο αγώνας στο Σαν Αντώνιο.
1: Ναι. Πραγματικά ήταν ακριβώς τα ρίχνα, ήταν ταιριαγμένο πραγματικά, ναι. Και κοίτα, να σου πω την αλήθεια, και στο γήπεδο δηλαδή, αυτά τα πλάνα που δείχνει τα μάτρεξ του σταδίου ο σκηνοθέτης πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πολύ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δείχνει κάποια στιγμή έναν τύπο ο οποίος φοράει μπλούζα Βραζιλίας, πήγε να δει μάτς, αλλά δείχνει Knicks in 5, ένα καπέλο, ας πούμε, ότι οι Knicks θα κερδίσουν σε 5 για το παιχνίδι που ερχόταν. Έχουν, δεν το έχουν ακόμα βάλει κατά καλά την νοοτροπία του και στην κουλτούρα του στο ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά η πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ για τα δικά του δεδομένα έκανε πάρα πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης και τρίβει τα χέρια του το Fox από ικανοποίηση. Και το λέω αυτό, είναι λίγο παραθλητική η συγκεκριμένη ιστορία. Το Fox ήταν από τα πρώτα, όχι δεν θα γινόταν και σε εμάς, θα το περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει, ότι στη διακοπή για την ενυδάτωση, δεν το λένε cooling break, το λένε hydration break εδώ πέρα. Αυτή είναι η καινούργια ονομασία του cooling break, τέλος πάντων.
0: Παντού έχουν η Ελλάδα. Εμείς να ξέρεις ότι είμαστε η αφετηρία για οτιδήποτε καλό η αρχαία Ελλάδα και για οτιδήποτε κακό είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Δυστυχώς.
1: Σωστά. Και βάζουμε και εκεί διαφημίσεις. Αυτό το περιμέναμε, ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι και μάλιστα πραγματικά γίνεται πάρα πολύ μεγάλο δώρο στη συζήτηση εδώ για το γεγονός ότι οι διαφημίσεις καμιά φορά υπερβαίνουν το δίλεπτο που είναι η διακοπή για το cooling break. Το εκμεταλλεύτηκαν γι' αυτό δηλαδή. Βάλε και λίγο τηλεθέαση τα παιχνίδια με τους Αμερικανούς. Τώρα παίζουν και με την Αυστραλία, αν θυμάμαι σωστά. Οπότε ένας λόγος παραπάνω. Έχουν ενθουσιαστεί και την τεσσάρα που ρίξανε στην Παραγουάη. Οπότε ξέρεις, είναι πολύ ενθουσιασμένοι από τηλεθέαση κτλ. Ανεξάρτητα από το γεγονός, παραλαμβάνεται αυτή η τεράστια πόλη και η τεράστια χώρα. Δεν μπορεί να πει ότι έχει στην ιδιοσυγγραφία τη που λέμε, όπως εμείς, όπως οι Ευρωπαίοι γενικότερα, το ποδόσφαιρο αυτό καθεαυτό.
0: Το ποδόσφαιρο δεν είναι το πρώτο άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και επειδή ξέρω ότι κάνεις και το σχετικό ρεπορτάζ για την τηλεόραση, αν ρωτήσεις 10 Αμερικάνους και οι 10 θα σου πούν ότι η Αμερική θα το πάρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εδώ μάλιστα
0: δεν έχουν συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Όχι. Τα πολύ μεγάλα ειδησιογραφικά site έκαθαν και βρήκαν οι αθεόφοβοι 13 λόγους, όχι που δίνουν πιθανότητα στην Αμερική, 13 λόγοι για τους οποίους θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, μέσα σε αυτά ήταν για παράδειγμα ότι η Γαλλία να μην χαίρεται γιατί ποτέ παίχτης που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα η ομάδα του δεν έχει πάρει το παγκόσμιο. Ποτέ προπονητής, ποτέ ομάδα που ήταν στο ranking νούμερο 1 δεν έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Άρα, εμείς ξέρεις, δηλαδή, πώς θα αυξήσουν τις δικές τους ελπίδες. Και καλά, αλλά εντάξει, αυτά έχουν και λίγο χιούμορ και λίγο πλάκα να γίνονται, άσχετα που κάποιοι μάλλον φαίνεται να τα πιστεύουν κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Μένα μου αρέσει αυτό, γιατί το Μουντιάλ πέρα από την αγωνιστική δράση είναι και ένα βασικό θέμα κουβέντας για όλο το καλοκαίρι. Ακόμη και αν ακούγονται υπερβολές, εμένα αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Να ξέρεις ότι βλέποντας και την πρεμιέρα των Αμερικάνων, διαπίστωσα ότι μπορεί ποδοσφαιρικά να μην έχουν την ιστορία που έχουν άλλες εθνικές ομάδες, αλλά εμφανίζουν μια πολύ καλή ομάδα και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να πάνε καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αποκλείω το ενδεχόμενο όμως να το κατακτήσουν.
1: Ναι, όλοι νομίζω εκεί βρισκόμαστε. Εντάξει, για τους Αμερικανούς, όσο και πολύ προχωρήσουν στη διοργάνωση, τόσο πιο καλά θα είναι για τη διοργάνωση γενικότερα. Έτσι, όσο και πολύ προχωρήσουν το ΝΑΤΟ, τόσο πιο καλά θα είναι για τη διοργάνωση.

0: διοργάνωση. Το περιμένουμε δηλαδή να πάνε καλά μετά από αυτή την πολύ μεγάλη νίκη και ευρεία νίκη και που σκόρπισε και ενθουσιασμό και τρόμαξε για λίγο, αν θέλει, και του υπόλοιπου αντιπάλου. Δηλαδή να περάσουμε τη φάση των ομίλων και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το τουρνά για του διοργανωτές. Να πω ΣΥΦΗ σήμερα ότι είναι μια σχετικά κρίσιμη μέρα, να το πω έτσι, με την έννοια ότι η εθνική ομάδα του Ιράν φεύγει από την Τιχουάνα για να πάει στο Λος Άντζελες με μια 20 λεπτή πτήση και εν ώψη του παιχνιδιού που θα δώσει τέλος πάντων η εθνική ομάδα του Ιράν. Μάλιστα, εδώ πρέπει να πω ότι με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων υπάρχει περίπτωση να παίξουν και μεταξύ τους Ιράν και ΗΠΑ. Και αυτό το αναφέρω γιατί ούτως ή άλλως τα βλέμματα είναι γραφημένα πάνω στην εθνική ομάδα του Ιράν, αλλά και γιατί έχουν καλέσει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αύριο έξω από το γήπεδο. Έτσι, αναμένει δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι να πάρει διαμαρτυρηθεί και μάλιστα οι άνθρωποι και από την Ομοσπονδία του Ιράν, αλλά και οι σχετικοί υπουργοί εξωτερικών κλπ. Έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές ότι θα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και θα παρακολουθούν πάρα πολύ έντονα το τι θα γίνει κατά τη διάρκεια τη ανάκρωση του εθνικού ύμνου, αν θα σηκωθούν σχετικές σημαίες στο γήπεδο κτλ. Πράγματα τα οποία εδώ που τα συζητάμε μεταξύ μας, η FIFA τα ψιλοτρέμει. Δεν θέλει δηλαδή να δει τέτοια πράγματα. Γενικώς προσπαθεί να αποφεύγει όσο γίνεται, γιατί δεν γίνεται 100% τα πόλη στο ποδόσφαιρο. Αλλά πραγματικά αυτό θα έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον.
1: Προφανώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η υπόθεση. Αν θες την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παρότι επικρατεί αυτό το χάος στην Μέση Ανατολή το τελευταίο δίμηνο, το Ιράν συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, ναι, σωστά, είναι σημαντικό. Και μάλιστα, εγώ έλεγα στις επόμενες ότι ήρθα στη Νέα Υόρκη και έδωσε πρωτάθλημα στους Νίκς μετά από 53 χρόνια. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, και αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία για την πάυση του πολέμου έπρεπε να έρθει εγώ ήδη για να τα κακοποιήσω αυτά τα ζητήματα. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Θα δούμε τώρα.
1: Σπάθια να καταπιεί, εννοείται.
0: Έλατε.
1: Καταρχάς απορώ με τις αντοχές σου, γιατί καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, υποχρεώσεις είναι, απεσταλμένος μας είσαι. Συμμετέχεις σε όλες τις εκπομπές του προγράμματος, αλλά έχεις και τέτοιο τηλεοπτικό φορτίο που, ειλικρινά σου μιλάω, στην ηλικία σου απορώ πώς θα καταφέρνεις.
0: Στην ηλικία μου,
1: την είπα την καλή κουβέντα.
0: Ναι, γι' αυτό στείλατε μένα, επειδή είμαι νεαρός και αντέχω.
1: Εντάξει, και μου επιτρέπεις να κάνουμε ξανά μία παρένθεση με τον μπάσκετ και να συνεχίσουμε με το Μουντιάλ. Γιατί το ότι πήραν πρωτάθλημα οι Νίκς μετά από 53 χρόνια είναι κάτι που δεν μπορείς να το κουβεντιάσεις μόνο 3-4 λεπτά και μάλιστα με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτόν τον κύριο, τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος έβλεπε την πλάτη του Ντόνσιτς στον Ντάλλας για περίπου 2 χρόνια. Ήταν έκτος παίκτης στους Mavericks. Όχι απλώς πήρε τη μεγάλη απόφαση να πάει στη Νέα Υόρκη, αλλά ο άνθρωπος έχει μετατρέψει ένα ομαδικό άθλημα σε ατομικό. Γιατί αυτό που έκανε τα ξημερώματα δεν έχει προηγούμενο. Ένας παίκτης ο οποίος...
0: Ναι, Πέτρο. Έχουν μεγάλη καψούρα στον OG. Πιο πολύ αυτόν αγαπάνε. Λίγο παραπάνω μάλλον τον αγαπάνε, αλλά και ο Μπράνσον, βέβαια, έτσι το συζητάμε. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη καψούρα για με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, οι περισσότερες φανέλες που βλέπεις, εκτός του Ewing, ας πούμε, που είδα πάρα πολλές φανέλες από τα παλιά, είναι λίγο του OG. Πιο πολύ.
1: Εντάξει, okay, ο Ανονόμπι, μην ξεχνάς ότι έχει και μια εμπειρία πρωταθλητισμού, έτσι, με το Τορόντο.
0: Ναι.
1: Ο Μπράνσον όμως είχε το προσωπικό του κίνητρο χωρίς να έχει πρωταγωνιστήσει μέχρι τώρα σε ομάδα η οποία πήγε τελικό ή πήρε κούπα. Έβαλε 45 πόντους σε ένα μάτς που η μπάλα έκαιγε. 45 πόντους σε 40 λεπτά συμμετοχής. Δεν γίνεται εύκολο αυτό.
0: Όχι, βέβαια. Εντάξει, αναδείχθηκε και MVP των τελικών, αν θυμάμαι καλά. NBA Finals. Γενικά είναι. Εντάξει, σκέψου ότι ο ιδιοκτήτης των Knicks είπε χθες, με συγχωρείτε που καθυστερήσαμε τόσο πολύ να κάρουμε σωστές κινήσεις. Μία από αυτές είναι και ο Μπράνσον που λέει για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και μπορώ να σου πω εσύ ότι ακόμα και τώρα, που εδώ πλησιάζει 10 η ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, γιατί χάσει τις ώρες, μπράβο, 10 παρά 20, ακόμα και τώρα δηλαδή διαπιστώνεις ότι ακόμα έχει ανθρώπους που περπατάνε με τις φανέλες των Νίξ για να πάνε στις δουλειές τους κυριακάτικα, θα μου πεις. Αλλά γενικώς, όντως είναι δηλαδή, πώς να σου πω, εμείς παίρνοντας το Euro, ας πούμε, είμαστε και γίνεται τότε στην Αθήνα, έτσι, και στο Καλλιμάρμαρο και στην Ομόνια και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι επί 10, γιατί πάντα στο συλλογικό είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι αφορά την εθνική ομάδα. Σου λέω, ανεβαίνουν σε δέντρα, ανεβαίνουν σε φανάρια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θα σου πω ότι ανεβαίνει κάποιος ένα δέντρο, το κουνάει, με αδιανόητο κίνδυνο να πέσει εντωμεταξύ, τυχερός δεν πέφτει, κατεβαίνει κάτω. Και του λέει η αστυνομία πάμε και αυτός πήγε γιατί ήξερε ας πούμε ότι θα τον συλλάβανε μετά από αυτό που έκανε. Ανεβαίνοντας πάνω στα φανάρια κτλ. Οι δρόμοι κλειστοί, χάος, στο σημείο που στάθηκα εγώ γύρω στις 2,5-3 ώρες ήταν ένας φουκαράς ταξιδής και μεταξύ άλλων δηλαδή, ο οποίος βγήκε από τα μάξι του και περίμενε κάποια στιγμή, μήπως και σταματήσουν οι, να το πω, εκδηλώσεις και μπορέσει ο άνθρωπος να την έχει να πάει στη δουλειά του ή στο σπίτι του. Όλοι οι δρόμοι κλειστοί, η αστυνομία καθόλου διακριτική παρουσία, πάρα πολύ έντονη μάλιστα, αλλά για να προσέχουν και να έχουν. Κάποια μικροεπισόδια, δηλαδή πέφτουν πάνω σε κάτι κουμπάδι για να τους πάσουν πάνω στον ενθουσιασμό τους. Οκ, θεωρώ ότι αυτά συμβαίνουν, που λέει, και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά ναι, ότι το χάρηκαν και το χαίρονται με την ψυχή. Δηλαδή, εγώ το πρωί, τα ξημερώματα, δηλαδή 3 η ώρα που ανέβηκα στο δωμάτιο για να πάω, είδα την τηλεόραση του ξενοδοχείου που έπαιζε εκπομπή Νίξ, πρωτάθλημα κλπ. Και κατεβαίνοντα μετά από 4-5 ώρες, πάλι το ίδιο πράγμα. Η ίδια εκπομπή συνέχεια, κύριε Πορτάζ. Πράγματα,
1: θα τα σου πω μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Η Νέα Υόρκη αποδεδειγμένα είναι η πόλη του αθλητισμού στην Αμερική. Δεν είναι ούτε το Λος Άντζελες ούτε η Βοστόνη. Η Νέα Υόρκη στο ποδόσφαιρο είναι πρωτοπόρος. Θυμάσαι τον κόσμο της Νέας Υόρκης που ήταν αυτή η ομάδα η αφορμή για να μάθουν οι Αμερικάνοι το σόκερ, όπως το λένε εκείνοι. Μέχρι τότε αγνοούσαν ότι υπάρχει ποδόσφαιρο, παρότι είχαν συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα.
0: Πολλά άλλα δεν ήταν τότε.
1: Όχι. Εγώ σου μιλάω για δεκαετία 70 που πήγε στον κόσμο της Νέας Υόρκης ο Πελέ, ο Μπέκενπάουερ, τεράστια συμβόλαια, όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές φινάλες στην καριέρα τους έκαναν εκεί, εκείνα τα χρόνια. Ο Κινάλια, ο Ιταλός. Δεύτερον, στο αμερικάνικο φούτμπολ ξέρουμε πολύ καλά τι σημαντικό ρόλο έχει παίξει η Νέα Υόρκη. Τρίτον, στο μπάσκετ. Οι 9 στους 10 θεωρούν ότι το μπάσκετ στην Αμερική ξεκίνησε με το NBA. Μύθος. Το NBA ξεκινάει το 1955-56-57, αλλά πριν εμφανιστούν οι Lakers και οι Βοστόνη, που είναι οι δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες του NBA, στην Αμερική υπήρχε μπάσκετ. Από το 1920. Και η ομάδα που ήταν μακράν της δεύτερης η καλύτερη ήταν οι Celtics, αλλά της Νέας Υόρκης, όχι της Βοστόνης. Η πρώτη πόλη που πρωταγωνίστησε στο μπάσκετ στην Αμερική είναι η Νέα Υόρκη.
0: Ναι, και συνεχίζουν. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Να πω τα περισσότερα, δεν τα ήξερα. Και οπότε φτάσαμε εδώ. Τώρα τελείωσαν. Θα μαζέψουν λίγο την πόλη, θα τη συνεφέρουν. Είναι και η Κυριακή σήμερα και ενδεχομένως αυτό βολεύει. Οπότε πάμε παρακάτω που λέμε.
1: Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ για να μην σα ταλαιπωρήσουμε περισσότερο.
0: Κανένα πρόβλημα, ναι.
1: Θέλω την γενικότερη άποψή σου για αυτό το πρώτο τριήμερο-τετραήμερο μιας διοργάνωσης που είναι διευρυμένη και είναι λογικό να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά μια εικόνα την έχουμε ήδη.
0: Την έχουμε, ναι. Κοίτα, θέλω να σου πω τώρα για να σου απαντήσω. Εγώ, ρε παιδί μου, όταν λέει υπάρχει Μουντιάλ, δηλαδή λέω κάποια στιγμή για πλάκα στους φίλους ότι άμα μου, δηλαδή, παίζει, ξέρω εγώ, ένας πρώην τελικός Μουντιάλ και μου πούνε οι φίλοι μου πάμε έξω και τους πω έρχομαι, σημαίνει ότι θα είμαι άρρωστος, άρα δεν θα δω το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι εγώ το περιμένω πάρα πολύ, όπως και πολλοί άλλοι ποδοσφαιρόφιλοι σαν και εμένα, σαν και εσένα και η πλειοψηφία των φίλων μας στην Ελλάδα και που μας ακούνε τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα, ρε παιδί μου, θα μου άρεσε ούτως ή άλλως. Αλλά βλέπω, εκτός από κάτι χαζά οργανωτικά ζητήματα που ενδεχομένως αυτά να είναι πολύ ξεκίνημα για να τα σημειώσουμε ως απόλυτα αρνητικά, βλέπω ότι είναι μια χαρά. Τα γήπεδα είναι ψηλογεμάτα. Δηλαδή κάποια πολύ λίγα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά το παιχνίδι της Τσεχίας, ότι και καλά υπήρχε ανακοίνωση για sold out, αλλά τελικά δεν έγινε. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους χρησιμοποιούμε εδώ στην Αμερική για να το εξηγήσουν το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι και καλά δεν μπόρεσαν τελικά να έρθουν, ότι τα είχαν κλείσει, κάτι τέτοιο για να το δικαιολογήσουν. Γενικώς εγώ βλέπω μια διοργάνωση όμως, η οποία έχει γίνει πολύ show. Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται στις πρεμιέρες, τι γίνεται όταν μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, πώς πάμε στα ανάκριση των εθνικών ύμνων, που παραθάρσονται όλοι μαζί με τους καινούργιους κανονισμούς που έχουν μπει για να κάνουν ακόμα πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο. Ψέμα μπορώ να πω ότι δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα εξαιρετικό, αν εξαιρέσει τις ΗΠΑ, αλλά μπορώ να πω ότι γενικότερα εγώ είμαι πολύ OK και ξέρεις, για μένα, όχι για τους παίχτες, αλλά για μένα, the more the better που λένε και εδώ πέρα, όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά.
1: Όλα λειτουργούν άψογα, εκτός από το ποδοσφαιρικό θέαμα. Είναι όμως νωρίς ακόμη. Είναι μια διοργάνωση 40 ημερών και οι ομάδες, όπως καταλαβαίνεις, προφανώς κρατούν δυνάμεις για να δείξουν αυτό που πρέπει στην πορεία της διοργάνωσης. Και αυτό αποτελεί μια δικαιολογία.
0: Αν κάνουμε μια νίκη, αν κάνουμε μια νίκη στην πρώτη αγωνιστική, μετά έχουμε ήδη αυξήσει μανιμάνι τις πιθανότητες μας για πρόκληση στην επόμενη φάση.
1: Η πιθανότητα να μην προκριθούμε είναι μηδαμινή με μια νίκη. Ισχύει.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει και σκοπιμότητα. Δεν θυμίζω, Αντζελότη είπε χθες για το Βραζιλία-Μαρόκο ότι δεν είναι καθόλου αποτέλεσμα. Σου λέει αυτό ήταν το τέρμι του ομίλου. Εδώ να ξαναπώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και συγγνώμη που κουράζω τον κόσμο, αλλά το Μαρόκο είναι νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Η Βραζιλία είναι.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι δηλαδή και διαολεμένη διαφορά.
1: Το είπα και εγώ νωρίτερα, βέβαια εδώ να βάλουμε ένα αστερίσκο. Με επιτρέπει να βάλουμε ένα αστερίσκο, έτσι. Το Μαρόκο είναι νούμερο 7, διότι βοηθήθηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι πήρε το Κόπα Αφρικά με τον τρόπο που το πήρε στα χαρτιά και ανέβηκε περίπου 10 θέσεις.
0: Ναι, δεν θα ήταν 7.
1: Από νούμερο 18 πήγε νούμερο 7, ναι.
0: Ναι, σαν δεύτερη, σαν φιναλίστη και όχι σαν τροπαιούχος, δεν θα ήταν 7, θα ήταν 10, ξέρω. Θέλω να πω πάλι, όχι, και δεν χρειάζεται να δουν την κατάταξη. Βλέπουμε τους παίκτες που έχει μέσα. Ο σκόρερ του τέρματος του Μαρόκο χθες, μόλις πριν από μερικούς μήνες είχε πάρει το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στην Ολλανδία. Παίχτης που έχει πάρει Αϊτχόβεν από Πιτσιρίκο και κάθε χρόνο έχει διπλά νούμερα σε γκολ και ασίστ.
1: Και δηλαδή, το ότι είναι η Μαροκινή, Πέτρο μου, φαίνεται από το γεγονός ότι ο Ελκαμπή δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά. Και εγώ προσπάθησα εδώ να βρω Μαροκινού και τέτοια να πω: Ο Ελκαμπή, παιδιά, θα βάλει κανένα γκολ και τέτοια. Λέει μόνο άμα χρειαστούμε να βάλουμε ψαλιδάκι. Προφανώς και τον ήξερα τον άνθρωπο, προφανώς και ήξερα που αγωνίζεται. Μιλάω για αυτούς τώρα που πήγαν στο γήπεδο και είχαν το ποδοσφαιρικό μέσα τους, όχι για αυτούς που ήταν απόλυτα τουρίστες. Αλλά πράγματι, είναι παίχτης που βάζει καμιά κοσαριά γκολ το χρόνο, δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε λεπτό στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Βραζιλία.
1: Κοίτα, δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες. Περιμένουμε βέβαια τις πρεμιέρες των Γερμανών, των Ισπανών, των Ολλανδών, των Άγγλων. Των Ιταλών δεν την περιμένουμε γιατί μου στέλνουν αρκετοί φίλοι μήνυμα. Δύο-τρεις είναι και με ρωτάνε τι θα κάνουν οι Ιταλοί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τίποτα δεν θα κάνουν γιατί δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Ομολογώ ότι η Βραζιλία ούτε με εντυπωσίασε ούτε με απογοήτευσε. Η Βραζιλία του Αντσελότη δεν θα είναι η Βραζιλία του θεάματος της δρίπλας και θα είναι η Βραζιλία της ουσίας, να είσαι σίγουροι αυτό. Ο Αντσελότη βάζει άλλο καλούπι ακόμη και στους Βραζιλιάνους. Για το Μαρόκο όμως.
0: Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς ο Αντσελότη, να το πούμε και αυτό. Δεν έχει ούτε κακά, έχει ούτε Ρομπερτοκάρλος, έχει ούτε Ρονάλντο φαινόμενο, έχει ούτε τίποτα.
1: Δεν έχει κακούς παίκτες όμως. Μια χαρά είναι όχι, οι παίκτες που έχουν οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, εκεί που έπαιζε ο Κακά παίζει ο Πακετά. Εκεί που έπαιζε το φαινόμενο παίζει ο Τιάγκο. Μια χαρά παίχτης. Δεν μπορώ να πω, αλλά ξέρεις. Στο μυαλό μας έχοντας ακούγοντας Βραζιλία, λες πάμε να το πάρουμε. Τζόγκο Μπονίτο, πέντε γκολ στο μάτι, Ριβάλντο Ρονάλντο και γκολ. Δεν είναι έτσι, είναι πολύ διαφορετικό το ρόστερ.
1: Αυτή είναι η παλιά Βραζιλία που περιγράφεις. Έχεις δίκιο. Καμία σχέση με το τώρα.
0: Για λοιπόν που είπε ότι έχει τον πάγκο, εντάξει, ξέρουμε ότι για να λέει αυτό δεν είναι κακό το αποτέλεσμα. Ότι μπήκε μέσα ταμπουρωμένο και έδωσε λίγο την μπάλα στο Μαρόκο, είχε λόγο που το έκανε. Εγώ είμαι σίγουρο για αυτό το πράγμα. Με τη μαστίχα και το γυαλί χθες, ότι την κουστούμάρα την Ιταλική ο Καρλίτος. Είναι προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του. Σήμερα θα παίξουμε την ΑΕΤ και με τη Σκωτία, θα δούμε τι θα γίνει, να πάρω 7 βαθμούλα και θα χαίρετε.
1: Έτσι, έτσι. Είχα την εντύπωση ότι ο πιο καλοντημένος που έχω δει είσαι εσύ με την Αθλητική Κυριακή, αλλά ο Αντσελότη χθες ξεπέρασε. Μοντέλο ήταν.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και να σα πω και κάτι, επειδή αυτό δεν φάνηκε στην εικόνα. Μπαίνοντα οι ομάδε, ο σκηνοθέτη προφανώ και πολύ καλά κάνει, επικεντρώνεται εκεί στο κέντρο του γηπέδου που είναι απλωμένε οι σημαίε, το σήμα τη FIFA και παρατάσσονται όχι οι 11, αλλά όλη η αποστολή, οι παίχτε για του εθνικού ύμνου κτλ. Ο Κάρλο Αντσελότη, όπω και άλλοι προπονητέ, περνάνε πίσω από τσεχτή για να πάνε να πάρουν θέση στου πάγκου. Καλά. Το τι έγινε με το που μπήκε στο γήπεδο από του Βραζιλιάνου, καταλαβαίνει. Και αυτοί επειδή ξέρουν μπάλα, ξέρουν μέσα του επειδή δεν είμαστε η ομάδα του παρελθόντο, αλλά σου λέει έχουμε αυτόν. Αυτόν. Μπορεί κάτι να κάνουμε επειδή έχουμε αυτόν στο παγκόσμιο.
1: Τους καταλαβαίνει κιόλας τους Βραζιλιάνους ο Αντσελότη. Είδες ότι τους έκανε το χατήρι, κάλεσε τον Νέιμαρ. Είδα και τα κοντινά πλάνα του Νέιμαρ. Κάποτε ήταν ποδοσφαιριστής αυτός.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι 34.
1: Τώρα ξεχωρίζουν μόνο τα σκουλαρίκια του.
0: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται θα χάσει όλη τη φάση του ομίλου. Εντάξει, παιδί που αδείξει τον εαυτό του στην πραγματικότητα, αλλά τρέλα οι Βραζιλιάνοι με την πάρτι του, να ξέρει. Καψούρα.
1: Καλά, δηλαδή, λογικό είναι αυτό. Ναι, λογικό.
0: Συνθήματα υπέρ του Νεϊμάρ, όχι υπέρ, συνθήματα για τον Νεϊμάρ και τα λοιπά. Δηλαδή,
1: μα είναι ο τελευταίος σπουδαίος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Αλλά ποτέ δεν έγινε Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ρομάριο κτλ.
0: Όχι, όχι. Γιατί έμπλεξε με τις τεχνολογίες, με τα social media, με τα πάρτι, τις αδερφείς του, το ένα, το άλλο κτλ. Λίγο το θέατρο, λίγο παραπάνω την ουσία που έτρωγε. Όλα αυτά πράγματι δεν θα τον κατατάξουν. Σε αυτήν την κάστρα των ποδοσφαιριστών που ανέφερε. Για παράδειγμα, υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί. Είναι Ρονάλντο φαινόμενο, Ρομπέρτο Κάρλος και Κακά και βλέπουν το παιχνίδι. Και είναι όπως σαν να λένε τι είναι αυτή, ρε, πού τους βρήκαμε. Και κάπως έτσι, ας πούμε, ήταν τα ύφη στο πρόσωπό τους, ας πούμε. Είχαν μια φάση να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, χωρίς να θέλω να αναστατώσω τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, υπενθυμίζω ότι περιμένω τα μηνύματά σας για το άλμπουμ της Πανίνη που δίνουμε σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θα πω αναλυτικά τον σημερινό διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε τρία δώρα, Πέτρο. Και το πρώτο δώρο, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είναι ένα απλό δώρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 970 αυτοκόλλητα. Ένα μήνα θέλεις να τα κολλήσεις.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Για πάρτι μου και θα βρω εγώ τρόπο να τα κολλήσω. Μη στεναχωρηθείς.
1: Πέτρο.
0: Στο γραφείο, παρακαλώ.
1: Πέτρο, κλείνουμε την επικοινωνία μας με την πρόβλεψή σου για τα δύο ντέρμπι του διημέρου. Στις 8 απόψε Γερμανία Κουρασάο και αύριο στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήριο.
0: Εντάξει, και τα δύο νομίζω θα είναι αυτό που είναι να είναι. Αλλά...
1: Πρέπει να δείξουν σεβασμό και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί. Να ξέρεις ότι με ενοχλεί πάρα πολύ όταν βλέπω ισχυρούς να κάνουν σάκο του μπόξ τον αντίπαλό τους.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο Μουντιάλ. Όχι σε αυτό, τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, ναι, τα προηγούμενα. Σου λέει, αφού ήρθες εδώ, φίλε, επίσημο παιχνίδι είναι. Άμα είναι να πας 4, θα πας 4. Άμα είναι να πας 5, θα πας 5. Και οι Γερμανοί, ξέρεις, ως γνωστόν, δεν αστείευονται σε αυτά. Μόνο να πω.
1: 7 έβαλαν στη Βραζιλία και μάλιστα στο Μουντιάλ που γινόταν στη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι, εκεί
1: το Κουρασάο θα σκεφτούν.
0: Ναι, ναι, όντως. Να πω μόνο για το Ολλανδία, η Ιαπωνία, Ολλανδία, Ομαδάρα κτλ. Και τέτοια, είναι δυνατό outsider οι Ιάπωνες, να ξέρεις, έτσι, το συζητάνε και εδώ πέρα γενικότερα, οπότε ας το έχουμε λίγο στο νου μας.
1: Και με Παπάζογλου στη μετάδοση, γίνεται ακόμη πιο δυνατό ο outsider η Ιαπωνία, να ξέρεις.
0: Γίνεται ακόμη πιο δυνατό. Θέλω να λέει εκεί, βέβαια, η Ιαπωνία δεν είναι τόσο, έχει το Κουέντα, Κούμπο, Νακαμού, Καμάντα, είναι πιο εύκολη σε σχέση με τους Κορεάτες. Θυμάμαι άλλωστε σύφη μου μια στρελική περιγραφή σου με την Νότια
1: Κορέα. Με τις Κορεάτες, ναι, ναι.
0: Ωραία ήταν, ωραία.
1: Ήταν ωραίο και να ξέρεις ότι το απολάμβανα και εγώ, γιατί από κάποια στιγμή και μετά καταλάβαινα ότι από την περιγραφή μου προέκυπτε και γέλιο στους ακροατές.
0: Εννοείται.
1: Με τους Κιμ, τους Κιμ, τους Κιμ, τους Κιμ και τους Γιούγκ, Γιούγκ, Γιούγκ. Αξέχαστο Μουντιάλ αυτό του 6 στη Γερμανία, παρέα με Αλέκο Θεοφιλόπουλο και Γιώργο Τραπεζανίδη, ένα μήνα. Μεγάλη εμπειρία.
0: Να σου πω και ένα ωραίο πριν σε αφήσω, ότι η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας πρώτον βρήκε το μεγαλύτερο κομμάτι του εξοπλισμού της που είχαν κλέψει και δεύτερον ότι έπαιξαν ένα φιλικό με τη Miami FC στα Μουλοχτά, κλειστό επικλεισμένο με το χειρό, δεν το πήρε και πολύ κόσμο στα μπάρι. 6-0 κερδίσανε παίζοντας 2-25 λεπτά. Μάλιστα είχαν και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι, δεν μπήκαν στη διαδικασία να αγωνιστούν. Ας το πούμε έτσι, ξεκουράστηκαν, πήρανε μια ανάσα, αλλά επειδή έχουμε και τους σκόρερ, ας πούμε ότι έκανε hat-trick ο Τόνι, ο Τζόνταν Χέντερσον έβαλε ένα, ο Νουανέρι έβαλε άλλο ένα και ο Ρίο Εγκουομόχα, αυτός ο Πιτσιρίκος, έβαλε και αυτός ο δεκαστάφανος, έβαλε και αυτός άλλο ένα και τελείωσε το παιχνίδι 6-0 με το μεγαστήριο της Miami FC.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας και τιμή μας που ήσουν στην παρέα μας.
0: Αλίμονο, βρε.
1: Θα τα ξαναπούμε περίπου σε μισή ώρα.
0: Εντάξει, μέσα στο τέλος.
1: Δεκτών. Καλή συνέχεια και να απολαμβάνεις το Μουντιάλ. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν ξεχνούνται ποτέ, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ.

Και λίγο πριν διακόψουμε για 2-3 λεπτά για να πάρουμε και μία μουσική ανάσα, να υπενθυμίσω ότι προσφέρουμε σήμερα ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο της Panini, είναι η νέα συλλογή της Panini. Επίσης δίνουμε ένα βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, και ακόμη ένα βιβλίο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Περιμένω τα μηνύματά σας που είναι ήδη πάρα πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί παρότι η ώρα είναι δύσκολη, υποθέτω ότι περισσότεροι στις παραλίες είναι αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και ζέστη σήμερα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι την Era Sport τη στηρίζεται ακόμη και την θερινή περίοδο που η ζέστη μας οδηγεί στην θάλασσα και όχι στο ραδιόφωνο. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber, με SMS στο 54160 γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό. Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να εντοπίσουμε τους τρεις φίλους ή φίλες που θα πάρουν τα δώρα μας. Στην κλήρωση, όπως είπα και νωρίτερα, μπαίνουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες που θα στείλουν σήμερα μήνυμα στην εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος στα ερωτήματα που θέτω για το Μουντιάλ. Το πρώτο ερώτημα το έχω βάλει, ποιες είναι οι 6 χώρες που διοργάνωσαν παγκόσμιο κύπελο και κατάφεραν να το κατακτήσουν. Διακόπτουμε για λίγο, θα ακούσουμε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Βίκη Σπύρου και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Επέστρεψε στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης είχαν ετοιμάσει στο πάρκινγκ του γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων. Πριν συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε στις παίκτριες ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης στη σειρά των τελικών της Greek Basket League, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο Καλός Γκάρτ, εκτός από την ανάδειξή του σε MVP, πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής, καθώς ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει σημειωθεί στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Roy Tarpley. Ανακοίνωση του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Τάιρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση των παικτών στον πέμπτο τελικό, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, ντροπιαστική και έσχρη. Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο Ναν, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για ένα χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο Μοντιάλ τώρα, η εξαιρετικά συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας, στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Νιου Τζέρσι, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε 1-0 της Αϊτής στη Βοστόνη. Η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με ακόμη δύο παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία Κουρασάο και στις 11 στο Ντάλλας Ολλανδία Ιαπωνία. Στο βόλι τώρα, την τέταρτη νίκη της σε άριθμους αγώνες πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών, επικρατώντας το κλεισό της Νεάπολης στη Λάρισα με 3-2 σετ της Πορτογαλίας για το European Link. Η Εθνική Ανδρών νίκησε 3-0 την Ισλανδία στο κλεισό της Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League. Σήμερα στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα παίζει κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Τέλος στο θρόνο του NBA επέστρεψαν οι New York Knicks μετά από 53 χρόνια, νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90, κάνοντας έτσι το 4-1 στη σειρά των τελικών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με το Μαγκίν και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ, ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι για τον Μαγκίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
3: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ. 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
4: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
5: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις. Θα βρει το Βινίσιο από τα αριστερά, στο δεξί φέρνει την μπάλα Βινίσιο, μέσα στην περιοχή το σουτ.
4: Τι έβαλε ο Βινίσιος. Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet, Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
12: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
11: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
14: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Έρα Σπορ.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

απόγευμα Κυριακής παρέα με την Ερασπόρ και ειλικρινά πόσο ευχάριστο είναι να βλέπω τέτοια συμμετοχή σε μια κυριακάτικη απογευματινή εκπομπή, ενώ οι θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν να ακούμε ραδιόφωνο αυτή την ώρα. Οι περισσότεροι καταλαβαίνω, είστε στην παραλία. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η Ερασπόρ είναι οι ακροατές της και εννοείται και τα παιδιά που δίνουν τα πάντα εδώ προκειμένου να συνεχίζουμε στη βάση που έβαλαν πριν από 34 χρόνια ο Κώστας Μότσης και ο Ηρακλής Κοντζιάς. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, σταθερή αξία στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Σταθερή αξία και η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου μία ώρα ακόμη ο Σύφης Μοντζάκης. Η αλήθεια είναι ότι αν μπω στη διαδικασία Ολυμπία να διαβάσω όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει όχι μόνο για τον διαγωνισμό, θα χρειαστούμε όχι μία ώρα, ένα τρίωρο τουλάχιστον. Υπενθυμίζω ότι μπαίνοντας και εμείς πλέον σε full μουντιαλικούς ρυθμούς για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ακροατές μας, δίνουμε την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ. Είναι ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, για τους πιτσιρικάδες που με πάθος μαζεύουν τα αυτοκόλλητα, και καταλαβαίνω και τους γονείς πόσο δύσκολο είναι κάθε μέρα να δίνουν χρήματα για να συμπληρωθεί η συλλογή, αλλά και για τους συλλέκτες των συλλογών της Πανίνη που στη χώρα μας είναι πάρα πολύ, και όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως πλέον. Ακόμη σας προσφέρουμε και το υπέροχο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, είναι μια πολύ ωραία έκδοση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Goal, είναι από τις εκδόσεις 8. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στη σελίδα της Ερασπόρ στο Viber. Με SMS γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι στην κλήρωση θα μπουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στη σημερινή εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή όχι στα ερωτήματα που θα βάλουμε, που δεν θα είναι και πολλά, γιατί ούτως ή άλλως δεν θέλω να κάνουμε τεστ γνώσεων εδώ, παρέα θέλω να κάνουμε. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό ζητούμενο. Η πρώτη ερώτηση ήταν για τις χώρες που έχουν διοργανώσει παγκόσμιο κύπελο και το έχουν κατακτήσει, και είναι μόνο 6. Πάρα πολλοί ακροατές έχουν απαντήσει σωστά μέχρι τώρα. Ουρουγουάι 1930, Ιταλία 1934, Αγγλία 1966, η Γερμανία ως Δυτική Γερμανία τότε το 1974, η Αργεντινή το 1978 και η Γαλλία το 1998 με το σόου του Ζιζού, του Ζινεντίν Ζιντάν. Πάω και στα δικά σας μηνύματα, θα μου επιτρέψετε όμως για να κερδίσουμε χρόνο, δεν θα διαβάζω μηνύματα, απλώς θα πω μια καλησπέρα στους φίλους που μας τιμούν με την παρουσία τους και σήμερα. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, στον Αθανάσιο, στον φίλο τον Στέλιο που ακούει Ερασπόρ όχι μόνο την περίοδο του Μουντιάλ, αυτό θέλουμε και εμείς φίλε μου. Καλό απόγευμα στον Μιχάλη τον Μιλιά από την Αλεξανδρούπολη, στον φίλο μας τον Σάκη, στον Κώστα τον Μπακή που απαντάει σωστά στο quiz που βάλαμε και βάζει και ένα δικό του ερώτημα για τη συνέχεια. Θα το χρησιμοποιήσω φίλε Κώστα. Λευτέρη Ιρογλίδης από την Δράμα, ο φίλος μας ο Δήμος, η Δέσποινα Καλογύρου, ο Χρήστος ο Κορονιάς, ο Γιάννης ο Σταρατζής που κάνει και αναφορά αναλυτική στις εθνικές ομάδες που κατάφεραν να κατακτήσουν εντός έδρας παγκόσμιο κύπελο. Καλό απόγευμα στον Τάνο τον Καλτσόγιανο, στον Χρήστο τον Καράμπελα, στον Κώστα τον Αδαμόπουλο, τον Λεωνίδα τον Κούτρα, τον Γιάννη τον Σμυρνάκη, τον φίλο τον Αλέξη, τον Μάνδαλη
τον φίλο μας τον Νίκο, τον Μάνο τον Χαρικιά, την καλησπέρα μας τον Αντώνη τον Σιδηρόπουλο, τον Χρήστο τον Καλυμάνη. Πώς αντέχουν, λέει, οι συνάδελφοί σου Σύφη μέχρι τα ξημερώματα? Αντέχουν, γιατί εδώ περνάμε καλά. Είμαστε μια αγαπημένη παρέα και έχουμε καλά αποδυτήρια.

0: Καλό απόγευμα στον Λάζαρο τον Σιατήρα, στον Αντώνη τον Δημηρούδη. Αν κάνω κάποιο λάθος στους τονισμούς των επωνύμων, μην με παρεξηγήσετε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Την καλησπέρα μας στην Αγγελική την Δαρδαμάσκου, στον Στέλιο τον Σφιντήλη, τον φίλο μας τον Αντώνη, τον Σπύρο τον Πλαρινό, τον Πάνο τον Βαρνάβα που μας ακούει από την Κόρινθο, τον Άρη από την Πετρούπολη, τον φίλο μας τον Θεοφάνη τον Παπαδόπουλο, τον φίλο τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο τον Κατζορίδη, τον Κρίς, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον Τζόρτζιο. 3 ώρες τουλάχιστον χρειάζομαι. Αν διάβαζα και τα μηνύματα και όχι μόνο ονοματεπώνυμα, 4 ώρο. Εδώ είναι και ο φίλος μας ο Μάνος, ο Ηλίας ο Γκίζ, ο Χρήστος, ο Γιάννης ο Λαζάρου, ο φίλος ο Άγγελος, ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι θέλω με πάθος το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλου, εσύ και άλλοι 200, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο το κρατάμε και στη συλλογή μας. Δεν είναι μόνο ένα απλό άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελο, είναι μια υπέροχη συλλογή, την οποία πάρα πολλοί κόσμος κρατάει από το Παγκόσμιο Κύπελο του 1970. Τότε ήταν η πρώτη έκδοση της Πανίνη για το Μουντιάλ. Μέξικο, 1970. Καλό απόγευμα στον Χρήστο τον Χριστοφορίδη, στον φίλο τον Νικηφόρο Κλειδαρά από του Ζωγράφου, στην Κατερίνα από τα Πετράλωνα, στον Ανδρέα από την Κεφαλονιά, στον Μιχάλη τον Μιλιά που έχει στείλει μήνυμα και στο Viber και στο SMS, την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Δημητράκη τον φύλακα από το Δρυμό Βόνιτσας. Καλό απόγευμα στον Ευάγγελο Γεωργίου, στον Νικηφόρο από του Ζωγράφου, στον Σωτήρη τον Υψηλάντη, στην Άννα Μαρία Χατζηστάμου. Τι μεγάλη και ωραία παρέα είμαστε. Βλέπω ότι από αυτό το ανάγλυφο που βλέπω στα μηνύματα, μηνύματα υπάρχουν από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο από την Αθήνα. Από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, γιατί αυτή είναι η Ρασπορ. Είναι το πανελλήνιο αθλητικό ραδιόφωνο. Καλό απόγευμα στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στον Νικόλαο τον Κιτρινάκη, στον φίλο τον Νίκο τον Μάνταλη, στην Κατερίνα από τα Πετράλωνα, στον Παναγιώτη από τον Πύργο. Πάω και στο Messenger να μην αδικήσω τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους και εδώ. Θα ξεκινήσω με τον σταθερό ακροατή μας, τον Βικέντιο από την Κεφαλονιά, από το πανέμορφο Λιξούρι. Την καλησπέρα μου στην Αθανασία Κοζομπόλη από την Καλαμάτα, στον Χρήστο τον Μάχημο, στον Γιώργο τον Μητρόπουλο, τον Κωστάκη από την Καλαμάτα, τον Γιώργο τον Αποστόλου, τη Δέσποινα Κόνστα, τον Γιώργο τον Διαμάντη από την Κέρκυρα, που είναι το διαμάντι των νησιών του Ιωνίου. Το λέω αυτό παρότι ξέρω ότι ακούει η Αγγελικούλα που έχει πάθος με την Κεφαλονιά. Όλα τα νησιά είναι υπέροχα και όχι μόνο του Ιωνίου. Και εννοείται όχι μόνο η Κρήτη. Απλώς η Κρήτη, λόγω του ότι εμείς οι Κρητικοί είμαστε και λίγο τοπικιστές, την έχουμε λίγο παραπάνω. Καλό απόγευμα στον Ηλία τον Μαλαμή, στον φίλο τον Λευτέρη από την Αργολίδα, στην παρέα που μας ακούει από το Εγάλεο. Καλό απόγευμα με ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που είστε εδώ πάντα και στηρίζετε την Ερασπορ. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Ανδρέα από την Σπάρτη. Βάζουμε και την επόμενη ερώτηση για τον σημερινό διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην παρεξηγηθούμε, στην κλήρωση για τα δώρα που δίνουμε θα μπουν όλοι, είτε απαντούν σωστά είτε λάθος στις ερωτήσεις που βάζουμε. Ψάχνουμε λοιπόν τις τρεις χώρες που έχουν βάλει τα περισσότερα γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση. Δεν θέλω ακριβώς τον αριθμό, ότι για παράδειγμα το Μαρόκο έχει βάλει 215 γκολ. Το Μαρόκο δεν είναι στην πρώτη τριάδα. Παράδειγμα φέρνω. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε τις τρεις εθνικές ομάδες που έχουν σκοράρει περισσότερες φορές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δίνω ένα βοηθητικό στοιχείο. Οι δύο από τις τρεις είναι από τη Λατινική Αμερική. Θέλουμε να βρούμε την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη. Και για να μην παρασύρουμε τον Νίκο Μοσχονά και δώσει λανθασμένη απάντηση, για να μην μπεις Αγγλία, να σου πω ότι η Αγγλία είναι στο νούμερο 7, έχοντας σκοράρει, Νίκο, μόνο 104 φορές σε παγκόσμιο κύπελο σε τελική φάση. Η εθνική ομάδα που είναι στην πρώτη θέση έχει βάλει 237 γκολ, 238 πλέον. Η Γερμανία έχει 232, αποκαλύπτω τη μία από τις τρεις εθνικές ομάδες, και η τρίτη εθνική ομάδα με τα περισσότερα γκολ στην τελική φάση έχει 152. Πάμε τώρα στον Νίκο Μοσχονά, αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, μας ενδιαφέρει και η Φόρμουλα 1, να μάθουμε τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Νίκο μου, σε ακούμε.
1: Δεν θα μπω σε πειρασμό να χρησιμοποιήσω το Google για να σου απαντήσω στο quiz.
0: Και να το χρησιμοποιήσεις αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Το να ξέρω, το βρεις. Αλλά
0: πρέπει να γκουγκλάρεις και να ψάξεις αρκετή ώρα.
1: Θα παίξουμε δίκαια. Λοιπόν, 11 γύροι απομένουν στο 7ο Grand Prix της χρονιάς που διεξάγεται στην Βαρκελόνη. Ο Lewis Hamilton με Ferrari προηγείται. Έχει χτίσει μια διαφορά 11 δευτερολέπτων από τον δεύτερο George Russell με Mercedes. Τρίτος ο Antonelli επίσης με Mercedes. Ακολουθείται από τον Norris με McLaren. Αυτοί οι τρεις οδηγοί είναι αρκετά κοντά ο ένας με τον άλλον. Μένει μέχρι το τέλος να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Πέμπτος ο Verstappen, έκτος ο Leclerc, έβδομος ο Piastri, όγδος ο Χάτζαρ, ένατος ο Γκασλί, δέκατος ο Κολαπίντο. Εάν τέλειωνε τώρα ο αγώνας, οι δύο Αλπίν θα πέρανε βαθμό. Εκτός βαθμών, ενδέκατος ο Λόσον, 12ος ο Λίντμπλαν, 13ος ο Σάινθ, 14ος ο Μπέρμαν, 15ος ο Οκόν, 16ος ο Μπορτολέτο, 17ος ο Πέρες, 18ος, αλλά 8 γύρους πίσω ο Άλμπον. Θυμίζω έχουν εγκαταλείψει Αλόνσο, Χούλκεμπερκ, Μπότας και Στρόλ. Μεγάλη μέρα για τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος προσπαθεί να πάρει την 106η νίκη στην καριέρα του, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν έχει καταφέρει από τότε που έφυγε από την Mercedes να γευτεί τη νίκη με τη Ferrari. Ίσως σήμερα είναι η μέρα που θα το καταφέρει.
0: Σαν το παλιό καλό κρασί. Αν και η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια δεν είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη Φόρμουλα 1.
1: Δεν είχε ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Δεν ξέρω, η Ferrari έχει φέρει 8 αναβαθμίσεις σε αυτό το Grand Prix. Φαίνεται ότι λειτουργούν όλες. Οπότε, εάν μέχρι το τέλος δεν έχουμε κάποιο απρόπτο, νομίζω ότι ο Lewis Hamilton θα αποδείξει ότι παρόλο το ότι δεν είναι στα νεανικά του χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένας πάρα πάρα πολύ γρήγορος πιλότος.
0: Και μπράβο του, γιατί παραμένει στο προσκήνιο παρότι τα χρόνια έχουν περάσει. Θέλω να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό μας, να πεις και εσύ την άποψή σου για το ποιες είναι οι τρεις καλύτερες επιθέσεις σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πες μας μια τριάδα.
1: Βραζιλία, Αργεντινή. Στην τρίτη θέλω τη βοήθειά σου.
0: Δεν θα την έχεις. Γιατί το έχω πει ήδη, αλλά μάλλον δεν άκουγες.
1: Ναι, όχι, αφού παρακολουθώ το.
0: Στην προηγούμενη αναφορά που έκανα, μου ξέφυγε και τη μία από τις τρεις εθνικές ομάδες την ανέφερα. Ωραία, αλλά είσαι σε πολύ καλό επίπεδο. Μπράβο σου, Νίκο Μοσχονά. Και επίσης να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον Νίκο το τελευταίο διάστημα την Κυριακή νωρίς το μεσημέρι και τις υπόλοιπες μέρες μετά τις 8 το βράδυ με μικρόφωνο στα γήπεδα και ραδιοεφημερίδα. Σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη. Για πες μας.
1: Άκουσα πριν το μήνυμα του ακροατή που ανέφερες, γιατί ακούω κάποιες στιγμές όταν μπορώ, ότι πώς αντέχουν οι συνάδελφοι με το ξενύχτη, και ότι ανέφερες ότι είμαστε μια πολύ καλή παρέα. Όντως, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το βράδυ λοιπόν, 3 με 6, μαζί με τον Δημήτρη και Χανατζή, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσύ έχεις και ένα επιπλέον αβαντάζ για να αντέξεις, ότι είσαι μικρός ακόμη. Δεν είσαι στην ηλικία μας.
1: Εντάξει, δεν είμαι και τόσο μικρός.
0: Είσαι 2 χρόνια μικρότερος. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Αυτό αρκεί, ναι, έχει δίκιο.
0: Καλή συνέχεια. Σε περιμένουμε και αργότερα στην παρέα μας να ενημερωθούμε για το Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελόνη. Υπενθυμίζω, στις 8 θα παίξουν η Γερμανία με το Κουρασάο, περιγραφή από τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Στις 11 στον Ντάλλας, Ολλανδία-Ιαπωνία, περιγραφή από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Τα ξημερώματα στις 2 ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ με Γιάννη Παπαγεωργίου και στις 5 Σουηδία την Ισία με Δημήτρη Λουκάκη. Ο οποίος Δημήτρης Λουκάκης επιστρέφει στην αγαπημένη μας Ερασπόρ μετά από ένα δεκαήμερο στην Βόρεια Αφρική. Είδαν αρτήσεις του στο Facebook, είχαν βόλτες στην Σαχάρα, οπότε επιστρέφει δυνατός. Και έχω την εντύπωση, Ολυμπία, νομίζω συμφωνείς και εσύ, ότι ο Λουκάκης για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα κάνει 14 στα 14. Ούτε ένα ρεπό.

συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς του Μουντιάλ είναι άνευ προηγουμένου. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ελκυστικό το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί απαντήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και το ερώτημα για τις τρεις εθνικές ομάδες που έχουν σκοράρει περισσότερες φορές σε παγκόσμιο κύπελο. Η Βραζιλία είναι η πρώτη επίθεση στην τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων. Έχει βάλει 238 γκολ, το 238 γκολ το έβαλε ο Βινίσιους στον αγώνα τα ξημερώματα με το Μαρόκο. Οι Γερμανοί έχουν βάλει 232 γκολ, αλλά δεν αποκλείω το ενδεχόμενο σήμερα να ξεπεράσουν τους Βραζιλιάνους, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 6 από την Βραζιλία η Γερμανία, αλλά απόψε παίζει με το Κουρασάο. Δεν είναι και απίθανο να βάλουν 6 γκολ οι Γερμανοί. Και στην τρίτη θέση είναι η Αργεντινή με 152 γκολ. Ακολουθούν οι Γάλλοι με 136, οι Ιταλοί με 128, η Ισπανία έχει 108, η Αγγλία 104, η Ολλανδία 96, η Ουρουγουάη 89 και η Ουγγαρία συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα με 87 γκολ.

0: Γιάννης, ο Λαζάρο, ο Χαράλαμπος, ο Γιαμουρίδης, ο Προκόπης Γάβαλης, ο Αντώνης Δημητρούδης, ο Αναστάσιος Αβραμίδης, ο Φώτης Τίτο, ο Φίλος ο Σάκης, ο Θάνος ο Καλτσόγιανος, ο Μπάμπης ο Καραπίτσιας, ο Βασίλης Ρασούλης, ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Μιχάλης που θέλει και ενημέρωση για το μπάσκετ, μα το είπα και νωρίτερα, ότι περίπου στις 5.30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα είναι εδώ ο Δημήτρης Μπούκας για το τρίτο ημίχρονο των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Την καλησπέρα μας στον Άγγελο, στον φίλο τον Γιώργο, στον Χρήστο, τον Μάνο, τον φίλο τον Τζόρτζιο. Πάω και στα μηνύματα που έχετε στείλει στο SMS για να δούμε τι κάνατε με το δεύτερο ερώτημα για το Μουντιάλ. Ο Βαγγέλης ο Γεωργίου είναι ο πρώτος που απάντησε σωστά. Ο φίλος ο Βαγγέλης από τον Γκίζη που είναι σταθερά στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Χειμώνα καλοκαίρι ο Βαγγέλης είναι εδώ μαζί μας, παρότι έχει την πίκρα του με την ΑΕΛ και με την εφετινή αποτυχία της. Ο φίλος ο Ανδρέας από τη Σπάρτη, ο Νίκος ο Κίτρινάκης, η Άννα Μαρία Χατζηστάμου. Ο Γιώργος ο Διαμάντης επανέρχεται με νέο μήνυμα, ο Δήμος ο Καζάνης είναι μαζί μας, ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος που περιμένει λέει να δει την πρεμιέρα των Γερμανών στο παγκόσμιο κύπελο. Τι περιμένεις Γρηγόρη, με το κουρασάο παίζει η Γερμανία, δεν είναι τεστ αυτό για τους Γερμανούς για την φετινή διοργάνωση του Μουντιάλ, τα επόμενα μάτς είναι τα σημαντικά για τη Γερμανία. Καλησπέρα μου και στον Βαγγέλη τον Ανδρέου, στον φίλο μας τον Κώστα από την Κατερίνη, στην παρέα που μας ακούει από το Ρέθυμνο, το Ρέθυμνο που λογικό είναι στηρίζει την Era Sport και ειδικά τώρα που έχουμε Μουντιάλ. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την επίσημη κατάταξη της FIFA για τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Είναι η κατάταξη που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2026, λίγες μόλις μέρες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε την πρώτη πεντάδα σε αυτή την κατάταξη. Για να σας διευκολύνω, θα σας πω ότι σε αυτή την πρώτη πεντάδα δεν είναι η Βραζιλία και δεν είναι και η Γερμανία. Αναζητούμε την πρώτη πεντάδα της επίσημης κατάταξης της FIFA για τις εθνικές ομάδες από το που ανακοινώθηκε το Μάιο του 2026. Σε αυτή την πρώτη πεντάδα υπάρχουν 4 ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες και μία από την Λατινική Αμερική.
1: Era Sport 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Απόγευμα Κυριακής, ακούτε πάντα την Ερασπορ. Εδώ με τον Δημήτρη Μπούκα θα παίξουμε δύο ημίχρονα. Το ένα θα είναι μπασκετικό και το άλλο θα είναι η κλήρωση. Θα μας βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση, περίπου σε 15 λεπτά θα την κάνουμε, περίπου στις 6 παρα 10, για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις φίλοι μας, οι τρεις φίλες μας που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα βιβλίο του Νίκου Μποσγιονέλου, Μουντιάλ εμπιστευτικό, και ένα εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το βιβλίο Goal. Το ερώτημα λοιπόν που τρέχει, Δημήτρη Μπούκα, και σε καλωσορίζω στην παρέα μας, είναι να βρούμε την πρώτη πεντάδα των εθνικών ομάδων με βάση την επίσημη κατάταξη της FIFA το Μάιο του 2026. Ρίξε μια ματιά. Έχουμε πολλές απαντήσεις, τι λες?
1: Αμέτρητες. Πόσες εκπομπές θα χρειαζόσουν για να διαβάσεις όλα?
0: Σήμερα, αν μπαίναμε στη διαδικασία, θέλω, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θέλω να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα εγώ νωρίτερα. Πόσο χρόνο θα θέλαμε για να διαβάσουμε όλα αυτά τα μηνύματα που βλέπεις εδώ?
1: Ήθελε σίγουρα άλλες 4 ώρες εκπομπή, σίγουρα ήθελε. Για να διαβάσεις όλα τα μηνύματα. Όλα.
0: Στον ένα ημίχρονο από το Γερμανία Κουρασάου που ξεκινάει στις 8. Με Δημήτρη Γιαργόβα, να υπενθυμίσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ. Και θα έλεγα, επειδή το έχουμε εξαντλήσει το θέμα του τι έγινε σε σειρά των τελικών, έχω και μία ανακούφιση που ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτή τη σειρά, αυτή η σειρά που έφερε μεγάλη τοξικότητα με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος ολοκληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία σούπερ σεζόν για αυτόν, καθώς κατέκτησε και Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Να βρούμε την ηρεμία μας τώρα που τελείωσαν οι τελικοί, γιατί είχαμε και πυγμαχικούς αγώνες δυστυχώς. Θέλω να εστιάσουμε στο τρίτο ημίχρονο.
1: Καταρχήν, όπως το είπες, νομίζω πνευματικά είμαστε όλοι πολύ, είναι εξουθενωμένοι από τη σειρά των τελικών. Όλοι οι παίχτες, δημοσιογράφοι, φίλες, νομίζω όλοι ήθελαν να τελειώσει αυτή η σειρά των

0: των τελικών. Εντάξει, το αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Σύμφωνα απόλυτα μαζί, ο Ολυμπιακός πήρε τους δύο πιο σημαντικούς τίτλους στη φετινή σεζόν, Ευρωλίγκα και Πρωτάθλημα, είναι απόλυτα επιτυχημένος. Ο Παναθηναϊκός δεν κατόρθωσε έτσι να αποδώσει τα αναμενόμενα όλη τη σεζόν. Τώρα, Σύφη, για την κοκορομαχία τώρα, τα Eric Jones, τώρα και Τρικνά, νομίζω ότι και οι δύο φταίνε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο σέντερ του Ολυμπιακού δεν καταλαβαίνω γιατί είχε τόσο θυμό μέσα του. Όχι μόνο στο σημείο. Γενικά στη σειρά ήταν αρκετά έτσι.
1: Δεν θέλω να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στο τι έγινε στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστές τον Τζόουνς και τον Αν, γιατί θέλω να εστιάζουμε στο μπάσκετ. Αλλά προφανώς προκύπτουν ερωτήματα. Πρώτο και βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ολόκληρη δημιουργία ΜΑΤ στα αποδυτήρια και να καταφέρει ο Τζόουνς να φτάσει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού? Δηλαδή είναι μια
0: εύλογη απορία.
1: Απορία που την καταθέτω, γιατί μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Και δεύτερον, πώς γίνεται να υπάρξει τέτοιο επεισόδιο στα αποδυτήρια με αρνητικούς πρωταγωνιστές παίκτες και να μην γίνει χρήση αυτοφόρου? Παράλογο αυτό πρώτα.
0: Καθόλου παράλογο. Και η αλήθεια είναι ότι χθες και δίπλα στο γραφείο Story Sports που ήμασταν με τον Ανδρέα Φούντα, δηλαδή αυτό σκεφτόμαστε. Δηλαδή δεν θα γίνει αυτόφορο για αυτό που συνέβη. Δηλαδή είναι. Οι παίχτες έπαιξαν γροθιές μεταξύ τους.
1: Το κλείνουμε.
0: Το κλείνουμε αυτό.
1: Και
0: τέλος.
1: Το κλείνουμε, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι εικόνα που προσβάλλει το μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνονται οι σειρές των τελικών, να γίνονται με ήρεμο τρόπο, να επικρατεί ο καλύτερος. Τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ έχει χαθεί η μπάλα με αυτά που βλέπουμε. Χωριζόμαστε, χωρίζουμε την Ελλάδα σε κόκκινους πράσινους με έναν τρόπο τέτοιο που η τοξικότητα μας οδηγεί και σε τσακωμούς και πολύ μακριά από το γήπεδο. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άγχος, μια πίεση, ένας εκνευρισμός που πρέπει να το ξεπεράσουμε πια. Έχει κουράσει πια.
0: Μα ένας λόγος που και τα γήπεδα δεν γέμισαν σε όλους τους τελικούς είναι ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την τοξικότητα που λες.
1: Δηλαδή όχι, όλοι όμως.
0: Όχι όλοι, σίγουρα. Ναι, αλλά πολλοί κόσμοι.
1: Αλλά δεν είναι οι περισσότεροι.
0: Δηλαδή όλοι μας έχουμε κουραστεί από αυτό. Δηλαδή αντί να απολαύσουμε, νομίζω, το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης. Γιατί ξανά έχουμε πλέον το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης από το που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα υψηλά επίπεδα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Σε
1: δεν
0: Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί το ισπανικό
0: όχι,
1: είναι το καλύτερο.
0: Είναι το καλύτερο, αλλά έχουμε, έχουμε το κορυφαίο όμως ντέρμπι της Γυρίας Επίρου στην καλαθοσφαίριση.
1: Γιατί το Ρεάλ Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ πλέον δεν έχει τη λάμψη που είχε κάποτε.
0: Δεν έχει την ίδια έγκλη και νομίζω ότι και ο αποκλεισμός της Ρεάλ από τα ημιτελικά της Λίγκα Εντένσα το επιβεβαιώνει κιόλας, έτσι, ότι δεν είναι και το. Και τόσο δυνατή η Real, αλλά και όπως δήλωσε και ο coach Σκαριόλο μετά το Final Four.
1: Επηρεασμένη από το Final Four, σίγουρα.
0: Η ομάδα άδειασε εντελώς.
1: Από τους τραυματισμούς.
0: Άδειασε εντελώς.
1: Πάμε στο τρίτο ημίχρονο.
0: Λοιπόν,
1: έχω πληροφορίες.
0: Πες μου.
1: Αλλά θέλω λεπτομέρειες από σένα. Η πληροφορία που έχω λοιπόν είναι ότι παρότι ο Βεζένκοφ ακούει YouTube, προτίμησε τη Γιόλου και έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ στα λουλούδια.
0: Ναι. Εδώ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε και διασκέδασε στα μπουζούκια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έπαιξε και ήταν και DJ, έγινε για λίγο ο Σάσα Βεζένκοφ. Δηλαδή αυτός και ο Μιλουτίνοφ.
1: Το κορυφαίο το είπα στον Μπαρτζόκα. Του λέει η coach, λέει, να αποκαλύψω ότι παρότι επέμενες να μην ερχόμαστε στα μπουζούκια, εγώ κάποιες φορές, λέει, ήρθα, αλλά καθόμουν πίσω και δεν με έβλεπε κανείς.
0: Ναι. Μα, ο Βεζένκοφ, όπως και ο Μιλουτίνοφ, έχουν ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή, τους αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος διασκέδασης και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Δηλαδή, στην Ελλάδα είναι και νομίζω και ο Φουρνιέ πήρε έτσι και αυτός μια γεύση από το τι έστει μπουζούκια, γιατί δεν ήξερε ο άνθρωπος. Δηλαδή, είχε δοκιμάσει όλα τα ελληνικά φαγητά, όλα τα εδέσματα της ελληνικής κουζίνας, όμως δεν. Δεν είχε καταλάβει τι έστει μπουζούκια.
1: Λοιπόν, εσύ τι επιλέγεις, αλήθεια? Προσωπικά δεδομένα είναι, καλό φαγητό ή τα μπουζούκια?
0: Καλό φαγητό πλέον.
1: Λάθος απάντηση.
0: Πλέον καλό φαγητό.
1: Λάθος απάντηση.
0: Είχα φάει τα κουτάκια.
1: Και τα δύο είναι σωστή απάντηση.
0: Και τα δύο.
1: Βέβαια. Γιατί να ακυρώσεις το ένα για να έχεις το άλλο?
0: Έχεις δίκιο.
1: Αφού μπορείς να έχεις και τα δύο.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τα οποία είναι λίγο πολύ έτσι γνωστά.
1: Ο Ολυμπιακού λίγο πολύ είναι γνωστά. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει θολοτοπίο. Θέλω να μας βάλεις αυτό το κλίμα, παρότι είναι πολύ νωρίς για να το αναλύσουμε, αλλά έτσι μια πρώτη γεύση δώσω.
0: Όπως κατάλαβε ο πολλής κόσμος, πολύ δύσκολα θα μείνει ο Έρκιν Αταμάν. Νομίζω ότι και με τη χθεσινή του ομιλία ουσιαστικά ευχαρίστησε τους παίχτες.
1: Αποχαιρετιστήρια.
0: Ναι, ήταν αποχαιρετιστήρια. Νομίζω ευχαρίστησε και τους παίχτες με τους οποίους δούλεψε ως επιτοπλίστων αυτά τα τρία χρόνια. Παραδέχτηκε ότι δεν είναι κάποιος εύκολο να δουλεύει μαζί του.
1: Δεν είπε τίποτα για διατησία για τον τελευταίο αγώνα.
0: Τίποτα, τίποτα δεν είπε.
1: Άφησε αιχμές για τους προηγούμενους. Η έντονη αντίδραση για τη διατησία από πλευράς Παναθηναϊκού ήρθε από τις σύζυγους των παικτών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η σύζυγος του Γκραντ είχε πολλά παράπονα, αλλά και η σύζυγος του Κέντρικ Ναν. Πολλά παράπονα από τη διατησία. Γενικότερα ο οργανισμός ήταν αρκετά πιο ήρεμος στο πέμπτο παιχνίδι, που η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε χθες κάποια ανακοίνωση, όχι για τη διαιτησία του χθεσινού παιχνιδιού, η οποία εντάξει, πέρασε απαρατήρητη. Γενικότερα ήταν ήρεμα τα πράγματα.
1: Το δηλαδή, σχολείο Ταταμάν για τη διαιτησία ήταν στα πρώτα δύο μάτς που έπαιξε
0: ακριβώς
1: η ομάδα του στο σεφ με τον Ολυμπιακό.
0: Και ότι έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό εμένα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και ο ίδιος σε αυτή τη σειρά των τελικών αναγνώρισε ότι φέτος δεν ήταν η χρονιά του, ότι έκανε πάρα πολλά λάθη. Το αναγνώρισε αυτό και αυτό το είπε στο τέταρτο παιχνίδι. Που ο Αταμάν γενικότερα δεν παίρνει ευθύνες, γενικότερα έριχνε τις ευθύνες αλλού.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, γιατί σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για το διαγωνισμό μας.
0: Λοιπόν,
1: να μας πεις τι προκύπτει σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν και για τον Παναθηναϊκό μάλλον νωρίς είναι ακόμη.
0: Είναι νωρίς και νομίζω μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα πάντως είναι πιθανό να ανακοινωθεί ότι ο Άργιν Άταμαν δεν θα συνεχίσει στην ομάδα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε τι ακριβώς.
1: Το διάδοχο.
0: Θα συμβεί το διάδοχο, γιατί είναι λίγο θολό το τοπίο. Νομίζω και ο οργανισμός θα πάρει λίγες μέρες off, λίγες μέρες άδεια, λίγο να καθαρίσει και λίγο το μυαλό, να καταλαγιάσει και η ένταση από τους τελικούς και να πάρθουν έτσι γενναίες αποφάσεις και για το ρόστερ αλλά και για τον επόμενο προπονητή των Κυπελούχων Ελλάδος.
1: Για τον Ολυμπιακό θέμα προπονητή δεν υπάρχει, γιατί μπορεί το συμβόλαιο του Μπαρτζόκα να ολοκληρώνεται, αλλά τι, υπάρχει ενδεχόμενο.
0: Μόνο αν το θέλει ο ίδιος, που ο ίδιος νομίζω ανανεώθηκε και μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ισχυροποιείται σε μεγάλο βαθμό στη θέση του Πόνικα.
1: Και ο Μπαρτζόκας ισχυροποιείται.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: ισχυροποιείται
0: πολύ.
1: Και σε ό,τι αφορά τα χρήματα που θα έχει στο νέο το συμβόλαιο, γιατί είναι απολύτως λογικό ότι το νέο συμβόλαιό του θα έχει καλύτερους οικονομικούς όρους.
0: Σίγουρα, γιατί απέδειξε ότι η ομάδα του ήταν η καλύτερη στην Ευρώπη φέτος, όπως και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά γενική ομολογία το πιο όμορφο μπάσκετ. Ο κόουτς Μπαρτζόκας θα μείνει στη θέση του πολύ λογικά, καθώς είναι από τους κορυφαίους προπονητές στη Γυραιά Ήπειρο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα ισχυροποιηθεί πάρα πολύ στη θέση του Άσου. Πάρα
1: το έχει κάνει ήδη μεγάλη μεταγραφή. Ο Μοντέρο, ειδικά, είναι τεράστια.
0: Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, ο οποίος είναι και 22 ετών. Δηλαδή, είναι και μια κίνηση και για το παρόν αλλά και για το μέλλον του συλλόγου. Όπως και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ένα γκάρ το οποίο είναι δημιουργικό, ένα γκάρ το οποίο πιέζει την άμυνα, ένα γκάρ το οποίο σκοράρει άμα χρειαστεί.
1: Μεγάλη εμπειρία στην Ευρωλίγκα. Όπου και αν έπαιξε ήταν εξαιρετικό.
0: Νομίζω είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Τόμας Γόκ από Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Δηλαδή είναι στα 31 του, είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του και θα προσφέρει σε πάρα πολλούς τομείς. Και ο Άλεκ Πίτερς και με αυτά που δήλωσε και χθες αποχαιρετάει τον Ολυμπιακό. Ναι μεν αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, έχει ανοίξει και μαγαζί. Ναι μεν αγαπάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, όμως θέλει ρόλο βασικού ο Άλεκ Πίτερς, θέλει χοντρά λεπτά στο παρκέ και νομίζω ότι εκεί θα αναζητηθεί μια λύση για τον Ολυμπιακό στη θέση του αναπληρωματικού τεσσαριού, καθώς ο Σάσα
1: Λιζέκος. Δεν ήταν καλή η παρουσία του Πίτερ στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν από τους κορυφαίους στο Final Four που ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα. Και ο Πίτερ στην Αρμάνι Μιλάνο θα έχει ρόλο πρωταγωνιστή, παρότι βάζουμε αυτό τον αστερίσκο. Στο Μιλάνο τα τελευταία χρόνια και άλλοι έχουν πάει για να είναι πρωταγωνιστές και οι περισσότεροι απέτυχαν.
0: Και δεν έχουν πιάσει καθόλου και ελπίζουμε να μην συμβεί το ίδιο με τον Άλεκ Πίτερ, ο οποίος είναι ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, πολύ ευγενικό παιδί, πολύ συναισθαλμένος αθλητής.
1: Και από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος σούτερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λοιπόν, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Αυτά.
1: Κλείνουμε εδώ την μπασκετική ενότητα. Έχεις δύο επιλογές. Ή μένεις μαζί μας για 5 λεπτά για να κάνουμε την κλήρωση περίπου σε 5 λεπτά, ή επανέρχεσαι σε 5 λεπτά. Η επιλογή είναι δική σου. Πριν κλείσουμε τον σημερινό διαγωνισμό μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε και σε περιμένουμε να μας τα πεις με μεγάλο ενδιαφέρον, Νίκο, αν ο Χάμιλτον είναι πλέον πρώτος στη Βαρκελόνη.
2: Επειδή ξέρω πόσο αγαπάς την Κρήτη, λέω να σου το πω με ένα κριτικό τρόπο.
1: Για επιχείρησέ το να δούμε, θα τα καταφέρεις.
2: Ο Λύκος κι αν εγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη του άλλαξε, μήτε την κεφαλή του.
1: Ευτυχώς που έβαλες ως επίλογο την πρώτη επιλογή και όχι τη δεύτερη, γιατί στην Κρήτη τον έλεγε και με άλλο τρόπο, να ξέρεις. Ναι, τρόμαξα, ναι, λίγο, να το ξέρεις.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Λούις Χάμιλτον είναι ο μεγάλος νικητής του 7ου αγώνα της χρονιάς που διεξήχθη στην Βαρκελόνη. Πρώτη νίκη με τη Φεράρι, 7η νίκη στη Βαρκελόνη. Περνάει πρώτος, καθώς είχε από 6 νίκες μαζί με τον Μίκαελ Σουμάχερ. Έγινε ο μοναδικός οδηγός στη Βαρκελόνη που έχει 7 νίκες. 106 νίκες στο σύνολο, 206 παρουσίες στο πόντιουμ. Και μπορώ να λέω τα ρεκόρ του Χάμιλτον μέχρι αύριο το πρωί, αν θέλετε. Στη Φεράρι είχαν να δουν νίκη από το 2024 στο Μεξικό, όταν τότε την νίκη την είχε πανηγυρίσει ο Κάρλος Σάινθ. Εντάξει, έξαλλη πανηγυρισμία από την ομάδα, από την Ιταλία. Στη δεύτερη θέση ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, τρίτος ο Λάντο Νόρις. Άλλο ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα είναι ότι είχαμε να δούμε τρεις Βρετανούς στο πόντιουμ από το 1968, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλος άτυχος ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος στον 61ο γύρο, μόλις 5 γύρους πριν από το πέσιμο της Καρό Σημαίας, πέρασε τον Ράσελ, ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Έναν γύρο όμως μετά εγκατέλειψη. Εγκατάλειψη είχαμε και για τον Λεκλέρ. Ένα γύρο μετά από τον Αντωνέλη, στον 63ο, με πρόβλημα στα υδραυλικά. Οπότε στην τέταρτη θέση ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. Πέμπτος ο Πιάστρη. Έκτος ο Χάντζαρ. Έβδομος ο Γκασλί. Όγδος ο Κολαπίντο. Ένατος ο Λόσον. Και δέκατος ο Λίντμπλαντ.
1: Και απομένουν, Νίκο μου, πόσοι γύροι για την ολοκλήρωση του αγώνα?
2: Κανένας.
1: Ολοκληρώθηκε.
2: Τι σου λέω τόση ώρα?
1: Οπότε εμείς, συγγνώμη, τι βλέπουμε στον Αντένα? Βλέπουμε 41ος γύρος στους 66. Τι, σε μαγνητοσκόπηση είναι?
2: Το Grand Prix.
1: Εμά δεν με αφήνει και ο Ολυμπία σε ησυχία, μου μιλάει συνέχεια και δεν άκουσα ότι το πες.
2: Μάλιστα, η Ολυμπία φταίει.
1: Ναι, ναι, η Ολυμπία και ο Μπούκας, ξεκάθαρα.
2: Okay, εντάξει, το δέχομαι. Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Κυριακή δεν έχει Grand Prix, θα έχουμε μία ανάπαυλα, ναι. Και ακολουθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το Grand Prix της Αυστρίας, την έδρα της Red Bull.
1: Ωραία, λύσε μας και αυτή την απορία. Σε μαγνητοσκόπηση είναι το Grand Prix?
2: Είναι με καθυστέρηση.
0: Ναι, είναι με καθυστέρηση.
2: Live delay, δηλαδή αντί το αντένα να ξεκινήσει 4 η ώρα, ξεκινήσαν 4.30.
1: Οπότε αυτή ήταν μια τρίπλα που μου έκανε ο Αντένα, όπως οι τρίπλες που έκαναν οι Μαροκινοί χθες στους Βραζιλιάνους.
2: Συνεχίζει να με πικραίνεις, επειδή σου είπα ότι στηρίζω τη Βραζιλία.
1: Σ' αγαπάμε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, είναι εδώ ο Δημήτρης Μπούκας για να κλείσουμε το σημερινό διαγωνισμό. Να πούμε την πρώτη πεντάδα στην επίσημη παγκόσμια κατάταξη, όπως την έδωσε η FIFA τον Μάιο του 2026, η Γαλλία είναι πρώτη, η Ισπανία δεύτερη, η Αργεντινή τρίτη, η Αγγλία τέταρτη και η Πορτογαλία πέμπτη. Να διευκρινίσω ότι η καρέκλα που τρίζει είναι η δική σου.
0: Δεν είναι, ναι, δική μου.
1: Και να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους ακροατές που ήταν και σήμερα εδώ μαζί μας με άπειρα μηνύματα, όχι μόνο για το διαγωνισμό. Σας υπόσχομαι ότι με την ηρεμία μου θα διαβάσω και αναλυτικά το τι γράφετε στα μηνύματά σας, γιατί κάποια από εσάς θέλετε και κάποια ειδικά θέματα για το πρόγραμμα της Era Sports σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο. Θα τα διαβάσω με προσοχή όλα τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελλο, άλμπουμ της Panini. Οι πιτσιρικάδες, ξέρεις Δημήτρη, μαζεύουν με πάθος τα αυτοκόλλητα, αλλά υπάρχουν και συλλέκτες πάνω από 30-40 χρόνια που παγκοσμίως συμπληρώνουν αυτές τις συλλογές.
0: Είναι πολύ ωραίες αυτές τις συλλογές. Είναι πολύ ωραίες αυτές τις συλλογές τώρα, εντάξει. Είναι και για μικρούς και μεγάλες, νομίζω.
1: Διαπιστώνω ότι από τα μηνύματα που έχουν έρθει, που είναι πάνω από 250, μπορεί και παραπάνω, τα περισσότερα είναι για το άλμπουμ. Έχουμε μόνο ένα διαθέσιμο και θα το δώσουμε με τη γνωστή διαδικασία. Και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Ξεκινήσαμε, Δημήτρη μου, 4 και 17 πρώτα λεπτά, κλείνουμε το διαγωνισμό 5 και 52. Θέλω, θα σε παρακαλέσω να μου δώσεις μία ώρα αποστολής μηνύματος σε αυτό το χρονικό διάστημα, από τις 4 και 17 έως τις 5 και 52, αλλά θα βάλεις οπωσδήποτε και δευτερόλεπτα. Γιατί μπορεί να είναι και θέμα δευτερολέπτων με τη συχνότητα που έχουν έρθει.
0: Ναι, ναι, το εννοώ, μα τα βλέπω.
1: Ώστε να είμαστε δίκαιοι.
0: Μα τα βλέπω.
1: Θα δούμε όλα τα μηνύματα αναλυτικά που έχετε στείλει στο Viber, στο SMS και στο Messenger, και περίπου στις 6 και 4 θα επανέλθω στην εκπομπή που ακολουθεί στον Ηλία Δρυμώνα και θα ανακοινώσω τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Πάμε λοιπόν πρώτα, Δημήτρη μου, να δώσουμε το άλμπουμ της Πανίνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Λοιπόν, 17,
1: ωραία.
0: 17, 15 και 30.
1: 17, 15 και 30.
0: Ναι.
1: Γιατί είπες 17, 17, οπότε 17, 15, 30. Πολύ ωραία.
0: Είναι για το άλμπουμ. Νομίζω είναι και το πιο ελκυστικό δώρο, δεν ξέρω. Θα δείξει.
1: Και τα άλλα δύο έχουν μεγάλη αξία, ειδικά το βιβλίο του Νίκου του Μποσγιονέλου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι
0: το
1: υπέροχο,
0: δει.
1: Είναι το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Είναι μια εκπληκτική έκδοση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που προσεγγίζει το Μουντιάλ όχι μόνο με ποδοσφαιρικούς όρους. Γιατί το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα και πάρα πολλά χρόνια. Αυτές οι διοργανώσεις νομίζω έχουν και πάρα πολλές μικρές κρυμμένες ιστορίες.
1: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, Μουντιάλ εμπιστευτικό.
0: Πάμε 16, 45 και 50.
1: Και 50. Και πάμε να δώσουμε και το τρίτο δώρο που είχαμε για τους ακροατές μας σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Γκολ. Λοιπόν, βάλε τον γκολ σου.
0: Λοιπόν, πάμε 17, 47, 50. Α, όχι, 55. 55 βάλε.
1: 55, αποφάσισε.
0: 55, εντάξει. 50 βάλα πριν.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Ξέρω ότι και ο Δημήτρης Μπούκας έχει πολύ μεγάλο φορτίο, γιατί δεν είναι μόνο η Ερασπόρ, είναι και το earthsports.gr που επενδύει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Τα παιδιά αφιερώνουν ατελείωτες ώρες στο Μουντιάλ με πολύ ωραίες βάρδιες και χαίρομαι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχουν και στο πρόγραμμα της Ερασπόρ. Επαναλαμβάνω, θα επανέλθω περίπου σε 20 λεπτά με τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Θα είμαστε εδώ σε λίγο μαζί με τον Ηλία Δρυμώνα. Επενθυμίζω, στις 8 θα παίξουν η Γερμανία με το Κουρασάο, ο Δημήτρης Λιαργκόβας την ενημέρωση για τον αγώνα αυτό. Ολλανδία, Ιαπωνία με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου στις 2 τα ξημερώματα. Στις 11 θα παίξουν η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Στις 5 το πρωί η Σουηδία με την Τινησία με τον Δημήτρη Λουκάκη. Αύριο το απόγευμα η πρεμιέρα των Ισπανών απέναντι στο πράσινο ακροτήριο. Θα παίξουν ακόμη στις 10 το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Το Μουντιάλ συνεχίζεται και η Ερασπόρ ξεκάθαρα είναι σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δικό μας δίωρο, απογευματινό δίωρο που ήταν και πολύ ευχάριστο, παρότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάντα η επιλογή της θάλασσας, της παραλίας, της μπυρίτσας, αυτό το διάστημα που ανεβαίνουν και θερμοκρασίες, αλλά έχω την εντύπωση ότι για μας που λατρεύουμε το ραδιόφωνο η καλύτερη επιλογή χειμώνα καλοκαίρι είναι το στούντιο, είναι η Ερασπόρ. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου που και σήμερα ήταν μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου και η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 2 ώρες ο Σύφης Βοτζάκης. Μείνετε εδώ παρέα με τον Ηλία Δρυμώνα. Περίπου σε 20 λεπτά επιστρέφω με τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δική Σπύρου. Επέστρεψε στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης είχαν ετοιμάσει το πάρκινγκ του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων, ενώ πριν 100.000 ευρώ, με πριν 100.000 ευρώ επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης στη σειρά των τελικών της Greek Basket League, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο καλός γκάρτ, εκτός από την ανάδειξή του σε MVP, πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής, καθώς ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει σημειωθεί στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Roy Tarpley. Με ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση των παικτών στον πέμπτο τελικό, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή. Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Nunn, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις στις οποίες υπευλήθη. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο Μοντιάλ τώρα, η εξαιρετική συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας στην μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους μάτς στο Νιου Τζέρσι, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε 1-0 τη Αϊτή στη Βοστόνη. Η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με ακόμη δύο παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία Κουρασάο και στις 11 στο Ντάλλας Ολλανδία Ιαπωνία. Ο Σομαλός διαιτητής ο Μαν Αρντάν, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει στο παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ο Αρντάν ανακρίθηκε για 11 ώρες από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τη Δευτέρα, προτού του υποθεί ότι δεν θα του επιτραπεί είσοδος στη χώρα αφού απορρίφθηκε το διπλωματικό του διαβατήριο και η Αμερικανική βίζα απλής εισόδου. Στο βόλι την τέταρτη νίκη της σε αριθμούς αγώνες πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών επικρατώντας το κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα με 3-2 σετ της Πορτογαλίας για το European League. Η Εθνική Ανδρών νίκησε 3-0 την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League. Σήμερα στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα παίζει κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Στο θρόνο του NBA επέστρεψαν οι New York Knicks μετά από 53 χρόνια νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90 κάνοντας το 4-1 στη σειρά των τελικών. Τέλος, ο Lewis Hamilton αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Ο Βρετανός έφτασε άνετα στην 7η νίκη της καριέρας του αλλά και στην παρθενική επιτυχία του από τότε που εντάχθηκε στη Ferrari το 2025. Με την νίκη αυτή διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, καθώς και το σερί 5 διαδοχικών εικόν του Κίμι Αντωνέλη στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0, σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα, το βρίο, η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
0: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 διεξήχθη στην Αγγλία, καθώς με τη συμπλήρωση τότε ενός αιώνα από τη δημιουργία της σύγχρονης έκδοσης του ποδοσφαίρου, η FIFA έκρινε ότι η διοργάνωση έπρεπε να γίνει στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Πρόεδρος της FIFA ήταν τότε ο Στερ Στάνλεϊ Ράους, ο οποίος, όπως λένε τότε, έλαβε τα μέτρα του ώστε να ευνοηθεί η εθνική ομάδα της πατρίδας του. Η Αγγλία βρέθηκε σε έναν εύκολο όμιλο και ορίστηκε να δώσει όλους τους αγώνες της στο Wembley, πράγμα που ποτέ άλλοτε δεν είχε συμβεί σε διοργανώτρια χώρα. Το τουρνουά βρήκε στο τέλος τριαμβεύτρια τη γηπεδούχο Αγγλία, η οποία με 4 νίκες έφτασε στο τελικό. Στις 30 Ιουλίου στο Wembley στο τελικό, Αγγλία και Γερμανία έπαιξαν σε τελικό που έμεινε στην ιστορία. Δύο από τους διαιτητές, ο Ελβετός διαιτητής Gottfried Dist και ο Ρώσος εφόπτης Μπακράμοφ, έπειτα από περίπου 2 ώρες έγιναν πρωταγωνιστές. Στο 11ο λεπτό της παράτασης και με το σκορ στο 2-2, ο Τζεφ Χέρστ σούταρε από μακριά. Η μπάλα χτύπησε κάπου στη γραμμή. Ο διαιτητής αμφιταλαντεύτηκε. Ο εφόπτης δεν έδειξε σέντρα. Ο Dist συμβουλεύτηκε κατόπιν πίεση των Άγγλων και τελικά γκολ. Ακόμη και σήμερα δεν έχει δοθεί κατηγορηματική απάντηση. Πάντως, φοιτητές του Cambridge με υπολογιστή συμπέραναν ότι η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Το τελευταίο λεπτό ο Χέρστ σημείωσε κι άλλο γκολ και η Αγγλία του Αλ Ράμσι γιόρτασε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 79-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Walk-up φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούτε ERASPOR.

Θυμάμαι το Χάρι Κλίν το 1994 να λέει σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι κάποιοι μπασκετμπολίστες με τον προπονητή τους, τον αείμνηστο Κώστα Βολίδη, κατάφεραν εκείνες τις μέρες του Ιούνιου, 3 με 14 Ιουνίου, σαν σήμερα είχε γίνει ο τελικός με αντίπαλο τη Σοβιετική Ένωση. Αυτοί λοιπόν οι μπασκετμπολίστες και ο προπονητής πρόσφεραν στο λαό κάτι που δεν του το είχαν προσφέρει ποτέ η πολιτική του, την περηφάνεια. Εν ολίγης είχε πει ο Χάρι Κλίν ότι στο μπάσκετ καταφέραμε να κάνουμε την πρώτη διεθνή επιτυχία μας, διότι σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είχαμε υποστεί, όπως είχε πει, πολλές καρπαζιές.

Και η σημερινή μέρα, παρότι ολοκληρώθηκαν χθες οι τελικοί της Α1 και ευτυχώς που ολοκληρώθηκαν και ησυχάσαμε και ξεβρώμησε και η ατμόσφαιρα εδώ που τα λέμε, σήμερα το γεγονός εντός των τυχών έχει να κάνει πάλι με τον μπάσκετ και θεωρώ ότι δεν είναι και τυχαίο αυτό που έχει συμβεί με τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί πάει ο Άρης και ανακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολέου με τον Βασίλη στις 3 Ιουνίου, την ημέρα δηλαδή που ξεκινούσε το Ευρωμπάσκετ το 87, και τον περιμένει στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης σε 45 λεπτά από τώρα, ενώ έχουμε 14 Ιουνίου. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι επέλεξαν συνειδητά αυτές τις δύο ημερομηνίες. Εδώ είμαστε στην Era Sport, σε κλίμα βεβαίως μουντιαλικό, καθώς ξεκίνησε και με καλό τρόπο εδώ που τα λέμε όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι το παγκόσμιο κύπελλο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα μονοπολεί πλέον την προσοχή μας αυτή η διοργάνωση που έχει πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Θυμίζω, ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου, 40 μέρες ποδόσφαιρο. Η παρέα έχει εδώ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, ο οποίος ήταν ούτε 12 χρονών τον Ιούνιο του 87. Λίγο νωρίτερα τον είχαν κάνει οι γονείς, θα έχω τρουπώσει και εκείνος μέσα. Κανείς δεν ξέρει τελικά, Αλέξανδρε, πόσοι βρίσκονταν στο στάδιο της Κηφιλίας αυτή την συγκεκριμένη ημερομηνία. Είχε μπει πολλοί κόσμος και έξτρα κόσμος εκείνη τη βραδιά. Εγώ, για παράδειγμα, τον Μακαρί, τον αδελφό μου, τον είχα βάλει με πρόσκληση μιας μέρας. Είχαμε και ημερήσεις προσκλήσεις τότε, κάτι σαν πάσο δηλαδή, έκτακτο πάσο εισόδου. Είναι η Έλλη Ζαφυροπούλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα έχουμε εννοείται συνδέσεις και τηλεφωνικές και μέσω ΕΤΡΙΑ με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Να φανταστείτε, οι φίλοι του Άρη άρχισαν να συγκεντρώνονται τις 6 και αν μαζεύεται από ό,τι καταλαβαίνω τόσος πολλής κόσμος, ή μάλλον το περίμεναν θα μαζευτεί πολλής κόσμος, που άλλαξαν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου τον αρχικό σχεδιασμό, δηλαδή από πού θα βγει ο Σπανούλης, πού θα πάει ο κόσμος. Θυμίζω ότι αύριο στο Αλεξάνδριο θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του στις 12 το μεσημέρι. Και εντάξει, εννοείται ότι ένας λόγος που επιλέχθηκε σήμερα η άνοδος του Θεσσαλονίκη είναι το γεγονός ότι έληξαν χθες τελική και θα μπορούσε όλος ο κόσμος πλέον να στραφεί, ή αν θέλετε να στρέψει την προσοχή του προς τη Θεσσαλονίκη και τον Βασίλη Σπανούλη. Στα 44 του ήδη αναγνωρίζεται ως ένας από τους λεγόμενους ανερχόμενους προπονητές, ήδη αξίζει πολλά και πληρώνεται πολλά. Και εδώ με την ευκαιρία, επειδή ένα σωρό άνθρωποι και δημοσιογράφοι και φίλαθλοι του Παναθηναϊκού γράφουν ότι μετά τον Αταμάν ποιος να διαδεχθεί πέρα του Ομπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει άλλος καλός προπονητής, αυτό είναι ένα λάθος, ξέρετε. Υπάρχουν οι καταξιωμένοι σαν τον Ζέλικο, υπάρχουν και οι ενενεργοί, οι ζεστοί όπως λέμε προπονητές που κάνουν επιτυχίες ήδη, και υπάρχουν και αυτοί που λέμε ότι είναι έτοιμοι για να κάνουν εδώ παραπάνω. Εντάξει τώρα, δηλαδή μην υπερβάλλουμε, δεν είναι ο Άταμαν το τέλος του κόσμου. Άνετα θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός και χωρίς αυτόν και χωρίς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αφού έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να μπορούμε να βάλουμε, μάλλον είναι αδύνατο να βάλουμε το χέρι μας αυτή τη στιγμή στη φωτιά για το αν θα αποδεχτεί ή όχι πρόσκληση του Παναθηναϊκού. Έλεγα λοιπόν ότι δεν τελειώνει ο κόσμος μετά από αυτούς τους δύο προπονητές. Δόξα σε ο Θεός, και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για το Παναθηναϊκό, για όλες τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ του μπάσκετ, προπονητές βγαίνουν, παιδιά. Αρκεί να ξέρεις τι θέλεις σαν σύλλογος, αρκεί να καταλάβεις από πού θα το βρεις αυτό που θέλεις. Πολύ ας μόνο στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και στη διάρκεια αυτού του δίωρου θα έχουμε βεβαίως συνδέσεις και με την Γλυφάδα, γιατί έχουμε τον αγώνα βόλη της εθνικής μας ομάδας με την Βόρεια Μακεδονία.
τον οποίο θα μεταδώσει η R3 Sport. Η R3 Sports, λάθος το είπα, R Sports 3, είδατε. Με την τρίτη τα κατάφερα. Με την τρίτη τα κατάφερα. R Sports 3 λοιπόν, τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, και θα έχουμε συνδέσεις μέσω αυτής με το κλειστό της Λιφάδας. Το οποίο κλειστό της Λιφάδας, αυτό να το αναφέρω, είναι πλέον περιζήτητο γήπεδο. Διότι ενώ φτιάχνουμε ομάδες καλές για να παίζουν στις κορυφαίες διοργανώσεις των συλλόγων, δεν μας φτάνουν τα γήπεδα. Να φανταστείτε, δύο ομάδες σπουδαίες έχει ο Παναθηναϊκός στο Βόλι, πήγαν και οι δύο, ψάχναν και οι δύο έδρα, τελικά μόνο μία από τις δύο θα φιλοξενηθεί στην Γλυφάδα. Δεν βγαίνει το πρόγραμμά της, έτσι κι αλλιώς είναι δηλωμένη έδρα, θυμίζω, του Πανιωνίου στο μπάσκετ. Έχει γίνει εκείνο το λαθάκι, νομίζω ότι μπορεί να διορθωθεί στο μέλλον, αν και δεν είμαι ειδικός αυτά, με το κλειστό του ΆΚΑ, δηλαδή με το Νίκ Γκάλης γήπεδο, έτσι όπως το ονομάσαμε εδώ στην Αθήνα, το κλειστό του ΆΚΑ, που μπήκε το γυάλινο παρκέ, το glass floor δηλαδή, από πλευράς ΚΑΕ Παναθηναϊκού, και δεν είχε προβλεφθεί όταν πάρθηκε η απόφαση να τοποθετηθεί ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει και αγώνες βόλεϊ. Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα μελλοντικά. Πάντως το είδατε και φέτος με την γυναική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, αναγκάστηκε να πάει κάποια στιγμή στη Γλυφάδα για τον τελικό με την Μερσίν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και του χρόνου. Γι' αυτό και τελικά η μία από τις δύο ομάδες βόλεϊ του Παναθηναϊκού αναγκάστηκε να κατέβει διοργάνωση, αφού δεν μπορεί να παίξει την κορυφαία και να χρησιμοποιήσει την νότια Γλυφάδα, αναγκάστηκε να δηλώσει συμμετοχή στην δεύτερη την τάξη διοργάνωση. Αλέξανδρε, αστείο δεν είναι? 2004 κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά από 20 κάτι χρόνια δεν έχουμε γήπεδα για τις μεγάλες διοργανώσεις. Φοβερό. Φοβερό, αλλά αναμενόμενο, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά γέμισε με λευκούς ελέφαντες. Λευκούς ελέφαντες έχουμε ονομάσει τα γήπεδα που δεν παραδόθηκαν μετά προς χρήση. Δηλαδή, τα φτιάξαμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και πολλές άλλες χώρες που έχουν καινούργιες εγκαταστάσεις όταν αναλαμβάνουν αυτό το χρήσμα, αλλά μετά τα αξιοποιούν. Εμείς είμαστε οι μοναδικοί που δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσει. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Σε λίγο θα έχουμε και τους νικητές του διαγωνισμού από το Σύφη Βορτζάκη. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber. Εκεί μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας, να γράψετε δηλαδή πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό. Να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160 και υπάρχει και επιλογή προσωπικού messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θυμίζω στις 8 θα, με τη συνδρομή του Δημήτρη Λιαρκόβ εδώ από το booth, θα ακούσετε τον αγώνα της Γερμανίας με το τρομερό κουρασάο για το παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο κουρασάο είναι λίγο μεγαλύτερο, για να σας βοηθήσω να καταλάβετε την έκτασή του, λίγο μεγαλύτερο τη Ζάκυνθο. Εντάξει, είναι 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα το κουρασάο και 406 η Ζάκυνθος. Και οι κάτοικοι αυτού του νησιού είναι λίγο παραπάνω από τους κατοίκους του νομού Χανίων στην Κρήτη.

Εντάξει, που βρίσκεται το κουρασάν, νομίζω ότι έχετε προλάβει να το μάθετε, ότι είναι δηλαδή στην Καραϊβική και έχει συνολικά 155.000 κατοίκους. Θα σας πω, μόλις ένας από τους παίκτες του Κουρασάου έχει γεννηθεί στο νησί του. Όλοι οι υπόλοιποι γεννήθηκαν, σχεδόν όλοι, στην Ολλανδία. Δηλαδή από εκεί έλκουν απλώς την καταγωγή τους, από το νησί Κουρασάου. Και η εθνική ομάδα του μικρού αυτού νησιού, που απέκλεισε παρακαλώ τη Τζαμάικα, έδωσε τον πρώτο της αγώνα τον Αύγουστο του 2011. Μέχρι τότε εθνική ομάδα Κουρασά δεν υπήρχε. Και επίσης να πω και μια λεπτομέρεια ακόμα για τους διεθνείς του Κουρασάου. Οι περισσότεροι, 18, έχουν παίξει με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, αφού εκεί γεννήθηκαν. Οι Ολλανδοί εισέβαλαν στο νησί πριν από περίπου 500 χρόνια, πιο συγκεκριμένα το 1634. Μέχρι τότε το είχαν Ισπανοί.

0: Μόλις σας πει ο Σέφης Βοντζάκης στους νικητές, θα σας διαβάσω το καλύτερο κείμενο που έχω ανακαλύψει μέχρι τώρα και έχει να κάνει με τον τελικό του 1987. Ένα κείμενο που ανέρτησε σήμερα ο συνάδελφος Δημήτρης Δραγόγιας και πραγματικά αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας. Αλλά προηγούνται οι νικητές του διαγωνισμού, κύριε Βοντζάκη, κύριε Προϊστάμενε.
1: Και για να μπει στο διαγωνισμό, γιατί θέλω να μπει και εσύ, το δικαιούσε, θα μας πεις ποιο ήταν το πιο πολύ συζητημένο μάτς του Μουντιάλ του 1978 και γιατί.
0: Εντάξει, το πιο πολύ συζητημένο ήταν το 6-0 της Αργεντινής επί του Περού. Δεν το συζητάμε. Αφού θεωρήθηκε με πολλαπλούς τρόπους στημένο για να μείνει έξω η Βραζιλία. Διότι δεν έφτανε νίκη των Αργεντινών, έπρεπε να βάλουν και.
1: Ήθελε και σκορ.
0: 5 γκολ διαφορά, τελικά βάλαν 6. Για να μείνει έξω η Βραζιλία, γιατί ήταν το σύστημα με τις τρεις ομάδες. Έφευγε μόνο μία από τις τρεις προχωρούσε.
1: Και για να μην παίρνω πολύ χρόνο από την εκπομπή σου, επειδή.
0: Πάντως είχαν σπουδαία ομάδα έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα, αλλά αυτό το 20 λεπτό που έκανε στην εισαγωγή σου, μπήκα στη διαδικασία και διάβασα κάποια μηνύματα, γιατί πριν δεν προλάβαινα. Ήταν τόσα πολλά που δεν προλάβαινα.
0: Είναι ωραίες ώρες που κι εγώ.
1: Είναι πολλοί ακροατές.
0: Συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι μονόρες εκπομπές, τις οποίες έχω συνηθίσει τώρα με τα πρωινά, ώρες-ώρες φαίνονται πολύ φτωχές. Κατάλαβες.
1: Κανένα πρόβλημα. Η Λία Δρυμώνα το καλοκαίρι θα τις κάνουμε 3 ώρες. Αφού έχεις αυτή τη διάθεση, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Για το καλοκαίρι,
1: μας βοηθάς κιόλας
0: με αυτό. Όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, πολλοί φίλοι ακροατές που συμπαθούν προφανώς στη Βραζιλία έκαναν αναφορές στην Βραζιλία το 82, πόντως ήταν μια ομάδα γεμάτη ποδοσφαιρική ποιότητα.
0: Ενώ ήμουν.
1: Είναι παρελθόν αυτή η Βραζιλία. Μην συγκρίνουν τη σημερινή με εκείνη.
0: Ενώ έγινα εκείνη τη χρονιά και παραμένω ακόμα φανατικός γαλλόφιλος, δάκρυσα για λογαριασμό του Βραζιλιά μετά τον αποκλεισμό από την Ιταλία. Δάκρυσα γιατί θεωρήθηκα ήταν πολύ άδικο το αποτέλεσμα.
1: Δεν ήταν όμως άδικο. Γιατί οι Ιταλοί ήταν η πρώτη φορά που κατάφεραν να πάρουν πρόκριση βάζοντας 3 γκολ και όχι με τον Κατανάτσιο.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ήταν τόσο ωραίο το θέμα αυτής της ομάδας.
1: Αλλά που με Βαλτίρ Πέρας δερματοφύλακα.
0: Δεν ήταν μόνο δερματοφύλακα, όλοι. Όλη η αμυντική συμπεριφορά, όχι μόνο η αμυντική. Όχι, έχει πίσω, κάτσε να το διορθώσουμε λίγο. Δεν είναι η αμυντική μόνο το πρόβλημα, το ξέρεις, το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι όλη η ομάδα
1: που δεν μάρκαρε κανείς.
0: Ακριβώς. Βάζανε τον γκολ πολύ εύκολα.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά θα έμενα αρκετή ώρα να το αναλύσουμε αυτό, αλλά δεν θα το κάνω τώρα. Θα το κάνουμε την επόμενη Κυριακή που θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Θα έχουμε φέτος λέει τελικό πράσινο ακροτήρι Κουρασάο. Το παίζει κανείς.
1: Μα είπα ότι τα μεγάλα ντέρμπι είναι αυτά που έχουμε σήμερα και αύριο. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι και η Γερμανία με το Κουρασάο. Ελπίζω οι Ισπανοί και οι Γερμανοί να σεβαστούν τους αντιπάλους, γιατί ειδικά σε τελική φάση Μουντιάλ να ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν καθόλου τα μεγάλα σκορ.
0: Α, εδώ με την ευκαιρία να σας πω κάτι, επειδή σήμερα προέκυψε το Αυστραλία.
1: Έχω ένα λεπτό να πω τους νικητές, γιατί έχουμε διαφημιστικά. Λοιπόν, τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά, γι' αυτό και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να βρούμε τους νικητές. Το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο το κερδίζει ο Βασίλης Ρασούλης, που έστειλε μήνυμα στις 17 και 15 και 30. Το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το παίρνει ο Χρήστος Καράμπελας, που έστειλε μήνυμα.
0: Ξεκινήσει και το διαβάζω, αλλά δεν προλαβα να τελειώσω ακόμα.
1: Αυτό το βιβλίο θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο για να το διαβάσεις.
0: Όχι, δεν θέλει, αλλά εγώ φταίω. Τρέχει σαν νεράκι.
1: Είναι εκπληκτική δουλειά του Νίκου. Εκπληκτική. Χρήστος Καράμπελας λοιπόν παίρνει το βιβλίο του Μποζιονέλου και το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Γκολ, το κερδίζει ο Νικηφόρος Κλειδαράς. Για να μην μπω στη διαδικασία να ψάχνω και τα τηλέφωνα, θα παρακαλέσω.
0: Ξέρω το Facebook.
1: Ζωγράφου. Σταθερός ακροατής.
0: Ναι.
1: Θα παρακαλέσω λοιπόν τους τρεις νικητές μας να επικοινωνήσουν τώρα στο 210-6012-991 με την Έλλη Ζαφυροπούλου, να μας δώσουν στοιχεία, διευθύνσεις κτλ. Για να δούμε πώς θα πάρουν τα δώρα τους. 210-6012-991. Καλή
0: ωραία
1: συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε και πάμε στα διαφημιστικά που όρισε ο κύριος Βοντζάκης.
2: Eurosport 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
4: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
5: Είναι ιστορία.
6: Είναι αναμνήσεις.
7: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
8: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
9: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
4: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
2: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1995 στα 47 του μόλις χρόνια ο Ρόρι Γκάλαχερ, ο άνθρωπος για τον οποίο κόντεψα να αφήσω τα κοκαλάκια μου σύφη στη Νέα Φιλαδέλφια 12 Σεπτέμβρη του 1981. Είναι η μέρα που ο ίδιος ο Ρόρι Γκάλαχερ, αποχωρώντας τρομαγμένος από τη σκηνή κατά την βία επίθεση των ΜΑΤ εναντίον μας, είχε πει μετά ότι έτρεξα να γλιτώ, φοβήθηκα ότι και εγώ θα πεθάνω. Και όσοι τρέξαμε τότε που βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο του Νίκος Γκούμας τότε να γλιτώσουμε από την επίθεση των ΜΑΤ, καταλήξαμε στην κλειστή σκεπαστή. Μόνο ένα πορτάκι της εξόδου αυτής ήταν ανοιχτή. Ποδοπατηθήκαμε σύφη. Είχαμε στο μυαλό μας αυτό που είχε συμβεί.
1: Να το αποσυντονίσεις τώρα. Εγώ
0: ναι, προσπαθώ να δείξω ότι είσαι δίπλα μου. Ξεκίνησε με συνωστισμό, μετά ξανά να ποδοπατιόμαστε, όπως ακριβώς είχε συμβεί 7 μήνες νωρίτερα στην τραγωδία της θύρας 7 στο Καραϊσκάκης. Και ευτυχώς βρέθηκαν κάποια παλικάρια και έσπασαν απ' έξω το λουκέτο της θύρας σκεπαστής και καταφέραμε να επιζήσουμε. Αλλά κανείς δεν έμαθε ποτέ, γιατί δεν υπήρχε τότε και η ενημέρωση που υπάρχει σήμερα, πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν εκείνη τη βραδιά στην νομίζω πιο αιματοβαμμένη συναυλία που έχει συμβεί ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Το Moonchild, αν το θυμάμαι καλά, και όχι μόνο εγώ και άλλοι που βρίσκονταν τότε στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρέπει να ήταν η αποθέωση του Ρόρι Γκάλαχερ. Είχε γονατίσει παίζοντας την κιθάρα του σχήμα τραγούδι. Έχω και τη σχετική φωτογραφία από τα χρονικά εκείνης εποχής. Εντάξει, για να καταλάβετε όλοι πόσο διαφορετικά την ενημέρωση του 81 με σήμερα, όλο αυτό το σκηνικό τρόμου στη Φιλαδέλφεια δεν μεταδόθηκε εκείνη τη βραδιά, σιωπή από τα τότε μέσα ενημέρωσης, και την άλλη μέρα που άρχισε να μαθαίνει ο κόσμος τι είχε συμβεί στο γήπεδο, η επικεφαλίδα σχεδόν όλο το ρεπορτάζ ήταν ότι ροκάδες έβαλαν φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχε αποσιοποιηθεί εντελώς ο άσχημος ρόλος τότε των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Κάτσε, ξαναπέστο.
1: Λέω, παρότι με παρασύρεις με αυτά που λες και έχω διάθεση να μείνω περισσότερο μαζί σου, αλλά δεν θα το κάνω γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να οργανωθούμε και για την επόμενη εβδομάδα. Σου υπενθυμίζω ότι το 1981 ήταν μια δύσκολη χρονιά για πολλούς λόγους. Θυμάσαι, είχαμε και τον μεγάλο σεισμό. Ήταν μια χρονιά που μας ταλαιπώρησε για πολλούς λόγους.
0: Γενικώς υπήρχαν φοβερά γεγονότα το 1981.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, δεν θα πολυλογήσω άλλο γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε, άρχισε εδώ και από τις 6 τουλάχιστον ήταν ραντεβού το φίλο του Άρη στο δρόμο Μακεδονία. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί στο δρόμο Μακεδονία. Εγώ πιστεύω, Νίκο, το λέω προκαταβολικά, αφού σου πω καλό απόγευμα, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κόσμου για προπονητή.
1: Ναι, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς όπως το περιγράφεις. Και καταρχήν μπορεί να περιγραφεί με λόγια αυτό που γίνεται μέσα στην Τάλα. Πραγματικά με τον ήλιο να χτυπάει κατά κούτελα. Έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ κόσμος. Από το σημείο που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα είναι χιλιάδες όταν ο Βασίλης Σπανούλης θα βγει από την πόρτα

0: εδώ του δεύτερου τελωνίου, το αερολιμένα Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Βρισκόμαστε εδώ που κάποτε λεγότανε πύλη εμπορευμάτων και επειδή είσαι πολύ παλιός, εδώ είχε γίνει υποδοχή όταν είχε καταφτάσει η αποστολή του Άρη από την Προύσα.
1: Κάτοχος
0: του κυπέλου Κόρατς τότε, Κόρατς, είναι το ίδιο σημείο, απλά έχουμε μια μετρονομασία, έχει αλλάξει.
1: Το είπα και νωρίτερα ότι άλλαξε ο σχεδιασμός λόγω της πληθώρας του κόσμου, δεν μπορεί να βγει από την κεντρική αίθουσα.
0: Και λόγω του ότι είμαστε σε τουριστική περίοδο και καταλαβαίνεις ότι είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι αφήξεις που έρχονται και φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία και εξυπηρετούν τουρίστες. Καταφτάνουν στην Θεσσαλονίκη, καταφτάνουν στην Ελλάδα από διάφορα σημεία της Ευρώπης για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για να μην δημιουργηθεί λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα, ένας τόσο μεγάλος συνωστισμός, σε συνεννόηση με τους ανθρώπους, τους υπευθύνους της Fraport, του αεροδρομίου Μακεδονία και φυσικά των διοικούντων της ΚΑΕ Άρης, αποφασίστηκε να γίνει εδώ υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε, επειδή κυκλοφορούν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήδη τον έχουν ξεπροβοδίσει και φίλοι του Άρη και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βρέθηκαν εκεί, φορώντας κυτρινόματα ακριβώς. Ναι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ήδη αναρτήσει φωτογραφίες. Αυτές που λένε εμείς ως
1: Νίκο, λύσε μου μια απορία, γιατί εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν έγινε τυχαία από την ΚΑΕ Άρης. Ναι. Το Ευρωμπάσκετ του 87 ξεκίνησε 3 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε σαν σήμερα 14 Ιουνίου. Ναι. Ο Άρης ανακοίνωσε το Σπανούλη 3 Ιουνίου και τον υποδέχεται 14.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επίτηδες το κάνανε.
0: Ναι, ούτε επίτηδες να το κάνανε, πραγματικά. Δηλαδή, σε μια τόσο σημαντική, μια τόσο σημαδιακή μέρα, 39 χρόνια μετά από το θρίαμβο, το έπος, όπως και να το πεις, νομίζω, μέσα είσαι, του 1987, της πρώτης τεράστιας πολύ μεγάλης επιτυχίας, η οποία βέβαια έβγαλε εκατομμύρια Έλληνες στους δρόμους.
1: Άλλαξε την κοινωνία, όχι μόνο την αθλητική, γενικότερα. Γι' αυτό και μνημόνευσα το Χάρη Κλίν που είχε πει το 1994 ότι είναι η μοναδική φορά που ο σύγχρονος Έλληνας αισθάνθηκε εθνικά υπερήφανος.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, Ηλία, προστίθεται και άλλες πολλές εκατοντάδες φίλων του Άρη, οι οποίοι καταφτάνουν εδώ με τη μηχανοκίνητη πορεία, η οποία ξεκίνησε από το κέντρο της πόλης. Είναι κυρίως οργανωμένη φύλαση.
1: Γράφει ιστορία ο Σπανούλης σήμερα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έχουν γίνει μεταγραφές αεροδρομίου, αλλά όλες αφορούσαν παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Ποτέ προπονητή, δηλαδή, ναι.
0: Τελείριο ενθουσιασμού και πιστεύω ότι και ο Kill Bill πραγματικά θα καταλάβει, φτάνοντας εδώ πέρα, πόσο μεγάλη είναι η τρέλα του κόσμου και πόσο μεγάλη είναι η ανυπομονησία του να τον δει να κάθεται στην άκρη του πάγκου του Άρη στην αυτή χρονιά.
1: Νίκο, βάζω στοίχημα, επειδή τα μυαλά του τα ξέρουμε πλέον όλοι, τα γνωρίζει όλα αυτά προκαταβολικά, δεν θα βάζε την υπογραφή του σε συμβόλαιο αν δεν ήξερε αυτή ακριβώς τη συνθήκη που περιγράφεις τώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι καταληκτικό ρόλο, όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν το λέμε ούτε πρώτοι, ούτε χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις για να το καταλάβεις, πόσο σημαντική καθώς η παρουσία του Νίκου Ζήση σε μια τόσο κομβική θέση όπως είναι του General Manager, και μιλάμε για δύο άνδρες οι οποίοι είναι μαζί από μικρά παιδιά, δωμάτιο μαζί ακόμα από την Εθνική Παμπέδων, από τα κλιμάκια γνωρίζονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πολλές δεκαετίες πλέον φουμπάρι.
1: Και χτίστηκε και μια οικογενειακή σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Το λέω γιατί τέτοιες σχέσεις αγωνιστικές μπορούν να χαλάσουν. Έχει συμβεί αυτό άλλωστε.
0: Ναι.
1: Το ξέρει ο Νίκος Ζήσης. Μπορεί να χαλάσουν την πορεία. Να μην γίνουν και οικογενειακές. Εδώ όμως έχουμε και οικογενειακή σχέση.
0: Φυσικά είναι κουμπάρι. Οι σύζυγοί τους είναι δύο πάρα πολύ καλές φίλες. Φυσικά και τα παιδιά τους, επειδή και οι δυο έχουν και πάρα πολλά παιδιά. 6 έχει ο Σπανούλης, 4 έχει ο Ζήσης. Ζωή να έχουν και να τα χαίρονται.
1: Αυτή μέχρι και δεκάδα ποδοσφαίρου συγκροτούν, άμα χρειαστεί.
0: Αν δηλαδή, όπως πάνε τα τελευταία χρόνια, διακοπές, χρειάζονται ένα μίνι μπας, ένα λεωφορείο. Για να μπορέσουν όλοι μαζί να επιβαστούν και να κάνουν τις διακοπές. Να περάσουμε τώρα στα σοβαρά. Περιμένουμε το Βασίλη Σπανούλη, λογικά, αν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση μερικά λεπτά μετά τις 7, σε αυτή την αποθετική υποδοχή που το ετοιμάζουν να την επιφυλάξουν οι φίλοι του Άρη. Αύριο 12 η ώρα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
1: Όπου δεν θα χωράνε όλοι οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό και υπάρχει ειδική πρόβλεψη.
0: Να το πούμε και αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ότι μας ζητήθηκε διαπίστευση για τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, και φυσικά θα μπαίνει με λίστα. Όποιος είναι το όνομά του μέσα στο χρονικό περιθώριο που έθεσε η ΚΑΕ Άρης, αυτός θα βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας αυτής, θα λέει το ονοματεπώνυμό του για να μπορεί να εξασφαλίζει την είσοδό του σε αυτή την ιστορική συνέντευξη τύπου, στην οποία να πούμε θα είναι παρόν και ο Ρίτσαρντ Τσιάο, ο οποίος έχει κάνει το Αμερική Θεσσαλονίκη και Ασία Θεσσαλονίκη, γιατί είναι τώρα στην Ασία με την οικογένεια Τετοπούκο. Όπως συνήθως να λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, Χαριλάου, νέος συνδρομητικός σταθμός, ένα δρομολόγιο του ΟΑΣ. Πραγματικά, θα είναι εδώ ο Ρίτσαρντ Τσιάο και δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει από αυτή την ιστορική συνέντευξη τύπου. Και μάλιστα θα τον ακούσουμε και για πρώτη φορά να τοποθετείται δημόσια σε μια συνέντευξη τύπου για διάφορα πράγματα. Ενδεχομένως να απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις που θα θέσουν οι εκπρόσωποι του τύπου. Να πούμε ότι είναι 2-1 ουσιαστικά η ΙΑ. Είναι συνέντευξη τύπου απολογιστική που κάνει κάθε χρόνο η ΚΑΕΑΡΙΣ, όπου και εκεί θα συμποθούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την έναρξη των εργασιών για την επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, να μπουν δηλαδή τα συνεργεία μέσα για να είναι δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμο. Και φυσικά αυτό που κλείνει τους φίλους του Άρη είναι πότε θα τεθεί η κυκλοφορία τα ισχύρια της αρχίας. Καταλαβαίνεις και τι θα γίνουν ανάρπαστα.
1: Και τι θα γίνει και, με το έργο ανακατασκευής του, ανακατεστής μάλλον, προσθήκης εξεδρών στο Αλεξάνδριο για να πάει και πάνω από 6.000.
0: Ναι, ναι, ναι. 6.500 λένε ότι θα πάει η χωρητικότητα.
1: Αλλά όπως έλεγε ο Βασίλης Βλαχόπλος, είναι μπλεγμένα 7 υπουργεία για αυτό το έργο. Και έπεσε ανάσκελα τώρα μας το είπε.
0: Ναι, 7 υπουργεία και.
1: Αν είναι δυνατό, τα υπουργεία μας.
0: Επειδή ξέρουμε ότι στην Ελλάδα πραγματικά η γραφειοκρατία πολλές φορές καθυστερεί.
1: Είναι ανίκητη, ανίκητη η γραφειοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι. Χρειάστηκε ευελιξία, επαφές, συζητήσεις επί συζητήσεων για να μπορέσει ο Άρης να απεγκλωβιστεί από όλο αυτό και να ξεκινήσει. Γιατί 15 Αυγούστου, μετά το 15 Αύγουστο, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το παραδοσιακά ξεκινεί με την προετοιμασία οι ομάδες. Είναι τώρα ένα ζήτημα αν ο Άρης και πότε θα μπορεί να μπει στο γήπεδο. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι τέλη Σεπτέμβρη πέρυσι ξεκίνησε το EuroCup, μπορεί να έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Μπράβο. Μια και το ανέφερε, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονό ότι ο Βασίλης υπέγραψε συμβόλαιο για 3+2 χρόνια. Γιατί ακριβώς 3 χρόνια πλέον, το μάθαμε και επίσημα, είναι εγγυημένη η συμμετοχή του Άρη στο EuroCup. Όπως και του ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και χωρίς αυτό βέβαια να συμβαίνει ότι και για τις δύο ομάδες, ότι εφόσον μια εκ των δύο εξασφαλίσει την κατακτώντα στο EuroCup, εννοείται ότι δεν υπάρχει, δεν έχει κάποιο λόγο, κάποιο πρόβλημα. Θα αγωνιστεί στην πρώτη
1: τάξη
0: της EuroLeague χωρίς να υπάρχει το παραμικρό
1: επίσης το τριετές εγγυημένο δεν αποκλεί το ενδεχόμενο μία από τις δύο ή και οι δύο μελλοντικά, δηλαδή μετά από 2 χρόνια ίσως, να κερδίσει με άλλο τρόπο την άνοδο της στην Ευρωλίγα. Όλα είναι ρεύστα σε αυτές τις περιπτώσεις, συν ότι είναι ακόμα ανοιχτό και το σχέδιο NBA Europe, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ακριβώς, φυσικά. Να πούμε ότι θα είναι εξπρές το ταξίδι του Σπανούλη. Σήμερα έρχεται, αύριο θα αναχωρήσει και πάλι για την Αθήνα, διότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν και κλήσεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνητό. Μην ξεχνάμε αυτή την ιδιότητά του. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Ομοσπονδιακό Τεχνητό, στον πάγο του την νέα αγωνιστική χρονιά και για τα επόμενα χρόνια. Διότι υπάρχουν αρχές Ιουλίου δύο παιχνίδια για την διπλωματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα και με την Πορτογαλία στη Σανέλα Αρένα των Άλλων Ιωσίων. Επομένως, ο Σπανούλης τώρα θα έχει ένα διάστημα να κρατάει δύο καρπούζια τα παιδιά μας κάνει.
1: Μη φοβάσαι, το ξέρει. Το έχει επιλέξει αυτό.
0: Και επίσης να πούμε ότι παρόν αύριο θα είναι, πριν ρωτήσει κάτι που θέλει, και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο ατζέντης του, και από τότε που αγωνιζόταν ο Βασίλης Σπανούλης. Θα είναι παρόν στη συνέντευξη τύπου. Τους είδαμε και σε μια φωτογραφία στα social media μαζί σε ξενοδοχείο στην Τηλιαγμένη, όπου μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Σέρβος εκ των μεγαλύτερων μάναζερ στην Ευρώπη, τελευταίες προετοιμασίες για τη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας, και φυσικά μαζί της και άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, διότι εκπροσωπεί πάρα πολλούς παίκτες και πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες ο Σέρβος, και φυσικά κάποιοι εξ αυτών είναι συμπαθές με τον Άρη, κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη συμφωνήσει να συνεχίσουν την καριέρα του στον Άρη και η επόμενη εβδομάδα.
1: Πόσα δεν το κούμπο θα παίζουν στον Άρη του χρόνου, εδώ σε θέλω.
0: Νομίζω δύο, έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Έτσι όπως πάει, και ο Θανάσης και ο Κώστας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί ο Κώστας είναι διακαής πόθος στον ανθρώπου του Άρη να τον κρατήσουν. Mm-hmm. Θα υπάρξουν συζητήσεις από αύριο, φαντάζομαι, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, διότι αγωνίστηκε δανεικός φέτος τον Άρη από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να τον αποκτήσει ως ελεύθερο. Και ο ίδιος ο παίκτης.
1: Νομίζω αυτό θα συμβεί. Νομίζω αυτό θα συμβεί, Νίκο. Ναι, ναι. Ως ελεύθερο.
0: Και σε ό,τι αφορά τον Θανάση, επειδή βλέπουμε τελευταία τα δημοσιεύματα να είναι ακόμα πιο πυκνά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για την καταλλαγή του Γιάννη σε κάποια άλλη ομάδα, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι μάλλον είναι η ώρα για τον επαναπατρισμό του Θανάση.
1: Του Θανάση, και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ο νέος Άρης έχει τις ευλογίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
0: Φυσικά, εννοείται αυτό. Φυσικά. Τον είδαμε στο Μονακό μέσα στο ταχύπλιο να φωνάζει Άρης Άρης, είπα στον απέναντί του το Ρίτσαρντ Τσιάο.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, οι φίλοι του Άρη, εγώ νομίζω ότι εισπράττουν αυτό που μόνοι τους έφτιαξαν. Εκείνο το τρομερό σύνθημα που φώναξαν, που το συνέθεσαν μέσα σε 2 λεπτά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, νομίζω ότι η ανταπόδοση είναι αυτή που ζούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Σαν να ξέραν τι θα συμβεί, είναι, ρε παιδί μου. Σαν να ξέραν τι θα συμβεί.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Πυκνώνει εδώ και φυσικά είμαστε αναμονή τη πτήση που θα μεταφέρει το Βασίλη Πανούλη από την Αθήνα. Και νομίζω ότι ούτε και αυτό θα πιστεύει στα μάτια του με αυτό που θα αντιχρήσει σε λίγη ώρα εδώ στο δεύτερο τελωνείο του αερολιμένα Θεσσαλονίκη.
1: Νίκο, θα συνδεθούμε αργότερα με σένα, όπως θα κάνουμε βέβαια και συνδέσει και με την εταιρεία που θα έχει απευθεία σύνδεση με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ευχαριστούμε.
0: Ακριβώς, και με την Ευγή. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

Θα μπορούσα να ζητήσω τον κ. Καραγιώργη και άλλη έξτρα πληροφορία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι συγκεκριμένο όσον αφορά δηλαδή την συζήτηση που έχει ήδη κάνει ο Βασίλης Πανούλης με τον Τολιόπουλο για να πάει να παίξει τον Άρη, αλλά επειδή έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Τολιόπουλος και επειδή έκανε αυτές τις εμφανίσεις που έκανε με αποκορύφωμα την χθεσινή στους τελικούς Α1, ας είμαστε λίγο υπομονετικοί, γιατί αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο ίσως μερικοί πριν από μερικές μέρες τώρα δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο.

Και επειδή πολλοί κόσμος, ειδικά στα μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε από χθες το βράδυ και σήμερα ακόμα να δείτε περισσότερο, να προσπαθούν να δουν ποιο θα είναι το αύριο για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν είναι μία εκτίμηση αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από μία εκτίμηση τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης περίοδου στον Παναθηναϊκό.

0: Για να συνδεθούμε τώρα με την βοήθεια της Ερτ News με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των φίλων του Άρη. Ο Ηλίας ο κριτικός, ο οποίος είναι στην κάμερα.
0: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά και τον ήχο και την εικόνα, αλλά αν με βάλετε αυτή τη στιγμή να κρίνω με βάση τα πλάνα, πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο πάνω από 3.000 φίλοι του Άρη. Λοιπόν, πάμε εδώ με τα δικά μας. Να θυμίσω, επαναλαμβάνω, στις 8 έχουμε την σέντρα του αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα Γερμανία και Κουρασάο. Και εδώ σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε πάλι το χρόνο 39 χρόνια πίσω, δηλαδή στην 14η Ιουνίου του 1987.

Ο συνάδελφος και συγγραφέας πλέον Δημήτρης Δραγόγης έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο για το τι συνέβη στις 14/87 και νομίζω ότι αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας. Θα στο διαβάσω επιλέξει όπως έκανε σχετική ανάλυση στο Facebook. 14 Ιουνίου 1987, δεν είχε μπει ακόμα βαθιά το καλοκαίρι. Εδώ κάνω μια παρένθεση, καύσωνα είχαμε ήδη πάντως. Απλά τον Ιούλιο του 87 έγινε ο χειρότερος. Συνεχίζει ο Δημήτρης, η Ελλάδα μύριζε ασβέστη, υδρότα, γιασεμί, βενζίνη και τηγανιτές πατάτες από ανοιχτές κουζίνες. Τα μπαλκόνια είχαν ανθρώπους, είχαν πλαστικές καρέκλες, τσιγάρα, φανέλες, ραδιόφωνα που έπαιζαν δυνατά, τηλεοράσεις που τρεμόπαιζαν σαν μικρά εθνικά καντήλια. Η χώρα δεν μιλούσε ακόμα με αριθμούς. Μετρούσε γειτονιές, μετρούσε φωνές από παράθυρα, μετρούσε παιδιά που έπαιζαν μπάλα ώσπου να σκοτεινιάσει και μανάδες που φώναζαν ονόματα από τα βαλκόνια σαν να διάβαζαν κατάλογο Αγίων. Και εγώ, 17 χρονών, στεκόμουν μπροστά στην οθόνη, σαν να στεκόμουν μπροστά σε πόρτα που μόλις είχε ανοίξει. Δεν ήξερα ακόμα πόσο βαραίνουν τα χρόνια, πόσο αθόρυβα μετακινείται ο άνθρωπος από το θα στο ίσως. Πόσο ύπουλα μπαίνει η σκόνη πάνω στα παλιά του καλοκαίρια. Ήξερα μόνο πως ήμουν νέος, πως η ζωή είχε ακόμα τη μυρωδιά του άστρου του δρόμου, πως κάτι ερχόταν, πως κάπου έπρεπε να πάμε όλοι μαζί, έστω και αν κανείς δεν ήξερε πού. Ένας Γκάλης στον αέρα, ένας Γιαννάκης με σφιγμένα δόντια, ένα στάδιο ειρήνης και φιλίας που εκείνη τη νύχτα έγινε κάτι περισσότερο από όνομα. Μία μπάλα που γύριζε γύρω από τη στεφάνη σαν να δίσταζε η ιστορία και ύστερα έπεφτε μέσα στο καλάθι. Κάθε καλάθι έβγαζε από πάνω μας ένα κομμάτι μικρότητας. Έβγαζε από πάνω μας τη μυρολατρεία, την επαρχιώτικη συστολή απέναντι στους μεγάλους. Εκείνη τη φτωχή τέχνη να λέμε «Ε, δεν γίνεται αυτό» πριν το δοκιμάσουμε. Η Ελλάδα απαντούσε με υδρότα, απαντούσε με σουτ, με άμυνα, με ανάσα κομμένη, με εκείνη την αρχαία λέξη που ποτέ δεν μπήκε σε σύνταγμα, τη λέξη ψυχή. Κάπου ακούστηκε, σχεδόν παιδικά, σχεδόν προφητικά, είμαστε πια πρωταθλητές. Και η φράση πέρασε από τα μεγάφωνα στους δρόμους, από τους δρόμους στα σπίτια και από τα σπίτια μέσα μας. Ήμασταν οι εκδρομείς της δεκαετίας του 80, με ξεβαμμένα τζιν, κασέτες τότε στο αυτοκίνητο, αφήσεις στους τοίχους, πίστη χωρίς πρόγραμμα, αφέλεια χωρίς ντροπή. Μία γενιά που πήγαινε προς το άγνωστο τραγουδώντας λίγο φάλτσα, αλλά με όλη της την καρδιά. Η Ελλάδα εκείνης της νύχτας είχε σκοτάδια, είχε αυταπάτες, μικροεξουσίες, πλαστικά τραπεζομάντιλα, μεγάλες κουβέντες σε μικρά καφενεία. Είχε όμως και κάτι που δεν καταγράφεται σε στατιστικές. Έναν κοινό παλμό. Οι πολυκατοικίες ανέπαιναν μαζί, οι δρόμοι άνοιγαν χωρίς συνεννόηση. Άγνωστοι αγκαλιάζονταν με αγνώστους. Η χαρά δεν είχε ακόμα μάθει να ντρέπεται. 39 χρόνια μετά, εκείνος ο 17χρονος στέκεται ακόμα μπροστά στην τηλεόραση. Δεν γυρίζει να με κοιτάξει, καλύτερα έτσι. Εγώ τώρα είμαι 56. Έχω μάθει να χαμηλώνω την ένταση όταν κοιμούνται οι άλλοι. Να κρατώ μερικές συγκινήσεις για μέσα μου. Να μην διακόπτω εύκολα τη σιωπή. Στο σπίτι υπάρχουν δύο γη, παιδιά του 2004 και του 2006. Γεννήθηκαν μετά τις μεγάλες κραυγές. Μεγάλωσαν σε χρόνια που οι λέξεις έγιναν πιο βαριές από τα πράγματα. Κρίση, μνημόνιο, πανδημία, πόλεμος, οθόνες, ηρωνία, ταχύτητα. Ένα μέλλον που ζητούσε από τα παιδιά να είναι ψύχρεμα πριν προλάβουν να είναι ανέμελα. Τους έχω μιλήσει για εκείνη τη νύχτα του 87. Όπως μιλά κανείς για τόπο που δεν υπάρχει πια στο χάρτη. Για μπαλκόνια που φώναζαν, για δρόμους που γέμιζαν ξαφνικά, για ένα καλάθι που δεν ανήκε σε κανέναν και γι' αυτό ανήκε σε όλους μας. Με ακούνε ευγενικά, ίσως και τρυφερά, και ύστερα επιστρέφουν στον κόσμο τους. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε μια παλιά φωνή από την τηλεόραση και στο φως ενός κινητού που μένει ανοιχτό στο σκοτάδι, καταλαβαίνω πως κάθε γενιά έχει τις νίκες που δεν πρόλαβε. Η 14η Ιουνίου επιστρέφει κάθε χρόνο. Δεν είναι επέτειος. Σαν μικρή ρογμή στο χρόνο είναι. Από μέσα της περνά ένας έφηβος με μάτια αναμένα. Περνά μια χώρα με κοντά σορτσάκια και ιδρωμένες φανέλες. Περνούν οι εκδρομείς του 80, λίγο αστείοι, λίγο συγκινητικοί με τα τραγούδια τους, τις υπερβολές τους, τα εισιτήρια χωρίς επιστροφή. Και περνούν και δύο αγόρια που δεν ήταν εκεί, που δεν άκουσαν τις πολυκατοικίες να ρουλιάζουν, που δεν είδαν την Ελλάδα να πετάγεται τον καναπέ της σαν να την είχε χτυπήσει ρεύμα, που έμαθαν νωρίς να ζουν χωρίς μεγάλες αφηγήσεις. Αλλά εγώ δεν τους το λέω έτσι. Μόνο αφήνω καμιά φορά την παλιά εικόνα να παίζει λίγο παραπάνω.
τον Γκάλι στον αέρα, το Γιαννάκη να σφίγγει τα δόντια, την μπάλα να διστάζει, το πλήθος να κρατά την αναπνοή του. Ίσως κάποτε σε κάποια δική τους άγνωστη νύχτα, σε ένα άλλο γήπεδο, με άλλο φως, με άλλα τραγούδια, να ακούσουν και εκείνοι κάτι να ανεβαίνει από βαθιά. Όχι τη δική μας φωνή, τη δική τους. Και τότε, χωρίς να χρειαστεί να τους εξηγήσει κανείς τίποτα, θα καταλάβουν γιατί ένας 56χρονος άνδρας σταματά κάθε 14 Ιουνίου μπροστά σε ένα παλιό στιγμιότυπο και για λίγα δευτερόλεπτα μοιάζει να είναι πάλι 17 ετών. Αυτό το σπουδαίο κατά γνώμη μου σημείωμα ανήκει, είπαμε, στον συνάδελφο Δημήτρη Δραγόγια, ο οποίος νομίζω ή μάλλον είμαι βέβαιος που ξεχωρίζει από όλους μας σε επίπεδο γραφής. Αλλά με τη δική του βοήθεια νομίζω καταλαβαίνετε γιατί το δικό μου κορμί ανατεχιάζει κάθε φορά που ξεκινάει το final countdown του τον Europe. Είναι σαν να με επιστρέφει σε εκείνη τη βραδιά, τη 14η Ιουνίου 1987, που ήταν ευλογημένη, πραγματικά το πιστεύω αυτό, για όσους μπορέσαμε τότε να στριμωχτούμε στο στάδιο μιας κυφυλίας. Άλλοι έχοντας, όπως εγώ, τη δημοσιογραφική διαπίστευση, άλλοι το πάσο της τελευταίας στιγμής.

Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Βίκη Σπύρου και σας θυμίζω ότι αμέσως μετά το δελτίο θα συνδεθούμε πάλι με την Θεσσαλονίκη και το λαό του Άρη που περιμένει η ειδήσιό μας είναι αντικρίσει τον νέο προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Επέστρεψε στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της Γενικής Ομάδας Πόλου του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης είχαν ετοιμάσει στο πάρκινγκ του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων, ενώ με πριν 100.000 ευρώ επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης στη σειρά των τελικών της Greek Basket League, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο Γάλλος Γκάρντ, εκτός από την ανάδειξή του σε MVP, πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής, καθώς ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει σημειωθεί στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Roy Tarpley. Με ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε την επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn στην Φυσούνα κατά την αποχώρηση των παικτών στον 5ο τελικό της Greek Basket League, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για ένα χρόνο, ανεβάζοντας τη συνολική απαγόρευση στους 19 μήνες. Στο Μοντιάλ τώρα, η εξαιρετικά συμπαγής και άριστη τακτικά Αυστραλία επιβλήθηκε με 2-0 της Τουρκίας στην μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, Βραζιλία και Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους μάτς στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Σκωτία επικράτησε με 1-0 της Αετής στη Βοστόνη. Η σημερινή ημέρα ολοκληρώνεται με ακόμη δύο παιχνίδια. Στις 8 στο Χιούστον παίζουν Γερμανία Κουρασάο και στις 11 στον Ντάλλας Ολλανδία Ιαπωνία. Ο Σομαλούς διαιτητής Ουμάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει στο παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ο Αρτάν ανακρίθηκε για 11 ώρες από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τη Δευτέρα, προτού του υποθεί ότι δεν θα του επιτραπεί είσοδο στη χώρα αφού απορρίφθηκε το διπλωματικό του διαβατήριο και η αμερικανική βίζα απλής εισόδου. Στο βόλεϊ τώρα, την τέταρτη νίκη της σε άριθμους αγώνες πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών, επικρατώντας το κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα με 3-2 σε της Πορτογαλίας για το European League. Η Εθνική Ανδρών νίκησε με 3-0 την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, ξεκινώντας έτσι με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League. Σήμερα στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα παίζει κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Στο θρόνο τέλος του NBA επέστρεψαν οι New York Knicks μετά από 53 χρόνια, νικώντας τους San Antonio Spurs με 94-90, κάνοντας το 4-1 στη σειρά των τελικών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερους τίτλους και στο earthnews.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Και τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία με τον Μαγκίν και θα βάλει και το γκολ μετά από μπαλιά του Ντόακ. Ο τερματοφύλακας ο Πλατσίντε απέκρουσε το πλασέ του Τσε Άνταμς. Η μπάλα όμως έφτασε στο ύψος του πέναλτι και για τον Μαγκίν που έκανε το πλασέ. Βρήκε και σε αμυντικό η μπάλα. Η Σκωτία έτσι λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο 21ο λεπτό.
3: Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Αυστραλοί. Θα πλασάρει γκολ. Γκολ 1-0. Οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα θα βγουν στην κόντρα. Θα τριπλάρει τον Ντεμιράλ, ο οποίος βρέθηκε τετατέτ με τον Τσακίρ και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Γκολ για τους Αυστραλούς που κάνουν το 2-0 με τον γκολ του Τσιρκάτη στο 75ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε έξω από την περιοχή σε μια αδράνεια της άμυνας των Τούρκων και με δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Τσακίρ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας.
4: Και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με τον Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό.
5: Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες, κλείνεται από τρεις, θα βρει τον Βινίσιο από τα αριστερά, στο δεξί φέρνει την μπάλα Βινίσιο μέσα στην περιοχή, το σουτ.
4: Τι έβαλε ο Βινίσιος, βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
12: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
11: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
14: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
15: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
14: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
15: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
14: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
15: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
14: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
16: Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
19: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
18: Έρα Σπορ.
19: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
18: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο υποτιθέμενο γκολ από τα αποδυτήρια. Στην πραγματικότητα τι είναι, μικρόφωνο στο γήπεδο θα είναι και αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή παίζουν βόλεϊ στην Γλυφάδα η εθνική μας ομάδα των ανδρών εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας για την European League και έχουν time out αυτή τη στιγμή δύο ομάδες. Στο πρώτο σετ προηγούνται οι διεθνείς μας με 8-5. Θα κάνουμε σε λίγο μια σύνδεση με την Sports 3 που μεταδίδει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάνω στη Θεσσαλονίκη γίνεται ο χαμός με τους φίλους του Άρη που περιμένουν να δουν μπροστά στα μάτια στο Βασίλη Σπανούλη, όπου να είναι, φαντάζομαι θα υπάρχει σύνδεση και με την 3. Συνθήματα, καπνογόνα, χιλιάδες κόσμου που περιμένουν τον νέο προπονητή του Άρη να βγει από την πλευρά του τελωνίου.

Έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Να ξεκινήσω καλύτερα βέβαια με τον Γιώργο Διαμαντή που μου έγραψε ένα ολοκληρό κατεβατό, γιατί είναι πολλά χρόνια συνδεδεμένος με την Aerasport. Να του στείλω λοιπόν την καλησπέρα μου και εγώ.

Ο Σπανούλης έχει ήδη φτάσει στο χώρο που βρίσκονται οι φίλοι του Άρη. Περιμένουμε την απευθεία σύνδεση, είτε μέσω, μάλλον, ναι, μέσω της R3 θα είναι, γιατί έχει άλλο πρόγραμμα αρχείο αυτή τη στιγμή η R News, ενώ τρέχει αυτή τη στιγμή το δελτίο ειδήσεων στην R3.

0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον Νίκο Καραγιώργη, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Νίκο, έφτασε ο Βασίλης από ό,τι είδα στα πρώτα πλάνα.
1: Η λέξη αποθέωση, Ηλία, νομίζω είναι λίγη για να περιγράψει αυτό το οποίο ζει αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης. Πραγματικά, μόλις έγινε αντιληπτός, ξεκίνησαν τα συνθήματα των φίλων.
0: Ποιο σύνθημα κυριαρχεί, Νίκο?
1: Κυρίως συνθήματα που δεν είναι προσωποκεντρικά, δηλαδή δεν αφορούν τον Βασίλη Σπανούλη, πέρα από το γνωστό το όνομα του πορημό του, κυρίως συνθήματα όμως για τον Άρη. Μάλιστα, στο σημείο όπου βγήκε ο Βασίλης Σπανούλης, τον υποδέχτηκαν κάποιοι οργανωμένοι φίλοι του Άρη, οι οποίοι τον οδήγησαν μέσα στο πλήθος. Και πραγματικά άναψαν υπηρεσί, συνθήματα. Νομίζω ότι μόνο εικόνα μπορεί να περιγράψει. Δεν μπορεί με λόγια να περιγράψει αυτό το οποίο γίνεται. Φυσικά ήταν ο Νίκος Ζήσης, αλλά και τα μέλη της διοίκησης του Άρη, τα οποία είχαν φυσικά, υπήρχε η Μέρινα και τον υποδέχτηκαν μέσα στην αίθουσα αφήξεων εδώ του συγκεκριμένου χώρου, που να επαναλάβουμε δεν είναι ακριβώς στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι το δεύτερο τελωνείο, σε μια απόσταση 400-500 μέτρων από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και φυσικά αυτή τη στιγμή το βαν το στο οποίο θα επιβαστεί έχει εγκλωβιστεί εκεί μπροστά από τους χιλιάδες φίλους του Άρη που έχουν έρθει σήμερα εδώ για να τον υποδεχθούν. Φυσικά αυτή και μαζί με τον Νίκο Ζήση, τον general manager της Sky Άρης, είναι εδώ και ο team manager της ομάδας ο Χρήστος Παπούτος, ο οποίος επίσης υπήρξε για πολλά χρόνια συμπαίκτης μαζί του στις εθνικές ομάδες, στις μικρές εθνικές ομάδες και συνέχεια αντίπαλοι σε επίπεδο Α1. Είναι άλλωστε την ίδια χρονιά γεννημένη, το 1982, και με αυτόν του συνδέουν πολλά.
0: Είδαμε και τον κύριο. Ο Χρήστος είναι συνομήλικος, δεν το χάσει να το πει.
1: Ναι, φυσικά γεννημένη το 82. Και ο κύριος Βίρονας Αντωνιάδης τον είδαμε, τον επιχειρησιακό διευθυντή της Sky Άρης, ένα από τα πρόσωπα που θα είναι αύριο παρόντα και στην συνέντευξη τύπου. Άρη Γερά, εμείς θα ξαναφέρουμε το πάσχο στο Βορρά. Ακούγεται τώρα το σύνθημα, έχει ακουστεί αρκετές φορές από τα χείλη των οπαδών του Άρη, οι οποίοι ονειρεύονται να ζήσουν και πάλι πολύ μεγάλες στιγμές, όπως τη δεκαετία του 80, όπως αρχές δεκαετίας του 90.
0: Έχω δεχτεί ένα μήνυμα που πρέπει να το ακούσει και εσύ, Νίκο, ότι ο Άρης του μπάσκετ είναι το καλύτερο παράδειγμα πόσο ο λαός μπορεί να κρατήσει ζωντανή μια ομάδα. Πολύ σωστό.
1: Ισχύει. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι μην κοιτάμε το σήμερα, Ηλία. Ο Άρης πριν από μερικά χρόνια πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Ο Άρης κινδύνευε με υποβασμό.
1: Στην παραμονή της στην κατηγορία. Θυμόμαστε εκείνη τη χρονιά που διακόπη το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού, λόγω της πανδημίας. Ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.
0: Και πιο νωρίς. Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα κινδύνευε ο Άρης να πέσει.
1: Ακριβώς. Στο νέο μιλένιο, ακριβώς. Με τον πολιτή Σιλιατζόγκου τότε. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά χρόνια, πριν από 5-6 χρόνια, τον μπάζο του Άρη ήταν 350.000, το μικρότερο της Α1, στην πρώτη χρονιά στην επιστροφή του Γιάννη Καστρίτη στον πάγο των Κιτρινόμαυρων. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό συνέβη, αν θυμάμαι καλά, 2019-2020. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολλά τα χρόνια, γι' αυτό δεν είναι καλό ποτέ να ξεχνάς τα δύσκολα. Τώρα, με πάρα πολύ δυσκολία, μπορούμε να δούμε το βαν το οποίο, στο οποίο έχει επιβαστεί ο Βασίλης Σπανούλης. Προσπαθεί να περάσει μέσα από το πλήθος, είναι αδύνατον φυσικά, με πάρα πολύ μικρές ταχύτητες, ώστε να πάει κάπου που θα συναντηθεί με τους διοικητές της ΚΑΕΑΡΙ.
0: Πόσος κόσμος είναι μαζεμένος?
1: Χιλιάδες. Δεν μπορώ από το σημείο που είναι χιλιάδες. Και όπως μας έλεγαν εδώ οι παλαιότεροι, αυτό δεν ξέρω να το πάμε και νωρίτερα, ότι είναι περισσότερος ο κόσμος από ό,τι ήταν στην υποδοχή την άνοιξη του 1997, όταν από αυτό το σημείο είχε βγει η τότε κάτοχος ομάδα του Κυπέλλου Κόρας, με τον Δευτέρη Σούμποντη προπονητή, τον Παναγιώτη Λιαδέλη, τον Τίνο Αγγελίδη, τον Μάριο Μπόνι, τον αείμνηστο Χωσέ Πιντολίνα Αρτίτ και επίσης τον αείμνηστο Σαρλ Σάκρεφορντ από τα αστέρια της ομάδας, όταν είχε επικρατήσει στο δεύτερο τελικό της Τόφας Μπούρσα μέσα στην Τουρκία, είχε κατακτήσει τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο των
0: κυκλώματων. Είδες, ενώ δεν είναι πολλά τα χρόνια, κάποιοι έχουν ήδη φύγει από τη ζωή.
1: Ναι. Είναι ιστορικές στιγμές. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική και πραγματικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής. Μπορεί να συμπληρώνεται σε μερικές μέρες ένας χρόνος από την ημέρα που ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έγινε ο Ρίτσαρντ Φιάο και το ΦΑΝΤ.
0: Που είναι μικρότερο σε ηλικία και από παίκτες του Άρη, να το θυμίσουμε αυτό.
1: 25 χρονών. Είναι 25 χρονών.
0: Στην ανάπτυξη είναι ακόμα.
1: Ακριβώς, είναι. Όπως το λες. Όμως νομίζω ότι τον αναμένουμε και αυτόν με τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη για να έχει την πρώτη διαζώσει γνωριμία με τον Βασίλη Σπανούλη, επίσημα προπονητή του Άρη, γιατί δεν αποκλείουμε στο περιθώριο της παρουσίας του Ρίτσαρντ Φιάου τις ημέρες του Final Four της EuroLeague που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα στην Αθήνα να έγινε και κάποια συνάντησή του με τον Βασίλη Σπανούλη, διότι θυμάστε ότι είχε γίνει τότε μια επαφή γνωριμίας και κάτι και συζήτηση για την προοπτική του Άρη να αγωνιστεί τα επόμενα χρόνια στη Euroleague, του κυρίου Τσουσμπουένο, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Euroleague, με τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Αντωνιάδη, τα δύο στελέχη, τους δύο διευθύντες της ΚΑΕ και φυσικά παρόντος και του Νίκου Ζήση.
0: Σε εδώ περιμένει, από το... εδώ και πέρα Νίκο, σε περιμένει πολλή δουλειά. Αρκετά έχεις κάτσει τα τελευταία χρόνια.
1: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα παρά με μπαν, μεταγραφών.
0: Και στο
1: με
0: λέω, και στο λέω ως παλαιότερος δημοσιογράφος της Αθήνας που ανεβοκατεβαίναμε Θεσσαλονίκη για να ζούμε την ατμόσφαιρα των τρομερών εκείνων αγώνων Άρη ΠΑΟΚ και την κατάκτηση πρωταθλήματος με φιλάθλους και των δύο ομάδων στις κερκίδες του Αλεξάνδρου.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα γίνει και πάλι δημοφιλές πλέον το 2-31-0. Για όσους θέλουν να κάνουν ρεπορτάζ και να μάθουν νεότερα για Άρη και για ΠΑΟΚ.
0: Το παλιό 0-31, έτσι για μας.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Okay, σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για οτιδήποτε προκύψει. Βεβαίως επικοινωνείς πάλι μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, υπάρχει συνομήλικό σας που έβλεπε τον τελικό στο σπίτι του το 1987 και συμπεριφέρθηκε για πρώτη και τελευταία φορά άσχημα στη μάνα του, η οποία δεν καταλάβαινε γιατί το παιδί της πανηγύριζε έτσι και γιατί ούρλιαζε και της είπε «Άσε ρε μα...» της μύτης άσχημα, λέει, «Δεν καταλαβαίνεις εσύ μάνα μου τι γίνεται αυτή τη στιγμή». Αλλά έχει άδικο ο ακροατής μας, γιατί εκείνη τη βραδιά κατάλαβαν και οι μανάδες και οι γιαγιάδες. Σας λέω, 5 παρατέταρτο το πρωί στο Σύνταγμα, την ώρα δηλαδή που γυρνούσα με τη μηχανή που οδηγούσα τότε στο σπίτι, υπήρχαν παππούδες και γιαγιάδες που δεν είχαν βγει για τον πρωινό περίπατό τους, αλλά ήταν ακόμα ξάγρυπνοι.

Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Νέα Σμύρνη ότι δεν αναφέρθηκα καθόλου στο χθεσινό τελικό του μπάσκετ, γιατί κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα. Βρέθηκε αυτή που τράβηξε τη φανέλα του διαιτητή Παπαπέτρου, Παναγιώτη μου. Την ήξεραν όλοι εξ αρχής ποια ήταν, αλλά χρειάστηκε να την αναφέρει στην απόφαση του ο αθλητικός δικαστής για να τη μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Η σύντροφος του Κέντρικ Νάν ήταν. Τρομερό αυτό, το μάθαμε το αθλητικό δικαστή. Μέχρι τότε το όνομά της έμενε κρυφό. Έχει δίκιο και ο ακροατής μας που λέει ότι μετά από 39 χρόνια υπάρχουν δύο απόντες που συνδέθηκαν με το Ευρωμπάσκετ του 87, ο προπονητής Κώστας Πολίτης και ο συνάδελφος Φίλιππος Συρίγος που είχε τις μεταδόσεις εκείνα των αγώνων της εθνικής ομάδας και που την επόμενη χρονιά έφτιαξε το ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος προς τη δόξα», το οποίο εύκολα, άμα το αναζητήσετε, θα το δείτε στο διαδίκτυο και αξίζει να το δείτε, γιατί ήταν όλη η ανασκόπηση με πολύ ωραία επίσης μουσική επένδυση τότε για λογαριασμό της ΕΡΤ.

Δίκιο έχει και η Νεκταρία. Γιατί είχε βγει, λέει, με τα μωρά στο Πασαλιμάνι και εγώ ήταν εντός αγωγικών το Πασαλιμάνι. Ήταν σαν να αναγεννήθηκε όλη η Ελλάδα εκείνη τη βραδιά του 1987. Πράγματι, Νεκταρία, σας είπα και προηγουμένως πως ακόμα καλύτερα από όλους μας το είχε διατυπώσει μετά από μερικά χρόνια ο Χάρη Κλίν το σκηνικό που ζήσαμε 14 Ιουνίου του 1987. Σε σημείο που ο άθλος της Εθνικής Ποδοσφαίρου το 2004 στην Πορτογαλία, ενώ θεωρήθηκε αγωνιστικά ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη σε σχέση με τον Μπάσο του 87, δεν είχε όμως την επίδραση του Έλληνα πολίτη εκείνο το πανηγύρι του 87, γιατί ήταν η πρώτη φορά το 87. Οι θριαμβολογίες του 2004 για πολύ κόσμο ήταν μία επανάληψη απλώς. Βέβαια, το 2004 συνέβη κάτι που δεν είχε συμβεί το 87, γιατί τότε ήμασταν γηπεδούχοι. Ήταν η υποδοχή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο

Θέριο Βενιζέλος και μετά η πορεία της μέχρι το Καλλιμάρμαρο, όπου συνολικά είχε εκτιμηθεί από την αστυνομία ότι στους δρόμους τότε της πρωτεύουσας, ξεκινώντας από την Αττική Οδό, μαζεύτηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Κάνει πλάκα ο Αντώνης, η γνωστή πλάκα για όσους είμαστε παλαιότεροι. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά του Πασόκ το 87. Ήταν όμως και μοιραία, Αντώνη μου, το ξέρεις. Είναι τότε που ζούσαμε σε έναν ψεύτικο οικονομικό παράδεισο στη χώρα με τη γνωστή μοιραία κατάληξη. Διονύσης τελείωνε την τρίτη γυμνασίου όταν κατακτούσαμε γράψει το μήνυμά του Ευρωμπάσκετ. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν όταν είδα τον πατέρα μου αγκαλιά με το γείτονα πανηγυρίζουν μετά από χρόνια τσακωμού. Ο Διονύσης είναι από το Μεσολόγγι. Με πόσους αγνώστους αγκαλιαστήκαμε εκείνες τις μέρες, ο Διονύση, δεν μπορεί να τους μετρήσει κανείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στα δημοσιογραφικά του Σταδίου της Κηφυλίας, όπου βρισκόμασταν και επαναλαμβάνω θεωρούμε αυτούς ευλογημένους που είχαμε εκείνη την τύχη, δεν ξεχάσω ποτέ το συνάδελφο που δεν γνώριζα ποιος ήταν στην πίσω σειρά, ο οποίος πάνω στη χαρά του με τη λήξη του τελικού με τη Σοβιετική Ένωση πέταξε, αλήθεια είναι, πέταξε τον τηλεοπτικό δέκτη που είχε μπροστά του, τον διέλυσε.

0: πάμε να κάνουμε με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Πουστολόπουλου που είναι στον Κόσορο. Τον έχουμε μια σύνδεση με τη Γλυφάδα. Να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο που μεταδίδει τον αγώνα βόλεϊ των εθνικών ομάδων ανδρών Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας.
1: Μπούχλιας με μονό μπλοκ. Δεν μπορεί στη μισοζώνη εκεί να βγάλει με τον Ήλιεφ. 22-16. Η ελληνική ομάδα έχει τον απόλυτο έλεγχο.

0: Σερβίς, πάνω στο φιλέ. Με τον Σαβόφσκι. Ετοιμάζεται για το δικό του σερβίς. Κεντρικός, κορυφαίος του 23 στην Σερβική Λίγκα. Εδώ, ο ύψος 2-10. Τζαμφροτ σέρβις, δυσκολεύει την υποδοχή από τον Χανδρινό. Πίσω από το τρίμετρο επίδεση. Δεν βγήκε με την καλύτερη συνθήκη από τον Μούχλια. Η μπάλα κατευθείαν out. 22-18. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση.
1: Λοιπόν, 22-18 πρωί η τεχνική μας. Είναι το πρώτο σετ. Συνεχίζουμε να ακούμε την μετάδοση από τον Γιάννη Ράνιο για λογαριασμό του Sports 3.
0: Γρήγορα εκτελεσμένη σε πρώτο χρόνο από τον Βουλκίβη. Από την έξω έχει πάσα του Γαλλιώτου. Έτσι το σκορ γίνεται 23-18. Εδώ ξανά με μονό μπλοκ.
1: Θυμίζω εγώ ότι η εθνική μας έχει παίξει 3 αγώνες για την European League και έχει 2 νίκες και 1 ήττα έως τώρα.
0: Την υποδοχή της Βόρειας Μακεδονίας. Ράπτης σημαδεύει πλάγια γραμμή out. 23-19. Στο Γιάννοφ, ο αναπληρωματικός πασαδόρος για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στο Γιάννοφ σερβίς, out, 24-19, set point για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και Βουλκίδης με τις ιαχές και τις φωνές εδώ του κοινού της Γλυφάδας. Εκτελεί το σερβίς, ψάχνει τον Άσο, δεν μπορεί, βγήκε από τον Ρίτσλιεφ. Επίθεση, όχι ιδιαίτερα καλή, από τη Βόρεια Μακεδονία. Και το γύρισμα με τη δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάστηκε καν πάσα Γαλλιώτος. Πασαδόρος, κάνοντας εκπληκτικό παιχνίδι στο πρώτο σετ. Κλείνει, 25-19 και κάνει το 1-0 για την Ελλάδα, η οποία πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά με κυρίαρχο το μπλοκ. 5-0 τα μπλοκ, λέει αναμφίβολα τον τρόπο με τον οποίο διάβασε τις επιθέσεις του αντιπάλου και πώς και η ίδια κατάφερε από τις δικές της επιθέσεις να βρει τρόπο να επωφεληθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 25-19 και η εθνική μας ομάδα το πρώτο σετ εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας. Για όσους δεν παρακολουθήσατε νωρίτερα Ερασπόρ, να πούμε ότι στα 41 του χρόνια ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης. Πήρε την πρώτη νίκη με τα χρώματα της Φεράρι. Μπαίνει και αυτό στη μάχη του τίτλου. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Λάντο Νόρις, εγκατέλειψε ο Κίμι Αντωνέλη. Πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Eraspor.
1: Να σας δώσω και μια είδηση πολύ φρέσκια, ότι η Real Madrid μετά τον Bernardo Silva, μετά τον Dumfries και τον Konaté, κατέληξε συμφωνία με τη Chelsea και για την απόκτηση του Κουκουρέγια. Μάλιστα, ο Κουκουρέγια, μαθαίνουμε από τον καθόλου έγκριτο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, θα κοστίσει στη Βασίλισσα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κουκουρέγια ήταν μήλο της έρηδος για την Μπαρσελόνα και την Ατλέτικο. Μπήκε όμως στη μέση η Ρεάλ μετά που εισήγησε του Ζωσέ Μουρίνιο και τον έκανε δικό της. Έχουμε και ενδεκάδες για τον αγώνα Γερμανίας Κουρασάου, τον οποίο θα ακούσετε σε λίγο από την Eraspor. Θα είναι εδώ στο στούντιο ο Βασίλης Παπανικολάου και ο Δημήτρης Διαργκόβα στον booth για τη μετάδοση. Λοιπόν, 4-2-3-1 σύμφωνα με την εκτίμηση το αγωνιστικό σχήμα των Γερμανών. Τερματοφύλακας ο Νόιερ, δεξί μπακ ο Κίμι, αριστερό μπακ ο Μπράουν, στόπερ η Σλότερμπερ και Τα, στα χαφ εν μέτσα Παύλοβης και τριάδα Μουσιάλα Βίρτσανε με κορυφή της επίθεσης των Χάβερτς. Ο Αντώνης της Κηφισιάς είναι στον πάγκο του Κουρασάο. Η δική του ενδεκάδα, εντάξει, έχει ονόματα που λίγος πολύ είναι άγνωστα. Ρουμ τερματοφύλακας, στην άμυνα Φλωράμους, Φόνβιλ, Μπαζόρ και Ομπίσπο. Στα χαφ Κομενένσια, Μπακούνα, δεξίες τρέας, στην άμυνα Φλωράμους, Φόνβιλ, Μπαζόρ.

Με 156 βαθμούς, ο Χάμιλτον πέρασε δεύτερος με 115, ο Ράσελ έχει 106 και την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν ο Λεκλέρκ με 75 βαθμούς, ο Νόρις 73 και ο Πιάστρη 68, έβδομος είναι ο Verstappen με 55.

Για τον Ολυμπιακό υπάρχει είδηση ότι έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προς τον Γιόελ Ρόκα. Έκλεισε τα 21 του, έκανε ντεμπούτο ο Καταλανός στη Λα Λίγκα στα 17 του και είναι δεξιοπόδαρος εξτρέμ της Χιρόνα.

Επίσης, να ξέρετε ότι οι Πορτογάλοι στο παγκόσμιο κύπελο κυκλοφορούν καθημερινά, οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας, με ειδικά βραχιολάκια, τιμούν τη μνήμη του Διόγο Ζώτα. Θυμίζω, ο Ζώτα έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Έχασε τη ζωή του και αυτός και ο αδελφός του.

Στην Αμερική γράφουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο δέχεται πιέσεις πλέον από τους Boston Celtics, ότι αυτοί έχουν προσεκίσει το Milwaukee για την σχετική ανταλλαγή. Προσωπικά, έως πρότινος, θεωρούσα ότι είναι φαβορή, έχοντας σχετική πληροφόρηση στις ΗΠΑ και το περιβάλλον του Γιάννη, η Νέα Υόρκη, που στέφθηκε πρωταθλήτρια μετά από 53 χρόνια. Κατά τα φαινόμενα, το μόνο που θεωρούμε πλέον σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης θα είναι στην Ανατολική Περιφέρεια. Μόνο αυτό θεωρείται σίγουρο αυτή τη στιγμή, αλλά βέβαια είναι και πολλές οι ομάδες.

Σωστά, με ρωτάτε εκτός από τη βαθμολογία των οδηγών στη Φόρμουλα 1, ποια είναι και η βαθμολογία των κατασκευαστών. Λοιπόν, η Mercedes είναι πρώτη με 262 βαθμούς, η Ferrari ακολουθεί με 190, η McLaren έχει 141 και στην τέταρτη θέση σε αρκετά μεγάλη απόσταση είναι η Red Bull με 89. Τις υπόλοιπες δεν τους αναφέρουν, πολύ πιο χαμηλά.

0: Πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννακοπούλου με το κλειστό της Γλυφάδας. Ακούμε τώρα Γιάννη Ράνιο, συμμετέχοντας στο αγώνα Ελλάδας Βορείας Μακεδονίας.
1: Το Φτάτης δεν θα τα καταφέρει. Έξω η μπάλα. Τέσσερα όλα. Να λοιπόν πως μαζεύεται η διαφορά. Εδώ, προηγούμενη φάση. Πρώτο ψάλτης, ο οποίος είναι στους 6, πρώτο σκόρ της εθνικής μας ομάδας. Με δάχτυλα ο Ράπτης στην υποδοχή, ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Ράπτη στη μικρή διαγώνιο. Εντυπωσιακή εκτέλεση, 5-4. Δεν με επιτρέπει στην Βόρεια Μακεδονία να προσπεράσει. Εδώ ξανά. Δίπλα, από εκεί που βρισκόταν ο Κώστικ.

0: Πέντε όλα. Εδώ από το σερβίς του Γεωργίεφ. Με δάχτυλα ο Ράπτης στην υποδοχή. Γαλλιώτος με το ένα χέρι. Ανάποδα η πάσα. Όμως δεν με no look υπό άλλες συνθήκες. Εκεί ήξερε τι ακριβώς θα κάνει ο Μούχλιας. Εντυπωσιακή φάση. 6-5. Κοιτάξτε, εδώ χωρίς να βλέπει με το ένα χέρι. Εξαιρετικά δύσκολη για να κρατήσει και τη σταθερότητα της μπάλας. Ράπτης, ρίχνει στην υποδοχή, Γεωργίεφ σε τριπλό μπλοκ, θα καταφέρει με ένα ρολ στην επίδεση ο Κώστικ να φέρει την μπάλα πάνω από το αντίπαλο μπλοκ και να προσγειωθεί στην ελληνική πλευρά, αναγκάζοντας να πάρει time out ο Κώστας Χρυσοβιδέλης εδώ, πως ρολάρει πάνω στην παλάμη του παίκτη από τη Βόρεια Μακεδονία. Time out λοιπόν από την ελληνική πλευρά.
1: Λοιπόν, αφού υπάρχει time out στην Γλυφάδα, να σας πω εγώ ότι σε 20 λεπτά έχουμε τη σέντα του αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο. Στις 11 η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα παίξουν Ολλανδία, Ιαπωνία. Και μετά θα πάμε δύο τα ξημερώματα για όσους αντέχουν να δουν εκτίλε φαντοστού Εκουαδόρ και πέντε τα ξημερώματα, αυτό νομίζω είναι πιο εύκολο για κάποιους. Σουηδία, Τινησία. Αυτό είναι το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάντως πληροφοριακά σας λέω ότι εγώ που σήμερα... Α, και ο κύριος Δημήτρης Λιαγκόβας που θα μεταδώσει τον αγώνα σε λίγο και Γερμανίας Κουρασάου. Τους έχεις μάθει όλους τους παίκτες Κουρασάου απ' έξω. Είπαμε, είναι λίγο περισσότεροι από το νομό Χανίων. Τους κατοίκους του νομού Χανίων οι κάτοικοι του Κουρασάου.

εδώ σε αυτό το σημείο μου επιτρέψτε να πω κάτι για τον Εβάν Φουρνιέ, γιατί πραγματικά πέρσι το καλοκαίρι ακούγονταν διάφορα πράγματα για, σε βάρος του Φουρνιέ, με κορυφαίο εκείνο το ότι δεν έπρεπε να ανανεώσει ο Ολυμπιακός συμφωνία του με τον Γάλλο παίκτη. Είναι πράγματι, όπως το διάβασα και εγώ, ένα από τα κορυφαία bloopers που έχουν υποθεί ποτέ στο, από το φύλαθλο κοινό αλλά και από το δημοσιογραφικό. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι ο Φουρνιέ έκανε ρεκόρ πόντων σε τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Εγώ να θυμίσω λοιπόν ότι ο παίκτης που τάχα μου δεν μπορούσε να κάνει προσωπικές φάσεις και δεν μπορούσε να παίρνει αποφάσεις δικές του για τα τελειώματα των επιθέσεων, στα play-off με την Μονακό είχε κατά μέσον όρο 17 πόντους, 4,7 rebound, 4,3 assist και 50% στο τρίποντο. Στο Final Four της Αθήνας ο Φουρνιέ είχε κατά μέσον όρο 15 πόντους, 4,5 rebound, 4 assist και 40% στο τρίποντο. Γι' αυτό και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, αν και εγώ προσωπικά σας είπα θα επέλεγα τον Peters. Και στους τελικούς, τους 5 τελικούς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, ο Φουρνιέ έφτασε πλέον στους 22,8 πόντους, φανταστείτε να μην είχε δηλαδή προσωπικές φάσεις, 4,8 rebound, ανέβηκε στις 6 assist και σταθερά ικανός στο τρίποντο με 44%.

Επίσης να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ένα ακόμα μέλος από την αρχική ενδεκάδα της Βραζιλίας το καλοκαίρι του 70. Αναφέρομαι στον κεντρικό αμυντικό, τον Μπρίτο, ο οποίος είναι ο πέμπτος στάρ από εκείνη την ενδεκάδα της Βραζιλίας που φεύγει από την ζωή. Και θεωρείται, θυμίζω, εκείνη η Βραζιλία του 70, η κορυφαία ομάδα που παρουσιάστηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπρίτο, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1939, άρα ήταν σε ηλικία 31 ετών όταν στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Μια από τις ωραιότερες ειδήσεις Ολυμπία που έχω διαβάσει αυτές τις μέρες παγκοσμίου κυπέλου, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν κάποια μυαλά που λειτουργούν καλύτερα τα δικά μας, είναι αυτή η είδηση που μας ήρθε από την Αργεντινή. Άκου, Ολυμπία, τι αποφάσανε η κυβέρνηση της Αργεντινής. Να δώσουν μια μαύρη λίστα στους Αμερικανούς με 13.000 πατεράδες που δεν πληρώνουν διατροφή για τα παιδιά τους, ώστε να απαγορευτεί η είσοδός τους στη χώρα, και στην περίπτωση, είπαν η κυβέρνηση Αργεντινής στους Αμερικανούς, σε περίπτωση που σας ξεφύγουν στα σύνορα, μην τους αφήσετε να μπουν σε γήπεδο. Σημαδεμένοι 13.000 ανεύθυνοι, κατά τη γνώμη μου, γονείς.

Θέλω να πω, αν και δεν μ' αρέσουν οι μαύρες λίστες, το ξέρετε, τα ξέρετε τα μυαλά μου όσοι ακούτε τακτικά την Era Sport και δει τις δικές μου εκπομπές, αυτή η μαύρη λίστα πραγματικά μου άρεσε. Το δε σύνθημα που κυκλοφορεί από χθες στη Νέα Υόρκη με αφορμή την κατάξη του τίτλου από τους Knicks είναι «Go ahead and cry». Ξεκινήστε να κλαίτε όλοι εκεί στη Νέα Υόρκη. Απερότερα, Βασίλη, έτσι ναι, Βασίλη Παπανικόλα, απερότερα συνθήματα που έχουν ακουστεί ποτέ. Go ahead and cry. Α, και είδατε βεβαίως, οι Knicks κέρδισαν μέσα στην έδρα του Σαν Αντώνιο τον τίτλο, η απονομή έγινε κανονικότατα, όπως πάντα βεβαίως στο NBA, στην έδρα του αντιπάλου, και ένας όλο κόσμος φυσικά χειροκρότησε, φίλοι των Spurs δηλαδή, χειροκρότησαν τους πρωταθλητές Knicks. MVP ο Jaylen Brown, τον οποίο τον είχαμε μάθει πριν από 11 χρόνια εμείς οι Έλληνες σε εκείνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα για εθνικές ομάδες μέχρι 19 ετών στα δύο ωράκια του Ηρακλείου. Ήταν μέλος, όπως και ο Tatum, αυτοί οι δύο δηλαδή έγραψαν τη μεγαλύτερη καριέρα στην πορεία στο NBA. Ήταν ο Jaylen Brown στην εθνική ομάδα Αμερικανών που είχαν κερδίσει τότε τους δικούς μας διεθνείς σε αγώνα νοκάουτ.

0: Πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με το κλειστό της Γλυφάδας. Να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο, περιγράφει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας.
1: Τον Κώστικ ξανά με τριπλό μπλοκ. Στην πίσω ζώνη ο πρωτοψάλτης. Τρέχει ο Γαλιώτος για το Μούχλια. Φτιάχνει την ισορροπία του. Δεν κατάφερε να τελειώσει τον πόντο. Αλλά δεν θα τα καταφέρει. Και ο Κώστικ. Το μπλοκ είναι εκεί. Μπλοκ νούμερο 7 για την Ελλάδα. 7-0 τα μπλοκ. Είναι από τις περιπτώσεις που λες ξεκάθαρα ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, δείχνοντας κυρίως το πρώτο σετ πως έχει λειτουργήσει το μπλοκ άμυνα για την Ελλάδα. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η εθνική μας, μιας και στο ίδιο διάστημα του πρώτου σετ είχε αποσπαστεί με 5 πόντους και είχε εκεί μια διαφορά μεταξύ 4-6 πόντων όταν και έκλεισε το συνέξι στο 25-19. Ράπτης. Γράφει στο σερβίς. Out. 13 όλα. Και σειρά του Κώστικ. Με τους 6 πόντους. Το βλέπετε εδώ. Πρώτο σκόρε μέχρι στιγμής για την Βόρεια Μακεδονία. Η οποία κέρδισε χθες εδώ σε αυτό το γήπεδο της Ισλανδία 3-0. Out. Challenge, θεωρώντας ότι την μπάλα έχει βρει έστω γραμμή. Για να δούμε. 13-13, περιμένοντας για αυτό το challenge.
0: Λοιπόν, η εθνική μας πήρε το πρώτο σετ και είναι τώρα ισόπαλη 13-13 με την ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Ως δημοσιογράφος, ως υπεύθυνος δηλαδή για αυτά που λέω, αυτά που μεταδίδω, αυτά που γράφω, φυσικά έτσι πρέπει να αναφέρεται ο συγκεκριμένος αντίπαλος. Μπορεί εσείς ανεύθυνα να ονομάσετε τη συγκεκριμένη χώρα όπως θέλετε. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την υπευθυνότητα του δημοσιογράφου. Λοιπόν, στο πλαίσιο της υπευθυνότητας, να πούμε ότι τελικά μας βοήθησε η διοίκηση του ΣΕΦ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός που μας είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, από την κάμερα ασφαλείας δηλαδή του γηπέδου. Άκουτο και εσύ, Βασίλη Παπα-Νικολάου. Έχουμε λοιπόν πλέον ολόκληρη την εικόνα της συμπλοκής του Kendrick Nunn με τον Tyreek Jones και όπως βλέπουμε λοιπόν από την κάμερα ασφαλείας και έχουμε πλέον πλήρη εικόνα, οι δύο παίκτες συναντήθηκαν στο διάδρομο που οδηγεί προς τα αποδυτήρια. Φάνηκε αρχικά, γιατί φυσικά δεν μπορεί κανείς να ακούσει εκείνη τη στιγμή, να καταλάβει από τα χείλη ποιος είναι ο διάλογός τους, και ξαφνικά ο Nunn σπρώχνει με δύναμη τον Tyreek Jones που πάει να επιτεθεί. Το συγκρατούν κάποια από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί γύρω και μετά πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού επιτίθεται ο Tyreek Jones στον Kendrick Nunn και αυτό το σκέλος το είχαμε ήδη δει από χθες. Δεν είχαμε δει την αρχή του καυγά που επαναλαμβάνω περιλαμβάνει το σπρώξιμο του Nunn, ενώ αρχικά φαίνεται ότι απλώς συζητάνε, μετά χάνεται ο έλεγχος. Θυμίζω ότι ανακοίνωση έβγαλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Καλωθευστών εναντίον του Tyreek Jones, μην έχοντας ακόμα γνώση του συγκεκριμένου βίντεο ντοκουμέντου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο.

0: και με την βοήθεια αυτού του βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα όλοι μας, γιατί αναρωτιόμασταν βλέποντας τα ιδιωτικά βίντεο που είχαν δοθεί χθες στη δημοσιότητα, αναρωτιόμασταν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο το Eric Jones, δηλαδή πώς ξέφυγε τόσο πολύ, πώς εκνευρίσκε τόσο πολύ για να πάρει φόρα να χτυπήσει με γροθιά τον Ναν. Τώρα νομίζω ότι που έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, βγάζουμε καλύτερα άκρη με αυτό το επεισόδιο, που θυμίζω ότι μετά ολοκληρώθηκε μια τριτοκοσμική εικόνα στο αποδίτηρο σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, διότι δεν συνιστά αθλητικό πολιτισμό αυτό που είδα μετά, να προσπαθούν μάλλον να συμπλέκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού με αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να ζητήσουν τα αρέστα από τον Eric Jones. Το μεγάλο ερωτηματικό, το δικό σας αλλά και δικό μου, φαντάζομαι και του Βασίλη, είναι ότι πώς γίνεται η ελληνική αστυνομία, Βασίλη μου, ενώ εμάς μας συλλαμβάνουν για ψήλου πίδημα και χωρίς να έχουμε κάνει και τίποτα, δηλαδή με πολύ ευκολία μας βουτάνε. Εδώ στο στάδιο της Κεφυρίας χθες είδαν ανθρώπους να ανταλλάσσουν χτυπήματα, να επιτίθονται ή μάλλον να συγκρούνται, λέω καλύτερα, με αστυνομικούς. Σύλληψη καμιά. Έχουν ειδική μεταχείριση όλοι αυτοί. Ναι, πες μου τη γνώμη σου.
1: Εμένα περισσότερο με ενοχλεί το γεγονός ότι μέσω των social κυρίως έχουμε εδώ Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και ουδέτερους και τα λοιπά, να λένε ποιος είναι πιο μάγκας, ο ένας Αμερικάνος ή ο άλλος Αμερικάνος.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Εδώ δηλαδή ποιος θέτερε ποιον. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Είναι δύο Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή που παίζουν στην Ελλάδα, κονομάνε ένα σκασμό λεφτά, ο κάθε ένα σύμφωνα με δε, και κάθονται εδώ οι δικοί μας να πούνε ποιος είναι πιο μάγκας Αμερικάνος. Ο ένας που την έριξε στον άλλον ή όχι, ή δεν τον πέτυχε.
0: Έφαγε λιγότερες. Έχουμε πέσει πάρα πολύ χαμηλά, το ξέρω. Αλλά ειλικρινά το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμος χθες και σήμερα, βλέποντας το μέσα κοινωνικής δίκτυας, λέει συγγνώμη, αστυνομική.
1: Εγώ δεν το πίστευα αυτά που διάβαζα, δηλαδή. Δεν το πίστευα
0: αυτά. Αυτά που είδες φυσικά.
1: Όχι αυτά που είδα.
0: Αυτά που είδα. Προηγουμένως μετά θα το βάλω κιόλας να πες για να το δεις και εσύ αυτό το βίντεο που δόθηκε από τη διοίκηση του Σταδίου και Φιλίας και έχει να κάνει με την. Με το ξεκίνημα του επεισοδίου, γιατί αυτό το βίντεο πριν από λίγο το είδαμε και ανακαλύπτουμε σε αυτό το βίντεο ότι ο πρώτος που επιτίθεται είναι ο Ναν τελικά στον Tyreek Jones. Δες εδώ στην
1: αρχή. Ξέρει τι υπόθηκε, πάντως δεν
0: είναι. Ναι, δεν ξέρω τι υπόθηκε. Κοίτα εδώ. Περιμένει ήρεμος, υποτίθεται ο Ναν, περνάει ο Tyreek Jones, οι δυο τους. Έχουν μια συνομιλία.
1: Τι συνομιλία είναι αυτή,
0: δεν ξέρουμε. Και δες τώρα.
1: Πάντως, ποιος είναι πιο καλή ομάδα, Ολυμπιακός.
0: Και ξαφνικά σπρώχνει ο Ναν τον Tyreek Jones και ξεκινάει ο καυγάς. Σε πρώτη φάση αποφεύγεται η συμπλοκή, αλλά σε δεύτερο χρόνο ο Tyreek Jones επιτίθεται στον Ναν.
1: Αυτό πια δεν είναι οπαδικό. Αυτό είναι προσωπικό τελείως. Εγώ το βλέπω ως προσωπικό των δύο.
0: Εγώ λέω ότι η τοξικότητα των τελικών, η οποία φέτος ανέβηκε επίπεδο, οδηγεί σε αυτά τα έκτροπα που είδαμε χθες στα αποδυτήρια. Και επαναλαμβάνω, δεν φανταζόμουν ποτέ. Ένα τέτοιο επεισόδιο θα μπορούσα να το φανταστώ. Αλλά τη συμπλοκή παικτών Παναθηναϊκού με αστυνομικούς δεν την περίμενα εδώ ποτέ.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω τι έγινε εκεί μετά.
0: Ναι, δηλαδή εγώ νομίζω ότι ξεφύγαμε τελώς. Και επαναλαμβάνω, ο κόσμος απόρρισε γιατί κανείς δεν συνελήφθη. Ούτε κατατέθηκαν μήνυση τελικά που υπόθηκε. Δεν κατατέθηκε ακόμα καμία μήνυση. Του ενός.
1: Αν είχε κατατεθεί, θα υπήρχε και αυτό φορό χθες.
0: Ναι, δεν πληροφορηθήκαμε καμία μήνυση να υπάρχει. Λοιπόν, εγώ αποχωρώ, σου παραδίδω τη σκυτάλη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ωραία. Με το θεαματικό αγώνα που ακολουθεί η Γερμανία, Κουρασάο.
1: Θα είναι.
0: Έτσι, μ' αρέσει. Έτσι. Πάντως, είδα το πρωινό, μ' άρεσε πολύ. Το Αυστραλία-Τουρκία. Μ' άρεσε πολύ και εδώ με την ευκαιρία να πω ότι σύμφωνα με όσους έχουν ανακατευθεί με τους υπολογιστές και βγάζουν σενάρια προκρίσεων, το 2-0 της Αυστραλίας κατά 90% την έχει προκρίνει στην επόμενη φάση. Λένε μετά από τις υπεραναλύσεις που κάνουμε 100.000 συνδυασμούς ότι το οποίο η ομάδα κερδίζει, κάνει μία νίκη κατά 67% προκρίνεται. Άμα η νίκη είναι με παραπάνω από ένα γκολ, το ποσοστό πλησιάζει πλέον το 90%.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλη στον Βασίλη Παπανικολάου. Στη μετάδοση είναι ο Δημήτρης Λιακόβας. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μικρόφωνο στα γήπεδα, ένα λεπτό πριν από τις 8. Πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, παγκόσμιο κύπελο. Ένα ακόμη παιχνίδι που ακούτε από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολάου εδώ στο στούντιο. Ο Δημήτρης Ηλιακόβας θα είναι στην περιγραφή του αγώνα Γερμανία-Κουρακάου. Παιχνίδι για τον 5ο όμιλο, σε ένα γκρουπ που συμμετέχει επίσης το Εκουαδόρ και η ακτή Ελεφαντοστού. Όλα αυτά λοιπόν θα αρχίσουν σε λίγο. Μια διαφήμιση και αμέσως μετά πάμε παγκόσμιο κύπελο.
1: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Ακούτε Era Sport, η ώρα είναι ακριβώς 8. Η τετράκης νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλλου του Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρακάο που κάνει ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε να συνδεθούμε εδώ με το στούντιο που βρίσκεται ο Δημήτρης Ηλιακόβας και θα μας περιγράψει το παιχνίδι. Ο Δημήτρης, ο οποίος θα έχει φαντάζομαι και άλλα ενδιαφέροντα, θα κουβεντιάζουμε για κατά τη διάρκεια του αγώνα για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν στο σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, σε όσους είναι συντονισμένοι στην Era Sport. Γερμανία Κουρασάο. Πρώτη παρθενική συμμετοχή, ιστορική στιγμή για το νησί της Καραϊβικής. Από την άλλη, η τετράκης, όπως σωστά είπες, παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Μόνο η Βραζιλία έχει σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο περισσότερες φορές από τους Γερμανούς. Και μάλιστα οι Γερμανοί απόψε κυνηγούν να την φτάσουν όσον αφορά και τα τέρματα, ενώ έχουμε σέντρα τώρα στο παιχνίδι, τα τέρματα που έχουν πετύχει στην ιστορία τους στη διοργάνωση. Με το ένα που σημείωσαν οι Βραζιλιάνοι κόντρα στο Μαρόκο, έφτασαν τα 238 στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ από την άλλη οι Γερμανοί είναι στα 232, κάτι που σημαίνει ότι εάν βρουν δίχτυα 6 φορές στο σημερινό παιχνίδι, θα φτάσουν τους Βραζιλιάνους. Αν σημειώσουν 7, θα τους περάσουν και θα γίνουν η χώρα που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα φάουλ που κερδίζει τώρα ο Κίμικ από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάο. Επειδή πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο είναι εικόνες και δημιουργεί τέτοιες, εξάπτει τη φαντασία. Να πούμε πως η Γερμανία παρατάσσεται με την καθιερωμένη της εμφάνιση, άσπρες φανέλες, μαύρα σορτσάκια και άσπρες κάλτσες. Μάλιστα η φετινή εμφάνιση της Γερμανίας θυμίζει αρκετά, ίσως για μένα τουλάχιστον, την ωραιότερη που έχουμε δει από ομάδα σε Μουντιάλ, εκείνη του 1990. Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ ποια θα ψήφισες για καλύτερη? Δεύτερη για μένα είναι μετά της Ολλανδίας του 1974.
0: Δεν ξέρω, είναι μεγάλη ερώτηση αυτή για να...
6: Θέλει σκέψη.
0: Για να σου πω, θέλει σκέψη. Θα σου πω κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
6: Εντάξει,
0: απάντησω.
6: Δεκτό. Το Κουρασάο από την άλλη, μπλε φανέλες, κίτρινα σορτσάκια και μπλε κάλτσες. Είναι από την πρώτη στιγμή εμφανής η διάθεση της Γερμανίας.
0: Τελικά, Δημήτρη, το λέμε, είναι Κουρασάο, έτσι, γιατί το βλέπω
6: Κουρασάο,
0: αλλού,
6: ναι.
0: Κουρακάο το βλέπω να το γράφουν, Κουρασάο, έτσι.
6: Κουρασάο, η σταχτοπούτα του Μουντιάλ, το μικρό έθνος της Καραϊβικής.
0: 2010 ιδρύθηκε.
6: Ναι, είναι το μικρότερο έθνος της Καραϊβικής, το μικρότερο που αγωνίζεται σε τελικά κορυφαίας διοργάνωσης. Αποτελεί και την έκπληξη των προκριματικών.
0: Πόσο κατοίκους έχει, 116, 156, δεν ξέρω.
6: Ναι.
0: Κάτι σε 6 πάντως τελειών.
6: Ναι.
0: Όσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Πάτρα.
6: 158.000 κατοίκους, 171 τετραγωνικά μίλια είναι η έκτασή του.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, η Γερμανία.
0: Έχουν τη συμπάθειά μας πάντως.
6: Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και όχι αυτή η μπλε, η άλλη εμφάνιση νομίζω είναι από τις ωραιότερες ομάδων στο Μουντιάλ. Μια έτσι μπεζ κίτρινο. Να πούμε στις συνθέσεις. Η Γερμανία παρατάσσεται με τον Νόιερ στο τέρμα. Ο αϊθαλής θερματοφύλακας της Μπάγερ Μονάχου, ο οποίος επιστρέφει κάτω από την αιστεία της Εθνικής μετά από 2 χρόνια. Τετράδα στην άμυνα ο Κίμιχ, ενώ το Κουρασάο προσπαθεί να βγει από τα δεξιά με τον Λοκάντια, ο οποίος κανονικά γορίζεται στην κορυφή της επίθεσης, αλλά έχει τραβηχτεί τώρα στην άκρη. Βάζει και μια κόντρα, η μπάλα καταλήγει out, με τον Νόιερ να ζητάει την μπάλα από το ball boy γρήγορα προκειμένου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τετράδα λοιπόν στην άμυνα για τους Γερμανούς, ο Κίμιχ, ο Τα, ο Σλότερμπεργκ, ο Μπράουν. Διάδα στα χάφ, ο Παύλοβιτς με τον Ενμέτσα. Ο Σανέ, ο Μουσιάλα και ο Βίρτς συνθέτουν την τριάδα που κινείται ελεύθερα πίσω από τον Χάβερτς, ο οποίος έχει πάρει θέση στο 9. Για το Κουρασάο, ο Ρουμ, τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά και προς τα αριστερά, Φλωράνους, Μπαζούρ, ο Μπίσιο, Φονβίλ. Ο Κομενέτσια με τον Μπακούνα είναι το δίδυμο στα χάφ. Χάνσεν Τσόγκ, Μπακούνα, η τριάδα πίσω από τον Λοκάντια, που έχει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Να πούμε ότι από τους 26 παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή του Κουρασάο, οι 25 έχουν έτσι γεννηθεί οι ρίζες από την Ολλανδία. Μόλις ένας έχει γεννηθεί, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί της Καραϊβικής. Είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα στην δυναμικότητα των ομάδων και σε κάθε κόντρα. Δεν πρέπει να έχουν χάσει προσωπική μονομαχία οι Γερμανοί. Να αναφέρουμε επίσης ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Μαροκινός Τζαλάλ Τζαγέντ. Είναι 39 ετών και σύμφωνα με τα στατιστικά του τη βγάζει συχνά πυκνά την κάρτα από το τσεπάκι, όπως υποδεικνύει και με σχετική ευκολία την υπόδειξη, την παράβαση, την εσχάτη των ποινών, το πέναλτι. Λοιπόν, στο χώρο του κέντρου τώρα, με τον Χάβερτς να έχει γυρίσει πίσω προκειμένου να βρει λίγο παραπάνω χώρο, αφήνει στον Κίμιχ, ο οποίος έχει ανέβει στα χαφ. Άλλωστε, η προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι Γερμανοί στα μετόπισθεν δεν είναι τόσο μεγάλη. Το Κουρασάο από το ξεκίνημα έχει πάρει θέση πίσω και θα προσπαθήσει να βρει χώρους. Καταπληκτική κάθε την παλιά από τα αριστερά. Κάνει και το σουτ, ωστόσο μπλοκάρεται. Είναι πολύ ωραία η παλιά στον Βίρτζ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής, ωστόσο κάποιος παίκτης εκεί, ο Μουσιάλα ήτανε, πρόλαβε και του έβαλε την κόντρο, οπότε δεν ολοκλήρωσε η τελική του, δεν βρήκε εστία. Νέο σουτ και το γκολ. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός με τον Ενμέτσα να ανοίγει το σκορ μόλις το 6ο λεπτό. Η Γερμανία λοιπόν προηγείται 1-0, Γερμανία Κουρασάο 1-0 στο 6 με τον Ενμέτσα, ο οποίος έπαιξε το 1-2. Κινήθηκε κάθετα η γερμανική ομάδα, έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά το συνδυασμό με συμπαίκτη του. Σούταρε, πλάσαρε με τη μία, διαγώνιο πλασέ στην απέναντι εστία. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον τερματοφύλακα Ρουμ του Κουρασάο και κάπως έτσι ανοίγει το σκόρ για τους Γερμανούς. Γερμανία Κουρασάο 1-0 μόλις το 6.
0: Δημήτρη, νομίζω ότι θα βγουν αληθινοί εκείνοι που έλεγαν ότι θα έχουμε σκορ πολλό, κρίκετ, δεν ξέρω τι πώς
6: θα το πω. Ναι, ναι, ναι, με τον Βίρτζ έπαιξε το 1-2, είναι εκπληκτικό το πλασέ. Εντάξει, ναι, το Κουρασάο είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, ωστόσο σε τέτοιο πλασέ δεν ξέρω, και ο Μπουφό να ήταν στο τέρμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά ο συνδυασμός εκεί που γίνεται στο ύψος της μεγάλης της περιοχής.
6: Ναι, ανενόχλητος.
0: Δηλαδή ανενόχλητος, έτσι, δηλαδή. Εντάξει, άλλες σοβαρές ομάδες, ας πούμε, δεν αφήνουν τέτοιο συνδυασμό, τέτοιο 1-2 να γίνει εκεί στο ύψος της μεγάλης της περιοχής. Μπορεί και να γίνει, δηλαδή. Για να δούμε, εντάξει.
6: Ο Μουσιάλο, ο οποίος επιτίθεται κατά μέτωπο, το σουτ του θα κοντράρει. Ωστόσο επιμένουν οι Γερμανοί, είναι ο Μπράουν τώρα από τα αριστερά, προσπαθεί να κάνει το γύρισμα, γίνεται διπλή κόντρα εκεί και υπάρχει out. Δεν κατάφερε να πάρει το corner.
0: Κοίταξε, πάντως για τη Γερμανία, την οποία έχουμε συνηθίσει και τη βλέπουμε ως μια πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μια ομάδα η οποία το έχει το έχει κατακτήσει όπως είπαμε και πριν 4 φορές έτσι, το παγκόσμιο κύπελο, πάει να κάνει ένα comeback. Να σκεφτούμε ότι στα προηγούμενα 2 Μουντιάλ είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων.
6: Ακριβώς. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία για τους Γερμανούς, οι οποίοι ναι μεν έχουν κατακτήσει 4 φορές το παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο στα 2 τελευταία Μουντιάλ δεν κατάφεραν καν να περάσουν από τους ομίλους. Μάλιστα στο πιο πρόσφατο, στο Κατάρ το 2022, οι Γερμανοί ιτήθηκαν στην πρεμιέρα από την Ιαπωνία 2-1. Φάνηκε από νωρίς έτσι ότι δεν θα είναι καλό το Μουντιάλ για αυτούς. Τώρα έχουν την ευκαιρία να όχι μόνο να ξεκινήσουν νικηφόρα, έχουν θέσει τις βάσεις από νωρίς για αυτό.
0: Και απλώς επειδή είπαμε για 4 φορές στη Γερμανία, να θυμίσουμε και ποιες χρονιές ήταν αυτές. Το 54, το 74, το 1990 και το 2014. Αυτές ήταν οι χρονιές που η Γερμανία το σήκωσε έτσι.
6: Πολύ σωστά. Παραλίγο να χρηστεί δεύτερη φορά σκόρερ ο Εν Μέτσα, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή και προς τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε για λίγο out, έγκλειψε ουσιαστικά το δεξί κάθετο δοκάρι του Ρουμ, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με ένα βολέ. Να πούμε ότι ο σκόρερ, ο Εν Μέτσα, είναι 25 ετών, αγωνίζεται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και είναι η 7η παρουσία του στην εθνική ομάδα και το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει με την φανέλα της ομάδας. Από τα αριστερά τώρα είναι ο Μπράουν, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Σλότερμπεργκ, εκείνος για τον Τα, τον θηριώδη στόπερ της Μπάγερν. Το Κουρασάο, το οποίο θα κλέψει την μπάλα με τον Χάνσεν, θα προσπαθήσει να κάνει 1-2 τρίπλες, ωστόσο η δύναμη των Γερμανών είναι τέτοια που με ένα μικρό τζαρτζάρισμα ανακτούν την κατοχή και έχουν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους. Με τον Κίμιξ σε θέση δεξιού μπακ, δίνει για τον Τα. Εκείνος για τον Παύλοβιτς, ο οποίος έρχεται κοντά σαν στήριγμα. Ο Μουσιάλα έχει γυρίσει πίσω, κάποιες πάσες στο χώρο της μέσης γραμμής. Μουσιάλα ξανά για τον Τα. Ο Χάβερτς, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά και μοιράζει παιχνίδι, δίνει για τον Σανέ, ο οποίος έχει έρθει από τα αριστερά. Ωραία προσπάθεια του Βίρς, προσπάθησε να βρει τον Χάβερτ στην πλάτη της άμυνας, δεν τα κατάφερε, ξανά η μπάλα σε γερμανικά πόδια. Ο Μουσιάλα τώρα κάνει το τακουνάκι για τον Βίρτς, με δεύτερη προσπάθεια πηγαίνει η μπάλα στα πόδια του, κάνει την κοφτή τρίπλα. Κατάφερε να ξεφορτωθεί έναν αντίπαλο, εκεί έπεσαν ακόμα δύο πάνω του, του βάλαν την κόντρα, απομάκρυναν όμως για λίγο μονόλογο στο παιχνίδι, έτσι το περιμέναμε άλλωστε. Ένα φάουλ το οποίο θα μπορούσε να σφυρίξει εδώ ο διαιτητής, άφησε πλεονέκτημα σωστά θεωρώ, καθώς η μπάλα δεν έφυγε από τα πόδια των Γερμανών. Ο Σανέ έχασε για λίγο την μπάλα, ωστόσο αυτή παρέμεινε σε πόδια συμπαικτών του, με τον Κιμίκ πίσω στον Τα. Ωραίο Μουσιάλα, παίζει το 1-2, τροφοδοτεί πάρα πολύ ωραία η πρώτη τρίπλα, το λασέ out corner έχω την εντύπωση. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Σανέ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής από τα αριστερά. Ανά πάσα στιγμή οι Γερμανοί φαίνονται ικανοί με έναν συνδυασμό έτσι με 1-2 να εξουδετερώσουν πλήρως, να αποσυνθέσουν την αμυντική γραμμή του Κουρασάου, να βρεθούν σε θέση βολής και να εκτελέσουν. Οπότε είναι και ζήτημα κινητικότητας, ναι, όπως φαίνεται και στο replay. Η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μπαζούρ, στο γόνατο συγκεκριμένα, ο οποίος πέφτοντας έβαλε την κόντρα και έτσι έφυγε έξω. Συνεπώς αυτό ήταν corner, παρόλα αυτά ο διαιτητής δεν το είδε, έδωσε out. Με την μπάλα να στείνεται στη γραμμή της μικρής περιοχής του Κουρασάου και τον Ρουμ, τον τερματοφύλακα, να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Γερμανία-Κουρασάου 1-0 από το τέρμα του Εν Μέτσα στο 6. Και οι Γερμανοί, οι οποίοι εκδηλώνουν επίθεση με τον Παύλοβιτς, να δίνει στον Χάβερτς, εκείνος για τον Μπράουν. Δεν βιάζεται κάποιες πάσες με τον Σλότερμπεργκ. Ξανά ο Μπράουν, ο οποίος περνάει το χώρο του κέντρου, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάου από τα αριστερά. Αφήνει στον Χάβερτς, εκείνος πιο πίσω στον Σλότερμπεργκ, ο οποίος είναι σε θέση χαφ. Από εκεί, αν ήταν ο μπαστόνι ίσως και να δοκίμαζε το πόδι του, είναι τόσο κοντά, έφτασε στην εστία. Πάρα πολύ ωραία κάθε την παλιά για τον Εν Μέτσα, ο οποίος κινείται διαρκώς σε θέση κρυφού φορ, κατέβασε εξαιρετικά, ωστόσο δεν κατάφερε να πάει μπάλα, να κρατήσει την μπάλα τόσο κοντά του ώστε να ολοκληρώσει την προσπάθεια με καλύτερο τρόπο. Ένα ανεμικό πλασέ με το μητάκι, κατέληξε η μπάλα στα χέρια του Ρουμ, ο οποίος κράτησα παραβία στην εστία του τουλάχιστον για δεύτερη φορά. Διατηρείται το 1-0 Γερμανία Κουρασάο, ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό του αγώνα. Ένα φάουλ του Λοκάντια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα δυνατή να κρατήσει και μπάλα το Κουρασάο, έτσι να πάρει κάποιες ανάσες, ενώ προσφέρεται αυτή τη στιγμή replay του τέρματος με το οποίο προηγείται η Γερμανία μέσα από την κάμερα που έχει πάνω του ο διαιτητής. Ήρεμα η Γερμανία πίσω με τον Σλότεμπρεκ να δίνει για τον Τα. Ακριβώς τώρα περνάει το χώρο της μέσας γραμμής και βρίσκεται μέσα στο ημικύκλιο. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του, πάντα με ψηλά το κεφάλι. Έτσι αρχοντικός δίνει στο Σλότεμπρεκ, εκείνος μοιράζει αριστερά. Είναι ο Μπράουν, ξανά για τον Σλότεμπρεκ, ξανά για τον Μπράουν. Ο Μπράουν ο οποίος είναι 22 ετών και αγωνίζεται στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, τέταρτη συμμετοχή του με τα Πάντσερ. Διαρκώς πάσες εκεί μεταξύ της τριάδας αυτής, Μπράουν, Σλότεμπρεκ και Κετά. Να είναι η αλήθεια ότι έχουν πάρει θέσεις και δεν επιτρέπουν κάτι καλύτερο οι παίκτες του Κουρασάο.
0: Η αλήθεια είναι τώρα ότι περιμέναμε λίγο, μήπως βγουν λίγο παραπάνω, δηλαδή λίγο προς το κέντρο, αρχίσουν εκεί δηλαδή να μαρκάρουν, αλλά δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή μένουν σε ένα πλάνο, κάνουμε άμυνα, ίσως είναι και σοκαρισμένοι από το πολύ γρήγορο γκολ, αλλά συνεχίζει. Το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο, στο ένα τρίτο του γήπεδου.
6: Ναι, ακριβώς. Ο Βίρτς τώρα από τα αριστερά κάνει τρίπλες, βρίσκει χώρο, σουτάρει για λίγο out την μπάλα. Διαγώνιο σούτ από τα αριστερά, κινήθηκε σε θέση αριστερού εξτρέμου ο Βίρτς, συνέκλεινε, έκανε αρκετές τρίπλες έτσι περνώντας τα πόδια του πάνω από την μπάλα, βρήκε χώρο, έκανε το δεξί σούτ πλασέ, διαγώνια, η μπάλα πέρασε για λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ρουμ. Μία ακόμα τελική προσπάθεια που καταγράφεται στο παιχνίδι, έπεσε, έκανε την... Έτσι τον μπλονζώνει ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, φαινόταν όμως να ελέγχει 100% τη φάση, δεν ανησύχησε παραπάνω. Και το Κουρασάο από τις λίγες φορές που περνά το χώρο του κέντρου και μάλιστα είναι και στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας, προσπάθησε εκεί να κάνει μια τρίπλα ο Μπακούνα, ωστόσο δεν του βγήκε, η κόντρα δεν τον ευνόησε, τελευταίος αυτός ήταν που τον ακούμπησε η μπάλα, πλάγιο out από τα δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας για τους Γερμανούς. Εκτελείται το πλάγιο out, απομακρύνουν οι παίκτες του Κουρασάου, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει στα γερμανικά πόδια με τον Κίμικ να γυρίζει πίσω στον Νόιερ.
0: Ξέρεις πώς το λένε το Κουρασάο, άλλοι ένα όνομα έτσι το οποίο έχουν, η μπλε οικογένεια.
6: Η μπλε οικογένεια,
0: η μπλε οικογένεια, και αυτό με οδηγεί στο να σκεφτώ εκείνο που θυμάσαι ένα ποτό.
6: Το ποτό, Blue Curaçao.
0: Το Blue Curaçao.
6: Ναι.
0: Ότι δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σύμπτωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή τη χώρα του είναι μπλε οικογένεια. Μετά βγαίνει ένα ποτό που λέγεται Blue Curaçao. Έτσι θα έχουν κάποια σχέση αυτά τα δύο.
6: Νησί της Καραϊβικής, κοκτέιλ. Σε κοκτέιλ, αν δεν κάνω λάθος. Από τη
0: Ζαμάικα, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Εδώ που κοιτάζαμε νωρίτερα.
6: Ναι, οκ. Πιθανό να σχετίζεται. Να σχετίζεται λοιπόν.
0: Και έχει και πολύ ωραίο σύντομο, αλλά πολύ μελωδικό εθνικό ύμνο το Κουρασάο. Πολλοί δεν το ξέραν, το ακούσαν για πρώτη φορά. Δεν είναι και εύκολο, δεν είναι και να πετύχει στον εθνικό ύμνο του Κουρασάο. Το Μουντιάλ δίνει και αυτή τη δυνατότητα να είτε να ξανακούμε γνωστούς εθνικούς ύμνους, είτε να ακούμε μερικές φορές για πρώτη φορά, όπως για το Κουρασάο τώρα. Έτσι.
6: Ισχύει. Το Κουρασάο άλλωστε ακούστηκε, ήχησε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης ο εθνικός ύμνος. Το Κουρασάο, το οποίο έτσι αξιοποίησε, μην πούμε εκμεταλλεύτηκε που έχει μια αρνητική έννοια ως λέξη, αξιοποίησε την διεύρυνση του τουρνουά και κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του προκριματικού τουρνουά της Συνομοσπονδίας Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, και με 4-4 νίκες να κατακτήσει την κορυφή στον όμιλο που σχημάτισε, πετώντας εκτός Τζαμάικα, Τρινιντάτ και Τομπάγκο και Βερμούδες.
0: Ιδίως στη Τζαμάικα, το οποίο έχει ένα μικρό παρασκήνιο αυτό το παιχνίδι με τη Τζαμάικα του Κουρασάο, είχε άλλο προπονητή το Κουρασάο, είχε δηλαδή τον Advocat, ο οποίος τον Ολλανδό.
6: Σωστά.
0: Ο οποίος επικαλέστηκε κάποια προσωπικά, είχε ο άνθρωπος κάποια προσωπικά θέματα και έφυγε και ανέλαβε για το κρίσιμο παιχνίδι εναντίον της Τζαμάικα στο Kingstown ο βοηθός του. Και ο βοηθός του οδήγησε το Κουρασάο, έληξε 0-0 το παιχνίδι και το Κουρασάο πήρε την πρόκριση. Έτσι. Αυτό είχα διαβάσει δηλαδή για τη συμπαθέστατη αυτή χώρα.
6: Ναι, ο Advocat, ο Πολύπυρος, ο Ολλανδός προπονητής, γενικά είναι πολύ δεμένη η ιστορία του Κουρασάο.
0: Ολλανδική αποικία.
6: Ακριβώς, ήταν. Ακριβώς. Και σε παίκτες και σε προπονητές με τους Ολλανδούς. Ο Dick Advocat, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο του Κουρασάο τον Φεβρουάριο για προσωπικούς λόγους, τη θέση του πήρε ο Fred Rutten, ο οποίος παραιτήθηκε 12 Μαΐου και μία μέρα αργότερα στις 13 Μαΐου ανακοινώθηκε η επιστροφή του Advocat, Βασίλη.
0: Μάλιστα.
6: Ένα φάουλ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον σκόρερ, τον Ενμέτσα, πάνω στον... σε ποιον έγινε ο φάουλ, στον Μπαζούρ, ο οποίος είχε ανέβει έτσι από την άμυνα στα χαφ, κέρδισε τη μονομαχία και προσπαθούν τώρα οι παίκτες του Κουρασάου να κρατήσουν μπάλα όσο είναι αυτό εφικτό. Ο Μπακούν, ο οποίος είναι αριστερό εξτρέμο, ωστόσο είχε τον ελέγχο της μπάλας σε θέση αριστερού μπακ, πιέστηκε, γύρισε πίσω στον Φλωράνους, κακή έτσι κυκλοφορία της μπάλας από την ομάδα του Κουρασάου.
0: Πάντως,
6: η μπάλα έφυγε έξω.
0: Σε σχέση, λίγο να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, διαβάζω ότι όταν ο Advocat δεν ήταν διαθέσιμος για τον τελικό προκριματικό αγώνα εναντίον της Τζαμάικα για οικογενειακό. Για να δούμε το.
6: Ναι, από δεξιά ο Κομενέτσι, ο οποίος κάνει τη σέντρα, θα βρει εκεί το κεφάλι. Είναι ο Λοκάντια έξω από την περιοχή. Στρώνει στον Μπακούνα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Το κάνει άλλος παίκτης που έρχεται από πίσω. Είναι ο με το νούμερο 10 ο Μπακούνα, ο οποίος εξαπέλυσε το σουτ. Η μπάλα έφυγε με το αριστερό. Η μπάλα έφυγε όμως αρκετά ψηλά έξω από την εστία του Νόιερ. Δεν τον ανησύχησε στο ελάχιστο. Νωρίτερα στη σέντρα έκανε την κεφαλιά ο Τσόγκαστα, αλλά περισσότερο ως αμυντικός λειτουργήσε παρά ως επιθετικός. Τον βρήκε μπάλα στο πάνω μέρος του κεφαλιού και έφυγε προς τα πίσω. Να λοιπόν που παρόλα αυτά δειλά το Κουρασάο εκδηλώνει μια επίθεση, μια τελική προσπάθεια, έστω και αν δεν
0: να
6: βρήκε εστία.
0: Να πάρει και λίγο θάρρος, έτσι.
6: Ναι. Σωστά.
0: Και όλο αυτό. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, αυτό που διαβάζω είναι ότι ο Advocat δεν ήταν διαθέσιμος για το παιχνίδι, το κρίσιμο παιχνίδι εναντίον της Τζαμάικα για οικογενειακούς λόγους. Ανέλαβε, σύμφωνα με αυτά που γράφει το BBC τώρα, ο βοηθός προπονητή που λεγόταν Dean Gore, ο οποίος επέβλεψε αυτό το παιχνίδι, την ισοπαλία χωρίς γκολ στο Kingston, η οποία εξασφάλισε και την πρόκριση. Εσύ είχες κάτι άλλο, είπες κάτι άλλο, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάπως αλλιώς τον είπες δηλαδή αυτόν που ανέλαβε.
6: Ναι, όχι ως υπηρεσιακός. Στη συνέχεια υποτίθεται το Κουρασάο θα πήγαινε στο Μουντιάλ με τον Fred Rutten, ο οποίος όμως παραιτήθηκε 12 Μαΐου για να αναλάβει μια μέρα μετά ο Advocat.
0: Πάλι, ναι.
6: Το Κουρασάο έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του με τον Φονβίλ να τροφοδοτεί τον Ομπίσιο. Εκείνος από τα δεξιά αλλάζει εντελώς παιχνίδι και κινείται κάθετα τώρα με τον Μπακούνα να προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Τσόγκ. Δεν θα τα καταφέρει. Στρώνεται την μπάλα και τον γκολ! Στρώνεται η μπάλα, αν είναι δυνατόν. Ο Κομενέτσια ισοφαρίζει με ένα αριστερό πλασέ και το γήπεδο σύεται. Το Κουρασάο ισοφαρίζει στο 21ο λεπτό και νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό γκολ από κάθε άποψη. Ο Advocat, ο οποίος μου φαίνεται τουλάχιστον εμένα ότι έχει δακρύσει, έχει συγκινηθεί, έχει ζήσει πάρα πολλά στους πάγκους όλα αυτά τα χρόνια σε διαφορετικούς πάγκους ομάδων, ωστόσο το να οδηγεί το Κουρασάο στην πρώτη του ιστορική παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό το μικρό νησί της Καραϊβικής να καταφέρνει ο Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ να ορθώνει ανάστημα και να βρίσκει γκολ ισοφάριση στο 21ο λεπτό είναι κάτι θαυμάσιο, κάτι υπέροχο, είναι από τις όμορφες στιγμές, τις μαγικές που το ποδόσφαιρο μόνο μπορεί να προσφέρει. Ένα πολύ ωραίο αριστερό σουτ, πρέπει να βρει και μπάλα και σε πόδια
0: Ελπίζω
6: Γερμανών.
0: Ελπίζω να μην τους ακυρώσουν πάντως. Στην πρώτη πάσα...
6: Δεν είναι offside, δεν πρέπει να είναι offside.
0: Ελπίζω να μην είναι, πραγματικά ελπίζω.
6: Φάνηκε να μην είναι στην κάθετη που έγινε εκεί.
0: Θα εξεταστεί βέβαια η φάση. Στην αρχή που γίνεται η πάσα, ξέρεις, Στον έξω δεξιά.
6: Ναι,
0: όχι,
6: ναι, ναι.
0: Κανονικά μέτρησε.
6: Κανονικά μέτρησε, ναι, ναι. Ο, στον Μπακούνα έγινε, προσπάθησε να μπει στην φάση ενώ φεύγει τώρα ξανά ο Λοκάντι. Ένας με έναν με τον Τα. Από θέση αριστερά. Όχι, δεν προσπάθησε εκεί την να ζητήσει πέναλτι. Όχι, είναι και θηριώδης. Τον προειδοποιεί και ο Μαροκινός ρέφερι τώρα ότι να μην δω κάτι ανάλογο. Βρέθηκε ένας με έναν. Τον πλησίασε, έτσι είναι και θηριώδης ο Τα. Ο Λοκάντια βρέθηκε στο χορτάρι, ενώ τώρα έχουμε διακοπή προκειμένου να δροσιστούν οι παίκτες των ομάδων. Να πούμε ότι το παιχνίδι γίνεται στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ επικρατεί έτσι ενθουσιασμός στις εξέδρες και οι παίκτες του Κουρασάου τώρα πηγαίνοντας στον πάγκο για να πάρουν έτσι τα παγουρίνα τους, να πιούν λίγο νερό. Κάνουν στο κοινό που υπάρχει, ειδικά κάποιοι φίλοι του Κουρασάου πίσω από τον πάγκο της ομάδας, τους κάνουν νοήματα να ξεσηκωθούν και να πανηγυρίσουν, να φωνάξουν ακόμα πιο δυνατά. Και έχω την αίσθηση μπορεί έτσι το στάδιο να φαίνεται ότι στην πλειοψηφία του ο κόσμος φοράει άσπρες φανελίτσες και είναι Γερμανοί. Ωστόσο, οι Ουδέτεροι, αλλά ακόμα και οι Γερμανοί δεν έχουν λόγο τώρα γιατί να μην χειροκροτήσουν το γκολ και μια τέτοια προσπάθεια όταν υπάρχει και τέτοια διαφορά δυναμικότητας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να μείνει το σκορ στο 1-1 ακόμα για πολύ. Γερμανία Κουρασάο 1-1 λοιπόν στο 24, λοιπόν, και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει το παιχνίδι.
0: Έχει έρθει ο Βοτζάκης εδώ, ο οποίος πανηγυρίζει για τον γκολ του Κουρασάο. Υπάρχει και ένας ακροατής επίσης ο οποίος πανηγυρίζει. Έχουμε δύο ήδη ένθερμους υποστηρικτές του Κουρασάο. Ο Βοτζάκης θεωρεί ότι το Κουρασάο έχει ελπίδες να το πάει ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, να συνδεθούμε λίγο με το βόλεϊ. 2-0 στο Εθνικές Ομάδες παίζει η Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με R3 Sports, να ακούσουμε το Γιάννη Ράνιο πόσο είναι το τρίτο σετ.
5: Σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει ψυχασμός ακόμα και μεγαλώσει η διαφορά.
7: Με επαφή στο φιλέ η μπάλα είναι out. Με τα spin η μπάλα έφυγε προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, όπως προφανώς θα ήθελε ο Έλληνας κεντρικός. Και όλα έτοιμα με το σερβίς του Κώστικ. Ο μοναδικός διψήφιος αυτή τη στιγμή είναι ο Γεωργίεφ για την Βόρεια Μακεδονία. Προδοχή βγαίνει από το Ράπτη. Από την απέναντι πλευρά θα παίξει με τον πρωτοψάλτη και θα δικαιωθεί ο Γαλλιώτος. Χτυπάει από τη θέση 4. Παρά το γεγονός ότι είχε προλάβει το αντίπαλο μπλοκ, βρίσκει τον τρόπο για ακόμα μια φορά. Εδώ κοιτάξτε τη μετατόπιση του αντίπαλου μπλοκ. Αργεί παρόλα αυτά. Ο αντίπαλος κεντρικός αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται. Κυνήγησε τον κεντρικό μπλοκέρ που κινείται και δικαιώθηκε ο πρωτοψάλτης. Γεωργίεφ τώρα με ένα βαθύ χτύπημα, μεγάλη διαγώνιο θα απαντήσει.
0: 2-0 στα σετ η εθνική μας ομάδα. Μπροστά προηγείται και 16-15 στο τρίτο σετ. Μάλλον θα είναι το τελευταίο, θα το δούμε αυτό. Και θα σας ενημερώσουμε να επιστρέψουμε στο Δημήτρη Λιαργκόβα. Δημήτρη, πάλι άργησε παιχνίδι να ξεκινήσει, έτσι. Όχι μεγάλη καθυστέρηση αυτή τη φορά, 2 λεπτά. Αλλά ποτέ δεν ξεκινάει παιχνίδι στην ώρα του εκεί πέρα, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
6: Ισχύει. Είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και εγώ, παρακολουθώντας έτσι τα παιχνίδια και την εξέλιξή τους και ως θεατής και είτε στο site του Earth Sports είτε από την Era Sport. Σε κάθε περίπτωση, ναι, παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις, οι οποίες τυπικό είναι το ζήτημα, αλλά δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με την οργάνωση του συνολικά, με την οργάνωση που υπάρχει ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Για να δούμε, έχει ξεκινήσει ξανά το μάτς μετά τη διακοπή για να δροσιστούν οι ομάδες. Ο Σανέ, ο Μουσιάλα, ο οποίος από τα δεξιά προσπαθεί, εκεί τα έβαλε με έναν, δύο και τρεις παίκτες του Κουρασάου, τελικά κέρδισε το φάουλ, το οποίο είναι περίπου σαν κόρνερ. Ο Κίμικ στείνει την μπάλα για να το εκτελέσει.
0: Ο Κίμικ πρέπει να τη βρει και λίγο την μπάλα στο γκολ του Κουρασάο. Πρέπει να...
6: Ναι, πρέπει να βρει και στο γόνατό του.
0: Ναι, πρέπει να τη βρει και λίγο.
6: Ναι. Οπότε πήρε η μπάλα τα φάλτσα, έσκασε κάτω και...
0: Εστία σημάδευε, εστία πήγαινε, ναι, αλλά τη βρει και λίγο ο Κίμικ και της άλλαξε ελάχιστα πορεία τόσο όσο.
6: Και δυσκόλεψε τον Νόιερ. Για να δούμε τώρα την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ψηλά. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ρουμ. Εντυπωσιακή επέμβαση ήταν η εκτέλεση του Κίμικ στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί πιο ψηλά από όλους πήδηξε ο Σλότερμπερκ, ο οποίος όμως νικήθηκε. Ο Ρουμ, ο τερματοφύλακας της Κουρασάο, του είπε όχι με μια εντυπωσιακή επέμβαση. Απομάκρυνε, έδωσε μία στην μπάλα, την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κόρνερ από τα δεξιά για τους Γερμανούς, με το διαιτητή αυτή τη στιγμή τον Μαροκινό να καλεί τους παίκτες και να τους κάνει παρατηρήσεις, κάποια σπροξήματα ανάμεσα στα δύο νούμερο 23 εκεί της Γερμανίας και του Κουρασάου, του Ενμέτσα και του Μπαζούρ. Εκτέλεση λοιπόν από τα δεξιά. Βγαίνει με τις γροθιές ο Ρουμ και απομακρύνει. Παραμένει όμως η μπάλα σε πόδια Γερμανών. Με τον Μπράουν, ο οποίος είχε εκτελέσει και το κόρναρ, προσπαθούν να κάνουν ένα συνδυασμό. Η Γερμανία δεν τους βγαίνει. Ο Μπράουν κάθεται την παλιά για τον Μουσιάλα. Καταφέρνει να γίνει κάτοχος της μπάλας ο τελευταίος. Ωστόσο πέφτει στα πόδια του ο Μπίσο και παραχωρεί το κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Γερμανούς. Ένα ακόμα κόρνερ για τη Γερμανία, η οποία μετά το 1-1 αυξάνει την πίεση. Δεν θέλει να ζήσει κάτι ανάλογο όπως στο τελευταίο Μουντιάλ, όπου γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από την Ιαπωνία. Και στη συνέχεια δεν κατάφερε καν να πάρει την πρόκληση από τον Όμιλο. Θεωρητικά είναι το πιο εύκολο, το πιο βατό παιχνίδι της Γερμανίας στη φάση των Ομίλων. Ένα παιχνίδι του οποίου η εξέλιξη για πολλούς είναι προκαθορισμένη.
0: Εντάξει, οι στοιχηματικές το δίνουν πριν αρχίσει το μάτς 1-0-4.
6: 1-0-4, ναι.
0: Της Γερμανίας,
6: στο παλιό ορθόδοξο κουπόνι.
0: 17 το Χ και 41 το διπλό.
6: Σε αντίστοιχες περιπτώσεις ήταν Δέλτα Π. Δεν προσφέρεται.
0: Ναι, ναι.
6: Όταν δεν υπήρχαν οι στοιχηματικές στο διαδίκτυο, ήταν μόνο το κουπόνι το περιοδικό. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα τους Γερμανούς από τα αριστερά με τον Σανέ να στρώνει, θα κάνει το σούτ εκεί, πάρα πολύ ωραίο ο Παύλοβιτς με το αριστερό, με αυτοθυσία πέφτει ο Κομενέτσια στην πορεία της μπάλας με ένα τάκλιν, κόρνερ από την άλλη μεριά, τα δύο τελευταία της Γερμανίας ήταν από τα δεξιά, τώρα η μπάλα θα πάει από την αριστερή πλευρά, όλο και αυξάνει την πίεσή της η Γερμανία, ο Κίμικ πηγαίνει να το εκτελέσει, είναι και ο Χάβερτς πάνω στην μπάλα, ωστόσο ο Κίμικ τον διώχνει και λογικά θα το εκτελέσει με σέντρα. Σφυρίζει τώρα ο διαιτητής, καθώς έχουν περάσει αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να αποφασίσουν οι Γερμανοί πώς θέλουν να εκτελέσουν το κόρνερ, με κομπίνα ή με σέντρα. Ο Κίμικ ετοιμάζεται, σηκώνει το χέρι δίνοντας έτσι στίγμα για το που θα πάει στους συμπαίκτες του. Στο δεύτερο δοκάρι, έτσι, εκεί ψηλότερα από όλους, θα διώξει ο Μπακούνα και ακόμα πιο μακριά από τον Φονβίλ. Σε ένα σημείο που κινείται ο Σόγκ, δεν θα δει τον Τσόγκ, ο οποίος έφευγε ολομόναχος. Ωστόσο είναι πεισματάρης και κερδίζει την μπάλα από τα αριστερά ο Τσόγκ. Σε δεύτερο χρόνο θα του πάρει τη μονομαχία, ωστόσο ήταν εκεί ο Χάβερτς, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω, ο Βίρτς, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω και κέρδισε την φάση. Ίσως έχει πειραχθεί και λίγο εγωισμός των Γερμανών. Παρ' όλα αυτά έχουν χάσει την ψυχραιμία. Πιθανόν να τους έχει πειράξει και το μυαλό η ισοφάριση. Δεν περίμεναν τέτοια αντίσταση από το Κουρασάο και μετά το 1-0 σαν να άφησαν το πόδι από το γκάζι, το οποίο όμως το πλήρωσαν, δεν προσπάθησαν να βρουν άμεσα ένα δεύτερο γκολ, να μετουσιώσουν την περιοχή τους σε ένα δεύτερο τέρμα που νομίζω πολύ μετά πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι ως προς το που θα καταλήξει το τρίποντο. Ωστόσο το Κουρασάο έβγαλε αντίσταση, έβγαλε αντίδραση, βρήκε γκολ ισοφάρισης και αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Μια κάθετη προσπάθησε να περάσει ο Μουσιάλ εδώ, δεν τα κατάφερε. Με το κουρασάο εδώ και ένα τακουνάκι εντυπωσιακό από τον Χάνσεν στον Τσόγκο, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα. Πέφτουν όταν αποφασίσουν να πέσουν. Ωραία, σε θέση βολής κάθετη κοιμήθηκε η άμυνα του κουρασάο. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει την προσπάθεια ο Σανέ και σε δεύτερο χρόνο ο Χάβερτς κόπηκε. Θα κερδίσουν και το πλάγιο οι παίκτες του Κουρασάου, οι οποίοι μετά από κάθε κερδισμένη μονομαχία, σκηνές τις οποίες συνήθως βλέπουμε στο, και στο βόλεϊ, μετά από κάθε κερδισμένο πόντο και στο μπάσκετ, πηγαίνει ο ένας και χτυπάει σε εισαγωγικά. Σκηνές τις οποίες συνήθως βλέπουμε στο

0: Για να δούμε λοιπόν. Η Γερμανία είναι ξανά στο προσκήνιο. Γνώριμο το σκηνικό από τα αριστερά. Τώρα είναι ο Βίρτζ, ο οποίος κάνει κινήσεις ο Μουσιάλα, δεν θα τον δει. Θα επιλέξει τον Τά, ο οποίος θα σπάσει δεξιά στον Σανέ. Ο Σανέ κατά μέτωπο πατάει περιοχή. Δίνει πίσω στον Κίμικ, εκεί θα μπερδευτεί με τον τερματοφύλακα, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όμως δεν είναι κανένας. Ο Μουσιάλα έκανε κίνηση προς τα μέσα, η σέντρα ήταν με φάλτσα προς τα έξω, δεν κατάφερε να βρει το συμπέκτη του πάνω στην κίνηση ο Κίμικ με το αριστερό, σε μια σέντρα με φάλτσα. Καταλήγει out, ανάσα για το Κουρασάο. Επικρατεί μια πλημμύρα, ας το πούμε, στους Γερμανούς. Δεν έχουν την ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό να βάλουν την μπάλα κάτω και να δείξουν την ποιότητά τους στο μάτς. Μάλλον είναι εμφανής η ποιότητά τους, αυτή την ποιότητα και την ανωτερότητα να τη μετουσιάσουν σε ευκαιρίες και σε γκολ. Ξεκάθαρα επηρεασμένοι μετά την ισοφάριση οι Γερμανοί, ενώ ήδη έχουν σηκωθεί κάποιοι παίκτες από πλευράς Γερμανίας για ζέσταμα. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν έδωσε εντολή, καθοδηγεί την Γερμανία σε δεύτερη μεγάλη διοργάνωση μετά το Euro του 2024. Ο 38χρονος, ο νεότερος τεχνικός στην ιστορία της National Mannschaft και μία από τις μεγαλύτερες αναμφίβολα ελπίδες της γερμανικής προπονητικής σχολής. Το Κουρασάο κρατάει μπάλα τώρα όσο μπορεί. Ο Μπακούνα θα δώσει για τον Κομενέτσια, εκείνος για τον Φλωράνους. Ο Τσόγκο, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω στα χαφ. Μία μπαλιά τώρα προς τα αριστερά, εκεί που κινείται ο Χάνσεν, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι από τα δεξιά, έχει μετακινηθεί στα αριστερά τώρα. Προσπαθεί να πάει σε ένας με έναν με τον Κίμικ. Σπάει στον Μπακούνα. Ο Μπακούνα έξω από την περιοχή. Έχει χώρο, θα επιχειρήσει το σουτ. Ψηλά, δεν ανησυχεί τον Νόιερ, ο οποίος τρέχει γρήγορα να ζητήσει μια άλλη μπάλα, αφού από το σούτ του Μπακούνα η μπάλα πήγε στις εξέδρες από τα ball boy, και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βέβαια η αμυντική του γραμμή δεν φαίνεται να ενστερνίζεται τη διασύνη του τερματοφύλακα, καθώς κινείται σε αργούς ρυθμούς με τον Τά να τροφοδοτεί τον Κίμικ. Εκείνος κάνει μια κίνηση να σπάσει δεξιά στον Σανέ, ωστόσο το μετανιώνει, ξαναδίνει στον Τά. Παίζει το 1-2 με τον Βίρτζ, ο οποίος έχει ανέβει στα χαφ προκειμένου να βρει χώρους και να πάρει μαζί ουσιαστικά τον αντίπαλό του για να δημιουργήσει κενό στην άμυνα του Κουρασάου. Αυτό το όποιο κενό μπορεί να προκύψει προσπαθούν να διαβάσουν οι Γερμανοί. Μέχρι τότε κρατάνε την μπάλα πίσω και ανταλλάσσουν πάσες μεταξύ τους. Τώρα αποφάσισαν να κάνουν μια κίνηση με τον Μουσιάλα, ο οποίος είναι κεντρικά, σπάει αριστερά στον Μπράουν. Όλα αυτά σχεδόν περπατώντας τα κάνουν οι Γερμανοί. Γυρίζει μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Κιμίκ να δίνει κάθετη πάσα στον Παύλοβιτς, ωστόσο εκείνος θα κοπεί. Νέα μπαλιά στον Χάβερτς μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Παράλληλο γύρισμα, κόρνερ. Βάζει την κόντρα ο Μπαζούρ και παραχωρεί κόρνερ για τους Γερμανούς. Ένα ακόμα.
1: Τέταρτο
0: και τρίτο από την δεξιά πλευρά. Προσπαθούν να το εκτελέσουν γρήγορα οι Γερμανοί, ωστόσο δεν είχε στηθεί η μπάλα, δεν πατούσε καλά στην γραμμή και τώρα κάνει και παρατηρήσεις. Μάλιστα νευριασμένος ο διαιτητής, καθώς αντέδρασαν οι Γερμανοί στο γεγονός ότι δεν τους επιτράπει να εκτελέσουν όσο γρήγορα θα ήθελαν το κόρνερ. Προσπάθησαν να το εκτελέσουν γρήγορα με πάσα, οπότε τώρα θα γίνει αυτό με σέντρα. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης, τώρα πηγαίνει ο Βίρτζ δειλά-δειλά. Να δούμε αν ο Μπράουν που βρίσκεται πάνω στην μπάλα θα κάνει σέντρα ή θα τροφοδοτήσει τον Βίρτζ που είναι δίπλα του. Για καλό και για κακό, πάντως, ο Μπίσπο...
1: Να πω ότι η Εθνική Βόλεϊ κέρδισε, όπως αναμενόταν, 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία στο Βόλεϊ. Θα σας πούμε περισσότερα. 25-22 το τρίτο σετ. Έλα, Δημήτρη.
0: Ο Μπίσπο είναι εκεί κοντά. Και να το γκολ. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Κινείται στην πορεία της μπάλας ο Σλότεμπεργκ και με διαγώνια κεφαλιά δίνει προβάδισμα στους Γερμανούς, απομακρύνοντας το άγχος. 38ο λεπτό, Γερμανία Κουρασάο 2-1. Σε μία ακόμα εκτέλεση κόρνερ, σε μία ακόμα στημένη μπάλα, οι Γερμανοί ήταν αυτοί που πήγαν πάνω.

0: στην μπάλα πρώτη. Υπερέχουν ξεκάθαρα σε δύναμη, προφανώς και σε εμπειρία, γνωρίζοντας πώς να κινηθούν και να αξιοποιήσουν τέτοιες στιγμές. Ο Σλότεμπεργκ ξέφυγε από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Ο Μπράουν εκτέλεσε στο πρώτο δοκάρι, πετάχτηκε και ο Σλότεμπεργκ, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του, την κίνησή του από το δεύτερο, βγήκε πρώτος στο πρώτο δοκάρι και με διαγώνια κεφαλιά παραβίασε την εστία του Κουρασάου για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Ανήμπορος να κάνει οτιδήποτε ο τερματοφύλακας του Κουρασάου, ο Ρουμ. Είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Για το Γερμανία Κουρασάου 2-1.
1: Ο ίδιος παίκτης δεν ήταν που είχε πάρει νωρίτερα την κεφαλιά και έδιωξε τερματοφύλακα σε κόρνερ.
0: Πολύ σωστά, είχε πάρει την κεφαλιά νωρίτερα που είχε πάρει και είχε απομακρύνει ο Ρουμ, δίνοντας μία στην μπάλα, στέλνοντάς την πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
1: Άρα τη δεύτερη φορά πάλι δεν τον πρόσεξαν, πάλι τους ξέφυγε στα μαρκαρίσματα, το πλήρωσε το Κουρασάο. Άντε πάλι από την αρχή τώρα για την ισοφάριση.
0: Δεν ίσχυσε το μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις. Εδώ πέρα αρκούσε η δεύτερη προσπάθεια για να δικαιωθεί ο Σλότερμπεργκ και να χρηστεί σκόρερ.
1: Εφαινόταν ότι εντάξει, έχουν δουλεμένες τις φάσεις οι Γερμανοί, οι στημένες φάσεις δηλαδή, που το πώς βγήκε εντελώς ελεύθερος όπως περιέγραψες και εσύ και χωρίς προσωπικό αντίπαλο εκεί. Ακόμα και κοιτιόντουσαν μεταξύ τους οι αμυντικοί εκεί πέρα πώς έχασαν τον παίκτη, αλλά τον έχασαν. Τελείως μόνος του, πήρε την κεφαλιά, εύκολη δουλειά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Πολύ σωστά, Βασίλη. Ο Μπράουν, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό συνολικά παιχνίδι, ο αριστερός μπακ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, 22 ετών, παρόλα αυτά κάνει ένα όριμο παιχνίδι. Πολύ καλές συνολικά οι κινήσεις του. Και ο σκόρερ, ο Νίκος Λότεμπεργκ, 26 ετών, στην 26η παρουσία του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, σημειώνει το πρώτο γκολ με τη φανέλα αυτής. Προσπαθούν τώρα να βρουν με μια κάθετη παλιά εδώ ο Παύλοβιτς, τον Χάβερτς δεν τα κατάφερε. Κλέβει την μπάλα η ομάδα του Κουρασάου, δίνει μάχες εκεί ο Μπακούνα, όμως τις χάνει. Μια παλιά στην πλάτη της άμυνας, δεν κατάλαβε έτσι την πρόθεση του συμπαίκτη του. Ο Σανέ έτρεξε μήπως καταφέρει να την κερδίσει. Δεν κατάφερε καν να γκρεμίσει τον αντίπαλο, γκρεμίστηκε ο ίδιος, η μπάλα κατέληξε out για το Κουρασάο. Τώρα βλέπουμε ένα replay, παρακολουθούμε ένα replay του δεύτερου γκολ της Γερμανίας μέσα από την κάμερα του διαιτητή και ένα ακόμα πίσω από την εστία.
1: Ο Σλότερμπεργκ, έτσι λέγεται,
0: Σλότερμπεργκ.
1: Στην Dortmund.
0: Στην Dortmund, ακριβώς.
1: Ενώ της Κουρασάου ο σκόρερ, ο Κομέντσια, παίζει στη Ζυρίχη.
0: Στη Ζυρίχη, σωστά. 22 ετών, στην ελβετική Ζυρίχη. 19η παρουσία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τον Κομέντσια. Δεύτερο γκολ.
1: Επίσης, σκόρερ, και ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας παίζει στην Dortmund.
0: Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια εδώ. Ωστόσο, τα βγει ο τερματοφύλακας ο Ρουμ στα πόδια του Χάβερτς. Θα τον προλάβει. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια του Μουσιάλα. Αντί να ολοκληρώσει ο ίδιος με ένα πλασέ, επέλεξε να κάνει κάθετη πάσα στον Χάβερτς. Άργησε να κινηθεί προς την πορεία της μπάλας. Ο τελευταίος βγήκε στα πόδια του ο Ρουμ και την μάζεψε. Γύρισμα πίσω στον Νόιερ, ο οποίος διώχνει όπως με ένα βολέ. Πρώτος στην κεφαλιά ο Μπίσπο, ο στόπερ του Κουρασάου. Απρόσεκτη πάσα από τον Παύλοβιτς. Γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Μπακούνα. Προσπαθεί να δώσει με μια κάθετη παλιά στον Λοκάντια. Δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Κουρασάου. Με τον Κομέντσια να γυρίζει στον Φονβίλ. Παίζουν το 1-2 και ο Κομέντσια τώρα έχει χώρο από τα αριστερά. Μαρκάρεται από τον Κίμικ. Ολομέτωπη επίθεση, ένα με έναν στέκεται. Τροφοδοτεί τον Μπακούνα, ο οποίος όμως καθυστερεί και έρχεται από πίσω ο Μουσιάλα για να του βάλει την προβολή και να κλέψει την μπάλα και η Γερμανία φεύγει ταχύτητα τώρα από τα αριστερά με τον Μπράουν, ο οποίος κινείται από θέση αριστερού μπακ, κινείται τόσο γρήγορα που βρίσκεται σε θέση εξτρέμ, ωστόσο εκεί κάπου πατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω και είναι ο Παύλοβιτς ο οποίος δίνει στον Βίρτζ. Ο Βίρτζ ένας με έναν με τον προσωπικό του αντίπαλο, δίνει για τον Παύλοβιτς ξανά στο χώρο της μεσαίας γραμμής μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάου. Είναι ο Κίμικ, θα δώσει για τον Ενμέτσα, εκείνος ο Σλότεμπεργκ λίγο πιο αριστερά τώρα η μπάλα στον Βίρτζ. Προσπαθεί να παίξει ένας με έναν, ωστόσο ντουπλάρουν το μαρκάρισμα οι παίκτες του Κουρασάου. Δεν θα βγει η τρίπλα στον Βίρτζ, θα κερδίσει όμως το κόρνερ. Ένα ακόμα πέμπτο συνολικά και δεύτερο από την αριστερή πλευρά.
1: Χρειαζόμαστε προσοχή τώρα, πρέπει να κάνουμε καλύτερη άμυνα.
0: Ναι. Εμείς οι Κουρασάου τώρα πρέπει να αμυνθούμε καλύτερα. Λίγο να αφήσουμε την ζώνη, να κοιτάξουμε τα προσωπικά μαρκαρίσματα.
1: Πάλι παίχτες της Dortmund, μας βάλει κανένα τρίτο. Dortmund, η Dortmund έχει πάρει πάνω της σήμερα.
0: Ναι. Dortmund Κουρασάου 2-0. Λοιπόν, για να δούμε. Φεύγει ο Βίρτζ, ο οποίος αρχικά ήταν εκεί στο κόρνερ. Πήγε ο Κίμικ. Λογικά θα πέσει το δεύτερο δοκάρι. Ναι. Πάλι την κεφαλιά ο ίδιος παίκτης την πήρε, ο Σλότερμπεργκ. Στο δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά ήταν σκαστή χαμηλά. Εκεί βρέθηκε αμυντικός του Κουρασάου και απομάκρυνε, παραχώρησε ένα ακόμα κόρνερ από την άλλη πλευρά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Προσπάθησε να τον μαρκάρει ο Μπακούνα, ο οποίος υστερεί και σε ύψος και σε δύναμη. Μάλλον προσπαθούν να παίξουν αυτή τη μία ζώνη οι παίκτες του Κουρασάου και δεν τους βγαίνει. Αποφεύγουν τα προσωπικά μαρκαρίσματα. Βέβαια και στα προσωπικά μαρκαρίσματα επίσης υστερούν σε δύναμη, οπότε τι να σου κάνει. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από τα αριστερά ο Μπράουν βγαίνει με γροθιές, ο Ρούμα απομακρύνει και ακόμα πιο μακριά όπως ο Φονβίλ. Εκεί όμως είναι ο Κιμίκ, πανταχού παρών. Στο χώρο της μέσας γραμμής τροφοδοτεί αριστερά τον Μουσιάλο, ο οποίος ετοιμάζεται για ένας με έναν σε θέση αριστερό εξτρέμ. Πατάει η περιοχή, κάνει την τρίπλα. Για να δούμε το παράλληλο γύρισμα. Αποσοβεί τον κίνδυνο, όχι, δεν είναι αρκετό. Σε κόντρες, διαδοχικές, σουτ πάνω στη γραμμή. Απομακρύνει παίκτης του Κουρασάου με το γόνατο. Γίνεται εκεί χαλασμός μες στην περιοχή του Κουρασάου. Τελικά η μπάλα θα απομακρυνθεί από μηχανής θεός ο Κομενέτσια. Διώχνει όπως.
1: Επειδή το Κουρασάο είναι φύση επιθετική ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Δηλαδή ήθελαν να κάνουν τρίπλα μέσα στην περιοχή για να βγουν ελεύθεροι να κάνουν τη σωστή πάσα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να συγκεντρωθούμε λίγο περισσότερο στην άμυνα, γιατί είναι το Κουρασάο φύση επιθετική ομάδα, αλλά δεν πρέπει και να το παράκανε.
0: Ισχύει. Ο Μπακούνα με τον Μυρό ήταν εκεί, λειτουργήσε σαν από μηχανής θεός, σώζοντας την ομάδα του, την αιστεία της ομάδας του από τρίτη παραβίαση. Προσπαθούν να βγάλουν τώρα μία κάθετη παλιά ψιλοκρεμαστή στον Χάβερτς από τα αριστερά. Δεν θα τα καταφέρουν οι Γερμανοί. Κόβουν, πέφτουν με αυτοθυσία πάνω στην μπάλα οι παίκτες του Κουρασάου με τον Μπακούνα, ο οποίος είναι αριστερό εξτρέμ, ωστόσο περισσότερο πίσω γυρνάει για να βοηθήσει παρά διακρίνεται για κάτι που κάνει μπροστά. Και δειλά-δειλά να που το Κουρασάο ξεδιπλώνει μία ακόμα επίθεση. Για να δούμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή του, την μπάλα στην κατοχή του. Κομενέτσια τροφοδοτεί από τα αριστερά. Όχι, είναι πολύ αδύναμο το σου του Χάνσεν. Από τα δεξιά, από τα αριστερά, πήρε την μπάλα, συνέκλεινε προς τα δεξιά, βρήκε χώρο. Πολύ αδύναμο όμως το σουτ. Δεν ανησύχησε καθόλου τον Νόιερ, ο οποίος μπλόκαρε και έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Λάθη τώρα από πλευράς Γερμανών. Παίρνουν την μπάλα, κερδίζουν οι παίκτες του Κουρασάου και γυρίζουν στον τερματοφύλακα του στο Ρούμ, ο οποίος με ένα βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα περάσει η μπάλα από την μονομαχία, προσπάθησε εκεί να τη διεκδικήσει ο Λοκάντια. Διαμαρτύρεται διαφάουλ στο διαιτητή. Παίζεται, λέει ο Μαροκινός ρέφερι. Και οι Γερμανοί με ευκολία φτάνουν έξω από την περιοχή του Κουρασάου. Εκεί όμως τους περιμένει διπλή ζώνη άμυνας. Να δούμε τώρα τι θα σκαρφιστούν. Γίνεται το παράλληλο γύρισμα σε θέση βολής. Εδώ πέναλτι πρέπει να είναι. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Πήρε την μπάλα ο Ενμέτσα, ο οποίος έκανε μία τρίπλα στη δεύτερη. Πρέπει να τον βρει και χαμηλά. Ίσως έπεσε λίγο καθυστερημένα ο Ενμέτσα, ο οποίος είχε σκοράρει για το 1-0. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο VAR. Αν ο Ενμέτσα έπεσε εντυπωσιακά και μας ξεγέλασε, γιατί πάνω στη ροή φάνηκε να τον βρίσκει και να είναι πέναλτι. Ναι, πρέπει να είναι πέναλτι. Εδώ, ναι, βέβαια.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Με βαριά καρδιά, αλλά συμφωνώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πέναλτι και λογικά θα το επιβεβαιώσει και το ΒΑΡ. Και η Γερμανία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει απόσταση ασφαλείας. Με ένα τρίτο γκολ να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, να κάνει το 3-1. Να αποτινάξει το όποιο άγχος και την όποια πίεση της πρεμιέρας και του πρέπει που υπάρχει για τρίποντο. Και να δούμε αν αυτό θα την ωφελήσει και θα την κάνει να αποδώσει ακόμα καλύτερα στο δεύτερο μέρος. Ο Χάβερτς, ο οποίος στείνει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Και είναι έτοιμος να πανηγυρίσει το 22ο γκολ με τη φανέλα της Γερμανίας στην 58η συμμετοχή του. Ο επιθετικός της Γερμανίας με τον αριθμό 7. Kai Havertz, 27 ετών. Κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες οδηγίες τώρα από τον διαιτητή, ενώ συμπληρώνονται τα 4 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Havertz απέναντι από τον Ρουμ. Παίρνει μια ανάσα ο Havertz, ετοιμάζεται με το αριστερό. Στη μία γωνία ο Ρουμ, στην άλλη μπάλα Γερμανία Κουρασάο, 3-1. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Havertz και η Γερμανία αποκτά σαφές προβάδισμα νίκης. Γερμανία Κουρασάο 3-1 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στο Χιούστον και το τρίποντο πλέον ξεκάθαρη πλάστιγκα γέρνει προς την πλευρά της Γερμανίας, η οποία όπως όλα δείχνουν μετά από δύο αποτυχημένες πρεμιέρες σε Μουντιάλ θα επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα σε πρώτο μάτς.
1: Για τον Κουρασάο ήταν ωραίο όσο κράτησε. Έτσι. Όσο κράτησε το όνειρο, 1-1 με τη Γερμανία, βγάζεις και φωτογραφία το φωτεινό ταμπλό, αλλά μετά δεν τα πήγε καλά.
0: Θα έχει να το λέει πως κράτησε την Γερμανία 5 λεπτά μέχρι να ανοίξει το σκορ και άλλα 17 από το 21 μέχρι το 38, 22 λεπτά συνολικά με το σκορ σε ισορροπία. Μάλιστα το γκολ του Κομενέτσια στο 21 θα είναι το highlight για την ομάδα του Κουρασάο, η οποία εντάξει, τι απαιτήσεις να είχε. Πάνω απ' όλα θεωρώ να το ζήσουν όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν, θέλουν και οι ίδιοι.
1: Ακριβώς έτσι. Εντάξει, αυτό το goal το οποίο έβαλαν θα παίζει και θα ξαναπαίζει εκεί στα δικά τους τα κανάλια. Έτσι, κάνα χρόνο, δύο. Είναι ιστορικό goal όπως και να το κάνεις. Και απέναντι στη Γερμανία είναι ιστορικό goal. Έτσι κάναμε κι εμείς. Μην τα ξεχνάμε και τα δικά μας. Έτσι κάναμε κι εμείς. Πρώτη φορά που βάλαμε goal σε παγκόσμιο κύπελο, έτσι κάναμε κι εμείς. Λοιπόν, ημίχρονο.
0: Σαφέστατα. Ημίχρονο Γερμανία Κουρασάο 3-1, με τη Γερμανία να ανοίγει το σκορ στο 6 με τον Εντμέτσα, του Κουρασάο να ισοφαρίζει στο 21 με τον Κομενέτσια, τη Γερμανία να ανακτά το προβάδισμα με τον Σλότερμπεργκ στο 38 και να διευρύνει το προβάδισμα κάνοντας το 3-1, το οποίο είναι και σκορ ημιχρόνου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χάβερτς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γαργκούβα. Θα τον ακούσουμε πάλι σε περίπου 15 λεπτά. Η ώρα είναι 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι βεβαίως στην Ερασπορ.

0: Στο ημίχρονο λοιπόν η Γερμανία προηγείται 3-1 του Κουρασάου. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα λεπτά μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο για να πάμε Θεσσαλονίκη, όπου πριν από λίγη ώρα υποδοχή Μεσσία πραγματικά από χιλιάδες Αριανούς στον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ήταν εκεί και θα μας πει λεπτομέρειες, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από την Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια αυτό το οποίο βιώσαμε και ζήσαμε πριν από μερικές ώρες. Όχι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά σε μια πύλη εμπορευμάτων, όπως λεγόταν παλαιότερα, Βασίλη, διότι όπως καταλαβαίνεις, για να μην διαταραχθεί η ηρεμία στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με την έννοια ότι διανύμει τουριστική περίοδο, έρχονται συνέχεια και αναχωρούν πτήσεις
0: και
1: μεταφέρουν τουρίστες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μέρος το οποίο είναι κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω. Και στη συνεννόηση της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία με την ΚΑΕ Άρης, αποφασίστηκε και νομίζω πολύ ορθά να γίνει εκεί η υποδοχή στο Βασίλειο.
0: Είχαν ειδοποιήσει, τον κόσμο δηλαδή, και είχε πάει ο κόσμος στο σωστό μέρος.
1: Μάλιστα, η ΚΑΕ Άρης είχε φροντίσει μέσω των δημοσιογράφων να σταλεί το στίγμα της τοποθεσίας, ώστε οι οπαδοί του Άρη όσοι μπορέσουν να παρκάρουν εκεί, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης. Μια μερίδα των οργανωμένων ήρθαν εκεί με μηχανές, με αυτοκίνητα, με κονβόι, αν μπορώ να το πω έτσι, και πραγματικά προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Ήταν σαν μια κερκίδα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Νικ Γκαλισκό, στο Παλαιό, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Νομίζω ότι η χωρητικότητα του γηπέδου ήταν σαν ένα γήπεδο να μεταφέρθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στον αερολιμένα Μακεδονία, για να υποδεχθεί ως μεσσία τον Βασίλη Σπανούλη. Μιλάμε για μια αποθεωτική υποδοχή. Υποδοχή ήρωα στον νέο προπονητή του Άρη, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει άλλες εποχές, με τον Σπανούλη να βιώνει στιγμές απόλυτης δόξας και βέβαια μια εξέλιξη, μια μέρα σήμερα.
0: Δεν του έχει ξανατύχει του Σπανούλη αυτό το πράγμα, βεβαίως.
1: Δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Μόνο μετά από την κατάκτηση κάποιου τίτλου.
0: Με τον Ολυμπιακό, εντάξει, αλλά ως ομάδα. Τώρα ως προπονητής, βεβαίως.
1: Όχι, φυσικά. Στο Περιφέρι, ούτε φυσικά στη Μονακό τέτοιες στιγμές, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τις δύο συγκεκριμένες ομάδες. Και βέβαια η σημερινή μέρα ουσιαστικά σηματοδοτεί και τη νέα εποχή του Άρη, υπό την ηγεσία του Ρίτσαρτ Σιάου, πάντως παρότι συμπληρώνεται ένας χρόνος σε μερικές μέρες από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι το φαντ του οποίου ηγείται ο Ασιάτης επιχειρηματίας αναλαμβάνει τις τύχες της ΚΑΕ Άρης, ήταν περίπου τέλη Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, 26-27 Ιουνίου. Σε λίγο θα έχουμε έναν χρόνο με τον Σιάου στην ηγεσία του μπασκετικού Άρη. Αλλά πραγματικά αυτό το οποίο συνέβη σήμερα είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι οι παλαιότεροι έλεγαν ότι υπήρχε διπλάσιος, μπορεί και περισσότερο κόσμος παραπάνω από τη σεζόν 96-97, όταν ο Άρης είχε κατακτήσει το κύπελο κόρα στην Προύσα. Αν θυμούνται οι παλαιότεροι, με ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε στην Τουρκία, μια πολύ σπουδαία ομάδα που είχε τότε ο Άρης. Και τότε η υποδοχή είχε γίνει στην πύλη εμπορευμάτων, στο ίδιο ακριβώς σημείο, που τώρα βέβαια έχει μετονομαστεί και φυσικά έχει μεταξελιχθεί, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος χώρος. Επομένως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή ήταν περισσότερος κόσμος από ότι μετά από μια κατάκτηση ενός εκ των πιο...
0: Φοβερός ο ενθουσιασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Τελείριο ενθουσιασμού. Και βέβαια η συνέχεια αναμένεται αύριο πλέον, διότι αυτό το διήμερο κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί στον Άρη διήμερο Βασίλη Σπανούλη. Σήμερα η άφηξη και αύριο στις 12 η ώρα η παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στην αίθουσα τύπου του Αλεξανδρίου Μέλαθρου, και αφού πρώτα θα γίνει η συνέντευξη τύπου των διοικούντων της ΚΑΕ Άρης, που έχει τον χαρακτήρα του απολογισμού για τη σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε. Και εδώ αναμένονται πάντως να υποθούν σημαντικά πράγματα, πριν δηλαδή γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, διότι θα μάθουμε πλέον από επίσημα χείλη πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση της χωρητικότητας στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, που υπολογίζεται μετά τις εργασίες που θα γίνουν με την τοποθέτηση φυσόμενης κερκίδας ότι θα φτάσει η χωρητικότητα στις 6.500 θέσεις. Και ταυτόχρονα αυτό που καίει και απασχολεί όλους τους Αριανούς, Βασίλη, πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας. Καταλαβαίνεις, θα γίνουν ανάρπαστα.
0: Ανακοινώσει και καινούριους παίχτες, γιατί οπωσδήποτε τώρα περιμένουν.
1: Αυτό θα ακολουθήσει από την Τρίτη. Έτσι είναι το προγραμματισμό.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, όπως λες, τα διαρκείας. Αλλά ο κόσμος είναι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και μεγάλα ονόματα στην ομάδα, οι παίκτες.
1: Ναι, φυσικά. Ήδη υπάρχουν συμφωνίες πάρα πολύ σημαντικές. Με τον Δημητρίγεβιτ, τον Σκοπιανό, ο οποίο πριν από λίγο ήταν ο κορυφαίος της Μπάγερ Μονάχου στο 2-0 επί της Άλμπα Βερολίνου στους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος. Τον Κεν Μπίρτς, γνωστό μας από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, υπήρξε συμπαίκτης με τον Σπανούλη. Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που έπαιξε πέρυσι στην ΑΕΚ, έκανε πολύ καλή σεζόν, ο οποίο έχει συμφωνήσει. Με τον E.J. Lindell, τον Αμερικανό NBA, που αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι δηλαδή κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήδη έχουν συμφωνήσει με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ταυτόχρονα αναμένεται να έχει πλέον τις συζητήσεις, αφού τελείωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του κατακτώντας το πρωτάθλημα με τους διοικητές Ερυθρόλευκης της ΚΑΕ, για την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Άρης να τον αποκτήσει ελεύθερο, φέτος αγωνίστηκε δανεικός. Και δεν αποκλείεται να έχουμε πακέτο Κώστα και Θανάση την επόμενη χρονιά στο Νίκ Γκάλιστον. Δηλαδή τα δύο αδέρφια να αγωνίζονται ταυτόχρονα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Καθώς όπως όλα δείχνουν, ο Γιάννης θα αφήσει το Μιλγουόκι και ο Θανάση σκέφτεται πλέον πάρα πολύ σοβαρά τον επαναπατρισμό του, να αγωνιστεί δηλαδή και πάλι για κάποια ελληνική ομάδα. Και φυσικά, εφόσον σε δει αυτό, αυτή η ομάδα θα είναι ο Άρης. Είναι γνωστές τις στενές φιλικές σχέσεις που έχει η οικογένεια Αντετοκούνμπο με τον Ρίτσαρντ Τσιάου. Άλλωστε, πριν από μερικές ώρες ήταν όλοι μαζί σε μια περιοδία στην Ασία. Βρέθηκαν στο Χονγκ Κονγκ μεταξύ άλλων, σε διάφορες χώρες εκεί όπου έπαιξαν μπάσκετ. Προφανώς είχε να κάνει και με εμπορικούς λόγους αυτή η επίσκεψη των αδερφών Αντετοκούνμπο. Παρόντος πάντοτε του Ρίτσαρντ Τσιάου, ότι πραγματικά ο Άρης, ο οποίος βιώνει και ζει εποχές προηγούμενων δεκαετιών, με τον κόσμο πλέον να ανυπομονεί από τώρα, παρότι είμαστε στα μέσα Ιουνίου, πότε θα ξεκινήσει η επόμενη αγωνιστική περίοδος, για να δει και τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, αλλά για να δει και όλα αυτά τα σημαντικά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας να αγωνίζονται όλοι μαζί μέσα στο παρκέ. Ένα γεμάτο καλοκαίρι για τον Άρη, και σίγουρα ένα καλοκαίρι το οποίο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ζήσει τις μεγάλες εποχές του Άρη το βιώνουν με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά. Και ο ίδιος βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι φάνηκε να απολαμβάνει αυτές τις στιγμές, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις εικόνες αποθέωσης που βίωσε. Σήκωσε το χέρι, χαιρέτησε στον κόσμο, πέρασε ανάμεσα από τον κόσμο για να επιβαστεί στο βανάκι το οποίο τον μετέφερε στο κέντρο της πόλης, αλλά και στο σημείο.
0: Με κασκόλ του Άρη. Με κασκόλ του Άρη.
1: Οι οργανωμένοι έσπασαν αμέσως να του φορέσουν το κασκόλ στο λαιμό. Και πραγματικά ο Βασίλης Σπανούλης νομίζω ότι και αυτός θα θυμάται σίγουρα αυτή την ημέρα, παρότι έχει ζήσει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές ως αθλητής, με πάρα πολλούς τίτλους και προπονητής τελευταία. Μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα χρόνο, πριν από περίπου 10 μήνες, οδήγησε την δική μας ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ, την φάση του οποίου έγινε στη Ρήγα. Και μάλιστα.
0: Τη Μονακό στο τελικό του.
1: Ακριβώς. Με τη Μονακό, κατέκτησε τίτλους με την Μονακό, παρότι δεν μπόρεσε να στεφτεί πρωταθλητής την περασμένη χρονιά. Αλλά σίγουρα μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος έχει στον ενδιοικητικό του, στο παλμαρέ του, και πάρα πολλούς τίτλους, αλλά και αμέτρητες ατομικές διάκρισεις. Γενικά πάρα πολλές χαρές.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Βράδυ,
0: καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ τον Νίκο Καραγιώργη. Στο μεταξύ, πάρα πολλά βίντεο έχουν κυκλοφορήσει από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Τον υποδέχτηκε, ήταν εκεί και ο Νίκος Ζήσης, εκ μέρους της διοίκησης του Άρη. Αύριο, όπως ακούσατε, στις 12 το μεσημέρι, η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, ενώ λίγο νωρίτερα από εκ μέρους της ΚΑΕ θα υποθούν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: για να δούμε και λίγα στατιστικά για το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο. 3-1 θυμίζουμε. Τα αναμενόμενα γκολ 2,38 για την... τα expected goals, τέλος πάντων, 2,38 για τη Γερμανία, 0,14 για το Κουρασάο. Το κάνει το γκολ. 70-30 κατοχή μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. 16 σουτ συνολικά για τη Γερμανία, 4 για τη ομάδα του Κουρασάο. Corner 6-0. Τι άλλο. Για να δούμε αν υπήρχε κάτι άλλο. Κίτρινη κάρτα δεν υπήρχε, τίποτα. Εντάξει, κανονικά αυτά είναι τα στατιστικά. Ενώ πάσες δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν αυτά. Τώρα 288-326-88% η επιτυχία στις πάσες για την Γερμανία, 81% για το Κουρασάο που είχε βέβαια στην μπάλα πολύ λιγότερο στην κατοχή του. Δεν έχουμε κάτι άλλο, να δούμε πως θα πάει και το δεύτερο ημίχρονο. Πολλοί υποθέτουν ότι θα ανέβει αρκετά το σκορ, αλλά θα το δούμε όλα αυτά, θα το δούμε, εκτός αν έχουμε την απάντηση από το Κουρασάο. Δεν το νομίζω, δηλαδή δεν το πολύ βλέπω. Μετά τον γκολ που δέχτηκε ο Νόιερ, είναι πια πολύ πιο προσεκτική και η αμυντική και η μέση της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Πάμε, γιατί βλέπω τους παίκτες να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά και περιγραφή μετά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
3: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, είμαστε πολύ κουρασαονίστας. Είναι πολύ. Ενώ ο Μανώλης λέει: γερά Κουρασάο, πάμε τελικό με Αυστραλία. Σκέφτεσαι. Και ο Χρήστος έστειλε, όπως είπαμε, τα μπράβο του στο Κουρασάο με την ισοφάριση. Μετά μαζευτήκαμε λίγο. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Δημήτρης Λιαργκούβας έχει το λόγο. Δημήτρη.
19: Εντάξει, μπορεί να το ήθελε γκολ-γκολ ο φίλος, οπότε καλύφθηκε και με το παραπάνω. Τώρα από εκεί και μετά το Κουρασάο βοηθάει και σε ένα over, δεν ξέρω, 4,5-5,5, ό,τι έχει κυνηγήσει καθένας. Και να το γκολ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο 47 κάθετη μπαλιά στον Μουσιάλ από τα δεξιά, με τη μία το πλασέ γύρισε το σώμα του, ίσως δεν το περίμενε κιόλας ο τερματοφύλακας του Κουρασά, ο Ρουμ, διαγώνιο πλασέ από τα δεξιά στην απέναντι γωνία του Ρουμ και 46 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα η Γερμανία κάνει το 4-1 και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μετά το pop δεν θα έχει stop, αφού αποτείναξαν το όποιο άγχος και την όποια πίεση, διότι εμφανώς ήταν ξεκάθαρο πως οι Γερμανοί με την αντίσταση προέβαλε το Κουρασάο δεν το περίμεναν, χάλασε το μυαλό τους το γκολ της ισοφάρισης, επικράτησε πλημμύρα για ένα μικρό διάστημα στην γερμανική ομάδα. Από τη στιγμή όμως που έκανε το 2-1 ο Σλότερμπερκ, όλα έγιναν ξεκάθαρα, το παιχνίδι τους ηρέμησε και με τον Χάβερτς ουσιαστικά να κλειδώνει το τρίποντο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το είχαμε πει ότι προμηνύεται καταιγίδα στο δεύτερο μέρος και μας επιβεβαιώνουν οι Γερμανοί με το ξεκίνημα. 62 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μέρος και η Γερμανία βρίσκει δίχτυα με τον Μουσιάλα να προσθέτει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Γερμανία Κουρασάο 4-1 και είμαστε τώρα στο 48ο λεπτό του αγώνα.
0: Στο μεταξύ μπήκε και ο δικός μας, έτσι, της Κηφισιάς.
19: Ναι, ακριβώς. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγή για το Κουρασάο. Η μοναδική στο παιχνίδι, ο Αντωνίσε, αντικατέστησε τον Χάνσεν.
0: Στην Κηφισιά ο Αντωνίσε.
19: Σωστά, ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς. Ο Αντωνίσε, ο οποίος θα τον δούμε, φοράει τον αριθμό 11. Ο Τζέριμι Αντωνίσε, 24 ετών. Ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, 25 εμφανίσεις και 3 τέρματα με την εθνική ομάδα του Κουρασάο. 26η εμφάνιση η απόψινή. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα ο Μπράουν εκτελεί ένα πλάγιο, τροφοδοτεί τον Σλότερμπερκ και χτίζει μία επίθεση από πίσω η Γερμανία σταθερά με τον Τάνα, τροφοδοτεί τον Κίμικο, ο οποίος έχει έρθει πιο κεντρικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθεται, κινείται ο Παύλοβιτς, δίνει για τον Σανέ, δεν θα περάσει μπαλιά του στον Μουσιάλα. Ωστόσο μάχεται εκεί, δεν τα παρατάει ο Μουσιάλα, ξανακερδίζει την μπάλα. Ο Ενμέτσα δίνει για τον Μουσιάλα, κάθεται λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κόβεται η προσπάθεια που πήγε να κάνει, πηγαίνει, καταλήγει μπάλα δεξιά στον Κίμικ. Ο Κίμικ εκεί μπερδεύεται, προσπάθησε να κάνει κάποιες τρίπλες αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά καμία σχέση με τον Πορτογάλο. Χάνει την μπάλα, θα μπερδευτεί. Πολυεργαλείο Κίμικ, αλλά φαντεζή παίκτη δεν τον λες. Και ένα φάουλ που κερδίζει ο Σανέ από τα δεξιά. Όχι, πιο πολύ είναι μεταξύ της γωνίας της μεγάλης περιοχής και της τελικής γραμμής από τα δεξιά. Πιάνει στον ύπνο την ομάδα του Κουρασάο η Γερμανία. Το εκτελεί γρήγορα με πάσο. Εν μέτσα βρίσκεται σε θέση βολής. Σουτάρει με τον Ρουμ να απομακρύνει σε κόρνερ. Επηρεασμένοι από το εκρηκτικό ξεκίνημα των Γερμανών οι παίκτες του Κουρασάο αδυνατούν να παρακολουθήσουν έτσι τον υψηλό ρυθμό που προσπαθούν να επιβάλλουν οι Γερμανοί. Πολύ ωραία τρίπλα εδώ από τα δεξιά από τον Μπράουν. Θα κοπεί όμως. Ξανά επιμένουν οι Γερμανοί με τον Σλότερμπερκ. Να τροφοδοτεί τον Βίρτζ. Ξανά στο Σλότερμπερκ έχει γυρίσει πίσω. Ο Βίρτζ είναι κάτι το οποίο κάνουν πολλές φορές οι Γερμανοί στο παιχνίδι. Δηλαδή οι επιθετικογενείς παίκτες να τραβιούνται ψηλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να συμμετέχουν στο χτίσιμο του αγώνα, τραβώντας παράλληλα τον προσωπικό τους αντίπαλο. Ενώ ο Μουσιάλα τώρα προσπαθεί, πατάει περιοχή, προσπαθεί να κάνει ένα τακουνάκι, δεν θα του βγει. Ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ ο Σανέ, ωστόσο με τη φόρα που είχε βγει και με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό. Λέγαμε λοιπόν ότι προσπαθούν οι επιθετικογενείς παίκτες της Γερμανίας, ανεβαίνοντας ψηλά, να παρασύρουν μαζί και τον προσωπικό τους αντίπαλο, έτσι να δημιουργήσουν κενά στην αντίπαλη άμυνα. Γι' αυτό τους βλέπουμε πολλές φορές έτσι πίσω και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ακούνε οι φίλες και οι φίλοι τον Σλότεμπερκ, ας πούμε, ή τον Τάι, τον Μπράουν να δίνουν πάσα στον Μουσιάλα και τον Βίρτσο Σανέ και ξανά να παίρνουν την μπάλα οι αμυντικοί. Το Κουρασάο τώρα χτίζει, προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από τα αριστερά με τον Φονβίλ. Θα διστάσει εκείνο στο τροφοδότη, στον Μπακούνα. Ο Μπακούνα όμως κάνει φθηνό λάθος εκεί, όμως είναι ακόμα έτσι να διορθώσει την κατάσταση και να δώσει σε θέση δεξιού μπακ στον Φλωράνους. Εκείνος θα δώσει για τον Τσόγκ, ο οποίος έχει τραβηχτεί στα πλάγια. Ένα φάουλ από τον Μπράουν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γερμανίας.
0: Αν σου ζητούσα πρόβλεψη για το τελικό σκορ...
19: 7-1 θα πω.
0: 7-1. Ναι. Και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος εκεί είναι. Για να δούμε πώς θα πάει. Πάντως ο Νάγκελσμαν αναμένεται να κάνει αλλαγές τώρα, αρκετές, έτσι, ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Γερμανίας.
19: Σίγουρα.
0: Από την άλλη πρέπει να πει κάποιος και ένα μεγάλο μπράβο στον Άδβοκα τον Ολλανδό, τον προπονητή του Κουρασάο, ο οποίος αναλαμβάνει ένα ρίσκο, έτσι, έχοντας μια τέτοια ομάδα και πηγαίνοντας στα Μουντιάλ και παίζοντας εκεί με μεγαθύρια, γιατί εντάξει, έχει όνομα, έχει και μια φήμη και τα λοιπά. Μπράβο του που δεν διστάζει, έτσι, για τον Άδβοκα μιλάμε τώρα, για να αναλάβει μια μικρή εθνική ομάδα, όπου το φυσιολογικό είναι, το φυσιολογικό λέμε, να γίνει σάκος του μπόξ. Αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί.
19: Είναι εκεί και βλέπουμε και το Κουρασάο να προσπαθεί να παίξει αυτό που μπορεί. Δεν είναι...
0: τον έδειξε η κάμερα λίγο πριν, ξέρω εγώ, σκεπτικό και όλα αυτά, γι' αυτό και το σχολιάζουμε.
19: Δεν είναι ότι το Κουρασάο μπορεί να αποδώσει επιθετικό ποδόσφαιρο, να συναρπάσει με την μπάλα, ενώ σε θέση βολής βρίσκεται τώρα ο Βίρτζ. Ωστόσο ήταν πολύ ωραία μπαλιά του Κίμικ, κατέβασε με το στήθος ο Βίρτζ, γύρισε, ωστόσο ήταν και ο Μπαζούρ, του έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ. Δεν είναι ότι μπορεί να θέλξει με την απόδοση του το Κουρασάο, ωστόσο αυτό που μπορεί αυτό παίζει. Δεν είναι, εφαρμόζει μια καταστροφική προσέγγιση να όλοι πίσω να στήσει πούλμαν διπλή ζώνη άμυνας μπροστά από την εστία του και να καταστρέψει το παιχνίδι της Γερμανίας, να αρχίσει να κλωτσάει, όπως είδαμε, ας πούμε, την Αυστραλία με την Τουρκία το πρωί, όλοι πίσω και να χτυπήσεις την κόντρα. Βέβαια ακόμα και αυτό θα πρέπει να μπορείς να το υπηρετήσεις, αλλά το Κουρασάο προσπαθεί με αυτό το 4-2-3-1 να αποδώσει όπως μπορεί. Αυτό μπορούμε, αυτό παίζουμε. Στο τελευταίο τεστ, στην τελευταία δοκιμασία άλλωστε πριν το παγκόσμιο κύπελο, το Κουρασάο γνώρισε την ήττα με 4-1 από την Σκωτία, η οποία δεν είναι κάποια ομάδα που προκαλεί ενθουσιασμό με το επιθετικό της ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να σκοράρει 4 φορές απέναντι στο Κουρασάο, άρα γιατί η Γερμανία να μην μπορέσει να βάλει και τα διπλά εφόσον επιδείξει την ανάλογη θέληση. Ένα σούτ του Παύλοβιτς έφυγε αρκετά ψηλά λίγο νωρίτερα. Η μπάλα είναι σε πόδια Γερμανών με τον Σλότεμπερκ να οργανώνει μια επίθεση πολύ ωραία. Με τη μία προσπάθησε να βρει τον Μπράουν ο Βίρτζ. Ο Μπράουν, ο οποίος έφυγε από το αριστερό άκρο, κινήθηκε σε θέση εξτρέμ. Ωστόσο η παλιά παρά ήταν δυνατή και το Κουρασάο κέρδισε την μπάλα. Και προσπαθεί μάλιστα να βγει και γρήγορα, να παίξει γρήγορα, να εκδηλώσει έτσι δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Ο Μπακούνα, ωστόσο, δέχτηκε δυνατό μαρκάρισμα, έχασε την μπάλα. Απρόσεκτη πάσα τώρα από τον Μουσιάλα εκεί.
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, να σου πω κάτι.
19: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή και σε σένα, στους ακροατές περισσότερο. Παντού όπου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί είναι τέτοια η ώρα, το βλέπουν στην Ευρώπη το παιχνίδι, όλοι είναι με το Κουρασάο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Γερμανία πρέπει να είναι τελείως μειοψηφία στους οπαδούς, έτσι. Σε ό,τι αφορά, γιατί διαβάζω και βλέπω φωτογραφίες από Ολλανδικά μπαρ, από Αγγλικά μπαρ, από διάφορες καφετέρειες και τα λοιπά, όπου όλοι είναι με το Κουρασάο και τους δείχνει και σχολιάζουν, βεβαίως, προσπαθούν να ζητοκραυγάσουν σε κάθε επίθεση, υποτιθέμενη επίθεση από το Κουρασάο. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέρνει μέχρι τώρα η ομάδα.
19: ή καταφέρνει, εξαρτάται το τι προσδοκίες υπήρχαν πριν από το μάτς, τι περίμενε να καταφέρει κάποιος. Και μόνο που έχει σκοράρει απέναντι στη Γερμανία, νομίζω ότι είναι σπουδαίο από μόνο του. Οι Γερμανοί, οι οποίοι συνεχίζουν ασφαλώς να υπερέχουν και σε επίπεδα ενέργειας και σε ρυθμό, έχουν επιβάλει τον τρόπο παιχνιδιού τους, ελέγχουν πλήρως τη ροή. Ωστόσο, προσπαθούν έτσι να βγάλουν και κάποιες πιο εντυπωσιακές συνεργασίες, κάτι το οποίο δεν τους βγαίνει, γι' αυτό και δυσκολεύονται να φτάσουν σε τελική προσπάθεια. Τώρα πέσανε κάποιες ψηλές, ας το πούμε έτσι. Μια κλωτσιά πάνω στο Βίρτζ δεν έδωσε φάουλ, γιατί της άφησε το πλεονέκτημα. Με τους Γερμανούς να απαντάνε, με τον Μπράουν έτσι να δίνει μια καλή, μια γερή στον παίκτη του Κουρασάου, κάνοντας του το φάουλ. Ο Μουσιάλα νωρίτερα είχε φάει την κλωτσιά. Ανταπέδωσε ο Μπράουν, πήρε το αίμα του πίσω. Το πρώτο φάουλ δεν καταλογίστηκε. Ο διαιτητής έδωσε εκείνο για το Κουρασάο, το οποίο προσπαθεί να βγει στην επίθεση με μια βαθιά παλιά για τον Τσόγκ. Ωστόσο, εκεί θα κινηθεί πρώτος πιο γρήγορα στην πορεία της μπάλας ο Σλότεμπεργκ. Θα την κερδίσει και από την μονομαχία εκεί του Βίρτζ με τον Μπακούνα, νικητής ο πρώτος, κερδίζει το πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Εκτελείται πίσω ο Νόιερ, θα τροφοδοτήσει τον Τα, ο οποίος με την μπάλα στα πόδια τώρα κερδίζει αρκετά μέτρα. Βρίσκεται στο ημικύκλιο του κέντρου προς την μεριά της Γερμανίας. Δίνει στον Κίμικ, εκείνος θα προσπαθήσει με μια κάθετη παλιά να τροφοδοτήσει τον Μουσιάλο. Ωστόσο, είναι δυνατή η παλιά του, ελέγχει άμυνα του Κουρασάου. Γυρίζει τον τερματοφύλακα τον Ρουμ. Διώχνει εκείνος με βολέο όπως, καθώς είχε ήδη τρέξει πάνω του Μουσιάλα για να του ασκήσει πίεση. Πηγαίνει μπαλά στο χώρο του κέντρου με τους Γερμανούς να χτίζουν μια ακόμα επιθετική προσπάθεια. Άλλο ένα φθηνό λάθος από τους Γερμανούς, με το Κουρασάου να φεύγει στην επίθεση γρήγορα με τον Κομονέτσια. Να τροφοδοτεί τον Λοκάντι, ο οποίος αργεί λίγο, ωστόσο τροφοδοτεί τώρα τον Φόνβιλ, εκείνος δίνει για τον Τσόγκ. Για να δούμε, όχι, καθυστερούν και χάνουν την μπάλα. Είναι αρκετές οι φορές που ο Τσόγκ έγινε αποδέκτης της μπάλας, ωστόσο δεν κατάφερε να την διατηρήσει στην κατοχή του. Ο Τσόγκ, ο οποίος είναι 26 ετών, πέμπτη συμμετοχή με τη φανέλα του Κουρασάο, ποδοσφαιριστής της Sheffield United. Έτσι, για να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα σιγά σιγά για τους παίκτες του Κουρασάο, αφού οπωσδήποτε θα τους δούμε σε δύο ακόμα αναμετρήσεις της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Πλάγιο out τώρα που κερδίζουν στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουρασάο οι Γερμανοί. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Μουσιάλα για τον Κιμίκο, ο οποίος έχει ανέβει, εκεί κλείνεται κοντά στο σημαίκι του κόρνερ, καταφέρει να ελευθερωθεί, γυρίζει προς τα πίσω, ζητάει από τους συμπαίκτες του να κάνουν κίνηση, κανένας όμως δεν θα το πράξει, ο Παύλοβιτς θα του δώσει στήριγμα και εκείνος πιο πίσω στον Τα. Ο Τα τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κουρασάο. Δίνει αριστερά στον Χάβερτζ, εξαιρετική κάθε την παλιά στον Μπράουν, ο οποίος κινήθηκε σαν κρυφός επιθετικός, τον πρόλαβε όμως, μυρίστηκε τη φάση ο Ρουμ, τη διάβασε, βγήκε γρήγορα, έπεσε στα πόδια του Μπράουν και μπλόκαρε την μπάλα, ενώ από το replay που μας δίνεται τώρα και να είχε συμβεί το οτιδήποτε, η φάση θα ήταν ως μη γενόμενη, καθώς ο Μπράουν είχε φύγει λίγο πιο πριν από ό,τι έπρεπε, είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του και ήταν μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Κουρασάου, συνεπώς θα υπήρχε υπόδειξη για offside. Με το Κουρασάο να έχει τώρα την μπάλα και τον Φλωράνους να τροφοδοτεί τον Μπαζούρ. Κάνει την βαθιά μπάλια για τον Λοκάντια, θα κόψουν οι Γερμανοί μάχη στο χώρο της μισής γραμμής, με τον Παύλοβιτς να κάνει φάουλ στον Τσόγκ και το Κουρασάο να κερδίζει την κατοχή και ένα φάουλ λίγο πιο κάτω, κάμποσα μέτρα πιο κάτω από το χώρο της μισής γραμμής και προς την εστία του Νόιερ. Ευκαιρία λοιπόν και ξεσηκώνει το γήπεδο, υπάρχει και το κύμα στις εξέδρες. Το γιορτάζουν οι φίλοι που βρίσκονται στο γήπεδο. Εκτελείται με βαθιά μπαλιά, αναταραχή έξω από την περιοχή της Γερμανίας. Πηγαίνει με επιβλητικό τρόπο ο Τα, κερδίζει, απομακρύνει, ωστόσο ο Σανέ θα χάσει την κατοχή και το Κουρασάο είναι αυτό που προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση. Γίνεται μπαλιά στον Λοκάντια από τα αριστερά. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Κατάφερε, έκανε το κοντρόλ, ρόλαρε πάνω στο κορμί του Τα. Υποχρέωσε τον στόπερ της Γερμανίας να τον ανατρέψει και να του κάνει φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο και για το Κουρασάο.
0: Και επειδή, Δημήτρη, θα γυρίσουμε, δεν θα το χάσουμε το φάουλ, αλλά επειδή ρωτάνε και κάποιοι φίλοι πόσο είχε η απόδοση goal-goal για το μάτς αυτό, είχε 3. 3 ήταν η απόδοση. 3-0-5, 3-10 εκεί. Για να δούμε το φάουλ.
19: Να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα εξετάσει.
0: Ούτε εγώ το είχα εξετάσει, τώρα το είδα.
19: Το περίμενα πιο ψηλά κιόλας.
0: Όχι, εκεί ήταν 3.
19: Μάλιστα. Ένα φάουλ τώρα από τα αριστερά για την ομάδα του Κουρασάο. Εκεί πρέπει να είναι 3-4 μέτρα έξω, πλάγια από τη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για γέμισμα από τον Μπακούνα, εκτός και αν τροφοδοτήσει τον Κομενέτσι, ο οποίος έχει πάρει θέση. Αν του τη στρώσει εκεί, μπορεί να σουτάρει με τη μία. Τελικά όχι. Κεφαλιά, η μπάλα out. Πολύ ωραία φάση. Κομπίνα, κοιμήθηκε η άμυνα της Γερμανίας. Πήρε ο Μπακούνα την κεφαλιά. Εκτέλεσε το φάουλο Αντωνίσε. Στο πρώτο δοκάρι ο Μπακούνα γύρισε. Η μπάλα πέρασε για λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νόιερ. Να λοιπόν που το Κουρασάο καταγράφει μία ακόμα τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Αν δεν απατώμε, είναι η τρίτη.
0: Προσπάθησα και
19: παραπάνω πρέπει να είναι. Ωραία, κάθε την παλιά για τον Σανέπλασε. Και όμως το χάσε. Και όμως το χάσε, ήταν μια υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Κουρασάο. Ο Σανέ κατέβασε την μπάλα μαεστρικά με το μυτάκι του παπουτσιού. Την έφερε μπροστά του, εκτέλεσε με τη μία. Δεν υπήρχε offside, την μπαλιά την έκανε ο Τα. Κατέβασε εκπληκτικά, εκτέλεσε με τη μία με το αριστερό. Με την μπάλα να περνάει για λίγο out, να ξυρίζει το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Ρουμ. Τεράστια ευκαιρία για την
0: αυτό
19: Γερμανία.
0: Αυτό που λέμε δεν χάνεται, έτσι. Δεν χάνεται,
19: ναι, ειδικά για
0: και όταν είσαι και χαλαρός δηλαδή. Γιατί τώρα η Γερμανία είναι χαλαρή. Οι παίκτες είναι μπροστά, το σκόρ είναι 4-1. Άρα μπορούν δηλαδή να σημαδέψουν χωρίς άγχος, χωρίς οτιδήποτε, και το χάσε αυτό.
19: Από την άλλη μπαίνει στην εξίσωση ο παράγοντας της υπερβολικής χαλάρωσης μάλλον, ναι. Παρά ήταν σίγουρος ο Σανέ, γιατί ακριβώς. Η ποιότητα δεν του λείπει.
0: Λοιπόν, μιας και ρώτησες νωρίτερα, τα σούτ έχουμε. Σούτ στο στόχο για τη Γερμανία 8, για το Κουρασάο 2 ήταν. Μεγάλες ευκαιρίες, δεν ξέρω τώρα αν χαρακτηρίζεται αυτό ως μεγάλη ευκαιρία ή κεφαλιά. Άρχισε τις αλλαγές ο προπονητής της Γερμανίας που λέγαμε νωρίτερα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Μεγάλες ευκαιρίες δεν είχε το Κουρασάο. Δεν ξέρω τώρα αν θα καταγραφεί αυτή ως μεγάλη ευκαιρία ή κεφαλιά, δηλαδή πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πάντως ήθελε λίγο θράσος να έχει κερδίσει φάουλ και να κάνει σέντρα, δηλαδή απέναντι στους πανύψηλους Γερμανούς, έτσι. Υπολογίζοντας ότι κάποιος δικός σου θα πιάσει κεφαλιά.
19: Ισχύει.
0: Να, όμως που έγινε.
19: Ισχύει, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, άλλαξε επιθετικό το Κουρασάο. Πέρασε στον αγώνα ο Μαργαρίτα. Μπλέξαμε με τα κοκτέιλ από Blue Curaçao και ο Μαργαρίτα.
0: Καλά τα λες.
19: Ναι. Ο Μαργαρίτα λοιπόν.
0: Εκεί μπορεί όμως να είναι συνηθισμένο το όνομα.
19: Ισχύει. Ποδοσφαιριστής της Μπέβερεν, 26 ετών, 22η παρουσία με το Κουρασάο. Έχει σημειώσει και 5 γκολ σε 21 μάτς. Δεν τα λες λίγα, ειδικά όταν φορά τη φανέλα του Κουρασάο, το οποίο δεν σκόραρε και πολύ συχνά. Στην προκριματική φάση βέβαια το έκανε με συνέπεια, σε τέτοιο βαθμό που ήταν αρκετό να του χαρίσει την πρόκριση. Από την άλλη, για τη Γερμανία πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Ντένις Ουντάβ, ο επιθετικός της Στουτγκάρδης. 8η παρουσία του με το εθνόσημο. Έχει και 4 γκολ, ο 29χρονος επιθετικός. Αντικατέστησε τον Μουσιάλα. Τώρα που μπήκε ο Ουντάβ, είναι η αλήθεια, περιμένω έτσι να ανέβει η θέληση και το πείσμα
0: των Γερμανών. Δεν σ' αρέσει ο Μουσιάλα?
19: Όχι, θεωρώ ότι θα έχει πράγματα να δείξει ο Ουντάβ, οπότε ο Μουσιάλα ως βασικός σου λέει έλα 4-1 είναι, ίσως να τραβήξει το πόδι από τον γκάζι, ενώ ο Ουντάβ θα θέλει να δικαιολογήσει την παρουσία του, να διεκδικήσει μια παρουσία στο αρχικό σχήμα στα επόμενα παιχνίδια.
0: Στουτγκάρδι παίζε.
19: Στουτγκάρδι, ναι. Καλό φάουλ. Φάουλ το οποίο παραχώρησε ο Ουντάβ, έτσι μπήκε... Όχι, εδώ είναι offside ξεκάθαρα. Σταμάτησαν και οι ίδιοι οι παίκτες του Κουρασάο. Το κατάλαβε, δηλαδή βρέθηκε στο σουτ που
11: όσο
19: έγινε ξεχασμένος.
11: Όσο το
19: VAR το
11: εξετάζει.
19: Θα εμείς πανηγυρίζουμε. Γκολ για τον Κουρασάο λοιπόν. Περιμένουμε με αγωνία το VAR. Όχι. Στο σουτ που έγινε ήταν
11: και τέσσερα μέτρα.
19: Τέσσερα μέτρα, ναι. Πραγματικά.
11: Δύο παίκτες μάλιστα. Δηλαδή. Okay. Ξεχαστήκαμε λίγο μπροστά στον τερματοφύλακα. Ναι.
19: Εντάξει. Λοιπόν, παραμένει το 4-1, 67ο λεπτό της αναμέτρησης Γερμανία-Κουρασάο, 4-1 στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γερμανία λοιπόν επιστρέφει σε πρεμιέρα με νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά από δύο Μουντιάλ, καθώς το 2018 έχει χάσει από το Μεξικό και το 2022 από την Ιαπωνία. Η Γερμανία, όπως είχες πει Βασίλη, η οποία έχει κατακτήσει τέσσερα τρόπαια, το 54, το 74, το 90 και το 2014, έχει φτάσει τέσσερις ακόμα φορές στον τελικό χωρίς να τον κερδίσει, ενώ μετράει ισάριθμες νίκες σε μικρό τελικό. Είναι η 21η παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για την Γερμανία, οι 19 είναι διαδοχικές και είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τις περισσότερες παρουσίες. Μόνο η Βραζιλία έχει περισσότερες, μοναδική
0: τώρα
19: χώρα.
0: Τώρα αυτός ο δρόμος, αν περάσει και φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, πέφτει πάνω στη Γαλλία.
19: Γκόλ είναι αυτό, μετράει. Θα το εξετάσει, ο Μπράουν είναι ο σκόρερ από το συνδυασμό.
0: Για να δούμε.
19: Να δούμε αν θα μετρήσει, αν θα είναι το 5ο γκόλ. Οι Γερμανοί είναι μια αγκαλιά όλοι μαζί, πανηγυρίζουν. Ο Μπράουν με τον αριθμό 18, ο Νατάνιελ, 22 ετών, ποδοσφαιριστής Άιντραχτ Φραγκφούρτ, στην τέταρτη συμμετοχή του. Όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να μετράει το γκολ. Έκανε πολύ ωραία προσπάθεια ο Βίρτς, ο συνδυασμός.
0: Εγώ το βλέπω για offside.
19: Ναι, και εγώ νομίζω ότι εξέχει λίγο, θα εξεταστεί. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα εκεί στο 1-2, εκτέλεσε με τη μία με το δεξί, όχι με το καλό του πόδι, ας το πούμε, αφού είναι αριστερό μπακ. Εκτέλεσε με τη μία με το δεξί, έσκασε η μπάλα πρώτα κάτω και στη συνέχεια κατέληξε στη δεξιά γωνία της εστίας του Ρουμ, παραβιάζοντάς την για πέμπτη φορά. Περιμένουμε βέβαια την επιβεβαίωση από το VAR για να δούμε αν το γκολ θα μετρήσει. Τώρα πέφτει η γραμμή. Ναι, είναι onside, ναι, όμως καλύπτεται. Το χέρι, η παλάμη που εξήχε δεν πιάνεται. Οπότε γίνεται το 5-1. Γερμανία Κουρασάο 5-1 στο 68 και έχουμε διάλειμμα προκειμένου να δροσιστούν οι παίκτες.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάρε και εσύ μια ανάσα, Δημήτρη Λιακόβα. Είμαστε στο 70 λεπτό της συνάντησης. 5-1. Μπράουν το 5ο γκολ. Ο Μουσιάλα είχε κάνει το 4-1 στο 47ο λεπτό. Τα υπόλοιπα γκολ, ο Εν Μενσά, ο Σλότερμπεργκ και ο Χάβερτς. Ενώ το γκολ για το Κουρασάο, ο Κομενένσια. Θυμίζουμε ότι μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ο παίκτης της Κηφισιάς, ο Αντωνίσε, για να ενισχύσει την εθνική ομάδα του Κουρασάο.

Ο Βασίλης λέει, εμείς εδώ πάντως στη Γερμανία υποστηρίζουμε Γερμανία. Λογικό, θα έλεγα εγώ. Ναι, υπάρχει Χριστό, υπάρχει. Ρότκα Κουρασάο, λέει ο Χάρης. Okay. Λοιπόν, είναι ευκαιρία αυτή, παιδιά, έτσι, να ξεπάρουμε και λίγο από όλα εδώ τα δικά μας, όλα αυτά που μας έχουν τυραννίσει, μας έχουν ευχαριστήσει, μας έχουν στενοχωρήσει, οτιδήποτε. Να δούμε λίγο και άλλες ομάδες, να δούμε άλλο κόσμο που λέμε, παραπέρα από εδώ, από τα φτωχά τα δικά μας. Το Μουντιάλ προσφέρεται και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο ραντεβού. Όλες οι χώρες, σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, που λέει ο λόγος έτσι, όλες οι χώρες του κόσμου, φιλές, διαφορετικές, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, τα πάντα, όλα ένα παγκόσμιο ραντεβού το οποίο φέρνει κοντά τους λαούς. Για να δούμε, συνεχίζεται το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες. Τώρα ξαναδούμε, συνεχίζεται

0: Πάμε πάλι στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
1: Έχουμε μαζεμένες αλλαγές από πλευράς Γερμανίας. Ο Ρούντιγκερ αντικαθιστά τον ΤΑ. Ενώ περιμένουμε να γίνει και στη συνέχεια θα γίνει η σέντρα για να επανεκκινήσει το παιχνίδι. Επόμενη αλλαγή, ο Ενμέτσα, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της Γερμανίας, ο οποίος βγαίνει για να περάσει στη θέση του ο Γκορέτσκα. Ο Γκορέτσκα, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο πολλών ομάδων της Ευρώπης, αφού όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από την Μπάγερ Μονάχου. Και ο Μπράουν είναι αυτός ο οποίος βγήκε.
2: Ο σκόρερ.
1: Σκόρερ και αυτός ακριβώς, για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 22, ο Ράουμ. Ο Ράουμ, Νταβίδ Ράουμ, ποδοσφαιριστής της Λειψίας, 28 ετών. Και ένας ακόμα παίκτης της Λειψίας, να πούμε, που έχει κληθεί στην αποστολή, είναι ο Ασάν Ουεντραόγκο, μέσος, ο οποίος κλήθηκε την τελευταία στιγμή προκειμένου να αντικαταστήσει τον Λέναρτ Κάρλ, τον μεσοεπιθετικό της Μπάγερν, ο οποίος τέθηκε εκτός τελευταία στιγμής λόγω τραυματισμού. Ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ο οποίος τραυματίστηκε και χάνει την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεδομένο όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε μία αλλαγή που είχε κάνει ο Νάγκελσμαν νωρίτερα με τον Ουντάβ, με τον οποίο συνδυάστηκε για να σκοράρει το πέμπτο τέρμα της Γερμανίας ο Μπράουν. Έπαιξε το 1-2 για να εκτελέσει στη συνέχεια με τη μία ο αριστερός μπακ της Γερμανίας, πρωτού αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Στο 68 βρήκε δίχτυα, στο 71 μετά την ολοκλήρωση του διαλύματος δροσιάς για τους παίκτες αποχώρησε. Και τρεις ακόμα αλλαγές, με Ρούντιγκερ, Γκορέτσκα και Ράουμ να περνούν στον αγωνιστικό χώρο και τους Μπράουν, Ενμέτσα και Τα να αφήνουν τον αγωνιστικό χώρο. Μια προσπάθεια τώρα για το Κουρασάο από τα δεξιά με τον Τσόγκ. Πολύ ωραία πατάει περιοχή, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες της Γερμανίας. Τον μάρκαραν εκεί οι νεοεισελθόντες Ράουμ και Ρούντιγκερ, πέρασε ανάμεσά τους με περισσή μαεστρία. Ωστόσο στη συνέχεια η προσπάθειά του, δεν ξέρω, εάν υπήρχε κάποιος παίκτης, δεν υπήρχε κανένας μέσα στο κουτί. Έκανε κάτι σαν σέντρα για σούτ, ήταν υπερβολικά αδύναμο, άστοχο. Τέλος πάντων η μπάλα κατέληξε.
2: Πάντως να πούμε, τα 5 γκολ της Γερμανίας είναι από 5 διαφορετικούς σκόρερ.
1: Σωστά, πολυφωνία για τους Γερμανούς. Το Κουρασάο πατάει ξανά περιοχή από τα αριστερά αυτή τη στιγμή και ίσως είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για το Κουρασάο στο παιχνίδι μετά το γκολ, το οποίο είχε σημειώσει μια πολύ ωραία προσπάθεια με τον παίκτη ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, τον Μαργαρίτα, τον παίκτη με το 16. Ένα όμορφο δεξί πλασέ πέρασε για λίγο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νόιερ, ο οποίος καλού κακού έπεσε, έκανε την επέμβαση, δεν χρειάστηκε να βρει την μπάλα για να την απομακρύνει. Ωστόσο ήταν συνολικά πολύ ωραία η κίνηση του Μαργαρίτα από τα αριστερά, όπως κινήθηκε, συνέκλινε, υψηλός όμως επιθετικός, έτσι με μεγάλο άνοιγμα ποδιών, πάτησε καλά, έκοψε προς τα μέσα, γύρισε, έκανε ωραίο πλασέ, ωστόσο δεν ήταν εύστοχο. Οι Γερμανοί τώρα επιχειρούν να παίξουν λίγο βόλεϊ, να κάνουν κάτι εντυπωσιακό μέσα στην περιοχή του Κουρασάο, ωστόσο βγαίνει και καθαρίζει τη φάση ο τερματοφύλακας Ρουμ. Γεμάτη χαμόγελα οι φίλοι του Κουρασάο στις εξέδρες, τι κι αν η ομάδα τους έχει δεχτεί ήδη 5 γκολ από την Γερμανία, πραγματικά για αυτούς είναι γιορτή η αναμέτρηση και πώς όχι.
2: Και πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν και αξίζουν συγχαρητήρια τα εύσημα, αλλά εντάξει, έχουν ανέβει σε επίπεδο τώρα οι απαιτήσεις των αγώνων και αυτό τους οδηγεί μέχρι στιγμής σε ένα αρνητικό ρεκόρ, το οποίο

0: μπορεί και να το πάρουν μόνοι τους. Είναι η ομάδα, η πρώτη ομάδα που δέχεται 5 γκολ.
1: Ο Κιμίκ τώρα σε θέση βολής, γυρίζει ο Ουντάβ, γκολ. 6-1 η Γερμανία. Ο Ουντάβ με τον αριθμό 26, ο οποίος είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, προσθέτει το όνομά του στον πίνακα, τον σκόρερ. 6 γκολ για τη Γερμανία με 6 διαφορετικούς παίκτες να βρίσκουν δίχτυα. Ασίστ από τον Κιμίκ. 6-1 η Γερμανία και πιάνει τη Βραζιλία στα 238 γκολ. Σε ένα quiz που έθεσε νωρίτερα στην εκπομπή στην Era Sport ο Σίφης Βοτζάκης, η Βραζιλία η οποία έφτασε στα 238 γκολ με το τέρμα απέναντι στο Μαρόκο, η Γερμανία φτάνει τα 238 με τα 6 απέναντι στο Κουρασάο, και πλέον στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έχουμε Βραζιλία και Γερμανία να έχουν σημειώσει από 238 γκολ, και στα λεπτά που απομένουν οι Γερμανοί έχουν την ευκαιρία με ένα ακόμα να γίνουν η ομάδα που έχει σκοράρει, έχει πανηγυρίσει περισσότερες φορές στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου από κάθε άλλη, περισσότερες φορές από κάθε άλλη.
0: Απλώς έλεγα νωρίτερα, τώρα βεβαίως το έχει σπάσει το ρεκόρ, το Κουρασάο είναι η πρώτη ομάδα που δέχεται 6 γκολ στον πρώτο της αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο. Είχε δεχθεί το προηγούμενο ρεκόρ, το είχε η Νέα Ζηλανδία στον πρώτο της αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο, είχε φάει 5 από τη Σκωτία. 5-2 είχε τελειώσει εκείνο το μάτς το 1982, δηλαδή στην πρεμιέρα. Το Κουρασό αυτή τη στιγμή δέχεται 6 τέρματα και έχει το ρεκόρ, έτσι, ομάδας πρωτοεμφανιζόμενης με τα περισσότερα γκολ παθητικό.
1: Λίγο έλειψε εδώ το Κοντέρ να γράψει 7, καθώς το παράλληλο γύρισμα του Βίρτς προς τον Χάβερτς κόπηκε τελευταία στιγμή. Το Κουρασάο προσπαθεί να εκδηλώσει τώρα μια επίθεση, ωστόσο ο Ρούντιγκερ βάζει ωραία το κορμί του μπροστά από τον Μαργαρίτα και κερδίζει την προσωπική μονομαχία. Δίνει πίσω ακουμπά με ηρεμία, με ψυχραιμία την μπάλα στον Νόιερ και ο κίνδυνος απομακρύνεται για την περιοχή των Γερμανών. Μια μικρή ένταση τώρα μεταξύ Βίρτζ και μεταξύ Ουντάβ και Μπακούνα. Έτσι μια παρεξήγηση για ένα πλάγιο, για ένα πλάγιο, να συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί το σκορ να είναι 6-1, μπορεί το Κουρασάο να το βιώνει ως γιορτή. Ωστόσο η αδρεναλίνη υπάρχει, το αίμα βράζει, η ένταση είναι υψηλή, οπότε υπάρχουν και αυτά. Κάποιες πάσες τώρα πίσω στην άμυνα με τον Ρούντιγκερ να δίνει στον Κίμιχ, ο οποίος ψάχνει να βρει που θα την ακουμπήσει. Τελικά επιλέγει τον Ρούντιγκερ, εκείνος αριστερά στον Ράουμ. Έχει γυρίσει πίσω ο Χάβερτς να δώσει στήριγμα. Ο Χάβερτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή πίσω τριάδα στα στόπερ, είναι ο Χάβερτς με τον Ρούντιγκερ και τον Κίμικ, όπως διαμορφώθηκε η διάταξη της Γερμανίας. Λάθος πάσα από τον Χάβερτς, ο οποίος έκανε την παλιά και έτρεξε αμέσως να ανέβει, ωστόσο είχε το μυαλό του περισσότερο στο ανέβασμα παρά στο να την δώσει με σωστό τρόπο και έτσι έκανε λάθος. Ωστόσο δεν έμεινε η κατοχή για πολύ στα πόδια των παικτών του Κουρασάο. Η Γερμανία επιτίθεται δεξιά, ο Σανέ κάνει το παράλληλο γύρισμα, κερδίζει το κόρνερ από την προβολή του Φονβίλ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Γερμανούς. Τα σούτ, οι τελικές είναι 24 για τη Γερμανία, 7 για το Κουρασάο. 8ο κόρνερ για τους Γερμανούς, 17-8 τα φάουλ, 564 πάσες επιτυχημένες για τη Γερμανία, 269 για το Κουρασάο και 7-17 τα τάκλιν. Για όποιον έχει έτσι απορία, κάποια στατιστικά. Κόρνερ το οποίο τώρα θα εκτελεστεί από τα δεξιά με τον Ράουμ, τον αριστερό μπακ, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Μπράουν. Άσχημα εκτελεσμένο στο δεύτερο δοκάρι, κακή συνεννόηση. Όλοι οι Γερμανοί έκαναν κίνηση στο πρώτο. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο, έσκασε περίπου κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής και με τα φάλτσα που είχε κατέληξε out από την πέντε.
0: Και επειδή, Δημήτρη, έχουν μπει πολλά γκολ, θα πηγαίνει το μυαλό κάποιον στη... ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη σε παγκόσμιο κύπελο. Μεγαλύτερη νίκη λοιπόν που έχει σημειωθεί σε παγκόσμιο κύπελο, τα περισσότερα, όχι τα περισσότερα γκολ, η μεγαλύτερη νίκη είναι της Ουγγαρίας το 1982 επί του Ελ Σαλβαδόρ με 10-1. 10-1 η Ουγγαρία το Ελ Σαλβαδόρ το 1982, η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, σε τελικά παγκοσμίου κύπελο. Δεν νομίζω δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν να το πλησιάσει τώρα η Γερμανία. Είναι όχι, στο
1: πολύ, πολύ δύσκολα.
0: Να δούμε αν το πιάσετε εσείς που είπατε 7-1.
1: Πολύ δύσκολα να πάει σε αυτά τα επίπεδα. Ένα χέρι τώρα ξεκάθαρα εδώ. Ναι, το σφύριξε ο διαιτητής. Απλά ο παίκτης του Κουρασάο δεν σταμάτησε την προσπάθειά του. Συνέχισε να παίζει μόνος του. Πολύ δύσκολα να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Είναι το μεγαλύτερο εύρος νίκης, είναι και το παιχνίδι που έχουν σημειωθεί τα περισσότερα γκολ ή όχι?
0: Δεν ξέρω, λέω στα η διαφορά, η μεγαλύτερη
1: όσον
0: νίκη.
1: Όσον αφορά τη διαφορά, ναι, σαφέστατα, εύρος νίκης.
0: Δεν μπορώ δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως και ναι, περισσότερα από 11 γκολ να έχουν σημειωθεί σε άλλο παιχνίδι.
1: Δύσκολα.
0: Δεν πάει τώρα το μυαλό μου, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας, δεν ξέρω γιατί. Πάντως η μεγαλύτερη νίκη που έχει σημειωθεί είναι αυτή που είπαμε, το 82 της Ουγγαρίας επί του Ελ Σαλβαδόρ, 10-1.
1: Το Κουρασάο τώρα προσπαθεί να εκδηλώσει μια επίθεση. Ο Αντωνίσε από τα αριστερά δίνει για τον Μαργκαρίτα, ωστόσο εκείνος θα κοπεί από τον νεοεισελθόντα τον Άντων, ο οποίος αντικατέστησε τον Κίμικ. Ανάσες για τον Κίμικ, ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ για το έκτο τέρμα της Γερμανίας, το οποίο πέτυχε ο Ουντάβ. Ο επιθετικός της Στουτγκάρδης σημείωσε το πέμπτο του τέρμα με την φανέλα της Γερμανίας. Εκτελείται το κόρνερ εκεί πιο ψηλά από όλους, ο Παύλοβιτς απομάκρυνε. Και η Γερμανία, η οποία φεύγει στην επίθεση με τον Ουντάβ να σπάει δεξιά στον Χάβερτς, εκείνος όμως δεν βρίσκει χώρο, τον κλείνει ωραία ο Αντωνίσε, υποχρεώνεται να ακουμπήσει την μπάλα πίσω στον Ρούντιγκερ. Ξανά εκείνος για τον Χάβερτς από τα δεξιά, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει την μπάλα τώρα ο Σανέ. Για να δούμε, δίνει στον Ράουμ. Ο Ράουμ κάνει το 1-2 με τον Σλότεμπερκ. Ωραία με τον Ουντάβ. Βρίσκεται σε θέση βολής ο Ράουμ. Πλασάρει από θέση έξω αριστερά στην κλειστή γωνία του Ρουμ. Δεν έχει πρόβλημα όμως, δεν είναι δυνατό το σούτ. Αρχικά με το πόδι θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Κουρασάο και στη συνέχεια με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα καταλήξει στην αγκαλιά του. Παραμένει το Γερμανία Κουρασάο 6-1, ενώ βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Γερμανία, να πούμε ότι έχει πρώτο σκόρερ στην ιστορία
0: 6-1
1: του...
0: και ξαναλέμε όλα τα γκολ, γιατί αυτό το είπαμε στο 5-1. Όλα τα γκολ της Γερμανίας διαφορετικό σκόρερ.
1: Ακριβώς. 6 γκολ, 6 διαφορετικοί σκόρερ. Η Γερμανία, η οποία έχει μια μπαλιά τώρα, ναι, ελέγχει ξεκάθαρα ο Σλότεμπερκ, με το κεφάλι δίνει την μπάλα στον Νόιερ και ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια του Κουρασάο. Η Γερμανία, η οποία έχει πρώτο σκόρερ στην ιστορία του, τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος έχει σημειώσει 16 γκολ, ενώ πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Λόταρ Ματέους, θρυλικός, με 25, έχοντας συμμετοχή σε 5 παγκόσμια κύπελα. Το σύνολο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν πετυχαίνει την 6η διαδοχική νίκη σε επίσημα μάτς. Μια παλιά τώρα του έμπνευση του Ρούντιγκερ, προσπάθησε να βρει τον Χάβερτς, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Κουρασάου, ήταν όμως αρκετά άστοχη η παλιά. άργησε να την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Κουρασάο Ρουμ, κρατώντας την μπάλα αρκετά στα πόδια του, δείχνοντας να διάθεση και να ροκανίσει το χρόνο. Σκέφτεται, μη δεχτεί και 7ο τέρμα η ομάδα του. Εδώ φάνηκε λίγο ότι είναι κάπως άτεχνος ο Άντων, ο οποίος μπήκε και καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ, αντικαθιστώντας τον Κίμικ. Προσπάθησε να κάνει κάτι περίτεχνο με την μπάλα στα πόδια, δεν του πέτυχε και έφυγε η μπάλα έξω. Βασικά μοιάζει να είναι πολύ βαρύ κορμί, ειδικά για αυτή τη θέση. Σαν να έχει γυρίσει με τριάδα στην άμυνα η Γερμανία, η οποία όμως φεύγει αυτή τη στιγμή με τον Χάβερτς. Πλασάρει αριστοτεχνικά, 7-1. Υπέροχο πλασές του Χάβερτς στην κόντρα. Βρίσκει γκολ για δεύτερη φορά. Να λοιπόν που φτάνει τα 7 γκολ η Γερμανία, αλλά υπάρχει κάποιος που σημειώνει περισσότερα από ένα. Δεύτερο γκολ για τον Χάβερτς, ο οποίος είχε κάνει το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Βρίσκει γκολ στη ροή του αγώνα στο 88 λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Χάβερτς στο παιχνίδι και 23ο συνολικά με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Γερμανία Κουρασάο 7-1 στο 88.
0: Πολύ ωραίο γκολ, έτσι.
1: Πολύ ωραίο γκολ. Κάθεται η μπαλιά στο Χάβερτς, ανοιχτή η άμυνα του Κουρασάο. Ο Χάβερτς δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει στον σπριντ τον Ομπίσπο. Απέναντι από τον Ρουμ, ψύχρεμα έσκαψε την μπάλα και την έστειλε να αναπαυθεί στο βάθος της εστίας. Εντάξει, τον βοήθησε λίγο, γιατί όπως φαίνεται στο πλασέ βρήκε στον μυρό του Ομπίσπο, όπως είχε πέσει για τάκλιν στην προσπάθεια να αποσοβήσει να ανακόψει την προσπάθεια του Χάβερτς. Ο Ομπίσπο έπεσε για τάκλιν. Στο πλασέ του Χάβερτς την μπάλα βρήκε στο μυρό του, πήρε το ύψος που χρειαζόταν, πέρασε πάνω από τον Ρουμ και αναπαύθηκε η μπάλα στο βάθος της εστίας του Κουρασάου για το 7-1. Εμφατική νίκη με εμφατικό σκορ για τη Γερμανία, ιδανικός τρόπος να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ. Τώρα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά κάνει τη σέντρα ο Ράουμ, κόβεται ωστόσο από καμωμένοι παίκτες του Κουρασάου. Έχουν δεχτεί 4 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς να βρουν κάποια απάντηση. 3-1 το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Και ενώ μέχρι το 38 το σκορ ήταν στο 1-1, με τη Γερμανία στο 38 να παίρνει εκ νέου προβάδισμα, είχε ανοίξει το σκορ στο 6 και να αποκτά προβάδισμα 2 τερμάτων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το γκολ αυτό απελευθέρωσε τους Γερμανούς, έδιωξε όποιο άγχος υπήρχε από τα πόδια. Είχαν αγχωθεί εμφανώς οι Γερμανοί από την προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, η ισοφάριση του Κουρασάο. Θόλωσε το μυαλό τους, ωστόσο αφού έκαναν το 2-1 πάτησαν γκάζι, δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, φτάνοντας σε μια πανηγυρική νίκη. Μια νίκη με πανηγυρικό σκορ μάλλον. Το Κουρασάο τώρα...
0: Πάντως τα πειράγματα γενικά πάνε και έρχονται, έτσι. Όσο ήταν 6-1 το σκορ, κάποιος Γερμανός έγραφε σε σχόλιο ότι πάντως το Κουρασάο τα πάει καλύτερα από ότι η Βραζιλία το 2014.
1: Καλό. Καλό.
0: Εντάξει. Από αυτά τα πειράγματα τέλος πάντων.
1: Και τι να πει το Κουρασάο, 7 έχει φάει και η Βραζιλία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ήταν τότε μια νύχτα ντροπή που καίγαμε τις Χαβαγιάνες. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αν και προσωπικά ξέρεις, μετά την Ιταλία, η δεύτερη ομάδα που υποστηρίζω τώρα, τι να πεις, χωρίς παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη διαδοχική φορά, οι ελπίδες...
0: Λυψό παγκόσμιο κύπελο, πες το όπως το νιώθεις, λυψό χωρίς την Ιταλία,
1: αυτό.
0: Είναι λυψό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Με κάλυψες πλήρως, ευχαριστώ Βασίλη Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Όχι, να τα λέμε, δεν χρειάζεται να
1: τα κρίνουμε. Ναι. Καλύπτει το κενό η Αργεντινή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεύτερη επιλογή, ναι.
0: Μα πρέπει να είναι και η Αργεντινή, πρέπει να είναι και η Ιταλία. Μερικές ομάδες πρέπει να παίρνουν wild card τώρα. πάει τελείως. Τι προκριματικά τώρα για 5-6 ομάδες, τώρα δεν πρέπει να υπάρχουν προκριματικά. Τι θα κάνουμε τώρα. Έλα, εντάξει τώρα.
1: Ισχύει.
0: Τι να λέμε, ότι δεν μας λείπει η Ιταλία τώρα που δεν είναι εκεί.
1: Αλλά αμφίβολα. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες του Κουρασάου έτσι να κάνουν κάτι από τα δεξιά. Ο Μπακούνα έτσι έκανε μια περίτεχνη τρίπλα, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Του έφυγε, πήγε πλάγιο out από τα αριστερά για τη Γερμανία μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Νόιερ. Και οι Γερμανοί οι οποίοι έχουν την μπάλα δέχονται την πίεση ψηλά, όμως και το Κουρασάο πατάει περιοχή. Δεν θα καταφέρει εκεί όμως ο Μπακούνα να κάνει κάτι παραπάνω, αφού οι Γερμανοί ντουμπλάρουν το μαρκάρισμα με τον Ουντάβ, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει και θα ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας και μάλιστα εκδηλώνουν και ταχύτατα αντεπίθεση για να δούμε, δεν θα του βγει η κάθετη παλιά του Γκορέτσκα, ωστόσο είναι πεισματάρης, θα κερδίσει ξανά την μπάλα, θα μοιράσει στα δεξιά. Εκεί όμως θα γίνει το λάθος. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί έξω από την περιοχή. Ο Γκορέτσκα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Νέο λάθος. Σαν να μην πατάει και τόσο καλά.
0: Τα 5 λεπτά καθυστερήσεις, τι θα θέλει ο διαιτητής τώρα.
1: Υποθέτω ότι είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον 3 από το διάλειμμα που υπάρχει για να δροσιστούν οι παίκτες ή τις όποιες αλλαγές. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει η Γερμανία έξω από την περιοχή του Κουρασάο. 5-6 μέτρα μακριά από το έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ευκαιρία για να απειλήσουν οι Γερμανοί με μια καλή εκτέλεση. Ο Παύλοβιτς ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλ. Θα στηθεί η μπάλα εκεί, να δούμε αν θα το επιχειρήσει απευθείας κάποιος. Τρέμει η πρόγνωση του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου για 7-1.
0: Και δική σου.
1: Και δική μου. Να δούμε αν θα διατηρηθεί το 7-1 ή το παιχνίδι μας επιφυλάσσει και 8ο τέρμα για την Γερμανία και 9ο συνολικά στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε, διανύουμε το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Γερμανία-Κουρασάο 7-1 και περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ αυτό για την Γερμανία. Είναι πάνω στην μπάλα ο Ράουμ, είναι ο Βίρτς και είναι και ο Σανέ. Ο Ράουμ με το αριστερό, ο Σανέ είναι κάθετα, δύσκολα. Ο Σανέ περισσότερο αν συμμετάσχει έτσι πατώντας την μπάλα. Ο Βίρτζ αν το πάει με το δεξί. Ο Ράουμ φαίνεται ότι θα το εκτελέσει. Κάνει την παλιά στον Χάβερτζ, ο οποίος τη γυρνά πίσω στον Γκορέτσκα. Θα μπορούσε αυτό να ήταν ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Ωστόσο, λίγο του ότι ο Χάβερτζ γύρισε πιο πίσω, δηλαδή ο βηματισμός του Γκορέτσκα ήταν λίγο πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε. Λίγο του ότι δεν αντέδρασε καλά για να την κατεβάσει με το κατάλληλο κοντρόλ, πέρασε η ευκαιρία. Και αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα στο Χιούστον, Γερμανία-Κουρασάο 7-1. Ιδανικό ξεκίνημα για την Γερμανία, η οποία αγχώθηκε μόνο από το 21 και μετά όταν δέχτηκε την ισοφάριση, μέχρι το 38 όταν και πήρε ξανά προβάδισμα με τον Σλότεμπεργκ. Ο Ενμέτσα έδωσε προβάδισμα στη Γερμανία στο 6, ο Κομέντσια ισοφάρισε για το Κουρασάο 1-1 στο 21, Σλότεμπεργκ το 2-1 για τη Γερμανία, η οποία πάτησε γκάζι χωρίς να κοιτάξει ξανά πίσω. Χάβερτς έλυσε το όποιο άγχος από τα πόδια, απελευθερώνοντας τους Γερμανούς, ευστοχώντας σε χτύπημα πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Γιορτή το δεύτερο ημίχρονο εντός αγωνιστικού χώρου για τη Γερμανία και για τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες. Στο 47 ο Μουσιάλα έκανε το 4-1. Ο Μπράουν πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 68. Ο Ουντάβ βρήκε δίχτυα στο 78. 6 γκολ για τη Γερμανία με 6 διαφορετικούς σκόρερ. Το έσπασε αυτό ο Χάβερτς, καθώς έγινε ο μοναδικός που βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στο 88, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα Γερμανία-Κουρασάο 7-1.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Λιαργκόβα. Αυτό ήταν λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Γερμανία-Κουρασάο 7-1. 1-1. Τέλειωσε λοιπόν το παιχνίδι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Τα χαιρετίσματα και στη Δέσποινα και στον Πάνο που έστειλαν τα τελευταία μηνύματα. Πάνω κάτω συμφωνούμε και με τους δύο. Λοιπόν, από μένα, από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, την Έλλη Ζαφυροπούλου, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 3 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα 4 από τα 5 παιχνίδια της σημερινής τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ έχουν ολοκληρωθεί. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1, με τον Τζέρεμι Αντώνισε της Κηφισιάς να κάνει την παρθενική του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, μπαίνοντας αλλαγή στο 46. Σε μία ώρα αρχίζει ο τελευταίος αγώνας της ημέρας, Ολλανδία-Ιαπωνία στο Ντάλλας. 4 μάτς γίνονται αύριο, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα η σέντρα στο ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ, στις 5 τα ξημερώματα στο Σουηδία την Ισία, στις 7 το απόγευμα στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι, ενώ το παιχνίδι Βέλγιο-Αίγυπτος θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης από ερυθρόλευκους οπαδούς στο πάρκινγκ του Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ με πριν 100.000 ευρώ επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στο μπάσκετ, 5.000 οπαδοί του Άρη υποδέχτηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ανέλαβε τις στίχες του ιστορικού συλλόγου με στόχο να ξανακάνει τον Άρη πρωταγωνιστή. Είναι φανταστικό, αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη, ανέφερε ο ομοσπονδιακός μας εκλέκτορας στις πρώτες δηλώσεις του, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την Μακεδονική ΚΑΕ αύριο το μεσημέρι στις 12, παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο. Στα απόνερα του χθεσινού πέμπτου τελικού στην Basket League, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών καταδίκασε με χθεσινή ανακοίνωσή του την επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή, ενώ στο βόλεϊ και για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετά τη νίκη της επί της Ισλανδίας με 3-0, σήμερα η Εθνική των Ανδρών νίκησε με το ίδιο σκορ και τη Βόρεια Μακεδονία. Με επικράτηση 79-78 επί της Βουλγαρίας και απολογισμό 2 νικών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη η Εθνική των Γυναικών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Στο ποδόσφαιρο ξανά, αλλά εντός των τυχών, την ώρα που ο Ρασβάν Λουτσέσκου έλεγε στον Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του συμβολέου του, σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα, η Δύναμο Κιέβου τα έβρισκε με τον δικέφαλο του Βορρά για την απόκτηση του Τόμας και Τζιόρα. Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Κάρολ Σβιντέρσκι από την Βίτσεβ Λότζ, με τον Παναθηναϊκό να βάζει στο ταμείο του 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα. Και στα νέα από το εξωτερικό, στη Ρεάλ θα συνεχίσει ο Μαρκ Κουκουρέ για την καριέρα του μετά την συμφωνία των Μερέγγες με την Τσέλσι. Θυμίζουμε ότι επί της νέας προεδρίας του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε μετά από 13 χρόνια στον πάγκο, ενώ πριν τον Κουκουρέ αποκτήθηκαν ο Ντάμφρις, ο Κονατέ και ο Μπερνάντο Σίλβα. Τέλος, ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης, παίρνοντας την παρθενική του πρωτιά από όταν εντάχθηκε στη Σκουντερία το 2025. Με τη νίκη του Βρετανού διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, αλλά και το σερί 5 διαδοχικών νικών του Κίμι Αντωνέλη στο εφετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ με Mercedes ανέβηκε σήμερα δεύτερο στο πόντιουμ και τρίτος ο Λάντο Νόρις με McLaren. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Την ενημέρωσή σας μέχρι τα μεσάνυχτα αναλαμβάνει ο Άγγελος Τίμος.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Το 1966 η Ιταλία έχει στις τάξεις της του Σάντρο Ματσόλα, Τζιάνι Ριβέρα, Τζατσίντο Φακέτη, Ενρίκο Αλμπερτόζη, Ταρτσίτζιο Μπούργκιντς και άλλους. Στο Μίτλεσμπρο στις 19 Ιουλίου η Βόρεια Κορέα με τέρμα του Πακ Ντου Ικ νίκησε 1-0 την Ιταλία, αποκλείοντάς της από τον πρόωρο γύρο και στέλνοντας πρόωρα τους Ιταλούς στην πατρίδα τους. Αποδοκιμασίες, ηρωνίες και σάπια λαχανικά περίμεναν τους Σατζούρι στην πατρίδα τους. Οι Βορειοκορεάτες, που ήταν και η παρθενική τους εμφάνιση στη Μουντιάλ, φάνηκαν ορεξάτοι και για νέα έκπληξη στον προημιτελικό. Στις 23 Ιουλίου προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό με 3-0 της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, Κολούνια, Σιμόες, Τόρες και Αουγούστο. Αλλά 4 γκολ του Εουσέμπιο και 1 του Αουγούστο οδήγησαν την ομάδα τους στα ημιτελικά με σκορ 5-3. Ο άτυχος της διοργάνωσης ήταν ξανά ο Πελέ. Τραυματίστηκε στην πρεμιέρα από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα αργότερα από τον Πορτογάλο Μωράης. Η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία επέστρεψε άπρακτη στο Ρίο Ντετζανέιρο, καθώς ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, που είχε τον Εουσέμπιο, τον αποκαλούμενο και μαύρο πάνθυρα, που με 2 προσωπικά γκολ οδήγησε την Πορτογαλία σε θρίαμβο.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα σπορ.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

0: Καλησπέρα σας, 13 λεπτά μετά τις 10. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι πολύ αργά, καθώς σε περίπου 45 λεπτά από τώρα έχουμε την αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ιαπωνία και φυσικά αργότερα μετά τα μεσάνυχτα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Να θυμίσω ότι πριν λίγο η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο με 7-1. Ήταν αναμενόμενη η νίκη της National Mannschaft, ενώ το βράδυ έχουμε, όπως είπαμε, Ολλανδία-Ιαπωνία. Αργότερα θα δούμε και τις άλλες αναμετρήσεις. Όμως αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελο στην άκρη και θα υποδεχτούμε μία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Να καλησπερίσω λοιπόν την Ειρήνη Νίνου, τη Διεθνή Περιφερειακή του Ολυμπιακού. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε καταρχήν που είσαστε κοντά μας. Λοιπόν, Ειρήνη.
1: Χαρά μου.
0: Χαρά δική μας να φιλοξενούμε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τέταρτο ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό. Τα συναισθήματα καταρχήν.
1: Εντάξει, τα συναισθήματα τώρα σιγά σιγά που έχουμε αρχίσει να τις συνοποιούμε κιόλας, που έχει φύγει έτσι και η ένταση των ημερών, είναι πολύ όμορφα, απερίγραπτα θα έλεγα. Εμένα προσωπικά είναι το πρώτο μου, οπότε είναι και πρωτόγνωρα όλα αυτά. Πολύ μεγάλη χαρά, περηφάνεια, συγκίνηση, αυτά.
0: Σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις, να μην μείνεις στο πρώτο, αλλά τέλος πάντων, αυτό το λέω χάρη να στεϊσμού, να πάρεις όσα περισσότερα τρόπαια μπορείς και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό και φυσικά με την εθνική ομάδα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Ειρήνη, το τι λέγατε οι παίκτριες μεταξύ σας πριν από τα παιχνίδια με τη Σαμπατέλ, γιατί από εκεί ξεκίνησε πλέον να σοβαρεύει πάρα πολύ το πράγμα. Όχι ότι νωρίτερα δεν ήταν, αλλά από εκεί πλέον τα πράγματα ήταν ή προχωράμε ή πάμε σπίτι μας.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα τα παιχνίδια πριν μπούμε στο Final Four που κληρωθήκαμε με τη Σαμπατέλ, που ήταν μια ομάδα που ξέραμε ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά ευρωπαϊκά τρόπαια, έχει μια εμπειρία. Γνωρίζαμε ότι δεν θα είναι εύκολα παιχνίδια εξ αρχής. Δώσαμε νομίζω την απαραίτητη προσοχή, δηλαδή γενικότερα πριν γίνει η κλήρωση μεταξύ μας λέγαμε ότι δεν θέλουμε ούτε να επιλέξουμε αντίπαλο, ακόμη και μεταξύ μας δηλαδή να πούμε θα προτιμούσαμε αυτόν ή τον άλλον, γιατί θεωρούμε ότι κάθε ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και έχει τα δυνατά της σημεία και τα πιο αδυνατά σημεία της, αλλά γενικότερα ξέραμε ότι εφόσον κληρωθήκαμε τη Σαμπατέλ είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουμε μια πολύ καλή ομάδα εκτός Final Four. Θεωρώ ότι ήταν καλό που παίξαμε το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Αλλά γενικότερα επικρατούσε το κλίμα το ότι πρέπει να πάμε δυνατά. Περιμένουμε μια πολύ καλή εμφάνιση από την Σαμπατέλ. Αλλά θεωρώ ότι ήμασταν σε καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Είχε προηγηθεί μια διακοπή του πρωταθλήματος πριν γενικότερα το υποχρεώσουμε τον Ολυμπιακό λόγω της εθνικής ομάδας. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένες με τη Σαμπατέλ. Ξέραμε ότι είχε κάποιες πολύ καλές παίκτες, αλλά θεωρώ ότι σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε μεταξύ μας είναι πάντα να επικεντρωνόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς και μετά το τι θα κάνει ο αντίπαλος.
0: Σωστό. Άλλωστε, για να φτάσεις στο τρόπαιο πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους. Έτσι. Όταν θέλεις να πάρεις το Champions League με τον Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση γυναικών, πρέπει να αποκλείσεις τη Σαμπατέλ, την Ματαρό, τέλος πάντων τις καλύτερες ομάδες.
1: Ναι, καλώς και κακώς θα πέσει κάποια στιγμή και εσύ μια πολύ καλή ομάδα. Είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα παιχνίδια με τη Σαμπατέλ, έρχεται η πρόκριση στο Final Four και ταξιδεύεται για Μάλτα. Πώς είναι το κλίμα πλέον, γνωρίζοντας και τον ημιτελικό, τον αντίπαλο στον ημιτελικό και περιμένοντας τον τελικό. Πώς είναι το κλίμα?
1: Εντάξει, έχοντας κατακτήσει πριν λίγες μέρες, συγκεκριμένα ούτε μια εβδομάδα δεν είχε λήξει το ελληνικό πρωτάθλημα και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδος απέναντι στη Βουλιαγμένη, το οποίο το είχαμε χάσει την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θεωρώ ότι μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και αυτοπεποίθηση. Οπότε σίγουρα ταξιδέψαμε έχοντας παίξει 4 στο σύνολο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με τη Βουλιαγμένη, πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Επιπέδου Final Four, γιατί και η Βουλιαγμένη αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Ανδρέο. Ξέραμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή προπόνηση και σε ό,τι αφορά τακτικά κομμάτια και ευρωπονητικά στη φυσική κατάσταση, όσο και αν δύσκολο και αν ήταν. Αλλά θεωρώ ότι υπήρχε μια σιγουριά στην ομάδα γενικότερα. Είχαμε πει βέβαια πηγαίνουμε βήμα-βήμα, δεν προτρέχουμε, δεν κοιτάμε το τελικό. Πρώτα-πρώτα θα παίξουμε τον ημιτελικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ματαρό, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Οπότε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας είναι ότι είμαστε προπονημένες, πολλή αυτοπεποίθηση έχουμε, έχουμε παίξει καλά, έχουμε κάνει καλά παιχνίδια με την Βουλιαγμένη. Πάμε βήμα-βήμα, δεν προτρέχουμε, αυτό που είπα και πριν, ώστε να παίξουμε πρώτο ημιτελικό και μετά ό,τι είναι να έρθει θα έρθει.
0: Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι με τη Ματαρό. Έρχεται η πρόκριση στον τελικό. Τα συναισθήματα ποια είναι και το τι λέτε αναμεταξύ σας. Αυτό είναι νομίζω που πρέπει να πούμε στον κόσμο. Γιατί τα αγωνιστικά λίγο πολύ θα τα εξαντλήσουμε πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι πιο πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει πώς σκέπτονται οι αθλητές και οι αθλήτριες εν ώψη τόσων μεγάλων παιχνιδιών που έχουν μπροστά τους και τέτοιων προκλήσεων.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε. Γενικότερα, το να, όταν νικήσαμε τη Ματαρό, μας έφυγε ένα μεγάλο άγχος. Διότι πέρσι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό του Final Four και υπήρχε αυτό το κάτι μέσα μας, που, αυτή η πικρία, που θέλαμε να μας φύγει αυτό το μεγάλο άγχος, ώστε να μην αποκλειστούμε πάλι από το τελικό. Οπότε σίγουρα μας έφυγε ένα βάρος.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα, μου επιτρέπεις. Ναι. Προκρίνεστε, σας φεύγει το ένα βάρος, αλλά έρχεται το βάρος του τελικού μετά.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό ένα βάρος. Απλά είναι από πριν είναι προσθετικό. Δηλαδή, όταν έχεις να προσθέσεις και έναν ημιτελικό και ο στόχος σου είναι ο τελικός, σιγά σιγά όταν φτάνεις στον τελικό, τουλάχιστον λες τώρα όλα για όλα.
0: Εντάξει.
1: Περάσαμε, θα τα παίξουμε όλα. Γενικά ενθουσιαστήκαμε, δηλαδή κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στη Ματαρό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή και να είχαμε νικήσει, αλλά μην είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι, δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ξέραμε ότι είχαμε παίξει καλά, ξέραμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Θυμάμαι τότε μας είπε και ο προπονητής μας, ο κύριος Δόσκας, ότι μην ενθουσιάζεστε πολύ.
0: Δηλαδή, το είπε αυτό, έτσι.
1: Μας το είπε αυτό, ναι, δηλαδή με το που τελείωσε το παιχνίδι. Ναι, γιατί εντάξει, ήταν εκεί πέρα και οι φιλάθλοι, οι οποίοι είναι πάντα εκεί πέρα και μας στηρίζουν.
0: Θα μιλήσουμε και για τους οπαδούς σε λίγο, για τους φιλάθλους. Απλά για πάμε να επικεντρωθούμε εκεί πέρα, στο τι λέει ο προπονητής στις παίκτριές του και τι λένε οι παίκτριες.
1: Ναι, εκείνη τη στιγμή με το που τελειώνει το παιχνίδι, λέμε μπράβο, μας λέει μην ενθουσιάζεστε. Χαιρετηθείτε με τις αντιπαλές και αυτά. Αλλά γενικά το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή ήταν η οδηγία. Και γενικότερα μεταξύ μας, επειδή ο Ολυμπιακός, καλός και κακός, ο στόχος του είναι το Champions League, δεν θεωρήσαμε την υπέρτατη επιτυχία. Οπότε και εμείς από μόνες μας ήμασταν πιο μετριόφρονοι, ας πούμε.
0: Και φτάνει, ναι, και φτάνει η ώρα του τελικού. Πώς ξυπνάτε εκείνο το πρωί, τι λέτε, τι κάνετε, γενικά πώς είναι η ρουτίνα σας μέχρι που θα πάτε στο γήπεδο να παίξετε, στην πισίνα.
1: Κοιτάξτε, η ρουτίνα είναι η ίδια, να ξέρετε. Γιατί ξέρω ότι η ρουτίνα για έναν αθλητή είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο που ξυπνάει το πρωινό του, τα πάντα.
0: Άρα αυτά μένουν με όποιον αντίπαλο, μένει η ρουτίνα ίδια, δεν αλλάζει.
1: Η ρουτίνα είναι η ίδια, ναι. Δηλαδή η προπόνηση πριν τον αγώνα είναι η ίδια, η πρωινή. Υπάρχει ένα έτσι ενθουσιασμό, λέμε πάμε σήμερα, πάμε δυνατά, πώς είμαστε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ψυχωτικό στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά η ρουτίνα μένει η ίδια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή μας κρατάει βασικά focus στο στόχο. Οπότε εντάξει, ξυπνήσαμε. Εντάξει, το σκεφτόμασταν. Σήμερα είναι η μέρα. Δηλαδή θυμάμαι το που ξύπνησα στο δωμάτιο που ήμουν με την Άμπη, την Άντρες. Λέμε, μου λέει στα αγγλικά επειδή είμαι Αυστραλέζα, today is the day. Και ήμασταν ενθουσιασμένες, δηλαδή αυτά υπάρχουν το πρωί, θα τα πούμε. Αλλά προσπαθούμε να μένουμε συγκεντρωμένες και να μην ενθουσιαζόμαστε.
0: Ωραία, φτάνουμε στην πισίνα λοιπόν και πάμε για τον τελικό. Εκεί δε, τι γίνεται εκεί. Ποια είναι τα συναισθήματα, τα δικά σου, των συμπαικτριών σου, τι λέτε.
1: Εντάξει, υπάρχει άγχος.
0: Είμαστε ένα λεπτό υπάρχει... πριν ξεκινήσει. Ναι. Είμαστε πριν το σπριντ.
1: Ναι, υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση. Προσπαθούμε να σκεφτούμε και να κατατάξουμε στο μυαλό μας όλες τις οδηγίες του προπονητή μας τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Αλλά νομίζω το μόνο που σκεφτόμαστε και γενικότερα το είχαμε αυτό είναι ότι δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα σήμερα αν δεν πάρουμε το Champions League.
0: Πολύ ωραία.
1: Σίγουρα δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα σήμερα αν δεν ξέρουμε ότι θα βγούμε από την πισίνα και ας έχουμε χάσει, αν έχουμε χάσει δίκαια, αλλά να ξέρουμε ότι τα δώσαμε όλα. Ότι αυτό είχαμε, δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Και αυτό μας το λέει και ο προπονητής μας. Να βγούμε τουλάχιστον και να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις, θα μπορούσα να κάνω αυτό. Όχι, θα μπούμε μέσα, θα φτύσουμε αίμα και άμα μπορούμε να το πάρουμε και το αξίζουμε, θα το πάρουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, 13 δευτερόλεπτα, ισοφαρίζεται σε 14-14. Νομίζω η συγκάτοικός σου, η Άντριους, αν θυμάμαι καλά, ισοφάρισε. Νομίζω, δεν το θυμάμαι καλά.
1: Η Άντριους μας έφερε ένα γκολ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Και η Στεφανία
0: Σάντα. Η Σάντα, ναι, ναι. Ωραία, δεν το θυμόμουν καλά. Καλά κάνεις και μου το διορθώνεις. Αποδίδεις τα του Κέσαρη το Κέσαρη. Λοιπόν, πολύ σωστά. Εκεί φοβηθήκατε ότι μπορεί να μην κατακτήσετε το τρόπαιο? Είχατε κάποιο φόβο? Γιατί ακολουθούν και 13 δευτερόλεπτα όπου η Ματαρό επιτίθεται με 7. Έπαιξε χωρίς τερματοφύλακα.
1: Ναι. Θα σας πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν υπήρξε ένας φόβος μέσα στο παιχνίδι, ήταν όταν είχαμε φτάσει στα 2 γκολ να κυνηγάμε με 2 γκολ διαφορά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που το σοφαρίσαμε, θεωρώ ότι πήραμε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί και η Στεφανία σκόραρε ένα γκολ το οποίο δεν είναι ένα απλό γκολ. Είναι
0: από το πλάι.
1: Ναι, είναι από το πλάι, είναι με παίκτη πάνω, δηλαδή είναι παλκαρίσιο γκολ. Mm-hmm. Οπότε αυτό δίνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Εντάξει, τώρα το ότι μετά είχαν άλλη μια επίθεση, όντως χωρίς τέρμα, νομίζω ότι είχαμε τόσο καλά μπλοκ με στο τέρμα. Δηλαδή ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα φάμε γκολ έτσι.
0: Τείχος σηκώσατε, ναι. με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, δεν γινόταν. Είναι η πιο σημαντική άμυνα του αγώνα. Δηλαδή το είπαμε, η πιο σημαντική άμυνα, τέλος. Σηκωνόμαστε όλο το σώμα έξω να βγάλουμε μπλοκ. Νομίζω ότι καμία δεν σκέφτηκε ότι μήπως δεχθούμε κάποιο γκολ. Ακόμα και που ήταν με ένα παίκτη παραπάνω, διότι δεν είχαν κατεβάσει ουσιαστικά 7ο παίκτη.
0: Λοιπόν, και πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Τρία λοιπόν αποκρούει τερματοφύλακας η Ολλανδή που μπήκε μέσα για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Το περιμένατε τρία ή λέτε κάποιο θα πιάσει, να δούμε τι θα κάνουμε? Γιατί και η τερματοφύλακας της Ουγγρικής ομάδας την είδα έτσι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή.
1: Θα σας πω ακριβώς τι συνέβη. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν στη δίκαση το πέναλτι, δεν εκτέλεσα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν από το άγχος μου και τη μέτρα και τη στιγμή δεν μπορούσα να κάτσω σε καρέκλα και ήμουν να πήγαινα πέρα εδώ, θα πίσω τον πάγκο και μιλούσα με τον φυσιοθεραπευτή μας, τον Παναγιώτη Αδαμόπουλο. Ο οποίος είναι εκεί πέρα πίσω, πέτσι που χρειαστεί κάποια κάτι να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Και μου λέει από μόνος του, θα πιάσει και τα τρία. Από μόνος
0: του. Από μόνος του.
1: Από μόνος του. Και όντως. Έπιασε και τα τρία. Γενικά έχουμε πολύ μεγάλη πίστη στην Bridge στα πέναλτι, διότι και σε ένα παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη στους τελικούς είχε πιάσει δύο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σερή πέναλτι. Mm-hmm. Οπότε ξέραμε ότι είναι πολύ καλή στα πέναλτι. Εντάξει, είχαμε και εμείς ευστοχία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από τη Φωτεινή, αλλά και πάλι εντάξει, δεν ξέρω το πέναλτι με κάτι. Είναι αρκετά ψυχοφθόρο, θα έλεγα. Αλλά θεωρώ ότι ήμασταν όλοι σίγουροι πραγματικά ότι η Bridge θα πιάσει σίγουρα πέναλτι. Τώρα το 3 δεν ξέρω αν το φαντάστηκε κάποιος πέρα από τον Παναγιώτη, αλλά ήμασταν σίγουρες ότι θα πιάσει πέναλτι η Μπριτ.
0: Και πράγματι έπιασε 3 και με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα χάσατε εσείς το τρίτο. Στην ουσία ευστοχήσατε στο τέταρτο και έγινε το 3-0. Και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε λόγος να εκτελεστούν τα άλλα και κατακτάτε το τρόπαιο. Αμέσως μετά, για πες μας τα συναισθήματα. Όλοι στην πισίνα, όλα στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Και ο προπονητής μέσα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή, γιατί επειδή κάναμε την ανατροπή και περάσαμε από την φάση της αμφισβήτησης μέσα στο παιχνίδι, ότι μήπως το χάσουμε, επειδή κάναμε την ανατροπή, το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο όμορφο. Mm-hmm. Οπότε, με το που βαρέσαμε και εκτελέσαμε το τελευταίο πέναλτι και το βάλαμε, τρέξαμε όλες μέσα στην πισίνα. Και απλά κλαίγαμε, γιατί ήταν τόσο όμορφη εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια δικαίωση, ένας κόπος πολλών χρόνων που δικαιώθηκε. Είμαστε μια νέα ομάδα που παρτίζεται από νεαρά κορίτσια. Uh-huh. Οπότε τα συναισθήματα είναι απερίγραφτα. Εντάξει, δεν είναι. Τι να πούμε, δηλαδή, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Απλά κοιτούσαμε μία την άλλη και κλαίγαμε και ουριάζαμε. Δηλαδή ήταν φανταστικό, πραγματικά. Ήταν απερίγραφτα όμορφο.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και εκεί βρέθηκαν και περίπου 400 οπαδοί, 300-500. Μάλιστα, θεωρητικά δεν είναι εύκολο ταξίδι.
1: Όχι, όχι. Πράγματι, δεν είναι εύκολο ταξίδι. Και γενικότερα, το να για έναν οπαδό να βγει εκτός Ελλάδος για να δει την ομάδα του και να έρθει να δει εμάς, είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά. Και μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό σε κάθε παιχνίδι. Όντως, παρευρέθηκαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και στα δύο παιχνίδια. Τα δικά μας και στους άντρες, οι οπαδοί μας ήταν εκεί. Mm-hmm. Και εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι για μας οι οπαδοί μας είναι σαν ένας 7ος παίκτης. Μας δίνει ρυθμό, πάθος. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που θυμάμαι ότι ήμασταν δύο γκολ πίσω, εκείνοι φώναζαν με το ίδιο ακριβώς πάθος που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, μας βοηθάνε πάρα πολύ πραγματικά και τους ευχαριστούμε.
0: Και σήμερα που σας αποθεώσανε στο Καραϊσκάκι όταν γυρίσατε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μόνο της Μάλτας, ήταν και το σημερινό.
1: Ναι, συνεχίστηκε, η αλήθεια είναι, όντως. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή να βλέπεις ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν έρθει, πανηγυρίζουν μαζί σου, χαίρονται με τη χαρά σου. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία τους. Ας πούμε την ώρα που κρατήσανε κάποιοι το ευρωπαϊκό τρόπαιο, έβλεπες τη χαρά στα μάτια τους και εντάξει, για μας αυτό είναι μια, είναι μια ευχαρίστηση και μια δικαίωση. Είναι πολύ όμορφο να κάνεις τον κόσμο του Ολυμπιακού χαρούμενο.
0: Και βέβαια φέτος γυρίσατε και στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι, αλλά και στον ευρωπαϊκό θρόνο.
1: Που πέρυσι δεν είχατε, εντάξει.
0: 4 στα 4 είχαμε. Ναι, 4 στα 4. Γιατί πήρατε και όλους τους στόχους που είχατε φέτος, τους κατακτήσατε.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό σας γεμίζει, φαντάζομαι, με μεγαλύτερη αισιοδοξία και για τη νέα σεζόν.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο το να έχει κάνει 4 στα 4. Σίγουρα όμως ανεβάζει πολύ και τον πύχη. Πάντα ο Ολυμπιακός okay, έχει αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά το δύσκολο δεν είναι μόνο να είσαι στην κορυφή, είναι και να παραμείνεις.
0: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Και ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι να παραμείνουμε στην. Είμαστε, okay, βρισκόμαστε στην elite, okay, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Θεωρώ ότι η ομάδα αυτή έχει τις δυνατότητες και έχει τα φυσικά αποθέματα να το ξανακάνει αυτό, το back-to-back. Αυτό μας είπε και ο προπονητής μας, ότι τώρα πάμε για το back-to-back. Οπότε, όταν ξεκινήσει με το καλό νέα χρονιά, θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά οι στόχοι παραμένουν ήδη και υψηλότεροι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπήρχε και ένα πρίμα από τον πρόεδρο της ομάδας. Είδα το βιντεάκι που σας στο Πούλμαν. Η ομάδα το έδωσε, έτσι.
1: Και το... Ναι.
0: Δηλαδή, αναγνωρίζετε η προσπάθειά σας και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, είναι ένας και αδιαιρέτος, αλλά και η ΠΑΕ, ο ιδιοκτήτης, αναγνωρίζει την προσπάθεια και σας ανταμείβει. Και αυτό νομίζω πρέπει να σας κάνει χαρούμενες. Ότι ανταμείβεται η προσπάθειά σας.
1: Ναι, εντάξει. Ο κύριος Μαρινάκης από το 2010 που βοηθάει την ερασιτέχνη, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε πολύ χαρούμενες και ευγνώμων που είναι κοντά μας, γιατί είναι έμπρακτα κοντά μας. Δεν είναι μόνο το πριν, είναι και πολλά πράγματα από πίσω. Τώρα αποκορύφωμα το πριν. Αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από την ερασιτέχνη, μας στηρίζει. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρινάκη και ελπίζουμε να φέρουμε και άλλα τρόπια και να τον δικαιώσουμε περισσότερο.
0: Είμαι σίγουρος ότι εφόσον έχετε την υγεία σας θα κάνετε το καλύτερο δυνατό για να δικαιώσετε και τα χρώματα της ομάδας που αγωνίζεστε αλλά και τα εθνικά χρώματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και η εθνική ομάδα και έχουμε, νομίζω ότι έχουμε μια τρομερή εθνική ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καλές παίκτες στην εθνική ομάδα. Πολύ ταλαντούχες. Έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά και μετάλλια, αποκορύφωμα το παγκόσμιο Σιγκαπούρη.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, έχει μια ιστορία εθνική γυναικών στο πόλο, όπως και να το κάνουμε. Και όντως ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι δυνατά και στην εθνική ομάδα και να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα.
0: Και κλείνοντας, Ειρήνη, θέλω να σε ρωτήσω με την αντρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι συναντιόσαστε πολύ συχνά στην Μάλτα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα αγόρια δεν τα κατάφεραν τόσο καλά, βεβαίως απέναντι στην Προρέκο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια που παίξανε οι άντρες. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι η αλήθεια είναι δεν τους πήγε καθόλου καλά από άποψη πλάνου, από ό,τι κατάλαβα εγώ από αυτά που έκανα και τις δηλώσεις που έκαναν κάποιοι παίκτες και ο προπονητής. Θεωρώ ότι σα αδικεί λίγο το σκορ. Παρ' όλα αυτά μπήκαν στον μικρό τελικό και τα δώσαν όλα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Κρίμα. Αλλά καλώς ήρθατε στο Final Four. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ εύκολο να βρεθεί στην πρώτη θέση και ακόμα πιο εύκολο να βρεθεί στην τελευταία θέση. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς πήγατε στα παιχνίδια των αγοριών και τα αγόρια ήρθαν στα δικά σας παιχνίδια.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια δεν μπορούσαμε να είμαστε ούτε άντρες ούτε εμείς τον ημιτελικό. Διότι είχαμε την επόμενη μέρα εμείς τον τελικό και οι άντρες είχαν προπονήσεις. Αλλά όντως ήρθαν οι άντρες και εμείς στα τελευταία παιχνίδια μας και υπήρχε πολύ μεγάλη στήριξη. Προσπαθούσαμε να το ψυχώσουμε, πανηγυρίζαμε. Ήμασταν σαν ένα κομμάτι στην πισίνα εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία. Ειρήνη, εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις πάντα επιτυχίες και με το Σύλλογο και με την Εθνική Ομάδα, πάντα υγεία και πάντα να στοχεύετε τα υψηλότερα. όπου μπορείτε πιο ψηλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Να περάσετε όμορφα εκεί που θα πάτε σήμερα το βράδυ με τις συμπαίκτριες. Καλό βράδυ. Ήτανε λοιπόν η διεθνής περιφερειακή του Ολυμπιακού και πρωταθλήτρια Ευρώπης, εκτός από πρωταθλήτρια και ταμπλούχος Ελλάδας, η Ειρήνη Νίνου. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Εμείς αφήνουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ, εκεί όπου είδαμε τις πρώτες εκπλήξεις. Κοντά μας ο Γιώργος Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, καλησπέρα στους όλους τους ακροατές. Εντάξει, το εκπλήξεις είναι σχετικό, έτσι, είναι πρεμιέρα για όλους. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι συνέχεια, πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη, αν και εύκολα και δύσκολα δεν υπάρχουν. Υπάρχει, είναι όλα σε ένα επίπεδο που πρέπει να τα βάλεις τα καλά σου και να είσαι πολύ προσεκτικός εάν και εφόσον ψάχνεις συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι στο Μουντιάλ του Κατάρ η Αργεντινή που στο τέλος κατέκτησε το τρόπαιο ιτήθηκε στην πρεμιέρα των ομίλων από τη Σαουδική Αραβία με 2-1. Έτσι το φέρνω σαν παράδειγμα ότι κανείς δεν ξέρει από την πρώτη αγωνιστική τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν παιχνιδάκια που μας έχουν εντυπωσιάσει. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και το παιχνίδι Αυστραλία-Τουρκία απόλυξε 2-0, θεωρώ ότι είναι έως τώρα ένα αποτέλεσμα έκπληξη. Γιατί το λέω αυτό, η Τουρκία έχει ένα αρκετά καλό σύνολο. Η Αυστραλία, ναι μεν, είναι μακριά βέβαια, συμμετέχει στο ασιατικό γκρουπ, αλλά δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο την Τουρκία που πάλευσε.
0: Να σου πω την αλήθεια Γιώργο, ούτε κανείς μας δεν θα το πίστευε, ούτε εγώ. Το αναμενόμενο σημαίνει... ήταν η Τουρκία.
1: Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει επί της ουσίας κάτι στάνταρ. Απλά οι Τούρκοι κατάλαβαν ή το έζησαν αυτό, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές αλλά και οι φίλαθλοι, ότι ξέρετε, εδώ πρέπει να είναι σοβαρός από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όσο και αν ακούγεται τρελό, η ομάδα που έχει την τύχη με το μέρος της, δηλαδή να έχει λιγότερα προβλήματα με τραυματισμούς, λιγότερα προβλήματα με κόκκινες κάρτες, με λιγότερα προβλήματα με κακή ημέρα κτλ. Αυτή, όχι θα το κερδίσει ο τουρνουά, θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να το πετύχει αυτό.
0: Τέλος πάντων, για πάμε και στη Βραζιλία. Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, θα υπήρξε έτσι, πώς να το πω, κάποια επίθεση προς Αντζελότη και πλευρά, γιατί η Βραζιλία χθες απογοήτευσε.
1: Όχι, αυτό πολύ σωστά το αναφέρεις. Στην πραγματικότητα τρεις είναι οι λέξεις που έπαιξαν πάρα πολύ στα μέσα της Βραζιλίας και όχι μόνο στα ηλεκτρονικά αλλά και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στον έντυπο τύπο. Οι τρεις λέξεις αυτές έχουν να κάνουν νευρικότητα, άγχος, μιλάμε για νευρικότητα και άγχος της πρεμιέρας, και υπάρχει βέβαια η τρίτη λέξη που σίγουρα προβληματίζει όλους εμάς που παρακολουθούμε από κοντά τη Βραζιλία. Αφιβολία. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ότι αυτή η ομάδα μπορεί να έχει μια καλή συνέχεια. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πιστεύουν ότι αυτή η ομάδα δεν θα έχει καμία τύχη σε αυτήν την τελική φάση του παγκοσμίου
0: κύπελλου. Κοίτα, η πρεμιέρα της Βραζιλίας πάντα σε όποιο παγκόσμιο κύπελλο είναι από μόνη της είδηση. Έτσι είναι η είδηση της αγωνιστικής. Την πρεμιέρα της Βραζιλίας περιμένει όλος ο κόσμος. Η πρεμιέρα της Βραζιλίας εχθές όμως δεν ήταν καλή, γιατί και στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι σοφάρισε, ήταν προσωπική ενέργεια του Βινίσιους. Έτσι. Καλύτερα πάντα για το Μαρόκο.
1: Μην τρέπεσαι να πεις ότι το Μαρόκο, το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ήταν καλύτερο από τη Βραζιλία.
0: Σαφώς.
1: Εντάξει. Και δεν υπάρχει δικαιολογία ότι, γιατί κάποια στιγμή λεγόταν συνεχώς ότι για ένα συνεχόμενο διάστημα, δηλαδή ότι η Βραζιλία από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ καλή και ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα κτλ. Εγώ βλέπω ότι από τη μεσαία γραμμή ξεκινούσαν οι καλές επιθέσεις του Μαρόκου. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πακετά να κάνει παιδικά λάθη. Δεν εννοείται παίχτης που ανήκει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας να κάνει συνεχόμενα παιδικά λάθη.
0: Ναι, γενικά η πρεμιέρα ήταν νευρική, όπως είπαν τα μέσα.
1: Ναι.
0: Πολύ νευρική θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Ήταν νευρική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο απουσιάζει, Άγγελε, από την Βραζιλία εδώ και πολλά χρόνια. Έμπνευση, φαντασία.
0: Έχει γίνει πολύ ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και δεν είναι τυχαίο, εντάξει, το πολύ ευρωπαϊκή στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό επίσης χτίστηκε από σιγά σιγά, ατομικά, μέχρι να φτιαχτεί η ομαδικότητα της Εθνικής Βραζιλίας. Δηλαδή...

0: και ο Ροναλντίνιο έπαιζε, ας πούμε, στη Μπαρσελόνα, και ο Ροναλντίνιο έπαιξε στη Μίλαν, και ο Ροναλντίνιο έπαιξε και σε άλλες ομάδες. Ωστόσο ήταν μάγος, ήταν ζογκλέρ. Θεωρώ πάρα πολύ πιο μπροστά από τον Νεϊμάρ, ο οποίος απουσίαζε από αυτό το παιχνίδι, και όλοι αναρωτιούνται εάν θα προλάβει, εάν θα μπορέσει να παίξει τα παιχνίδια του συγκεκριμένου ομίλου, του τρίτου ομίλου, απέναντι στην IT και τη Σκωτία, που είναι τα άλλα δύο παιχνίδια που θα καλείται να δώσει η Βραζιλία. Και τώρα, όπως με ρώτησες για τον Αντζελότη, δεν υπόθηκε κάτι ευθέως. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για το σύνολο, σαφώς και άμεσα ή έμεσα, όπως και να το πει κανείς, υπεύθυνος είναι ο προπονητής.
1: Πάντως σήμερα, σίγουρα, συμφωνώ. Πριν θα συνεχίσουμε για τη Βραζιλία, αν θέλεις, αν έχεις κάτι να προσθέσεις, αλλά σήμερα έγινε ξεσηκωμός, έτσι. Στην ισοφάριση του Κουρασάο έγινε ξεσηκωμός, γενικώς.
0: Άγγελε, πρόσεξε, γιατί το άκουγα στο ραδιόφωνο και άκουγα και τα αρκετούς φίλους που παρακολουθούσαν τα σπίτια τους, γιατί είχα γίνει βόλτα με το αυτοκίνητο, χαίρονταν που αυτή η ομάδα βρέθηκε στο Μουντιάλ, μια ομάδα αποτελούμενη από ποδοσφαιριστές αλέγκρε, αλέγκρε περσόνα, δηλαδή που το ζούνε, δεν ζούνε μόνο το ότι θα μπω μέσα να παλέψω με τη Γερμανία, ζούνε την ατμόσφαιρα, ζούνε το Μουντιάλ. Για αυτούς πριν από μερικά χρόνια αυτό ήταν κάτι το κατόρθωτο, ήταν το υπερπέρα. Εντάξει, και θέλω να πω σε εκείνους που το βλέπω και λίγο στραβά και πάμε στην ηρωνία και πάμε στο έτσι.
1: Όχι, όχι, ίσα που εγώ, Γιώργο, προσωπικά τους χαίρομαι, γιατί ακόμα και το πούλμαν τους που είδα, πούλμαν της δεκαετίας του 80 είναι.
0: Ναι, γιατί το επέλεξαν ήδη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί χόρευαν από τη στιγμή που προκρίθηκαν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το γιόρταζαν σε καθημερινή βάση.
1: Και με τον πιλότο που τους πήγε στη... κατεβήκανε κάτω και το ρίξαν στους
0: φόρους. Και χόρευανε μαζί του. Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω σε αυτούς που το είδαν λίγο στραβά, ότι τώρα τι χρειάζεται τώρα να πάει. Εγώ ξέρω ότι το Κουρασάο πήγε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Άλλες ομάδες, να πω μόνο δύο, Ιταλία και Ελλάδα, δεν βρέθηκαν στην γιορτή αυτή.
1: Δυστυχώς.
0: Εντάξει. Δηλαδή μην τα βλέπουμε στραβά.
1: Όχι, εγώ δεν τα βλέπω στραβά. Εγώ ίσα ίσα που...
0: Το λέω για αυτούς. Για αυτούς που ενδεχομένως...
1: Που στηρίζω Κουρασάο.
0: Εντάξει.
1: Και τότε ισοφάρισε τη Γερμανία σε 1-1 στο 21 και αυτό, εντάξει, τεράστιο επίτευγμα.
0: Για αυτούς θα είναι ιστορική στιγμή.
1: Βέβαια, αυτό λέω, τεράστιο επίτευγμα.
0: Εντάξει, και αν θέλεις, όχι, δεν είναι η χειρότερη ήττα που έχει γνωρίσει η ομάδα σε Μουντιάλ απέναντι από τη Γερμανία.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλες χειρότερες.
0: Εγώ θα σου πω το 7-1 το 2014 που στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, σε ποιον, απέναντι στον Οικοδεσπότη. Μιλάμε για εκεί το 7-1.
1: Ναι.
0: Πονάει.
1: Όχι, δεν το λέω. Εγώ δεν λέω ότι πονάει το Κουρασάο. Ήταν 7-1. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Εγώ μιλάω για τη χαρά που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η εθνική ομάδα που βρέθηκε εκεί πέρα και κατάφερε να ισοφαρίσει τα πάντσερ.
0: Ναι, και μας ευρυδίασε όλους ευχάριστα.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, άντεξε ένα ημίχρονο. Αυτό είναι, παιδιά. Από εκεί πέρα βγαίνουν οι δυνάμεις που έχουν να κάνουν με το γερμανικό ποδόσφαιρο. Και θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πήγαινε η ομάδα του Κουρασάο και απέναντι σε άλλη μεγάλη ομάδα. Έτσι θα μπορούσε να αντέξει ένα ημίχρονο. Εντάξει, πέτυχε ένα γκολ, τυχερό ή όχι κτλ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εγώ ξέρω ότι έκανε το 1-1 και είμαι σίγουρος ότι από το μυαλό κάποιων Γερμανών πέρασε. Ρε παιδιά, λέτε να την πατήσουμε. Τέλος πάντων, πάει και αυτό το παιχνίδι. Τώρα πιστεύω ότι υπάρχει ένα ωραίο μάτς, Άγγελε.
1: Ναι. Θα το δούμε το Ολλανδία-Ιαπωνία. Νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό παιχνίδι.
0: Οφείλω να καταθέσω, επειδή ξεκινάει η Ολλανδία, ότι υπάρχει αυτός ο περίφημος Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος επιμένει με δική του εξίσωση και βάζοντας αρκετά στοιχεία, που λέει ότι η Ολλανδία θα είναι η μεγάλη κερδισμένη του Μουντιάλ 2026. Απλά το αναφέρω.
1: Για να δούμε. Τους Ολλανδούς δεν τους ξεγράφεις.
0: Ναι, η Ολλανδία έφτασε πάρα πολύ κοντά, αλλά δύο φορές χτύπησαν την πόρτα στον τελικό, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση.
1: Λοιπόν, να πάμε και στα συλλογικά. Ο Κουκουρέγια γίνεται κάτοικος Μαδρίτης. Φανέλα Ρεάλ.
0: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
1: Τα πρώτα 50 εκατομμύρια πάνε στην Τζέλση. Άρα έχει ακόμα 100 εκατομμύρια.
0: Μπορεί και παραπάνω, Άγγελ. Ναι.
1: Όχι, εγώ λέω με βάση αυτό που είπε. Θα δώσω 150 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι ο Πέρεθ.
0: Είπε χαρακτηριστικά ο Πέρεθ ότι εγώ την άλλη εβδομάδα, εννοούσα μετά τις εκλογές, είμαι έτοιμος να προσφέρω το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ για παίχτη που αγωνίζεται σε ομάδα Champions League.
1: Ναι. Έδωσε λοιπόν τα 50 σε ομάδα που δεν αγωνίστηκε στο Champions League. Όχι, αγωνίστηκε η Chelsea. Λοιπόν, δεν θα είναι τη νέα περίοδο στο Champions League. Και παίρνει τον Κουκουρέγια.
0: Ναι. Και καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Ισπανό,
1: βέβαια. Ισπανός
0: να μην μπερδευόμαστε. Ισπανός είναι.
1: Και με πολύ καλά παιχνίδια με την εθνική του ομάδα στο πρόσφατο Euro.
0: Εμένα μου αρέσει σαν παίχτης.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Και από εκεί πέρα να δούμε συνέχεια, να δούμε, Άγγελε, τώρα μεταξύ μας. Δεν ξέρω πώς το είδε ο προπονητής της Ισπανίας, Δελαφουέντε, το να μην καλέσει κανέναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ.
1: Αυτό πείραξε.
0: Το να καλέσει 8-10 ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα που δείχνουν ένα νεανικό, δεμένο σύνολο κτλ. Μπράβο σου και σωστά έκανες και καλά έπραξες. Τώρα το να μην καλέσει έναν ποδοσφαιριστή, τι φοβήθηκε? Φοβήθηκε μην του χαλάσει τα αποδυτήρια? Φοβήθηκε μην αντιδράσει κάποιος? Γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα τώρα στην νεολαία. Είναι, ζούμε στην εποχή της διαφορετικότητας και τα αυτονόητα πλέον θεωρούνται τα χαζά. Δεν θεωρούνται τα σοβαρά. Σε λίγο θα λέμε καλημέρα και θα σε βλέπει όλος παιδί γιατί μου λέει καλημέρα. Τέτοια εποχή. Και δυστυχώς αυτή η μόδα παρά έχει περάσει στους νέους αθλητές, ειδικά σε αυτούς που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Κάπου είδα ένα βίντεο τον πατέρα του Γιαμάλ να πλακώνεται στο ξύλο.
1: Ωραία, δεν το έχω δει αυτό.
0: Μιλάμε για τρελά πράγματα.
1: Δεν το έχω δει αυτό.
0: Εντάξει, και ο γιος μου έτσι, και ο γιος μου αλλιώς, και ο γιος μου κτλ. Καταλαβαίνω, σέβομαι και εγώ, είμαι πατέρας. Φίλε, ηρέμησε λίγο. Έτσι όπως το κάνεις, θα το χαλάσεις το ίδιο το παιδί. Δεν είναι ξυπνάδα θέλει. Ή δεν θέλει ο καθένας το παιδί σου να ανέβει στον Όλυμπο και να διατηρηθεί εκεί? Τι θα λέει ο πατέρας του Λιονέλ Μέση για τον ίδιο?
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, Άγγελε, κάτι άλλο να πούμε για το Μουντιάλ, για να πάμε σιγά σιγά και στον Μπάμπι, να ακούσουμε δεκάδες και τα πρώτα στοιχεία.
0: Όχι, να έχουμε καλά παιχνίδια. Περιμένω να τα δω εγώ. Λοιπόν, 11 η ώρα Ολλανδία-Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα Αχτή Ελεφαντοστού ή Σημερινός.
1: Πολύ ωραία.
0: Και στις 5 τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν μέχρι και τις 5 το απόγευμα, διότι το πρόγραμμα συνεχίζεται 7-10 το βράδυ. Μην τα ξεχνάμε.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Μπάμπη. Καλό πρόγραμμα. Καλή μετάδοση.

0: Λοιπόν, ώρα Ολλανδίας, ώρα Ιαπωνίας. Μπάμπης Παπάζογλου με τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα περιγράψουμε τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Θα ξεκινήσει περίπου 10 λεπτά. Στο Ντάλλας έχουμε πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο. Στον έκτο ομίλο είναι και η Σουηδία με την Τινησία, θα παίξουν στις 5 το πρωί. Ολλανδία απέναντι στην Ιαπωνία, η Ολλανδία η οποία τρεις φορές έχει φτάσει τελικό, αλλά ποτέ δεν ήπιε νερό. Το 1974, το 1978 και το 2010. Μια ομάδα που πάντα ψάχνει την διάκριση, αλλά ποτέ δεν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια ήταν και άτυχη, γιατί το 1974 και το 1978 που ήταν εκείνη η εκπληκτική Γοράνια έπαιξαν απέναντι στους διοργανωτές στον τελικό με την Αργεντινή και την Γερμανία αντίστοιχα και το έχασαν. Αλλά είναι μια ομάδα που πάντα έχει βλέψεις να προχωρήσει στην διοργάνωση. Απέναντι στη Ιαπωνία, η οποία είναι επίσης πολύ φιλόδοξη, είναι μια ομάδα, μια χώρα που παίζει για 8η φορά στα τελικά. Μια ομάδα που έχει μέχρι τότε τα βάνη της, είναι η φάση των 16, το 2002, το 2010, το 2018 και το 2022. Βλέπουμε να είσαι τα τελευταία δύο μουντιάλ, έφτασε στους 16, θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Να πούμε τις ενδεκάδες, Άγγελε, των δύο ομάδων. Για την Ολλανδία σε ένα 4-3-3 από τον Ρόναλντ Κούμαν, Φερμπούχεν κάτω από τα κολπός, δεξιά Ντάμφρινς, αριστερά ο Φαν ντερ Φεν, και στο δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Φαν Ντάικ, ο αρχηγός, και ο Φαν Χέκε. Τριπλέτα στην μεσαία γραμμή, ο Χράφενμπεργκ, ο Ντε Γιόνγκ και ο Ράιτερς. Δεξιά ο Σάμερβιλ, αριστερά ο Χάκπο και στην κορυφή ο Μάλεν. Για την Ιαπωνία περιμένουμε ένα σχηματισμό 3-4-3 ή 3-6-1 ανάλογα με το πώς επιτίθεται και πώς αμήνεται, με τον Σουζούκι κάτω τα κολπός, του Γουατανάπε, Τανιγκούτσι και Ίτο, Χιρόκι Ίτο, γιατί υπάρχει και ο άλλος Ίτο, αυτή που είναι στον πάγκο. Αυτή είναι η τριπλέτα στην άμυνα, ο Ντοάνο Σάνο, ο Καμάντα, ο Νακιμούρα, ο Κούμπο, ο Μαέντα και στην κορυφή ο Ουέντα. Για τους Ιάπωνες, εκπληκτικό αν δει κανείς τις λεπτομέρειες των ρόστερ, σωστό όχι τόσο για τους Ιάπωνες. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι όλοι εκτός, παίζουν όλοι εκτός Ιαπωνίας, παίζουν όλοι στην Ευρώπη, εκτός από τους δύο αναπληρωματικούς goalkeeper. Τώρα μπαίνουν κάνουν την είσοδο της γήπεδο του Ντάλλας οι δύο ομάδες, ο Σάκο και ο Χιακαβά, που είναι στην Ιαπωνία παίζουν, όλοι οι άλλοι παίζουν στην Ευρώπη. Αλλά είναι και εκπληκτικό από ένα σημείο και μετά το ότι ζώθηκε στην Ολλανδία με εξαίρεση δύο παίχτες. Ένας είναι στην Eindhoven Team, ένας είναι στο Ajax ο Verhorst. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν εκτός Ολλανδίας. Ακόμη και ο Memphis Depay, το μεγάλο αστέρι, παίζει στην Βραζιλία, στην Corinthians. Πόσο έχει αλλάξει, Άγγελε, το ποδόσφαιρο. Πλέον ψάχνεις να βρεις και σε τέτοιες ομάδες παίχτες που παίζουν στη χώρα.
0: Πλέον στη Βραζιλία, μια και το λες, Μπάμπη, υπάρχουν λεφτά.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Και μπορούν οι ομάδες από τη Βραζιλία να πάρουν κάποιους παίκτες και από την Ευρώπη.
1: Και επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι, μόνο και τόσο εντυπωσιακό, αλλά απλώς το κοιτάζεις και σου κάνει πάντα λίγο εντύπωση. 8 στους 11 την Εθνική Ολλανδία είναι στην Πρέμιερ, με την Λίβερπουλ να έχει τους περισσότερους, τον Φαν Ντάικ, τον Χάκπο και τον Χάφενμπεργκ, τον Χαφ. Έχει και δύο η Μπράιτον, τον goalkeeper του Φερκούχεν, που έχει και ένα πρόβλημα, τραυματισμό, αλλά τελικά μπόρεσε να αγωνιστεί, και ο Φαν Χέκε. Δηλαδή τρεις μόνο είναι εκτός Αγγλίας, ο Ντάμφρις της Σίντερ, ο Μάλεν της Ρώμα και φυσικά ο Ντε Γιόνγκ της Μπαρτσελώνα. Οι υπόλοιποι, οι Ιάπωνες τώρα είναι διάσπαρτοι, πολλοί έχουν πέρασει από Γερμανία, είναι και ακόμη στη Γερμανία, αλλά είναι και στην Γαλλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Ακούμε τους εθνικούς ύμνους, πρώτα της Ολλανδίας, τον Ουράνιε. Οπότε δεν ξέρω αν θες να πάρεις ή να συνεχίσω να πάρεις εσύ λίγο το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, να πάρω εγώ λίγο το μικρόφωνο, να δούμε και το στοίχημα, Μπάμπη, ενώ ακούμε τον ύμνο των Ολλανδών. Και να επανέλθουμε σε σένα, να βάλουμε και τα απαραίτητα διαφημιστικά προκειμένου να πάμε στην ενάρξη του παιχνιδιού. Ελληνικένο Ντάγκλας Χεγκ 2-0, Ντεπορτίβο Γιουβεντού Δουνίδα 2-1, Εστουδιάντες Old Boys 2-1, Σολντεμαγιό Ολύμπο 1-1, Ντεπορτίβο Μαντρίν Σαν Μιγγέλ 2-2, Ντεπορτίβο Λίνερς Ρεάλ Πίλαρ 0-1, Μπόκα Ουνίδο Σαν Μάρτιν Φορμόσα 1-0, Ουρακάν Λασέρα Σπορτίβο Ατένας 1-0. Φέρο Καρίλα Κασούσο 1-0. Μινεσότα Όστιν 1-3. Ημίχρονο Φιλαδέλφια Νιου Γιόρκ Σίτι 0-0. Τορόντο Κονέκτικατ 1-2. Παϊσαντού Ίντερ Ντελιμέιρα 0-0. Σαρμιέντο Ντεφενσόρες 0-0. Νιου Ιγκλαντ Ρεβελούσιον Ρεντ Μπούλς Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0. Ρασίγκ Ντε Κόρντο Μπατσάκο 1-0, Ατλέτικο Τέμπερλέι, Ατλέτικο Γκέμες 2-1, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο, Λος Άντες 0-2, Ατλέτικ Κλουμπ Γκοϊάς 0-1, Ουνιόν Λα Καλέρα, Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε 1-2 και Μάλαγα Αλμερία 0-0. Αυτά ήταν όλα ημίχρονα. Η Ταμπαϊάννα Ιτουάνο 1-0 είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ.

0: Λοιπόν, Μπάμπη, επανερχόμαστε και πάλι σε σένα. Οι παίκτες των δύο ομάδων χαιρετιούνται από ό,τι βλέπω. Χαιρετάνε και τους διαιτητές, έτσι.
1: 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Και ετοιμαζόμαστε για τη σέντρα.
1: Ναι, 20 βαθμούς Κελσίου στο Ντάλλας, ο Άρλιγκτον. Ο Έλφαθ είναι ο Ισμαήλ Έλφαθ, είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Αμερικανός έχει γεννηθεί βέβαια, γιατί είναι Μαροκινός στην καταγωγή. Με Κόρεϊ Πάρκερ και Κάιλ Άτκινς στους Αμερικανούς βοηθούς, η Κάτια Καρθία από το Μεξικό τέταρτη διαιτητής, και ο Τζόι Ντίκερσον, ο Αμερικανός, είναι στο ΒΑΡ. Δεύτερη αναμέτρηση, μια αναμέτρηση έχουν δύο ομάδες. Ολλανδία είχε επικρατήσει το 2010 της Ιαπωνίας 1-0 με τον γκολ του Σνάιντερ στο 52ο λεπτό. Βλέπουμε και την διαιτητική ομάδα που είναι έτοιμη και εκείνη να πάρει τη θέση της για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οράνια, κλασική πορτοκαλί εμφάνιση για τους Ολλανδούς. Μπλε φανέλα, λευκό σόρτ, μπλε κάλτσα για τους Ιάπωνες, που είναι πολύ φιλόδοξοι και θα πάρουμε απαντήσεις σε βάθος, βέβαια, αλλά και μια πρώτη απάντηση για το τι μπορεί να κάνει η Ολλανδία, που έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές, αλλά πάντα είναι φιλόδοξη, και για ό,τι μπορεί να κάνει και η Ιαπωνία, γιατί καταλαβαίνεις, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, ότι πλέον δεν της αρκεί το να είναι στη φάση των 16, θέλει να προχωρήσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία στις πρεμιέρες, βλέπατε στατιστικά, Άγγελε, έχει να χάσει σε πρεμιέρα από το 1938 στη Σλοβακία.
0: Σε πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες. Οι Ιάπωνες προέρχονται από φιλικές νίκες με Βραζιλία, Αγγλία, έτσι για να δούμε και το πώς συνθέτουν και το puzzle ενώπιση στον αγώνα, η φόρμα των ομάδων, αλλά και τι κάνουν στα Μουντιάλ. Οι Ιάπωνες, οι οποίοι το 2018 και το 2022 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ είχαν επικρατήσει 2-1 της Κολομβίας και 2-1 της Γερμανίας, που και αυτό ίσως, Άγγελε, μας δείχνει κάτι άλλο, κάτι για αυτές τις ομάδες. 12ο Μουντιάλ, έλεγα προηγουμένως ότι είναι 8 για την Ιαπωνία, 12ο για τους Οράνιε, έκτος όμιλος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα το ξεκίνημα για κάθε ομάδα, για να δούμε πώς θα πορευθούν, πώς θα συνεχίσουν σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω πόσα διαφημιστικά έχουμε για να μην χάσουμε τη σέντρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Μπάμπη, να ακούσουμε τα διαφημιστικά. Okay. Δεν είναι πολλά και επανερχόμαστε για τη σέντρα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και εμείς λοιπόν ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου και Ιαπωνία Ολλανδία. Έλα, Μπάμπη.
1: Η Οράνια, λοιπόν, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, είναι στη σέντρα με τον Ράιντερς και περιμένει το σφύριγμα του Ισμαήλ Έλαθ, του Αμερικανού ρέφερη της αναμέτρησης, για να ξεκινήσει το παιχνίδι στον Ντάλλας. Και τώρα ξεκινάει η μπάλα πίσω στον Φερμπούχεν, που έχει βγει εκτός περιοχής για να κάνει ένα γέμισμα δεξιά. Θα βγει ο Ίτο και θα απομακρύνει με το κεφάλι μια νέα κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια, τη σηκώνει στον αέρα ο Φαντάικ. Εκεί μάχες και πάνε, βγουν οι Άπωνες από αριστερά με τον Μαέντα. Η παλιά δεν περνάει, ο Ντάμφρις διώχνει, κατεβάζει ο Μάλεν, και τώρα πάνε να βγει η Ολλανδία στην επίθεση αριστερά για τον Χάκπο. Ο Χάκπο με κολλημένο πάνω του τον Βατανάμπε. Η μπάλα κοντράρει, έρχεται, παίρνει ύψος, κατεβάζει ο Φάντεν Φεν. Οι μάχες με τον Καμάντα, κερδισμένος. Όχι, δεν δίνει φάουλ ο Αμερικανός ρέφερι και διαμαρτύρεται μάλιστα ο Ιάπωνας ποδοσφαιριστής. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον De Jong για την Ολλανδία. Αφήνει στον αρχηγό τον Φαντάικ, περνάει τη μεσαία γραμμή αριστερά για τον Χάκπο. τώρα σε φάση άμυνας και όπως λέγαμε Άγγελε γίνεται περισσότερο 3-6 όταν να μείνεται η Ιαπωνία, 3-4-3 όταν ανεβαίνουν οι παίκτες της προς την αντίπαλη εστία. Η μπάλα πηγαίνει στον Φαν Χέκε και τώρα στον Φαν Ντάικ, η ιδιοκεντρική αμυντική της Ολλανδίας. Μα στο δεύτερο λεπτό στον Ντάλλα, στον Αρλίκτον, Ολλανδία-Ιαπωνία, πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο. Φαν Ντάικ, μια βαθιά παλιά, θα βγει ο Ιτό, θα απομακρύνει, θα κατεβάσει ωραία ο Ντε Γιόνγκ στη μεσαία γραμμή. Τώρα σπέβδει να τον καλύψει ο Ουέντα, ο οποίος και αυτός βοηθάει όταν η μπάλα γυρίζει προς την άμυνα της Ιαπωνίας. Αμήνονται στο μισό γήπεδο οι Ιάπωνες, προσπαθούν να κλείσουν τους χώρους. Μπάλα δεξιά στον Ντάμφρις και από εκεί στον Φαν Χέκε. Κεντρικός αμυντικός της Μπράιτον κάνει το άνοιγμα αριστερά για τον Χάκπο που δέχεται ωραία την μπάλα και τον Ντουάν μπροστά του. Ο Χάκπο συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει την μπάλα στον Ντε Γιόνγκ. Μπάλα θα περνάει πολύ από τα πόδια του χαφ της Μπαρτσελώνα. Ο Φαν Ντεν Φεν αφήνει στον Χάκπο, passing game. Ανεβαίνουν όλοι οι παίχτες τώρα και της Ολλανδίας κάτω τη μεσαία γραμμή, πριν φυσικά του Φερμπούχεν, του goalkeeper. Αναγνωριστικό παιχνίδι, προσπαθούν να διαβάσουν το παιχνίδι των δύο ομάδων, οι δύο ομάδες, για να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές. Παραπηγαίνει αριστερά στο Χάκπο, πάντα ο Ντοάν γυρίζει και γίνεται back. Ο Χάκο πάει να παίξει κάθετα για τον Μάλεν με πλάτη, προσπαθεί να γυρίσει, να κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Σουζούκι, είναι μεγάλη επέμβαση corner και εδώ έχουμε την πρώτη πραγματικά πολύ καλή στιγμή για τους Ολλανδούς. Πολύ ωραία ο Χάκο, περνάει για τον Μάλεν, την υποδέχεται με πλάτη, γυρίζει, βρίσκει το χώρο, κάνει το σουτ, αλλά πήγαινε στη δεξιά γωνία του Σουζούκι, ο goalkeeper της Πάρμα, πέταξε την μπάλα σε κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα για την Ολλανδία. Μένει φυσικά στην επίθεση αυτό το κόρνερ συστάσεις από τον Έλαφ, τον διαιτή, για τα μαρκαρίσματα. Είναι ο Μάλεν, ο Φαν Ντάικ, είναι ο Φαν Χέκε και τώρα εκτελεί ο Ράιντερς. Ο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνουν οι Ιάπωνες και συγκεκριμένα ο Καμάντα. Σε πλάγιο out για την Ολλανδία που πήγε δυνατά στο παιχνίδι, έψαξε το γρήγορο γκολ, ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση, πως γύρισε, έβαλε το σώμα του και πέρασε με αυτή την κίνηση των Τανιγκούτσι, αλλά ο Σουζούκι σε καλό σημείο, ήταν και δυνατό, ήταν κοντά, Άγγελε, αν πρόσεξες, στο σώμα του goalkeeper της Ιαπωνίας, αλλά ήταν πολύ δυνατό το σου του Μάλεν. Ο Φαν Χέκε κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Ντε Γιόνγκ. Κοντά του η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Σάμερβιλ. Παίζει ωραία κάθετα και ωραία η τρίπλα για τον Χάκπο που είχε έρθει από δεξιά. Το 1-2 επάνω βγει για τον Σάμερβιλ. Δεν πέρασε η μπάλα. Καλό παιχνίδι όμως από τους Ολλανδούς αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο 5ο λεπτό. Ο Κούμαν σκεπτικός μπροστά από τον πάκο της Ολλανδίας, αλλά σίγουρα ικανοποιημένος από το πώς μπήκαν οι παίκτες του στο παιχνίδι και την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχαν. Πάνε να χτίσουν μια επίθεση από την άμυνα οι Ιάπωνες με passing game, αλλά ψηλά το pressing των Ολλανδών. Ο Σουζούκι υποχρεώθηκε να κάνει μια βαθιά παλιά εύκολη για τον Φαν Χέκε. Και τώρα ο Φαν Ντάικ θα παίρνει τις περισσότερες μπάλες όταν χτίζουν οι Ολλανδοί την επίθεση από την άμυνα του δεξιά στον Ντάμφρις. Και τώρα ο Φαν Χέκε τρέχει ο Μαέντα να πιέσει λίγο, δεν πιέζουν πάρα πολύ ψηλά οι Ιάπωνες αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ντάμφρις παίζει με το Σάμερβιλ, με τη μία πάει να περάσει για τον Χράφενμπερκ, κρατάει με δυσκολία την μπάλα, κερδίζει όμως ο Νακαμούρα και παίζει για τον Ουέντα και πάνε να βγουν τώρα οι Ιάπωνες, πάλι μπάλα αριστερά για τον Νακαμούρα, περιμένει να ανέβουν και οι άλλοι παίχτες της Ιαπωνίας και θα πάρει, θα σκάσει την τρίπλα στον Φαν Ντε Φεν που είχε γυρίσει και πάει δεξιά να καλύψει. Παίρνει το φάουλ η Ιαπωνία σε ένα καλό σημείο από αριστερά, όπως επιτίθεται για ένα γέμισμα στην περιοχή της Ολλανδίας. Βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα, δεν έχουν και τα πολύ ψηλά κορμιά οι περισσότεροι Ιάπωνες. Για να δούμε, είναι ο Καμάντα πάνω στην μπάλα, ο Καμάντα της Crystal Palace με τα μία σημαντική καριέρα στην Bundesliga, είναι κοντά του και ο Κούπο. Κούπο είναι κοντά, αλλά μάλλον θα το πάρει, θα δούμε. Ιακούμπο που παίζει στην Real Sociedad. Βλέπω περισσότερο Καμάτα. Για να δούμε στο 7ο λεπτό μπήκαμε. Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0. Για να δούμε αν έχουν απάντηση στις μεγάλες ευκαιρίες. Οι Ιάπωνες στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνο στο, αλλά δεν ξέρω, η μπάλα αν βγήκε. Όχι. Αν είχε βγει εκτός, να δούμε τι έδωσε. Ναι, τελικά είχε δώσει την μπάλα, είχε περάσει εκτός από την κεφαλιά που επιχείρησε ο Τανικούτσι. Στη συνέχεια ο Φαν Χέκε πέταξε την παρακόνα, αλλά πάντα είχε περάσει out πριν ο υψηλός όμως στόπερ της Εθνικής Ιαπωνίας πάρει αυτή την κεφαλιά. Τώρα πάνε να κάνουν πάσα να παίξουν build-up οι Ολλανδοί, αλλά με ψηλά οι Ιάπωνες. Ο Μοριούσι, ο τεχνικός προπονητής της Ιαπωνίας, σημειώνει συνεχώς ένα μπλοκάκι. Αυτό συνήθως κάνουν οι Ολλανδοί, αλλά είδαμε να το κάνει και ένας Ιάπωνας προπονητής. Τώρα είναι το πλάγιο για την Ιαπωνία από δεξιά. Παρά στη μεσαία γραμμή θα κερδίσει ένα φάουλο Καμάντα από τον Riders, αυτή την μονομαχία στη μεσαία γραμμή. Πηγαίνει μπάλα στον Ίτο. Περνάει τη μεσαία γραμμή χωρίς να βιάζεται, κρατάει την μπάλα. Καμάντα τώρα και αριστερά η μπάλα για τον Μαέντα, η βαθιά παλιά. Για να δούμε τι θα κάνει. Δεν έχει σηκωθεί η σημαία για offside. Κάνει το γύρισμα, βγαίνει ο Φαντάικ από μακρύν. Δεν είχε σηκωθεί η σημαία. Δεν υπήρχε offside. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια των Ιάπωνων με τον Νακαμούρα. Η βαθιά παλιά, το άνοιγμα δεν είναι καλό. Δεν θα μπορούσε να την προλάβει εκεί ο Σάνο. Η μπάλα περνάει out για την Ολλανδία που θα στήσει την μπάλα ο Φερμπούχεν, goalkeeper της Brighton. Αφήνει πάντα στο Φαντάικ, αλλά μένουν, βλέπεις, τρεις Ιάπωνες ψηλά. Είναι ο Μαέντα, ο Σεντερφόρ και είναι και ο Κούμπο, τριπλέτα. Και τώρα τρέχουν να πρεσάρουν. Ο Φερμπούχεν κάνει μια βαθιά παλιά, θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Χάκπο θα απομακρύνει. Ο Ίτο σε ένα ακόμη πλάγιο για την Ολλανδία από αριστερά, όπως επιτίθεται, στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Μπαλά γρήγορα πίσω στο Φαντάικ. Οι Ιάπωνες πρεσάρουν ψηλά μόνο όταν πηγαίνει πάντα στην περιοχή της Ολλανδίας. Στη συνέχεια περιμένουν όλοι και αμένονται στο μισό γήπεδο. Ακόμη και ο Ουέντα, ο Σέντερφορ, τώρα θα πάει κοντά στο Φαντάικ. Μπαλά περνάει στον Ντε Γιόνγκ και πηγαίνει πολλές φορές για να τον κλείσει ο Μαέντα. Ο Ντάφρις αφήνει στο Φαν Χέκε. Για να πάρει μπάλα, πάρει ο Ντε Γιόνγκ. Το πιέζει ο Μαέντα, κατάει ο χαφ της Μπαρτσελόνα την μπάλα και θα παίξει παράλληλα. Όχι, την κατάει τελικά την μπάλα, τώρα αφήνει στο Φαντάικ. Ο Φαντάικ αριστερά για τον Φαντενφέν της Τότεναμ, ο αριστερός μπακ. Ο Φαντάικ δεξιά για το Σάμερβιλ, που έχει γυρίσει αρκετά πίσω εξτρέμ της Εθνικής Ολλανδίας να πάρει την μπάλα. Δεν βρίσκει διάδρομο, αφήνει στον Φαν Χέκε. Το άνοιγμα αριστερά για τον Χάκπο. Ο Ντόαν και πάλι έχει γυρίσει, έχει καλύψει, πετάει την μπάλα, πλάγιο out. Πάρα και πάλι στο στόπερ της Ολλανδίας και τώρα ο Φαν Χέκε έχει περάσει τη μεσαία γραμμή και ο Ντάμφρις μένει πίσω. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας πολύ επιθετικός μπακ και με ευχέρεια και στο σχοράρισμα. Ο Φαντάικ κρατάει την μπάλα, ψάχνει ένα άνοιγμα αριστερά για το Χακ που είναι πάρα πολύ δυνατή η πάσα του. Κανένα πρόβλημα για τους Ιάπωνες. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έβλεπα βιντεάκια πριν τον αγώνα το μεσημέρι. Χαμός στον Τέλας από τους φιλάθλους της Ολλανδίας. Πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, αλλά πάρα πολύ ισχυρή και η παρουσία των φίλων της Ιαπωνίας. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 94.000 θεατών. Το Dallas Stadium στο Arlington. Τώρα το ίδιο γίνεται και από τους Ιάπωνες. Build up, δηλαδή είναι ο Τανικούτσι που αφήνει την μπάλα στον Σουζούκι και εκείνος, θα δούμε αν θα πάει και εκείνος σε μια βαθιά παλιά. Πράγματι αυτό θα κάνει. Πηγαίνει με δύναμη ο Φαντάι, κόβει, μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Νακαμούρα αλλάζει την μπάλα με το Σάνο. Ωραία, την παίρνει πάλι ο Νακαμούρα. Συγκλίνει προς τον άξονα και ανεβάζει από δεξιά τον Ντόαν, ο οποίος είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ επιθετικά και ας παίζει πίσω αρκετά σε αυτό το 3-4-3 των Ιαπωνών η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον χώρο της μεσαίας γραμμής όπου έχουν ανέβει τα στόπερ και συγμένα ο Τανιγκούτσι, και τώρα η μπάλα αριστερά για τον Μαέντα, αφήνει την μπάλα στον Καμάντα, ο Καμάντα πάει να πει, πάρει κάθετα για τον Ουέντα, κερδίζει, πάει να πει στη φάση ο Μαέντα, δεν κερδίζει την κόντρα, επιμένει όμως ο Νακαμούρα έξω την περιοχή, βγάζει πάλι για τον Καμάντα, ο Καμάντα αφήνει στο Σάνο, οι δύο κεντρικοί χαφ της Ιαπωνίας, και εκείνος πάει προς τα δεξιά τώρα, ο Τανιγκούτσι, ο Γουατανάπε, ο Ντόαν με την μπάλα κάνει κίνηση, ο Κούμπο, ο Ντόαν πάει να παίξει κάθετα, βγαίνει ο Φαντάικ και απομακρύνει εκεί όπου ο Ίτο φαίνεται να μην έχει πρόβλημα, και πράγματι θα γυρίσει με άνεση την μπάλα στον goalkeeper Σουζούκι. Πάρει ο Τανιγκούτσι για να ξεκινήσει την επίθεση και αφήνει στον Καμάτα που γυρίζει πάρα πολύ πίσω για να πάρει ο χαφ της Ιαπωνίας την μπάλα και να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του. Ο Καμάτα θα ψάξει αριστερά, ανεβαίνει ο Ίτο και παίζει με τον Νακαμούρα, πάλι ο Ίτο, ο μεσαίος στόπερ, και τώρα ο Καμάτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, περίπου 5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή όπως επίθεται η Ιαπωνία. Μπάλα αριστερά στον Νακαμούρα, παίζει με τον Μαέντα, αφήνει ωραία την μπάλα κάτω από πόδια, αλλά διαβάζει τη φάση ο De Jong και τώρα βγαίνει ο Ράιντερς, δεν περνάει παλιά για τον Χάκπο, καλύπτει ο Γουατανάπε, ο δεξιός στόπερ στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών της Ιαπωνίας, και τώρα παίρνει ο Σάνο και αφήνει στον Καμάντα, πάλι ο Σάνο, οι δύο κεντρικοί χαφ της Ιαπωνίας, ο Σάνο χαφ της Μάιντς. Όταν Νικούτσι αφήνει πάλι στο Σάνο και δεξιά η μπάλα στο Γουατανάπε, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Ίτο, ο Ίτο αριστερά, ακόμη πιο αριστερά για τον Μαέντα, πάλι ο Ίτο και αφήνει την μπάλα στον Καμάτα που σηκώνει για τον Μαέντα που κατεβάζει ωραία, έχει προσθέτει τον Τάμφρις, πάει να γυρίσει την μπάλα, κόρνερ για τους Ιάπωνες, από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Τώρα είναι η σειρά των τυπικά φιλοξενούμενων, δηλαδή η Ιαπωνία είναι το παιχνίδι. Από αριστερά αυτό το κόρνερ για τους Ιάπωνες, πηγαίνει φυσικά ο Καμάντα, το λέω φυσικά γιατί θα παίρνει τα περισσότερα, τις περισσότερες στιμένες φάσεις ο χαφτής Κρίσταλ Πάλας. Ανεβαίνουν 6 παίκτες της Ιαπωνίας στην περιοχή της Ολλανδίας, σηκώνει ο Καμάντα, η κεφαλιά απομάκρυνση από το Ράιντερς, η μπάλα πηγαίνει στο Σάνο και τώρα Νακαμούρα και παίζει γρήγορα για τον Καμάτα που έχει μείνει αριστερά για ένα νέο γέμισμα, κρατάει την μπάλα πάλι στον Νακαμούρα που έχει βγει από αριστερά, είναι κοντά το Κούμπο για να πάρει την μπάλα, πράγματι και κάνει κίνηση ο Ίτο και τον βλέπει ο Ίτο χαμηλά, παναγυρίζει την μπάλα, έχουμε νέο κόρνερ. Ποιος έχει βρει την μπάλα τελευταίος, για να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής. Νομίζω έχει δείξει out, ζήτησαν corners οι Ιάπωνες. Αυτή την ωραία κίνηση του Ίτο από αριστερά, έκανε το γύρισμα, μπήκε, χώθηκε ο Μαέντα, αλλά βρήκε την μπάλα τελευταίο σύμφωνα με την υπόδειξη του Έλαφ από την παρέμβαση του Φανχέκε. Έτσι η μπάλα είναι στα πόδια των παίκτων της Ολλανδίας. 15ο λεπτό Ολλανδία, Ιαπωνία 1-1. Με 0-0, συγγνώμη, 1-1 τα corner με προσοχή και οι δύο ομάδες. Προσπαθούν να βρουν χώρους, αλλά προσπαθούν και να απειλήσουν. Έχουν κερδίσει από ένα κόρνερ. Βέβαια, έχει και μεγάλη ευκαιρία η Ιαπωνία, η Ολλανδία, συγγνώμη, στο τρίτο λεπτό με τον Μάλεν και την πολύ ωραία απόκριση του Σουζούκι. Ο Φανχέκε τώρα πλησιάζει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στον Φαντάικ. Ο Φαντάικ πάλι στον Φανχέκε, στο μισό γήπεδο πάντα οι Ιάπωνες αμήνονται. Και τώρα πάλι ο Φαντάικ αριστερά για τον Φαντεφέν. Χάκπο, πίσω η μπάλα, δεν βρίσκουν χώρους, έχουν υπομονή, ψάχνουν να βρούμε μια κάθετη με ένα άνοιγμα αριστερά ή δεξιά μια φάση οι Ολλανδοί. Τώρα πιέζουν και ανεβαίνουν πιο ψηλά οι Ιάπωνες και κερδίζει η μπάλα ο Ντουάν, αλλά παραχωρεί το πλάγιο out περίπου 5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά όπως επιτίθεται η Ολλανδία. Και τώρα ο Φαντάικ πάλι με τον Φανχέκε, ο οποίος κερδίζει λίγα μέτρα, και τώρα ο De Jong πηγαίνει πάλι αριστερά, ο Φαντεφέν έχει ανέβει, πάλι ο De Jong παίζει με τον Χράφενμπεργκ και τον δυσκόλεψε στην επέμβαση μπάλα του για τον Riders. Κόβουν οι Ιάπωνες, αλλά η μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών της Ολλανδίας και γρήγορα δεξιά μεταφέρει το παιχνίδι στο Σάμερβιλ. Έχει κοντά του τον Μαέντα, τον περνάει και κάνει κίνηση ο Ντάμφρις, βγαίνει από την άμυνά του και απομακρύνει ο Ίτο, ο Χιροκί Ίτο. Σε πλάγιο ο Σάμερβιλ γρήγορα εκτελεί για τον Φανχέκε και τώρα ο Φαντάικ. Φαντάσου, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, το απέζεται στο 1/3 του γηπέδου της Ιαπωνίας. Οι παίχτες της Ολλανδίας έχουν περάσει πολύ τη μεσαία γραμμή όλοι, πριν φυσικά τον goalkeeper του Φερμπούχεν. Αλλά αμήνονται πολύ καλά οι Ιάπωνες, δύσκολα βρίσκουν ένα διάδρομο.
0: Δεν
1: ένα
0: υπάρχει κενός χώρος, τους κλείνουν πολύ έξυπνα οι Ιάπωνες, είναι και έχουν συμπαγής γραμμή.
1: Είδες και ότι η ευκαιρία με τον Μάλεν βγήκε, γιατί ακριβώς έπαιξαν πάρα πολύ γρήγορα, έκανε και εκπληκτική κίνηση ο Μάλεν, που έβαλε πλάτη τον Ντανικούτσι και γύρισε και εκτέλεσε. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ή γρήγορο παιχνίδι κάθετο μπορείς να βρεις κενό χώρο ή πλαγιοκόπηση. Ο Ντάμφρις από δεξιά περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει γρήγορα με το Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ επιταχύνει, κάνει το γύρισμα, απομακρύνει ο Ντοάν και παίρνει την απόκριση ο Κούπο. Τον πιέζει ο Ράιτερς και κάνει μια παλιά όμως για τον Ντοάν που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Κοντά του δύο Ολλανδοί, θα πάρει το πλάγιο. Παρά τις διαμαρτυρίες των Ολλανδών, την πάντα βρήκε τελευταία στον back half της Άιντραχτ, back half έτσι όπως παίζει η Ιαπωνία. Ο Ίτο με την μπάλα στα πόδια, αφήνει αριστερά στον Νακαμούρα, πάλι ο Ίτο και τώρα ο Τανικούτσι, ο στόπερ κεντρικός σε αυτήν την τριάδα των στόπερ της Ιαπωνίας και τώρα ο Σάνο. Και ο Καμάντα. Ο Καμάντα αφήνει για τον Τανικούτσι και παίζει γρήγορα δεξιά για τον Ντόαν. Ο Ντόαν με το αριστερό παίζει κάθετα για τον Μαέντα. Δεν περνάει η παλιά του για τον Φαντεφέν. Ωραία, αποφεύγει και τον Ντόαν και βγάζει στον Χράφενμπεργκ, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει παίξει γρήγορα για τον Μάλεν που έχει βγει εκτός περιοχής και παίζει γρήγορα και εκείνος με τον Χάκπο από αριστερά. Ο Χάκπο επιταχύνει και δίνει για τον Μάλεν και πάει να σκάσει την τρίπλα. Κατάει ο Μάλεν, δεν παίρνει όμως την κόντρα από τον Καμάντα. Απομακρύνει ο Γουατανάμπε, η μπάλα όμως πηγαίνει σε πόδια παιχνών της Ολλανδίας και συγκεκριμένα στον Φαντεχέκε. Η μπάλα στον Ντάμφρις, ο Ντε Γιόνγκ κάνει κίνηση ο Φαντάικ. Νόημα να αγγίσει λίγο πιο πίσω να πάρει την μπάλα, την πήρε ο Φαντεχέκε και αριστερά ψάχνει να βρει τον Φαντεφέν. Και πάλι ο Ντε Γιόνγκ. Αλλάζει την μπάλα με το Ράιντερς, ο Φαντεχέκε. Ο Ντε Γιόνγκ και πάλι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Ιαπωνίας. Ο Χάκπο από αριστερά, δύο παίχτες κοντά του, υποχρεώνοντα γύρισε πάλι στον Ντε Γιόνγκ. Και τώρα ο Ράιντερς με τον Χράφενμπεργκ που είχε ανέβει, ψάχνει να βρει μια πάσα, ανεβάζει τον Φανχέκε και δεξιά στο Σάμερβιλ. Γύρω γύρω όλοι το παιχνίδι, γιατί οι Ιάπωνες αμήνονται στον 1/3. Ο Ντε Γιόνγκ αριστερά για τον Χάκπο. Με τον Ντόαν ψάχνει να βρει κάποιο χώρο να περάσει, την περνάει ωραία στο Ράιντερς, πάει να βγει ο Χάκπο, κόβει ο Τανικούτσι, κάνει το φάουλ ο Φαντεφέν. Όχι, λέει ο ρεφερί, αφήνει την μπάλα πλάγιο για την Ολλανδία. Ο Ράιντερς με τον Φαντεφέν και πάλι. Και πάλι ο Ράιντερς της Manchester City, μπάλα στον άξονα στον Ντε Γιόνγκ. Ο Ντε Γιόνγκ δεξιά στο Σάμερβιλ, έχει ανέβει και ο Ντάμφρις. Ο Φανχέκε αλλάζει με τον Φαντάικ. Δύσκολο να βρει χώρους η Ολλανδία. Δύο παίχτες πάντα σε κάθε αντίπαλο όταν πλησιάζουν στην περιοχή. Υπομονή έχουν πάντως οι Ολλανδοί, γυρίζουν την μπάλα. Ο Φαντάικ γρήγορα αριστερά για τον Χάκπο. Ο Χάκπο πάλι με δύο απέναντί του γυρίζει προς τα πίσω αναγκαστικά. Αφήνει στον Φαντεφέν και εκείνος πιο πίσω στον Φαντάικ. Όταν λέμε πιο πίσω, βέβαια κάτω τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα για τον Φανχέκε, δεξιά για τον Σάμερβιλ, βγαίνει να του πάρει την μπάλα ο Νακαμούρα με φάουλ όμως πάνω στον εξτρέμ της West Ham. Ο Φαντάικ κάθετα για τον Ράιντερς. Ο Ράιντερς κρατάει την μπάλα Αριστερά ανεβάζει τον Φαντεφέν και πιο αριστερά για τον Χάκο. Πάλι ο Φαντεφέν αφήνει την μπάλα στο Φαντάικ. Ο Φαντάικ κάνει το Φανχέκε. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό. Η παλιά για τον Riders δεν είναι καλό το κοντρόλ. Βγαίνει πλάγια, ο Ντόαν απομακρύνει. Αλλά ο Φαντεφέν ελέγχει. Προσπαθεί να τον πιέσει λίγο Κούμπο. Θα γυρίσει την μπάλα στο Φεν Πούχεν που έχει βγει έξω την περιοχή του και θα αφήσει τον Φανχέκε. Αυτό είναι το σκηνικό σχεδόν σε όλη τη διάρκεια αυτού του πρώτου ημιχρόνου και το πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Η Ολλανδία έχει την μπάλα, δυσκολεύεται να βρει διαδρόμους, όμως έχει και τη μεγάλη φάση στο τρίτο λεπτό με τον Μάλεν και την εντυπωσιακή επέμβαση του goalkeeper Σουζούκη. Η Ιαπωνία ένα κόρνερ, όπως ένα κόρνερ έχει και η Ολλανδία, πέραντι του δεν επιθετικά. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι τη σώα στην επίθεση που χτίζει από αριστερά με τον Νίτο, τον Νακαμούρα, η παλαφίνη πίσω για τον Καμάτα που παίρνει πάτα εκεί στη μεσαία γραμμή, περιμένει για να οργανώσει το παιχνίδι χωρίς να βιάζεται. Ψηλά η άμυνα της Ολλανδίας, δεν περνάει μπάλα. Την δεξιά ο Γουατανάμπε με τον Ντόαν και τώρα ο Κούπο θα πάρει το πλάγιο και κερδίζει πολλά μέτρα στο γήπεδο η Ιαπωνία. Όμως έχουμε το πρώτο διάλειμμα, είμαστε 23ο λεπτό, cooling break, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο 23ο λεπτό, Άγγελε.
0: Ωραία Μπάμπη, πάρε μια ανάσα, κάνε και εσύ το δικό σου εντός εισαγωγικών cooling break, γιατί έχουμε και το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε εμείς το κουπόνι του στοιχήματος. Το 0-0 ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Στο κουπόνι όπου έχουμε γκολ, Deportivo Liners, Real Pilar 0-1, Boca Unidos που παίζει με 10, San Martin Formosa 3-1, Huracán Sportivo Atenas 1-0, γκολ έχουμε στο Φέρο Καρίλα Κασούσο 2-1. Μινεσότα Όστιν 1-3, Toronto Connecticut 1-2, Παϊσαντού Ίντερ Ντελιμέιρα 0-1, είμαστε εδώ. New England Revolution, New York Red Bulls 2-0, Racing de Córdoba, Chaco Forever που παίζει με 10, 2-0, Atlético Temperley, Atlético Gemes 3-1. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Λος Άντες 0-2, Ατλέντι Κλουμπ Γκοϊάς 0-1, Ουνιόν Λα Καλέρα Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε 2-2, είμαστε εδώ, και η Ταμπαϊάννα Ιτουάνο 1-0. Εδώ είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Το Μάλαγα Αλμερία είναι στο 61, είναι στο 0-0. Πάμε να δούμε ημίχρονα. Σεντράλ Νόρτε Σαν Τέλμο 0-0, Ντεπορτίβο Μαϊπού Τριστάν Σουάρες 0-0, και όλα τα παιχνίδια που ξεκίνησαν μετά τις 10.30 είναι στο 0-0. Το cooling break συνεχίζεται. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Ολλανδία-Ιαπωνία στο 0-0, με τους Ολλανδούς να έχουν την κατοχή αλλά να μην βρίσκουν καινούς χώρους, καθώς η Ιαπωνία έχει τις γραμμές κοντά και αμήνεται πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού, καθώς ο σκηνοθέτης τώρα μας δείχνει πλάνα από τους Ιάπωνες φιλάθλους αλλά και από τους Ολλανδούς που έχουν κατακλείσει το γήπεδο. Τελευταίες οδηγίες και οι παίκτες των Οράνιε αλλά και των Ιαπώνων σε πολύ λίγο θα επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο.

0: Λοιπόν, οι παίκτες αυτή την ώρα επιστρέφουν. Μπάμπη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Το 0-0 παραμένει. Η Ολλανδία έχει την μπάλα. Η Ιαπωνία, νομίζω, με τις γραμμές πολύ κοντά, δεν αφήνει κενά.
1: Όχι, δεν αφήνει κενά. Εντάξει, το cooling break, όπως έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ, χρησιμεύει πάρα πολύ και για τους προπονητές. Είναι ένα time out. Δεν είχαμε time out στο ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό μια.
0: Εντάξει, είναι
1: εξέλιξη.
0: Και αυτό μια. Ένας νεοτερισμός.
1: Ο Κούμαν και ο Μοριγιάσου που έδιναν εντολές στους παίκτες τους. Λοιπόν, αυτό το πλάγιο από δεξιά για την Ιαπωνία δεν έχουμε πολύ δει στην επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά, είναι και πάλι στον Ντόαν. Δυσκολεύτηκε και αλλά έκανε το 1-2 με τον Ουέντα. Αλλά γρήγορα χάνουν πάλι την μπάλα οι Ιάπωνες. Και τώρα βγαίνει η Ολλανδοί. Ο Μάλεν πολύ πίσω. Κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει όμως. Έχουμε ένα ακόμη πλάγιο πάλι για την Ιαπωνία στον χώρο της μεσαίας γραμμής από δεξιά ο Ντόαν. Για την επαναφορά θα γυρίσει πίσω στον στόπερ τον Γουατανάμπε και εκείνος παράλληλα δίνει αριστερά στον Ίτο και ακόμη πιο αριστερά στον Νακαμούρα και βγαίνει στο κενό χώρο ο Μαέντα, τραβάει τον Φανχέ και τον στόπερ και πάει στο 1-4-2 ενώ σταματάει. Αφήνει στον Καμάντα, ο Καμάντα σηκώνει για το δεύτερο δοκάρι και τα βγει εύκολα φαίνεται, απομακρύνει. Όμως οι Ιάπωνες θα ανακτήσουν την κατοχή στο 27ο λεπτό. 8η στο ranking της FIFA, η Ολλανδία, 18η η Ιαπωνία. Ο Καμάντα, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, αφήνει πίσω στον στόπερ, στον Τανικούτσι και τώρα δεξιά γρήγορα για τον Ντόαν. Ο Ντόαν χωρίς να βιάζεται αφήνει πίσω την μπάλα και τώρα πάει στον Σάνο, τον κεντρικό χαφ με τον Καμάντα. Ο Ίτο που είχε ανέβει με τον Νακαμούρα, ο Νακαμούρα συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Καμάντα, ωραίος χώρος αριστερά για τον Ίτο για να κάνει μια σέντρα, θα την κάνει. Δύσκολο να περάσει από εκεί ο Φανχέ και απομακρύνει. Ο Καμάντα μαζεύει και ο Σάνο γρήγορα δεξιά για τον Ντόαν. Ο Ντόαν παίζει κάθε ωραία. Ωραίος συνδυασμός. Ο Νακαμούρα ψάχνει το σούτ, δεν το βρίσκει, καθυστερεί. Και τώρα το σούτ το κάνει ο Ίτο, η μπάλα ψηλά. Out. Είναι όμως μια τελική προσπάθεια. Βγήκε για τον αριστερό στόπερ της Ιαπωνίας που σούταρε πάνω από τα δοκάρια. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις. Ο Νακαμούρα δεν είχε πιστοσύνη για να το κάνει με το δεξί και γι' αυτό καθυστέρησε, έβγαλε την μπάλα έξω στον Ίτο, ήταν δύσκολο από εκεί να απειλήσει. Ο Χάκπο θα πάρει μια κεφαλιά, όχι όμως μια δεύτερη, ο Μάλεν ήταν μακριά, ήταν η Κούτσι ελέγχει, αλλά γρήγορα παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον De Jong αριστερά για τον Φαν Ντεφέν. Πάλι ο De Jong και τώρα Φαν Χέκε για τους Οράνιε. Κάθετα για τον Riders. Φαν Ντεφέν κρατάει την μπάλα, χαμηλό τέμπο, χωρίς να βιάζονται οι Ολλανδοί. Φαν Ντάικ αριστερά για τον Χάκπο. Μπροστά του ο Ντόαν και ο Κούμπο δεν βρίσκει άκρη, δεν βρίσκει διάδρομο, πίσω στο Φαν Ντεφέν. Φαν Ντάικ, πάλι Φαν Ντεφέν και πάλι Χάκπο. Η ίδια ιστορία και στο κενό χώρο για τον Φαν Ντεφέν που μπαίνει όμως στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα, καλύπτει ο Ίτο. Είναι πάρα πολύ παίκτης της Ιαπωνίας μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει εύκολα η μπάλα. Επιμένει η Ολλανδία από δεξιά με Σάμερβιλ και Φαν Χέκε. Και πάλι Σάμερβιλ. Παρενοχλεί ο Καμάντα. Παρά πηγαίνει αριστερά Ντάμφρις. Φαν Χέκε. Και De Jong. De Jong περιμένει αριστερά ο Χάκπο. Με τον Ντόαν. Κλείνει πάλι και ο Κούμπο. Ράιντερ στον άξονα. Σηκώνει την μπάλα. Πάνε τη σκάψη για τον Ντάμφρις. Βγαίνει ο Ίτο, απομακρύνει. Αλλά η απομάκρυνση μέχρι εκεί, μέχρι λίγο κατά τη μεσαία γραμμή, ξανακερδίζουν οι Ολλανδοί. Ράιντερς, De Jong και τώρα Χάκπο από αριστερά συγκλίνει στον άξονα, σηκώνει πολύ δυνατή, τα πάρει όμως την κεφαλιά ο Ντάμφρις, η μπάλα περνάει out, ήταν στο ύψος της γραμμής του out, δεν μπορούσε να τη γυρίσει ο Ντάμφρις προς τα μέσα, πήρε ανάποδα φάλτσα, έτσι πέρασε η μπάλα out σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των Ολλανδών. στο 30 λεπτό της αναμέτρησης μπήκαμε στο 31ο. Έκτος όμιλος, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0. Στην πραγματικότητα μια καλή φάση με το καλημέρα στο παιχνίδι, στο 3ο λεπτό με το Μάλεν, η εντυπωσιακή επέμβαση του Σουζούκη. Ο Μάλεν βγαίνει εκτός περιοχής να πάρει και αυτός μπάλα, να προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του για το άνοιγμα της αντίπαλης άμυνας. Ο Ντε Γιόνγκ για τον Φαν Χέκε πάει να βρει αριστερά τον Χάκπο, παρεμβαίνει ο Ράιντερ στην μπάλα, βρίσκεται στον διαιτή, σταματάει το παιχνίδι, αφήνει την μπάλα στο Ντε Γιόνγκ και δεξιά ο Σάμερβιλ. Πάντα οι ακραίοι και ο Ντόαν και ο Νακαμούρα και ο Κούμπο και ο Μαέντα γυρίζουν και κάνουν δουπλαίσματα σαν μαρκαίσματα είτε στο Σάμερβιλ είτε στον Χάκπο, που σημαίνει ότι πρέπει να ανέβει περισσότερο ο Φαντεφέν και ο Ντάμφρις για να δημιουργήσουν εκεί, αν μπορέσουν, όχι υπεραριθμία, να ισορροπήσουν την κατάσταση και να πηδήσουν τα πλάγια. Από τον άξονα δεν περνάει εύκολα η μπάλα, πέρασε μια φορά στο Μάλεν, βγήκε ευκαιρία. Ο Φαντάικ για τον Χράφενμπερκ, που έχει βγει αρκετά να πάρει και αυτός μπάλα, παράλληλα στο Φαντάικ. Και έξυπνα ο Ντουάν, θα αφήσει την παρακάτω τα πόδια του για να μην την πάρει και ο Χάκπο να ευνηδιαστεί. Ευνηδιάστηκε ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Το πλάγιο είναι για τους Ιάπωνες. Κυλάει ο χρόνος, 32 λεπτό. Οι Ιάπωνες έχουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ο Μοριγιάσου συνεχίζει να κρατάει σημειώσεις στο πάγκο της Ιαπωνίας με το Γιλέκο. Ο Κούμαρ με το κοντομάνικο κόβει, έχει υπομονή. Ο Ράιντερς τώρα περνάει ωραία την μπάλα για τον Χάκπο. Ο Χάκπο κάνει τη σέντρα, βγαίνει πάλι τα κινούτσι να απομακρύνει. Κερδίζουν πάλι όμως οι Ολλανδοί. Και τώρα ο Ντάμφρις δεξιά για τον Σάμερβιλ. Να δω κάποια στιγμή και τα στατιστικά την κατοχή. Πρέπει να είναι εντυπωσιακή η κατοχή, Άγγελε. Ο Χάκπο, κατοχή για τους Ολλανδούς εννοείται, έτσι. Ο Φαντάικ με τον Ντε Γιόνγκ, δεξιά για τον Σάμερβιλ και ο Σάμερβιλ ακόμη πιο δεξιά για τον Ντάμφρις. Όλα αυτά εύκολα είναι για τους Ολλανδούς, όταν φτάνουν στην περιοχή είναι το πρόβλημα. Ο Μάλερ βγαίνει να πάρει την μπάλα, δεν κάνει καλό κοντρόλ, κρέγουν οι Ιάπωνες. Ξανακερδίζουν όμως οι Ολλανδοί και τώρα έχουν προϋποθέσεις, μπαίνει στην περιοχή ο Μάλερ, πάει να γυρίσει το τάκλιν του Τάνι Κούτσι, δεύτερο κόρνερ για την Ολλανδία. Εδώ όμως ήταν ένας τρόπος για τους Οράνιε να κερδίσουν την μπάλα εκτός της περιοχής, να βρουν λίγο ανοιχτή την άμυνα της Ιαπωνίας. Το γύρισμα του Μάλεν δεν πέρασε. Εδώ θα υπήρχαν προϋποθέσεις. Κόρνερ για την Ολλανδία από δεξιά αυτή τη φορά. Ο Ντάμφρις και ο Ράιντερς. Ο Ράιντερς μένει. Ο Ντάμφρις πρέπει να πήγε στην περιοχή. Είναι ψηλός. Και πράγματι έχει πάρει θέση. Ο Ράιντερς λοιπόν έτοιμος και για αυτή την εκτέλεση του κόρνερ στο 34ο λεπτό. Στο κέντρο κεφαλιά πάνω στον Σουζούκη από τον Φαν Χέκε. Νέα σέντρα, νέα κεφαλιά, out από τον Φαντενφέν. Διπλή ευκαιρία εδώ για τους Ολλανδούς στο 34 με το κόρνερ του Ράιντερς. Η κεφαλιά του Μάλεν ήταν τελικά πάνω στο Σουζούκι, σε καλή θέση, και τις δύο φορές ο Φόρτης Ρώμα ήταν εκείνος που απείλησε την εστία της Ιαπωνίας. Πάρα στη μεσαία γραμμή, δυσκολεύεται να κρατήσει ο Ουέντα. Κανένα φάουλ από το μαρκάρισμα του Φαντάικ. Οι Ολλανδοί και πάλι στην επίθεση, 35ο λεπτό. Με τον Ντε Γιόνγκ, δεξιά στον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις κρατάει και δίνει για τον Φαν Χέκε. Και πάρα στο Φαντάικ. Ράιντερς. Δεξιά για τον Ντάμφρις, βγαίνει ο Χράφενμπερκ να πάρει μπάλα. Πάρα δεξιά για τον Σάμερβιλ. Χέρι βρίσκει μπάλα στον Νακαμούρα. Το φάουλ για την Ολλανδοί από δεξιά, περίπου 10 μέτρα έξω την περιοχή. Riders πάνω στην μπάλα, που σημαίνει γέμισμα στην περιοχή της Ιαπωνίας. Στις στάσεις για το τείχος που βρίσκεται ο Μαέντα. Ο Riders λοιπόν έτοιμος, Μαέντα της Celtic. Ο Riders εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, το shoot out από τον Χράφενμπερκ. Πήρε την κεφαλιά από το χακ που ήταν. Πήρε την κεφαλιά ο Dumfries που είχε μπει στην περιοχή στο 36. Ο χακ που έκανε το shoot δεν είχε καλό το σώμα του, έπεσε λίγο και αυτό ήταν αρκετό να δώσει ύψος στην μπάλα, να περάσει πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Σουζούκι. Ήταν όμως καλό το σημείο που εκτέλεσε ο Χάκπο. Με αυτά και με αυτά, ένα παιχνίδι που δεν έχει πολύ καλό τέμπο, που δεν έχει καινούς χώρους, ήταν όμως καλό το σημείο που εκτέλεσε ο Χάκπο.

Να μην μπάλα πέρασε πλάγιο out για την Ολλανδία. Με τον Φάντεφε να μην βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα μάτς που λογικά, Άγγελε, θα πάει στο όριο, στο ένα γκολ. Τα 6 goals είναι αυτή τη στιγμή 0-17 για την Ολλανδία, 0,03 για την Ιαπωνία. Και φυσιολογικό είναι, γιατί δεν έχει καθόλου κατοχή και δεν έχει απειλήσει κιόλας. Η κατοχή είναι 68-32% για την Ολλανδία. Με τον Van Dijk πάλι στην επίθεση, μάλλον χτίζει μια επίθεση από την άμυνά της η Ολλανδία. Με τον De Jong και τώρα Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, De Jong αριστερά στον Φαν Τεφέν και τώρα ο Φαν Ντάικ, η βαθιά παλιά δεξιά για τον Σάμερβιλ, κατεβάζει, έχει προς τον Ακαμούρα, περιμένει την κίνηση του Ντάμφρις, πηγαίνει προς τον άξονα, στριφογυρίζει, πάει από δεξιά, κάνει χαμηλά το γύρισμα για τον Ντάμφρις, δεν το κατάλαβε, δεν έκανε το κοντρόλ, βγήκε και από μάκρυο ο Καμάντα, αλλά εκεί που είναι ο Φερμπούχεν έξω από την περιοχή της Ολλανδίας για να μαζέψει και να δώσει γρήγορα στον αρχικό του Φαν Ντάικ. Και ενώ πήγαμε στο 31ο λεπτό, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στον Ντάλλας. Δεξιά η μπάλα στον Ντάμφρις, γυρίζει στον Φαν Χέκε. Ο Φαν Χέκε για τον Φαν Ντάικ. Πάλι ο Φαν Χέκε. Και ξανά ο Φαν Ντάικ. Και τώρα το πιέζει λίγο ο Ουέντα. Γυρίζει την μπάλα στο Φερμπούχεν για να την ξαναπάρει ο Φαν Ντάικ. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να ανεβάσουν τους Ιάπωνες. Γυρίζουν την μπάλα πίσω οι Ολλανδοί για να τους ανεβάσουν λίγο τους Ιάπωνες. Αλλά η εντολή του Μοριγιάσου είναι ξεκάθαρη. Μόνο ο Ουέντα, ο Μαέντα και ο Κούπου μπορούν να βγουν από την άμυνα για να περσάρουν στη μεσαία γραμμή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πίσω. Και δεν αφήνουν κανένα χώρο κενό. Φαν Χέκε λοιπόν. Και τώρα De Jong και τώρα Φαν Ντάικ. Και αριστερά ο Φαν Ντεφέν με τον Χάκπο. Που δυσκολεύεται πολύ να βρει χώρο. 40 λεπτό στον Ντάλλας. Δεξιά η μπάλα στον Ντάμφρις. Που προσπαθεί να επιταχύνει. Πάρα κάνει μια σέντρα. Ο Μαέντα έχει κλείσει. Πλάγιο για την Ολλανδία. Χειροκροτούν οι Ιάπωνες για την αμυντική συνέπεια όλων των παικτών. Είναι ξεκάθαρο στόχος να μην δεχθούν γκολ. Και αν μπορείς να το βρουν σε μια επίθεση, έχει καλός, αλλιώς και ισοπαλία. Είναι μια χαρά, η Ολλανδία ξεκάθαρα προσπαθεί να βρει τη φάση, προσπαθεί να βρει το γκολ. Έχει τρεις φάσεις, τρεις ευκαιρίες, όχι όμως και γκολ ακόμη. Σάμερβιλ από δεξιά. Με Ντάμφρις, πάλι Σάμερβιλ και τώρα ο Φαν Χέκε. Είναι 5 στην ευθεία και άλλοι 5 έξω από την περιοχή. Αυτή είναι η άμυνα της Ιαπωνίας, 5 στο όριο της περιοχής και άλλοι 5 απ' έξω. Σε μια απόσταση maximum 10 μέτρα ο τελευταίος άμυνας με τον σύντερφο τον Ουέντα. Άντε να περάσει η μπάλα. Χάκπο. Φαν Ντεφέν. Φαν Ντάικ. Ράιτερς. Και Φαν Χέκε. Ο τελευταίος αμυντικός της Ολλανδίας, ο οποίος είναι κάτω και από το ημικύκλιο τη μεσαία γραμμή. Γκράφενμπεργκ αφήνει στον Φαν Χέκε. De Jong, Φαν Χέκε και Φαν Ντάικ. Και κάθε από να παίξει εγώ για τον Γκράφενμπεργκ, κερδίζουν οι Ιάπωνες και τώρα πάνε βγουν γύρω στον επίσης με Μαέντα από αριστερά. Περιμένει και τον Νακαμούρα να ανέβει. Ο Νακαμούρα πάει να βγάλει τη σέντρα, περνάει η μπάλα, έχει βγει out βεβαίως, κακή επιλογή του αριστερού half extreme της Ιαπωνίας. Με το old school style θα μπορούσε να πει κανείς, κάλτσες κατεβασμένες, δεν ξέρω να το πω σε ξεσάγγελε, να το έχεις προσέξει, ούτε επικαλαμίδες, ούτε τίποτα. Λοιπόν η μπάλα πίσω στον Τανικούτσι, γυρίζει στον Σουζούκι. Και τώρα ο Καμάντα βγαίνει να πάρει μπάλα για την Ιαπωνία. Και αφήνει στον Τανικούτσι.

0: Ξέρω αν οι Ιάπωνες θέλουν να ανεβάσουν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό δεν θα το πάρουν απάντηση βεβαίως στο δεύτερο 45 λεπτό, αλλά μου δείχνουν ξεκάθαρα ότι θέλουν απλώς να περάσει το πρώτο ημίχρονο, να μην δεχθούν γκολ και αν μπορέσουν σε μια φάση, χωρίς να πιέζουν ιδιαίτερα, αν βρουν μια φάση να σκοράρουν. Ο Ίτο αφήνει στον Καμάντα, περπατώντας ο Καμάντα κιόλας, αφήνει την μπάλα στον Τανικούτσι που περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Ντοάν. Ο Ντοάν πάλι στον Τανικούτσι. Τώρα η Ολλανδία μείνεται στο 1-3 του δικού της γηπέδου. Με Καμάντα τώρα και Τανικούτσι οι Ιάπωνες. Πάλι ο Καμάντα. Παρά πηγαίνει δεξιά στον Ντοάν. Στον Κούμπο, συγγνώμη. Ο Κούμπο αφήνει στον Καμάντα. Και τώρα ο Γουατανάπε με τον Ντοάν. Και ανεβαίνει ο στόπερ και παίρνει την μπάλα και κάνει το γύρισμα. Και πάρα περνάει ο Νακαμούρα του σουτ-άουτ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Ιαπωνία στο 43. Εδώ το εμπιστεύτηκε το πόδι του ο Νακαμούρα. Έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φερμπούχεν. Χαμηλά έπεσε ο goalkeeper της Brighton, αλλά πέρασε πολύ δίπλα από το, ένα-δύο μέτρα δίπλα από το δοκάρι, το δεξί δοκάρι των Ολλανδών. Αυτή όμως είναι η καλή φάση για τους Ιάπωνες αυτό το πρώτο ημίχρονο στο 43ο λεπτό. Και τώρα κερδίσουν πάλι την κατοχή με τον Ντόαν στην επαναφορά, ένα πλάγιο, αφήνει την πάρα πίσω στον Γουατανάμπε και τώρα ο Τανικούτσι. Εδώ οι Ιάπωνες έχουν στείλει ένα μήνυμα στην Ολλανδία ότι αν βρουν την ευκαιρία θα τους απειλήσουν και θα το πράξουν, θα το κυνηγήσουν. Ο Καμάντα παίζει κάθετα για τον Κούμπο και πάλι ο Καμάντα δέχεται ένα χτύπημα και είναι στο έδαφος και θα σφυρίξει ο Ισμαήλ Ελφάθ, ο διαιτητής αναμέτρησης. Με τα μωρά τους οι Ιάπωνες, βέβαια κάποια μωρά δεν αντέχουν και έχουν πάρει έναν μεσημεριανό λόγω διαφοράς ώρας ύπνος στις εξέδρες του Ντάλλας. Ο Καμάντα παρασηκώσει, ωραία περνάει η μπάλα, ο Ουέντα το shoot out. Να και μια νέα δεύτερη απειλή στο 45 με το γρήγορο παιχνίδι του Καμάντα, την κάθετη στον Ουέντα. Εκείνος βγήκε λίγο πλάγια, δεν το σκέφτηκε, με τη μία με το δεξί έκανε το shoot. Η μπάλα πέρασε out, όμως Άγγελε, φίλε και φίλοι της Ερασπορ, και εδώ έχουμε καλή φάση για τους Ιάπωνες που λέγαμε ότι θέλουν απλώς να βγει το ημίχρονο χωρίς να δεχθούν γκολ. Μας διαψεύδουν στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου δύο ευκαιρίες, μία με τον Ακαμούρα, μία με τον Ουέντα, άστοχες και οι δύο προσπάθειες, out, αλλά απείλησαν. Είμαστε στο 45 λεπτό, θα δούμε και τα λεπτά των καθυστέρησεων αφού υπήρχε και το cooling break. Που εκεί πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο λόγο, κάποια άλλη καθυστέρηση, ούτε τραυματισμό, ούτε κάποιον έλεγχο από VAR. 3, φυσιολογικό, τα λεπτά των καθυστέρησεων που έδειξε η τέταρτη διαιτητής, η Κάτια Γκαρθία, το Μεξικό. Το πλάγιο για τους Ιάπωνες από δεξιά, με τον Γουατανάμπε, τον δεξιό στόπερ, σε τριάδα της άμυνας. Κερδίζει και λίγα μέτρα, γιατί πρέπει να πάει πιο πίσω λίγο, είχε μπει μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να πάρει μια άλλη μπάλα για να παίξει γρήγορα, αλλά δεν είχε βγει η μπάλα που παίζει το μάτς εκτός αγωνιστικού χώρου, έτσι έπρεπε να πάει να την πάρει και να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κούμπο βάζει το σώμα με τον Φαντεφέν, τίποτα λέει ο Έλαφτ. Κερδίζουν οι Ολλανδοί, το μερκάρισμα τώρα δυνατό από τον Ίθο πάνω στο Σάμερβιλ. Χακπο από αριστερά πήρε από τον Χράφενμπεργκ και τώρα ο Χακπο παίζει με τον Χράφενμπεργκ πίσω. Φαντεφέν γρήγορα για τον Μάρεν που έχει βγει εκτός περιοχής. Ο Μάρεν κρατάει, κάνει το γύρισμα, θα διώξει ο Τανικούτσι, θα πάρει ο Φαντάικ. Ο Ντεγιόνγκ έξω την περιοχή, δεν βρίσκει χώρο, κρατάει δεξιά για τον Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ πάει να πει προς την περιοχή, συγκλίνει. προς τον άξονα ο Φαντάικ αριστερά για το Χάκπο. Ο Χάκπο κρατάει, αφήνει στον Φαντεφέν και αφήνει και εκείνος για τον Φαντάικ. Και τώρα De Jong. De Jong Van Hecke από δεξιά πάει να γίνει εξτρέμος στόπερ της Ολλανδίας για να δημιουργήσει υπεραριθμία. Τρεις πάλι καλύπτουν, αλλά Van Hecke επιμένει και πάει να παίξει με τον Dumfries και θα κερδίσει το corner, τρίτο corner για τους Ολλανδούς από δεξιά. Στο τρίτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο Πορτό, ημίχρονο. Συστάσεις στον Καμάντα για το προηγούμενο φάουλ στον Ήτο, συγγνώμη, για το προηγούμενο φάουλ που είχε κάνει στο Σάμερβιλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής και ήταν για παρατηρήσεις. Στο όριο για να πάρει και κάρτα. Riders και πάλι από δεξιά στην εκτέλεση. Όλα τα στημένα τα παίρνει ο Χαφ της Manchester City. Σηκώνει και το χέρι για να δείξει στους παίχτες που θα πάει η μπάλα. Περνάει η κεφαλιά του Μάλεν και πάλι ο Σουζούκι, όμως αναδύναμη, έχασε δύναμη γιατί κόντραρε πάνω στον Ήτο η μπάλα. Όμως βλέπουμε ότι ο Μάλεν έχει πάρει δύο κεφαλιές στην περιοχή της Ιαπωνίας από εκτελέσεις, corner. Και τώρα το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ολλανδία, Ιαπωνία 0-0. Με την Ολλανδία να παίρνει πολύ δυνατά. Να έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάλεν στο τρίτο λεπτό. Τον Σουζούκι έκανε την εντυπωσιακή επέμβαση. Είχε στη συνέχεια ένα σουτ, μια κεφαλιά του Μάλεν που εξοδεύσε ο Σουζούκι στο 34. Ένα σουτ του Χάκπο στο 36 πέρασε μπαλά out. Για να έρθει η απάντηση των Ιαπωνών στο 43 με τον Ακαμούρα το σουτ δίπλα από το δοκάρι του Φερμπούχεν. Στο 45 το σουτ του Έντα είχε την ίδια τύχη out. Αυτά είναι τα στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου. Ολλανδία, Ιαπωνία 0-0 στον Ντάλλας. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0. Με τους Ιάπωνες να έχουν κάποιες καλές φάσεις προς το τέλος του ημιχρόνου για να ανοίξουν το σκορ. Οι Ολλανδοί, βεβαίως, είπαμε, είχαν την κυριαρχία στη γενική εικόνα του 45 λεπτού. Είχαν την κατοχή, αλλά δεν μπόρεσαν να βρούνε κάποια καλά σουτ με προϋποθέσεις. Βρήκαν σουτ, αλλά όχι με καλές προϋποθέσεις. Έτσι το 0-0 παρέμεινε. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο 45 λεπτό. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, τις οποίες ωστόσο ακούτε 9 λεπτά νωρίτερα για να μην χάσετε λεπτό από το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολλανδία-Ιαπωνία. Τα 4,5 από τα 5 παιχνίδια της σημερινής τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ έχουν ολοκληρωθεί. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1 με τον Τζέρεμι Αντώνισε της Κηφισιάς να κάνει την παρθενική του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, μπαίνοντας αλλαγή στο 46ο λεπτό, και στα μισά του μάτς Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο Ντάλλας. 4 παιχνίδια γίνονται αύριο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η σέντρα στο ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ, στις 5 τα ξημερώματα, στο Σουηδία την Ισία, στις 7 το απόγευμα, στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι, ενώ το μάτς Βέλγιο-Αίγυπτος θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα από τη Μάλτα η αποστολή της γυναικείας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Θερμή υποδοχή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης από ερυθρόλευκους οπαδούς στο πάρκινγκ του Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ με πριν 100.000 ευρώ επιβράβευσε τις παίκτριες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, η Διεθνής Περιφερειακή των Πρωταθλητριών Ευρώπης, Ειρήνη Νίνου, μίλησε νωρίτερα στην Era Sport και τον Άγγελο Στίμο. «Τα συναισθήματά μου είναι απερίγραπτα, πόσο μάλλον αφού για μένα ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό μου. Τα παιχνίδια με τη Σαμπαντέλ, τη Βουλιαγμένη και τη Ματαρό ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή μας πολύ. Ειδικά μετά την νίκη επί της Ματαρό στον ημιτελικό, μας έφυγε ένα μεγάλο άγχος και μπήκαμε στον τελικό να τα δώσουμε όλα για όλα», επισήμανε η Ειρήνη Νίνου. Στο μπάσκετ, 5.000 οπαδοί του Άρη υποδέχτηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου με στόχο να ξανακάνει τον Άρη πρωταγωνιστή σε Ελλάδα και Ευρώπη. «Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη», ανέφερε όμως ο πονδιακός μας εκλέκτορας στις πρώτες δηλώσεις του, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την Μακεδονική ΚΑΕ στις 12 το μεσημέρι, παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο. Στα απόνερα του χθεσινού πέμπτου τελικού στην μπάσκετ λίγο Πανελλήνιο, σύνδεσμος αμοιβωμένων καλαθοσφαιριστών καταδίκασε με χθεσινή ανακοίνωσή του την επίθεση του Ταϊρικ Τζόνς στον Κέντρικ Ναν, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή, ενώ στο βόλεϊ και για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετά την νίκη της επί της Ισλανδίας με 3-0, σήμερα η Εθνική των Ανδρών νίκησε με το ίδιο σκορ και τη Βόρεια Μακεδονία. Με επικράτηση 79-78 επί της Βουλγαρίας και απολογισμό δύο νικών, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη η Εθνική των Γυναικών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Στο ποδόσφαιρο ξανά, αλλά εντός των τυχών, την ώρα που ο Ρασβάν Λουτσέσκου έλεγε στον Ιβάν Σαββίδι ότι θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του συμβολαίου του, σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα, η Δύναμο Κιέβου τα έβρισκε με τον δικέφαλο του Βορρά για την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα. Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Κάρολ Σβιντέρσκι από την Βίτσεβ Λότζ, με τον Παναθηναϊκό να βάζει στο ταμείο του 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ζιρόνα για την απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα, 21χρονου Ισπανού εξτρέμ, ενώ σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, ο Αστέρας Τρίπολης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πόγκον Σέτσιν. Και στα νέα από το εξωτερικό, στη Ρεάλ θα συνεχίσει ο Μαρκ Κουκουρέ για την καριέρα του μετά τη συμφωνία των Μερέγγες με την Τσέλσι. Θυμίζουμε ότι επί της νέας προεδρίας του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε μετά από 13 χρόνια στον πάγκο, ενώ πριν τον Κουκουρέ αποκτήθηκαν ο Ντάμφρις, ο Κονατέ και ο Μπερνάρδο Σίλβα. Τέλος, ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης, παίρνοντας την παρθενική του πρωτιά από όταν εντάχθηκε στη Σκουντερία το 2025. Με την νίκη του Βρετανού διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, αλλά και το σερί 5 διαδοχικών νικών του Κίμι Αντωνέλη στο εφετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ με Mercedes ανέβηκε δεύτερο στο πόντιουμ και τρίτος ο Λάντο Νόρις με McLaren. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο με τον Άγγελο Στίμο και τον Λευτέρη Σαρελάκο. Θα παρακολουθήσετε αρχικά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Ερασπόρ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπόρ

Λοιπόν, 1,5 λεπτό πριν από τις 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί με το Λευτέρη Σαρελάκο για τις επόμενες ώρες. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Λευτέρη Σαρελάκος και φυσικά έρχεται το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ολλανδία-Ιαπωνία.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι σε ρυθμούς Mundial, Born to be Alive, έτσι με κυράπικα τραγούδια θα πάμε μέχρι τη μία, τραγούδια με τα οποία μεγάλωσε ο Μπάμπης Παπάζογλου.
1: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
0: Έτσι, περιμένουμε Μπάμπη Παπάζογλου, καλύτερο παιχνίδι στο δεύτερο ημιχρόνιο, βάλ τα δυνατά σου.
2: Να τα βάλω εγώ τα δυνατά μου, αλλά ξέρεις με τους χώρους που δεν υπάρχουν και το ότι βγήκαν και αυτές οι λίγες φάσεις, πάλι καλά θα είναι. Λοιπόν, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, στον αγώνα της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έκτος όμιλος στο Μουντιάλ 0-0. Οι Ολλανδοί πάνε να βγουν γρήγορα στην επίθεση με το Σόμερβιλ από δεξιά, πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, η μπάλα δεν περνάει, δεν φτάνει. Στον Χάκμο βγαίνει ο Ράιντερς και παίρνει την μπάλα. Μπήκαν πάλι δυνατά οι Ολλανδοί. Λευτέροι φίλες και φίλοι της Ρασπορ είχαν μπει πολύ δυνατά στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν στο τρίτο λεπτό την ευκαιρία με τον Μάλεν. Την καλύτερη του στιγμή, δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Γράφενμπεργκ πάει να βρει το διάδρομο για το σουτ. Πάει να περάσει για τον Μάλεν. Δεν περνάει η μπάλα. Πάλι όμως με δύναμη ο μέσος Λίβερπουλ κρατάει την κατοχή. Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Ράιντερ, Σόμερβιλ από δεξιά. Πέφτει στα πόδια του ο Καμάντα, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Ντάμφρις, πάει να κάνει το γύρισμα. Οι κόντρες ευνοούν ποιον, τον αμυντικό των Τανικούσι που βγαίνει και η μπάλα είναι πλάγιο out. Δεν καταφέρουν και άλλη μια φορά σε αυτό το παιχνίδι οι Ιάπωνες να κρατήσουν την μπάλα. Για την Ολλανδία, Φερμπούχεν, Καόδα, Κολπός δεξιά, Ντάμφρις αριστερά, Φαντεφέν, Φαντάι, Φανχέκε, οι τρεις στον Οι δύο στο κέντρο της άμυνας. De Jong, Γκράφενμπεργκ, Ράιντερς, τριπλέτα στον άξονα. Δεν ξέρω, Σόμερβιλ αριστερά, ο Χάκπο, ο Μάρεν στην κορυφή. Για την Ιαπωνία, Σουζούκι, η τριπλέτα, η τρισκεντρική αμυντική, ο Γουατανάπε, ο Τανικούσι και ο Ίτο. Για να δούμε την προσπάθεια από δεξιά με τον Ντάμφρις που κάνει το γύρισμα. Δεν βρίσκεται κανείς στην πορεία της μπάλας. Δεν πρόλαβε ο Μάλεν, παραπερνάει πλάγιο out. Η κεντρική χαφ ο Σάνο και ο Καμάντα δεξιά, ο Ντόαν αριστερά, ο Νακαμούρα πιο μπροστά της δεξιά, ο Κούμπο αριστερά, ο Μαέντα και στην κορυφή ο Ουέντα. Σε αυτό το 3-6-1 ουσιαστικά όταν αμήνεται γίνεται 3-4-3 όταν επιτίθεται η Ιαπωνία, η οποία έχει την καλή τη στιγμή στο 43 με το σούτ του Νακαμούρα που παραπέρασε out. Η πάρα τώρα είναι πλάγιο για τους Ιάπωνες, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από δεξιά όπως επιτίθεται με τον Ντόαν στην επαναφορά. Δεν έχουμε αλλαγές, τη μία ή την δεύτερη ή την άλλη ομάδα, συγγνώμη, με τον Γουατανάμπε να αφήνει και στον Νικούτσι, εκείνος αριστερά στον Νίτο, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Νακαμούρα, ήταν φιλόδοξη αλλά ήταν και δυνατή για να μπορέσει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο back half της Ιαπωνίας. Το έπαιρνε στον αέρα, θα πάρει πιο στην κεφαλιά, ο Σάνο θα την απομακρύνει με το πόδι, εκείνο ο Ντάμφρις που έχει μια κεφαλιά, δυνατή μονομαχία στη μεσαία γραμμή ο Σάνο με τον Ράιντερς. Το πλάγιο είναι για την Ιαπωνία. Πάλι από αριστερά, πάλι στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Αφήνει ο Νακαμούρα στον Ίτο και κάνει νόημα ο διαιτής, ο Αμερικανός, ο Έλαφ. Μαροκινές όμως ρίζες, όπως είπαμε, στο ξεκίνημα του αγώνα. Να κάνω πιο γρήγορα στην εκτέλεση. Η παίκτες της Ιαπωνίας χάνει την μπάλα, η κατοχή. Γρήγορα ο Φαν Χέκε στον De Jong που κερδίζει κάποια μέσα στη μεσαία γραμμή. Δίνει δεξιά λίγο στον Γκράφενμπεργκ, κατάει την μπάλα, ο De Jong δίνει στο Φαντάικ, ο Φαντάικ έχει πέρασει στη μεσαία γραμμή και δίνει γρήγορα αριστερά στον Χάκπο, πάντα κοντά τον Ντόαν, κοντά και ο Κούμπο, πάει να περάσει, φράγμα από τον Ντόαν, φάουλ για την Ολλανδία, έξω την περιοχή της Ιαπωνίας, πλάγια θέση και κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, δηλαδή για ένα γέμισμα. Σε όλα τα στιμένα μέχρι στιγμής πηγαίνει ο Ράιντερς και αυτό θα γίνει και στη συγκεκριμένη φάση με τον μέσο της Manchester City να ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα τείχος, τώρα απλά είναι μπροστά ο Κούμπο. Ο Ράιντερς περιμένει να δει πού θα στείλει την μπάλα. 4-5 παίκτες της Ολλανδίας στην περιοχή, όλοι σχεδόν της Ιαπωνίας. Όχι σχεδόν, όλοι. Δεν μένει κάποιος ούτε στο ημικύκλιο. Εκτελεί ο Ράιντερς, δεν περνάει από το πρώτο δοκάρι, από τον Μάεντα που είχε πει εκεί για να κλείσει. Μπάλα δεξιά στον Χράφενγκερ, κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το δοκάρι και κόλ! Κόλ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Με το που μπήκαμε στο 51ο λεπτό, τι λύση τη δίνει ο αρχηγός, ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Φαντάικ. Από την ωραία σέντρα από δεξιά πέρασε η μπάλα, ο Φαντάικ πήρε την κεφαλιά, την έστειλε στο αριστερό δοκάρι του Σουζούκη και στα δίχτυα. Ολλανδία, Ιαπωνία 1-0. Οι Οράνιοι νομίζω παίρνουν αυτό που δικαιούνται στο παιχνίδι, γιατί καλό το σύστημα, καλή η αμυντική προσήλωση, καλή η συνέπεια, καλή η πειθαρχημένη άμυνα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ψάξει και το κόλ, και το κόλ το έψαξαν περισσότερο οι παίκτες Ολλανδίας. Καλύπτει νομίζω καθαρά ο Τανικούτσι στη σέντρα από δεξιά του Ντάμφρις για τον Φαντάικ. Νομίζω δεν θα υπάρξει ακύρωση του κόλ, η Ολλανδία μπροστά στο σκορ με 1-0 στο 51ο λεπτό. Μια εξέλιξη που θα υποχρεώσει τους Ιάπωνες να βγουν λίγο περισσότερο από το καβούκι τους, να ζητήσουν κάτι περισσότερο στην επίθεση.
0: Έτσι, μπάμπι, πάμε γερά, πάμε και άλλα γκολ θέλουμε. Βάλε, βάλε μπρος.
2: Καθώς, είχα πιάσει εγώ. Πόσο, over.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και βαλισιόμαστε εδώ γερά. Over. Και κάρτες.
3: Μόλις ήρθε, πήγε γκολ.
0: Γεια
3: σου, μπάμπι.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Καρτούλες δεν βλέπω. Πού να δείτε στο προηγούμενο, Γερμανία, Κουρασάο.
3: Σε να ξέρεις ότι οι Ολλανδοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μαρκάρουν, είναι επιθετικογενείς, όπως του Κουρασάο.
0: Με τα μάτια μιλάνε.
3: Δεν υπήρχε κάρτα στο προηγούμενο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δείχνω μια αντίδραση. Κάτι να βγάλω μια αντίδραση.
0: Το είπαμε. 7-0 έπαιξα εγώ, τι να πω.
2: Λοιπόν, είναι νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που κινούνταν σε πολύ χαμηλό τέμπο, στο πρώτο ημίχρονο. Όμως επαναλαμβάνω ότι ήταν ξεκάθαρο, υπάρχει και τεχνολογία που μας δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Φαντάικ καλυπτόταν από τον Τανικούτσι, όπως είχαμε δει και στη μετάδοση, στο κόλ της Ολλανδίας. Τώρα θα ανοίξει λογικά λίγο περισσότερο το παιχνίδι, θα ανέβουν λίγο περισσότερο οι Ιάπωνες, πρέπει να ζητήσουν κάτι περισσότερο. Είχαν δύο καλές στιγμές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ήταν καθαρά, ξεκάθαρη μάλλον η αμυντική τους προσήλωση, και τώρα δεν θα βιάζονται οι Ολλανδοί, θα παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Πάρα πηγαίνει αριστερά στο Φαν ντε Φεν, Χάκπο πάει να παίξει γρήγορα, κόβει ο Σάνο, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του. Κερδίζει και πάλι ο Χάκπο, και τώρα ο Φαν ντε Φεν από αριστερά ξεκινεί προς τον άξονα και αφήνει για τον Φαν Χέκε. Και τώρα δεξιά στον Ντάμφρις, πάει να παίξουμε το momentum οι Ολλανδοί, να πετύχουν ένα δεύτερο κόλ. Σάμερβιλ κλείνεται, γυρίζει στον Φαν Χέκε. Πάντως εδώ βλέπουμε την ίδια αμυντική συμπεριφορά των Ιαπώνων, δηλαδή όλοι πίσω την μπάλα, κλείνουν τους χώρους, απόσταση 10 μέτρων από το στόπερ μέχρι τον Ουέντα, τον σεντερφόρ. Ο Φαντάικ, ο σκόρερ, με τον Φαν Χέκε παραπέραξε την κάθετη για τον Ντε Γιόνγκ, δεν ήταν καλή, παραπέρασε, πήγε κατευθείαν στα πόδια του Σουζούκη, του goalkeeper της Ιαπωνίας, στο 54ο λεπτό. Ο Κούμαν, σε ένα replay είδαμε, πανηγύρισε έξαλλα και δικαιολογημένα, γιατί έβλεπε την ομάδα του να μην μπορεί να βρει εύκολα χώρους για να σπάσει την αντίπαλη άμυνα. Τώρα η κάθετη βγαίνει ο Φαντάικ και κόβει και πάει να δημιουργηθεί κενός χώρος. Με τον Χάκπο βγαίνει δυνατά ο Γουατανάπε και πετάει την παραπλάγιο out. Μένει η Ολλανδία στην επίθεση στο ύψος της περιοχής της Ιαπωνίας από αριστερά, όπως επιτίθεται η Οράνιε, με Φαν ντε Φεν γρήγορα να εκτελεί προς τον Φαντάικ. Ο Φαντάικ στον Ντε Γιόνγκ. Ο Ντε Γιόνγκ κρατάει και παίζει δεξιά για τον Σάμερβιλ. Αφήνει στον Ντάμφρις. Ωραία και η σέντρα του μπακ της Ίντερ στη φάση του γκολ. Καλοζυγισμένη που λέμε. Και τώρα από αριστερά ο Φαν ντε Φεν. Με Χάκπο αριστερά του κρατάει την μπάλα. Γυρίζει στον Φαντάικ. Και τώρα ο Ντε Γιόνγκ, πάντα η μπάλα ή σχεδόν πάντα στις επιθέσεις της Ολλανδίας, η μπάλα θα πέρασει από τα πόδια του χαφτής Μπαρτσελόνα, ο Φαντάικ. Χωρίς να βιάζει να αφήνει στο Φαν Χέκεν. Και πάλι ο αρχηγός. Αλλάζουν οι δύο στόπερ την μπάλα της Ολλανδίας και η μπάλα πήγαινε αριστερά στον Ντέμφρις. Τρέχει λίγο ο Μαέντα να πιέσει πίσω η μπάλα στον Φερπούχεν. και στον Φαν Ντάικ. Έλεγα και νωρίτερα ότι η κατοχή είναι εκπληκτική. Έφτασε, παιδιά, έχει φτάσει στο 70-30. 372 οι πάσες της Ολλανδίας, μόλις 160 της Ιαπωνίας. Με τη δυσκολία να κατήσουν και μπάλα στα πόδια τους, έτσι. Φαν Χέκε για Ντάμφρις από δεξιά και σηκώνει την μπάλα για τον Σάμερβιλ που τρέχει και κερδίζει στο σπριντ και πάει να γυρίσει για τον Μάρεν. Έχει καλύψει ο Τανικούτσι, όμως άο δίνει ο βοηθός. Θα την ίσως ήταν κόρνερ η μπάλα. Ο δεύτερος βοηθός, ο Καϊλ Άτκινς. Και νομίζω ξεκάθαρα η μπάλα έχει βγει από τα πόδια του στόπερ της Ιαπωνίας. Δεν είχε βγει μπάλα από το Σάμερβιλ. Ξέρω αν έχει δώσει επιθετικό, αλλά δούμε. Πάντως η μπάλα είναι στους Ιάπωνες, βγαίνει να πάρει μπάλα και έχει έρθει από πιο πίσω ο Κούμπο και βγάζει στο ανοιχτό γήπεδο για το Καμάντα, πολύ πιο γρήγορος ο Γράφενμπεργκ και τώρα πάει να πιέσει τον Φερμπούχεν ο Ουέντα και πετάει μπάλα ο γκολκίπερ της Ολλανδίας όπως πλάγιο. Είπαμε, είναι λογικό να πιέσουν λίγο παραπάνω οι Ιάπωνες, να ψάξουν γκολ. Ο Κούμπο έχει έρθει αριστερά για να δημιουργήσει υπεραριθμία. Ο Νακαμούρα το γύρισμα, ο Ουέντα δεν βρίσκει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει όπως θα ήθελε και η μπάλα πηγαίνει πίσω. Ο Ίτο για τον Νακαμούρα και κάνει κίνηση ο Κούμπο. Και εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Κούμπο έχει μείνει αριστερά, έχει φύγει από δεξιά. Ο Κούμπο κρατάει, είναι κλεισμένος, γυρίζει τον Νακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει η μπάλα, κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, δεν ξέρω αν είναι και στη θέση offside στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Νακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά είχε ένα πολύ ωραίο σουτ. Στο πρώτο ημίχρονο η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοξιδοκάρι του Φερμπούχεν. Εδώ δεν λαθεύει, η μπάλα πηγαίνει στη δεξιά γωνία του goalkeeper της Ολλανδίας. Άμεση η απάνταση των Ιαπώνων με τον Νακαμούρα να σουτάρει και η μπάλα πηγαίνει στην δεξιά γωνία. Όμως πρέπει πρώτα να δούμε αν έχει βρει η μπάλα πάνω στον Μαέντα. Στο ξεκίνημα της φάσης δεν υπάρχει offside στον Κούμπο και στη συνέχεια είναι εκτεθειμένος ο Μαέντα και αν επηρεάζει και τη φάση. Όχι, καλύπτεται, έχει μείνει ο Φαν ντε Φεν στην άκρη, δεν υπάρχει κανένα offside. Έχω την αίσθηση ότι έχει βρει μπάλα στον Μαέντα. Να δούμε πού θα πιστωθεί το goal, γιατί offside δεν υπάρχει. Να τα goal που ζητούσες, κύριε Λευτέρη και κύριε Δημήτρη.
0: Έτσι, πάμε γερά, πάμε κι άλλα.
2: Αιτία, τώρα στο έχω βάλει 2-6 λεπτά. Με το που το πες.
3: Μάλιστα. Μόλις ήρθα δύο γκολ.
2: Με το πάση στο ποδαράκι σου.
3: Ότι δεν γίνεται, εμείς σκοράμε.
0: Λοιπόν,
3: Ιάπωνα.
0: Η FIFA. Γιατί είναι καλή ομάδα και δικαιώθησε για το πρώτο μικρό γκολ.
2: Η FIFA το πιστώνει στον Νακαμούρα. Δεν ξέρω τι άποψη είναι δική σα. Έχω την αίσθηση ότι είχε βρει στο Μάιντα τα ψηλά γράμματα για τους Ιάπωνες. Σημασία, ξαναμπήκα στο παιχνίδι και τώρα βγαίνει ο Σάμερβιλ από δεξιά και ξαναποκτάει πολύ ρυθμό. Ωραίο ρυθμό το παιχνίδι, βγαίνει ο Ίτο. Για να απομακρύνει.
0: Με το όνομα του Νακαμούρα σε φτιάχνει πιο πολύ.
3: Όχι, νομίζω ότι είναι έτοιμο για να βγει σύνθημα.
2: Ο Νακαμούρα, ο οποίος είχε ένα ωραίο σουτ και σε πότο. Η μίχρονο είναι στη Ρέμ, στη Γαλλία. Έλεγα, παιδιά, στο ξεκίνημα του αγώνα, για να δούμε αυτή την εκτέλεση με δύναμη, το πλάγιο από τον Ντάμφρις. Διώχνουν οι Ιάπωνες, παίρνει όμως ο Γράφενμπεργκ, αλλά βγαίνει και ωραίο ο Νακαμούρα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι από το ρόστερ της Ιαπωνίας όλοι είναι στην Ευρώπη εκτός από τους δύο αναπληρωματικούς goalkeeper. Όμως, μια μιλάμε για Ολλανδούς και όλοι οι Ολλανδοί πριν δύο παικτών είναι εκτός Ολλανδίας. Πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε για λίγους παίκτες. Σε επίπεδο δεκάδας των Ολλανδών, οι 8 είναι στην Πρέμια. Οι 3 είναι ο Ντάμφρις, Ίντερ, ο Μάλεν στη Ρώμα και ο Τεγιόνγκ στη Μπαρτσελόνα. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι. Λέμε δηλαδή για αρκετές χώρες που δεν είναι πολύ δυνατές στο ποδόσφαιρο ότι οι περισσότεροι καλοί παίκτες είναι εξενιτεμένοι. Το ίδιο γίνεται όμως και με τους Ολλανδούς και χρόνια τώρα, όχι δεν είναι τωρινή η κατάσταση. Πάλι ο Ντάμφρις με δύναμη, πάλι βγαίνει ο Νακαμούρα να απομακρύνει. Ο Σάμερβιλ βάζει το σώμα του. Ο Γράφενμπεργκ σηκώνει την μπάλα, μια νέα κεφαλιά του Ντάμφρις. Βγαίνει και ο Φαν Ντάικ. Και τι δείχνει, κόρνερ δείχνει αυτή τη φορά ο βοηθός. Τέταρτο στο παιχνίδι για την Ολλανδία από δεξιά. Ένα έχει η Ιαπωνία. Και πάλι ο Ράιντερς, όλα τα στημένα της Ολλανδίας τα εκτελεί ο μέσος της Manchester City. Μπήκαμε στο 61ο λεπτό, Ολλανδία, η Ιαπωνία 1-1 με τα γκολ του Φαντάικ στο 51 και του Νακαμούρα στο 57. Εκτελεί ο Ράιντερς, η κεφαλιά προς τα πίσω όμως του Φανχέκη και πάνε να βγει η Ιαπωνία με το κούμπο στην αντεπίθεση και περνάει ωραία. Για να δούμε αυτή τη φορά ο Καμάντα αν έχει δυνάμεις. Κρατάει την μπάλα, καθυστερεί, σταματάει, παίρνει το φάουλ από το Σάμερβιλ και πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι είναι για τον εξτρέμ της West Ham. Ωραία κάλυψε την μπάλα ο Γουατανάμπε, ήταν που είχε ανέβει ο στόπερ, γι' αυτό άργησε κιόλας και πήρε την κάρτα του Σάμερβιλ, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι στο 61ο λεπτό, αλλά και μια ευκαιρία για την Ιαπωνία να γεμίσει προς την περιοχή της Ολλανδίας. Είναι περίπου 20 μέτρα έξω την περιοχή, λίγο δεξιά. Βέβαια, όπως είχαν κερδίσει το κόνσο από το ημίχρονο, οι Ιάπωνες έχουν και πολλούς ψηλούς. Θα ανέβουν οι στόπερ, ο Τανικούτσι, ο Γουατανάμπε. Μήπως μπορούσαν να πάρουν μια κεφαλιά. Είναι και ο Μαέντα μες στην περιοχή. Είναι στη γραμμή της περιοχής όλοι οι Ολλανδοί. Κούμπο πάνω στην μπάλα. Αυτός θα την πάρει την εκτέλεση. Σηκώνει, διώχνει ο Φανχέ και ο Νακαμούρα πάλι την παίρνει έξω την περιοχή. Πάει να κάνει το γέμισμα. Κόντρα πάνω στον Ντάμφρις. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Καμάντα. Κάνει το άνοιγμα. Ο Νακαμούρα κάθετα για τον Μαέντα. Πάει να βγάλει το γύρισμα. Περνάει από όλους. Και βγαίνει αριστερά εκεί που είναι ο Σάμερβιλ. Θα πάρει το φάουλ από τον Κούμπο. Στη συγκεκριμένη φάση πήγαν οι Ιάπωνες να απειλήσουν, δεν τα κατάφεραν, αλλά σίγουρα βλέπουμε ένα πολύ διαφορετικό, πιο ωραίο παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, που προφανώς έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Βρήκε στο μητάκι του Μαέντα, στο σούτ του Νακαμούρα, και άλλαξε λίγο η πορεία της μπάλας. Έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να χρεωθεί στο Μαέντα. Δεν ξέρω, συνάδελφοι, τι άποψη έχετε από το replay που είδαμε πριν.
0: Για ποιο λες?
2: Για το γκολ της Ιαπωνίας. Βρήκε λίγο στο μητάκι του Μαέντα, ναι. Και ενώ η μπάλα πήγαινε προς την πλευρά που ήταν ο Φερμπούχεν, πήγε ξαφνικά στη γωνία. Λίγο μεν άλλαξε την πορεία, αλλά τέτοια τόσο που νομίζω έκανε σίγουρο το γκολ.
0: Σωστά.
2: Αλλά είπαμε, το γκολ έχει πιστωθεί. Θα δούμε αργότερα αν θα τα αλλάξει η στατιστική υπηρεσία. Και το έχει πιστώσει στον Νακαμούρα. Ο Φανχέκε αφήνει την μπάλα στο Φαντάικ. Οι Ολλανδοί πάνω που χάρηκαν, γρήγορα πήραν, είδαν την αντίδραση και είναι αυτό που λέμε ότι έδειξαν και μια κακή συμπεριφορά. Όταν είσαι, για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Ντάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σούτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. Κι άλλο γκολ, κυρίες και κύριοι, 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία με Σάμερβιλ να κάνει το σουτ με το αριστερό από την δεξιά γωνία της περιοχής. Διαγώνιο αλλά με ωραίο γλυκό αριστερό εσωτερικό. Έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Σουζούκη. Η Ολλανδία ανακτά και πάλι το προβάδισμα. Έχει γρήγορη απάντηση στη γρήγορη αντίδραση της Ιαπωνίας. Μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Τι άλλο θέλετε να κάνω, κύριε?
0: Έτσι, το έχεις κάνει το καθήκον σου, φίλε μου. Θα ξεκουραστείς αύριο, πάρεις ρεπό.
2: Δοκάρι, βρήκε η μπάλα κιόλας. Στο δεξί δοκάρι του Σουζούκη. Καταπληκτικό το πλάσε, νομίζω να συμφωνήσετε. Λε. Το εξτρέμ της West Ham, έτσι.
0: Αν τέτοιο παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός, κύριε Παπάζογλου, ναι. Στα εξτρέμ.
2: Ναι, εντάξει, μια λεπτομέρεια είναι στη West Ham. Είναι λίγο ακριβή αυτή.
0: Αν που έπεσε.
2: Είναι λίγο ακριβή αυτή. Λοιπόν, 2-1 για την Ολλανδία με το πολύ ωραίο γκολ του Σάμερβιλ. Και τώρα δούμε αν θα έχουν πάλι απάντηση οι Ιάπωνες. Ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό του πρώτου ημιχρόνου, αλλά τη διαφορά έχει κάνει το εξής: τρεις τελικές, τρία γκολ. Απόλυτη ευστοχία για τις δύο ομάδες. Να βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι Ολλανδία-Ιαπωνία. Ούτως ή άλλως θεωρείται και το ντέρμπι του ομίλου. Έλεγα πριν βάλει τον γκολ ο Σάμερβιλ ότι δίνουν δικαίωμα στους όσους τους αμφισβητούν οι Ολλανδοί, γιατί έκαναν τόση προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλύτεροι, είχαν υπομονή. Προσπαθούσαν να βρουν τον γκολ, το βρήκαν. Και δεν είναι δείγμα
4: αυτό που λέμε ομάδας που θέλει να διεκδικήσει τρόπαιο να δεχτεί γκολ τόσο γρήγορα. Το λέω γιατί η Ολλανδία δεν είναι στα φαβορί του Μουντιάλ, αλλά είναι ποιος ο Γερμανός μαθηματικός που προβλέπει τους νικητές και έχει προβλέψει η Ολλανδία φέτος. Οπότε θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Ο Ράιντερς κερδίζει, κερδισμένος από τις κόντες και βγάζει τον Χάκπο. Μου πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά. Καλύπτει το αν ο Χάκπο κατάει. Ωραία σκάνει τρίπλα ο Χάκπο. Σούτη κόντρα πάνω στο Τανικούτσι. Κόρνερ. Υπάρχει όμως offside. Δεν θα μετρούσε και τον γκολ αν έμπαινε. Γιατί στο ξεκίνημα της φάσης υποδείχθηκε σε offside, στη θέση offside ο εξτρέμ της Λίβερπουλ. Στην ωραία προσπάθεια και του Ράιντερς. Ναι.
0: Πάμπη, ο μαθηματικός έδωσε την Ολλανδία για πρωταθλήτρια κόσμου. Εμείς με τον Δημήτρο Μαλισιώβα δώσαμε στατιστικά τη Βραζιλία. Γιατί το πήρε το 1994, μετά, ενώ το είχε πάρει το 70, 24 χρόνια. Το πήρε το 2002, τώρα είναι 2026, 24 χρόνια.
5: Όμως,
0: αλλά με αυτά τα χάλια που έχει.
5: Αυτά τα half,
0: δεν και αυτά τα χαφ, τι να πάρει.
5: Όμως, επειδή είναι πρώτο παιχνίδι, να περιμένουμε.
0: Θα δούμε.
2: Όμως, όπως λέει και ο. Περιμένουμε. Ας περιμένουμε λοιπόν. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τους Ιάπωνες. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο άλλος Ίτο, ο Τζούνια Ίτο. Για να δούμε το σούτ, η μπάλα σε κόρνερ. Ωραίο το σούτ, πολύ δυνατό του Κούμπο. Δεν έχει βρει τελικά ο Φερμπούχεν. Να, η καλή στιγμή για τους Ιάπωνες. Μόλις έλεγαμε για την αλλαγή. Από μακριά ο Κούμπο με το αριστερό έκανε το σούτ. Δεν τη βρήκε τελικά ο Φερμπούχεν, τουλάχιστον αυτό επέδειξε ο διαιτής, αλλά είναι μια καλή στιγμή για τους Ιάπωνες με το Κούμπο, το δυνατό σουτ, παραπέρασε out πάνω που έλεγα για την αλλαγή με τον Τζούνια ή το να μπαίνει στην θέση του Μαέντα. Και έχουμε cooling break, οπότε κύριοι, δεν ξέρω αν έχετε διαφημίσει, να κάνουμε κουβεντούλα. Τι λέγατε
0: για την Βραζιλία?
5: Καταρχάς, hydration break. Είδωρ. Ιδρύσου, κύριε Παπί.
0: Ίδραμα, όπως είναι στη δράμα.
2: Ναι. Εμείς το μάθαμε cooling break, κύριε, στο χωριό μας, γι' αυτό το λέμε έτσι.
5: Λοιπόν, καταρχάς ένα στατιστικό.
2: Γίνεται και, συγγνώμη Δημήτρη, είναι τρομερό, είναι φοβερή ευκαιρία. Κάνουν time out, κανονικά.
5: Ναι, είναι με διαφημίσει η τηλεοράση. Ναι, ναι, έγινε, ναι, μπάσκετ, πες, έγινε μπάσκετ.
2: Για πες.
5: Είδα ότι σήμερα αυτό το μάτς, για την πιστημού είναι 7ο ή 8ο τώρα αυτό που βλέπουμε. Αυτό το μάτς είναι 7ο ή 8ο, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Είναι το τρίτο πάει over. Τα περισσότερα είναι μέχρι δύο γκολ. Αλλά αυτές οι δύο ομάδες εδώ που είναι φύση επιθετικογενής περιμέναμε τα γκολ άσχετα με την εικόνα του πρώτου.
2: Αυτό το περιμέναμε over goal goal, ναι. Που λέει και ο Λευτέρης.
0: Έτσι.
2: Και βλέπεις το πότε μήχο και λέω τι σκεφτόμασταν, τι όνειρο είχαμε δει.
5: Όμως δεν νομίζω ότι η Ολλανδία είναι ικανή να φτάσει στο επίπεδο της Γαλλίας,
2: σύμφωνο.
5: Της Ισπανίας, της Γερμανίας,
0: Γερμανία
5: καλή ομάδα.
2: Παιδιά, για τη Βραζιλία που λέγατε, το σκεφτόμουν και εγώ για ένα και μοναδικό λόγο. Νομίζω όλοι την έχουμε σκεφτεί τη Βραζιλία.
5: Ότι
2: μπορεί. Για ένα μόνο λόγο. Όχι αυτά τα στατιστικά. Γιατί έχει τον Αντσελότη στον πάγκο. Λες σοβαρός προπονητής, μήπως μαζέψει.
5: Όμως δεν πρέπει να παραεπέμβει στη φύση του Βραζιλιάνου να γίνει δηλαδή Ευρωπαίος και να περιμένει να μην βγαίνει γρήγορα μπροστά. Γιατί αυτό νομίζω είναι εις βάρος του DNA.
2: Θυμάστε τώρα που είπε και ο Λευτέρης ότι το είχε πάει το 94 πάλι στην Αμερική.
5: Ναι, με Μπεμπέτο και τα λοιπά.
2: Είχαμε δει καμιά θεαματικό ποδόσφαιρο.
5: Όχι.
2: Είχαμε πει ότι τότε οριστικά πια βλέπουμε την Ευρωπαία Βραζιλία.
0: Ακριβώς.
2: Ξεχάστε.
0: Παίζει άμυνα.
2: Ξεχάστε όχι την Βραζιλία του 70, την Βραζιλία του 82 και του 86.
5: Όμως,
2: θυμάστε μπαλάρα που παίζανε. Ναι.
5: Το 2002 με Ριβάλντο μέσα είδαμε άλλη μπάλα και Ρονάλντο.
2: Είδαμε άλλη μπάλα γιατί σωστή παρατήρησή σου. Γιατί ήταν Ριβάλντο, ήταν Ροναλντίνιο και.
0: Και το φαινόμενο.
5: Και το φαινόμενο.
2: Το 2002.
5: Και λοιπόν με Γερμανία του 2002. Αλλά η Γερμανία πιστεύω επανήλθε μετά το κάζο που έχει πάθει.
0: Και η καλύτερη εμφάνιση αυτή τη Βραζιλία,
5: ναι.
0: το θυμάμαι γιατί το είχαμε μεταδώσει το μάτς,
5: ναι.
0: Ήταν ο τελικός του Confederation στη Γερμανία που είχαμε πάει και εθνική.
5: Εμείς, ναι.
0: Με την 4 στην Αργεντινή. Εκεί είχε χαθεί το τόπο.
5: Όχι, αυτό έγινε το 6.
0: Το 5.
5: Το 5.
0: Το 5. Ναι. Στο Confederation.
5: 3-0.
0: Βραζιλία, Αργεντινή 4-1.
2: Αλλαγή.
0: 4-1.
2: Έχουμε τεπάει. Και Κουπ Μαϊνέρ
5: στον Πολαβαναδό. Ο Ντεπάι παίζει στη Βραζίλια, έτσι.
2: Ναι, ναι, το έλεγα νωρίτερα. Έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το επενδυμίζεις. Γιατί έλεγα όχι μόνο παίζουν πλέον στην Ευρώπη, παίζουν και στη Βραζιλία. Λοιπόν, στο 70 θα μπει στη θέση του Μάλεν ο Ντεπάι.
5: Πάντως έχουν χρόνια για αυτή να βγάλουν ένα σεντερφόρ τύπου Φανίστερ Λόι κτλ.
0: Κάτι πήγε να κάνει ο Βέχορστ, αλλά.
5: Ο Βέχορστ πολύ ψηλό.
2: Βγαίνει και ω κόρερο Σάμερβιλ.
5: Πού παίζει αυτό το παλικάρι?
0: West Ham.
2: West Ham.
5: Με το τέλειο πλασέ.
0: Αλλά μπορεί να φύγει τώρα που είπε η West Ham. Εγώ ζω από τώρα για να δω το West Ham Millwall.
2: Θα βγει και ο Riders.
0: Του το είπα, του Μπάμπη.
2: Σε λίγο θα χάσω αλλαγές με τον Τίπερ.
5: Ο Riders, να σου πω ότι εκλήθη σήμερα στο γάμο του Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά δεν μπορούσε να πάει γιατί ήταν συμπαίκτες στην Αλκμαρ. Να πούμε να ζήσει ο Βαγγέλης και η κυρία του στο πρώτο πόδι της Καλλιεργικής. Αυτή την ώρα είναι το γλέντι, αλλά ο Riders παίζει, δεν μπορούσε να πάει. Γι' αυτό πήγε η μισή εθνική ομάδα.
0: Ο Μουρίνιο πήγε.
5: Πήγε στην Ρεάλ.
0: Και παίρνει και το κουκουρέκια και λυτρώνει την Τσέλσι. Πάμε, Μπάμπη.
2: Λοιπόν, έγινε και η τριπλή αλλαγή για τους Ολλανδούς που κλέβουν την μπάλα με τον Ντάμφρις από δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Είναι ο Ντεπάι. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και βγαίνουν τώρα οι Ιάπωνες. Στην μια προσπάθεια με τον Ντόαν από δεξιά, κλείνουν καλά οι Ολλανδοί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γουατανάπε, τον έναν εκ των τριών στόπερ. Είναι στο έδαφος ο Κούμπο, έχει δεχτεί ένα μαρκάρισμα και θα δούμε αν υπάρχει και φάουλ από την... Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει. Με τον Ντάμφρις έγινε η σύγκρουση πότι με πόδι και βρήκε μπάλα ο μπακ της Ίντερ. Λοιπόν, ο Τίμπερ, είπαμε, μπήκε στη θέση της Μαρσέικ, μπήκε στη θέση του Ράιντερς. Ο Ντεπάι της Κορίνθιανς μπήκε στη θέση του Μάνεν και ο Κουπμάινερς μπήκε στη θέση του Σάμερβιλ. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές για τους Ολλανδούς. Λοιπόν, η μπάλα είναι ελεύθερο γιατί βγήκε εκτός ο Κούμπο. Δείχνει όμως να μην έχει πρόβλημα που το πατάει το πόδι του, αλλά θα μπει σε λίγο ξανά στο παιχνίδι. Με ελεύθερο η μπάλα στους Ιάπωνες. Ο Ντόαν με τη μία παναβγάλει στο ανοιχτό γήπεδο τον Ουέντα, αλλά έχει καλύψει ο Φαντάικ, παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής ο Τίμπερ αφήνει για τον Ντε Γιόνγκ. Η βαθιά παλιά με στόχο το Χάκπο. Έχει ξεχαστεί λίγο ο Ντόαν και τώρα έχει λίγο χώρο να μπει στην περιοχή ο Χάκπο. Θα πάει για το σουτ χαμηλά ο Σουζούκι σε κόρνερ. Πέμπτο κόρνερ για τους Ολλανδούς στο 73. Ωραία κίνηση του Χάκπο. Ήταν ίσως η πρώτη φορά στο παιχνίδι που ο Ντόαν δεν ήταν κοντά του. Μπήκε στην περιοχή, έκανε στην κλειστή γωνία το σούτ με δύναμη, αλλά την είχε κλείσει την γωνία του ο Σουζούκι. Πέρασε η μπάλα, πέταξε σε κόρνερ με τον Ντεπάι. Από τη στιγμή που βγήκε ο Riders, αναγκαστικά βάζει πάγο στο γόνατό του. Ο Κούμπο, η μπάλα πηγαίνει στο δεξί, στο δεύτερο δοκάρι. Πέμπτη κεφαλιά, αλλά με δυσκολία ο Φαν Χέκε εύκολα μπλόκαρε ο Σουζούκι. Είμαστε, συμπληρώσαμε μάλλον 73 λεπτά αγώνα, Ολλανδία ή Ιαπωνία, 2-1 στο Ντάλλας. Νομίζω είχαμε δει και νωρίτερα και σε βιντεάκια το πάρτι των Ολλανδών εκτός γηπέδου, είναι περισσότεροι, αλλά αρκετοί και οι Ιάπωνες. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά με τον Ίτο, τον χειροκίτο Ίτο να δίνει την μπάλα στον στο Γουατανάμπε. Ντόαν ανεβαίνει ο Γουατανάμπε και πάλι κρατάει, δίνει στον Ντόαν. Ο Ντόαν περνάει ωραία, κάνει μια ωραία τρίπλα πάνω στον Φαντεφέν και περνάει για τον Γουατανάμπε που είναι στην περιοχή. Η κόντρα κόρνερ για τους Ιάπωνες, δεύτερο στο παιχνίδι από δεξιά. Όπως επειδή ωραία εδώ, ωραίος ο συνδυασμός, αλλά κάλυψε ο Φαντεφέν που έχασε αρχικά τη φάση.
5: Μπάμπη, αυτός οριακή. Ο καλός ο παίκτης που έδωσε την πάσα ο αριστεροπόδιος, που παίζει στην
0: ο Ντόαν.
5: Ο Ξανθός, ναι.
0: Ο Ντόαν θα το θυμάσαι από την Γερμανία, από την Άιντραχτ. Και παίξει και με τον Ολυμπιακό, παίξει στον Ολυμπιακό και βγαίνει τώρα ο Ντόαν. Έχουμε πάλι άλλες δύο αλλαγές στο 75.
5: Όλοι καλοί δηλαδή, Bundesliga, Premier League.
0: Και θα βγει και ο Γουατανάμπε. Και ο Κούμπο, που ήταν νωρίτερα εκτός. Τριπλή αλλαγή του Μιγιάσου, για να δούμε λίγο τις αλλαγές, με το 22 και να δούμε αν θα το αλλάξει κιόλας ο προπονητής της Ιαπωνίας, ο Μοριγιάσου, το σύστημα, αν θα αφήσει την τριάδα. Για να δούμε πρώτα όμως την εκτέλεση του κόρνερ για τους Ιάπωνες από δεξιά. Η μπάλα περνάει από όλους.
2: ένα σούτ από μακριά, πολύ απελπιστικά. Out για την Ιαπωνία που δεν μπόρεσε εδώ να απειλήσει. Ο Φερμπούχεν τώρα με την μπάλα και ο De Jong δεξιά, ο Φαν Χέκε και τώρα ο Χράφενπερκ. Ο Ντεπάι αριστερά, η μπάλα στο Χακ που έχουν περισσότερο χώρο τώρα οι Ολλανδοί. Δεν ξέρω αν θα τους εκμεταλλευτούν. Πάει να γυρίσει, τσιπάει την μπάλα. Ο Ντεπάι πάει να μπει στην φάση. Ο Κουπ Μάινερς δεν μπορεί να απειλήσει το Σουζούκι. Ο Σουζούκι θα κάνει ένα βολέ αυτή τη φορά, δεν θα παίξει την μπάλα κάτω. Πάνει την κεφαλιά ο Φαν Χέκε, μια νέα από το Φαν Ντάικ, μια τρίτη από τον Τίμπερ και τώρα ο Χράφενπερκ αφήνει το παιχνίδι. Δεν δίνει εύκολα φάουλο ο Έλφαρθ, ο Αμερικανός ρέφερι. Εδώ όμως τραβάει, ούτε εδώ έδωσε. Άφησε το πλεονέκτημα και παραπήγε πίσω ο Σάνομ για την Ιαπωνία. Δεξιά για τον Ίτο, τον Τζούντια Ίτο, που πήγε νωρίτερα στο παιχνίδι. Ο Τουμιγιάση, ο Καμάντα, ο Ίτο. Και πάλι ο Καμάντα. Κάθετη για τον Ίτο, δεξιά η μπάλα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ιάπωνες, πάλι δεξιά με τον Ίτο. Πάει να κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με πολλά φάλτσα. Δεν υπάρχει συμπαίκτης εκεί, περνάει η μπάλα εκτός. Επιμένουν όμως οι Ιάπωνες. Με τον Ίτο. Και τώρα η μπάλα δεξιά στον Σουκαβάρα που είχε περάσει νωρίτερα, στη Βέρτερ παίζει. Δεξί μπακ, κάνει μια ακόμη σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα, η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον Νακαμούρα, το σκόρερ. Η σέντρα με δύναμη περνάει η μπάλα για τον Ίτο, ο Φαν Ντε Φεν την πετάει. Κόρνερ, συγγνώμη, πλάγιο. Γρήγορα. Πάει να το κάνει γρήγορα τελικά. Συγγνώμη, πλάγιο.

0: Ο οποίος παίζει αριστερά στον Ίτο, αλλάζει την μπάλα με τον Νακαμούρα. Την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Σάνο παίρνει μία-δύο κόντρες, η μπάλα όμως πηγαίνει στον Ντάμφρις και τρέχει ο Γκάβα που μπήκε για να δώσει βοήθεια στον Ουέντα στην επίθεση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το έχει καταλήψει την τριάδα στην άμυνα. Με την αποχώρηση του Γουατανάμπε πήγε δεξιά, ως δεξί πακ πλέον ο Σουκαβάρα και παίζει τετράδα στην άμυνα. Ή βγήκε στη φάση, θα το δούμε λίγο καλύτερα στη συνέχεια. Ο Σουκαβάρα και πάλι πάει να παίξει με τον Ίτο, κερδίζει μια κόντρα από τον De Jong. Κάνει το γύρισμα ο Σουκαβάρα, το σουτ πάνω στον Φερμπούχεν. Είναι καλή η προσπάθεια των Ιαπώνων εδώ, αλλά δεν είχε δύναμη το σουτ και πήγε και πάνω στον Φερμπούχεν η μπάλα. Όμως οι Ιάπωνες επιμένουν εδώ, αλλάζει η κατοχή. Δεν έχει αλλάξει δραματικά εντυπωσιακά, 65-35, αλλά στο τελευταίο διάστημα κρατάνε την μπάλα οι Ιάπωνες και αμήνονται. Άλλωστε είμαστε στο 20 λεπτό, θα υπάρχουν βέβαια και καθυστερήσεις για το cooling break. Για να δροσιστούν, όπως είπε και ο Δημήτρης. Το σωστό. Ο Τανικούτσι ο στόπερ ανεβαίνει, δεν κάνει το σουτ. Σπάει την μπάλα δεξιά για τον Σουγκαβάρα. Κρατάει. Η κάθετη πάει να βγει κόντρα. Ο Γκάβα δεν μπορεί να μπει στη φάση. Καλύπτει ο Φανχέκε και η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του goalkeeper της Ολλανδίας, Φερμπούχεν. Πάλι όμως δεν κατάνε την μπάλα οι Ολλανδοί. 9-7 οι προσπάθειες για γκολ, αλλά εντυπωσιακά περισσότερες της Ολλανδίας, 7-2. Λοιπόν, θα βγει ο Χράφενμπεργκ για να πει ο Άκε, που σημαίνει πιθανότητα τριάδα στην άμυνα των Ολλανδών τώρα, γιατί παίζει με δύο φορ. Θα το δούμε αν θα πάει με τριάδα με Άκε. Ναι, με τριάδα θα πάει λογικά, δεξιά ο Ντάμφρις.
1: Ορίστε, θέλοντας να μην δώσει πολλούς χώρους, ναι, και να κρατήσει το, βάζει και τρίτο αμυντικό.
0: Νομίζω, Δημήτρη, ξεκάθαρα δεξιά ο Ντάμφρις, αριστερά ο Φαν ντε Φεν και τριάδα με Φαν Χέκε, στην μέση ο Φαντάικ και αριστερά ο Άκε. Βλέπουμε πώς εγκατέλειψε ο Ιάπωνας την τριάδα και πώς παίζει τώρα την τριάδα ο Ολλανδός. Αν και ξέρεις, αν δεν είσαι στο γήπεδο, δεν είσαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω οι Ιάπωνες παίζουν τετράδα. Για να βλέπεις, είναι όλο το γήπεδο. Λοιπόν, οι Ιάπωνες στην επίθεση με τον Τανικούτσι, που έχει κάνει πολλή δουλειά στην άμυνα. Ο Ζουμιάς δεν περνάει η μπαλιά του, ούτε όμως και του De Jong για τον Depay. Πάλι Ιάπωνες, δεξιά η μπάλα στο Σουγκαβάρα, που μπήκε για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να παίξει τετράδα. Ο Καμάντα ψάχνει ένα άνοιγμα δεξιά με δύναμη για τον Ίτο, παίρνει την κεφαλιά από τον Άκε και παίρνει και τη μονομαχία και κατάει και την μπάλα και θα πάρει και το πλάγιο. Δεν είναι κόρνερ, είναι δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ ο Τζούνι Αΐτο. Ο αμυντικός είναι ο Χιρόκι Ίτο. Ο Σουγκαβάρα κάνει μια σέτρα, βγαίνει ο Φαντάικ και απομακρύνει και πέφτει με δύναμη ο Ντεπάι και του δίνει κάρτα, γιατί θεωρεί ότι πήγε και μένα και χτύπησε τον αντίπαλό του. Δεύτερη κάρτα στο 83. Μία έχει και ο σκόρερ ο Σάμερβιλ, που έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάει με το σώμα και τον χτυπάει, ναι, ψηλά στο στήθος ο Ντεπάι. Πήγε με δύναμη στον Τανικούτσι, αυτό το μαρκάρισμα στον στόπερ της Ιαπωνίας. Δύο κάρτες στο παιχνίδι και οι δύο για την Ολλανδία. Και άλλη αλλαγή στο 84 για τους Ιάπωνες. Βγαίνει ο Ουέντα, που ήταν

0: και μπαίνει ο Σιωαγκάη, ήταν και καλά κλεισμένος, αλλά δεν έπαιζε και πολύ η Ιαπωνία θετικά. Για να δούμε την εκτέλεση του Καμάντα, διώχνει ο Ριμπαράντε, πάει από τον Φαντεφέντεν που είχε διώξει και θα πάρει και το φάουλο Ντε Γιόνγκ, το στη μεσαία γραμμή. Έχουμε και άλλη αλλαγή για να δούμε ή όχι. Έχουμε διακοπή, κάτι κάνει στις στάσεις ο διαιτής. Ναι, θα έχουμε αλλαγή, τώρα βλέπω χαμηλά στην οθόνη ότι θα έχουμε άλλη αλλαγή, και άλλη αλλαγή. Βγαίνει ο Χάκπο και μπαίνει ο Προμπέι. Ο Χάκπο που πήρε πολλές προσπάθειες.
1: Καταρχάς, Μπάμπη, έχουμε η τέταρτη είναι κυρία.
0: Ναι, ναι, Καρθία.
1: Και η άλλη κυρία τι είναι? Δύο κυρίες εκεί.
2: Δύο τετάρτες.
0: Δεν ξέρω. Η Καρθία πάντως είναι Μεξικανή, είναι η τέταρτη διαιτή. Η βοηθή είναι Αμερικανή.
2: Είναι στιγμές, είναι στιγμές. Yeah.
0: Αν δεν πρόλαβα κάτι σημείωνα και όσο σου λέει.
1: Εγώ είδα πάντως δύο περίεργο αυτό με την επίσημη
2: είναι διεμφάνιση. Βοηθός τέταρτο.
0: Λοιπόν, ήταν και για τα τηλεοπτικά. Μα
1: ήταν δύο. Δύο κυρίες.
2: Δύο. Η μία είναι τέταρτη και η άλλη βοηθός τέταρτη.
1: Τι λες, μπορεί.
2: Ναι.
1: Βοηθός τέταρτη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η εκτέλεση του πλαγίου δίνει μάχες από δεξιά. Όταν άφησε κάνει το γύρισμα, δεν είχε καμία τύχη, παραπήγε ο Προμπέ, ήταν, δεν είχε καμία τύχη, παραπήγε στα χέρια του Σουζούκη και γρήγορα ο Σουγκαβάρα η βαθιά παλιά να μεταφέρει το παιχνίδι στην αντίπαλη άμυνα. Νομίζω σπρώχνει και λίγο με το χέρι του ο Σιωαγκάη, δεν δίνει κάτι, είπαμε δεν δίνει εύκολα φάουλ ο Αμερικανός ρέφερι. Αμερικανός βέβαια με Μαροκινέζιζες ο Ισμαήλ Ελφάθ, 44 ετών, έπαιξε και στο τελικό του Intercontinental Paris Flamenco. Μπάρα πηγαίνει στον Καμάντα, προσπαθεί και εκείνος να φτιάξει κάτι, μια σέντρα, ένα γέμισμα, διώχνει ο Ντε Γιόνγκ. Η μπάρα μένει στα πόδια των Ιαπωνών που ψάχνουν τη φάση και γίνει το γύρισμα από αριστερά, η μπάρα πηγαίνει στον Νίτο, κάνει ένα νέο γέμισμα, βγαίνει ο Φαντάι και καθαρίζει. Η μπάρα όμως πάλι στα πόδια της Ιαπωνίας, των παιχνών της Ιαπωνίας που πιέζουν, είμαστε στο 86. 2-1 πάντα η Ολλανδία. 51 Φαντάικ, 57 Νακαμούρα, 64 Σάμερβιλ. Πάει να περάσει ωραία ο Τουμιγιάση. Θα πάρει το φάουλ σε ένα χώρο που προσφέρεται ένα γέμισμα προς την περιοχή και πάει ο Τζούνια Ίτο για αυτή την εκτέλεση από δεξιά. Εκτελεί ο Ίτο, κεφαλιά προς τα πίσω, ο Νακαμούρα μαζεύει, Καμάντα, ο Σάνο, Νακαμούρα πολύ μακριά, κάνει ένα γέμισμα έξυπνο, δεν περνάει από τον Φανεφέν, αλλά επιμένουν οι Ιαπωνές με Ίτο από δεξιά. Πάει και ο Σουγκαβάρα δίπλα του, κατάει ο Ίτο, δραστήριος, περνάει για τον Καμάντα. Η κόντρα με τον Φαντεφέν, κόρνερ, διαμαρτύρεται ο Φαντεφέν, αλλά νομίζω είναι σωστή υπόδειξη. Εν πάση περιπτώσει είναι το 8ο κόρνερ στο παιχνίδι, τρίτο για τους Ιάπωνες από δεξιά που πιέζουν με μια στημένη φάση για να βρουν τον κόλ της σοφάρισης με τον Ίτο, τον Τζούνια Ίτο στην εκτέλεση, 88. Η μπάλα στην περιοχή διώχνει ο Φαντεφέν, εκεί όμως μαζεύει ο Σουγκαβάρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αφήνει στο Σάνο και εκείνος γρήγορα στον Νακαμούρα αριστερά. Ο σκόρερ της Ιαπωνίας αλλάζει το παιχνίδι δεξιά στο Σουγκαβάρα και εκείνος παίζει κάθετα ωραία για τον Ίτο που μπαίνει στην περιοχή. Κάνε πάνω να κάνει το γύρισμα, τον έχασε ο Ντε Γιόνγκ κουρασμένος. Κόρνερ, νέο κόρνερ για την Ιαπωνία από τον Ντόμφρις που είχε πει και κάλυψε αριστερά στο 88. Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο λίγο το τέμπο να μας κούρασε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε παράπονο, παιδιά, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, έχουμε δει όλο παιχνίδι. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2! Το έβαλε το γκολ, το έψαχνε το γκολ, η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. από αυτήν την εκτέλεση κόρνερ από δεξιά του Ίτο, ο Γκάβα που είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή πήρε την κεφαλιά. Έχω την αίσθηση ότι πάλι κάπου έχει κοντράρει μπάλα. Πήγε στο γάμα, στο αριστερό γάμα της εστίας του Φερμπούκεν. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2 στο 89-1. Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, στο δεύτερο ημίχρονο. Έστω και ένα ημίχρονο μας έχει αποζημιώσει. Και πράγματι η μπάλα έχει βρει στο Καμάντα. Στο κεφάλι του Καμάντα έχει βρει. Αλλά και πάλι νομίζω η FIFA θα το πιστώσει στον παίκτη που έκανε την πρώτη επαφή, δηλαδή στον Ογκάβα. Και πράγματι ο Κόκκι Ογκάβα είναι ο σκόρερ σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της FIFA.
2: Μπράβο στο Σαμουράι, μου αρέσει αυτέ ομάδε, οι πεισματάδικε ομάδε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώ έβαλαν, γιατί είχε πει ο Αυτοκράτορα ότι η χαρακτήρι δεν έχει, παιδιά. Πρέπει να σκοράρετε.
2: Βάλτε γκολ.
1: Πάντω δεν είναι καλή εικόνα τη Ολλανδία τα τελευταία 15
0: δεν
1: λεπτά.
0: Είναι, δεν είναι πιστική, δεν είναι εικόνα ομάδα να τρώει τρει φάσει και να έχει φάει δύο γκολ. Τρει φάσει.
1: Και να θέλει να φτάσει ψηλά, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
2: Μαθηματικός Αλμπάνης δεν είναι
0: αυτό. Αφήστε το άλλο που λέγαμε ότι. Τώρα δεν ξέρω, να. Όταν περίεργα πήγε ο Ίτο να βρει την μπάλα και ήταν ο διαιτητής και τον μάρκαρε άθελά του και το ζήτησε να διακοπεί το παιχνίδι γιατί ξαναδώσει στην Ιαπωνία την μπάλα. Και έλεγα στο πρώτο μήχρονο, παιδιά, στο πρωτοκόλλο της Ιαπωνίας, ότι δεν έχει τα πολλά ψηλά κορμιά η Ιαπωνία. Και έφαγε γκολ από στημένη φάση. Έχει 2-3 ψηλά παιδιά, αλλά τώρα Ολλανδοί είναι. Και χάσαν την κεφαλιά εύκολα, έτσι. Αυτό σημαίνει έλλειψη συγκέντρωσης.
2: Μ' αρέσει που λέτε το σύνδρομο που στην Ελλάδα ακούγεται από τους οπαδούς του Άρη οι Ιαπωνές. Το αυτό που λέτε στον Άρη, βάλε γκολ, βάλε γκολ. Αυτό ακούγεται συνέχεια.
1: Απλώς πρέπει να πούμε να εξάρουμε την πρόοδο των Ιαπώνων τα τελευταία 20 χρόνια συνεχώς προοδεύουν.
0: Είπαμε στο ξεκίνημα, Δημήτρη, ότι τώρα πια στους Ιάπωνες δεν φτάνει κι άλλη κάρτα για Ολλανδό. Δούμε σε ποιον την έχει δώσει ο διαιτητής. Στο Φάρτεφεν, ναι. Στο αριστερό μπακ. Στο 91. Κάτσε, μην κάνει κι άλλη. Μου πάει για ανατροπή ολική, ότι δεν τους φτάνει η 16άδα. Στους 16 έφτασαν και το 2002 και το 2010 και το 18 και το 22. Θέλουν κάτι παραπάνω. Σε έναν όμιλο με Σουηδία, Τινησία, έτσι θυμίζω. Στις 5 το παιχνίδι τη Σουηδία με την Τινησία. Η μπάλα πίσω στο Φερμπούχεν. Τώρα το momentum είναι με τους Ιάπωνες, έτσι. Ο Σοκαβάρα παίρνει την κεφαλιά και ακούει τι γίνεται και στο γήπεδο. Πως μπιζάρει και ο κόσμος. Ο Ντεπάι δίνει μάχες, χάνει την μπάλα. Κερδίζει προς στιγμήν όμως, κέρδισε ο Τίμπερ. Η μπάλα πίσω στο Σουζούκι. Είμαστε στο 92ο λεπτό, 6 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου. Για να δούμε, μπορεί να αλλάξει κάτι. Πάντως στο γήπεδο ακούγονται οι Ιάπωνες αυτή τη στιγμή, νομίζω ξεκάθαρα. Η βαθιά παλιά βγαίνει ο Ίτο, αλλά βγαίνει και ο Φερμπούχεν και καλύπτει. Ο Ζούνια Ίτο έδωσε πνοή στην Ιαπωνία, ενώ έχει το Κούμπο, έχει το Ντόαν, παιδιά πάρα πολύ πρικισμένα με καριέρα στην Ευρώπη. Είδαμε ο Τζούλια Ίτο που μπήκε, έδωσε πνοή στη δεξιά πλευρά της Ιαπωνίας και επίσης όταν υποχρεώθηκε να αλλάξει το σύστημα σε τετράδα, είδαμε πόσο τον βοήθησε. Είδε ουσιαστικά περισσότερα τετράδα έπαιξε. Τώρα το έχει γυρίσει πάλι σε τριάδα, βλέπω, ο Ιάπωνας προπονητής. Μπάρα πηγαίνει πάντως δεξιά στον Ντάμφρις. De Jong. Ο De Jong κρατάει, πάει να βρει μια κάθετη, δεν τη βρίσκει, κρατάει ακόμη την μπάλα. Βγαίνει ο Ντεπάι, παραπηγαίνει δεξιά στον Πρόμπερ και τώρα ο Ντάμφρις θα κάνει τη σέντρα με δύναμη, η κεφαλιά out από τον προωθημένο Φαντεφέν. Κεφαλιά που δεν ανησύχησε καθόλου τον goalkeeper της Ιαπωνίας, τον goalkeeper Σουζούκι. Οι Ολλανδοί παίρνουν πάλι την κατοχή όμως με De Jong στη μεσαία γραμμή. Κουπ Μάινερς κοντά του, δεν του δίνει την μπάλα. Κρατάει ο De Jong. Ανεβαίνει από αριστερά ο Άκε. Εκεί θα πάει η μπάλα. Πάλι ο De Jong. κάνουν κίνηση και ο Πρόμπεϊ και ο Ντεπάι παραπηγαίνει δεξιά στο Ντάμφρις. Ντάμφρις με Νακαμούρα κάνει τη σέντρα ο Ντάμφρις, κάνα πρόβλημα όμως για τον Σουζούκη. Χειροκροτήματα από τους φίλους της Ιαπωνίας και ο Σουζούκη γρήγορα ένα βολέ για να βρει ποιον έχει μπάλα, πηγαίνει κατευθείαν πλάγιο, δεν ήταν, έχει χτυπήσει κάποιος υπαίκτης του, όχι, ήταν να πετάξει την μπάλα. Τώρα μαξί πήγε η μπάλα στις εξέδρες, σιγά μην την έδινε ο φίλαθλος της Ιαπωνίας. Ο Άκε σηκώνει για τον Ντεπάι, παίρνει την κεφαλιά ο Ίτο, η απομάκρυση εκείνο. Φαντάικ θα μαζέψει χωρίς πρόβλημα. Μπήκαμε στο πέμπτο. Έχουμε δύο λεπτά ακόμη επιπλέον χρόνου. Στον Ντάλλας, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Ένα παιχνίδι που νομίζω μπορεί να είναι και το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ με 4 γκολ. Ο Άκε. Βγαίνει ο Κουπ Μάινερς να πάρει. Πάλι ο Άκε. Με το Φαντάικ. Ο Φαντάικ με τον Φανχέκε. Και πάλι ο Φαντάικ. Έβλεπα να το πιέζουν και πολλοί Ολλανδοί. Με υπομονή θα ψάξουν αν βρουν μια ευκαιρία μέχρι το τέλος. Ο Άκε με τον Φαντάικ. Ο Φαντάικ δεξιά το άνοιγμα στον Ντάμφρις. Πάει να κάνει κίνηση ο Μπρομπέι. Θα κάνει το γύρισμα, το τάκλιν του Ίτο. Ο Νακαμούρα, ο Ίτο, η κόντρα πάνω στον Ντάμφρις. Ο Νακαμούρα απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Εκεί ο Ντε Γιόνγκ πάλι παίρνει την απόκρουση και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Για να δούμε, παιδιά, φίλες και φίλοι της Ρασφόρα, αν υπάρχει άλλη φάση. Το γέμισμα ο Μπρομπέι δεν μπορεί να μπει στη φάση. Οι Ιάπωνες δυσκολεύονται. Βγαίνει με δύναμη ο Φανχέκε. Η παλάνη στον αέρα. Κατεβάζει ωραία ο Ντεπάι. Η προσπάθεια από δεξιά, το γέμισμα. Κανείς εκεί. Τρέχει ο Κουπ Μάινερς να προλάβει την μπάλα. Θα την προλάβει. Φαντεφέν ήταν. Δεν πάει στην περιοχή. Αργεί. Καθαρίζει τη φάση ο Σάνο. Και πάει να βγει με τον Νίτο. Μια αντεπίθεση. Κρατάει την μπάλα. Δεν έχουν διάθεση να τρέξουν οι Ιάπωνες. Θέλουμε ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Έλφραντ, ο διαιτητής αναμέτρησης. Κατάει την μπάλα ο Καμάντα. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Πανηγυρίζει ο Καμάντα, γιατί στην πραγματικότητα περισσότερο κερδισμένη είναι η Ιαπωνία. Ένα πρώτο ημίχρονο με λίγα πράγματα. Στην πραγματικότητα μια μεγάλη ευκαιρία του Μάρεν στο 3, ίσως ο Σουζούκη και ένα ωραίο σου του Νακαμούρα στο 3 παραπέρασε out. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν τελείως διαφορετικό. Κάθε φάση και γκολ. Στο 51 ο Φαντάικ πήρε την κεφαλιά από την ωραία σέντρα του Ντάμφρις. Άνοιξε το σκορ. Στο 57 πολύ γρήγορη αντίδραση από τους Ιάπωνες. Το σούτ του Νακαμούρα πολύ ωραίο. Η μπάλα βρήκε και στο Μαέντα. Κατέληξε αλήθεια 1-1. Στο 64 εκπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Σάμερβιλ με το αριστερό από δεξιά. Με εσωτερικό η μπάλα στην αντίθετη γωνία. Δοκάρι και μέσα. Αλλά και στο 89 ήρθε η ώρα. Ήρθε η στιγμή από το corner του Ίτο. Την κεφαλιά του Ογκάβα η μπάλα βρήκε. Και στο κεφάλι του Καμάντα κατέληξε στο γάμα της εστίας του Φερμπούχεν. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2.
2: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Πάβο Παζογλου. Ωραίο παιχνίδι. Ναι. Μόλις μπήκαμε στο στούντιο, είδαμε ματσάρα μετά το στήρο 0-0 του πρώτου ημιχρόνου.
3: Άρτια αφιχθής, σκόραρε δύο φορές.
2: Δύο φορές. Ο 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε το βεράκι. Βάλαμε το προφητικό σήμα. Έτσι παρέα με τον Παναγιώτη Σταυρούλια, που έλεγε ο Βέγκος, εξάλλου στο δεύτερο ημίχρονο παίζουμε καλύτερα.
3: Νομίζω ότι δικαιώθηκαν όσοι προέβλεπαν ότι εφόσον οι δύο ομάδες δεν τους αρέσει η άμυνα,
2: βεβαίως,
3: θα ξεδιπλώσουν το επιθετικό τους ταλέντο στο γήπεδο. Το ξεδίπλωσαν. Απλώς δεν μου άρεσε η εικόνα της Ολλανδίας τα τελευταία 15-20 λεπτά που τοποθέτησε και τον Ακέ ή Τεάκε.
2: Γύρισε την ομάδα πίσω και έφαγε γκολ από στημένο κόρνερ.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Κεφαλιά.
3: Και το πλήρωσε.
2: Από ποιους τώρα, από τους Ιαπωνέζους που είναι δεν είναι
3: ο έμπλεος προπονητής, ο κ. Κούμαν το πλήρωσε, δεν έπρεπε.
2: Έβγαλε και το Σάμερουλ που ήταν ο καλύτερος παίκτης.
3: Και πίσω ο Ντεπάι φάνηκε πάρα πολύ βαρύς και από την ώρα που έφυγε από την Ευρώπη και πήγε στη Βραζιλία, νομίζω είχε χάσει σπιρτάδα από την Μπαρτσελόνα τώρα στην Ποταφόγκο. Νομίζω ότι λάθος αλλαγή και αυτή. Και να λοιπόν που οι επίμονοι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια τάξη, οι Ιάπωνες, πήραν αυτό που άξιζαν και πήραν το 2-2 και κλείνει ένα ωραίο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε δει 7, 8 και 4 γκολ, 12 γκολ σε δύο παιχνίδια. Το παιχνίδι των 8, η Γερμανία 7-1 το Κουρασάο.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, και τώρα...
2: Είναι η δεύτερη φορά που ρίχνουν 7 γκολ οι Γερμανοί.
3: Το άλλο το είχαν ρίξει στην Βραζιλία.
2: Στη Σελεσάο. Ναι. Κουρασάο, Σελεσάο.
3: Λοιπόν, έτσι. Άρα 12 γκολ δεν μπορεί να έχετε παράπονο. 8 η ώρα άρχισε η Γερμανία. Μέχρι τώρα που είναι 12, είδατε 12 γκολ. Και έχουμε και ένα παιχνίδι στη μία, το οποίο είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Δύο είναι.
2: Το επόμενο, δεν λες.
3: Ναι. Δύο
2: η
3: μία.
2: Δύο η ώρα.
3: Δύο. Συγγνώμη, χτες έχει τα μάτς μία, τώρα είναι τα μάτς δύο.
2: Σου λέει, αφού είναι Λεσά με το Μαλισίο, να κάνω και λίγο εκπομπή. πώς, για.
3: Είναι ένα περίεργο παιχνίδι.
2: Δεν είναι, κύριε Σταυρουλιά.
3: Έλεπαντος του Εκουαδόρ, την ακτή. Θα την αναλύσουμε αργότερα και του Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ δεν ξέρω κανένα παίκτη.
2: Καϊσέδο Τσέλσι.
3: Α, το εξάρι.
2: Ναι, και έχει και καλού στην άμυνα. Μπροστά δεν είναι γνωστή.
3: Θα αναλύσουμε αργότερα.
2: Θα το φέρουμε το περιοδικό
3: θα
2: αργότερα.
3: Αργότερα τις 11, σε μία ώρα θα τις έχουμε. Οπότε, έχουμε δελτίο.
2: Δελτίο καιρού.
3: Δελτίο, παιδί μου.
2: Όχι.
3: Δεν έχουμε.
2: Όχι. Τραγουδάκι.
3: Α, τραγουδάκι, ναι.
2: Πάμε. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Σύμφτο Μποτζάκι, γιατί είναι αρρώς. Αυτό το τραγούδι χορεύει, κύριε.
3: Ναι. Χορεύει ο Μποτζάκης. Ο Μποτζάκης χορεύει.
2: Χορεύει Bon AM με καμπάνα παντελόνι. Ακριβώς. She's crazy like food.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Αυτό είναι τραγουδάρα, Αντώνης Ρέμος. Έτσι αλλάξαμε σελίδα. Συνεχίζουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα μέχρι το πρωί, γιατί κύριε Μαρισιώβα, έχουμε δύο μάτσα ακόμα, έτσι.
1: Τι δύο, ένα έχουμε.
0: Ένα. Το άλλο πιάνετε.
1: Πέντε.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνετε, δεν ξέρω. Δεν πιάνετε.
0: Ναι, αλλά έχει αλλάξει η μέρα.
1: Ναι, ποιο θα το δει.
0: Ποιο θα το δει. Αυτοί που θα ξυπνήσουν. Λογικά.
1: Πάμε τώρα να δούμε τις ενδεκάδες και το quiz.
0: Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι το επόμενο είναι στις 2.
1: Είναι το αγών Ivor Coast, ακτή Λεβαντοστού, που μας ξυπνά ωραίες αναμνήσεις, γιατί την τελευταία φορά βρεθήκαμε απέναντί τους και ήταν στο ωραίο, λοιπόν, στην ωραία Φορταλέζα.
0: Α, το ίδιο είναι, ναι.
1: Και στο 89 ο Σαμαράς κέρδισε το πέναλτι και πήγαμε εμείς στους 16 του Μουντιάλ
0: στη Βραζιλία,
1: αλλά πέσαμε πάνω στον τροματοφύλακα, τον Κέιλορ Νάβας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: παίζουμε ωραίο παιχνίδι.
1: Να πω ότι είναι δεκαδά απέναντι στο Εκουαδόρ, που έχει δύο παίκτες με ελληνικό ενδιαφέρον, ενώ η ακτή έχει έναν παίκτη με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Φοφανά κάτω το κολπόστ, ο αδερφός του Ντουέ της Παρί, λοιπόν, παίζει στη Στρασμπούρ, ο Φοφανά παίζει στη Ρίζασπορ, ο Σιγκό παίζει στη Γαλατασεράι και ο Αγκμπαντού παίζει στην Μπεσίκτας, δύο στόπερ. Ο Κόναν, δηλαδή, θυμάμαι που παίζει στα μεσαία γραμμή, πολύ δυνατή, ο Διομαντή της Λειψίας, ο Κεσέ που παίζει στην Σαουδική Αραβία και ο Φοφανά μαζί με τον Τουρέ, και στην επίδεση ο Πέπε με τον Ουαχή. Ο Ουαχή παίζει στην Ίσ και ο Πέπε νομίζω παίζει στη Βιγιαρεάλ και αυτός ακριβώς. Λοιπόν, ναι, πολύ καλή
0: εντεκάδα. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία δεν δέχτηκε γκολ στην προκριματική φάση του Μουντιάλ στην Αφρική που ήταν, ναι, είχε 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, 25-0 γκολ, είναι αίτητη όλο αυτό το διάστημα. Και τα δύο τελευταία παιχνίδια κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, το Βέλγιο. Πάντως στη Γαλλία την κέρδισε 2-1. Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα πες με το Εκουαδόρ, πες την ενδεκάδα.
0: Χέρναν Καλίντες, τερματοφύλακας. Ο Πιέρο Χινκάπιε της Άρσεναλ, το αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Ο Χοκέλ Ορντόνες. Ο Πάτσο.
1: Παίζουμε τρία στόπερ. Ορντόνες, ναι. Ο Πάτσο είναι στη μέση τη Παρί Σεντζερμέν, δεν είναι.
0: Ακριβώς, τη Παρί.
1: Και ο Χινκάπιε αριστερά. Τρία.
0: Ναι.
1: 4-3 παίζουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Ναι. Ο Βαλέντσια είναι στα χάφ ο αρχηγός, μαζί με τον Καϊσέδο της Τσέλσι.
1: Καϊσέδο, Φράγκο, Μίντα και Βίτε.
0: Και Βαλέντσια.
1: Και Βίτε έχουν, και Βίτε λέει εδώ τα τρία χάφ, και μπροστά, ναι, το 4-3-3 είναι ο Πλάτα, ο Βαλέντσια.
0: Και ο Φράγκο.
1: Τον οποίο ο Βαλέντσια τον έχει ουσιαστικά σε θέση ψευτοενιάρη. Και αριστερά είναι ο Γεμπόα. Γεμπόα, Βαλέντσια και Πλάτα τους δείχνουν στο τρίτο. Έτσι,
0: στο τρίτο πόδι.
1: Στο τελευταίο τρίτο.
0: Ακριβώς. Και
1: πάμε τώρα στο.
0: Ήθελα να πω ότι για το Εκουαδόρ. Στο τρίτο πόδι εννοώ τρίτους επιθετικούς.
1: Ναι.
0: Για το Εκουαδόρ θέλω να πω ότι στα τελευταία 15 παιχνίδια είναι αίτητο. Με ποια έννοια? Ότι έχει κάνει μόλις δύο ήττες. Την πρώτη αγωνιστική από την Αργεντινή έξω 1-0. Και την πέμπτη αγωνιστική από τη Βραζιλία στο Μαρακανά 1-0. Από εκεί και πέρα είναι αίτητη η ομάδα. Με τον νέο προπονητή και φουλ άμυνα, γιατί έχει δεχτεί ελάχιστα γκολ.
1: Για να δούμε τους προπονητές. Ο Φαέ είναι στην ακτή Ελεφαντοστού και αυτός είναι ο Ρουανός, ο Μπεκασέζε.
0: Νομίζω Αργεντινός.
1: Μπεκασέζε είναι Αργεντινός.
0: Αργεντινός
1: είναι. Ο 45χρονος. Και ο Φαέ, που δεν τον έχω ξανακούσει.
0: Γάλλος.
1: Θέλω να σας πω ότι βάσει στατιστικών και βάσει των στοιχηματικών, το φαβορί είναι το Εκουαδόρ, για με εντυπωσιάζει αυτό. Είναι ντόπιος ο Εμερσέ Φαέ. Από την εκτήρα Φαντοστού δεν έχουν συνηθίσει αυτοί να έχουν προπονητές.
0: Δεν μπορεί να βγάλει πάντως εκτίμηση. Εγώ τους βλέπω ισοδύναμους, δεν ξέρω.
1: Γιατί αυτοί τους δίνουν? Πάντως πάμε εμείς στο quiz για εσάς.
0: Ναι.
1: Να στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Οι παίκτες που δεν είναι στην αρχική εντεκάδα, ούτε του Εκουαδόρ.
1: Ο Πάγκος έχει τρεις Έλληνες.
0: Έλληνες, τρεις παίκτες που έχουν.
1: Ένας που έπαιξε στο Ολυμπιακό και δύο που έπαιζαν σε αυτό το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε τώρα. Έπαιζαν.
0: Ναι, να πούμε και τι θέση παίζουν ή όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Για να σας δω. Οι δύο λοιπόν που είναι στον πάγκο έπαιζαν, ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα πριν από. Και θα μείνουν μάλλον. Ο ένας σίγουρα. Και ο άλλος έπαιξε πριν δύο χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν νομίζω να το βρει κανείς.
1: Στο Περάκι.
0: Να το βρουν, λες.
1: Ο κολλητός του ήρθαν από την ίδια ομάδα από την Ευρώπη. Ο ένας πήγε στον Ολυμπιακό και ο άλλος στον Παναθηναϊκό. Αυτός πήγε στον Παναθηναϊκό παίζει ακόμη.
0: Μπράβο.
1: Και δύο αφάνες. Τι άλλο να κάνω.
0: Τα, για να δούμε, θα το βρει κανείς.
1: Ο Φωτζάκης το ξέρει αυτό.
0: Δύσκολα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, Σύμβακα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα αρχίσαμε.
1: Πάμε τώρα, πρόβλεψη. Πάμε για την πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω και εδώ μπορούμε να δούμε 4 γκολ. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάνω από 2 τέρματα γιατί είναι οι ομάδες επιθετικογενείς.
0: Έχουν καλές άμυνες όμως.
1: Ναι, ακούς, θέλουν να σκοράρουν.
0: Εγώ χ το βλέπω.
1: Α, δύσκολα προβλέψεις. Μπορεί να και νικητή.
0: Εντάξει. Είναι
1: αλλά
0: μια
1: πρόβλεψη. Η ακτή έκανε καλή ομάδα μετά από χρόνια. Είχε το 14, η απόγονη του Ντρογκμπά είναι αυτή.
0: Ναι.
1: 18-22 τίποτα, τώρα νομίζω δημιούργησαν ξανά μια ομάδα η οποία έχει
0: βλέψεις. Μια καλή ομάδα. Έτσι. Η οποία είναι αίτητα τελευταία, είπαμε, 10 παιχνίδια και είναι επιθετικογενής με καλή άμυνα.
1: Θα δω και μετά το διετή και θα σας πω ότι σίγουρα θα έχουμε πάνω από δύο κάρτες σίγουρα. Μην έχουμε πάνω από τρεις κάρτες σίγουρα.
0: Κουκουτσίλης το βρήκε κιόλας, δεν το είχε κατά το Βασιλάκι. Βρήκε αυτό που ήταν στο Ολυμπιακό, λογικό. Λογικό.
1: Αυτός που βρήκε στο Ολυμπιακό ήταν ο γίγαντας που έπαιξε στο Ολυμπιακό ΠΑΟ και χάρισε στον ΠΑΟ μια ωραία νίκη.
0: Πω. Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, για να δω εγώ τα μηνύματα.
0: Τι λέει τώρα, να αλλάξουμε ή να πάμε στον ΠΑΟ.
1: Όχι, θα ρίξουμε τα μηνύματα και θα δώσουμε καμιά είδηση που αφορά τις ελληνικές ομάδες.
0: Πρώτα απ' όλα, η είδηση για να το πούμε είναι της ημέρας είναι η αποθεωτική υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
1: 5.000 φίλοι του Άρη στο αεροδρόμιο. Απίθανο.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Καλά, δηλαδή, τι να πάνε σε Καλκιδική για μπάνια. Πήγα στο αεροδρόμιο.
0: Για να δουν το Σπανούλι.
1: Ω, φαντάζει η δίψα.
0: Πάντως, το σκεφτόμουν και το συζήταγα με ένα φίλο προπονητή σήμερα. Αν είσαι οπαδός του Άρη,
1: ναι.
0: Είσαι ο πιο ήρεμος και άνετος οπαδός, αλλά και στεναχωρημένος με την έννοια.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε όλα τα αθλήματα δεν έχει κανένα άγχος, γιατί δεν υπάρχει πουθενά Άρης να διεκδικεί κάτι.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο ούτε Ευρώπη. Τίποτα.
1: Στο μπάσκετ. Ομαδικά, τίποτα.
0: Τίποτα. Στο βόλεϊ. Τίποτα. Στο πόλο. Τίποτα. Στο χάντμπολ έχει ομάδα.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Άρα. Τίποτα, ο πιο ευτυχισμένος, στεναχωρημένος ευτυχισμένος οπαδός του Άρη.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει αυτό το άγχος, άντε να το πάρουμε. Άντε να το πάρουμε.
1: Δεν νομίζω να ισχύει αυτό
0: μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ο Αναστάσης ότι ο τελικός θα γίνει 5 ταξιδρώματα.
0: 10 το βράδυ.
1: Δεν γίνεται γιατί θα είναι ευρωπαϊκή ώρα.
0: 10 το βράδυ. 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη.
1: Λέει ο κ. Ζαφυρόπουλος, φάτε στη μάπα Φορτούνη.
0: Να χαρά είναι ο Φορτούνης.
1: Να χαρά και τον πάγκο. Θανάση Παπάγο. Όταν πέταξε ο Νάν την μπάλα στο πρόσωπο του Βεζέγκοφ.
0: Αύριο το μεσημέρι.
1: Αφού την είχε πετάξει ο Βεζέγκοφ πρώτα στον Νάν στα χέρια που δεν επιτρέπεται, την μπάλα πρέπει να πάει στον διαιτητή. Δεν πάει από παίκτη σε παίκτη. Με κοίτα τραυμάζουμε σιγά, βρε. Δεν ήταν αποβολή πριν το επεισόδιο. Σιγά. Τον... Να πω τώρα κάτι για αυτό. Ό,τι έκαναν οι παράγοντες των ομάδων, μετέφεραν την οξύτητα στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα, αλλά όλο ζητούσε την τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Αντιδρούσε κι αυτό.
0: Κοίταξε. Τώρα, εγώ θέλω να τα πω αύριο αυτό το μεσημέρι, αλλά γιατί τώρα είναι μουντιαλική εκπομπή. Αλλά εάν δεν υπήρχε η συνέχεια στα αποδυτήρια, δεν θα θυμόταν κανένας τον δισκαλυφιέ του Νάν και του.
1: Ναι.
0: Και το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο τη μία άποψη. Τα δύο βίντεο υπάρχουν. Δύο βίντεο.
1: Ναι, τι.
0: Έτσι. Αλλά αυτό άστο τώρα, εντάξει.
1: Δηλαδή, αν κατά. Να πω ένα τελευταίο, επειδή είναι και νύχτα. Έτσι. Στον έρωτα, στο σεξ και το καράτε,
0: έτσι.
1: Χρειάζονται δύο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας να είναι αθώος και φταίει μόνο ένας. Πάντα χρειάζονται δύο.
0: Εγώ συμφωνώ με το.
1: Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και όπως ήταν μικρός ο Κουτσίλης με τον Χρήστο,
1: ναι.
0: Πηγαίνανε πάντα και βλέπανε δύο ταινίες. Σεξ και καράτε. Με αντίτιμο ενός
1: ηλικίου. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος.
0: Τι λέει ο Θοδωράκης, 0-0 λέει θα έρθει, κάηκες.
1: Λοιπόν, πες μας για τον Λουτσέσκο, φεύγει, ναι, σε δύο λεπτά θα πούμε για αυτό το θέμα. Ο Γιάσος κύριε Παπά και, να, και ο Χρήστος, λοιπόν, κλείνουμε, πάμε τώρα, τα ποδοσφαιρικά.
0: Έτσι.
1: Μέχρι την Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Παρατηρείται το φαινόμενο να έρχονται διαρροές από τη Ρουμανία, ότι ο επιτυχημένος και με γεμάτο παντελόνι Λουτσέσκο να ζητά να εκετεύει.
0: Να
1: το ΠΑΟΚ να μείνει.
0: Απίστευτο,
1: Μόνο και μόνο που συμβαίνει αυτό, νομίζω θα φύγει 100%. Ο ΠΑΟΚ αναζητά προπονητή.
0: Αν ισχύει.
1: Τον έχει βρει και Τρίτη με Τετάρτη τον ανακοινώνει. Γιατί την άλλη Δευτέρα, σε 8 μέρες, ξεκινούν ιατρικές εξετάσεις.
0: Βέβαια. Να πούμε καλή εβδομάδα.
1: Καλά, θυμάμαι.
0: Βέβαια. Καλή εβδομάδα, μπήκαμε στη Δευτέρα.
1: Βέβαια.
0: Μια εβδομάδα που είναι η τελευταία ξεκούρασης, μπορεί και όχι, δηλαδή να είναι και πιο νωρίς από τη τώρα εβδομάδα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Όντως.
0: Οι οποίοι Τετάρτη θα μάθουν και τους αντιπάλους τους στην κλήρωση που θα γίνει στην Νιόν.
1: Στην Νιόν.
0: Στις δύο πρώτες φάσεις.
1: Τα μάτσα, να υπενθυμίσουμε, είναι
0: μια εβδομάδα.
1: Ιουλίου.
0: Όχι, είναι, τα πρώτα μάτς είναι 19, είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Μετά από 3 μέρες.
1: 23, 24.
0: Παίζουν οι δύο. Πότε είναι, Τετάρτη,
1: Πέμπτη. Θα είναι κανένα Σάββατο τελικός Μουντιάλ, ε.
0: Κυριακή, πάντα.
1: Κυριακή, άρα τα μάτς αυτά είναι Πέμπτη.
0: Ναι. 19 δηλαδή, 23.
1: Ναι, πότε είναι, λοιπόν, ένα είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, ε. Αν θα είναι Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος.
1: Να πούμε ότι ο Φερνάντο Σάντος Σαββατοκύριακο ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Έγινε μια εκδήλωση για προστιμή του κυρίου Μίνου στην Αβιβαία.
0: Σήμερα είναι εκδήλωση.
1: Και Σαραβάκους και τα λοιπά.
0: Και ο Τσιρονής.
1: Ήταν στα Γιάννησά, μου φαίνεται. Για να είναι σύμβουλος. Αυτό εμένα με προδιαθέτει. Αφού όλοι αυτοί μιλούν Πορτογκέζε, ο προπονητής θα είναι Πορτογκέζε.
0: Μήπως το Κονσέισαο που κάνει τα μπάνια του στο Πορτοκαράς. Αυτό θα είναι μεγάλη μαγιά του Σαββίδη,
1: ναι.
0: Και θα ξεχαστεί εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία αντίδραση, και αυτούς τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να παραμείνει, ναι, ο Λουτσέσκο.
1: Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ θα πουλήσει τον Κεντζιόρα, αφού είναι και παιδί του Λουτσέσκου. Θα κρατήσει τον Μπιάνκο.
0: Τον
1: Μπιάνκο. Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με το Γιακουμάκι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Άρης δεν κουνιέται φίλο. Ηρακλής θα με τους Ιταλούς και τα λοιπά. Πάει και αυτό.
0: Στην ΑΕΚ εγώ περίμενα ότι το λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και όμως σήμερα αποφάσισε ο κύριος Ηλιόπουλος να κάνει περιοδία, λέει, το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, δεν
1: το έχει ανάγκη,
0: το
1: έχει ανάγκη ο οργανισμός.
0: Δεν είναι στη Λάρισα που το πήρε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό από τον Ολυμπιακό, ναι, έπρεπε κάθε 49 φορές να κάνει την περιοδία του. Ο Ολυμπιακός, ξεχνιέστε, πήρε το Conference League. Πήρε ευρωπαϊκό κύπελο, κύριε Τσάκη.
1: Θέλει να δώσει χαρά στον κόσμο. Θέλει συσπήρωση.
0: Και πάει στην Κωνσταντινούπολη, λέει.
1: Αφού είναι Βυζάντιο.
0: Και εκεί πού θα πάει,
1: στο Πατριαρχείο.
0: Στο Πατριαρχείο θα το πάει.
1: Πού το πάει. Στον Αγιώργιο.
0: Στο Ταξίμ.
1: Ποιο να μπει εκεί.
0: Ξέρω εγώ, τρελάθηκα. Λοιπόν, τι άλλο θα άκουσε.
1: ΑΕΚ πάει αργά, έχει πάρει το Ζομπουγκόφ, δεν βιάζεται, θα πάρει ένα-δύο ακόμα.
0: Δεν αγχώνεται. Η ΑΕΚ θέλει ένα ακόμα κέντρο και ένα center back.
1: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει. Ποιον παίκτη κυνηγάει, τη Βιγιαρεάλ.
0: Και ποιον δεν κυνηγάει. Και ποιον δεν κυνηγάει. Το Φορτούνι έχει πάρει και νομίζω έχει κλείσει και το δεξί μπακ τη Μαγιόρκα.
1: Το Μαφαίο.
0: Ναι. Τώρα λέει, ενέταν να πάρει το center back της Las Palmas. Μπήκε, λέει, μια μεγάλη αγγλική ομάδα.
1: Τι έγινε στο μάτς σήμερα?
0: 0-0.
1: Και τι έγινε?
0: Έχουμε ρεβάνς.
1: Ρεβάνς?
0: Ναι, ήταν το πρώτο μάτς.
1: Δεν είναι ένα μάτς.
0: Όχι. Μάλαγα Αλμερία 0-0.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Παίζουν μέχρι 21.
1: Ποιος έλεγε τροματοφύλακας έπαιξε στην Αλμερία? Άλλο quiz αυτό.
0: Στην Αλμερία ο Καρνέζης.
1: Όλα τα ξέρεις. Τι δουλειά τώρα κάνει ο Καρνέζης?
0: Σερβιτόρος.
1: Real Estate στη Λίλ.
0: Στη Λίλ. Στη Λίλ.
1: Μαγαζί. Γιατί εκεί είχε παίξει.
0: Στη Λίλ, δεν ήταν άρχοντα. Αντί να φτιάξει Real Estate στην Κέρκυρα.
1: Real Estate.
0: Κερκυραίος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βρήκε κανείς για το κουζί που έχουμε βάλει.
1: Το έχει βρει ο κύριος Φίλης τον έναν, ότι από τους δύο, είπαμε τους τρεις Έλληνες, βρήκε ο κύριος Φίλης τον έναν.
0: Του Ολυμπιακού τον βρήκε ο Κουκουτσίλης.
1: Ο κύριος Φίλης βρήκε τον άλλον. Πού είναι, παιδιά, ο άλλος? Τον άλλον το βρήκε ο Κουκτσής, βρήκε και τον άλλον.
0: Α, το βρήκε.
1: Ναι.
0: Του Εκουαδόρ.
1: Τον τρίτο δεν βλέπω να βρίσκεται. Βρήκατε
0: μόνο τους, ο Βασίλης το βρήκε.
1: Τους δύο τερματοφύλακες. Ο κύριος Παπασημόπουλος. Καμπάνες, θα πέσουν οι καμπάνες. Επειδή οι καμπάνες έγινε την Κυριακή. Απλώς εγώ πιστεύω ότι για να το κλείσουμε το κεφάλι του μπάσκετ, θα φύγει ο Τζόνς, ο οποίος είναι πολύ, ένα παιδί πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά οι ειδήσεις είναι για τον Παναθηναϊκό. Τι θα γίνει με τον Αταμάν που είχε δηλώσει ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα και ρολίκα θα φύγω. Ναι. Τι θα γίνει με τον Αν που είναι μια περίεργη περίπτωση. Και τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς.
0: Και τι θα γίνει διοικητικά, γιατί ακούγονται πάρα πολλά.
1: Τι διοικητικά?
0: Ότι ναι, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να υπάρχει περίπτωση, να το πω έτσι, αν και μου έχουν πει ότι είναι σίγουρο. Εγώ δεν λέω υπάρχει περίπτωση το αμερικάνικο φαν να πάρει τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα που έρχεται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Εντάξει, τι έγινε. Μέχρι να μάθουν και αυτοί μπάσκετ, ελληνικό μπάσκετ εννοώ. Για να δούμε αν θα δικαιωθούν. Αν θα δικαιωθούν, εγώ.
1: Να το φέρουν και στα τρόπαια Αρκαδίας το πρωτάθλημα, λέει. τη ΣΑΕΚ.
0: Ε, βέβαια, πρέπει.
1: Θα πάει βόλτα. Γιατί
0: θα πάει, γιατί δεν πάει στην Αρκαδία. Αν θα δικαιωθούν οι φίλοι, οι μπασκετικοί ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, φοβερή η ποινή που διάβασα.
0: 6 μήνες.
1: Το απόγευμα τιμωρήθηκε η γυναίκα του Ναν. 6 μήνες και το βράδυ έφαγε μπουκέτο ο άντρας από τον περίεργο. Δεν γίνονται αυτά. Καλά και η γυναίκα του Ναν.
0: Αφού λέει ήταν, τον έβρισε το διαιτή.
1: Ήταν αυτή που τον έπιασε από το μανίκι.
0: Το
1: τρομερό.
0: Ναι,
1: και βγήκε σήμερα και η κυρία και.
0: Η Γκραντ.
1: Η κυρία Γκραντ. Το ρεπορτάζ με λέει.
0: Όλες οι κυρίες.
1: Ε. Μιλάνε οι κυρίες. Τέλος πάντων, δεν ήταν καλό αυτό. Απλώς ο Ολυμπιακός για να το κλείσουμε το κομμάτι.
0: Ο Ολυμπιακός για να το κλείσουμε ήταν καλύτερος.
1: Ήταν ελαφρώς καλύτερος σαν ομάδα, έτσι. Φαινόταν από την αρχή.
0: Και παρότι ήταν.
1: Απλώς ο Παναθηναϊκός, αν ήταν πλήρης. Δεν ήταν πλήρης και έχασε πολύ δύσκολα. Αν ήταν πλήρης, θα τον ζόριζε πιο πολύ τον Ολυμπιακό στο τέλος του παιχνιδιού αυτού. Αλλά πάντα ο Ολυμπιακός είχε μια λύση.
0: Είχε λύση ακριβώς.
1: Ε? Και η άλλη είδηση είναι τα σκασιαρχεία του Βεζέγκοφ. Τα άμαθες.
0: Πρέπει να κάνει πλάκα όμως.
1: Τι πλάκα, όχι, ισχύει.
0: Ισχύει. Πήγαινε συνέχεια.
1: Πήγαινε πίσω.
0: Στα καμαρίνια για να μην τον βλέπουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πήγαινε με άλλους δύο παίκτες και δεν μπαίναν μπροστά. Τους βάζαν πίσω για να μην κάνουν τόρο.
0: Ναι. Και το είπε φορά παρτίδα όμως.
1: Μάγκας.
0: Ωραίος, ωραίος. Αυτό που, η καλοκαιρινή διασκέδαση όμως, ναι. Φίλε. Εμείς τώρα, επειδή ναι, το ξέρει και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας.
1: Ρωμαίο, ναι.
0: Είμαστε πρίγκιπες της νύχτας χρόνια τώρα, έτσι, ναι, δεν είναι, ναι. Παναγιώτη, παρέα πήγαμε μπουζούγια κτλ. Ναι. Δηλαδή, ήταν αυτό θέαμα τώρα να βλέπεις.
1: Θέαμα, είναι θέαμα αυτό.
0: Ναι, ναι. Τη Λιόλιου τώρα να τραγουδάει και από κάτω μην υπάρχει ένα κάθισμα. Να είναι όλοι όρθιοι τώρα. Ναι. Η Αγγελόπουλη, ναι, ο Μπαρτζόκας. Μια εποχή δηλαδή, ναι. Που είναι χαβαλέ τελείως για το
1: μαγαζί. Φαίνεται αυτό είναι το Άττικα, αν δεν απαντώμε. Είναι λίγο περίεργο στο χώρο.
0: Δηλαδή δεν είχε ένα σκαμπό, δεν είχε μια καρέκλα. Όλα στο όρθια. Όλα
1: πίσω,
0: στο όρθιο.
1: Πίσω, ναι, η μπροστά δεν ξέρω γιατί.
0: Απίστευτο.
1: Μήπως έβαλαν επειδή πήγαν αργά.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Έγινε εξτρά.
0: Εξτρά εμφάνιση.
1: Ναι, διότι αφού πήγαν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το είχαν κλείσει το μαγαζί. Εν πάση περιπτώσει. Το καλύτερο μαγαζί είναι τα χειμώνα, είναι. Δηλαδή βλέπεις το Αθηνών Αρένα, βλέπεις το Ήτον, βλέπεις όλα αυτά τα μαγαζιά και λες, αυτά είναι μαγαζιά. Αυτό το πράγμα που ήταν εχθές ήταν δυσφήμιση για τα μπουζούκια, έτσι. Που δεν είναι μπουζούκια η Λιόλιο, αλλά πάση περιπτώσει.
1: Τρέχει ο διαγωνισμός. Ποιοι είναι οι τρεις παίκτες.
0: Ο Αντωνούλης, ε.
1: Ναι. Ποιοι είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι είναι στον πάγκο της αναμέτρησης ακτή Ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ. Ο αγώνας ο οποίος αρχίζει στις 2 και θα τον ακούσετε ζωντανά από την Ελλασπορ και φυσικά τηλεοπτικά. Ποιος μεταδίδει?
0: Ο Τζιμ Λόγκος.
1: Ποιος μεταδίδει? Ποιος είναι?
0: Μου λέει ο Παναγιώτης ο Τζιμ Λόγκος.
1: Ο Τζιμ που θα δημιουργεί το Τζιμ Λόγκος. Τι, έλα τώρα.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε τραγουδάει.
1: Ναι, ναι. Κατερίνα, λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αντωνούλη εμφανίστηκε.
0: Γεια σα, Κωστίου, ωραία γίγαντα.
1: Πήγε και αμαλή ο Τζο και βγήκε κουρεμένο. Τη έφαγε από τον Άν που απέφυγε την επίθεσή του και απέκτησε καρούπαλο στο Ροσάρο Δάκινο. Η φωτογραφία δείχνει το αποτέλεσμα κάτω. Ναι, αυτό όμω δεν είναι τώρα ποιο έφαγε ποιον. Σημασία και ότι ο Νάν δεν επιτρέπεται από MVP και να έχει αυτή την εμφάνιση.
0: Και ο Νάν έριξε. Γιατί φάνηκε σαν άμα το είσαι αργό replay. Ναι. Αλλά του Ντάρικ Τζόνς ήταν γεμάτη. Δεν ξέρω αν τον βρήκε ή όχι.
1: Εντάξει, σημασία παίζει και ότι οι Αμερικανοί πλακώνονται στην Ελλάδα. Απαράδεκτοι και οι δύο. Απαράδεκτοι. Και ο Νάν κάτι φάουλ που κάνει. Αυτά που κάνει ο Νάν.
0: Και να πω κάτι. Θες να το ολοκληρώσει.
1: Είναι τα φάουλ που κάνει τη πλάκα.
0: Θα πω κάτι που θα συμφωνήσει και ο Αντωνούλης τώρα.
1: Τι.
0: Εγώ παρατήρησα. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο στον Τολιόπουλο που έδειξε ότι είναι παιχτάρα. Μεγάλη. Γιατί είμαι πάντα αντικειμενικό. Στα παιχνίδια που είδα και τάδα, όταν έβγαινε ο Νάν από την ομάδα, καλύτερος ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος.
1: Εννοείται.
0: Κύριε Αντωνούλη,
1: κακός, μέτριος ο Νάν. Μέτριος.
0: Θα μου πεις ότι έχεις δίκιο.
1: Μέτριος ο Νάν.
0: Τίποτα. Ο Νάν από τότε που πέγαλε στα 4 εκατομμύρια, μόνο κάποιες ατομικές ενέργειες.
1: Λέει ο κύριος Δελαβίνιας ότι έχει διαψεύσει αυτό το σενάριο ο κύριος Γιανακόπουλος, όπως τονίζει και ο ίδιος στο μήνυμά του, ότι αυτό μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Είχαμε πει ο Γιανακόπουλος τι θα γίνει. Όμως το γεγονός ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν δεν είναι κακό.
0: Θα δούμε.
1: Τώρα, ποδοσφαιρικά. Αύριο το βράδυ.
0: Θα δοθούν οι μπασκετικοί.
1: Έχω εκπομπή. Εσύ που θα είσαι αύριο.
0: Αύριο το βράδυ.
1: Θα σας πω πού θα πάει ο Τσάπρας.
0: Α, για πες, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ο Τσάπρας
0: σήμερα
1: λοιπόν,
0: υπήρχαν δύο ισοδύναμες προτάσεις.
1: Απομένουν 24 ώρες.
0: Αύριο θα αποφασιστεί.
1: Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Ναι. Και οι δύο προτάσεις είναι στα 3 εκατομμύρια. Θα πάρει 3 εκατομμύρια ο Κομπότης. Θα αποφασιστεί αύριο αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ρελάνς. Την Τρίτη το πρωί θα ξημερώσει και θα ξέρουμε πού θα πάει ο Τσάπρας. Θα κλείσει αυτό το σύριαλ. Ο Ολυμπιακός πιέζει, δεν θέλει να χάσει όπως έχασε ο Γιαννούλη. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να μεταφέρει ένα παίκτη στο κοινό του εν ώψη της συνέντευξης τύπου του νέου προπονητή, ο οποίος θα παρουσιαστεί Τρίτη Τετάρτη. Ίσως ο Παναθηναϊκός δώσει παραπάνω χρήματα και κάνει τη ρελάνς, πάρει τον Τσάπρα και το πουλήσει επικοινωνιακά μαζί με τον Ίστρουπ την Τετάρτη.
0: Για να φανεί δηλαδή κάτι.
1: Οπότε θα κλείσει και το κεφάλαιο Τσάπρα σε έναν.
0: Ισχύει αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι αν πάρει ο ένας τον Τσάπρα, όλος θα πάρει τον Τσίπρα.
1: Ποιος Χρήστος ότι.
0: Από τον έγκοσμο.
1: Λοιπόν, κλείνει και αυτό το σύριαλ. Και πώς το λένε. Μόνο μια ομάδα έχει προπονητή. Είναι ο Λεβαδιακός. Δεν βιάζεται μετά την πώληση Τσάπρα. Ο Παπαδόπουλος πάντως έχει δώσει τα χέρια με τον Αποέλ και ίσως πάρει και το Λοντίκιν μαζί.
0: Στην Κύπρο, ε.
1: Ναι. Ο Αποέλ, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι εκτός Ευρώπης, άρα αυτό είναι πιο εύκολο για τον Παπαδόπουλο να ξεκινήσει από κάτω και να παρουσιάσει, να είναι ανταγωνιστικός ο Αποέλ, ο οποίος, τι σημαίνει Αποέλ, ξέρουν οι συνάδελφοι.
0: Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λοκατζίδων. Καλό.
1: Τι είπε ο τύπος. Και είπαμε στην Κύπρο, οι Ομόνοι και ο Πόλοι εκφράζουν δύο πολιτικούς χώρους.
0: Ακριβώς.
1: Αριστερά, δεξιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κλείσαμε και με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Έτσι.
1: Τώρα στα άλλα θέματα, ΒΓ Εθνικής, την Πέμπτη θα ξέρουμε οριστικά και μετάκλητα ποια ομάδα θα ακολουθήσει τη Ζάκυρο του για να κλείσει ο φάκελο των 16 ομάδων της Super League 2. Κατά 99% θα είναι ο Πύργος. Εκδικάστηκε υπόθεση δύσκολα να επιβληθεί μεγαλύτερα ποινή στο εφετείο. Συνήθως στο εφετείο οι ποινές μειώνονται. Άρα λοιπόν ο Πύργος σιγά σιγά θα ετοιμάζεται. Ο Άρης Πετρούπολης προσπάθησε, αλλά έκανε μεγάλο λάθος αγωνιστικό στο τελευταίο
0: τμήμα. Ναι, δέχτηκε γκολ στο 90. Μου θύμισε την Καλαμάτα με την Κυφισιά.
1: Από εκεί και πέρα στη Super League 2 η ΑΕΛ έχει μπλέξει ένα γαϊτανάκι. Δεν τη κάνει ο Ντελόπουλος, δεν τη κάνει ο ένα. Έχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, δεν το έχει λύσει. Η Καρδίτσα δεν υπάρχει φράγκο, δεν είναι το έχει λύσει, άρα δύο ομάδες είναι σε πολύ δύσκολα.
0: Έχει γίνει και ανακοίνωση του κ. Παπαδημητρίου ότι φεύγω. Πολύ
1: τεύχο. Μεν, αλλά με Δήμαρχο Μπέο και δεν ξέρω κατά πόσο ο Βόλος μπορεί να έχει δύο ομάδες Super League με προπονητή το Μαλεζά. Πάει και αυτό, ο Παθραϊκός βρήκε προπονητή. Τι συμβαίνει, έχουμε είσοδο. Ήρθα να φτάσω στον αγώνα.
2: Ήρθα να δω, αλλά ασχολείται ο Σαρελάκος με τον μπάσκετ.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Θα σε δικαιώσω αύριο.
0: Εσύ μεταδίδεις.
2: Τι θα με δικαιώσει, εγώ τα έχω πει καιρό.
0: Τι έχεις πει.
1: Τώρα θα δώσω τα παραπάνω λεφτά ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Τσίπρα.
0: Κάτσε, Τσίπρα. Τσίπρα. Θα κάτσε να φύγεις.
2: Όχι, αυτά έχουν γίνει νωρίτερα. Εγώ στα έχω πει στον αέρα.
0: Για τον Τσάπρα.
2: Για τον Τσάπρα.
0: Εντάξει.
1: Αύριο θα δώσω τα παραπάνω.
2: Διεκδίκησε και ο Ολυμπιακός, να ξέρεις.
1: 3 εκατομμύρια είπαμε.
0: Σήμερα δώσαμε το ρεπορτάζ. 3 εκατομμύρια.
1: Αύριο θα δώσω τον αγώνα. Είσαι έτοιμος.
2: Βάλαμε
1: ένα κουίζ. Βάλαμε ένα κουίζ. Οι τρεις Έλληνες παίκτες που είναι στον πάγκο. Των δύο ομάδων.
2: Όχι Έλληνες.
0: Όχι.
2: Αγωνίζονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Αγωνίστηκαν.
2: Αγωνίστηκαν.
1: Ο ένας, οι άλλοι δύο αγωνίζονται. Οι δύο αγωνίστηκαν και μόνο ένας θα αγωνιστεί του χρόνου.
2: Τα έχουμε όλα.
1: Διαιτή έχεις. Για πες μου, θα ψάξουμε να γραμπείς μέσα.
0: Ποιος είναι ο διαιτητής?
2: Θα πάω μέσα να στα πω όλα κατευθείαν στον αέρα.
0: Ισχύει ότι είναι ο Φωτιάς.
1: Συγγνώμη, πότε θα προλάβεις να πας στην Αμερική? Τι είσαι εσύ? Λοιπόν, δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα.
0: Του χρόνου ο Παναθηναϊκός στον Πόλο. Εντάξει.
2: Τα έχω πει αυτά.
0: Από τώρα τα έχουμε παίξει. Πόλο Παναθηναϊκός του χρόνου. Ο Ηλιόπουλος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει στο κοσμικό κέντρο Τα Κέφια. Το άλλο Σάββατο μαζί με τον Χρήστο τον υποδεχτώ και εγώ, λέει ο Βασίλης.
1: Ο κ. Ζεραμπίνιας λέει ότι ο Νάν πρέπει να φύγει. Ναι. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, καλημέρα. Τρελή καλή που είπε, καλή ακρόαση. Δώσε στάνταρ να σωθούμε. Θα σας δώσουμε σε λίγο, παιδιά. Ξαναλέμε για το μάτς, έχουμε μισή ώρα ακόμη. Ότι το μάτς αυτό πάει για over 2,5. Over 2,5 κάρτες και over 8,5 corner. Αυτά τα πρώτα στοιχεία για αυτό το μάτς που έρχεται στις 2 τη νύχτα. Σήμερα υπενθυμίζουμε έχουμε ήδη πολλά over. Έχουμε δύο μάτς με 8 γκολ το
0: δεν είχαμε κάνει ένα over.
1: Τα 4 γκολ έχουμε δύο μάτς με 12 γκολ. Άρα θα προχωρήσει αυτό το ζήτημα.
0: Πώς σου φαίνεται το.
1: Ο Γιάννης από την Άρτα.
0: Μουντιάλ να πούμε.
1: Σουηδία την Ισία. Αυτό το μάτς, παιδιά, το μάτς τι ώρα αρχίζει.
0: 5.
1: Το Σουηδία την Ισία. Πιστεύω και αυτό είναι γκολ-γκολ. Απλώς η Σουηδία θα δεχτεί γκολ σίγουρα. Άμενα τραγική. Θυμάσαι το τελευταίο παιχνίδι με την Ελλάδα που δεν τρώει γκολ.
0: Απλά δεν ξέρω την Ισία τι ομάδα.
1: Και την Ισία είναι βορειοαφρικανή, άρα είναι λίγο χύμα. Είναι πολύ καλή
0: δεν
1: μπροστά.
0: Είναι
1: καλύτε, και πίσω.
0: Δεν είναι όμως καλύτερη από το Μαρόκο. Δηλαδή, αν έπαιζε Σουηδία-Μαρόκο, θα έπαιζε άχαστο διπλό.
1: Το Μαρόκο καταρχάς μετά την εμφάνισε χτες. Νομίζω ότι μπορεί να μπει και τετράδα.
0: Μαζί το πάμε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάμε τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Με απογοήτευσε η Βραζιλία πολύ.
1: Ο κύριος φίλε λέει ότι δεν λέει είναι αυτός ο αδερφός ο Τουρέ. Πώς αδερφός ο Τουρέ είναι προπονητής. Ανέλαβε ο Τουρέ προπονητής της Σλόβα
0: Μπρατισλάβας. Σήμερα. Γιατί πήγε ο Βάης ο προπονητής στην Εθνική.
1: Ναι, λέει ο Κυριάκος εδώ αν αυτός ο Τουρέ είναι αδερφός του Τουρέ. Εντάξει, το αδέρφη στην Αφρική είναι ένα λεπτό θέμα. Ο Τουρέ ο βασικός της ακτής.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Θα το δούμε αργότερα. Ακτήλεπατο του Εκουαδόρ λέει ο Νίκος. Αμαντά Διαρό, Ιμπραήμ Σαγκαρέ, Σιμώνα Τιγκρά. Τι είναι αυτά, οι διαιτητές είναι αυτοί, βρε. Νίκο, τι είναι αυτοί, βρε. Αμαντά Διαρό. Θα το τσεκάρουμε σε λίγο.
0: Οι διαιτητές.
1: Να δω από πού κατάγεται. Ο Πόρος εδώ, τι λέει ο Πόρος. Θα μας βρείτε μια τσούπραλη μεταγραφή για Καμαριέρα. Πιο εύκολα βρίσκεται δεξί μπακ παρά Καμαριέρα. Να το ο κύριος.
0: Καλό.
1: Ο κύριος Δρούγκας, ο οποίος έχει ξενοδοχείο, δεν μπορεί να βρει Καμαριέρα.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει κάποια Καμαριέρα που ακούει, στείλτε μήνυμα στην Ερασπού να μεταφέρουμε εμείς για εργασία, σοβαρό μαγαζί, σοβαρό ο κύριος Δρούγκας.
0: Σε ποιο μέρος?
1: Στον Πόρο.
0: Στον Πόρο, μπράβο.
1: Πώς το λένε, Ακέλη. Ασέλη. Είναι
0: ναι, κάπως λέγεται. Ακάλι.
1: Δεν το θυμάμαι. Θα μας το πει τώρα ο Γιάννης.
0: Ωραία, πάμε τραγουδάκι.
1: Πάμε τραγουδάκι.

0: είμαστε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Παραγωγή τη εκπομπή και τη μέλεια Παναγιώτη Μπάλτα. Στη ρύθμιση των ήχων ο Παναγιώτη Σταυρούλια. Δημήτρη Μαρσιώμα αυτέ. Αλλάγω στο μικρόφωνο. Στι 2 ο Γιάννη Παπαγεωργίου. Πώ τον είπα, Τζιμ Λόντο. Κοντά έπεσα.
1: Και να πούμε ότι ο Βέρτης,
0: θα μεταδώσει το μάτς.
1: Ο Βέρτης. Ένα περίεργο λόγο, 20 χρόνια στην Αθήνα, πάντα αυτό είναι το κυρίαρχο όνομα στο μαγαζί. Ουδή άλλο. Περίεργο αυτό.
0: Όχι περίεργο, το έχει αναλύσει. Μου το έχει πει σε συνέντευξη που μου έχει δώσει.
1: Για πες.
0: Ότι πώς θα τρως το φαγητό σου, κύριε Μαλισιώβα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, τρως ένα ψάρι.
1: Ναι.
0: Του βάζεις το συγκεκριμένο αλάτι και πιπέρι, ξέρω εγώ, και μετά λεμόνι. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να βάλεις περισσότερο αλάτι, περισσότερο λεμόνι, αφού το έχεις συνηθίσει έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα ο κόσμος λέει, με έχει συνηθίσει να είμαι εγώ και 2-3 κορίτσια και αγόρια,
1: ναι,
0: νεαρά.
1: Φωνές, τρίτες,
0: δεν
1: ναι.
0: χρειάζεται δηλαδή να βάλω περισσότερο αλάτι, αντιγύ, πιπέρι κτλ. Και γι' αυτό συνεχίζει και πάντα είναι στην μαζί με τον Οικονομόπουλο οι δύο κορυφαίοι.
1: Πάμε τώρα να πούμε την απάντηση του Κούτση και να βάλω ένα quiz εγώ, το οποίο θα περιμένω από το Σαρελάκο που έχει καλύψει Μουντιάλ και Μουντιάλ να το βρει.
0: Για πες. Το πρώτο είναι την απάντηση.
1: Να πούμε την απάντηση. Είναι οι δύο τροματοφύλακες, ο Λαφών του Παναθηναϊκού και ο Ραμίρες της Κηφισιάς.
0: Οι οποίοι είναι στον πάγκο και οι δύο.
1: Στον πάγκο και οι δύο. Και ο Πορόζο, ο τύπος που έκανε μάκα τον Πάοκ στο Ολυμπιακός Πάοκ στο διπλό. Πριν από δύο χρόνια.
0: Από την Τρουά.
1: Αυτό στην Τρουά και ο Πάλμερ στην Τρουά. Η Τρουά έπεσε από την.
0: Οι δύο αυτοί παίκτες, συγγνώμη, ήρθαν στο Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Μαζί. Από την Τρουά που έπεσε και είχε δεχτεί 78 γκολ. Και ελληνικές ομάδες πήραν αυτούς τους δύο παίκτες.
1: Ο Πάλμερ μου φαίνεται είναι και στην αποστολή της Αμερικής. Στους 26.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα για ένα φοβερό quiz.
0: Για πες.
1: Εσύ πρέπει να το βρεις.
0: Για πες.
1: Η Βραζιλία σήμερα έχασε το ρεκόρ που κρατούσε για πάντα, διότι πέτυχε με το γκολ εχθές, έφτασε στα 238 γκολ στις τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι.
1: Σήμερα η Γερμανία με τα 7 την ξεπέρασε.
0: Ωραία.
1: Και λοιπόν την ξεπέρασε.
0: Ναι.
1: Πώς έφτασε.
0: Η Γερμανία πώς έφτασε.
1: Ναι.
0: 245.
1: Α,
0: δεν το ξέρω.
1: Σας περιμένω λοιπόν. Πόσα γκολ έφτασε η Βραζιλία μετά από τις τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων.
0: Ναι.
1: Σας το βοήθησα και σας είπα και τον αριθμό της Βραζιλίας.
0: Η Βραζιλία ήταν.
1: Φαντάζομαι να μην το έλεγα αυτό.
0: Η Βραζιλία.
1: Μην βιάζει, να το πει αμέσω.
0: Δεν λέω, όχι. Η Βραζιλία από το 1970 και μετά ήταν το πρώτο μάτς στο Μουντιάλ που δεν κέρδισε στην πρώτη φάση. Τι είπε ο γίγαντας, ο Παναγιώτης.
1: Καλά, ο γίγαντας είναι ναν. Είναι ναν. Λοιπόν, Ερυθρόλευκα 30, πού κολλεύτω. Α, λοιπόν. Λέω Βασίλης Κουκουτσίλης στο ένα γνωστό quiz. Ποιο προπονητή που πέρασε από την Ξάνθη είναι στο Μουντιάλ. Έλα.
0: Από την Ξάνθη.
1: Ναι, ήταν στην Ξάνθη και τώρα είναι στο Μουντιάλ προπονητή και έκανε και μια σπουδαία νίκη το τελευταίο τρίμερο. Όχι ο μπρο που τον πήγαινε για βουβάλια ο Αναστασιάδης, γι' αυτό και έχασε.
0: Ήταν Τσέχος εκείνος.
1: Ναι. Ο Τόνι Πόποβιτς.
0: Αν δεν θυμάμαι, ποιο ήταν.
1: Ήρθε ο Πόποβιτς από την Αυστραλία μαζί με το γιο του. Και μετά ήρθε η καταστροφή στην Ξάνθη. Γιατί είχε πάρει ένα Νικ Πάπας
0: ARGs
1: και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ κοίταξε. 1300 ευρώ για την καμαριέρα στο Ασκέλη. Μακάρι να βρίσκουμε και δουλειές ανθρώπους, έτσι. Λέει ένσημα, δώρα, εδρομασάζ.
0: Και δεν μπορεί να βρει.
1: Ατμόλουτρο. Ακουραστή υπάλληλο. Τα δωμάτια είναι καθαρά και όλα είναι έτοιμα στην πένα. Επειδή έχω πάει στο ξενοδοχείο αυτό, γι' αυτό και το ξέρω. Το έχω τσεκάρει, τριώροφο.
0: Ωραίος,
1: Ασκέλη. Άντε με το καλό, κορίτσια, βρείτε και στείλτε μηνύματα.
0: Να το στείλει και το πρωινή, το πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Που ακούν πιο πολλά κορίτσια.
1: Ο
0: Χουάντσο Ρεάλ Γκόμες μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό, λέει.
1: Υπάρχει μια φήμη, επειδή εκτιμούν το ύφος του.
0: Μπράβο του, ναι, φοβερός.
1: Είναι ωραίος.
0: Φοβερός τύπος.
1: Είναι Ευρωπαίος.
0: Ναι, ναι. Φίλε. Και έχει μείνει, είναι ελεύθερος τώρα. Ολυμπιακός θα διώξει τον Ντάρικ Τζόουνς.
1: Καλά, εννοείται. Φεύγει και ο Πίτερς.
0: Φεύγει και ο Πίτερς
1: στο Μιλάνο.
0: Αλλά είναι πολύ καλή περίπτωση να έρθει ο Γκόμες στο Ολυμπιακό. Για διάβασε το του Αντωνούλη το μήνυμα.
1: Αντωνούλη, έλα. Λίγο μεγάλο λέει το μήνυμα.
0: Μόνο λίγο.
1: Λοιπόν, ο Νάν την πρώτη χρονιά ήταν MVP, ο Παπέρι άρχισε ένα μπαλατζάρι, να μην πατάει καλά κτλ. Τα παράπονα έχει, παράπονα όντως που δεν σφυρίζονται εύκολα φάουλ, όντως δεν τα παίρνει όλα τα φάουλ, είναι σίγουρο αυτό. Στα 5 μάτς με Ολυμπιακό εκτέλεσε.

0: 11 βολές, δηλαδή 2 βολές ανά αγώνα. Πρέπει να πούμε εδώ να πούμε ότι δεν μπουκάρει όμως μέσα. Φροντίζει να σουτάρει απ' έξω. Γι' αυτό ναι, και δεν παίρνει πολλά φάουλ. Όταν μπαίνει μέσα, τα παίρνει τα
1: φάουλ.
0: Με αποτέλεσμα να εκνευρίζει και να μην αποδίδει τα αναμενόμενα. Για μένα, επειδή αυτή η κατάσταση με διαιτησία είναι γνωστή και δεν θα άλλαζε, θα έπρεπε και ο ίδιος ο έμπειρος NBA να τη θασέψει τα νεύρα του και τον εαυτό του. Σωστά τα λες, κύριε Αντωνούρη. Οφείλω όμως και εσείς να παραδεχτείτε πως ειδικά στα τελευταία δύο μάτια το πέταξαν έξω διαιτητές με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι, αλλά έβαλε και αυτό στο χεράκι του, κύριε Αντωνούρη. Δηλαδή, έβαλε το χεράκι του και βοήθησε τους διαιτητές να δώσουν τα φάουλ. Λοιπόν, πάει και αυτό.
1: Λοιπόν, μίλησα με ποδοσφαιριστή που έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
0: Ένα γκολ περισσότερο.
1: Βραζιλιάνο. Ναι. Θα μου είσαι εσύ ποιος είναι και μου είπε ότι έχουν βάλει 239 οι Γερμανοί.
0: Ο Λουτσιάνο. Έλα. Σε πίστεψα τώρα.
1: Ισχύει.
0: Σε πίστεψα τώρα. Θα το δούμε σε λίγο.
1: Ο Λουτσιάνο, είπαμε.
0: Λοιπόν, πού είναι αυτή η ψυχή. Κάνει ένα. Ο Λουτσιάνο κάνει ένα με το φίλο με τον Βαγγέλη το Μάτζιο. Κάνει ένα καμπ. Θα έρθει και ο Τζοβάνι.
1: Στη Βούλα από εκεί.
0: Θέλω, Λουτσιάνο, να μας φέρει τον Τζοβάνι εδώ.
1: Λουτσιάνο μας ακούει και θα φέρει, τον Τζοβάνι στην Ελλάδα.
0: Σε ένα μάτσο Βραζιλίας.
1: Και θα του βάλουν και τα γκολ, τα καλύτερα γκολ που έχει βάλει. Να τα βλέπει εδώ.
0: Ναι, παιχταράς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν. Ο Νίκος δεν απάντησε σωστά. Ο Κυριάκος Φίλης απάντησε σωστά.
1: Βασιλάκης,
0: το μήνυμα του Αποστόλη Καραφλού. Είπαμε, κύριε, έχασε ο Ολυμπιακός τον Γιαννούλη. Τι να κάνουμε, δεν ανέβηκε παραπάνω και τον έχασε. Αφού δεν έρθει να πάει σε Ολυμπιακό το παιδί, κύριε.
1: Ο Σύλλογος Δημοσιογράφων Σερών, λέει ο Βασίλης Στασιάδης, θα πάει, λέει, και θα καταγγείλει.
0: Ναι.
1: Ότι...
0: Τον μπρος.
1: Όχι τον μπρος. Ότι.
0: Όχι,
1: θα καταγγείλει, συγγνώμη. Θα τιμήσει, λέει, το Σωτήρη Γεωργούτσο, ο οποίος θεωρείται πλέον επίτιμος, λέει, ρεπόρτερ Πανσεραϊκού, γιατί έχει πρώτες τις ειδήσεις που βγαίνουν από τα Σέρας.
0: Ο Πανσεραϊκός, εντάξει, μην ασχολείσαι, να πείτε αθηνική τώρα.
1: Αστασιάδη, πίτσα αθηνική, λέει.
0: Και καταρχάς πω κάτι με τον Πανσεραϊκό. Το γήπεδο το γεμίζει όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι το γεμίζει.
0: Ναι, άρα λοιπόν αυτό δεν είναι υγιές.
1: Τώρα θα το γεμίσει, λέει ο Βασίλη.
0: Α, το γεμίσει με την Κηφισιά.
1: Με τον Πανιόνιο.
0: Δεν έχει φυλάθο ο Πανσεραϊκό, φίλε. Ο Πανσεραϊκό έχει 500 φυλάθου χίλι μέχρι εκεί. Περιμένει τον Πάοκ, τον Παναγό και την Άγκη να γεμίσει το κεπέδο του. Άρα λοιπόν, τι ομάδε είναι αυτέ. Τι ομάδε είναι αυτέ.
1: Πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει ο Αναστασιάδη να απαντήσει.
0: Πόσο πάντω έχει, πόσα διάρκεια έχει. Ενώ είναι μια ωραία ιστορία. Επιτρέπεται να μην γεμίσει το κεπέδο του. Μεγάλη πόλη, έχουν λεφτά, κύριε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι καρδίτσα που είναι στην πείνα. Όχι οι Σέρες.
1: Έχουν λεφτά οι Σέρες.
0: Η Δράμα εδώ μεταξύ και αυτοί πολύ πεσμένοι, χίλια άτομα στο γήπεδο. Πολύ ξέπεσμα.
1: Την άδεια.
0: Η Καβάλα 500 άτομα.
1: Στη Δράμα και στην η Καβάλα έπεσε. Εντάξει, πήγαινε λίγο φέτος ο κόσμος. Στη Δράμα.
0: Πόσο.
1: Όταν πήγαινε κάπως καλά η Δράμα, δηλαδή η Δόξα.
0: 1500.
1: Πήγαινε.
0: Η Δράμα είναι πιο μικρή από τις Σέρες.
1: Εγώ έχω ζήσει τη Δόξα.
0: Ναι.
1: Γάμα εθνική έστω και β' εθνική που ανέβηκε τότε με τον Πύρο και είχε τουλάχιστον 3-4 εισιτήρια. Να μην πω παραπάνω.
0: Έλα τώρα.
1: Τέτοια εποχή είχε, όντως.
0: Η Δράμα και οι Σέρες που έχουν αναθρέψει πάρα πολλούς φιλάθλους διότι είχαν μεγάλες παρουσίες στα γήπεδα της Αλφαδικής. Δεν επιτρέπεται να έχουν άδεια γήπεδα.
1: Πονάει η απάντηση.
0: Ποιος.
1: Μην μιλάς για τον Πανσεραϊκό.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στην καρδίτσα να οργώσει καλαχωράφι.
0: Θα ξαναπέσει. Θα ξαναπέσει ο Πανσεραϊκός. Άμα δεν ανέβει τώρα, τι θα έχει.
1: Πανσεραϊκός δεν ανέβει.
0: Ναι.
1: Με Τσιμπανάκο.
0: Ναι.
1: Το νούμερο ένα φαβορί είναι.
0: Περίμενε, μην βγαίνει.
1: Του χρόνου ο Τσιμπανάκος στην καρδίτσα του χρόνου.
0: Ναι, να τον πάρουμε, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι άλλο
1: σου είπα, φέτος καρδίτσα λέω. Όπως είναι τώρα η κατάσταση,
0: ναι.
1: Αν βγουν 2 Πανσεραϊκός Πανιόνιος,
0: ναι.
1: Αν βγουν 3 Πανσεραϊκός Πανιόνιος,
0: ναι.
1: Και τον τρίτο με αστερίσκο την Νίκη Βόλου. Γι' αυτό που είπες.
0: Η Νίκη Βόλου, εγώ πιστεύω ότι είναι στα όρια της πολύ μεγάλης έκπληξης να καταφέρει να βγει, διότι δεν μπορεί μια πόλη να έχει 2 ομάδες.
1: Πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό. Από τότε το
0: εργοτέλειο. Ο Βόλος βγήκε το 2013-2014. Η Νίκη Βόλου βγήκε το 2013-2014. Αλλά τότε δεν υπήρχε ο Βόλος.
1: Ναι. Πόσα έτσι. Χρόνια έχουμε να το ζήσουμε. Εργοτέλη Σόφη ήταν.
0: Εργοτέλη Σόφη πριν 10 χρόνια. Δηλαδή.
1: Μονό.
0: Τώρα έχουμε 26 χρόνια. Ήταν το 15 κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί,
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Είδες λοιπόν ότι δεν παίζει αυτό το σενάριο σε επαρχιακές πόλεις. Παναχάκη δεν παίζει. Α, η Παναχάκη θα παίξει τη Γάμα, ναι. Ο Πύργος μην ανέβει. Απευθείας τρένο.
1: Δεν νομίζω, απευθείας όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν νομίζω.
0: Θα πάρει το ξάδερφο Τσιμπανάκο.
1: Άμα βγουν τρεις.
0: Θα πάρει το ξάδερφο Τσιμπανάκο.
1: Έχει ξάδερφο Τσιμπανάκο. Μπορεί να πάρει, τον πάρουν. Άμα βγουν τρεις, θα παίξει ο Πύργος. Άμα βγουν δύο,
0: λοιπόν,
1: νομίζω
0: το
1: είναι καπαρωμένες.
0: Η Βραζιλία έκανε το ρεκόρ της σήμερα μετά από όλες τις φάσεις που συμμετείχε. Η Βραζιλία δεν είχε χάσει ποτέ παγκόσμιο κύπελλο. Άλλωστε είναι και η πρώτη ομάδα που έχει 5 κατακτήσεις. Έχασε σήμερα τα γκολ. Έχασε τα γκολ γιατί την ξεπέρασε η Βραζιλία, η Γερμανία. Πόσα γκολ πέτυχε, σε ποια πισίνα είναι αυτό.
1: Χαιρετισμούς έχεις από την Αγγελική Λιάδη, μας ακούει.
0: Πες μας ότι είμαστε με τον Λουτσιάνο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έχετε ακόμα 5 λεπτά να βρείτε ποιος έχει το ρεκόρ πλέον επίτευξη τερμάτων σε παγκόσμιο κύπελλο σε τελικές φάσεις, επαναλαμβάνω.
1: Τραγουδάκι και κάνουμε σύνδεση με Αμερική.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: 9 λεπτά πριν το... Όχι το φινάλε, να πούμε πριν τη σέντρα μάλλον.
2: Βέβαια.
1: Γιατί 3.30 είναι το 2. Βάλα
2: πιστικά να ακούσουμε τον Γιάννη.
1: Θα πάμε μέχρι τις 3. Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Έφτασε. Για να το
1: Οποίο θα παρακολουθήσει το παιχνίδι που περιμένουμε να έχει γκολ του Εκουαδόρ με την ακτή Λεβαντοστού. Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπορ. Σιγά σιγά οι δύο ομάδες, οι ποδοσφαιριστές της ακτής Ελεφαντοστού και του Εκουαδόρ είναι έτοιμες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα έχουμε εικόνα από την φυσούνα του Lincoln Financial Field, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 68.000 θεατών στην Φιλαδέλφια, ένα γήπεδο καθαρά φτιαγμένο έτσι για αμερικανικό ποδόσφαιρο, για το NFL, αλλά όποιος το δει, επειδή είναι πολύ κοντά οι εξέδρες με τον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι και ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχει γίνει για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026.
2: Είμαστε για τον Αλή, τον προπονητή της ακτής που αφήνει το Λαφόν στον πάγκο.
3: Έμεινε έξω ο Λαφόν, εντάξει. Έμεινε. Εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να παίξει τη θέση του Φοφανά?
2: Του Φοφανά δεν το ξέρω, είναι της γνωστής οικογένειας.
3: Της γνωστής. Λοιπόν, να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι να μην καθυστερούμε και τον κόσμο. Είναι κατάμεστο το γήπεδο. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί φίλοι της ακτής Ελεφαντοστού. Είναι γεμάτο φίλους του Ισημερινού, του Εκουαδόρ. Είναι άλλωστε και μικρές οι αποστάσεις. Είναι ομάδα από την Νότια Αμερική, από τη Λατινική Αμερική. Είναι κατάμεστο λοιπόν το γήπεδο με φίλους του Ισημερινού. Ακτή Ελεφαντοστού, του Εμέρ Σφαέ, του προπονητή Φοφανά, κάτω από τα δοκάρια Κονάν, Σιγκό, Ντουέ, Αγκμπαντού, ο Φοφανά της Πόρτο, ο Κεσί, ο αρχηγός της ομάδας, ο Ντοματέ, ο Γουαχή, ο Πεπέ και ο Τουρέ. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει. Να πούμε, Δημήτρη Μαλισιώβα, κάτι, ότι η ακτή Ελεφαντοστού έχει να παίξει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Από ό,τι τη στείλαμε εμείς στο σπίτι της.
3: Από όταν τη στείλαμε εμείς στο σπίτι με το γκολ στις καθυστερήσεις του Σαμαρά, έτσι, με το
2: 25 Ιουνίου 2014.
3: Αλλά έρχεται εντυπωσιακά και πρέπει να το πούμε, είναι εκπληκτική στα φιλικά παιχνίδια. Κέρδισε στις αρχές του μήνα και την Γαλλία εκτός έδρα. Υπάρχουν προσδοκίες ότι η ομάδα μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά. Από την άλλη μεριά, ο Ισημερινός, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σταθερή άνοδο στις μεγάλες διοργανώσεις, συμμετέχει για 5η φορά σε Μουντιάλ, είχε κάνει πρώτη εμφάνιση το 2002 στα γήπεδα της Απαναπολής Ανατολής, το 2006, το 2014 και το 2022 δίνει το παρόν και στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, οι ποδοσφαιριστές,
2: ενδεκάδες, πες μας και το ρέφερι.
3: Πάμε να δώσουμε και την ενδεκάδα του Εκουαδόρ, που δεν ξεκινάει ο Ραμίρες της Κηφισιάς κατά από τα δοκάρια. Γκαλίτες, Σινκαπιέ, Ορντόνιες, Πάτσο, Γεμπόα, Βαλέντσια, Μίντα, Πέδρο Βίτε, Αγκούλο, Φράνκο και Καϊσέδο. Αυτή είναι η 11 του Εκουαδόρ. Προπονητής εδώ είναι ο Σεμπαστιάν Μπακασέσε από το 2024.
1: Όχι Μπακασέτας.
3: Όχι Μπακασέ, κοντά είναι. Όταν το διάβαζα, λέω, λες να έχει καμία σχέση. Λοιπόν, διετής αναμέτρησης είναι ο 37χρονος ο Γάλλος, ο Φρανσουά Λέτεσχε. Αυτός θα είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης. Παιχνίδι, θυμίζω, για τον 5ο όμιλο, εκεί που λίγο νωρίτερα είχαμε την εφτάρα της Γερμανίας απέναντι στο...
2: Οπότε να δώσουμε και την είδηση για το quiz, αφού τώρα αρχίζει μετάδοση. Η Γερμανία ναι. ξεπέρασε τη Βραζιλία σήμερα επιτυχάνοντας 239 γκολ. Έμεινε η Βραζιλία δεύτερη με 238.
1: Είναι οι Γερμανοί που δεν συγχωρούν. Και είναι θα βρουν χώρους, θα βάλουν 6, ναι. 7, 8 έτσι, όσα μπορούν.
4: Δεν σταματάνε, δεν σταματάνε. Έτσι κι αλλιώς αυτό που παρουσίασε η Βραζιλία δεν ενθουσίασε χθες έτσι στην αναμέτρηση, στην πρεμιέρα της. Με το Μαρόκο που δεν αγωνίστηκε.
2: Είμαστε καλή μετάδοση. Εδώ θα είμαστε να σε απολαύσουμε και θα περιμένω το πλάνο του Didier Drogba.
1: Είναι εκεί,
2: θα είναι εκεί.
1: Ο οποίος είναι Γιούλ Μπρίνερ, το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Έχει.
2: Ναι, ναι.
1: Ξυριστεί, Γιούλ.
2: Γεμάτο, είπε, βλέπω πολύ κίτρινο, Γιάννη. Πολύ κίτρινο.
4: Τίγκα, τίγκα. Είναι ελάχιστη είναι η φίλη τη ακτή ελεφαντοστού.
2: Σε αυτό το γήπεδο. Ποιος Έλληνας έχει σκοράρει
1: στη Φιλαδέλφια
2: το 2014 3 Ιούνιου φιλικό παιχνίδι Ελλάδα Εκουαδόρ μου φαίνεται.
4: Έχεις μεταδώσει εκεί μέσα Δημήτρη?
2: Όχι,
4: Μαλισκέβα.
2: Δεν πρόκανα γιατί έπρεπε να πάω στη Βραζιλία.
4: Ναι. Ποιος έχει σκοράρει
2: και έχει παίξει και στο Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ.
4: Και στον Παναθηναϊκό, ο Σαλπικίδης?
2: Όχι, όχι.
1: Ο Μελίσης.
2: Όχι.
1: Μελίση γίγαντα.
2: Στη Φιλαδέλφια σκόραρε ο Αλέξανδρος
1: Τζιόλης.
2: 1-1, το μάτι ήταν 3 τη νύχτα. Ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν πάει η εθνική ομάδα στη Βραζιλία. Αφήχθη στις 7 του Ιούλη.
1: Να, ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος που είχε έρθει εδώ από τη φιλόγραφα στην ναι. Καλαμάτα. Ναι. Βγήκα, λέει, μόλις έβαλε ο Ουντάβ 2 γκολ στη Στουτγκάρδη και πανηγύριζε με τη σημαία της
2: Γερμανίας. Ποιος?
1: Ο Ουντάβ. Τη Στουτγκάρδη, ο επιθετικός της Γερμανίας.
2: Α, ναι.
1: Μας θέλει την αγάπη του Αφρική.
2: Λοιπόν, οπότε φίλε, στο γήπεδο που σκόραρε ο Αλέξανδρος Τζιόλης, βοηθός του Χρήστου Κόντι, σε αυτό είσαι και εσύ και θα μας περιγράψεις τον ωραίο αγώνα.
1: Χαιρετισμούς από τον Τζουρέλα έχεις.
2: Τον Αποστόλη. Να είναι καλά.
1: Αυτός λοιπόν, ήταν, λες,
2: πάρε τις ανάσες σου.
1: Αυτό το μάτς έπαιζε και αυτός, λέει.
2: Όχι, επανερχόμαστε φίλε Γιάννη.
1: Λίγα να πούμε κάποια μηνυματάκια ακόμα. Την καλησπέρα στον Αποστόλη από τα Φάρσαλα. Το Θοδωράκι
2: τα Φάρσαλα να πω ότι έχει πολύ καλό
1: χαλβά.
2: Σήμερα έψησα προβατίνα Φαρσάλο. Σουβλάκι.
1: Λέει,
2: το οποίο προήλθε από τα Φάρσαλα μέσω Μπαλάτσα. Ακούς, φοβερή προβατίνα σουβλάκι. Έχεις φάει ποτέ?
1: Σουβλάκι όχι, προβατίνα ναι.
2: Ναι, σουβλάκι προβατίνα.
1: Ναι, αυτό λέω. Όχι.
2: Μπράβο τα Φάρσαλα.
1: Μπράβο στον Ταούλη, στον Σταύρο, στον Παπά, ο οποίος και σήμερα λέει πότισε κατά τις 2 το, 12, ναι. 12, 12 το βράδυ. Αλλά είχε πολλά κουνούπια, λέει, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Σταύρος. Ο Δημήτρης ο Μπλαντής πιστεύει αν ήταν, λέει, χωρίς ελλείψη ο Παναθηναϊκός.
2: Πάμε για γκολ και ώρα.
1: Πάμε, 2, άντε, ναι. Φεύγουμε. 2 η ώρα.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Eraspor 101,8.
1: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Van Dijk, το κάνει και γκολ. Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός, ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Van Dijk. Ολλανδία, Ιαπωνία 1-0. Ο Κούμπο Καρτά είναι κλεισμένος, γύρισε στον ακ...
0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν άμεσα για την διεθνή ναυσιπλοεία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πλοία όλου του κόσμου, εκκινήστε τις μηχανές σας, ας ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας συγχαρητήρια σε όλους, με το παρόν εξουσιοδοτό πλήρως το άνοιγμα, χωρίς διόδια των στενών του Ορμούζ, και διατάσσω την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν από εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για τα 80 γενέθλιά του και ένα τέταρτο μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο οποίος ανέφερε ότι στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα υπογράψουν τη συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Fox News ότι σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι είναι πιθανή και η παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, θέτοντας ως προϋποθέσεις την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα διατηρούν πάντα το δάχτυλο σκανδάλι, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής παρά την προοπτική αποκλιμάκωσης. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε απόψε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε συγκρότημα κατοικιών κοντά στην Ομόνοια στο κέντρο της Αθήνας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική για την κατάσβεση και την αποτροπή εξάπλωσης σε γειτονικά κτίρια. Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια για τον εντοπισμό ενίκων και την αποτροπή εγκλωβισμών. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ απόψε, ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στον θαλάσσιο χώρο της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, χαρακτήρισε τη δόνηση τυπικό σεισμό του νοτιοδυτικού ελληνικού τόξου. Ο Βασίλης Καραστάθης τόνισε ότι παρόμοιες δονήσεις είναι συχνές στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ σε επιφυλακή τέθηκαν πολιτική προστασία, πυροσβεστική αστυνομία και λιμενικό, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος ερευνά η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Οι αρχές ερευνούν επίσης το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά και διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial στο Μιζούρι. Τραγωδία και στην Βραζιλία, όπου 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, 15 του μηνός, μίσιασε κι αυτός. Καλή εβδομάδα σε όλους, Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε. Ένας αητός γκρεμίστηκε, έτσι, μπράβο Γιώργαρα. Το πιάσες τον γκάζι κατευθείαν, έρεγα.

Λοιπόν, χθες το βράδυ τα αδέλφια, ο Κουμπάρος και τα αδέλφια του είχαν στην Παιανία συναυλία, ο Δήμος. Λοιπόν, είχα και καιρό να δω τον Κουμπάρο από το μαγαζί, θα μου πεις, είχα πάει και τον είδα. Έχουμε καταντήσει τώρα, ένας από εδώ, αυτός έχει μικρά παιδιά, κοριτσάκια κοντεύουν κανένα 2 χρονών. Γίνεται της τρελής. Τέλος πάντων, τα πάμε, τραγούδησαν, περάσαν καλά ο κόσμος. Είχε κανένα 2.500 άτομα στην πλατεία. Έγινε το ένα να δεις. Μου έρχεται ο Δήμαρχος και μου λέει: δεν είναι δυνατόν να ακούς Διονυσίου και να τη βγάλεις ξεροσφύρι. Του λέω: μα δε, τι θες δηλαδή? Λέει: κανένα Γιάννη που περπατάει. Λέω: γύρω-γύρω τόσα μαγαζιά έχει. Πήγαινε, κάποιος θα σου δώσει. Μήπως έχεις να οδηγήσεις, μετά και φοβάσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλά περάσαμε. Και μου έβαλα ένα φίλο, λοιπόν, κοινό φίλο και συμμαθητή του Στέλιου. Μας έβγαλε μια φωτογραφία. Ως συνήθως, εγώ με το μικρόφωνο στο χέρι. Και βρήκα φωτογραφία, ρε παιδιά, εδώ πριν από 25 χρόνια σε ένα μαγαζί στη Μυθύμνης. Είχα κάνει πάρτι της εκπομπής στον Αντένα. Είχε έρθει ο Στέλιος και τραγούδησε στο 2001 στο Απέριτο. Και τις σήκωσα τις φωτογραφίες μαζί. Λέω: πώς περνάει ο χρόνος. Τις βλέπεις και λες: πού είναι αυτά, ρε παιδιά? Καλή εβδομάδα, Γιάννο, και στην παρέα. Και ρέστα, λέει, με το ξεκίνημα, που να ακούσει και τα επόμενα. Λέει φίλοι μας η Μάχη από το νησί. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει φίλοι μας η Ρούλα από τον Καναδά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι του Πασχαλάκη, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Τα σημάδια.

τελικά τέτοια τραγούδια δεν θα ξαναβγουν ποτέ. Αντώνης Ρεμπάνης, ήρθες εσύ. Ο Σκέφης χορεύει.

Ρέτα Σαγκελαρίου λοιπόν, και κάθε ηλιοβασίλεμα αυτός ο Στράτος, ρε παιδί μου, με ποια δεν έχει τραγουδήσει. Θυμάμαι στα Νέα Δηληνά ήταν με τη Ρίτα, με τη Μουσχολιού, καλά τα ντουέτα με τη Διαμάντη, δεν συζητάμε τώρα τι να λέμε. Αλλά υπήρχαν τραγουδίστριες και τραγουδιστές τότε. Τώρα τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε μια χαρούλα, η Διαθήκη. Σκέφη, έχεις κάτι και μισή? Σιγά που θα κουβά τη Διαθήκη στη μέση.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σκεύη, να μην παραπονιέται, έχουμε κάτι. Έλα, Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άριος λέει: Κύριε Ευθυμίου, απόψε μας έχετε κάνει πύραυλους. Εντάξει, δεν θα βγει το ξενύχτη, πώς θα βγει. Αλλά πού είσαι ακόμη, έχω και καλύτερα, δεν είναι μόνο έτσι. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο, ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχει γράψει ο παππούς ο Γενίτσαρης, και στίχους και μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του. Εδώ όμως παίζει μπουζούκι ο ίδιος, και το μπουζούκι βεβαίως βαράει προσοχή, και το έδωσε στο Μιχαλόπουλο και το να το πει. Για πάμε. Κέρασέ μας βρε Μανώλη, να και το γουστάρουν όλοι. Οπό, ακουπενιά.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Δεν θέλει να παίξει. Τι απάντησες, παιδί μου? Έλα. Έτσι, μπράβο. Μας βγήκε ο Ζαγοραίος αρνητής. Ο Ερωτιάρης. Πού να τα αφιερώσουμε, Γιώργο, αυτό? Υπάρχει. Άμα δεν έχεις πλατινένια πιστοτική,

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη από το Λιξούρι, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Σκάλα Αταλάντης. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους εσάς. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Η μάχη έχει μερακλώσει, φέρνουμε λέει μερικές στροφές. Βαστάτε, φαίνεται από το μεσημέρι, από τα Τσίπουρα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχαλάκι, εμένα μόνο. Είναι αυτό που λέει, βάλε στην πόρτα το κλειδί.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο Μενίδη. Χαρίζει, λέει, σε όλα τα παιδιά που ακούνε λαϊκά μονοπάτια και στα παιδιά που είναι στην Πάρνηθα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος ακούει στα Πετράλωνα. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ξενυχτάμε μαζί σας και βγαίνει το νυχτέρι. Λοιπόν, κλείνουμε την ώρα με το Λιβοσκόπουλο. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Σταυρούλιας. Για πάμε.

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε και ξέχασέ με.

να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών και με την συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών. Πρώτος γνωστοποίησε την συμφωνία ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν με ανάρτησή του. Ανακοίνωσε ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ευχαρίστησε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Τουρκία για το ρόλο τους στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, δηλώνοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε. Στην ίδια ανάρτηση ανακοίνωσε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή. Το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Ομάν, όπως αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέως κινητοποίησε άμεσα μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά. Εκενώθηκε ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν πάνω από 100 τουρίστες. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια για τον εντοπισμό ενίκων. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στον θαλάσσιο χώρο της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, χαρακτήρισε τη δόνηση τυπικό